0: εννοείται.
1: Κατά βάση εγώ τα περισσότερα.
0: Για σύνδεση και στίχους, όλα.
1: Κάποια, στη μουσική τα περισσότερα. Στους στίχους, μας έχει γράψει στίχους. Ένα μεγάλο μέρος μας γράφει η Βι Τσόρου. Και μας έχει γράψει η Σοφία Γιανοπούλου. Κάποιος μου στέλνει επιστολές. Το δεύτερο CD. Ο Ανδρέας Παναγιωτόπουλος μας έχει γράψει το πρώτο CD. Το Συγγνώμη. Δεν πρέπει να έχουμε κάποιον άλλο στιχουργούς. Αυτά και κάποια γράφω εγώ.
0: Όταν πηγαίνει στο συγκρότημα κομμάτι με τη σύνθεση, μπαίνει ο καθένας, δηλαδή δίνεις τη βάση και ακολουθούν οι υπόλοιποι βάσει το καθένα στο δικό του, ας πούμε.
1: Αυτός είναι ο στόχος, ναι. Αυτός είναι ο στόχος.
0: Δεν πάμε strict, ας πούμε, τόχρα ό,τι παίζεται.
1: Όχι, δεν είμαι ιδέα session μουσική.
0: Εντάξει, λοιπόν.
1: Η λογική είναι η εξής, ότι ο Παναγιώτης θέλω να παίξει σαν Παναγιώτης και όχι σαν Γιάννης, και το ίδιο ισχύει για όλους τους υπόλοιπους. Το θέμα είναι να βάζουμε την προσωπικότητά μας στη μουσική, η οποία βγαίνει μέσα από τα μουσικά όργανα και το παίξιμό μας, για να βγαίνει και ένα δικό μας ύφος. Τώρα να δώσεις γραμμή, ενός γραμμή, τη δική μου γραμμή, ας πούμε, συγκεκριμένα θα παίξεις αυτό και θα παίξεις αυτό και τέτοιο, νομίζω θα ήταν μόνο Γιάννης Μπαϊρακτάρης αυτό και θα ήταν συγκρότημα.
0: Ναι, σωστά και αυτό, σωστά και αυτό. Και ήρθε η ώρα να μιλήσουν και οι υπόλοιποι, έναν-έναν, γιατί επιρροές, έτσι, ακούσματα από νωρίς μέχρι και τα τώρα. Θέλω κάθενας ξεχωριστά, Γιώργο.
2: Εμένα, τα είχαμε ξαναπεί και την άλλη φορά.
0: Ναι, αυτά πάνε χρόνια τώρα, πρέπει να έχει γίνει αυτό το 2013, ούτε.
2: Εμένα ήταν πιο πολύ κλασικό ροκ, έτσι, οι επιρροές μου. Τώρα, πιο πρόσφατα, πιο progressive rock, έτσι, πιο εναλλακτικό.
0: Έξω και Porcupine.
2: Ναι, ναι. Δικιά μου ιδέα ήταν, το κατάλαβες. Αυτά.
0: Κάτι καινούριο που να έχει τύχει να ακούσει και να πει: «Ωπα ρε φίλε, τι γίνεται εδώ?»
1: Όχι, Λιμπεράνιμος.
0: Τι γράφω πάλι για να
2: χοντρό κόλλημα με τους Porcupine. Δεν ξέρω αν θα ξεκολλήσουμε.
0: Με το δίκιο σου.
2: Πολύ
0: μαζί σου. Μαζί σου.
2: Ναι, ναι.
1: Έρχεται και ο...
2: Έρχεται νέος Steven Wilson. Αν τα καταφέρουμε να πάμε.
0: Πάντα ένα δύσκολο θέμα. Τώρα θα καταφέρουμε να πάμε κάπου. Να ακούσουμε κάτι καλό. Πάνω, Παναγιώτη.
3: Εγώ διαφορετικά πράγματα, για να σου πω την αλήθεια. Δηλαδή, ξέρεις, Χατζηδάκη. Τώρα πώς έμπλεξα με αυτούς δεν ξέρω.
1: Τους αλήτες.
0: Κακές παρέες αυτά.
2: Κακές παρέες.
3: Τα τελευταία χρόνια παρέσει πολύ και ψάχνω τα παραδοσιακά όργανα, τους παραδοσιακούς ήχους, δηλαδή μουσικές της Ανατολικής Μεσογείου γενικότερα. Ούτια, λαούτα, κανονάκια, τέτοια πράγματα. Θα δούμε πώς θα τα μπλέξουμε κι αυτά.
0: Θα τους βάλεις στην πρίζα.
3: Σιγά σιγά είδα ότι έφτιαξα ένα λαούτο πέρυσι και τώρα έχει ξεκινήσει και φτιάχνει ένα μπαγλαμά. Δεν ξέρω, θα συνεχίσει με τζουρά, άκουσα, οπότε...
0: Κάνε το διαβολισμό, ας πούμε.
2: Δεν σε πείραξε όμως, Παναγιώτη. Δεν σε πείραξε, λέω, έφτιαξε ένα όργανο, εντάξει.
3: Όχι, λέω, θα να το εντάξουμε, εντάξει.
1: Θα σκάσω για το CD, θα σκάσω.
0: Ναι, η όλη ιστορία του Κοσπάτων τώρα που ακούτε είναι ότι το CD ήρθε άδειο, γιατί ασχολείται ο Γιάννης με τη δημιουργία του οργάνου.
1: Είναι στον ίδιο χώρο, ξέρεις, να καταλάβεις πήγα το CD.
0: Και αφηρημένος προφανώς, είτε δεν πάτησε ποτέ το ρέκορντ, είτε πήρε κάποιο άλλο άδειο CD και για να παίξουμε. Θα συμβαίνουν αυτά, ρε παιδί μου.
3: Αν δεν είναι ο καλλιτέχνης λίγο αφηρημένος, δεν είναι.
1: Παναγιώτη, θα στο στείλω.
0: Ναι, εντάξει, προς Θεού.
1: Ναι, γιατί...
0: Καλά να είμαστε και δεν χανόμαστε. Έλα τώρα, μη...
1: Όχι.
0: Δεν κατεβάζεις μούτρα τώρα.
1: Είχε συνεργασία με τον Κώστα τον Χρονόπουλο και ήθελα να τα ακούσουμε, ρε παιδί μου. Μεγάλη χαρά, έτσι. Έχουμε καλή συνεργασία με τον Κώστα.
0: Εκείνος στην ουσία δεν μας έφερε επαφή.
1: Ναι, ο Κώστας. Και εντάξει. Θα σας στείλω οπωσδήποτε.
0: Και ένα βράδυ θα μου προσχεθείτε, θα έρθετε με όργανα και όλοι μαζί, με τον Κώστα.
2: Έτσι.
1: Έτσι, αυτό θα είναι το τρίο.
0: Να γίνει ένα καλό. Όσους θέλεις περιβλέψεις, έχουμε χώρο τώρα περισσότερο. Στο προηγούμενο λίγο με το ναι, Χριστό είχαμε λίγο θέμα με το χώρο.
1: Ήταν λίγο
0: ναι, τώρα βλέπεις, αέρα.
1: Καλωρίζηκα κιόλα, δεν εγώ το ξέρω ότι έχει αλλάξει και...
0: Ευχαριστούμε, είμαστε καλύτερα εδώ. όσο και αν ήμασταν δεμένοι με τη Δαδάκη. Θα πήγαιναν ποτέ οι Λιμπεράνιμους. Α, δεν μου πέσεις τα δικά σου. Είπα, άκουσα από τον Παναγιώτη, άκουσα από τον Γιώργο τα ακούσματά τους.
1: Εγώ, ξέρεις τι, ακούω τα πάντα. Δεν έχω κάτι συγκεκριμένο δηλαδή που θα.
0: Εντάξει, μικρός τι αγαπούσες, ας πούμε, με τι μεγάλωσα.
1: Με τι μεγάλωσα. Περισσότερο με έντεχνο. Αλλά. Και όλα τα, οποία, όλα τα γύρω-γύρω που είναι επιρροές του έντεχνου στην ουσία με επηρεάζουν. Δηλαδή και το παραδοσιακό που ο Παναγίτης μου αρέσει πάρα πολύ. Αλλά και το ροκ που ο Γιώργος μου αρέσει πάρα πολύ. Και οι Πορκυπάνοι που τρεις μου αρέσουν. Γενικότερα ακούω τα πάντα, εκτός από σκυλάδικα.
2: Άρα δεν και... ακούω τα πάντα.
1: Τώρα δηλαδή. Ειλικρινά, μου έρχεται ένα κομμάτι τώρα έτσι τέτοιο.
0: Πες το.
1: Να το τραγουδήσω.
0: Εγώ δεν έχω πρόβλημα, άμα πας για καπέλα.
1: Μεθυσμένα δειλινά.
0: Μεθυσμένα δειλινά.
1: Κόκκινη φωτιά ο ήλιος. Καλοκαίρια σε ξανά. Κι ούτε αγάπη ούτε φίλος.
2: Εγώ νόμιζα θα λέξει ούτε ρίλος.
0: Ναι, πες μας τι τραγούδισες τώρα γιατί εγώ το χάσα.
1: Λοιπόν, αυτό είναι τέτοιο το συγκρότημα. Με το που κάνανε το ροκ που έκανε ο Μαργαρίτης.
0: Η 667.
1: Μπράβο.
0: Του Μανικά.
1: Ναι.
0: Μάλιστα.
1: Εντάξει, αυτό έχει δεθεί στη μνήμη μου με το στρατό. Ήμουν φαντάρο στη Λίμνο. Με είχαν κατεβάσει τη λέσχη του τάγματος, όχι της Αξιαρχίας. Και το είχε ένα παλικάρι αυτό το CD του Μαργαρίτη και παίζε κάθε απόγευμα. Και έτσι όπως ήταν, δηλαδή, ό,τι έλεγε μέσα το αγώδι το βλέπα μπροστά μου. Μεθυσμένα δειλινά και τέτοια. Ούτε αγάπη ούτε φίλος και. Μου έχει ποτίσει φλέβες με αυτό το τραγούδι.
0: Σκέψε, εμείς τραβάγαμε όταν ακούγαμε το Δημότυχο Blues στο Δημότυχο. Κάναμε κάτι τέτοια παλάβα, ας πούμε, και θέλαμε να αυτοκτονήσουμε τέλος πάντων. Θα πήγαινα από το Λιμπεράνιμους, ήταν η επόμενη ερώτηση σε διαγωνισμό τραγουδιού, είτε σε τάξη talent show, όχι τόσο πολύ, σε ένα διαγωνισμό με τη μουσική τους.
1: Ναι. Κοίτα, αν δεις, πήγα. Δεν πήγαμε σαν Λιμπεράνιμους. Πήγα σαν Γιάννης Μπαϊρακτάρης με τη Βιβί Τσόρ που μας γράφει στίχους. Πήγαμε στη Στέγη Γραμματική Τεχνών.
0: Ανέρεσε αυτό το CD. Άιντε. Ναι.
1: Παίξαμε και στο τελικό. Εντάξει, ήταν μια φοβερή εμπειρία. Τρελή οργάνωση. Δηλαδή, μέχρι να
0: πει. Καλά, στα πλαίσια, δηλαδή, τι ακριβώς γινόταν και βοήθησε λίγο.
1: Ήταν στίχος μουσική, διαγωνισμός στίχος μουσική. Καθάθεταμε τρία τραγούδια. Από αυτά μια επιτροπή ψήφιζε ποια πρέπει να περάσουν και διάλεγε και ποιο από τα τρία θα παιχτεί στον τελικό. Και στον τελικό βγαίνανε τα τρία πρώτα. Ήτανε ναι, τρία πρώτα και ένα βραβείο κοινού. Εντάξει, εμείς δεν πήραμε τίποτα από αυτό, δεν έχει σημασία, πέρασαμε ωραία. Το τραγούδι το έχουμε ανεβάσει, υπάρχει.
0: Το ότι φτάσαμε στον τελικό όμως, λέει κάτι.
1: Ναι, όχι. Εντάξει,
0: οι συμμετοχές. Οι συμμετοχές θα ήταν αρκετές, λέω.
1: Εκεί έζησα το φοβερό, δηλαδή, το οποίο δεν το έχω ξαναζήσει στη ζωή μου. Να μην μπορώ να σταματήσω τους χτύπους της καρδιάς μου.
0: Αλήθεια.
1: Μα την Παναγία, δηλαδή. Ήταν ξαφνικό θάνατο το παιδί μου. Καταρχάς, τράβηξε μια ευλογημένη εκεί πέρα συνάδελφος. Τα χαρτάκια του κάναμε κλήρωση ποιος με τη σειρά θα βγούμε. Λοιπόν, και τραβάει πρώτη μια κοπέλα, η Νίνα η Καραμανόλη, που ήταν και αυτή στο. Αν δεν κάνω λάθος το όνομα. Λιμπεϊρακτάρης, νούμερο ένα.
0: Πω.
1: Κοπέλα μου, του λέω, με υποχρέωσε.
0: Ποδαρικό.
1: Αλλά είναι αυτό ξαφνικό στάντζο, παιδί. Δηλαδή, δεν μπορεί να πείσει τον άλλον να πει ότι θα πω και ένα δεύτερο τραγούδι, θα πω ένα τρίτο. Κατάλαβε. Και η αγωνία ήταν απίστευτη. Αλλά με τσίτωνε πολύ και η τρελή οργάνωση που είχαν. Ήμασταν σε παρασκήνια, δεν βλέπαμε τον κόσμο κάτω που είχε μαζευτεί, που ήταν γεμάτο το θέατρο του.
0: Στέγη
1: Γραμματική Τεχνών. Δεν βλέπαμε τον κόσμο και υπήρχε μια τέτοιο Μπαϊρακτάρη σε 5 λεπτά στο τέτοιο στη σκηνή. Και άιντε, παίρναγε από διάφορου, περάστε από εδώ, περάστε από εκεί, και ήμασταν οι Rolling Stones.
0: Εντάξει.
1: Ναι, και περιμέναμε στη τέτοια και μα κάναν σήμα και βγαίνουμε και κάνουμε και τέτοια. Ναι. Και δεν θυμάμαι τίποτα. Τι τραγούδισα, αν τραγούδισα σωστά τραγούδι μου. Αν είπα σωστά του στίχου, δεν θυμάμαι τίποτα.
0: Υπάρχει τίποτα, να δούμε τι
1: υπάρχει. Υπάρχει μια ηχογράφηση. Πρέπει να έχει. Μα στείλανε μια ενημέρωση ότι θα κυκλοφορήσει το CD. Από τη Στέγη Γραμμάτων και Τεχνών. Το CD δεν το έχω λάβει ακόμα, βέβαια.
0: Πότε έγινε αυτό?
1: Το Δεκέμβριο. Και έγινε και μια βραδιά αφιερωμένη στα 5 χρόνια που. Και πήγε ένα συνολικό CD με τα τραγούδια αυτά των τελικών. Το τραγούδι το έχω σε μορφή μιξαρισμένη από το live, αλλά την τελική μορφή με το master και αυτά δεν το έχω.
0: Ήταν κιθάρα και φωνή, είχαν δικιά του μπάντα.
1: Ναι, Η Στέγη Γραμμάτων λοιπόν έχει τη δική της μπάντα, mm-hmm. καταπληκτικούς μουσικούς και πολύ συνεργάσιμοι άνθρωποι, δεν ήταν φοβεροί. Είχε τύμπανα, βιολοντσέλο, βιολί, γενικότερα ό,τι ήθελες.
0: Υπήρχε.
1: Ναι, υπήρχε. Και έλεγες, θέλω για την ενορχίστρωση με αυτά. Αν δεν είχες κάνει ενορχίστρωση και είχες γράψει ένα τραγούδι με μια κιθάρα, είχαν ενορχιστρωτή και στα ενορχιστρωνή. Και πολύ ωραία.
0: Φίλε, όλα αυτά στην Ελλάδα.
1: Και πολύ ωραία μάλιστα. Δηλαδή, άκουσα ενορχιστρώσεις των άλλων παιδιών που δεν τα είχαν ενορχιστρωμένα και εντυπωσιάστηκα πολύ. Με την ενορχίστρωση.
0: Αυτό γίνεται κάθε χρόνο.
1: Έγινε νομίζω. Ήταν τρία χρόνια. Το τέταρτο ήταν αυτό που συμμετείχα εγώ. Το τρίτο ήταν μόνο για ποιήση και τα άλλα δύο ήταν μουσική και ποιήση μαζί. Mm-hmm. Φέτος δεν έγινε. Έγινε αυτό το συνολικό παρουσίαση και των πέντε χρόνων.
0: Μπράβο, είναι δύο Δεκέμβριδες πίσω στην ουσία. Όχι ναι. Αυτός μας πέρασε. Λέω εγώ δεν είναι τόσο φρέσκο, ρε φίλε. Θα το θυμόμουν.
1: Όχι, αυτό το Δεκέμβριο.
0: Αυτό το Δεκέμβριο ήταν.
1: Έγινε το συνολικό.
0: Μάλιστα.
1: Αυτό το Δεκέμβριο, mm-hmm. ναι. Mm-hmm. Γιατί μου ήρθε και ενημέρωση για το CD.
0: Τελικά όντως δεν το θυμόμουν.
1: Ναι, δεν ήταν η συμμετοχή μου τώρα όμως.
0: Ναι, σωστά.
1: Ήταν πέρσι η συμμετοχή.
0: Σαν Λιμπεράνιμους λοιπόν θα πήγαινε οπότε το συγκρότημα σε κάτι τέτοιο, σε κάτι ανάλογο. Γιώργο.
2: Εξαρτάται για τι ακριβώς θα ήταν. Τώρα κάτι τέτοιο που συμμετείχε ο Γιάννης ας πούμε ήταν ενδιαφέρον, ωραίο διαγωνισμός ελληνόφωνου τραγουδιού. Εξαρτάται.
1: Γενικά ο θεσμός τώρα διαγωνισμός είναι λίγο.
0: Ναι, είναι σχετικό. Λίγο. Ακούγεται κάπως ίσως. Αλλά...
1: Γιατί εγώ είμαι καλύτερος από τον άλλον, ας πούμε.
0: Ναι.
1: Αυτός είναι ο Παναγιώτης και εγώ είμαι ο Γιάννης.
0: Καμιά φορά ξέρεις αυτό λειτουργεί και σαν μέρος της προβολής ότι υπάρχουμε, ξέρω εγώ, κάνουμε αυτό. Θα μας ακούσουν και. Θα μας ακούσει και ένα κοινό το οποίο θα μαζευτεί να... με αυτή τη βάση. Τώρα, αν θα κερδίσει ή όχι, ναι, κάποιο σου νοιάζει λιγότερο, κάποιο περισσότερο. Εντάξει, είναι πόσο μπαίνει στο τρυπάκι του ανταγωνισμού.
1: Πάντω, γενικότερα, εντάξει, αποφεύγουμε τέτοια. Και να σου πω την αλήθεια, δεν θυμάμαι και ποιο ήταν το κλικ που μου έκανε και συμμετείχα, α πούμε. Και για ποιο λόγο έτσι. Τώρα που το σκέφτομαι, λέγαμε.
2: Δεν το ψάχνουμε καν για κάτι mm-hmm. τέτοιο. Mm-hmm.
0: Στην περίπτωση που θα έρχονταν μια πρόταση, πούμε, εγώ κάπως έτσι το ρωτάω, ποια θα ήταν η αντίδρασή σας πάνω.
2: Πιστεύω θα έπρεπε όλοι μαζί.
3: Αναλόγως, τι θα ήταν τώρα, δεν
2: τι θα ήταν και θα παίρναμε μια απόφαση όλοι μαζί, εντάξει.
1: Πάντως εντάξει, ο Μιχάλης μόνο να μιλάει και...
2: Δεν θα συμμετείχαμε πουθενά.
1: Ο Μιχάλης είναι ο πιο... σε εισαγωγικά ροκ τύπος της παρέας ο οποίος αποφεύγει συνεντεύξεις, αποφεύγει
0: ναι,
1: είναι μόνο το μουσική
0: να το κρατούμε
1: είναι μόνο μουσική δεν είναι... εντάξει και ο οποίος είναι σε τέτοια πράγματα μακριά
0: με τίποτα, με τίποτα. Ποιος είναι έτσι πιο ο πιο ψήρας στο συγκρότημα και ο πιο χαλαρός ας πούμε, εντάξει, okay, όλα θα γίνουν.
1: Ο πιο χαλαρός νομίζω ότι είναι ο Γιάννης.
3: Ναι, ναι.
1: Ο τρομπονίστας. Ο Αποστολίδης, ο οποίος δεν νομίζω να έχει αγχωθεί τίποτα από τέτοιες ζωές. Να είναι καλά, δηλαδή.
0: Ευτυχισμένος άνθρωπος.
1: Ευτυχισμένος, ναι.
0: Πραγματικά.
1: Τον ζηλεύω ειλικρινά, δηλαδή.
2: Έχει κάνει οικογένεια τώρα, αγχώνεται.
0: Είδες, αυτά κάνουμε και βάζουμε διάφορα. Αλλά δεν γίνεται.
1: Ούτε σε live να αγχωθεί, να έτσι λίγο... Ούτε σε πρόβες, εντάξει, θα παίξουμε, εντάξει.
0: Όλα καλά. Αυτό είναι.
1: Ο επόμενος που είναι ο Γιώργος.
0: Μας πει τη συνταγή. Πραγματικά χρειάζεται.
1: Ο οποίος είναι, εντάξει, μπορεί να αγχωθεί λιγάκι, ρε παιδί μου, αλλά δεν το δείχνει τουλάχιστον.
2: Εντάξει, τόσο πολύ συναυλίες που είναι.
0: Χρόνια στο κουρμπέτι, ναι, οκ, γιατί όχι.
1: Μετά πρέπει να είναι ο Μιχάλης και μετά ο Παναγιώτης. Εγώ πιο έχω μέσα.
0: Κοίταξε από την κατάσταση των μαλλιών. Το άσπρο στο μαλλί.
2: Γιάννη μου. Εγώ.
0: Το κρίζω.
3: Και πολύ νεότερο φίλε.
0: Εσύ ναι. Εσύ
3: είσαι πολύ. Μπορεί να έχω ασπρίσει βέβαια
0: και
3: εγώ.
0: Εντάξει, όχι τόσο πολύ.
3: Με και εμένα.
0: Έτσι λίγο στις άκρες. Αν συνεχίσεις θα φτάσεις και πιο πίσω μαζί τους.
1: Δεν του πιάσανε οι αντάβιες.
0: Για να δείξω πάνω στο μικρόφωνο καρήκαμε. Λοιπόν. Ωραία. Λοιπόν, νομίζω να περάσουμε να ακούσουμε τους Λιμπεράνιμους, να δω αν έχετε κάποιο μηνυματάκι. Μοναχικό ταξίδι, Νίκος από Νέα Υόρκη, Οδυσσέα Οδυσσέα σταθερή αξία. Μοναχικό ταξίδι ήταν το τίτλο που στέλνει ο Νίκος από τη Νέα Υόρκη. Καλημέρα στα παιδιά. Στέλνει. Ωραία. Να ακούσουμε την ακουστική version του. Του κάνουμε ερώτηση ή την κανονική. Ψηφίζεται.
2: Εγώ θα έλεγα την κανονική.
0: Ήμουν σίγουρο για σένα.
1: Εγώ την ακουστική.
0: Οπότε την απόφαση θα την πάρει ο Παναγιώτης.
1: Αν θες να
2: ξανάρθεις Παναγιώτη.
0: Αλλιώς θα βγάλουμε σκυλιά. Την επόμενη φορά.
3: Εγώ να διαλέξεις ή Παναγιώτη. Όποιες άρεσε ένα περισσότερο δηλαδή.
0: Λοιπόν, επειδή απειλούμε. Ναι. Θα κάνω την ανατροπή και θα παίξουμε την ακουστική. Λοιπόν, οι Λιμπεράνιμους διασκευάζουν τους εαυτούς τους, αν με ρωτούσες, σε πιο ακουστική βερσιόν και θα δέσουμε κι άλλο ένα κομματάκι στη συνέχεια, έτσι πιο δυνατό, να μην έχω εδώ παράπονα του Γιώργου τώρα στο τσιγάρο έξω.

0: Winsport FM 94,6. Bwin Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
1: Η εκπομπή που ακούτε αποτελεί μέρος του πολύτιμου αρχείου του Bwin Sport FM και μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε πάντα στο Sport FM και τους 94,6 είστε συντονισμένοι. Η εκπομπή είναι κατακλείδη. Ο Παναγιώτης Δρύλος στην παρέα σας και οι Λιμπερανίμους μέχρι όσο θα αντέξουν ακόμα εδώ. Ο Γιάννης και ο Γιώργος Μπανακτάρης και ο Παναγιώτης Καράκης, οι τρεις από τους 6 πλέον Λιμπερανίμους. Πώς έρχεται η απόφαση να το μεγαλώσουμε το σχήμα? Αν να πούμε, ασχετικά, sorry, πριν πιάσω τις ερωτήσεις, ότι ακούσαμε την ακουστική version του Αν με ρωτούσες, το πρωτότυπο υπάρχει μέσα στο άλμπουμ Μια στιγμή του 2012, και από το ίδιο άλμπουμ ακούσαμε το Κάποιος μου στέλνει. Και τώρα έρχεται η ερώτηση.
1: Κοίταξα, η αλήθεια είναι ότι ξεκινήσαμε με ένα πνευστό. Mm-hmm. Και μάλιστα με κόρνο, το οποίο δεν το έχουμε τώρα μέσα στο σχήμα. Παρ' όλα αυτά όμως, οι ενορχιστρώσεις που κάναμε στο στούντιο μας λείπανε πνευστά. Δηλαδή, πώς θέταμε πνευστά ο κορνίστας που είχαμε τότε, οι δύο κορνίστες που έχουν περάσει, παίζανε διπλά και τριπλά θέματα μέσα στα κομμάτια. Και αυτό, βγαίνοντας στο live,
0: ακούγεται άδειο.
1: Ναι, μας έβγαζε κάτι τέτοιο και προσπαθούσαμε εξ αρχής να προσθέσουμε πνευστά. Εντάξει, δεν είναι πάντα εύκολο να βρεις και τους μουσικούς που θα σου ταιριάξουν και να είναι στο. Πώς να σου πω, να μπορείς να επικοινωνείς, τέλος πάντων. Σιγά σιγά μαζευτήκαμε. Τώρα νομίζω ότι είμαστε πλήρεις. Ότι δεν χρειαζόμαστε κάτι άλλο. Μετά πάμε για την πάντα του ναυτικού.
0: Μετά την Εξάδα.
1: Ναι. Όχι, εντάξει, τώρα είμαστε πλήρεις. Δηλαδή έχουμε δύο διαφορετικά πνευστά. Μπάσο, την τούμπα, ένα μέσο όργανο, το τρομπόνι, και ένα σολιστικό όργανο, την τρομπέτα. Νομίζω ότι έχουμε καλύψει το εύρος. Από τα πνευστά είμαστε εντάξει, δεν μας λείπει κάτι.
2: Μπορεί να θέλουμε σαν ηχόχρωμα τίποτα.
0: Κανονίζει την επόμενη φορά που θα έρθει να είσαι στο 8. Έτσι. Λοιπόν.
1: Δεν νομίζω, αλλά δεν το αποκλείω κιόλας.
0: Καλά. Θα ξέρεις πώς θα στα φέρει. Η ζωή. Στο πρώτο άλμπουμ έχουμε και αγγλόφωνα κομμάτια. Έτσι. Έλα, έγινε νεύμα, Γιάννη. Γιατί?
1: Ναι, δεν είναι. Ξέρεις, το πρώτο άλμπουμ. Δεν θα το λέγα. Ήταν πειραματικό εισαγωγικά.
0: Το εντάξει, όνομα ρε παιδί μου, έτσι τώρα.
1: Είναι κάποια κομμάτια τα οποία μαζευτήκανε, βρεθήκαν από μόνα τους στο σκληρό μου δίσκο.
0: Κάτσε ρε φίλε.
2: Δηλαδή και εγώ, αν άνοιξω δικό μου το δίσκο.
0: Θα βρω 2-3.
1: Με την έννοια ότι είχα 2 περίπου χρόνια που έγραφα κομμάτια. Χωρίς να είχα στοχεύσει κιόλας ότι θα τα βγάλω,
0: ναι.
1: Όταν τα κυκλοφορήσω. Εμφανίστηκε τότε το πνευστό, το πρώτο μας πνευστό που κάναμε τη συνεργασία, ο οποίος ήρθε και κούμπος πάνω σε αυτά τα κομμάτια. Και κάποια στιγμή εγώ τότε ταξίδευα κάθε μέρα στο διακοφτό. Πήγαινε, ερχόμουν κάθε μέρα και το είχα το στήσει στο αυτοκίνητο. Σε κάποια στιγμή μου ήρθε μια έκλαμψη, ένα τέτοιο, και λέω: δεν το πάω να το ακούσει ένας φίλος, ο Σωτήρης Παπαδόπουλος, να είναι καλά. Ο οποίος ο Τρίς Παπαδόπουλος κατανυθουσιάστηκε με αυτό που άκουσε, του άρεσε και λέει θα το προωθήσω στον Νίκο το Μακράκι. Και βρέθηκε από ντέμο.
2: Δεν γελάμε με τον Γιάννη. Γελάμε με ένα μήνυμα.
0: Το διαβάζετε, το οποίο δεν το έχω δει εγώ.
1: Εγώ έχω καταλάβει γιατί γελάνε, γιατί το διάβασα κι εγώ. Για τις καραμούζες.
0: Ναι. Μπράβο, είστε ευγενέστατοι, κύριε. Κύριε.
1: Αυτό και προέκυψε έτσι. Λοιπόν, ήθελα να σου δώσω να καταλάβεις ότι δεν ήταν μια συνολική δουλειά. Ήταν κομμάτια ξεχωριστά μεταξύ τους. Δηλαδή δεν ήταν στοχευμένα μια δουλειά που θα μαζευτεί για να βγει, ενιαία.
0: Όπως έγινε η δεύτερη προφανώς.
1: Ναι, η δεύτερη έγινε πιο συγκεντρωμένα και η τρίτη θα γίνει ακόμα πιο.
0: Η αλήθεια είναι ότι είχε μεγαλύτερη συνοχή. Αν μπορείς να τη βάλεις δίπλα-δίπλα, τέλος
1: πάντων. Ναι, όχι.
0: Έχει μεγαλύτερη συνοχή.
1: Τα κομμάτια φαίνονταν διαφορετικά μεταξύ τους στον πρώτο δίσκο. Παρ' όλα αυτά, και με την καθίστηση της εταιρείας τότε της Legend, το βγάλαμε.
0: Μεγάλη πονεμένη ιστορία, φαντάζομαι, ιστορία.
1: Και θέλαμε, η αλήθεια είναι ότι θέλαμε να το βγάλουμε και διαφορετικά. Δηλαδή, όλα αυτά τα κομμάτια αυτά θα είχαν μια συνοχή μεταξύ τους αν τα βγάζαμε όπως τα είχαμε προβάρει και τα παίζαμε στα live. Είχαν ένα ιδιαίτερο ύφος, το οποίο δυστυχώς δεν το γράψαμε ποτέ.
0: Μπήκε ξένος δάχτυλος εννοείς ή...
1: Όχι, αλλά λόγω βιασύνης βασικά από τη δισκογραφική εταιρεία προχώρησε τόσο γρήγορα η δουλειά.
2: Είχε βάλει με λίγα λόγια στο... από θέμα ηχογράφησης το χέρι του πολύ ο Γιάννης. Δεν ήταν δηλαδή παιγμένα από όλο το σχήμα μέσα.
0: Όπως λέγαμε πριν. Μάλιστα.
1: Τα δουλέψαμε σε σχήμα, σαν πάντα, και είχε βγει ένα αποτέλεσμα πολύ ωραίο, τέλος πάντων, το οποίο δεν προλάβαμε να το βγάλουμε έτσι.
0: Ναι.
1: προωθήθηκε από την εταιρεία όπως τα δώσαμε σαν demo και προχώρησε της.
0: Είπαμε από το 98 η μπάντα.
1: Και πιο νωρίς. Το όνομα Liberanimus είναι εκεί πέρα, γύρω στο 99.
0: Δεν είναι μεγάλο το διάστημα μέχρι το 2010.
1: Ναι, είναι αλήθεια. Πέρασαμε διάφορα κύματα, που σημαίνει ότι έχουμε κάνει σχήματα με πολλούς μουσικούς μέχρι να καταλήξουμε κάπου και να... Αλλά είναι και τύχη, δηλαδή τώρα σου λέω ότι τα κομμάτια αυτά με την προηγούμενη μπάντα και όταν αλλάξαμε όνομα Liberanimus είχαμε άλλα κομμάτια. Κάνα δύο από αυτά έχουν εκδοθεί στις δουλειές αυτές. Είχαμε άλλα κομμάτια, δηλαδή δημιουργήθηκε κάτι καινούριο και απλά ήταν τυχερό ρε, που να γίνει αυτό. Δεν πιστεύω στην τύχη δηλαδή.
0: Ναι, καλά.
1: Ήταν τυχερό να βγει αυτό τότε.
0: Ότι υπάρχει και δουλεύει είναι γεγονός. Για άλλους πολύ, για άλλους περισσότερο. Αυτά τα κομμάτια τα έχουμε στριμώξει σε σιρτάρι, δεν ξαναβγαίνουνε τα παλιά. Τύπου.
2: Έχουμε κάτι δισκάκια να σπέρνουμε.
1: Άδεια. Οι ηχογραφήσεις υπάρχουν, εντάξει, υπάρχουν και τα αγαπάμε και αυτά σαν κομμάτια που τα έχουμε γράψει. Τότε με αγάπη τα έχουμε γράψει και με πολλή δουλειά. Απλά, εντάξει, τα μέλη που παίζαμε τότε έχουμε εξαφανιστεί. Ο ένας ασχολείται με funk, jazz, rock. Ο ένας, ο άλλος νομίζω έχει σταματήσει να ασχολείται με τη μουσική και δεν ξέρω αν θα γίνει κάτι με αυτά. Και τότε είχαμε προτάσεις να βγάλουμε τέτοιο, αλλά πάλι πέσαμε σε κάποιες συγκυρίες οι οποίες δεν μας βοήθησαν. Δηλαδή είχε αδιαφερθεί ο Άγγελος Σφαγιανάκης όταν ήταν στη Μήνωση Εμάη να κάνουμε τη δουλειά και είχαμε στην περίπτωση που έφυγε από τη Μήνωση Εμάη.
0: Τόσο καλά.
1: Ναι.
0: Είδες πως δουλεύει και τύχη.
1: Και δεν προχώρησε εκεί πέρα αυτό. Μάλιστα είχαμε φάει 2 χρόνια να περιμένουμε το να είναι καλό και το Σφακενάκης. Αλλά έτυχε στην κατάσταση.
2: Κάτι ξεκινά νέες συνοχιστρώσεις.
0: Πόσοι ζουν από το συγκρότημα, από τη μουσική? Εντάξει, είσαστε και στην μπάντα έτσι.
2: Όλη μουσική
0: είμαστε. Ναι.
1: Όλοι ναι. Όλοι μπαντά είμαστε μουσική.
0: Πόσοι ζουν από τη μουσική?
2: Όλοι.
0: Όλοι έτσι.
1: Και οι 6.
0: Και οι 6. Μάλιστα. Ωραία δότα.
2: Απίστευτο, ε.
0: Πραγματικά.
1: Μόνο μουσική. Αν και έχουμε κάνει 500 δουλειές, έτσι.
2: Ναι.
1: Συζητάμε, δηλαδή. Τι να λέμε τώρα. Την κάβα που δουλεύει ο Παναγιώτης, την πιτσαρία που δουλεύω εγώ.
2: Εντάξει. Μέχρι να κατασταλάξουμε κάπου.
3: Εντάξει, πρέπει να σπουδάσουμε κιόλας, κύριε Γιάννη, τι να κάνουμε.
0: Πώς θα βγουν τα προσδοσία τότε. Ο φίλος ο Γιώργος από το Ελσίνκι, εντάξει. Οκ, έστειλε για τις καραμούζες. Ελληνικά ξέρεις δεν ακούω, αλλά γενικά τα παιδιά μετράνε. Οκ. Το μαζέψαμε. Όχι, είναι καλός φίλος ο Γιώργος.
1: Δεν υπάρχει με το καραμούζες.
2: Και εμείς γελάσαμε.
0: Καλημέρα σε ένα μεγάλο τρόλ εδώ της εκπομπής. Σ' ακούω και ψήνω το ψάρι και από τις 2 μεριές. Ο φίλος μου, ο Νικόλας από την Δροσιά. Πενιρλή, ακόμα ντροπή και έσχος. Ακόμα νηστικούς μας έχεις. Πόσο, εντάξει τώρα θα μου πεις 2 αδέρφια, πόσο δύσκολο είναι να συνυπάρξουν μέσα σε ένα σχήμα? Δηλαδή οι κόντρες των αδερφών, ας πούμε, υπήρχαν σε εσάς γενικώς στη ζωή και
2: ακόμα υπάρχουν.
0: Γιατί εντάξει, έχοντα ζήσει και με δίδυμα, για αγόρια πάντα μιλάμε, σε 2-3 οικογένειες, όχι όλα δίδυμα. Γενικώς επικρατούσε σκοτωμός για πολλά χρόνια μέχρι που χωρίστηκαν οι δρόμοι και ησυχάσαν ο καθένας τη σειρά του.
1: Όχι, εντάξει. Η αλήθεια είναι ότι ο Γιώργος έχει πολύ υπομονή.
0: Εσύ το σώνεις, λέω.
1: Ναι. Τι είναι αυτό, είναι μια αλήθεια.
0: Ο κυματοθράφτης, ο Γιάννης, επιβεβαιώνει και ο Παναγιώτης.
2: Το παραδέχομαι. Έχω πολύ υπομονή με αυτά που γράφεις.
3: Με αυτά που κάνεις.
1: Όχι, εντάξει, ο Γιώργος έχει πολύ υπομονή. Εντάξει, και εγώ έχω υπομονή, ρε παιδί. Γενικά είμαστε ήρεμοι άνθρωποι. Γενικά, εγώ είμαι λίγο πιο του ενθουσιασμού. Περισσότερο από ο Γιώργος είναι λίγο σταθερός χαράκτηρας, έτσι. Είναι... Όπως το λέει και ένας φίλος, Βούδας.
0: Βούδας. Έτσι. Και το κεφάλι το κατάλληλο. Ναι, γιατί.
1: Και πολλές φορές με έχει προσγειώσει δηλαδή σε πράγματα που πήγα να ξεφύγω και εντάξει, τον ευχαριστώ, λες, τον άδελφό μου. Αυτό.
0: Δεκτή.
2: Καλά πας, είσαι σε καλό δρόμο.
1: Του όλες οι υπόλοιπες που έχει κάνει λάθος, εντάξει δεν πειράζει, τον διόρθωσα εγώ.
0: Βοηθάει αυτή η σχέση να αντέξει τον γκρουπ στο χρόνο. Εντάξει, είναι πολλά χρόνια, δεν είναι ούτε ένα, ούτε δύο, ούτε δέκα.
1: Βοηθάει βασικά, εντάξει, αναγκαστικά υπάρχει χημεία μεταξύ μας. Mm-hmm. Και ειδικά όταν ήμασταν τη βάση του συγκροτήματος, μπάσω την Πανά, mm-hmm. έβγαινε πολύ άνετα όλο το υπόλοιπο. Γιατί όταν οι βάσεις είναι σταθερές, mm-hmm. δεν και κουμπώνουν και καλύτερα όλα τα υπόλοιπα. Αλλά, ναι, εντάξει. Να πω ότι είναι και φανταστικός μουσικός αδερφός μου, τώρα βλογώ τα γένια μου. Εντάξει, τι να λέμε τώρα, είναι πολύ καλός μουσικός. Αυτό.
0: Ακούγεται αυτό. Ούτως ή άλλως. Πώς θα τους βλέπαμε τους Λιμπεράνιμους σε 10 χρόνια, ας πούμε.
2: Δεν θυμάμαι την ερώτηση και από τον άλλο σταθμό που πήγαμε.
0: Α, έγινε.
1: Ο Παναγιώτης θα έχει άσπρα μαλλιά.
2: Σε 10 χρόνια. Κοίτα, έχουν ξεκινήσει τα παιδιά μας μουσική, οπότε βλέπω να παίζουν.
0: Για περάστε, για περάστε. Για περάστε.
1: Εντάξει, κοίτα. Όνειρα κάνουμε πάντα, έτσι. Δεν
0: ναι, τι θα θέλαμε έστω να έχουμε κάνει.
1: Τι θα θέλαμε.
0: Ως Λιμπεράνιμους ή ως μουσικός καθένας ξεχωριστά. Δεν ξέρω πώς θα θέλετε να απαντήσετε. Θα περάσει από όλους η ερώτηση.
2: Εγώ πιστεύω να είμαστε καλή παρέα, να περνάμε καλά.
1: Ναι, δεν έχουμε πολύ ακριβά σχέδια και όνειρα.
2: Και ό,τι είναι να έρθει, θα έρθει δηλαδή. Από αυτό δηλαδή. Εάν είμαστε καλά και περνάμε καλά.
1: Θα συνεχίσουμε να κάνουμε αυτό που κάνουμε με αξιοπρέπεια. Δηλαδή. Με την ανταπόκριση που έχουμε από τον κόσμο, με αγάπη, αυτό.
0: Mm-hmm. Παναγιώτη.
3: Δεν έχω να προσθέσω κάτι, νομίζω τα πάνε όλα τα παιδιά. Να είμαστε καλά καταρχήν και όλα τα άλλα θα έρθουν.
0: Με την κρίση έξω και τις συνθήκες οι οποίες επικρατούν, πόσο είναι ένα έναυσμα για έμπνευση ή θα... Οι δυσκολίες θα δυσκολέψουν, ας πούμε, και το συγκρότημα στη δημιουργικότητά του, ίσως.
1: Κοίτα, γενικότερα στην ιστορία, σε δύσκολες καταστάσεις βγαίνουν ωραία πράγματα. Mm. Και απλά... Δεν μιλάω μόνο για μας.
0: Ναι, έτσι. Ναι. Δηλαδή, επειδή σαν λαός φαίνεται να το έχουμε πάρει λίγο αντίστροφα και στη δυσκολία έχουμε αρχίσει να σπάμε. Τώρα που σφίξανε τα γαλάτα που λέει και ο...
1: Εγώ πιστεύω υπάρχουν πολλά καλά πράγματα γύρω μας. Φτιάχνονται και κυκλοφορούν. Βασικά δεν βγαίνουν στην επιφάνεια. Mm. Είναι δύσκολη εποχή να βγάλεις κάτι στην επιφάνεια. Έχουν μείνει τα πολύ σταθερά και, και ακούγονται έτσι έντονα στα.
0: Δεν είναι οξύμορο αυτό στην εποχή της πληροφορίας. Που ναι, τώρα πλέον μπορείς να φτιάξεις ένα τραγούδι και να το ανεβάσεις σε 5 λεπτά, ας πούμε, και να μπορεί να έχει πρόσβαση ο καθένας αυτό.
1: Είναι όντως.
3: Το θέμα είναι και ποιος τα ψάχνει τα τραγούδια.
0: Σωστό αυτό.
3: Γιατί μπορεί να βγαίνουν, αλλά πρέπει να έχεις και την όρεξη και την κουλτούρα να τα ψάξεις, να αναγνωρίσεις το καλό μέσα σε όλα αυτά και η υπερπληροφόρηση που λες και η υπερπροσφορά σε δυσκολεύει λίγο.
0: Ναι. Ψάχνοντας όμως, έχοντας πολύ πράγμα και αρκετό σκουπίδι να πετάξεις, θα ξεχωρίσεις όμως, δηλαδή όταν θα ακούσεις κάτι καλό. Έτσι έτυχε με το πρώτο κομμάτι, ας πούμε, όταν μου είπαν από τη ροή του σταθμού ότι ξέρεις, εκεί υπάρχει ένας φάκελος με τραγούδια, για ψάξε να δεις αν υπάρχει κάτι. Και έτσι έπεσα πάνω στο μη τους κάνεις χάρη, ας πούμε.
3: Πρέπει να δουλέψουμε πολύ. Εμείς στο σχολείο με το Γιάννη πρέπει να το προσπαθήσουμε πολύ. Mm-hmm. Δηλαδή, πέφτει και το επίπεδο των παιδιών σιγά σιγά από ό,τι βλέπουμε στο σχολείο. Δηλαδή, είδες πώς είπε ο Γιάννης, με στείλαν οι γονείς μου μουσική και έτσι. Ναι. Τώρα πλέον, ενώ στην αρχή υπήρχαν πολλά παιδιά που ασχολούσαν και το ψάχνανε, τώρα.
0: Πολλά και λιγότερα.
3: Τραγούδι που λες, εντάξει, αποκλείται αυτό τουλάχιστον να μην το ξέρουν και σε κοιτάνε κάπως.
0: Ούτε καν.
3: Πρέπει να δουλέψουμε λίγο εμείς οι εκπαιδευτικοί, κύριε Γιάννη, σε αυτό το τομέα.
1: Ναι, αυτό δεν το είπαμε ότι είμαστε εκπαιδευτικοί.
0: Δεν μιλήσαμε για τα σχολεία πριν, ναι, εννοείται. Μέσω κλειστά φως.
1: Ήταν είδηση αυτό που έβαλα.
0: Και αυτό πρώτη. Αυτό
3: που έκανε και με τα μαθητές σου.
0: Αλλά πρέπει να είμαστε και σε τέτοια ώρα. Εντάξει, βέβαια. Είναι και τριήμερα και σηκώνει, αλλά δύσκολα. Θέλω να μου πείτε πού σας βρίσκει ο κόσμος στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, που μαθαίνει νέα του συγκροτήματος, αν υπάρχει κανάλι στο YouTube, ονομασίες κτλ. Δώστε τα όλα τώρα.
1: Υπάρχει στο Facebook. Η σελίδα μας Liberanimus, υπάρχει στο ίντερνετ, στο διαδίκτυο, το www.liberanimus.gr.
0: Είπες δύο, είναι τρία φαντάζομαι, τα W.
1: Τρία W λοιπόν, εμείς δεν θα κάνουμε τη διαφορά. www. Στο YouTube έχουμε σελίδα, Liberanimus Band, που ανεβάζουμε τραγούδια.
0: Η Αλέξη, όλο.
1: Ναι, ναι, Liberanimus Band. Όπου βρίσκουν, ναι. Και τραγούδια μας και... Υπάρχουν και βίντεο από τη συναυλία από το Βοτανικό. Από όλα τα τραγούδια που παίξαμε, τις διασκευές που κάναμε, γιατί κάναμε δικές μας διασκευές στα κομμάτια. Αυτά. Αυτά είναι τα...
0: Ναι, στο YouTube το είπε, ναι, ναι, οκ. Facebook, ωραία τα.
2: Έχει έρθει ένας φίλος, μπορούμε να το ανοίξουμε να ανέβει.
1: Ποιος φίλος?
2: Καρμολέκο.
0: Φυσικά, θα βρει κάτω τον Αδριανό και θα... Πιθανότατα ο Αδριανός ήδη μας ακούει. Οπότε εμείς θα... Πριν πάω στην επόμενη, γιατί θα ακούσουμε τη διασκευούλα στο παπάκι. Στο παπάκι. Λαϊκό τραγούδι θα διασκευάζαμε. Να το φέρουμε στα μέτρα μας. Ξέρω, κανένα μήτρο πάνω, ας πούμε, τέτοιο, κανένα εκεί πάνω, αυτό. Έχει περάσει καθόλου από το...
1: Έχει περάσει, ναι. Και θα γίνει κάποια στιγμή και αυτό. Γιατί υπάρχει, εντάξει, υπάρχει άλλο λαϊκό τραγούδι.
0: Δεν το συζητάμε.
1: Αξιόλογη στίχη, μουσικές.
2: Και Μητροπάνος τώρα που ανέφερες και όλες, εντάξει.
0: Ναι, δεν είπα, ξέρω, ένα το τέμα, ας πούμε. Να τοποθετήσουμε το λαϊκό, τέλος πάντων, γιατί... Ναι.
1: Όχι, δεν υποτιμάμε το λαϊκό. Είμαστε δηλαδή...
0: Όχι, απλά κάποιος μπορεί να σου πει και ο Αργυρός π.χ. ένα όνομα μου κατέβηκε, ας πούμε, κάνει λαϊκό.
1: Ναι, όχι αυτό το λαϊκό, εντάξει. Άκης πάνω, όπως είπες τώρα, εντάξει, είπες μεγαθύρια να πει. Και ο Μητροπάνος. Ναι, όχι, δεν είναι. Υπάρχουν κομμάτια στο λαϊκό τα οποία εμένα προσωπικά με εξετάρουν, ας πούμε. Και για να τα διασκευάσω. Αλλά δεν είναι και εύκολο.
0: Ναι, θέλει την προσοχή του, όσο να πει.
1: Σαφώς. Γιατί μπορεί να σου βγει μπούμερα, να σου βγει ανάποδα. Επειδή έχει και το λαϊκό, έχει το φανατικό του κοινό. Και μάλιστα είναι άνθρωποι παλιοί. Που είναι πολύ
0: ευαίσθητη σε αυτό.
1: Και δεν είναι εύκολο. Είναι βαριά απόφαση. Αυτό, αλλά όχι, δεν θα το κάνουμε ποτέ. Θα το κάνουμε κάποια στιγμή. Όταν θα είμαστε σίγουροι για αυτό που θα. Για το αποτέλεσμα.
0: Για το αποτέλεσμα. Μάλιστα. Ωραία. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε τη διασκευή που κάναν τα παιδιά στο παπάκι του Νικόλα Άσιμου. Και άλλο ένα κομμάτι από την πρώτη δισκογραφική δουλειά των παιδιών. Και επιστρέφουμε να φέρουμε και τον άνθρωπο από κάτω.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: Τα δέντρα που φυτεύουμε, τα προστατεύουμε. Μόλις δεις φωτιά ή καπνό, καλέσε αμέσως το 112 ή το 199. Όλοι μαζί μπορούμε.
0: FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
2: Η εκπομπή που ακούτε αποτελεί μέρος του πολύτιμου αρχείου του Big Win Sport FM και μεταδίδεται σε επανάληψη.
3: Δεν είναι η πτώση, πράξη μιας στιγμής, μια οριστική διακοπή. Οι τρόποι όλη της ερήπωσης, φθορές οργανωμένες.

0: πτώσεις, φθορές οργανωμένες. Δεν είναι η πτώση, πράξη μια στιγμής, μια οριστική διακοπή. Οι τρόποι όλοι της ερήπωσης, φθορές οργανωμένες. Δεν είναι η πτώση, πράξη μια στιγμής, μια οριστική διακοπή. Οι τρόποι όλοι της ερήπωσης, φθορές οργανωμένες.
1: Ιστός αράχνης πρώτα στην ψυχή και στρώσει σκόνη ελαφριά. Σαράκι που τρυπά τον άξονα μες στο στοιχείο η σκουριά. Ιστός αράχνης πρώτα στην ψυχή και στρώσει σκόνη ελαφριά. Σαράκι που τρυπάει τον άξονα μες στο στοιχείο η σκουριά.

0: σχέση, δουλειά, διαβόλου. Αδιάκοπη και αργή. Σε μια στιγμή κανείς δεν χάθηκε. Αρχάκες τάσεις.
1: Ελάτε μέσα να μου κάνετε παρέα. Μπαίνει λοιπόν στην παρέα μας σήμερα λοιπόν η Λίμπερ Άνιμους, ο Παναγιώτης Καράκης, ο Γιάννης και ο Γιώργος Μπαρακτάρης. Ο τελευταίος είναι εδώ στην πόρτα. Ακούσαμε πριν τη διασκευή που κάνανε τα παιδιά στο παπάκι του Νικόλα Άσιμου. Πόσο είναι, 2 χρόνια που την κάνατε?
2: Ναι, πρέπει να είναι.
1: 2014, κάπου εκεί.
2: Πρέπει να είναι 2 χρόνια.
3: Στην προηγούμενη εκπομπή.
1: Δεν πειράζει.
3: Πείτε τα εισιτήρια, είναι σε εδώ, διαβάζουμε την ημέρα.
1: Και αμέσως μετά ακούσαμε από την πρώτη της δισκογραφική δουλειά, με τίτλο Μην τους κάνεις χάρη, το Δεν αντέχω. Καλημέρα Μάγκες, τρομερή παρέα. Αργότερα θα παίξει καθόλου πανκ και οι αρρώστιες δεν αλλάζουν, λέει ο φίλος. Εντάξει, κάποια στιγμή θα τους κουράσω, θα φύγουνε. Μπορεί να βάλω κάτι. Λοιπόν, προς το παρόν αντέχουν. Υπάρχει κάτι το οποίο μπορεί να διαλύσει αυτή την πάντα?
2: Όχι.
1: Ορθά ξέρουμε.
2: Να δώσω μια
1: παράμετρο
2: που δεν την έχει σκεφτεί.
1: Για πάμε,
2: το Υπουργείο Παιδείας.
1: Να σε στείλει στον Εύρο.
2: Ναι.
1: Να κάνεις μάθημα.
2: Κοίταξε να δεις. Έχω παράδειγμα ένα φίλο και τραγουδοποιό και συνάδελφο, τον Ορέστη τον Τάντο, ο οποίος βρέθηκε στο Λεωνίδιο και δεν πτωήθηκε.
1: Σκούβα, δεν το βάζει κάτω.
2: Το ξέρεις τον Ορέστη?
1: Ναι. Ορέστη. Προσωπικά, τη μουσική του.
2: Έτσι. Ορέστη ήταν στο Λεωνίδιο όταν έβγαλε το πρώτο δίσκο και ήταν ο Κακομοίρης. Σχολεία, Σαββατοκύριακο πρόβες στην Αθήνα. Σχολεία, πρόβες ηχογραφήσεις. Σχολεία, πρόβες ηχογραφήσεις.
1: Εντάξει, είναι πιο προσιτό το Λεωνίδιο, ο Εύρος όχι τόσο.
2: Ο Εύρος, ναι, καλά, εντάξει. Τώρα,
1: λέμε τώρα.
2: Αλλά εντάξει, το Υπουργείο Παιδείας από ό,τι φαίνεται δεν σκοπεύει να μας.
1: Εδώ δεν έχει να βάλει. Σας διώξει κιόλας.
2: Να μας διορίσει, γιατί πρέπει να μας διορίσει για να μας στείλει τώρα στον Ευρώ. Είναι λίγο δύσκολο να βρεθούμε έτσι άσχετα στον Ευρώ.
3: Όπα, κάποιος κάτι σημαίνει.
1: Ο Φαν. Καλώς τότε. Έλα μέσα. Έλα μέσα. Θα σου δείξω ο Αδριανός.
2: Σταμάτης Καραμολέκος.
1: Της γνωστής οικογενείας, όχι.
4: Γεια σας.
1: Γεια σας.
2: Είσαι στις γνωστής οικογενείας Καραμολέκος.
4: Έτσι
2: λέω.
4: Αποστολίδες πίνε.
1: Οι τρεις ήρθαν από τους 6.
4: Γεια σας.
1: Γεια σου, γεια σου. Μην μου μιλάς στο πληθυντικό, δηλαδή ντροπή. Μην τα κάτσεις κάπου. Τι, όρθιες να σε έχουμε. Δεν ήρθες για τιμωρία. Ό,τι ψήλωσες, ψήλωσες. Πάει πια.
3: Θες να πεις τίποτα?
1: Όχι, είμαστε στον αέρα. Κανονικά. Όταν ανάβει αυτό εδώ, είμαστε αέρα. Λοιπόν.
2: Έχεις το κόκκινο φωτάκι.
1: Θα
2: σου πω ένα αστείο έτσι.
1: Για πέτυχε.
2: Το στυλιάκι που έχω φτιάξει. Λοιπόν, έχω πάει, ήθελα να βάλω ένα κουμπάκι. Ένα φως κόκκινο. Να πατάει ο άλλος απ' έξω και να ανάβει μέσα χωρίς θόρυβο, ναι. Και χωρίς τίποτα. Να βάζουμε ένα κόκκινο για να παίρνω σήμα με ηχογράφηση και αυτά.
1: Ότι κάποιος έχει έρθει.
2: Ναι, κάποιος έχει έρθει. Και είμαι τώρα στον ηλεκτρολόγο και δίπλα μου είναι ένας μάστορας ηλεκτρολόγος. Και λέω στα ηλεκτρονικά, συγγνώμη, στα μηχανηματική. Ναι. Και λέω θέλω ένα κόκκινο φωτάκι και ένα μπουτόν. Να πατάω και να βοσβήνει. Ναι, μου λέει μισό λεπτάκι, μου λέει ο υπάλληλος. Και γυρίζει ο ηλεκτρολόγος, μας κουντάει. Μπουρδελάκι, μπουρδελάκι.
1: Ήταν αναμενόμενο, δεν θα το ακούγες.
2: Κάτσε ρε μεγάλε, δηλαδή κόκκινο πόσο απαραίτητα.
1: Τι θα φέρεις, τι θα φέρεις. Το φτιάξες.
2: Το φωτάκι.
1: Ναι.
2: Εννοείται.
1: Ωραία τότε.
2: Αλλά ευτυχώς δεν έχει γίνει κάτι τέτοιο.
1: Όχι ρε. Ούτε φαντάζομαι έχεις τίποτα πρόβλημα πάλι με νερά και ιστορίες.
2: Όχι, όχι, εντάξει, δόξα Θεός.
1: Ναι.
2: Το έλυσα το πρόβλημα.
1: Καλά κάνεις, γιατί δεν
2: είναι. Ναι, τώρα μαγεί.
4: Και εγώ κάτι.
1: Να πεις κάτι. Πώς τους γνώρισες? Πόσο καιρό τους ακούς?
4: Λοιπόν, τα παιδιά τα γνώρισα περίπου, τα ξέρω ένα χρόνο και κάτι.
1: Είσαι φρέσκος?
4: Είμαι φρέσκος, ναι. Κάνανε κάποια live με τον Κώστα τον Χρονόπουλο και γνωριστήκαμε.
1: Φιλαράκι, καλό ο Κώστας.
4: Ναι, ναι. Σε γνωρίζει από την
1: ξέρω. Ναι. Ο Κώστας με γνωρίζει.
4: Τον κύριο τον βλέπεις απέναντι, είναι non-stop τραγουδιστής. Μπορεί να το βάλεις να παίζει 5 ώρες και να παίζει 5 ώρες.
1: Να τα.
4: Δεν έχει πρόβλημα, δεν σταματάει. Λοιπόν, είναι πολύ καλά παιδιά όλα. Προσπαθούνε. Εγώ τους έχω ιδιαίτερη εκτίμηση. Γιατί ξέρεις, είναι πολύ βασικό ο άλλος να μην είναι ντίβα και να είναι άνθρωπος. Έτσι, και έχουμε πολύ καλή σχέση με τα παιδιά. Τους ακολουθώ όπου παίζουν, σχεδόν όπου παίζουν.
2: Σχεδόν παντού.
4: Σχεδόν παντού.
2: Σχεδόν
4: παντού. 9 στα 10 live είναι εκεί πέρα.
1: Λοιπόν, φαν μεγάλος, όχι
4: φεξιγελέφια. Παναγιώτη, θέλω να σου πω κάτι πολύ σημαντικό. Έχω ένα CD που μου έδωσε ο Γιάννης, που μου έκανε την τιμή να μου το δώσει ο Γιάννης, που είναι από ένα τραγούδι, το Ιρένα, δεν ξέρω αν το έχεις ακούσει. Που το έχει γράψει η Βιβί. Όχι, το είχα στο όλο το αυτοκίνητο.
5: Είναι αυτό που δεν γράφει στο CD Παναγιώτη.
4: Ο Παναγιώτη, πίστεψέ με, εγώ το έχω, είναι συλλεκτικό αυτό το κομμάτι.
1: Είναι καταραμένο κομμάτι να παίξει σήμερα.
4: Έχω πάρει το πρωτότοκο.
1: Μάλιστα.
2: Να είσαι πιο στόχια.
4: Και θέλω να πω, γιατί ο Γιάννης δεν τα λέει, ότι το έχει γράψει γυναίκα του αυτό.
1: Να.
4: Η Βιβί, και είναι καταπληκτικό κομμάτι. Και αυτό το είδος που παίζουν τα παιδιά με τα τρομπόνια, με όλα αυτά τα όργανα, είναι κάτι πολύ διαφορετικό. Δηλαδή αξίζει οποιοδήποτε να πάει σε ένα live να τα ακούσει τα παιδιά.
1: Αυτό τους έλεγα πριν.
4: Είναι πολύ αξιόλογα.
5: Ευχαριστούμε στα μάτια.
2: Να σε καλά στα μάτια.
4: Δεν με έχουν πληρώσει για λεφτά.
1: Όχι, δεν. Έχω μάθει που μου είπαν ότι τους ακολουθείς και τα
4: λοιπά. Έχουμε μπουζάκια τυπωμένα με τους λιμπεράνιμους, τα πάντα.
1: Κύριος.
4: Και επειδή τα χρόνια με τη μουσική τώρα είναι πολύ δύσκολα, όπως είπες και εσύ πριν λίγο, ο καθένας μπορεί να ανεβάσει ένα τραγούδι στο YouTube και έχουν χαθεί πλέον οι αγοροπολισίες με τα CD και με όλα αυτά, θεωρώ ότι, ξέρεις, είναι μια δημιουργία η οποία χάνεται λίγο. Δηλαδή, χάνεις λίγο, κάνεις μια δουλειά για να γράψεις ένα τραγούδι και να το παίξεις, να το κάνεις στο στούντιο και όλα αυτά, είναι κάτι πολύ δύσκολο.
1: Έχει μια
4: δεν
1: μεγάλη
4: είναι,
1: διαδικασία.
4: Δεν είναι απλό θέμα, έτσι δεν είναι, Γιάννη.
1: Εκτός να το κάνεις στα τραπάτρα, οπότε είναι πολύ μικρότερο.
4: Ναι. Και είναι καλό αξιόλογα παιδιά που προσπαθούν μόνα τους να τα τιμάει ο κόσμος.
1: Ωραίοτατα. Ωραία.
4: Και αυτό το τραγούδι που σου είπα, το Ιρένα, δεν ξέρω αν το έχει ο Γιάννης μαζί του.
2: Ξεκίνησα να το φέρω σήμερα να το ακούσουμε. Και έφερα δύο CD.
4: Είσαι Θεός. Μακάρι να είχα το άλλο το αυτοκίνητο.
1: Γι' αυτό σου λέω.
4: Δεν ξέρω αν το έχει ακούσει.
1: Δεν το έχω ακούσει. Ήταν να μου το φέρει. Μου λέει θα σου φέρω καινούριο κομμάτι και με τον Κώστα.
4: Φοβερό κομμάτι. Δηλαδή είναι.
1: Και μου το φέρνει, το βάζω εδώ, δεν παίζει από εδώ, δεν παίζει από εκεί. Κάτσε να το βάλω στον υπολογιστή.
2: Μήπως να ξαναδοκιμάσουμε.
1: Είναι άδειο το υπολογιστή, δηλαδή δεν λέει
4: ψέματα. Αλλά Παναγιώτη, το τι δεν είναι εδώ ο Αποστολίδης είναι μειονέκτημα. Είναι μεγάλο μειονέκτημα. Πίστεψέ με, έχει χάσει το 50%
1: ένα πλήν
4: τη ακρόαση.
1: Τι να κάνω.
4: Σας ευχαριστώ που με δεχτήκατε.
1: Σοπαρε εσύ, εδώ παρεούλα τα λέμε.
4: Αν και εγώ πήγα στη Δαβάκη, ξέρεις.
1: Ναι, ναι, ναι. Για να λες ότι είμαι από κάτω, ανοίξτε μου, ήταν σήμα. Δεν υπήρχε περίπτωση να μην σε βρει ο άνθρωπος μας εδώ πέρα, να τριγυρνάς. Πάνω σε αυτό που είπε ο Στεφανός,
4: Σταμάτης,
1: συγγνώμη. Πόσο αναγκαίο είναι το καλό το ψώνιο για αυτή τη δουλειά. Το καλό όμως το ψώνιο, όχι ότι καβάλισα και πάω.
2: Είναι αναγκαίο. Γιατί εντάξει, έχουμε ψώνιο για να κάνουμε αυτή τη δουλειά τώρα. Για να καθόμαστε να γράφουμε τραγούδια και να παλεύουμε να τα δείξουμε στον κόσμο και να εμφανιστούν. Και εντάξει, πρέπει να έχεις αγάπη, ρε παιδί μου, πολύ για να το κάνεις. Αν δεν είχαμε αγάπη, δεν θα είχαμε παραιτηθεί πολύ σύντομα. Τις δουλίτσες μας έχουμε, δεν είχαμε λόγο να παιδευόμαστε και να τρώμε τις ώρες μας. Έχουμε οικογένειες, έχουμε αυτά. Δεν είναι εύκολα.
4: Χρειάζεται να είσαι και λίγο ψώνιο. Είναι. Αυτό, για να κάνεις αυτή τη δουλειά.
1: Ναι, εντάξει.
4: Σε όλοι οι καλλιτέχνες είναι ιδιαίτερη.
1: Παίζει το ψώνιο, ρε παιδί μου. Υπάρχει ο άνθρωπος ο οποίος θα σου πει. Θα έρθει ο Γιάννης, ας πούμε, και θα μου πει πώς άκουσες το Γιάννη. Πώς μας άκουσες, ξέρω εγώ. Πώς άκουσες το Γιάννη. Τύπου. Είναι άλλο το ένα, άλλο το άλλο. Έτσι. Υπάρχουν μεγάλες διαφορές. Ψωνιόμετρο.
2: Ο Ξηδούς έλεγε τέτοιο. Μ' αρέσουν τα ψώνια. Ο Μάρος Ξηδούς. Να μου έρθει ένα ψώνιο να μου πείτε βγάλε δίσκο, θα το βγάλω εκείνη τη στιγμή. Να είναι ψώνιο όμως λέει. Να είναι ψωνισμένο το παιδί μου. Τέτοιο. Τον ευγάζω λέει επί τόπου τέλος.
4: Χρειάζεται και λίγο τρέλα. Ναι.
2: Έλεγε τέτοιο χωρίς τώρα.
1: Κάτι. Α, ναι. Είναι και ψυχοθεραπεία όμως από την άλλη μεριά.
2: Μεγάλη ψυχοθεραπεία.
5: Μουσική γενικώς
1: πληθυντικά. Ναι. Πόσο δε όταν έχεις ένα συγκρότημα και φεύγεις από το σπίτι σου, από τη δουλειά σου, ας πούμε, και μπαίνεις σε μια τρίτη στην ουσία κατάσταση που είναι το σχήμα, ας πούμε, και ασχολείσαι με τη μουσική πάνω.
5: Πιο πολύ είναι η αλληλεπίδραση. Δηλαδή το να παίξεις στο ύφος σου μαζί με άλλους
6: σε ένα τέτοιο ελεύθερο σχήμα, όπως, όχι όπως τις φιλαρμονικές που λέγαμε και τέτοια. Νομίζω ότι σου κάνει καλό, σε αναζωογονεί. Γουστάρεις που λέμε στην πρόβα.
1: Έτσι, ναι. Ωραία.
4: Πάντως, Παναγιώτη, όταν κάνεις και εκπλήξεις στις μπάντες που γουστάρεις, όλα αυτά αναζωογονούν και τους καλλιτέχνες, έτσι δεν είναι?
1: Όταν λες εκπλήξεις.
4: Δηλαδή, εγώ έχω πάει σε live με τα παιδιά και έχω βγάλει μια τούρτα από αφίσα που είχαν κάνει, ξέρω εγώ, με τον Κώστα τον Χρονόπυλο, ήταν ο Γιάννης, και μια με τον Γιώργο. Όλα αυτά, εγώ πιστεύω, δεν είναι καλή, δεν φτιάχνει την ψυχολογία του καλλιτέχνη όλα αυτά.
1: Ωραία.
4: Και όταν το κάνεις από την καρδιά σου, έτσι, δεν το κάνεις στην μέρα.
1: Επί τότε, ναι. Δεν έχεις να κερδίσεις και κάτι, φαντάζομαι.
4: Όχι, βέβαια. Την αγάπη τους μόνο.
2: Λέγαμε πριν είμαστε 6. Στην ουσία είμαστε 8. Δηλαδή είναι οι 6, είναι ο Σταμάτης και είναι και ο Κώστας. Κατάλαβες. Και ειδικά και ο Σταμάτης είναι δηλαδή μέλος του συγκροτήματος. Δεν είναι. Είσαι και ηχογράφης, ήταν παρόν, είχε και τη γνώμη του. Και...
4: είμαι πολύ τυχερός αυτό.
1: Ο Κώστας έχει γυρίσει εδώ μεταξύ Αθηνά. Είναι ακόμα μόνιμα.
2: Όχι, έχει γυρίσει.
1: Έχει γυρίσει.
2: Έχει γυρίσει. Μόνο Σαββατοκύριακα είναι εκτός.
1: Μάλιστα. Η Λίμπερ Άνιμος εδώ στην παρέα μας. Γιάννης και Γιώργος Μαρακτάρης, ο Παναγιώτης Καράκης και ο φίλος των παιδιών ο Στέφανος.
4: Σταμάτησε.
1: Ρε φίλε.
4: Δηλαδή.
2: Με τον παλιό του.
1: Και το έγραψα κιόλας. Και τον έγραψα Στέφανο. Δηλαδή τίποτα πουθενά. Πάνω, τι έγινε. Παναγιώτης Βλαχαδάμης, άφησε το site. Ναι, είμαστε, κάνουμε τρίο. Ο τέταρτος μας λείπει για ξερί. Βαθμολογίες πέρασες. Τη Δευτέρα θέλω, ρε φίλε, να μου τις έχεις έτοιμες και αύριο δεν θα σε δω.
7: Πάλι. Ούτε Δευτέρα θα πω, εμείς ούτε Δευτέρα.
1: Α, τόσο καλά. Σωθήκαμε.
7: Απλά όταν έχει τελειώσει σήμερα, ό,τι έχει γίνει, εντάξει, πλήρης.
1: Ο Λάμπρος λέει, στείλ τον να σου πάει. Στείλ τον να πάει να φέρει το CD, προλαβαίνει. Ψυχίατρια, τη φωνή, κατάλαβα. Ο φίλος ο Λάμπρος. Καλημέρα στο Μάκη στο Εγάλεο. Πάλι απουσία χτες. Εντάξει, καλημέρα στα παιδιά. Στέλνει ο φίλος ο Μάκης.
2: Καλημέρα.
1: Ο οποίος έχει του σπιρτόκτο κοντά σας, εκεί Εγάλεο με μεριά.
2: Πάμε να παίξουμε. Πόσο μεγάλο σπιρτόκτο είναι?
6: Εγώ έτσι στο Εγάλεο.
1: Είσαι στα μέρη. Παρασκευές Μότσαρτ Κάλντι.
6: Μάλιστα.
1: 9 η ώρα. Είμαστε εκεί, παίζουμε. Και τα παιδιά είναι του ελληνικού ροκ, βαράνε καλά. Έχουν κάνει και μια δουλίτσα, ετοιμάζουν δεύτερη. Ένα EP. Για να δω κάτι άλλο. Σε μηνυματάκι τι μπορεί να έχουμε.
4: Δεν είστε νυχτόβια εσείς.
1: Είναι, έπρεπε να τους είχα κανένα μπουκάλι εδώ πέρα, δεν ξέρω εσύ.
4: Ναι, ναι. Όχι, δεν πίνουν.
6: Αλλά στούθενος.
4: Παναγιώτη, όταν είχαμε πάει για την ηχογράφηση στο στούντιο, είχα σκάσει εγώ με μία βότκα μπουκάλι. Κάναμε την ηχογράφηση, ήταν, ξέρεις, είναι μοναδικό να το ζεις πρώτη φορά ηχογράφηση ενός τραγουδιού. Και ήταν φοβερή εμπειρία.
1: Το μπουκάλι το πιάνεις στη διάρκεια ή μετά?
4: Ή
1: το πιες μόνο σου?
4: Ταυτόχρονα. Εγώ δεν πεινώ, ή πιάνει άλλη.
6: Οπότε ο Παναγιώτης μπορεί γι' αυτό να μην γράφει και κάνει το τραγούδι, έχει το συντηρημένο.
4: Και ξέχασα να πω ότι είχα φέρει και πατατάκια και τα φάγε ο Γιώργος.
1: Έτσι, Γιώργο.
6: Ευτυχώς εγώ εκείνη τη μέρα δεν έγραφα.
1: Ήσουν χαλαρός. Επαρχία και τα λοιπά, έχετε βρεθεί, σκέφτεστε να έτσι, απλωθείτε λίγο πιο έξω?
2: Ανοιχτοί είμαστε, δεν το έχουμε, η αλήθεια δεν το έχουμε κυνηγήσει να ασχοληθούμε με μαγαζιά στην επαρχία. Δεν μας έχει γίνει και κάποια πρόταση, και αυτό είναι αλήθεια. Αλλά ανοιχτοί είμαστε, δηλαδή αν υπάρχει κάποια πρόταση, κάποια στιγμή θα ρίξουμε για να το κινούμε κι εμείς, δηλαδή. Εντάξει.
1: Είναι καιρός του νομίζω. Πολλά τα χρόνια.
4: Ναι,
1: για κανόνισε.
4: Διοργανώνουμε κανένα. Ό,τι μπορούμε κάνουμε.
1: Για κανόνισε.
2: Σταμάτησε και κάνει και χρέη μάνατζερ.
1: Α, ναι.
2: Και πολύ καλά μάλιστα.
4: Έχω κανονίσει κανένα δυο live καλά, με πολύ κόσμο. Στο Χαλάνδρι, γιατί εγώ είμαι Χαλανδρέος.
1: Το σταθμό τον πάμε που και που στο Χαλάνδρι, αλλά τον ξαναφέρνουμε μετά στο Μοσχάτο. Είναι inside joke αυτό. Δεν θέλουμε να δίνουμε στίγμα. Σημαντικά γεγονότα του συγκροτήματος, θέλω να μου πείτε κάποιος από τους δύο παλιούς.
4: Το πιο σημαντικό είναι ότι γνώρισαν εμένα.
1: Να τα. Πάρ' το.
4: Έτσι είναι.
6: Σημαντικά γεγονότα, εγώ θεωρώ το πρώτο.
1: Πέτε, δίσκο. Δεν σε ακούω.
6: Το πρώτο δίσκο που βγήκε από τη Legend. Τι άλλο?
2: Σημαντικά γεγονότα. Η γνωριμία, αυτό που έγινε έτσι τη βραδιά που δέσαμε το πνευστό με τα υπόλοιπα. Δηλαδή προέκυψε σε ένα live που παίζαμε και ο πνευστός είχε μαζί του το πνευστό δίπλα στην καρέκλα και το βγάλε έξω και έπαιζε.
1: Τι λες τώρα.
2: Εκεί κόλλησε, δηλαδή ήταν, κόλλησε το πνευστό και έγινε η...
1: Και έγινε ο πρώτος δίσκος.
2: Ναι.
4: Ξέρεις, Πανέ, και αυτό. Ο Γιάννης παίζει πολλά όργανα, δεν παίζει.
1: Ναι, και φτιάχνει επίσης όργανα, τώρα θα το ρωτήσω
4: από
1: για αυτό.
4: Από βιολί, από τρομπόνι, ό,τι θέλεις, κιθάρα, μπάσο, drums δεν τον έχω δει, μόνο αυτό δεν τον έχω δει.
1: Εντάξει, έχει το, έχει το Γιώργο.
2: Το έχω δει εγώ.
4: Πάρε και τη δουλειά σου.
1: Καταλάβες. Και οι δύο μου πατέ, και ο Παναγιώτης και ο Γιάννης μου πάνε για κατασκευή οργάνων.
2: Εντάξει, είναι υπέρτατη δημιουργία. Πες πάνω και πες.
8: Προέκυψε. Για να μην αρχίσω να λέω εγώ τώρα.
2: Όχι.
1: Και σε Γιώργο.
8: Έφτιαξα κι εγώ κάτι, όχι από την αρχή τελείως. Εντάξει. Έφτιαξα μια γκρανκάσα.
1: Α, αρχικά. Πώς μπαίνεις στο τρυπάκι και μετά πόσο δύσκολο είναι να το εκτελέσεις αυτό το πράγμα.
2: Κοίτα να δεις, δεν μπορώ να σου απαντήσω αυτοί οι δύο που έχουν ολοκλήρωση το έργο, εγώ δεν το έχω ολοκλήρωση.
1: Εσείς ακόμα είστε στο τέτοιο.
6: Κοίτα, η αλήθεια είναι εμένα με βοήθησε και ο κουμπάρος μου που φτιάχνει, το κάναμε μαζί δηλαδή.
2: Φτιάχνει σπουδάσκελες.
6: Ναι, το έχει σπουδάσει κιόλας. Βέβαια, είναι πολύ δύσκολο πράγμα.
1: Προφανώς, δηλαδή.
6: Θέλει τρομερή υπομονή.
1: Ένα λάθος μπορεί να αποβεί, νομίζω, φαντάζομαι μοιραίο.
6: Μα σε πάει πάλι τρομερή ακρίβεια. Θέλει, είναι, ξέρεις, πολύ σαν χειρουργείο να καταλάβεις. Αλλά όταν θα το ακούσεις να παίξει, νομίζω ότι θα
1: μεγαλύτερη ικανοποίηση, ας πούμε.
2: Πέρα τη δημιουργία, δηλαδή. Εγώ περιμένω πότε θα το τελειώσω να ηχογραφήσω το πρώτο κομμάτι μου με αυτό. Θα το έχω φτιάξει από τα χέρια μου, κατάλαβες. Και να γράψω μια δική μου ιδέα με το όργανο που φτιάξει. Αλλά τριχιάζω που το σκέφτομαι.
1: Εντάξει, ναι, είναι όντως.
2: Και θα καλέσω και το σταμάτη με ένα μπουκάλι βότκα.
1: Να τα.
4: Εγώ το πληρώνω. Και λεμόνι, και πατατάκια.
1: Εντάξει, σε τόλα. Εντάξει, άμα δεν κάτσε τις δουλειές. Κάτσε, κάτσε. Έχετε επαφή με παιδιά, είπατε. Οι δύο από τους τρεις. Τι συμβουλές θα τους δίνατε πάνω στη μουσική. Ξέρω, έρχεται κάποιος και λέει θέλω να ασχοληθώ, ρε παιδί μου. Τι θα του λέγαμε. Ή ακόμα και στα παιδιά σας, για να βάλω και τον Γιώργο στην κουβέντα.
2: Θεωρώ ότι ένας καλός μουσικός είναι πρώτα απ' όλα ακροατής. Πολύ ακρόαση και πολύ πλευρή. Δηλαδή κάτι σαν αυτό που γίνεται στα μουσικά σχολεία.
1: Υπάρχουν ακόμα.
2: Υπάρχουν, ναι, ευτυχώς. Και έχουν να δώσουν πολλά πράγματα.
6: Είναι μεγάλο κεφάλαιο, πρέπει να τα στηρίξουμε, η αλήθεια είναι. Εγώ είμαι και απόφυτος.
2: Και
6: ήμουν και δάσκαλος. Νομίζω ότι είναι ένα διαφορετικό σχολείο. Δηλαδή από δασκάλους άλλων ειδικοτήτων πέραν της μουσικής που μπαίνουν και διδάσκουν σε αυτό το σχολείο, σου λένε ότι είναι άλλο σχολείο. Το κλίμα είναι τελείως διαφορετικό. Μπαίνεις και βγαίνεις με ένα χαμόγελο, με μια δημιουργία, έξω από το στήρο της εκπαίδευσης.
1: Ναι, τα πρέπει αυτά τα... Ναι.
6: Πρέπει να τα στηρίξουμε, η αλήθεια είναι.
2: Το σημαντικότερο είναι ότι εκεί τα παιδιά δεν έχουν παροπίδες σε αυτό που δέχονται, στα μηνύματα που δέχονται.
6: Καταρχήν αλληλεπιδρούν. Δηλαδή, και εγώ το θυμάμαι εκεί, άκουσα αυτό το τραγούδι, πάμε όλοι μαζί να το παίξουμε εκείνη την ώρα. Πάρε εσύ το ένα όργανο, πάρω εγώ το άλλο, να το ακούσουμε, να το γράψουμε. Παίζουν μαζί παιδιά διαφορετικής ηλικίας, γιατί μπορεί να είσαι από τρίτη ηλικίου μέχρι πρώτη γυμνασίου και να είσαι στο σχήμα με παιδιά. Οπότε τους κάνει πάρα πολύ καλό και νομίζω ότι τα περισσότερα παιδιά έρχονται και φεύγουν ευτυχισμένα στο σχολείο, που είναι σημαντικό.
2: Καταπληκτικό επίσης είναι ότι θα παίξουν, θα μάθουν το κλασικό όργανο με το κλασικό του ρεπερτόριο και παράλληλα θα μάθουν και το παραδοσιακό όργανο με το παραδοσιακό ρεπερτόριο. Και θα μάθουν, αν θέλουν, θα μάθουν και το ροκ όργανο. Δεν υπάρχει δηλαδή είμαι πιανίστας και παίζω μόνο τα κλασικά κομμάτια και αυτό είναι και τελείως εκεί κατευθύνομαι μόνο. Έχουν μια πολύ πλευρή έτσι αντιμετώπιση της μουσικής.
1: Ναι.
2: Και αυτό είναι που είναι πραγματικά η μουσική εκπαίδευση. Η μουσική είναι τεράστια, δηλαδή δεν είναι ένας μόνο δρόμος.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: Big One Festival by Allwin. 6 και 7 Ιουνίου η ιστορία ξαναγράφεται.
2: Fitness και wellness σε άλλο επίπεδο. Live performances και αμέτρητες εμπειρίες σε ένα φεστιβάλ που τα έχει όλα.
1: Δύο ημέρες γεμάτες ενέργεια όπως δεν τις έχεις ξαναζήσει.
2: Μπες τώρα στο ticketmaster.gr και κλείσε τα εισιτήριά σου.
1: Big One Festival 2026. Να είσαι εκεί.
0: Χορηγός επικοινωνίας bwinsport FM 94,6. bwin Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
3: Η εκπομπή που ακούτε αποτελεί μέρος του πολύτιμου αρχείου του bwin Sport FM και μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: μπαίνει εκεί μέσω αίτησης, πληρώνεις. Δεν ξέρω ακριβώς πώς πάει με το.
1: Όχι, υπάρχουν
0: εξετάσεις.
1: Μπαίνουμε εξετάσεις στα παιδιά. Όχι αμυγός μουσικές. Πιο πολύ κοιτάνε στην πρώτη γυμνασίου να δίνουν αν έχεις αντίληψη περί του θέματος και όχι να πας να παίξεις.
0: Κάτι, ας πούμε, να δούμε αν είσαι καλός. Ναι, και λίγο αδύνατο να είσαι πρώτη γυμνασίου, ξέρω εγώ, και να έχεις φτάσει πολύ μπροστά.
1: Εντάξει, φτάσει να είσαι με τους πρώτη γυμνασίου. Πάντως το σημαντικό είναι στην εκπαίδευση που λες, εγώ αυτό που έχω αισθανθεί πιο πολύ και μου κάνει μεγαλύτερη εντύπωση, επειδή γενικότερα προσπαθώ να κάνω κάποιο όργανο στα παιδάκια, στο σχολείο, τώρα είμαστε σε δημοτικά, παιδιά που δεν έχουν έρθει σε επαφή και βλέπεις κάποια παιδιά ότι αμέσως ξεπετάω και λένε «Ωχ, αυτό είναι η μουσική, τελικά είναι πάρα πολύ ωραίο, μου αρέσει». Τα βλέπεις...
0: Τους δίνεις ένα ερέθισμα λοιπόν.
1: Βγάζουν κομμάτια... Με τις νότες που τις έχεις μάθει, ας πούμε, βρήκα αυτό το κομμάτι και το κατέβασα το ίντερνετ και αρχίζω να παίξω. Παιδάκια του δημοτικού τώρα και που δεν είχαν καμία άλλη επαφή.
0: Καμία σχέση, ναι.
1: Και τα βλέπεις ότι σου λένε, όπα, τελικά αυτό το πράγμα μου αρέσει και θα το ψάξω λίγο παραπάνω.
2: Υπάρχει ενδιαφέρον ένα 60-70% που είναι τεράστιο ποσοστό στο σύνολο των παιδιών που δείχνουν τεράστιο ενδιαφέρον για τη μουσική και τη φλογέρα που τους κάνουμε εμείς και θέλουν να ασχοληθούν. Εντυπωσιάζονται.
0: Πολύ καλά αυτό. Πολύ καλά αυτό.
3: Οπότε εγώ πιστεύω οι γονείς αυτοί που πρέπει να σπρώξουν τα παιδιά.
4: Για μένα, Παναγιώτη, το πιο βασικό από όλα είναι τα παιδιά να μείνουν μακριά από τα ναρκωτικά.
0: Καλά, τώρα αυτό είναι.
4: Και να είναι πολύ βασικό να μάθουν μια κιθάρα να παίζουν έστω και για τους φίλους. Όλοι δεν μπορούν να γίνουν καλλιτέχνες.
0: Καλά, σίγουρα. Σίγουρα δεν μπορούν να γίνουν όλοι καλλιτέχνες.
1: Όχι, είναι και θέμα συνεργασίας, δηλαδή να παίξει με έναν άλλον. Αναπτύσσει μια σχέση, ρε παιδάκι. Γίνεσαι παρέα, φίλος.
0: Ναι, μπαίνει και τρίτος, τέταρτος, φτιάχνονται έτσι.
1: Είναι δημιουργία αλληλεπίδραση και αυτό που λες για τους γονείς. Δηλαδή, ακούω πολλά παιδιά, ας πούμε, πριν ξεκινήσει η διαδικασία στην αρχή του να λένε, μα εμάς οι γονείς μας έχουν πει δεν είναι σημαντικό μάθημα η μουσική. Είναι, ξέρω, τα μαθηματικά και η γλώσσα και.
0: Εντάξει. Ναι. Και καλά, δηλαδή,
1: από όλους τους γονείς που μπορεί να λέει αυτό, λες και θα γίνει μουσικό το παιδί από το σχολείο. Αλλά. Τι να πω, τα βάζουμε τα παιδιά γρήγορα σε μια διαδικασία αρένας και...
0: Παγωνισμού και ναι, αυτά, δυστυχώς.
1: Και χαίρονται, δυστυχώς, δηλαδή, τη μάθηση και τη διαδικασία αυτή.
0: Ναι, ναι, είναι αλήθεια. Αλήθεια, θυμάμαι και τα δικά μου. Τώρα που τα λέμε. Ωραία, και τους δίνεις τη συμβουλή πέραν από εκπαιδευτικός. Έρχεται κάποιος ένα live και σου λέει, ρε φίλε, έχω κι εγώ μια μπαντούλα και ή θέλω να φτιάξω μια. Του λες, άκου, τι να ακούσω.
2: Τι να ακούσεις. Τα πάντα.
0: Τα πάντα. Οκ. Θα ξεκινήσω με την Πάολα. Να πάμε παρακάτω. Είπα ένα όνομα τώρα. Τον Αργύρο.
2: Θα ακούσεις και την Πάολα. Θα ακούσεις και τον Αργύρο. Όλα θα τα ακούσεις. Και θα απορρίψεις αυτά που πραγματικά δεν
0: σου κάθονται καλά.
2: Γιατί να απορρίψουν την Πάολα. Όχι.
0: Όχι. Σου λέω εγώ ρε παιδί. Δεν σου σούπε.
2: Θα την ακούσουμε και την Πάολα. Για να απορρίψω κάτι.
0: Πρέπει να ξέρω τι είναι αυτό που
2: πρέπει να ξέρω τι είναι. Άμα δεν ξέρω τι είναι απλά και ακούω μια Πάολα που την. Εγώ, ας πούμε, ο πατέρας ξέρω εγώ ότι κράζω την Πάολα και ακούω Rolling Stones και δεν ξέρω τι είναι η Πάολα, μπορεί να μ' αρέσει η Πάολα. Γιατί τα τραγούδια αυτά, κάποιος άνθρωπος τα γράφει, κάποιος γράφει στίχους, μπορεί να έχουν κάτι να μου πούνε. Δεν αποκλείεται.
1: Όχι, γενικώς να ακούμε διάφορα πράγματα. Και ο άλλος που ακούει η Πάολα, να μην ακούει μόνο Πάολα, ας πούμε, και να ψαχτεί και παραπέρα. Δηλαδή, εντάξει. Η κοπέλα θα έχει λόξιγκ, δεν ξέρω. Που... Αν τραγουδάει τώρα.
0: Κάπου θα κάνει ένα live έτσι. Τέτοια ώρα, δεν είναι απίθανο.
2: Εγώ αυτό συμβουλεύω στα παιδιά, δηλαδή να έχουν ανοιχτό μυαλό. Δεν βάζω ένα CD, ας πούμε, ή πετυχαίνω κάτι τηλεόραση και με το που ακούσω δύο νότες, δύο τέτοιο. Τι είναι αυτό και τα αλλάζω.
0: Σου έχει τύχει εσκάτως να κάνεις κάτι τέτοιο.
2: Όταν ήμουν πιο μικρός, ναι, είχα ένα τέτοιο, ας πούμε, της απόρριψης. Τι είναι αυτό, δεν είναι ροκ.
0: Όχι, κάπως αλλιώς πήγα να το θέσω. Έχει τύχει να πέσεις πάνω στα κανάλια που παίζουν αυτή τη στιγμή μουσική. Να δεις τι παίζει.
2: Κοιτάξτε.
0: Πραγματικά το έχω προσπαθήσει, ας πούμε, και λέω.
3: Ναι.
0: Δεν γίνεται, φίλε. Δεν είναι δυνατόν.
2: Παρ' όλα αυτά θα ακούσεις.
0: Όσο συγκαταβατικά και αν θες να το ακούσεις, ρε παιδί μου. Δηλαδή, πραγματικά. Δεν ξέρω, μπορεί να γερνάω, να γίνω παράξενο.
1: Εμείς κρατιόμαστε να το παίξουμε καλή σήμερα.
0: Και το συζητάω και με διάφορους άνθρωπους. Και λες, ρε φίλε, κάποτε εντάξει, βγαίνανε και στην pop και στο πιο ελαφρύ. Άκουγες κομματάκια και λες, εντάξει, οκ, ρε παιδί, μπορεί να μην είναι αυτό που. Θα λέγα, wow, τι άκουσα, ας πούμε, τι κομματάρα είναι αυτή. Αλλά το άκουγες λίγο συμπαθητικότερα, ρε παιδί. Αυτή τη στιγμή, όσες φορές μου έχει τύχει, ας πούμε, ξέρω εγώ, είμαι με το παιδί στο σπίτι, ξέρω εγώ, άντε να βάλουμε να δούμε τι. Παίζει, ας πούμε, να χαζέψει λίγο το παιδί, να ακούσω και εγώ λίγο τι παίζεται αυτό το διάστημα. Και στην διεθνή μουσική. Να φέρουμε κανένα κομμάτι να παίζουμε, ας πούμε, εδώ στο σταθμό ή να παίζω εγώ στο μαγαζί που πηγαίνω.
1: Παραγίνανε ηλεκτρονικά τα πράγματα, έτοιμα από τον υπολογιστή.
0: Ναι, ρε, αλλά και εκεί θα μπορούσες να δημιουργήσεις κάτι, ρε παιδάκι μου, το οποίο να δώσει κάτι. Εντάξει, δεν σου πάει να κάνεις την παρθενογέννηση, ας πούμε, ξέρω, να γράψεις κάποιο έπος, αλλά κάτι που θα τραβήξει τα αυτή, ας πούμε. Το τελευταίο κομμάτι που άκουσα και τράβηξε τα αυτή μου ήταν του Pharrell Williams, το Freedom, ας πούμε, το οποίο το πήρε μετά η Κοσμοτέ, ας πούμε, και το παίζει συνεχώς. Οκ, αλλά μετά από εκεί το χάος.
4: Γιατί εμένα το κομμάτι το οποίο πιστεύω έχει χαράξει τη μουσική μου έτσι ζωή είναι το Bohemian Rhapsody των Queen.
0: Εντάξει.
4: Θεωρώ ότι είναι ίσως το καλύτερο κομμάτι το οποίο τα έχει όλα.
0: Ναι, γι' αυτό σου λέω. Και δεν ζητάω κάτι τέτοιο πια να ακούσω. Ας πούμε, δεν το περιμένω. Αν θα το δω, εντάξει, μπορεί και να προσκυνήσω. Οκ. Okay. Μίλησα για όσους δεν ακούσατε στα μάτια για το Bohemian Rhapsody των Queen. Ψηφίστηκε και το καλύτερο τραγούδι του αιώνα από κάποιο περιοδικό. Δεν θυμάμαι, τέλος πάντων. Αλλά και αυτό είναι υποκειμενικό.
2: Το έχω σε πολύ κανάλι.
0: Κι εγώ. Εντάξει, ρε φίλε, ακούστε το Mercury μόνο του και λε, τι κάνει αυτό ο τύπο.
2: Δεν γίνεται.
4: Σου
0: σηκώνει την τσίχα.
4: Έχω πάει στην Αγγλία στο σπίτι του Freddie Mercury. Έχω ένα συλλεκτικό box το οποίο τότε το είχα πάρει από το Happening που ήταν ανοιχτά. Μιλάμε τώρα πριν 25 χρόνια. Το είχα πάρει 13.000 δραχμές. Πανάκριβο, ναι. Το οποίο έχει τα Grace Flix 1, 2, 3 σε κασέτα. Σε παλιά δεν υπήρχαν τα DVD. Και το μετέφερα, πήγα και το μετάφερα αυτά σε CD για να
0: blow up σε DVD. Εννοείς.
4: Ναι, αλλά μετά, πρώτα είναι η Liberanimus και μετά είναι.
0: Αυτό θα το μιμήθειο. Ποιο Mercury τώρα.
4: Ποιο
0: Mercury, μπαρακτάρι.
4: Να μα φέρει το Ιρένα.
0: Δεν έκανε το χάρι, εντάξει.
2: Να μου το θυμίσει στα μάτια γιατί είμαι να σκάσω.
0: Ναι, ναι, όντω έχει στεναχωρηθεί πολύ.
2: Από την αρχή, αν το βάλουμε στα μάξι.
0: Μην το κάνει.
2: Και λέω, θα το έκανα αρχείο. Γιατί δεν παίζει τα μάξι του Γιώργου, δεν έπαιζε.
4: Θα το έφερνα, Γιάννη μου, αλλά δυστυχώ ήμουν με το άλλο αυτοκίνητο που το έχω στο άλλο. Εγώ να κάνω μια ερώτηση στο Γιάννη.
0: Φυσικά.
4: Θέλω να μου πει, όταν γράφει ένα κομμάτι, αν είναι στεναχωρημένος για να το γράψει, σε τι ψυχολογική κατάσταση είναι για να πει ότι έγραψα κάτι το οποίο... Μερικοί γράφουν και είναι στεναχωρημένοι, άλλοι είναι ευδιάθετοι. Το έχω απορία δηλαδή αυτό και δεν στο έχω ρωτήσει.
2: Είναι σαν το τσιγάρο, ρε παιδί. Ταιριάζουμε όλα, ξέρεις. Είμαι στεναχωρημένος, θα κάνω τσιγάρο. Είμαι χαρούμενος, θα κάνω τσιγάρο. Είναι και η μουσική ανάλογα. Μπορεί να σου κάτσει να είσαι χαρούμενος.
0: Πρώτα γράφεις μουσική.
2: Μέχρι πρότινος, ναι. Πρώτα γράφω πάντα μουσική. Mm-hmm. Και κάτι μου δημιουργούσε έτσι ένα... μια τριχύλα. Mm-hmm. Και με πήγαινε μετά όλο. Με έπαιρνε το ποτάμι, mm-hmm. Ναι. Τελευταία, κοιτάω πρώτα τους στίχους.
0: Πώς έτσι. Κλικ.
2: Ναι, έχει γίνει ένα κλικ. Δεν ξέρω, κάτι άλλαξε στο μυαλό μου. Και... περιμένω να δω πρώτα το στίχο.
0: Εντάξει.
2: Δεν απορρίπτω το άλλο.
0: Καλά, ναι, προσθέω. Αλλά, ναι.
2: Έχει συμβεί αυτό τώρα τελευταία και το ακολουθάω τώρα.
4: Δεν μας έδωσε τον τρομπόνι όμως σήμερα να μας παίξει live. Γιατί όπου πηγαίνει ο Γιάννης το παίρνει μαζί του. Το έχει σαν τα τσιγάρα, μπαμ, τα παίρνει μαζί του.
0: Πώς σας έχει παιδεύει, υπάρχει κομμάτι που να σας έχει παιδέψει πάρα πολύ. Από αυτά τουλάχιστον που έχουν ηχογραφηθεί έτσι.
2: Υπάρχει ένα κομμάτι λοιπόν το οποίο δεν το έχουμε βγάλει. Και είναι πολύ ιδιαίτερο, αλλά δεν έχει βρεθεί ο στίχος που να κάτσει πάνω σε αυτό το κομμάτι. Δηλαδή είναι τραγικό, ας πούμε. Πες Γιώργο για το κομμάτι.
0: Τον έχεις τυραννίσει, ας πούμε, και δεν βγαίνει με τίποτα.
2: Δεν είναι. Η μουσική μ' ανατριχιάζει, δηλαδή έχουμε παίξει ωραία πράγματα. Mm-hmm. Αλλά δεν ξέρω, στο τέλος θα βγει οργανικό, ρε παιδί. Με έχει παιδέψει πάρα πολύ όμως αυτό το κομμάτι. Δηλαδή, βάζω και ακούω τη μουσική και λέω, ωραία, τώρα θα γράψω στίχους.
4: Για ποιο Γιάννη λες?
0: Για το κομμάτι που τον έχει παιδέψει περισσότερο.
2: Αυτό που ήταν να βγάλουμε στο μια στιγμή και δεν το βγάλαμε το κομμάτι. Ένα κομμάτι αφήσαμε απ' έξω.
4: Πάντως, Παναγιώτη, ο Γιάννης είναι πολύ τυχερός. Έτσι δεν είναι, Γιώργο? Που η γυναίκα του γράφει καταπληκτικά.
3: Ναι, να έχεις τον στιχουργό δίπλα σου.
4: Και γυναίκα και στιχουργός. Δύο σε ένα.
0: Πόσο πιο κουμπωμένα. Τι πήγες να πεις, Γιώργο?
3: Διάβαζα τα μηνύματα εδώ και γράφουν τα παιδιά, δεν καταλάβανε ότι είστε δάσκαλοι.
1: Ναι, είμαστε δάσκαλοι μουσικής. Οπότε κολλάει, είναι 2-1.
0: Ναι. Συγγνώμη, πάνω δεν ρώτησα τα παιδιά αν ζουν από τη μουσική και είπαν ναι. Αφού είναι δάσκαλοι ή εγώ δεν κατάλαβα καλά, λέει ο Νίκος. Ναι, εξηγήσεις τον
2: άνθρωπο. Είναι δάσκαλοι μουσικής.
0: Δάσκαλοι μουσικής.
2: Όχι απλή δάσκαλοι. Καλά, ξέρεις τι, όλοι έχουν συνδυάσει το δάσκαλο μουσικής με τα μουσικά σχολεία μόνο.
0: Όχι, μα και εμείς είχαμε μουσικούδες συνήθως στο σχολείο. Βασικά εμείς είχαμε γυναίκες μόνιμα. Εγώ είχα πει μόνο τις γυναίκες.
2: Με ρωτάνε τι τέτοιο λέω δάσκαλος μουσικής. Α, σε μουσικά σχολεία. Όχι, δεν είμαι σε μουσικά σχολεία. Είμαι σε γενικής παιδείας.
0: Απορία. Δεν κάνατε μουσική στο σχολείο σα. Η αλήθεια είναι ότι στο δημοτικό όχι, δεν είχαμε άλλο δάσκαλο. Τα κάνω ο ίδιο δάσκαλο.
2: Μα έκανε τραγουδάκια δάσκαλα. Εντάξει, δεν ήταν μουσική αυτό.
0: Εντάξει, στην Πέμπτη και στην Έκτη είχαμε πέσει και σε ένα δάσκαλο περίπτωση. Ο οποίο εντάξει έφερνε, έβρισκε ώρα και έφερε και μα έβαζε χατζηδάκι στο δωράκι, α πούμε.
2: Αλήθεια.
0: Και μα έλεγε τώρα θα χαλαρώσουμε και θα ακούσουμε μουσική. Και βέβαια έβραζε το Καστοβανάκι, τον Κυραντώνη, ξέρω εγώ, διάφορα κομμάτια και προσκυνώ τον Χρήστο τον Τσιφλικά.
2: Ξέρεις, άμα το κάνω εγώ τώρα αυτό, ξέρεις ποια θα είναι απάντηση από κάτω. Παντελίδη δηλαδή, είναι το κύριε. Δώσ' χωρίς τον άνθρωπο.
0: Ναι.
2: Λοιπόν, αλλά...
0: Ναι.
2: Έργα μου, εντάξει.
0: Εντάξει, ήταν και πιο κοντά τότε αυτά, ήταν και μεταπολιτευτικές καταστάσεις. Ναι. 86, ξέρω εγώ, όχι. 89-90, τέλος πάντων, ναι.
2: Χωρίς προς το να πω κάτι για τον Παντελίδη, έτσι,
0: αλλά ναι,
2: τα παιδιά
0: πιο κοντινό,
2: αυτό,
0: πάντων,
2: ναι.
0: Ναι.
2: Εκείνο τέτοιο, ότι δεν είναι μόνο ο Παντελίδης, υπάρχουν και άλλα πράγματα.
0: Υπάρχουν και άλλα πράγματα, σίγουρα. Και το Παντελίδη είναι σωστό σε ένα ζωκάς του κάνει, έτσι. Λοιπόν, παιδιά, η μουσική ήταν ένα από τα βασικότερα κομμάτια της αρχαιοελληνικής παιδείας και είναι απίστευτα σημαντική, άσχετα αν γίνεις μουσικός ή όχι, λέει κάποιος άλλος φίλος.
2: Σαφώς.
0: Καλημέρα στον Αλέξανδρο. Μπράβο πάνω που μας μορφώνεις με νέους καινοτομικούς ήχους. Παιδιά, βρίσκεσαι στην καλύτερη εκπομπή του ραδιοφώνου που την ακούνε πάρα πολύ στο εξωτερικό, λέει ο φίλος μου ο Δημήτρης.
3: Γι' αυτό ήρθαμε.
0: Στη Βαλτιμόρη.
2: Καλύτερο παραγωγό, εγώ το έγραψα και στο Facebook.
0: Ποιος Larry King και δεν συμμαζεύεται. Τι γνώμη έχει.
4: Πολύ σημαντικό για αυτούς που ζουν τόσο μακριά από την Ελλάδα και την αγαπάνε.
0: Που ακούνε
4: αυτή την ώρα γιατί έχουν και μια διαφορά ώρας.
0: Ναι, και είναι τραδάκι τώρα.
4: Μια πολύ καλή παρέα και να νιώθουν κοντά στην πατρίδα τους.
0: Τι γνώμη έχετε για την πειρατεία? Πιστεύω είναι μια καλή εκδίκηση για τις δισκογραφικές εταιρείες που επικράτησαν επί δεκαετίες, έπιναν το αίμα των καλλιτεχνών. Λέει κάποιος άλλος φίλος.
2: Ναι.
0: Μιας και περάσατε μέσα από αυτή τη διαδικασία, αν θέλετε τη γνώμη σας.
2: Κοίτα να δεις τώρα. Όλοι οι καλλιτέχνες, ας πούμε, και οι δισκογραφημένοι, λένε για τις εταιρείες δισκογραφικές και άκη οτιδήποτε, αλλά όταν είμαστε απ' έξω, ζητάμε τη δισκογραφική. Ψάχνουμε σαν τρελή τη δισκογραφική που θα μας δει τέτοιο και θα είμαι το όνομα που θα με βγάλει δισκογραφική. Μπαίνουμε στη δισκογραφική, μετά κράζουμε τη δισκογραφική μας, τρώει τα λεφτά και...
0: Και δεν μας βοηθάει και δεν σπρώχνει.
2: Εντάξει, κάπου ενδιάμεσα πρέπει να είναι το...
0: Έτσι. Η αλήθεια.
2: Δεν φταίει πάντα ο ένας.
0: Σίγουρα.
2: Κάπου ενδιάμεσα είναι το λάθος.
0: Δεν γίνανε, ξέρω, απίστευτες γκάφες.
2: Σίγουρα έχουν γίνει.
0: Εντός εισαγωγικών.
2: Ήθελες να πας ένα συντήγημα πλέον 24 ευρώ.
0: 24 ευρώ και άντε να βρίσκεις δύο κομμάτια μέσα. Ναι. Καλά.
4: Δεν ήταν και διπλό.
0: Καλά, εντάξει, πάμε τώρα σε αυτή τη φάση.
2: Είχε παίξει ισχοκέρδια, ρε παιδί μου, αλλά... Εντάξει, κάπου ενδιάμεσα είναι το... Δηλαδή και τώρα, ας πούμε, που έχουν διαλυθεί οι περισσότερες δισκογραφικές εταιρείες, ψάχνονται, είναι οι καλλιτέχνες, ψάχνεις να βρεις ένα τρόπο να κάνεις κάτι, ρε παιδί μου, και λες που θα πάω τώρα. Βγάζεις μόνος σου, δεν έχει την ανταπόκριση. Περιμένεις κάποιον άνθρωπο να σε συμβουλέψει.
0: Ναι, να δώσει μια...
2: Να σου δώσει ένα πάτημα, κάτι, ας πούμε. Εντάξει. Νομίζω ότι εντάξει, τώρα, οι δισκογραφικές που έχουν μείνει, ας πούμε, είναι πιο... και λόγω κρίσης. Πιο μαζεμένες, εντάξει. Αλλά πλέον δεν πληρώνουν και τις παραγωγές όμως.
0: Ναι, πλέον γίνονται τη δικιά σας έπιση στην ουσία.
2: Γιατί δεν υπάρχουν, δεν υπάρχουν μεγάλες πωλήσεις, οπότε δεν έχουν να βγάλουν κέρδος.
0: Κέρδος.
2: Και αυτοί από κάπου πρέπει να ζήσουν να ζήσουν.
0: Να το διασταθμίσουν τέλος πάντων και να κρατήσουν και την εταιρεία ανοιχτή στην ουσία.
2: Σαφώς.
0: Αν πούμε, ξέρω εγώ, ότι μπαίνει στη διαδικασία να φτιάξει, ξέρω εγώ, μια δεκάδα κομμάτια. Ποιο κόστος, ας πούμε, πάνω κάτω υπολογίζεται.
2: Κοίταξε να δεις. Εμείς πάλι είμαστε τυχεροί γιατί έχουμε το δικό μας χώρο.
0: Στο στούντιο μπορείτε να κάνετε εγγραφή σας.
2: Και κάνουμε.
0: Έχω πάει.
2: Οποιαδήποτε στιγμή θέλουμε. Ηχογραφούμε, οποιαδήποτε στιγμή θέλουμε, κάνουμε πρόβα. Εντάξει, έχει τα έξοδα του αυτό. Αλλά αντισταθμίζεται στα έξοδα που θα πληρώναμε σε ένα στούντιο για να πανηχογραφήσουμε. Δηλαδή, σαφώς μας έρχονται λιγότερα. Πολύ λιγότερα. Τώρα, με βάση αυτά που ακούω από γύρω-γύρω, ας πούμε, είναι περίπου στα 200 ευρώ πρέπει να σου γίνει το κομμάτι αυτή τη στιγμή και είναι πολύ λίγα. Σε σχέση με άλλους. Δηλαδή, θυμάμαι ένα φίλο που έκανε την παραγωγή του όλη. Και την πήγε σε δισκογραφική εταιρεία πριν 3-4 χρόνια και είχε πληρώσει 18.000 ευρώ.
0: Oh,
2: είχε πληρώσει ενορχιστρωτές, είχε πληρώσει. Εντάξει, δουλέψαν άνθρωποι αρκετοί. Αλλά...
0: Για πόσα κομμάτια.
2: Για ένα full CD τώρα δεν θυμάμαι ακριβώ. Πέρα από
0: 14. Και μετά, εννοώ εκτύπωση μετά και τα λοιπά. Πόσα κομμάτια πήρε στο χέρι.
2: Α, πόσα κομμάτια στο χέρι.
0: Ναι, ναι, ναι.
2: Στα 500 κομμάτια ήταν.
0: 500 CD. Μάλιστα. Δεν τα λες λίγα. Σε καμιά περίπτωση και τώρα εντάξει σίγουρα θα γίνει και πιο χαμηλά. Σήμερα στην παρέα μας ο Γιάννης και ο Γιώργος Μπαρακτάρης και τον μπάσο και η φωνή, τα ντραμς ο Γιώργος και ο Παναγιώτης Καράκης, ο οποίος έχει τα πνευστά, την ντούμπα.
2: Θα σας αφήσουμε εμείς.
0: Θα φύγετε σιγά σιγά.
3: Φύγουμε σιγά σιγά. Σιγά σιγά. Κάτσε
0: στα μάτια.
4: Κάτσε Παναγιώτη. Εγώ απλά Παναγιώτη θα ήθελα να φίξω ένα θέμα. Για μένα είναι πολύ βασικό. Όταν πηγαίνει κάποιος στα live, να προσπαθεί να ακούει το εκάστοτε συγκρότημα το οποίο πάει να ακούσει.
0: Να παρακολουθεί αυτό που συμβαίνει.
4: Είτε να φωνασκούνε, είτε να.
0: Ναι,
4: είναι πολύ άσχημο στον κόσμο και προσβάλλει, θεωρώ, και τους καλλιτέχνες.
0: Μα ξέρεις τι, δεν έχει μια λογική αυτή. Δηλαδή, τύπου πλήρωσα να πάω να τους ακούσω και τι κάνω. Ξέρω, συζητάω το.
4: Όχι, το να συζητήσει είναι φυσιολογικό.
0: Όχι, ρε παιδί μου, ναι, αλλά να παρακολουθήσεις κιόλας. Να συζητήσεις, ξέρω εγώ, στο διάλειμμα, πριν, μετά. Έχει να συζητήσεις. Όχι, επειδή έχει γίνει κι άλλη μια κουβέντα πρόσφατα με κάποιους φίλους οι οποίοι. Έζησα μια τέτοιου τύπου κατάσταση, ας πούμε, ότι εγώ παίζαμε και από κάτω. Εντάξει, τόσο χάλια, ας πούμε, είμαστε. Και εντάξει, τα παιδιά δεν είναι χάλια, όντως. Απλά δεν υπήρχε κόσμος ο οποίος δεν παρακολουθούσε, έκανε οτιδήποτε άλλο, ας πούμε, εκτός από να δώσει λίγη προσοχή σε αυτούς που παίζουν εκεί πάνω, ας πούμε.
4: Είπαμε για να σε live, να πάνε να ακούσουν, να πάνε μόνοι τους, να πιούν το ποτό τους.
0: Δεν χρειάζεται να πας σε live.
1: Πρώτα πρέπει να γίνουμε καλοί ακροατές και μετά
0: αυτό που λέγαμε και πριν.
1: Καλή μουσική.
0: Το The Point, ο φίλος ο Σταμάτης, ο Εσύ Παστέφανο. Λοιπόν, οκ.
2: Παναγιώτη, σε ευχαριστούμε για την φορά.
0: Να είσαι
2: καλά, καλή συνέχεια.
3: Σε περιμένουμε στο
0: ρυθμό. Για λίγο θα έρθω. Όχι για πολύ όμως, γιατί ξέρεις, 11 η ώρα πρέπει να είμαι εδώ. Οπότε, καμιά ώριτσα δεν είναι για παραπάνω. Και να δεις καπηλόρα κιόλας από το σπίτι. Δεν είναι εύκολα αυτά τα πράγματα. Παρ' όλα αυτά θα πιστεύω θα την κάνω. Μια κάθοδο. Λοιπόν, σας ευχαριστώ πάρα πολύ και τους τρεις που σας ευχαριστώ. Και τον φίλο του Σταμάτη που πέρασε έτσι να μας δει.
4: Καλά. Εγώ σας ευχαριστώ που με δέχτηκε.
3: Να, μπορεί να στείλεις του Σταμάτη να έρθει.
0: Τι να έρθει.
3: Η μέρα του live να σε αντικαταστήσει.
0: Να μου κάνει λίγο.
1: Το βλέπεις, το έχει.
0: Μια χαρά. Και για ραδιόφωνο, μια χαρά είσαι. Ομιλητικός και ωραία φωνή.

0: Υπάρχει μια φωνή που δεν σταμάτησε ποτέ. 30 χρόνια μεγαλώσαμε μαζί. Top FM 102,4. Έχεις επιχείρηση, προσφέρεις υπηρεσίες, θέλουμε να ακουστείς. Στη σωστή ώρα, με το κατάλληλο μήνυμα. Γιατί εδώ κάνουμε επικοινωνία. Με στρατηγική και αποτέλεσμα. Νέα συνδυαστικά πακέτα. Νέες μεγαλύτερες δυνατότητες. Κάλεσε στο 2241-068-585 ή στείλε ναι στο Viber 6937-348-348. Top FM 102,4. 30 χρόνια στην κορυφή μαζί σου. topfm1024.gr.
1: Νιώσε τον παλμό. Ενημερώσου για κάθε είδηση. Για την τοπική επικαιρότητα στη Ρόδο. Για όλα τα αθλητικά αποτελέσματα. Στο topfm1024.gr ακούς ζωντανά τον σταθμό και μαθαίνεις με ένα κλικ τα πάντα. Ένα site. Όλη η επικαιρότητα. topfm1024.gr. Κάθε κλικ. Ενημέρωση χωρίς καθυστέρηση.
2: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού, φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα, ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.

0: Είμαι πολύ χαρούμενος. Ένας θησαυρός είναι αυτό που άκουσα. Έχω ακούσει άλλα δύο. Κοντά μας είναι ο Κώστας Μπηγαλής. Γεια σου, Κώστα.
1: Γεια σου, φίλε Μπάμπη.
0: Καταρχήν θέλω να σε ευχαριστήσω που μας τα εμπιστεύεσαι να τα παίξουμε. Νομίζω ότι είναι κάτι που με συγκινεί ιδιαίτερα εμένα, γιατί είμαι φίλος του Αντώνη.
1: Ξέρω, γι' αυτό.
0: Πολλά χρόνια. Το δεύτερο που θέλω να πω και θέλω να το πω δημόσια είναι να σε ευχαριστήσω, διότι όλα αυτά τα χρόνια είσαι δίπλα στον Αντώνη και έχεις περάσει ένα πολύ μεγάλο λούκι για όλο αυτό που περνάει ο Αντώνης με την υγεία του. Θέλω να σε ευχαριστήσω δημόσια, διότι ξέρω τον αγώνα που κάνεις, ξέρω τις κουβέντες που έχουμε κάνει και παλιότερα και την συζήτηση που είχαμε κάνει και που σε βλέπω ότι είσαι εκεί. Πέρα από την καλλιτεχνική σου αξία και όλη αυτή τη δουλειά που έκανες, που είναι μια πραγματικά σπουδαία δουλειά, και για να μαζέψεις το υλικό που σου εμπιστεύτηκε η γυναίκα του, αλλά και για να το βάλεις και να το κάνεις αυτό το πράγμα.
1: Τη μίξη, έκανα τη μίξη.
0: Έκανες τη μίξη. Στο δικό σου στούντιο.
1: Δικό μου στούντιο, ναι, ναι.
0: Αυτό σημαίνει ότι αφιέρωσες και χρόνο και κόπο και χρήματα.
1: Εντάξει, αυτό ήταν το λιγότερο. Ναι. Το θέμα είναι, και σε ευχαριστώ για την πρόσκληση, γιατί ξέρω τις σχέσεις που έχει ο Αντώνης με σένα και με τον Πειραιά.
0: Ναι.
1: Έτσι. Εγώ δεν έχει σημασία.
0: Ο κολόγαυρος. Πώς ένας κολόγαυρος που είναι ο Αντώνης έμπλεξε με σένα τον Αεξία.
1: Κοίταξε, εμείς με τον Αντώνη είμαστε αδέρφια.
0: Ναι.
1: Έτσι είμαστε εδώ και
0: 35 χρόνια.
1: Και φίλε μου, ποτέ δεν είχαμε την παραμικρή έτσι διένεξη μεταξύ μας. Το ποδόσφαιρο για μας ήταν πάντοτε ένα παιχνίδι, δεν είναι πόλεμος. Mm. Και είμαστε και οι δύο.
0: Μια διασκέδαση.
1: Μια διασκέδαση ακριβώς, και δεν είχαμε κανένα πρόβλημα και με άλλους φίλους. Δεν είμαστε αυτής της φάσης εμείς. Δεν είμαστε, ας πούμε, ακραίοι. Τώρα, όσον αφορά την ιστορία αυτού του δίσκου, πραγματικά.
0: Οι γραφείς γίνανε το 9 και το 10, έτσι.
1: Το 9 και το 10. Και πραγματικά είναι θαύμα που είχε την έμπνευση αυτή η γυναίκα του, η Λίνα, και μου έδωσε κάποια μέρα ένα σκληρό δίσκο και μου λέει: για κοίτα, Κώστα, να δεις. Γιατί υπήρχε η αντίληψη, η αίσθηση, ας πούμε, ότι δεν είχε τελειώσει ο δίσκος ποτέ.
0: Τελειώσει, ναι.
1: Και από το υλικό, κάποια στιγμή, τον έδωσε σε ένα φίλο έτσι κομπιουτερά, ο οποίος έχει παίξει, ο Δημήτρης Ομπέλος, που τον ευχαριστώ πάντοτε δημόσια, γιατί αυτός ήταν ο πρώτος αποδέκτης, και του λέω: για δες, ρε Δημήτρη, του λέω μέσα στο σκληρό, υπάρχει περίπτωση, αν όχι όλα, κάποια κομμάτια, κάτι να σώζεται. Και με παίρνει τηλέφωνο μετά από 2 μέρες και μου λέει: όχι απλώς, μου λέει, υπάρχουν κομμάτια, δεν μπορώ να το πω και στον αέρα.
0: Ναι.
1: Αλλά.
0: Στο είπα και εγώ, μόλις άκουσα τον
1: ήταν. Αυτή είναι η κουβέντα.
0: Σωστά.
1: Λοιπόν, τη γενετήσια πράξη. Λοιπόν. Και του λέω: εντάξει, φίλε, αν μου το λες εσύ, τελείωσε, του λέω, σε εμπιστεύομαι. Μου έστειλε ένα πρόχειρο μίξ για να ακούσω, να δω, να καταλάβω πώς πήγαιναν, γιατί δεν τα ήξερα κι εγώ. Και μετά ξεκίνησα την περιπέτεια, και τότε το πρώτο κομμάτι ήταν αυτό που ακούσαμε, που μιξάρισα, που επιχείρησα να μιξάρω, τον Μπαζάρ. Και όταν το έφτασε σε ένα σημείο πια που είπα: θέλω να ακούσει και κάποιος άλλος να μου πει μια γνώμη, το έστειλα στο φίλο μου τον DJ, το λέω.
0: Μας.
1: Μας έστειλε και τα κομμάτια τώρα.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Ο θρυλικός DJ, λέω. Και μου λέει, του λέω: άκουσε, ρε φίλε, του λέω, και πες μου τι να διορθώσω. Σίγουρος ότι πρέπει να διορθώσω κάτι. Και μετά από λίγο με παίρνει τηλέφωνο και μου λέει: φίλε, μην τα αγγίξεις. Είναι τέλειο, μην το αγγίξεις. Και πήγα και είδα τι είχα κάνει. Τα έσωσα, γιατί ευτυχώς η ψηφιακή τεχνολογία σου δίνει αυτή τη δυνατότητα. Έσωσα τις ρυθμίσεις, γιατί είπα: είναι οι ίδιοι παίχτες, είναι το ίδιο, ίδιες πηγές οργάνων. Οπότε τουλάχιστον να ξεκινάω από αυτό που έκανα και μου έκατσε στο πρώτο, για να έχω μια καλή βάση.
0: Και όντως
1: έτσι έγινε. Και πραγματικά, μετά από κάποιο καιρό που δεν μπορώ να προσδιορίσω και από πάρα πολλές ώρες στο στούντιο, έφτασα στο αποτέλεσμα αυτό. Και πραγματικά έχω χαρεί πάρα πολύ, γιατί είμαι φαν των Σόκρατες από μικρό παιδί, αλλά και είμαι και καρδιακός φίλος του Αντώνη. Δυστυχώς ο αείμνηστος, ο μεγάλος, ο Γιάννης Πάθας έφυγε, αλλά ο Αντώνης.
0: Ο οποίος παίζει και κιθάρα εδώ.
1: Ο οποίος, ναι, βέβαια.
0: Και
1: κιθάρα,
0: να παίζει ο Μάκης ο Γιούλης.
1: Ναι, ο φοβερός και τρομερός Μάκης Γιούλης. Ο τελευταίος δράμερ των Σόκρατες, γιατί έχουν περάσει και άλλοι και μεγάλοι δράμερ. Ο Γιώργος Τρανταλίδης, ο αείμνηστος ο Νίκος ο Αντίπας και πολλοί άλλοι δράμερ. Ο Βουκουβάλας παλιά, πολύ, πολύ μεγάλη μουσική. Γενικώς έχουν παίξει στην πορεία. Βέβαια, οι Σόκρατες ήταν πάντοτε αυτοί οι δύο. Ο Αντώνης ο Τρικογιός και ο Γιάννης ο Σπάθας. Ναι, αυτοί.
0: Παίζει μπάσο και κάνει και τα φωνητικά.
1: Κάνει και φωνητικά, ναι, και έχει παίξει και κάποια keyboard σε κάποια σημεία. Παρόλο που δεν ήταν το ενδιαφέρον το μεγάλο, τα παίξε και ήταν και καταπληκτικά και αυτά. Και γενικώς Αυτός είναι ένας δίσκος που τώρα που έχει τελειώσει. Που το άκουσα τώρα μαζί σου ξανά. Που το έχω ακούσει αμέτρητες φορές. Είναι απίστευτο πόσο καλό είναι αυτό το υλικό και το λέω σε όσους.
0: Το υλικό είχε ηχογραφηθεί καταρχήν στο δικό σου στούντιο.
1: Στο στούντιο είχα εγώ ένα στούντιο το οποίο το είχα δώσει στον Αντώνη. Το είχα πουλήσει στον Αντώνη. Mm. Και εκεί ηχογραφήθηκε. Είναι κάτω από το σπίτι που μένω τώρα ακριβώς. Mm. Λοιπόν, σε αυτό το στούντιο, εκεί γράφτηκε το έπος αυτό. Που πραγματικά σου λέω τα κομμάτια είναι το ένα καλύτερο από το άλλο. Δηλαδή δεν. Είναι ένας δίσκος εκπληκτικός και τώρα που σώθηκε και είχα και εγώ την τιμή και την τύχη να το διαχειριστώ και να το φτιάξω, λέω τι κρίμα θα ήταν και ευτυχώς δεν έγινε να μείνει αυτό το υλικό στο σιρτάρι, φίλε.
0: Να ακούσουμε ακόμα ένα τραγούδι.
1: Να ακούσουμε ένα καταπληκτικό τραγούδι που είναι ένα από τα αγαπημένα μου που λέγεται Hood. Ακούστε.

0: Έγινε βινήλιο λοιπόν.
1: Έγινε βινήλιο, ναι.
0: Είναι αυτή τη στιγμή στην αγορά, μπορεί κάποιος να το πάρει. Και
1: το πάρει.
0: Έχει και συλλεκτικά κομμάτια, είναι μόνο δηλαδή.
1: Προς το παρόν
0: βγήκαν αρκετά ή βγήκαν κάποια απλά.
1: Έχουν βγει μια αρχική παρτίδα, ναι. Η εταιρεία δίσκων τα έβγαλε, αλλά ήδη γίνονται ενάρπαστα. Δηλαδή τρέχει ο κόσμος και όποιος θέλει ισόκρατες.
0: Εγώ είδα το βινήλιο, μου άρεσε πάρα πολύ.
1: Ναι, φοβερό.
0: Και η αισθητική του δηλαδή.
1: Ναι.
0: Και είναι πραγματικά. Με συναρπάζει καταρχήν που υπάρχει βινήλιο.
1: Ναι, ναι.
0: Μα εγώ συλλέκτης ήταν βινήλιου, ξέρεις, έχω και την τρέλα.
1: Έχει και τρέλα, ναι. Δεν υπήρχε περίπτωση να Σόκρατας και να μην γίνει βινήλιο, καταλαβαίνεις. Το πρώτο ήταν το βινήλιο. Γιατί είναι και ιστορία τέτοια του συγκροτήματος, είναι και ένα υλικό το οποίο βγαίνει. Τι να σου πω τώρα. Και τότε που ήταν να βγει. Ήταν 30 χρόνια μετά τον τελευταίο του δίσκο, το στουδιακό. Φαντάζομαι τώρα πόσο είναι, 40. Δηλαδή είναι ένας δίσκος που πραγματικά είναι ιστορικός και είναι ο τελευταίος τους δίσκους, ο τελευταίος χορός, δυστυχώς, αλλά ελπίζουμε να last forever, να υπάρξει για πάντα, ναι. Και αυτός ήταν ο τίτλος που ήταν και η δικιά μου ιδέα, ομολογώ, ναι. Και το δέχτηκε η εταιρεία, γιατί είναι αυτό, είναι Σόκρατες.
0: Μα είναι ειδικά οι δύο, δηλαδή και ο Σπάθος και ο Αντώνης, ας πούμε. Δεν νομίζω ότι μπορούν να ξαναπαίξουν. Ο
1: δεν
0: Αντώνης δεν μπορεί να παίξει.
1: Έχεις πάει στο καλούπι, φίλε. Δεν υπάρχει περίπτωση. Ο Τόνι, κοίταξε, ο Τόνι σε αυτό το δίσκο, επειδή είχα την τιμή να διαχειριστώ τη φωνή του, επιτέλους τον έβγαλε όπως πρέπει να βγει. Ωραία. Δηλαδή αυτή είναι η πραγματική φωνή του Τόνι. Γιατί το λέω αυτό, γιατί στα live που ήταν βασικά συγκρότημα που παίζαν ζωντανά αυτοί, ήταν εκπληκτικός. Και το ήξερα. Στους δίσκους, τους προηγούμενους που έχω ακούσει, η φωνή του έβγαινε, ήταν λίγο λιγότερη. Δεν υπήρχαν όλες οι αρμονικές, δεν υπήρχε όλο το εύρος της φωνής, αυτό το γκάζι, το ροκ γκάζι που έχει. Λοιπόν, σε αυτό το υλικό, γιατί το έχει τραγουδήσει και από ψυχής, με φοβερές ερμηνείες μέσα σε όλο, ακούμε κιόλας, αλλά εγώ το περιποιήθηκα γιατί ο φίλος μου είναι φίλος μου. Δηλαδή είπα ή θα το βγάλω ή θα μείνω εδώ μέσα στο στούντιο, δεν ξέρω.
0: Και καλά έκανες.

0: πιστεύεις ότι είναι το, το πιο δημοφιλής, το πιο... το συγκρότημα που έχει κάνει τη μεγαλύτερη φασαρία σε όλη την Ευρώπη, η Σόκρατες, από ελληνικά συγκρότημα.
1: Κοίταξε, είναι το κορυφαίο ελληνικό ροκ, progressive, είναι, είναι αυτό που λέμε προοδευτικό ροκ, ας πούμε, από την αρχή ήταν αυτή, που είναι μοναδική ταυτότητα, δηλαδή δεν υπάρχει. Και θα μπορούσαν να είχαν κάνει, γιατί ξεκίνησε και έφτασε να, να κάνουν πολύ μεγάλη καριέρα, υπογράψανε με μια πολύ μεγάλη δισκογραφική, τη Virgin, στο Λονδίνο, που δεν ξέρω τα γεγονότα, για 7, για 7 LP, για 7 δίσκους.
0: Ναι.
1: Δυστυχώς. Αυτά κάνουν καμιά φορά η μουσική παραγωγή. Ο μουσικός παραγωγός που, ήταν, που, τα, που ανέλαβε να διεκπαιρεώσει το δίσκο για λογαριασμό της εταιρείας, το όνομά του Vic Coppersmith, είναι παραγωγός που είχε κάνει πολλές επιτυχίες μέχρι εκείνη τη στιγμή, δηλαδή φίρμα ας πούμε, ανέλαβε, έτσι γίνεται στο εξωτερικό, αναλαμβάνει ο μουσικός παραγωγός να φτιάξει το δίσκο την αισθητική. Λοιπόν, και έκανε το αδιανόητο. Ενώ ας πούμε υπέγραψε του Σόκρατες, έπεισε το διευθυντή της εταιρείας να τους υπογράψει για 7 LP, μιλάμε για τεράστιο deal, επειδή ήταν το μετέχμιο της δεκαετίας του 70 προς το 80, δηλαδή τα 79-80, και άλλαζαν λίγο τα πράγματα όσον αφορά την pop όμως, όχι την το προοδευτικό rock, τους κούρεψε, τους έκοψε τα μαλλιά και, τους, και το κυριότερο απ' όλα τους άλλαξε το μουσικό στυλ. Και από εκεί που ήταν αυτό που λέμε προοδευτικό ροκ.
0: Πώς δεν τους καρπάζωσε ο Αντώνης?
1: Κοίταξε, εκεί δεν δε σε παίρνει, γιατί είσαι σε μια φάση που κάνεις ό,τι σου λέει η εταιρεία. Λοιπόν, τους κούρεψε τα μαλλιά, τους έκανε πιο pop, πιο light, και ήταν το χειρότερο που θα μπορούσε να κάνει, και αδιανόητο για την εμπειρία του και για το μέγεθος του συγκεκριμένου παραγωγού. Το ξαναλέω, το όνομά του Vic Coppersmith, γιατί είχε κάνει μεγάλες επιτυχίες μέχρι τότε. Ήταν η απόλυτα λάθος κρίση.
0: Το απόλυτο λάθος.
1: Το απόλυτο λάθος. Ο δίσκος δεν πούλησε, γιατί εντάξει, ήταν άλλο ένα συγκρότημα που ξεκίναγε τα 80's. Δηλαδή εκεί μιλάμε τώρα, αυτοί έχουν μια σφραγίδα και μια ταυτότητα η οποία είναι μοναδική.
0: Μα έχουν πάει σε όλο τον κόσμο.
1: Και πας και το χαλάς αυτό και τους κουρεύεις για να τους κάνεις όπως είναι όλοι οι άλλοι. Δηλαδή, να μην την πω τη λέξη, ψεκία.
0: Ναι.
1: Έτσι, λοιπόν. Λακιαμά, το ταφοδανά.
0: Λοιπόν,
1: τέλος πάντων, αυτό έγινε και θέλω να πω, έχασαν την ευκαιρία. Αλλιώς οι Σόκρατες. Δεν το διανοούμε. Είναι σίγουρο ότι θα έκαναν καριέρα στο συγκεκριμένο είδος, στο εξωτερικό.
0: Μάλιστα. Να πάμε σε ένα τραγούδι για να πάμε και σε πολιτικό δελτίο ειδήσεων. Το πιο μεγάλο που έχεις ποιο είναι?
1: Τι, σε διάρκεια?
0: Σε διάρκεια.
1: Αυτό είναι μικρό.
0: Να μην πάμε σε αυτό λοιπόν.
1: Αυτό είναι, αλλά θέλω να το πάμε, να σου πω γιατί.
0: Να το πάμε.
1: Λέγεται Nobody Home. Είναι ένα κομμάτι που είναι σπαρχτικό, που το έχει γράψει ο Τόνι. Και όταν το έβαλα να ακούσει το δίσκο. Και από μέσα φοράγα μαύρα γυαλιά για να μην κλαίω. Το λέω αυτό συγκεκριμένα, έτσι, για να ξέρει ο κόσμος. Γιατί είναι απίστευτη συγκίνησή μου όταν το έβαλε. Ήταν απίστευτη συγκίνησή μου. Κάποια κομμάτια, αργότερα θα σας πω πια, τα είχαν παίξει και ζωντανά και αυτά τα ψιλοθυμότανε. Αυτό το τραγούδι που θα ακούσουμε δεν το θυμόταν καθόλου. Αλλά όταν το άκουσε, μου λέει, ωραίο αυτό. Του λέω, το θυμάσαι? Μου λέει, όχι, αλλά είναι πολύ ωραίο. Και εγώ το είχα προγραμματίσει να είναι στη θέση 7 στη σειρά. Και του λέω, εντάξει ρε μάγκα, του λέω, θα το βάλω 3. Γι' αυτό, ας ακούσουμε Nobody
0: Home. Θα ακούσουμε το 3.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: Big One Festival by Allwin. 6 και 7 Ιουνίου η ιστορία ξαναγράφεται.
2: Fitness και wellness σε άλλο επίπεδο. Live performances και αμέτρητες εμπειρίες σε ένα φεστιβάλ που τα έχει όλα.
1: Δύο ημέρες γεμάτες ενέργεια όπως δεν τις έχεις ξαναζήσει.
2: Μπες τώρα στο ticketmaster.gr και κλείσε τα εισιτήριά σου.
1: Big One Festival 2026. Να είσαι εκεί.
3: Χορηγός επικοινωνίας Big Win Sport FM 94,6.
0: Big Win Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
1: Η εκπομπή που ακούτε αποτελεί μέρος του πολύτιμου αρχείου του Big Win Sport FM και μεταδίδεται σε επανάληψη.
4: Επιστρέψαμε, γυρίσαμε, είμαστε εδώ με τον Κώστα Μπίγαλη για την παρουσίαση του δίσκου που επιμελήθηκε και που την ακούμε όχι όλοι σήμερα, αλλά πώς το είπες?
5: Σοκράτης Last Forever.
4: Ναι, χαιρετισμούς από το Φακανά έχεις.
5: Να είναι καλά, Τζόρτζ. Να είναι καλά το παλικάρι. Φοβερός
4: μουσικός. Λοιπόν, φοβερός. Λοιπόν, θα ακούσουμε κάποια από τα τραγούδια. Σας συνιστώ να πάτε στο δισκοπωλείο και να τον πάρετε το δίσκο. Είναι εξαιρετικός.
5: Είναι, δεν υπάρχει.
4: Είναι πάρα πολύ καλός και τον ήχο τον ακούτε. Καταλαβαίνετε ότι είναι Σόκρατες, Drag the Conin.
5: Εννοείται.
4: Απολύτως. Με Σπάθα, με Τουρκογιώργη και με τον Έτερο. Που ήταν σε αυτή
5: ο Μάκης Ογιούλης.
4: Ο Μάκης Ογιούλης.
5: Και με τον Μάκη Ογιούλη στα drums, ναι.
4: Λοιπόν, πριν ακούσουμε το επόμενο τραγούδι, στο Ridges Casino Mon Parnes θα βρεις τα αγαπημένα σου παιχνίδια για τελείωτη διασκέδαση, αλλά και για μια γωνιά γεμάτη γεύσης για να μην μείνεις νηστικός. Νέα πάστα corner για τους λάτρεις της μακαρονάδας και όχι μόνο. Απολαύστε την κοιτώντας την απέραντη θέα κάθε Παρασκευή και Σάββατο από τις 10 έως τις 5 το πρωί. Τι θα ακούσουμε?
5: Καταρχάς θέλω να πω ότι ο Αντώνης και ο αείμνηστος ο Σπάθας είναι παιδιά του Πειραιά. Έτσι.
4: Ναι.
5: Είναι
4: κολόγαβρο.
5: Προφητηλίας.
4: Δεν μπορείς να φανταστείς.
5: Συμμαθητές πόσες... στο ίδιο θρανείο. Έτσι από
4: πόσες
5: μικρή.
4: Πόσες φορές με έπαιρνε τηλέφωνο. Το τελευταίο διάστημα δεν με πολύ παίρνει. Και μου λέει τι θα κάνουμε στο μπάσκετ. Είχε τρέλα με τον μπάσκετ.
5: Ναι.
4: Μεγάλη τρέλα. Πώς θα πάμε και τα λοιπά. Και ναι, εποχή Ξανθού και πιο μετά και τα λοιπά.
5: Έχει κάνει τρελός. Και ύμνο για την ομάδα. Εντάξει, είναι εντάξει, χρόνια.
4: Κολόγαβρο το λέω.
5: Ναι. Ένας Ολυμπιακός, αλλά πρόσεξε, Ολυμπιακός, ωραίος Ολυμπιακός. Δηλαδή, πραγματικά αγαπούσε την ομάδα, αλλά επειδή είναι ένα παιδί με μεγάλη ποιότητα, mm-hmm. ποτέ δεν ήταν ακραίος ο Τόνι. Ναι. Καταλαβαίνεις. Αγαπούσε την ομάδα γιατί είναι Πειραιώτης γέννημα θρέμα. Σου λέω, προφητηλίας. Λοιπόν, γι' αυτό εντάξει, ο Πειραιάς. Ας πάει, ας μην ήταν και σοκρατιακοί. Να πάνε να πάρουν.
4: Ο Φαγκαντάς μεγάλωσε με τους Σόκρατες.
5: Ναι, βέβαια. Μα κι εγώ. Μα κι εγώ. Κι εγώ. Έτσι, είναι ένα συγκρότημα το οποίο είναι απίστευτα μοναδικό σαν ταυτότητα. Δηλαδή δεν υπήρχε κάτι άλλο. Και αυτό είναι πάρα πολύ δύσκολο, Μπάμπη. Δηλαδή να μπαίνει ένα συγκρότημα να παίζει και να λες Σόκρατες κατευθείαν. Ήταν λόγω αυτών των προσωπικότητων των δύο φοβερών αυτών περιπτώσεων που ο Αντώνης ο Τουρκογιώργης και

0: Τελικά έχουμε σπουδαίους μουσικούς, σπουδαίους ανθρώπους στη μουσική.
1: Και στην τέχνη γενικότερα. Η Ελλάδα από τέχνη πάει καλά.
0: Να έρθεις την Παρασκευή να ακούσεις τον Φακανά με το συγκρότημά του που θα κάνουν μια συναυλία εδώ δίπλα στο Φακανά.
1: Την Παρασκευή το βράδυ δουλεύω, φίλε. Εγώ. Αυτό είναι το πρόβλημά μου. Αλλιώς στην επόμενη φορά βεβαίως.
0: Ωραία.
1: Εντάξει, ο Φακανάς είναι γνωστή ιστορία. Ένας απίστευτος και έχει προσφέρει και στη μουσική, γιατί δεν είναι μόνο αυτό. Έχει κάνει βιβλία, έχει δώσει τα φώτα του. Ένα πάρα πολύ καλό παιδί, έτυχε τότε στα ξεκινήματά του έτσι να παίξουμε μαζί, ας πούμε, και στην μπάντα που είχα. Είναι ένας εκπληκτικός μουσικός και ένα πάρα πολύ καλό παιδί και δεν με εξέπληξε η μεγάλη πορεία
0: και
1: που
0: είχε. Και μεγάλος δάσκαλος.
1: Και μεγάλος δάσκαλος, γι' αυτό και πρέπει να τον ευχαριστούμε όλοι, γιατί κατάφερε και πέρασε πολύ δύσκολα πράγματα, γιατί η jazz μουσική δεν είναι εύκολη.
0: Όχι.
1: Αλλά μέσα από τα βιβλία του Φακανά γίνεται εύκολη.
0: Ωραία, λοιπόν, πάμε, τι θα ακούσουμε.
1: Θα ακούσουμε Candyman.

0: Ένας φίλος μουσικός ρωτάει αν έχεις κάνει, αν έχεις πειράξει στην ενορχήστρωση πράγματα.
1: Όχι.
0: Τίποτα απολύτως.
1: Τίποτα απολύτως. Και επειδή υπήρχαν κάποιες σκέψεις μετά, να διάφοροι προτείνανε, ξέρω εγώ, από δική τους πρωτοβουλία, ξέρεις, και πρόσωπα συγγενικά κτλ. Λέω, παιδιά, συγγνώμη. Όποιος θέλει να κάνει κάτι άλλο, πάρτε το υλικό και πήγαινε κάντε το δικό σας. Εγώ σε αυτή την ιστορία θα μιξάρω και θα χρησιμοποιήσω μόνο ό,τι έπαιξαν αυτοί. Και πραγματικά ήταν ένας δίσκος ο οποίος δεν είχε ολοκληρωθεί, αλλά είχε ολοκληρωθεί σε ένα βαθμό που μπόρεσα εγώ να απλά να. Μπορεί να πω, παίρνεις τα συστατικά και μαγειρεύεις, έτσι. Mm-hmm. Αυτό που βγήκε όμως είναι. Τα συστατικά ήταν αυτονών.
0: Είναι Σόκρατες.
1: Αυτοί έκαναν την ενορχήστρωση, αυτοί έκαναν την παραγωγή. Εγώ έκανα, το τονίζω, μόνο τη μίξη. Αλλά βέβαια μπήκα στο μυαλό των Σόκρατες. Δηλαδή έπρεπε να το κάνω αυτό. Γιατί ο ένας είναι εκεί που είναι, στον παράδεισο των mm-hmm. μουσικών, και ο άλλος είναι εδώ και 13 χρόνια στα πίτς. Λοιπόν, έπρεπε να μπω στο μυαλό τους πώς θα το τελείωναν αυτό εκείνοι. Και πιστεύω ότι κάτι πέτυχα, γιατί είμαι κοντά. Δηλαδή, είδες τι μου λες τώρα, είναι Σόκρατες. Δεν, απαντάω στο φίλο λοιπόν, δεν μπήκε τίποτα, είναι ακριβώς ότι έπαιξαν αυτοί. Εγώ απλά χρησιμοποίησα τα εκπληκτικά παίξηματα και αυτό που λέμε η μαγεία των Σόκρατες.
0: Είναι Σόκρατες, δηλαδή αυτό που εισπράττω εγώ, που αυτό με πάει κατευθείαν Σόκρατες. Δηλαδή είναι πραγματικά και το πρώτο που ξέρεις είναι λίγο πιο.
1: Ναι.
0: Αλλά και αυτό εδώ είναι ένα τραγούδι το οποίο πιστεύω ότι θα παιχτεί καταρχήν. Και δεν εννοώ να παιχτεί στα ραδιόφωνα και δεξιά και αριστερά. Θα παιχτεί, θα το πάρουν οι πιτσιρικάδες και θα το σκίσουν.
1: Μπάμπη, πίστεψέ με. Εγώ, επειδή το καταλαβαίνεις, για να μιξάρεις το στούντιο είναι μια πολύπλοκη διαδικασία τεχνική, mm-hmm. τα ακούσα αυτά τα κομμάτια εκατοντάδες φορές. Mm-hmm. Και όχι ολόκληρα που τα ακούμε σχεδόν. Κομμάτι-κομμάτι, ξανά, πίσω, ξανά. Λοιπόν, είναι αυτό που λέμε, ρε παιδί μου, τα έχω φάει στη μάπα. Mm-hmm. Σε πληροφορώ τώρα που έχω βάλει τα ακουστικά και το λέω αυτό να τα ακούσει ο κόσμος. Τι βρίσκω. Και έχω ακούσει τι μουσική, είμαι και εγώ 40 χρόνια. Δεν υπάρχει το υλικό αυτό, όσο τα ακούς τόσο σ' αρέσει. Έχει νικήσει το χρόνο, νικήσει την επανάληψη. Συνιστώ να πάνε να τον πάρουν το δίσκο, ακόμα και μικρότερα παιδιά και μικρότερες ηλικίες, να καταλάβουν τι σημαίνει πραγματικά ροκ. Αυτό είναι. Αυτό που παίζουν αυτοί. Με ταυτότητα, μια μαγεία, πολλές πληροφορίες, γι' αυτό πρέπει να τα ακούσεις αρκετές φορές, αλλά ακούγοντάς το, ανακαλύπτεις, λες, όπα. Και αυτό καλό, και αυτό καλό. Και στο τέλος δεν πετάς κομμάτι. Είναι ένας δίσκος εκπληκτικός συνολικά.
0: Τι θα ακούσουμε?
1: No Prisoners.

0: Ένα και ένα.
1: Αυτό είναι θεατρικό κιόλας, είναι θεατρικότητα το τραγούδι. Αυτό δεν είναι απλά κουπλέ, ρεφρέν και τέτοια. Είναι τραγούδια τα οποία έχουν μια πολυπλοκότητα, Μπάμπη, αλλά είναι μια πολυπλοκότητα η οποία έχει να κάνει με αισθητική. Δηλαδή είναι Σόκρατες, αυτό το κομμάτι ειδικά είναι 100%.
2: 100%.
1: 100% τα ακούς, έτσι, δεν υπάρχει. Δηλαδή τα ακούς και είναι μοναδικό, λες τώρα εδώ τι άκουσα. Και πραγματικά είναι από τα κομμάτια αυτό, ειδικά που τα ανακαλύπτεις καιρό, λες όπα, τι άκουσα, δηλαδή μπαίνει μέσα σου, καταλαβαίνεις. Και όλα τα κομμάτια μέχρι το τέλος, αυτό μπορώ να το βεβαιώσω, γιατί σου λέω τα έφτιαξα και θα έπρεπε κανονικά να τα έχω βαρεθεί. Δεν τα βαριέμαι ακόμα. Πέρα από την αγάπη μου για τους Σόκρατες και, και τον Τόνι, είναι γουστάρω να τα ακούω. Και αυτό είναι πάρα πολύ σοβαρό στοιχείο για αυτούς που θα πάνε να τον πάρουν το δίσκο, θα τον ανακαλύπτουν για καιρό. Αξίζει τα λεφτά τους.
0: Εμείς δυστυχώς άλλο ένα μπορούμε να σας παίξουμε, αλλά σας υποσχόμαστε ότι στη διάρκεια μας εδώ και όσο
1: το shake it.
0: Θα το βάλουμε στο ρεπερτόριό μας, διότι όχι μόνο αξίζει, είναι ένα πραγματικά πολύ στοιχείο πολιτισμού, θα λέγα εγώ.
1: Εντάξει, Σόκρατες είπαμε, είναι πραγματικά, ίσως, όχι ίσως, είναι το κορυφαίο ελληνικό ροκ συγκρότημα όλων των εποχών. Για μένα δεν υπάρχει, δηλαδή δεν... Και δεν νομίζω ότι θα βγει κάτι παρόμοιο, διότι η προσωπικότητα.
0: Μακάρι να βγει.
1: Μακάρι, αλλά εγώ, δηλαδή, εγώ
0: πολύ
1: θεωρώ.
0: Σπουδαία βήματα έχουν κάνει η Βίκη, η Βίλατζερ, ας πούμε.
1: Ναι, αυτοί μπορούν να κάνουν κάτι άλλο.
0: Κάτι άλλο.
1: Αλλά ναι. Αυτό το συγκεκριμένο είναι μια ταυτότητα που προέκυψε από τους δύο αυτούς ανθρώπους. Πώς συναντήθηκε, ξέρω εγώ, ο Λένον με τον Μακάρνι και βγήκαν αυτά, δεν ξαναβγαίνουν. Εντάξει, τηρουμένων των αναλογιών και το λέω γιατί είναι άλλο είδος μουσικής, αλλά η συνάντηση του Αντώνη του Τουρκογιώργη από παιδιά που ήταν με το Σπάθα είχαν αποτέλεσμα αυτή την ταυτότητα, η οποία είναι μοναδική, έσπασε το καλούπι.
0: Εντάξει,
1: το Shake It το διαλέγω τώρα, εγώ το διάλεξα γιατί μου είπε ακόμα ένα, γιατί έχει στην αρχή ένα πολύ ωραίο ροκ ταξίμι του Σπάθα.
0: Εμείς να ευχαριστήσουμε τον Κώστα Μπίγαλη που ήταν μαζί μας και μας έφερε πιο κοντά σε αυτό το δίσκο των Σόκρατες. Άλλωστε το δικαιούται, διότι ήταν μέρος του θέματος, μέρος της κατασκευής του, από το πρωτότυπο υλικό που του εμπιστεύτηκε η γυναίκα του Αντώνη του
1: Κωνσταντίνου. Η Ροΐδα Ελληνά, η οποία είναι κοντά του όλα αυτά τα χρόνια, έτσι να το πω και αυτό, είναι πραγματικά κοντά του, είναι μια γυναίκα πραγματικά άξια να είναι δίπλα στον Αντώνη, γιατί πολλές φορές οι άνθρωποι όταν έρχονται τα δύσκολα, να το πω έτσι λαϊκά, την κάνουνε ακριβώς.
0: Κάνουν.
1: Λοιπόν, όχι μόνο δεν την έκανε, αλλά είναι εκεί, αγωνίστηκε για να έχει ο Αντώνης, έστω με αυτά τα δεδομένα της υγείας αυτή τη στιγμή, την καλύτερη δυνατή ζωή.
0: Λέξε.
1: Και προσπαθούμε, και κάποιοι φίλοι, κάποιοι τον ξέχασαν, να το πω και αυτό. Αλλά δεν πειράζει, οι φίλοι φαίνονται σε αυτές τις στιγμές. Και δεν μιλάω μόνο για τον εαυτό μου, υπάρχουν και άλλα άτομα που έχουν ενδιαφερθεί και προς τιμήν τους. Και επίσης και ήθελα να πω και κάτι άλλο, ότι στη διαδικασία του δίσκου, όταν τα αυτιά πια είχαν τελείως κορεστεί και δεν άκουγα τίποτα, ήταν μαζί μου στο στούντιο σε αρκετές περιπτώσεις μίξεων η Μαριάννα Ευστρατίου, είναι τραγουδίστρια γνωστή, φίλη μου πάρα πολλά χρόνια και σπουδαία μουσικός και σπουδαία αυτιά, και όταν ήρθε η ώρα η δύσκολη που δεν άκουγα τίποτα, με βοήθησε η Μαριάννα και τελείωσα τα κομμάτια και το αναφέρω αυτό και την ευγνωμονώ και την ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Ευχαριστούμε για Μαριάννα λοιπόν. Να ευχαριστήσουμε τον Μπίγαλη για δύο πράγματα. Πρώτον, διότι επιμελήθηκε αυτού του σπουδαίου δίσκου, και δεύτερον, διότι επιμελήθηκε πολλά χρόνια να είναι δίπλα στον Αντώνη και να του σταθεί όπως στέκονται οι φίλοι στις δύσκολες στιγμές. Ευχαριστώ και για τα δύο.
1: Να είσαι καλά, φίλε μου. Ο Αντώνης είναι αδερφός και δεν υπήρχε περίπτωση να κάνω κάτι άλλο, αλλά το να διαχειριστώ αυτό το υλικό και να προκύψει αυτός ο δίσκος ήταν για μένα μεγάλη τιμή.
0: Ωραία. Ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά και αύριο μέρα είναι.

0: Μεγαλώσαμε μαζί. Top FM 102,4. Έχεις επιχείρηση, προσφέρεις υπηρεσίες, θέλουμε να ακουστείς. Στη σωστή ώρα, με το κατάλληλο μήνυμα. Γιατί εδώ κάνουμε επικοινωνία. Με στρατηγική και αποτέλεσμα. Νέα συνδυαστικά πακέτα. Νέες μεγαλύτερες δυνατότητες. Κάλεσε στο 2241-068-585 ή στείλε ναι στο Viber 6937-348-348. Top FM 102,4. 30 χρόνια στην κορυφή μαζί σου. Top FM 1024.gr. Θες να ξέρεις πρώτος τι παίζει. Top FM 1024.gr. Τοπικά νέα, Ελλάδα, κόσμος και όλη η αθλητική δράση. Όλα έγκυρα και έγκαιρα με ένα μόνο κλικ. Μπες και δες τι συμβαίνει πριν το μάθουν όλοι οι άλλοι. Top FM 1024.gr. Η ενημέρωση παίζει και online. Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήραση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού, φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα. Ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
1: Με το σουτ από τη Μικύκλιο, δοκάρι και στην επιστροφή ο Μάνταλος σουτάρει, αλλά ο Ρος κοντράρει για να γλιτώσει τον Άρη. Σουτάρει, σουτάρει, σουτάρει, σουτάρει, αλλά ο Ρος κοντράρει για να γλιτώσει τον Άρη. Σουτάρει, κοντράρει τον Άρη, δοκάρι, σουτάρει, κοντράρει τον Άρη, δοκάρι. Ο Άντρε Αριέρα λοιπόν ισοφαρίζει σε 2-1. Ενώ ο Ασαρφάρ παίρνει κεφαλή και δίνει στον Ασαρφάρ. Σε αυτό το γήπεδο πριν από μερικές μέρες για το πρωτάθλημα ο Χάρης ιτήθηκε, έτσι.
2: Ο Νούπιας, ο οποίος είναι εδώ καιρό και αυτός μέσα στην ομάδα εκεί, τον Στοφώτη, στον Φώτιλο, στον Όφη.
3: Σε όλες τις γυναίκες που τα καταφέρνουν κάθε μέρα σε έναν κόσμο γεμάτο προσκλήσεις.
4: Προκλήσεις.
3: Προκλήσεις, συγγνώμη.
5: Θέλει να το μεταλαμπαδιάσεις στα νέα παιδιά.
6: Ο Τζοβάρας έχει ακόμα το αυτί το χέρι.
7: Να σας πενθυμίσω ότι μπορείτε και εσείς να επικοινωνείτε με την εκπομπή. Με την εκπομπή. Καλά, αλίμονε. Εδώ βλέπεις, δεν μπορούμε να μιλήσουμε. Αυτά είναι τα κλειδιά. Ο διάολος, αυτός είναι εδώ πέρα, γι' αυτό. Φήμες λένε ότι ο Γιώργος. Πάντα στον πιο ακατάλληλο θα γίνει. Δώσ' του!
8: Παιδιά, ρωτήσω κάτι. Κάνετε πάνω από 10 χρόνια εκπομπή, είναι η ιδέα μου. Κώστα.
9: Δεν είναι ιδέα σου. Καλέ μου φίλε, δεν είναι ιδέα σου.
8: Σε 6 χρόνια, 20 μήνες από την πρώτη μέρα.
9: Τι είπε?
8: Σε 6 χρόνια, 20 μήνες από την πρώτη μέρα.
10: Όχι.
8: Ναι.
10: Όχι.
9: Επιμένω.
10: Όχι.
9: Ναι.
10: Όχι.
9: Ναι.
10: Όχι.
9: Καλά.
8: Σε... Αυτά είναι...
9: Πάμε break.
11: Και δεν πάμε.
9: Αυτά τα ακούς μόνο στο Be Wins for FM.

0: πολύ πολύ καλημέρα και καλή εβδομάδα στα παιδιά. Είναι πρωινό Δευτέρας 18 Μαΐου του 2026 και η καλημέρα από την μπάλα φαίνεται και σήμερα, όπως συμβαίνει καθημερινά από Δευτέρα μέχρι Παρασκευή, από τις 6 μέχρι τις 8, εδώ στην αγαπημένη σας συχνότητα στο Big Wins Sport FM και στους 94,6. Λοιπόν, αυτά παιδιά και για φέτος σε ό,τι αφορά το πρωτάθλημα. Ολοκληρώθηκε χθες η κανονική διάρκεια της Super League με την ΑΕΚ.
1: Μην είσαι τέτοιος, να... είχε μια αγωνιστική στα play-out.
0: Δεν έχει τίποτα, τέλειωσαν όλα. Τέλειωσαν. Έπεσε και ο Πανσεραϊκός μετά τη Λάρισα.
1: Έχει δύο αγώνες, τι έχει.
0: Ακόμα. Δεν έχει τίποτα, δεν έχει. Είναι μια αγωνιστική την Πέμπτη.
1: Η οποία είναι άνευ σημασίας.
0: Αλλά... είναι άνευ σημασίας. Δηλαδή δεν θα δουν αυτοί, ούτε οι Πανσεραϊκοί δεν θα δουν τα μάτσα αυτά. Την Πέμπτη το απόγευμα. Και ελπίζω του χρόνου να αλλάξει εγώ αυτή η αστειότητα με το 5-8 τουλάχιστον.
1: Εντάξει, υποτίθεται ότι έβγαζε.
0: Με τη μείωση των βαθμών.
1: Έβγαζε τέτοιο.
0: Όχι μόνο, με τη διαίρεση των βαθμών λέω τώρα αυτό. Ναι, γιατί διαβάζω τώρα, α πούμε, βλέπω δεξιά-αριστερά κάτι που είναι άδικο για το Λεβαδιακό. Ότι λέει, ξέρει, ο Άρης τον είχε στο Λεβαδιακό χθες και τον έπιασε την ισοβαθμία. Ναι, ναι. Και λέει, Πέμπτος, λέω Άρης, ποιο άρεσε, παιδιά, Πέμπτος. Οι άλλοι ήταν στην κανονική διάρκεια για να είναι μπροστά του πόσου βαθμού. Για ποιο λόγο να πάνε δια δύο οι βαθμοί. Ποιο λόγο να πάνε δια δύο οι βαθμοί, αφού κερδίσαμε στο γήπεδο οι άνθρωποι, δηλαδή τι είναι αυτά. Μπαζέλτος, είχαμε το ολονύχτο γλέντι της ΑΕΚ για την κατάκτηση του πρωταθλήματος που ξεκίνησε στην Φιλαδέλφια με πολλά και διάφορα. Στη φιέστα της ΑΕΚ. Φιέστα με φιέστα.
1: Ναι.
0: Φιέστα με φιέστα. Ναι, ναι, ναι, φιέστα, γιατί όχι. Φιέστα, είχα και εγώ φιέστα παλιότερα. Ωραίο εργαλείο είναι. Αλλά όχι τόσο. Εμείς είχαμε απλά πράγματα. Δεν είχαμε τέτοια ρέση, δεν τρέχαμε σ' αγώνες. Εντάξει, είχε θεματάκια, είχε θεματάκια. Στο γήπεδο μέσα τώρα, δύο ισοπαλίες προέκυψαν σε δύο ωραία παιχνίδια, ισορροπημένα, που είχε χτεσινή βραδιά. Ο Ολυμπιακός κατάφερε στη Φιλαδέλφια να προηγηθεί με το Ροντινέι στο πρώτο ημίχρονο.
1: Μόνιμο σκόρο Ροντινέι πια.
0: Μόνιμο σκόρο Ροντινέι, τρομερό. Τρομερό. Χάνει ο Καμπίτσε ευκαιρία τη μία μετά την άλλη, δεν του μπαίνει μπάλα με τίποτα μέσα. Τα έβγαλε βέβαια και ο Μπρινιόλι χτες στο πρώτο ημίχρονο. Και στο δεύτερο, η Άκη ισορρόπησε και πήρε την ισοπαλία. Σε ένα παιχνίδι βέβαια που για την Άκη δεν έχει καμία σημασία. Για τον Ολυμπιακό είχε, διότι περίμενε να δει τι θα γίνει και στη Λεωφόρο. Όπου στη Λεωφόρο και εκεί έγινε ένα πολύ ωραίο παιχνίδι για όποιον το παρακολούθησε. Ένα μάτσο το οποίο ξεκινάει ισορροπημένο. Στη συνέχεια ο ΠΑΟΚ εκμεταλλεύεται τα γνωστά λάθη που κάνει ο Παναθηναϊκός όλη τη χρονιά. Δηλαδή βγάζει δύο γκολ, το ένα αποστημένη φάση όπου κοιμάται όλη η άμυνα του Παναθηναϊκού στο κόρνερ. Και το δεύτερο από ένα λάθος του Αντίνο φεύγει στο τραζίσιο του ΠΑΟΚ και κάνει το 0-2. Εκεί ο Παναθηναϊκός μπορεί να φάει και τρίτο γκολ προς το κλείσιμο του ημιχρόνου, το γλιτώνει. Και μετά μπαίνει ο Παναθηναϊκός στο δεύτερο ημίχρονο και βλέπουμε ένα άλλο παιχνίδι τελείως διαφορετικό. Πρώτα απ' όλα να πω ότι από το 50 στο 70 ο Παναθηναϊκός έχει κάνει το καλύτερο 20 λεπτό στα play-off. Ό,τι τελικές είχε κάνει σε όλα τα play-off τα κάνει σε αυτό το μάτς. Σε 20 λεπτά. Ισοφαρίζει το 68 με τον Τσέριν και μετά από λίγο σε μια ωραία επίθεση με σέντρα Κυριακόπουλου, κεφαλιά Σβιντέρσκι, διώχνουν αρχικά οι του ΠΑΟΚ και έρχεται ο Ταμπόρδα να κάνει το 2-2. Ο οποίος Ταμπόρδα έχει και ευκαιρία στο τέλος να κάνει και το 3-2, να κάνει την ολική ανατροπή. Αυτά συνέβησαν έτσι εντάχει σε ό,τι αφορά τα δύο παιχνίδια. Πλέον έχουμε μια ξεκάθαρη εικόνα και για τα ευρωπαϊκά εισιτήρια με την ΑΕΚ πρώτη, τον Ολυμπιακό στη δεύτερη θέση, τον ΠΑΟΚ στην τρίτη και τον Παναθηναϊκό στο Conference, ενώ ο Κυπελλούχος Σόφι θα πάει στο Europa. Στον επομβασμό, όπως είπα πριν, αυτό το Σαββατοκύριακο κρίθηκε και αυτό. Τελικά ο Αστέρας Άκτορ, με βάση τα όσα είδαμε στην κανονική περίοδο, έκανε τη μεγάλη έκπληξη διαδικασία των play-out, διότι κατάφερε να προσπεράσει δύο ομάδες και τη Λάρισα και τον Πανσεραϊκό και να κρατήσει αυτό στην κατηγορία σε μια χρονιά που, αν μας το έλεγαν αυτό πριν τις 4 μήνες με τον Αστέρα κολλημένο εκεί στους 13-14 βαθμούς, δεν θα το πίστευε κανείς, αλλά έτσι είναι το ποδόσφαιρο. Πολλά λάθη, κυρίως από την ΑΕΛ Νόβιμπετ. Ο Πανσεραϊκός δεν μπορώ να πω ότι έκανε τόσο άσχημα play-out, γιατί ήταν πιο πίσω. Αλλά η Λάρισα που είχε συν 6 και συν 7 από αυτές τις ομάδες και κατάφερε να υποβιβαστεί, είναι πραγματικά μια μεγάλη αποτυχία. Λοιπόν, αυτά έτσι εντάχει από εμένα. 2-10-95-79-2-83-4-5 είναι τα τηλέφωνα που μπορείτε να καλείτε όλοι μα όλοι εσείς που είστε συντονισμένοι και συντονισμένες με την παρέα. Εδώ πέρα κάτι πρέπει να κάνω, δεν μπορώ να έχω, δεν έχω πρόσβαση προς το παρόν στα social media, θα το δω τώρα σε λίγο. Καλημέρα λέει, το πιο σημαντικό στη ζωή είναι η υγεία. Το άλλο λέει, ποια ήταν η βιολίστρια, λέει, στη φιέστα, λέει ο Γιώργος από Ραφίνα.
1: Δεν
0: ήταν μία, ήταν
1: 14. Μάλλον ίσως λέει την κεντρική, τέλος πάντων, που έδειχνε περισσότερο.
0: Καλημέρα παιδιά, καλή εβδομάδα. Λέει, διάβασα ότι απολύθηκε ο Μπενίτεθ Ισχύ, λέει ο Κώστας από Άργος. Ότι απολύθηκε δεν μπορώ να το διάβασα, δεν έχει απολυθεί ακόμα. Αλλά νομίζω ότι θα το διαβάσεις. Αν διάζεσαι. Νομίζω ότι θα τη βγάλει την εβδομάδα.
1: Νομίζω ότι πρέπει να πούμε δύο λόγια για τις δηλώσεις του Ρώτα.
0: Για τα κοριτσάκια, ναι, πολύ, πολύ, δηλαδή, πολύ σωστό αποθέσεις από τον Λαζάρο.
1: Πώς το λένε, στην Κοσμοτέ TV περνάγανε διάφοροι, τέλος πάντων, οι οποίοι κάνανε δηλώσεις. Mm-hmm. Και όταν πήγανε στον Ρώτα, ζήτησε, ξέρω, έτσι δύο λεπτά πριν με ρωτήσει το οτιδήποτε, να μιλήσουμε λίγο για τους ανθρώπους οι οποίοι φαίνονται καλά, αλλά μπορεί να μην είναι, τέλος πάντων. Είπε δύο πράγματα πάνω και στη, ξέρεις, δυσκολευόταν να βάλει τις λέξεις τη σωστή σειρά, προφανώς από την ένταση και την όλη ατμόσφαιρα, τέλος πάντων. Αλλά είναι πολύ σημαντικό ότι μέσα σε αυτή τη μεγάλη χαρά, ας πούμε, βρίσκεις έναν άνθρωπο να μην μιλήσει αρχικά για μπάλα, αλλά για κάτι το οποίο θεωρεί ότι είναι πολύ σημαντικό να ακουστεί. Και για τους ανθρώπους που αντιμετωπίζουν προβλήματα με αφορμή τα δύο κορίτσια στην Ηλιούπολη.
0: Ναι. Σωστά, πολύ σωστή. Μπράβο στον Λάζαρο Ρώτα για αυτή την τοποθέτησή του. Καλημέρα να πούμε στο Μάκη Περιστέρη 7 που όπως κάθε πρωί στέλνει την καλημέρα του. Καλημέρα για τον Βίκτορα Πέραμα 7. Καλημέρα Τρελόπεδα. Καλή εβδομάδα. Μεγάλη νίκη χθες στο Πόλο. Απόλλων Παναθηναϊκός 14-13. Πάμε σε τρίτο αγώνα. Μάικ Απολλωνάρα, δεν κοιμάμαι. Ναι, ο Ρενάτο άλλαξε την εικόνα του Παναθηναϊκού χθες. Αυτό είναι αλήθεια στο δεύτερο ημίχρονο, φίλε. Συμφωνώ. Ετοιμάσου, λέει, για Αλλιοπουλάδα, Βαγγέλη, σήμερα, λέει. Καλημέρα, Βαγγέλη, και πάνω καλή εβδομάδα. Επιστροφή στην εργασία και αναμονή για εξελίξεις. Το γραφικό μέτρο χτύπησε κόκκινο χθες στη Νέα Φιλαδέλφεια, αλλά χαλάει τους λόγους πήραν από μάρωση. Καλή εβδομάδα, διάβασα, ναι, αυτό διάβασα, ναι. ΑΕΚΤΖΙ, εδώ λέει, στην αρχή βαρέθηκα στη φιέστα με την πολυλογία του Σούπερ Μάριο, αλλά μετά αποζημιώθηκα γιατί έριξα πολύ γέλιο. Μπράβο στο Ρώτα για τις δηλώσεις του Λογιοφίλος. Βαγγέλη, χθες, λέει, οι αξίδες αποθέωναν του με τη Λίμπαρ για τις περσινές εξάρεις και πεντάρες, δεν βρίσκω άλλο λόγο.
1: Έλα μωρέ, ένα πικάρισμα τώρα, εντάξει. Ακολουθήστε κι εσείς τα λόγια αυτού που εμφανίστηκε από το πουθενά πάλι χτες.
0: Μπας περιπτώσει. Καλημέρα όμορφα εδώ τον FM, καλή εβδομάδα σε όλους με υγεία. Τα υπόλοιπα το βράδυ στο Μονοτόξ ακριβώς στις 10 με αγάπη και τρέλα. Ο Τζόρνταν των Δωδεκανήσων. Καλημέρα και στον Τζόρνταν των Δωδεκανήσων. Καλημέρα σε όλο τον κόσμο, σε όλο το ακροατήριο.
1: Έχει παρόν στείλει ένα βίντεο με την Ανατολή, φίλε, ο Τζόρνταν. Εντάξει. Στην παραλία εκεί.
0: Φιλαράκο. Πάρα τα μάτια του λαγού, αλλά σκουκουμπαγιέ. Ξέρεις αυτό.
1: Ναι.
0: Έτσι, μπράβο.
1: Λοιπόν, θα πάμε.
0: Πάμε, γιατί δεν μπορώ να μπω τώρα στο messenger της εκπομπής. Δεν μπορώ προς το παρόν. Άρα πάμε σε γραμμές και στην πορεία μετά διαβάζω μηνύματα. Ούτως ή άλλως έχει πάει 64 σχεδόν. Πάμε να ξεκινήσουμε με τον κόσμο. Παρακαλώ, καλημέρα. Ναι. Ναι.
2: Βαγγέλη, καλημέρα.
0: Καλώς τον Νικόλα.
2: Καλημέρα και στον Παναγιώτη. Καλή εβδομάδα.
0: Επίσης, φίλε.
2: Τελείωσε για αυτό το μαρτύριο για εμάς ο Παναθηναϊκός, γιατί νομίζω ότι ήταν ένα μαρτύριο, έτσι. Μαρτύριο, τέλος πάντων. Λίγο υπερβολικό για ποδόσφαιρο.
0: Είναι χρονιά που λες να φύγει και να μην γυρίσει. Καλά το λες.
2: Ναι.
0: Να φύγει και να μην γυρίσει ποδόσφαιρο.
2: Το μόνο που πρέπει να κάνει τώρα ο Παναθηναϊκός, αν δεν το έχει κάνει ήδη, είναι να έχει καταλήξει ή να καταλήξει άμεσα σε ένα προπονητή. Δεν με νοιάζει ποιος θα είναι αυτός. Αυτοί που θα πάρουν την ευθύνη, αυτοί που θα το διαλέξουν έχουν και την ευθύνη, τέλος πάντων.
0: Ναι.
2: Γιατί τα τελευταία χρόνια δεν βλέπω να έχει κανένας ευθύνη, τέλος πάντων. Ας αφήσουμε αυτό. Και να ξεκινήσει η ομάδα όπως είχε κάνει η ΑΕΚ πέρυσι. 5, ξέρω εγώ, 7 Ιουνίου, δεν θυμάμαι πότε είχε ανακοινώσει ο προπονητή. Έβαλε ένα πλάνο. Εντάξει, της βγήκε και με το παραπάνω, γιατί δεν νομίζω κανένας να περίμενε πέρυσι τέτοια εποχή με καινούριο προπονητή μετά το στραπάτσο που είχε φάει η ΑΕΚ, ότι θα μπορούσε να γίνει αυτό που έγινε, και μπράβο του στον προπονητή, σε όλο το επιτελείο που το κατάφεραν, και να παραδειγματιστεί την ΑΕΚ να κάνει κάτι παρόμοιο, τέλος πάντων. Εγώ αυτό περιμένω, να δω μια ομάδα επιτέλους που να παίζει ποδόσφαιρο, έτσι, γιατί αυτό που είδαμε φέτος, ό,τι άλλο ήταν ποδόσφαιρο ήταν. Λίγο στην Ευρώπη κάτι πήγαμε να δούμε, αλλά και αυτό το είδαμε, νομίζω, εξαιτίας και μόνο του συστήματος που παίζει ο Μπενίτεθ, που παίζει σύστημα για μικρές ομάδες, και επειδή στην Ευρώπη έτσι κι αλλιώς είμαστε μικροί σε σχέση με τους άλλους, του βγαίνει καλύτερα. Του βγήκε μάλλον καλύτερα και βγήκε στο Παναθηναϊκό. Εμένα αυτή είναι η άποψή μου. Τώρα για τον μπάσκετ, τι να πω, νομίζω ότι μας γλεντάει ο Αταμάν. Μας γλεντάει, τέλος πάντων, για ένα κόμπλο γλεντάει. Αν θυμόσαστε παλιότερα, είχε πει ότι αν δεν πάρω την Ευρωλίγκα θα είμαι αποτυχημένος και θα φύγω. Μετά το είχε γυρίσει μια δεύτερη δήλωση, αν δεν πάμε στο Final Four θα είμαι αποτυχημένος και θα φύγω. Και τώρα μια χθεσινή δήλωση που διάβασα ήταν πότε θα φύγω, όταν αρθεί η εμπιστοσύνη του κ. Γιανακόπουλου προς το πρόσωπό μου. Εντάξει, νομίζω το πάει φυρί να το... Εντάξει, δηλαδή ο άνθρωπος είναι ήδη φευγάτος και θέλει να το...
0: Το θέμα είναι ότι εγώ βλέπω ότι δεν είναι φευγάτος αυτή τη στιγμή, δηλαδή...
2: Θυμάσαι. Όχι, είναι φευγάτος ο ίδιος, ναι. Λέω.
0: Αλλά και... πιστεύω ότι θα την βγάλει τη σεζόν τελικά, από ό,τι ακούγεται θα την βγάλει τη σεζόν.
2: Ναι, να το τραβήξει όσο περισσότερο γίνεται για να μην φανεί ότι παραιτήθηκε. Είναι τόσο εγωιστής που δεν θέλει
0: μα
2: να
0: δεν θα παραιτηθεί. Δεν θα παραιτηθεί.
2: Αυτό λέω.
0: Ακόμη και αν χάσει το πρωτάθλημα δεν θα παραιτηθεί.
2: Δεν θα παραιτηθεί. Δεν νομίζω ότι θα χάσει
0: τα χρήματα. Από εγωισμό το κάνει γόλο.
2: Θα βγουν, από εγωισμό θα βγουν τώρα και θα πούνε και τι εξήγησε, τα έβρεσε τα λεφτά και όχι. Να τα πάρει τα χρήματά του, έχει υπογράψει συμβόλαιο, καλώς να τα πάρει. Αλλά από εκεί πέρα, εντάξει, δεν νομίζω ότι το κάνει για τα χρήματα. Εργαζόμενος είναι και αυτός. Ας πρόσεχε ο κ. Γιανακόπουλος που το ανανέωσε 2 χρόνια πριν το συμβόλαιο, για άλλο 1 χρόνο. Μη χάσουμε το κελεπούρι, τέλος πάντων.
0: Εντάξει, κοίταξε. Συνολικά, στο βάθος χρόνου, η πορεία του στον Παναθηναϊκό θα θεωρείται πετυχημένη. Διότι έκανε αυτό που έκανε την πρώτη χρονιά. Γενικά επανέφερε τον Παναθηναϊκό στα Final Four, είχε τίτλους. Απλά είναι.
2: Δεν είναι μόνο επιτυχημένη. Απλά είναι. Έχει αρχίσει ένας κατήφορος, νομίζω.
0: Κοίταξε, να δούμε τι θα κάνει και τώρα με το πρωτάθλημα. Που η αλήθεια είναι ότι έτσι πως είναι τα πράγματα φαβορεί τον
2: Ολυμπιακό. Ναι, Βαγγέλη μου, πιστεύει κανένας. Δηλαδή, υπάρχει έστω και ένας Παναθηναϊκός που πιστεύει ότι μπορεί να πάρουμε το πρωτάθλημα με τον Αταμάν. Εγώ τουλάχιστον δεν ξέρω αν υπάρχει. Μόνο ίσως ο Γιώργος που να το πιστεύει.
0: Κοίταξε, θα παίξει μεγάλο ρόλο τι θα κάνει ο Ολυμπιακός στο Final Four, φίλε. Θα παίξει μεγάλο ρόλο.
2: Όχι, να δεις, ό,τι και να γίνει. Να μην
0: μα εντάξει, μα σου λέω φαβορή θα είναι Ολυμπιακός, αδερφέ. Αλλά σε βάθος χρόνου, δηλαδή σε 5, 6, 7, 7 χρόνια μιλώντας για αυτή την τριετία, θα λες ότι σε μια τριετία πήγε 2 Final Four, πήρε μια Ευρωλίγκα, πήρε ένα πρωτάθλημα, πήρε 2-3 κύπελα. Δηλαδή δεν θα είναι κακή. Αλλά η φετινή χρονιά έτσι όπως εξελίχθηκε και με το budget που είχε στα χέρια του και με τον μπάσκετ που έπαιξε ο Παναθηναϊκός και με τον αποκλεισμό από το Final Four είναι φουλ αποτυχημένη, αυτό είναι σίγουρο.
2: Έτσι. Και την όλη διαχείριση που έκανε.
0: Ναι. Όταν λέμε ότι είναι αποτυχημένη, όλο λάθος είναι.
2: Απαξίωσε πολλούς παίκτες, όλα τα που πήγα το χωρίς τώρα.
0: Ναι, μιλάμε τα ίδια, ναι.
2: Λοιπόν, αυτά ήθελα να πω. Καλή εβδομάδα να έχουμε, με υγεία και τα λέμε, παιδιά.
1: Καλημέρα.
2: Καλημέρα, Παναγιώτη.
1: Για χαρά.
0: Έγινε.
1: Πάμε.
0: Λοιπόν...
1: Καταθρές.
0: Όχι, δεν έχω, συνεχίζουμε προγράμμα.
1: Πάμε.
0: Παρακαλώ, καλημέρα.
3: Καλημέρα, Βαγγελή.
0: Καλημέρα.
1: Καλημέρα. Καλή εβδομάδα.
3: Λοιπόν, να τα πάρουμε με τη σειρά. Ο Παναθηναϊκός, Βαγγελή, ίσως κάνει όχι το καλύτερο 20 λεπτό το play-off, το καλύτερο 20 λεπτό της χρονιάς. Μάλλον στο δεύτερο ημίχρονο που είπε.
0: Το play-off είναι σίγουρα.
3: Ναι. Λοιπόν, εγώ Παναθηναϊκός δεν είμαι με ΑΕΚ.
0: Ναι.
3: Εντάξει, πρωταθλητές. Θα συμφωνήσω γενικότερα για το αθλητισμό, το αυτό που είπες, γιατί μας δίνεις πατήματα, ότι αν πάρουμε και εμείς τον μπάσκετ τον Σάκοτα, η πορεία του πετυχημένη είναι. Ας έχασε ένα τελικό όπως και να τον έχασε, στο τέλος της ημέρας είναι πετυχημένο αυτό που έχει κάνει.
0: Και υπάρχει και άλλη μια παράμετρος, αδερφέ. Υπάρχει άλλη μια παράμετρος, αδερφέ. Η Μπανταλόνα στον μπάσκετ είναι πολύ πιο ακριβή ομάδα από την ΑΕΚ. Και okay, η ΑΕΚ πέταξε έξω δηλαδή τα δύο μεγάλα φαβόρη. Το μόνο λάθος που έκανε ήταν ο τελικός.
3: Ναι, εντάξει. Το τελικό είναι λάθος διαχείριση. Μια κακή μέρα στη δουλειά. Ναι.
0: Αλλά συνολικά το έχουμε πει ο Σάκοτα ότι είναι.
3: Το τέλος της ημέρας είναι πετυχημένη η δουλειά που έχει γίνει.
0: 100%.
3: Λοιπόν, να πάμε τώρα στο ποδοσφαίρου, τη δικιά μας ομάδα.
0: Ναι.
3: Θα συμφωνήσω με τον φίλο ότι η κυρία εκεί με το
0: βιολί,
3: μάλλον την κεντρική εννοεί. Αξιοθαύμαστη. Λοιπόν, κατά τα άλλα παιδιά, δυστυχώς, ωραία γιορτή, ωραία όλα. Εντάξει, άκ, δεν ήμασταν καλοί στο πρώτο ημίχρονο, ήταν καλύτερο στο δεύτερο, αλλά πριν ξεκινήσει το παιχνίδι, έχουν γίνει πράγματα και θάματα και έξω από το πέταλο εκεί στη 21, 23, 25, εκεί 19.
0: Κάτι με δακρυγόνα διάβασα και τέτοια πράγματα.
1: Εντάξει.
3: Παιδιά, εντάξει, είναι τραγικό. Εγώ είμαι εκεί, ήμουνα εκεί. Θα σου το πω, Βαγγέλη, όπως το ένιωσα και πάλι.
0: Ναι.
3: Είμαι εγώ, ο ανιψιός μου, ο γιος μου, ο Μπαντανάκης, τέλος πάντων, είμαστε 4 άτομα. Ευτυχώς, έχουμε προλάβει και βάλαμε μέσα τα παιδιά, γιατί μπήκανε μέσα τα παιδιά. Και εκεί την ώρα έχει σπάσει, ένα ψιλοσπάσει, τώρα κάτι τέτοιο έχει γίνει μπροστά μας στο τουρνικέ. Έρχονται τα ΜΑΤ και του λέω να κάνουμε πίσω. Δεν μπορώ να σου εξεστομίσω τις κουβέντες που έχω ακούσει. και από τα κάποιους αστυνομικούς.
0: Μπορώ να φανταστώ όμως, γιατί...
3: η πρώτη κουβέντα ήταν που του λέει άνθρωπος, του λέει φίλε, εδώ έχουμε εισιτήρια, άσε τον κόσμο να μπει μέσα.
0: Ναι.
3: Δεν θέλω να σου απαντήσω τι του είπε, να σου πω τι απάντηση σου δώσε.
0: Ναι, φαντάζομαι.
3: Και κλειδώματα κάτω. Και εγώ, να καταλάβεις, εγώ του λέω του δικού μου, του λέω έλα από εδώ. Και ανέβηκα τα σκαλάκια και ήταν κλειδωμένα και πηδήξαμε και βγήκαμε στο άλσος. Δηλαδή, και να σου πω και τέτοια, εγώ είχα εισιτήρια. Έστειλα τα παιδιά κάπου εκεί πέρα μέσα που βρήκανε κάποιους και καθίσανε εκεί, ήταν καδερφό μου και αυτοί, και εμείς δεν πήγαμε μέσα να δούμε το παιχνίδι. Δεν πήγα στη θύρα. Δεν πήγα να δω το παιχνίδι. Ναι, κακή διοργάνωση, να ξέρετε παιδιά, υπήρχε, ήταν υπεράριθμη. Δεν γίνεται έτσι. Και θα σας πω γιατί το έζησε και το 23 στον ΤΑΠ.
0: Ναι.
3: Είχε περισσότερο κόσμο, αλλά είχε πολύ σωστή περιθρούνηση.
0: Ήταν πιο οργανωμένα τη 23 μου λες.
3: Πολύ σωστά. Πολύ σωστά. Εχθές απογοητεύτηκα.
0: Πρέπει όμως εσείς που είστε με διαρκείας και άνθρωποι που γίνεται συνέχεια στο γήπεδο, πρέπει με κάποιες επιστολές, με κάποια email αυτά να τα στείλετε στην ΠΑΕ. Να μην περάσει έτσι. Διότι όπως το λες και εσύ, δηλαδή μια φορά ας πούμε μπορεί να τη γλιτώσεις, άλλη φορά μπορεί να γίνει μια στραβή.
3: Μπράβο, να σου πω το πρώτο πράγμα που μπήκε στο μυαλό, ξέρεις ποιο είναι. Τους λέω, δηλαδή ανέβηκα πάνω στο σίδερο για να δω αν μπήκαν τα παιδιά μέσα, τα παιδιά τώρα δεν είναι μωρά, 17 και 18 χρονών, έτσι δεν είναι μωρά.
0: Mm-hmm.
3: Αλλά δηλαδή σηκώθηκα πιο πάνω για να δω και ότι όντως μπήκανε και του λέω να κάνουμε πιο πίσω γιατί φοβήθηκα, λέω παιδιά θα γίνουμε θύρα 7. Θα γίνουμε θύρα 7, αυτό φωνάζαμε, ήρεμα. Να σπρώχνονται δεξιά, δηλαδή να έχουμε εισιτήριο και να έρχονται σε όλα τα γήπεδα, Βαγγέλη, και πάντα, και το ξέρεις και εσύ, πάντα θα μπουν παραπάνω, πάντα θα βάλουν και κάποιους δικούς μας και το ξέρουμε. Τώρα μην κρυβόμαστε το δάκτυλό μας τι συμβαίνει στα γήπεδα και στα πέταλα, ειδικά, έτσι.
0: Ειδικά στις περιστάσεις που έχει φιέστες, που έχει μεγάλα ντέρμπι,
3: να γίνεται. Δεν υπάρχει περίπτωση τώρα να μην μπουν παραπάνω, αλλά να σου πω και κάτι, άλλο το ένα να γίνει δύο, και άλλο το ένα εισιτήριο να γίνει πέντε. Εκεί υπάρχει πρόβλημα σοβαρό. Δηλαδή φοβήθηκα και μετά, να σου πω την αλήθεια, δηλαδή είδες τώρα τι ώρα είναι, εγώ έχω γυρίσει στο σπίτι μου μια μισή ώρα, mm-hmm. Συγγνώμη για τον χρόνο που σας κρατάω, έχω γυρίσει μια μισή ώρα στο σπίτι μου, σχεδόν δεν έχω κοιμηθεί γιατί μετά έχω μπει στη διαδικασία και λέω Παναγία μου, δηλαδή...
0: Τι θα γινόταν αν...
3: Πού έσυρα τα παιδιά, πούτα, γιατί εγώ το έκανα αυτό, δηλαδή εγώ έβαλα τα παιδιά μέσα και κάτσα απ' έξω. Και αν γίνονταν κάτι, δηλαδή τι είμαι εγώ τώρα, τι είναι αυτό που έχω κάνει, ηθικά δεν είμαι εντάξει στον εαυτό μου.
0: Ναι.
3: Όπως όλοι, δηλαδή παιδιά θα το λέω και θα το γιάζω. Ναι, χάρηκα πρωτάθλημα, η αεκάρα μας, η ομάδα μας, όλη τη χρονιά, κάθε χρονιά πάμε, δεν πάμε καλά, είμαι εκεί. Αλλά ηθικά, εχθές το βράδυ δεν ήμουν καλά. Ηθικά γιατί λέω, πού έβαλα το γιο μου.
0: Ναι, καταλαβαίνω.
3: Πού αφήσαμε και μπήκαμε, άμα γινόταν κάτι, να καταλάβεις, του λέω, και τον παίρνω και του λέω, κάτσε κοντά στο πλέγκρας και πήδα μέσα και βγες από την άλλη την πάντα που λένε που μπαίνει το ασθενοφόρο. Για να βρεθούμε έξω από το γήπεδο μετά. Αυτό του είπα. Δυστυχώς πρέπει λίγο οι οργανώσεις αυτές να γίνονται καλύτερα.
0: Έγινε,
3: φίλε. Τα λέω. Σίγουρα θα μπούμε παραπάνω. Το ένα να γίνει δύο, κρατιέται. Το να γίνει πέντε είναι πρόβλημα.
0: Έγινε, αρχή μου, να είσαι καλά.
3: Συνέχεια, μπράβο στην ΑΕΚ για αυτό που έχει κάνει. Μπράβο στον κύριο Ελιόπουλο για αυτό που έχει κάνει. Ελπίζω να έχουμε καλή συνέχεια, να έχουμε ωραία συνέχεια και στην Ευρώπη και οι ελληνικές ομάδες να συνεχίσουν στην Ευρώπη, γιατί το ελληνικό ποδόσφαιρο κάποια στιγμή να προχωρήσουμε.
0: Έγινε, φιλαράκο, να είσαι καλά. Καλημέρα.
3: Καλημέρα.
0: Πάμε άλλη μια γραμμούλα. Παρακαλώ, καλημέρα.
4: Καλημέρα.
0: Καλημέρα.
4: Τι κάνετε, καλή εβδομάδα.
0: Καλά, φίλε, τι έγινε, τι έπαθες, δεν σε ακούω καλά.
4: Τώρα ήρθα στο σπίτι και πέθανε ο σκύλος.
1: Όχι ρε.
0: Άμα ρε φιλαρακό, γι' αυτό είσαι στο κλάμα. Άμα. Θες να το αφήσουμε καλύτερα, γιατί σε ακούω ότι είσαι πολύ... Εκτός αν θες να πεις κάτι.
4: Γι' αυτό και δεν ήξερα ότι... Καλημέρα Πάνο, καλημέρα Βαγγέλη, θα τα πούμε.
0: Έλα, δεν είναι μέρα σήμερα. Γιατί πραγματικά τα ζώμηροι σε μερικές περιπτώσεις είναι σαν παιδιά. Φέρε το πάρτο, δεν πήγαν καλά εκεί τα πράγματα.
1: Δεν πήγαν. Δεν πήγαν. Yeah. Εκεί που τα περιμένανε τέλος πάντων τα προγνωστικά και τα λοιπά, πήγαν.
0: Γιατί τόσο κουβά.
1: Μεγάλο κουβά.
0: Δίναν πρώτη Φιλανδία, έκτη Φιλανδία. Δίναν δεύτερη Ελλάδα, δέκατη Ελλάδα.
1: Φίλε, δεν είχε κάτι φοβερό η Φιλανδία.
0: Ούτε στα ευρωπαϊκά εισιτήρια δεν πήγαμε στο τέλος. Όχι η δεύτερη που θα πέρασαμε Champions League. Λοιπόν, βγάλε άλλη μια γραμμή, 27.
1: Πάμε.
0: Παρακαλώ, καλημέρα. Παρακαλώ. Σιωπή.
1: Την έχει, εδώ.
0: Σιωπή. Να σα διαβάσω μηνύματα.
1: Πάμε, μηνύματα.
0: Γιατί είναι 28 έτσι κι αλλιώς, τώρα για να βγάλω κάποιον θα τον κόψω ένα λεπτό. Καλημέρα, αμορφώδα τον FM, το διάβασα του Πανούλη, το βράδυ μονοτόξιμο, πολύ για κάποια τρέλα ο Τζόρνταν. Γεια σου μεγάλε. Ναι, το είδα το μήνυμα με τον ρεπόρτερ του ΠΑΟΚ στην ΕΡΤ. Το έχουμε δει όλοι, μου στέλνουν και εδώ πέρα κάποια μηνύματα.
1: Σταματήστε.
0: Λοιπόν, καλημέρα και καλή εβδομάδα πάνω από το δρόμο στον Αντώνης. Καλημέρα, καλή εβδομάδα στην παρέα από το Λίψας Γερμανίας. Φαίνεται ότι θέλουν ομάδες με 100 και άντε 200 φιλάδους στο γήπεδο. Τι να πω. Το μόνο που λέω είναι πας για έναν άρα, λέει ο φίλος μας ο Σωτήρης. Βαγγέλη, καλημέρα και καλή εβδομάδα. Το μαρτύριο της σταγόνας για τον ποδοσφαιρικό Παναθηναϊκό τελείωσε. Φέτος πόνεσαν τα μάτια μέσα στη καρδιά μας. Στους του χρόνου τα πράγματα πάνε καλύτερα, λέω ίσως. Θα σε εκπλήξω, αλλά για τον μπάσκετ τα πράγματα βλέπω χειρότερα. Αυτό λόγω Προέδρου δεν προβλέπω να διορθώνεται αυτό, λέει ο Κωνσταντίνος. Βαγγέλη, καλημέρα, καλή εβδομάδα. Κώστας Παναθηναϊκός από Γλυφάδα. Να αναφερθείτε σε παρακαλώ στις δηλώσεις του Ρότο που έκανε χθες μετά την κατάκτηση όλη πέθυσα μεθυσμένα από τη φιέστα, γι' αυτό στάθηκε κυρίως όρθιος στους καταστάσεις και στις περιστάσεις που ζει αυτή η χώρα. Το κάναμε ήδη, φίλε μου καλέ, και ο Παναγιώτης κατευθείαν με το ξεκίνημα της εκπομπής το ανέφερε. Θα μπορούσαμε να πούμε για το τραγούδι του Λιόπουλου, για παράδειγμα. Έτσι, θα μπορούσαμε να πούμε για την είσοδο του με το εργαλείο και τον James Bond να παίζει. Εκεί τελείωσα. Εκεί μόλις άκουσα Bond. James Bond. Εκεί δηλαδή είναι. Καλημέρα, Βαγγέλη. Καλή εβδομάδα. Συγχαρητήρια στο Πάντο Σάκ που φώναξαν το όνομα του με τη Λίμπαρα, αναγνωρίζοντα την εισφορά του στην κατάξυση του Ευρωπαϊκού, του μοναδικού τίτλου τη ελληνική ομάδα που με κάνει καμάρι διοργάνωση ΑΕΚ σε αυτό το όμορφο γήπεδο, λέει ο Δημήτρης. Καλημέρα, με υγεία. Ωραία, τα είπε ο Μάριος χθες. Απλά ξέχασε να πει για αύξηση κατώτατα του μισθού και ο ΠΚΠ. Ναι, ανοίχτηκε λίγο παραπάνω, είπε και κάποια.
1: Εντάξει. Τώρα δεν χρειαζόντουσαν αυτά.
0: Δεν χρειαζόντουσαν αυτά.
1: Εν τω μεταξύ, έκανε και κάτι τεράστιες παύσεις. Ο κόσμος περίμενε, ας πούμε, να δει το τέτοιο. Αφού θες να πεις πέντε πράγματα, γράψε τα σε ένα χαρτί, να τα πεις μπαμ μπαμ.
0: Δεν τα είχε γραμμένα καθόλου.
1: Όχι, ρε.
0: Α, γι' αυτό.
1: Όχι, και αργούσε. Έλεγε δύο λέξεις. Σταματούσε. Έλεγε άλλες τέσσερις.
0: Τέτοια μέρα με τέσσερις πρόεδρε, δεν πάρε τα γραμμένα μπροστά.
1: Έλα, μωρέ. Τώρα τους έχεις ένα τετάρτο εκεί πέρα. Οκ, ξέρω εγώ.
0: Καλημέρα, λέει, από την ίσια Αγία Παρασκευή. Αειδιασμένος από τα αποτελέσματα του Σαββάτου, αδέρφια, βαστάτε, λέει ο Δημήτρης. Ο Ισάκλη, καλημέρα, μάγκες, ευχές για καλό κουράγιο στον Ανάκασα. Είναι βαρύ για όσους έχουν το σκύλο τους ως μέλος της οικογένειας και όχι σαν κατοικίδιο. Αλήθεια είναι αυτό. Καλημέρα από τη Βόρεια Εύβοια, λέει ο φίλος μας ο Γιάννης. Καλημέρα, Βαγγέλη, πάνω σε όλη την επιπαρέα, στάθης επικίνδυνος γαλάτης. Καλημέρα, καλή εβδομάδα, παιδιά, στέλνει ο Μόντι. Καλημέρα, Βαγγέλη, όλοι καμπή, χάρισε στην άκρη του πρωτάθλημα. Μπράβο τους και μαγιά τους τουλάχιστον, όπως από τη νέα σεζόν σταματήσουμε τις αιμονές, λέει ο Δημήτρης Μάινς Γερμανία. Καλημέρα από την ίσια για Παρασκευή. Ακόμα δεν μπορώ, λέει, με τα άδικα αποτελέσματα της Eurovision. Βαστά τα αδέρφια. Αυτό λέει ο Δημήτρος και λέω τι λέει. Δημήτρη, ξεπέρασε το. Ξεπέρασε το, σε παρακαλώ. Θα δούμε του χρόνου τι θα γίνει. Καλημέρα. Εδώ δεν πήρε, ρε παιδιά, την πρωτιά πέρσι η Κλαβδία που ήταν τόσο ποιοτικό το όλο σκηνικό και τόσο ρωτήτου. Δηλαδή, τώρα σοβαρά μιλά. Καλημέρα, κοπέλια από Πάφος, δεν πήλα μόνο Ολυμπιακό. Καλημέρα, παιδες, καλή εβδομάδα. Ωραία, ευχέστε τη ΣΑΕΚΑ. Για να πω την αλήθεια, Βαγγέλη, ο πρόεδρος κάποια στιγμή με μπέρδεψε. Δεν κατάλαβα αν έβλεπα ευχέστα τίτλου ή προεκλογική συνάντηση. Και υποτίθεται ότι πρεσβεύει την ταπεινότητα. Ειλικρινά με ενόχλησε σαν ΑΕΚΤΖΙ. Καταλαβαίνω ότι θέλει να το χαρίσει σαν μικρό παιδί. Αλλά αν όλα αυτά θα τα χτυπήσουν κάποια στιγμή, λέει ο Παναγιώτης. Καλημέρα, Βαγγέλη, καλή εκπομπή. Καλή εβδομάδα από τα Χανιά. Στέλνει ο Βίρονας και με το μήνυμα του Βίρονα φύγαμε για δελτίο.
5: Ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
6: Νέες απειλές εξαπέλυσε τις τελευταίες ώρες ο Αμερικανός πρόεδρος Τραμπ κατά του Ιράν, προειδοποιώντας ότι ο χρόνος τελειώνει για την Τεχεράνη και καλώντας την να κινηθεί γρήγορα, διαφορετικά δεν θα απομείνει τίποτα. Προηγήθηκε τηλεφωνική επικοινωνία Ντόναλντ Τραμπ και Μπενιαμίν Νετανιάχου, κατά την οποία οι δύο ηγέτες συζήτησαν το ενδεχόμενο επανέναρξης του πολέμου με το Ιράν. Για επικίνδυνη κλιμάκωση κάνουν λόγο τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα μετά το πλήγμα με μη επανδρωμένα αεροσκάφη που προκάλεσαν πυρκαγιά κοντά στο πυρηνικό εργοστάσιο Μπαράκαχ στη δυτική πλευρά της χώρας. Σε εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες για να προσδιοριστεί η χώρα από την οποία εκτοξεύτηκαν τα ντρόουνς. Την ίδια ώρα η Τεχεράνη προειδοποιεί ανοιχτά το Αμπουντάμπι να μην εμβαθύνει τις σχέσεις του με το Ισραήλ. Τις εξελίξεις στην ευρύτερη περιοχή της Μέσης Ανατολής συζήτησαν τηλεφωνικά οι Υπουργοί Εξωτερικών Ελλάδας και Αιγύπτου. Σύμφωνα με ανάρτηση της ελληνικής διπλωματίας, τονίστηκε η σημασία του διεθνούς δικαίου και της ελευθερίας της ναυσιπλοείας. Οι εκλογές θα γίνουν το 2027, οπότε έχουμε πολλή δουλειά μπροστά μας, ξεκαθάρισε χθες ο Πρωθυπουργός, ολοκληρώνοντας τις εργασίες του 16ου Συνεδρίου της Νέας Δημοκρατίας. Αναφερόμενος στο συνεδρίο, τόνισε ότι δεν αθροίζει μονολόγους, αλλά συνθέτει απόψεις. Την ιστορία τη γράφουν μόνον οι παρόντες και μόνον οι συμμετέχοντες, ανέφερε χαρακτηριστικά. 4 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους από εχθές το μεσημέρι σε τροχαία δυστυχήματα σε Ρόδο, Ελευσίνα και Πέραμα. Ξεκινούν από σήμερα οι προαγωγικές και απολυτήριες εξετάσεις στα λύκεια της χώρας και ο καιρός γενικά έθριος στην Αττική, έως 26 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.
7: Νιώσε τον παλμό. Ενημερώσου για κάθε είδηση. Για την τοπική επικαιρότητα στη Ρόδο. Για όλα τα αθλητικά αποτελέσματα. Στο topfm1024.gr ακούζοντας ανά τον σταθμό και μαθαίνεις με ένα κλικ τα πάντα. Ένα site, όλη η επικαιρότητα. topfm1024.gr. Κάθε κλικ. Ενημέρωση χωρίς καθυστέρηση.
8: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προωρή γύρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρσου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού. Φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα. Ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
9: Να κάνει μια φοβερή πορεία, κατάφερε να φτάσει μέχρι τις 4 Conference League και κατάφερε στο τέλος πριν καν ολοκληρωθούν τα play-off. Έρχεται το αποτέλεσμα που ήθελαν στο άλλο παιχνίδι. Η ίδια γυρίζει ένα μάτς που φαινόταν να εξελίσσεται σε κηδεία όταν ο Τετέι έβαλε μπροστά στο σκορ τον Παναθηναϊκό. Αλλά η ομάδα του Νίκολιτς επανετήθηκε ποτέ σε αυτήν την σεζόν. Δεν υπήρχε περίπτωση να το κάνει ούτε σήμερα. Έφτασε στην ισοφάριση με τον μεγάλο ήρωα. Ο οποίος άλλαξε μόνος την εικόνα του μάτς από την ασκήση που του έκανε η κοιλιά του Γιώβιτς. Ναι, η κοιλιά του Γιώβιτς για το 1-1. Ο ίδιος ο θέρμος επιθετικός απάντησε ξανά στην κριτική που του έχει γίνει στο τέλος των καθυστερήσεων, στο 94. Και εκεί ο άνθρωπος στον οποίο δεν θα είμαστε ποτέ τα λεπτά.

0: Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. Καλημέρα στον κόσμο που ξυπνάει και συντονίζεται με την παρέα. Καλή εβδομάδα να έχουμε. Δευτέρα 18 Μαΐου σήμερα. Big Wings Sport FM 94,6, 2195-79, 283, 4 και 5. Καλημέρα, Βαγγέλη, πάνω στην παρέα από τους δέκτες. Καλή εβδομάδα, στέλνει ο Δημητρός. Καλημέρα και η Σάλα με υγεία, και καλή εβδομάδα. Έρχονται μεγάλα πράγματα στο μπάσκετ, λέει ο Θοδωρής στο Παόκι. Ναι, κλεισώνει καλάθις. Μάθαμε το Σαββατοκύριακο. Βαγγέλη, πάνω, καλημέρα.
1: Νομίζω.
0: Κοιτάει διάφορες περιπτώσεις, ναι. Μια και τον Παπαγιάννη σκέφτεται. Μια ιδιαίτερα, λέει, απογοητευτική χρονιά τελείωσε για τον Παναθηναϊκό. Δεν ξέρω αν θα μείνει ο Μπενίτεθ, αλλά δηλώσει ότι που βγήκαμε στην Ευρώπη και είναι και αυτό κάτι, λέει, δεν το βοηθάει. Ότι είναι όμως να γίνει, ας γίνει το συντομότερο, γιατί η προετοιμασία αρχίζει σε λιγότερο από ένα μήνα, λέει ο Μάκης. Εντάξει, τρέλα που λέει ο Μπενίτεθ, παιδιά. Δεν είναι δυνατόν να μην το ξέρει, να ακούγεται στην πιάτσα ότι έχουν έρθει δικηγόροι του και αυτό να λέει ότι τα δικά του, ας πούμε. Πουλάει τρέλα, σου λέει, διώξτε με εσείς, δώστε μου τα λεφτάκια μου και ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα στην παρέα. Πάμε, θρυλάρα μου, να σηκώσουμε την Ευρωκούπα, λέει ο Δημήτρης από την Άξο. Ένας πέθανε, λέει, και τώρα είναι στη λειτουργία, λέει, στην εκκλησία, λέει ο παπάς. Ο συγχωρεμένος δεν πάταγε, λέει, στην εκκλησία, ας πούμε, μια προσευχή για αυτόν. Πετάγεται ένας από το πλήθος και λέει: αν δεν τον φέρναμε, λέει, δεν θα ερχόταν και σήμερα, λέει ο Δημήτρης. Καλημέρα, αδέρφια, καλή εβδομάδα. Καλή εκπομπή, Βασίλης Ολυμπιακός Πετρούπολη. Καλημέρα, Βαγγέλη από Ντόρτμουντ μου. Καλή εβδομάδα, τα φιλιά μου στο σταθμό, στέλνει ο Τάκαρος. Μέρα σκέτη. Μας έχει πεθάνει η ομάδα, αλλά αυτός που μας αποτέλεσε για άλλη μια φορά ο Λουτσέσκου. Όταν όλοι οι προπονητές δουλεύουν με τους παίκτες, ο δικός μας ζητάει βοήθεια από ψηλά. Ας του πει κάποιος ότι πρέπει να δουλέψει για να πετύχει. Καλή συνέχεια σε όλους, λέει η Ειρήνη Παοκτσού. Καλημέρα από τη Ρόδο. Καλές φωτογραφίες του Τζόρνταν, αλλά και δικές μου επίσης, λέει ο Μιχάλης. από τη Ρόδο. Ναι, Μιχαλάρα, ναι. Παραντάις, παιδιά.
1: Εντάξει, απ' την άλλη τώρα, κατηγορούμε του Λουτσέσκου ότι δεν δουλεύει. Είναι, νομίζω, λίγο τραβηγμένο με αυτά που έχει πετύχει στον Πάοκ, έτσι. Εντάξει, φέτος είχε κοντό ρόστερ.
0: Καλημέρα, γομενιάριδες. Χθες πέθανα στο γέλιο, λέει, με το που επιστρέφω στο σπίτι και ανοίγω την τηλεόραση. Το πρώτο πράγμα που αντίξα ήταν ένα αυτοκίνητο να κάνει τρίφημα στο γήπεδο. Καλημέρα, καλή εβδομάδα, Μανώλη σε Γάλλο. Καλημέρα, Μανολάρα. Καλημέρα στον καταπράσινο σταθμό και στο ζηλιάρι Βάγκο, λέει η Λένα η Αϊκάρα. Λένα, ξέρεις ιστορία ποδοσφαιρική, να σου μάθω. Αθλητική ιστορία, ξέρεις.
1: Ο Ισάκ,
0: να σου μάθω, μα δεν θες.
1: Ευχές για καλό κουράγιο στον Ανάκασα. Είναι βαρύ για όσους έχουν το σκύλο του.
0: Ναι, το διάβασα. Το διάβασα. Καλημέρα, παιδιά. Καλή εβδομάδα από Μίκρο Λευτέρη Σόφη. Και καλημέρα και στο φίλο από το καταπράσινο Σίδνεϊ. 2-10-95-79-283-4-5. Πάμε σε γραμμούλες και συνεχίζω πάλι μετά με μηνύματα. Λοιπόν, παρακαλώ.
1: Αυτός έφυγε, οπότε πάμε εδώ.
0: Ναι.
1: Καλημέρα.
2: Καλημέρα.
0: Καλώς τον.
2: Καλημέρα, γεια σου, Αγγελή.
0: Γεια σου, Γιώργο.
2: Γεια σου, Πάνο, Γιώργος.
1: Καλημέρα, καλημέρα, Γιώργο.
2: Τι κάνετε?
0: Καλά, φίλε, εσύ?
2: Καλά, καλά. Με τις γραμμές, Βαγγέλη, δεν ξέρω αν το έχουν πει.
0: Μου το έχουν πει κάτι για το δεκάλεπτο και τα λοιπά. Μου το έχουν πει και το έχουμε μεταφέρει.
2: Ναι, είτε, ήμουνα δηλαδή και στη γραμμή, σας μίλαγα, δεν με ακούγατε, κλείνει στο πεντάλεπτο.
0: Δεν σου κάνουμε μούτρα πάντως, να ξέρεις. Είναι θέμα τεχνικό.
2: Στην αρχή αυτό λέω, κοίτα να δεις, λέω που με έχουν σημαδεύσει. Λέω, δεν θέλω να μιλήσω.
0: Όχι.
2: Πλάκα καλό.
0: Είναι
2: το... Όχι, απλώς θεώρησα σωστό να σου το πω κι εγώ, αν δεν το έχουν πει. Εντάξει, τώρα είναι χαζομάρα να περιμένει τώρα ο άλλος πόση ώρα και... Τέλος πάντων, λοιπόν, τι κάνετε?
0: Είμαστε καλά,
2: είμαστε εμείς οι αεξίδες, έτσι?
0: Γιατί να μην είσαι καλά?
1: Δεν είμαστε, όχι λες.
2: Είχαμε καλά, εντάξει, ήταν... Εν τω μεταξύ, εμείς μπερδευτήκαμε, είμαστε και λίγο μπερδεμένοι. Δεν μας ήξα ότι είχε δύο αγωνιστικές πριν το τελείωμα... Να πάρουμε πρωτάθλημα.
0: Ναι.
2: Εν τω μεταξύ, η ψυχολογία του ΑΕΚΤΖΙ από το μπάσκετ. Γιατί τώρα πάω πίσω, ήθελα να τα πω την προηγούμενη εβδομάδα, δεν μπορούσα.
0: Ναι.
2: Που χάσανε όπως χάσανε τα παιδιά εκεί πέρα στο μπάσκετ. Μετά έρχεται το παιχνίδι με τον Παναθηναϊκό. 1-0 στο Καραϊσκάκι. 0-1 ο Παναθηναϊκός. Όλο αυτό που έγινε, πήγαμε λίγο στο ψυχίατρο.
0: Αλλά όπως είπες και εσύ, ήταν πιο ήσυχα από άλλες χρονιές, διότι καθάρισες δύο αγωνιστικές πριν το φινάλε. Έτσι.
2: Ναι. Εντάξει, πολύ σπάνιο για έναν ΑΕΚΤΖΙ αυτό.
0: Πρώτη φορά έγινε, αφού ναι. το είχε πει και ο Κώστας, ο κ. Τζόγλου, το άκουσα. Είχε πει ότι ποτέ δεν είχε πάρει πρωτάθλημα πριν την πρώτη λεφτά αγωνιστική.
2: Ναι. Λοιπόν, MVP που είναι η ερώτηση που γίνεται τώρα για μένα.
0: Ναι.
2: Πρώτα ο πρόεδρος, μετά ο Ριμπάλτα και μετά από την ομάδα ποιον να βγάλεις, Ευαγγελή, για πες μου. Όλοι καλοί και ο Στρακώσια, δηλαδή δεν μπορείς να πεις το Στρακώσια MVP. Πόσα παιχνίδια ο Στρακώσια βοήθησε την ομάδα.
0: Ναι, ήταν γενικά, έκανε πολύ καλή χρονιά.
2: Το Ρέλβας δεν μπορείς να τον βγάλεις MVP.
0: Και το Ρέλβας μπορείς.
2: Και με τον γκολ στο Βόλο εκεί πέρα που ισοφάρισε. Είδες τώρα αυτός ο βαθμός πώς βοήθησε στο τέλος την ομάδα. Όλοι οι βαθμοί είναι, αξίζουν.
0: Στο τέλος που κάνεις ταμείο μετράνε όλα.
2: Mm-hmm. Τίποτα. Έγινε αυτό που έκανε ο πρόεδρος που δεν ασχολήθηκε αυτός με τα της ομάδας και άφησε εκεί το Ριμπάλτα. 8 μήνες δεν είχαμε ακούσει τη φωνή του. Μπήκε, έγινε δουλειά. Ήταν ωραίο αυτό που έγινε και έτσι πρέπει να γίνεται. Έτσι πρέπει να γίνεται. Μακάρι να συνεχιστεί τώρα αυτό το πράγμα, γιατί εμείς έχουμε και αυτό. Μετά από πρωτάθλημα τα καταστρέφουμε όλα. Αλλά βλέπω και ακούω ότι θα πάει καλά από εδώ και πέρα. Το έχουν στρωμένο, έχουν διάθεση να το κρατήσουν, να το δουλέψουν σωστά. Μακάρι να έχουμε συνέχεια, να βλέπουμε ωραία πράγματα. Γιατί εντάξει, αξίζουμε κι εμείς να... Τώρα τι έχει γίνει, έχουμε ρίξει τη βάση, να ρίξουμε τα τσιμέντα στις κολόνες, να στεριώσει όλο αυτό το που έχουν φτιάξει σήμερα. Να πάμε να το συνεχίσουμε σωστά το πράγμα. Με 3-4 προσθήκες, δεν ξέρω εγώ πώς θα γίνουν, 5-6. Και καλό που, αυτό που ακούγεται ότι θα κρατήσει πολλούς από τη φετινή τη χρονιά, για μένα είναι πολύ σωστό, αυτό πρέπει να γίνει, να κρατηθούν πολλοί, τουλάχιστον αυτοί οι 9-10 που
0: ήταν ο κορμός.
2: Που ήταν στάνταρ.
0: Ο κορμός. Ο κορμός.
2: Ναι. Αν μπορείτε, εκτός αν έρθουν τώρα τίποτα προτάσεις, π.χ. για το Ρέλβας έρθουν τίποτα τρελά λεφτά για το Ζήνη, για το Γκοϊτά. Εντάξει, τώρα εκεί πέρα τι, δεν ξέρω αν μπορείς να κάνεις κάτι.
0: Κοίταξε,
2: έτσι βέβαια, έτσι, και από τι ομάδες θα έρθουν και πρωταθλήματα.
0: Φίλε, κοίταξε να δεις, όταν είσαι στο παιχνίδι, υπάρχει και η αγορά, υπάρχει και η πώληση. Δεν μπορεί δηλαδή, όπως λες τώρα, παράδειγμα, αν έρθει μια πολύ μεγάλη πρόταση για το Ρέλβας, τη στιγμή που τον αγόρασε, πώς τον πήρες, 2,5 εκατομμύρια, τον αγόρασε εκ το Ρέλβας.
2: Τέσσερα.
0: Έτσι, τώρα, ναι, τώρα ναι. Το 4 γίνει 14, δεν μπορείς να πεις όχι.
2: Ναι.
0: Παράδειγμα δίνω, έτσι.
2: Λοιπόν, ωραία, λοιπόν, καλή συνέχεια.
0: Έγινε, Τζόρτζ.
2: Με υγεία σε όλους και συγχαρητήρια στην ομάδα.
0: Έγινε,
2: μακάρι φίλε. Να το συνεχίσει όλο αυτό το καλό που γίνεται.
0: Να είσαι καλά, φιλαρακούλια.
2: Καλή συνέχεια σε όλους.
0: Να πούμε ότι στο Γιώργο Πενελούτη και εμείς τον αγαπάμε, γιατί λέει καλημέρα, αδέρφια, σας αγαπώ. Έχεις την αγάπη μας, Γιώργο μου.
1: Είναι αμφίδρομο.
0: Είναι αμφίδρομο αυτή η σχέση. Πάμε παρακάτω. Παρακαλώ.
3: Καλημέρα, παλικάρια.
0: Καλώς το να.
3: Πάμε σε Φλό.
0: Τι έγινε, Φλό.
1: Τι έγινε.
3: Τι να γίνει, να κάνουμε ταμείο, Βαγγέλη μου. Να κάνουμε ταμείο. Προσπαθούσα να πάρω και την Πέμπτη και την Παρασκευή.
0: Ναι.
3: Αλλά γινότανε χαμός στις γράμμες. Λοιπόν, πρώτα είχαμε πάρει το κύπελο Ελλάδας στο μπάσκετ. Ήταν τότε η επόμενη μέρα που εσύ έλειπες. Ήταν ο Πάνος ο Γρήλος που έκανε την εκπομπή. Θυμάσαι, Πάνο.
1: Για πες, το κύπελο στο μπάσκετ.
3: Όταν πήραμε το
0: Παναθηναϊκό φέτος τώρα.
1: Α, το Παναθηναϊκό.
0: Γιατί είπα το, τι ήταν τότε. Τι ήταν τότε.
3: Κάτι είχε συμβεί και δεν ήσουν και έκανε ο Πάνος στην εκπομπή. Και ήταν τότε που είχε βγει ο κύριος Γιώργος και λέει, παιδιά, πέσατε όλοι στο Ραταμάν επάνω να τον εφάτε και σιγά σιγά θα στώσει ομάδα και το ένα και το άλλο. Και είχα βγει εγώ έτσι εκνευρισμένος αρκετά και είχα πει τι να το κάνω ρε στο κυπελάκι. Τι να το κάνω το κυπελάκι άμα δεν πάω Final Four. Που μου είχε 11-0 Ολυμπιακός στην Ευρωλίγα και δεν έχει βρει λαγούμι να κρυφτεί ο Ραταμάν. Και έτσι είχε παρεξηγηθεί λίγο ο κύριος Γιώργος, ο οποίος εγώ τον εκτιμάω πάρα πολύ, έτσι, δεν έχω είτε βεντούτης κοινά ούτε τίποτα, και να βγαίνει και να λέει και την άποψή του, γιατί είναι καλός, είναι ωραίος, παραθυναϊκός γνήσιος. Το θέμα τώρα είναι ότι εγώ, Βαγγέλη, βλέπω όπως σου είχα πει ότι η Βαλένθια θα το πάρει. Το πάρει να λοιπόν.
0: Θα το τερματίσει, λες.
3: Τα λέγα και από τον Οκτώβριο ότι θα πάει Final Four. Και λέγαμε για τη φανέλα, την βαριά.
0: Εντάξει, κοίταξε, λογικά. Η λογική λέει ότι το φαβορί θα είναι από το ζευγάρι το πρώτο, από το Ολυμπιακός Φενέρ. Έτσι λέει η λογική. Το φαβορί του τελικού. Δηλαδή πιστεύω ότι ή το Ολυμπιακός περάσει, που έχει λίγο παραπάνω πιθανότητες, γιατί η Φενέρ είναι και αυτή πολύ καλή ομάδα. Είτε η Φενέρ αυτή θα είναι, αυτό το ζευγάρι θα δώσει το φαβορί. Τώρα Η Βαλένθια είναι ανισόρροπη. Είναι ανισόρροπη. Πραγματικά δηλαδή δεν ξέρεις τι μπορείς να περιμένεις από αυτούς τους τύπους.
3: Η λογική λέει Ολυμπιακός.
0: Ναι, πρώτο φαβορί Ολυμπιακός, δεύτερο Φενέρ. Στα χαρτιά αυτή είναι.
3: Γιατί είναι με διαφορά η καλύτερη ομάδα μέσα στη σεζόν, έτσι.
0: Κοίταξε, και τη Φενέρ εδώ στην Ελλάδα, και τη Φενέρ εδώ στην Ελλάδα την αδικούμε. Και δεν τα λέω τώρα που αποκλείστηκε ο Παναθηναϊκός. Η Φενέρ, μην ξεχνάμε ότι από τις 38 αγωνιστικές στις 30 ήταν αυτή πρώτη. Και έκανε εκείνο το ναυάγιο 1,5 μήνα που χάσε 5 μάτσες μαζεμένα, ναι. Και βρέθηκε τη δεύτερη και τρίτη. Έτσι. Ναι. Είναι η περσινή πρωταθλήτρια Ευρώπης. Έχει κάποιους παίκτες οι οποίοι είναι πάρα πολύ ποιοτικοί. Ασφαλώς στην Ελλάδα, στην Αθήνα, ο Ολυμπιακός που κι αυτός τώρα δείχνει ότι στο κατάλληλο σημείο, τελευταίο δίμηνο, είναι πολύ καλός, είναι πολύ συγκεντρωμένος, ναι. Παίζει καλό μπάσκετ. Συνιστά το πρώτο φαβορί. Αλλά λέω ότι η σειρά για μένα στα φαβορί είναι Ολυμπιακός, Φενέρ. Και μετά από το άλλο ζευγάρι, θεωρώ ότι η Βαλένθια θα πρέπει να καταπιεί θάλασσα για να μην περάσει αυτή τη ραλ.
3: Κοίταξε, ένα παιχνίδι είναι έτσι. Αυτά τα παιχνίδια βλέπεις που σκέφτονται. Ένα σούτ, ένα τρίποντο, ένα μαρκάρισμα, ένα διαιτητικό λάθος μπορεί, δεν ξέρεις. Η λογική λέει Ολυμπιακός, έτσι, και ότι θα σπάσει την κατάρα το πρώτο.
0: Για να
3: το πρώτο δεν το παίρνει ποτέ.
0: Ναι, μέχρι τώρα.
3: Αλλά εγώ λέω ότι θα το πάρει η Βαλένθια.
0: Okay.
3: Λοιπόν, και επίσης βλέπω, Βαγγέλη μου, στα play-off βλέπω σκούπα ο Ολυμπιακός. Η ομάδα έχει στοιχεία διάλυσης, δεν υπάρχει συνοχή, τίποτα, βλέπω σκούπα ο Ολυμπιακός.
0: Τώρα δεν μπορείς να ρωτήσεις τον Παναθηναϊκό, τώρα είναι τόσο τέτοια η απογοήτευση στην ομάδα, είναι τέτοια απογοήτευση.
3: Βλέπω και δύσκολα τον ημιτελικό με τον ΠΑΟΚ, τον βλέπω πολύ δύσκολα.
0: Τι να σου πω, εγώ αν άκουγες την εκπομπή προχθές, είχα πει τη γνώμη μου, που η γνώμη μου ήταν ότι ο Παναθηναϊκός, όπως και να έχει, όσο και άπειρος και να είναι ο Σερέλης, με το Σερέλη θα είχε περισσότερες πιθανότητες να πάρει το πρωτάθλημα σε σχέση με τον Αταμάνος, που είναι τώρα η κατάσταση. Έτσι.
3: Ακριβώς.
0: Γιατί ακριβώς. Για τον απλό λόγο, τον οποίο δεν επιδέχεται αμφισβήτηση, και ο απλός λόγος είναι ότι αυτή τη στιγμή, αν ανακοινώσει μέσα στα ποδήλατα του Παναθηναϊκού ότι φεύγει ο Αταμάν, δεν υπάρχει ούτε ένας παίχτης που να μην χαμογελάσει. Ούτε ένας. Ούτε ο μοναδικός Τούρκος που έχει τώρα στο Παναθηναϊκό, ο Οσμάν, να το πω έτσι χοντρά. Ούτε αυτός. Δηλαδή
3: έτσι.
0: Θα ξαλαφρώσουν αν θα φύγει. Αυτό είναι μια πραγματικότητα και δεν επιδέχεται αμφισβήτηση σε αυτό. Είναι τσεκαρισμένο από 10 μεριές.
3: Έτσι. Και αν θυμάσαι, τα λέγαμε μαζί και συμφωνήσεις και εσύ από Οκτώβριο-Νοέμβριο. Και θα δούμε τώρα. Δεν μου λες τώρα για το ποδόσφαιρο, έχουμε κανένα νέο για προπονητή?
0: Νομίζω ότι οι εξελίξεις θα είναι άμεσες. Πιστεύω ότι είναι θέμα πολύ γρήγορο να τελειώσει ο Μπενίτεθ. Και αυτό σημαίνει ότι θα δρομολογηθούν και με τον καινούριο. Δεν θα τραβήξει πολύ. Η πρόβλεψή μου δεν τραβήξει πολύ, όχι.
3: Πάμε πως ρεμπρόφ μεριά.
0: Είναι τελείως ανοιχτό το πράγμα. Να περιμένουμε λίγο. Να περιμένουμε, είναι σίγουρο.
3: Έχει τελειώσει με την Κηφισιά ο Λέτο.
0: Ο Λέτο τι να έχει τελειώσει, τις υποχρεώσεις του. Την Πέμπτη,
3: ναι,
0: τελειώνει.
3: Ναι, ή έχει ανανεώσει το συμβόλαιο
0: του. Όχι, την Πέμπτη. Μα δεν είναι τώρα αυτό το θέμα τώρα. εδώ πήγες πήρες στο Ρετέγερ Μπαντελή τώρα το συμβόλαιο του προπονητή. Δεν ξέρω αν έχει για του χρόνου, αλλά είναι κάτι το οποίο αυτό, αν αποφασίσει ο Παναθηναϊκός αυτόν, διευθετείται. Δεν είναι θέμα.
3: Ναι. Μάλιστα. Εντάξει, να δούμε. Λοιπόν, χαιρετίσματα σε όλη την παρέα.
0: Έγινε, φλού, να είσαι καλά.
3: Λέμε,
0: καλή εβδομάδα, φίλε. Γεια.
1: Καλημέρα.
3: Ευχαριστώ,
0: πάμε παρακάτω, παρακαλώ.
4: Καλημέρα.
0: Γεια σου, Δημήτρη Βίτση.
1: Καλώς το Δημήτρη.
4: Τι γίνεται?
0: Ορίστε, θα μιλήσουμε πάλι για μπάσκετ. Δεν θέλεις να έχουμε
1: λίγα. Για Eurovision θα μιλήσεις.
0: Για Eurovision, για μπάσκετ θα μιλήσεις.
4: Πρώτα απ' όλα πρέπει να συναφέρετε το Σταύρο. Ένα λογεράκι.
1: Τι έπαθε? Μια χαρά είναι ο καλογεράκης.
0: Έχει απογοήτευση από το αποτέλεσμα.
4: Υπάρχει απογοήτευση.
0: Υπάρχει απογοήτευση.
1: Βγήκε χθες το Μουσουράκι μια χαρά το πρωί, 12 παρά. Τα πει όπως έπρεπε.
4: Ναι. Τέλος πάντων. Θα το ξεπεράσουμε. Εγώ ήθελα να πω το εξής. Ας ξεκινήσουμε με ποδόσφαιρο.
0: Ναι.
4: Η ΑΕΚ πότε πήρε τον καινούργιο.
0: Πέρσι το καλοκαίρι. Πέρσι το καλοκαίρι.
1: Τέτοια εποχή.
4: Σας θυμίσω ότι υπήρχε μεγάλη γκρίνια. Για το πότε ήρθε.
0: Ναι, υπήρχε γκρίνια ότι τι τον περιμένουμε αυτό.
4: Ξεκινάει η προετοιμασία και πώς θα πάμε με προπονητή. Ξέρεις, πολλές φορές στις ομάδες γίνονται πράγματα τα οποία δεν τα γνωρίζουν ούτε οι δημοσιογράφοι για να τα μεταφέρουν. Και κινείς όπως τώρα μπορείς στο Παναθηναϊκό. Δηλαδή, ακούω που λες ότι μπορεί να είναι ο Λέτο, μπορεί να είναι ο Ρεμπρόφ. Μπορεί να είναι και κάποιος που δεν τον έχει ακουστεί ποτέ.
0: Ναι.
4: Και που μπορεί πρώτη φορά στο ακουσμά του να υπάρξει και δυσαρέσκεια. Λοιπόν, δεν ξέρεις ποτέ τι γίνεται παρασκηνιακά. Επίσης, να σταθώ σαν Ολυμπιακός. Ολυμπιακός με κάποια πάρα πολλά χρήματα που πήρε από την απευθείας πρόκριση και την πόλη του Κοστούλα. Νομίζω δεν αξιοποίησε φέτος ούτε τα παιδιά του Youth League. Κανέναν δηλαδή, και με ελάχιστη συμμετοχή φέτος του
0: Μουζακίτη.
4: Πήρε παιδιά, δηλαδή τώρα ο Νασιμέντο από τη Βιζέλα είναι μια επιλογή για να πάμε να παίξουμε στη Champions League. Μου φαίνεται ότι ήταν με πάρα πολύ μεγάλο ρίσκο. Το Στρεφέτσα δεν τον... Καλά, γενικώς δεν τα γνωρίζω τα παιδιά, δεν κάνω τώρα τον έξυπνο. Αλλά νομίζω ότι έπρεπε να πάμε ίσως, δηλαδή με επιλογές που έπρεπε... Δεν μας βγήκε καμία επιλογή από τις φετινές.
0: Μήπως να ήταν από το πιο πάνω ράφι, λες, οικονομικά, ξέρω εγώ, ας πούμε, ή πιο ψαγμένες.
4: Ίσως και λίγο πιο πάνω.
0: Και λίγο πιο πάνω.
4: Και βέβαια αυτό που έκανε τεράστιο λάθος ο Ολυμπιακός είναι με τους Έλληνες, τα παιδιά. Δηλαδή φτάσαμε να έχουμε τόσους πολλούς ξένους που να μην μπορούμε να τους έχουμε στο πρωτάθλημα.
0: Ναι, με τους κοινοτικούς.
4: Ναι. Βέβαια. Λοιπόν, τώρα μην αρχίσουμε να βρίζουμε τον Μάστορα και το Φορτούνι που θα έρθουν. Ή αν πρέπει να πάρουμε, πώς το λένε αυτό το παιδί που είναι δεξίμπακ.
0: Ποιος, ο Αθανασίου?
4: Ναι.
0: Ο Αθανασίου είναι του Ολυμπιακού.
4: Ναι, του Ολυμπιακού. Καλό είναι να τον πάρουμε. Καλό είναι να τον πάρουμε.
0: Βέβαια, εγώ το έχω πει εδώ και πολύ καιρό ότι το παιδί αυτό άξιζε από το Γενάρη την ευκαιρία. Αλλά εντάξει, δεν είναι αργά. Δικό του είναι. Μπορεί να τον πάρει από το καλοκαίρι.
4: Ναι. Τώρα για τα μπασκετικά θα τα πούμε Παρασκευή, νομίζω.
0: Όλη τη βδομάδα δεν θα πούμε τίποτα, δηλαδή, μόνο Παρασκευή.
4: Παρασκευή.
0: Εντάξει.
4: Εντάξει, τώρα είναι ένα Final Four. Πάντοτε, παιδιά, κάνουμε προβλέψεις. Όλοι έχουν πίσω.
0: Εντάξει, κοίταξε, πέρσι είχαμε πέσει και εγώ και εσύ, γιατί είχαμε προβλέψει ότι κανένας από τους δύο θα πάει στον τελικό. Πέρσι είχαμε πέσει μέσα.
4: Ναι.
0: Το θυμάσαι, ναι. Το λέγαμε και οι δύο. Κόντρα στο κλίμα εφορίας που επικρατούσε, ναι. Ότι στον τελικό για εσύ και αλλιώς.
4: Τώρα η μέρα έχει έρθει σε καλή κατάσταση πάλι. Ο Ολυμπιακός δείχνει να είναι σε καλή κατάσταση.
0: Σε πολύ καλή κατάσταση. Η Βαλένθια.

0: τρομερό, έτσι, σε μια χρονιά σε Παναθηναϊκό, Γόριος και Ρεάλ.
1: Έκανε λάθη ο Παναθηναϊκός με τους δύο ψηλούς.
0: Εδώ και 1,5 χρόνο ο Παναθηναϊκός ψηλούς λάθη έκανε.
1: Εννοώ ότι αριθμητικά, εγώ νομίζω ότι αυτό ήταν ένα μεγάλο λάθος στο Αταμάν. Ότι δεν διώχνησε.
0: Δημήτρη, στο 5, από όταν τραυματίστηκε ο Λεσόρ, ο Αταμάν όλο λάθος επιλογές έκανε στο 5. Άστο. Λοιπόν,
1: δηλαδή έμεινε τώρα με, δηλαδή δεν μπορείς να φτάσεις σε αυτό το σημείο της χρονιάς και να είσαι με 1,5 ψηλό, γιατί και ο Φαρίτ δεν ήταν.
0: Το πρόβλημα δεν είναι ο Φαρίτ. Το πρόβλημα είναι ότι ο Λεσόρ παίζει στο 50%. Αν ο Λεσόρ ήταν στο 100%, ο Φαρίτ μια χαρά ήταν για ένα δεκάλεπτο.
1: Και πάλι.
0: Ναι ρε παιδί μου, θες και τρίτο σίγουρα, αλλά σου λέω ότι το χοντρό πρόβλημα δεν είναι ο Φαρίτ. Το πρόβλημα είναι ότι, ότι ρε παιδί μου, ο Ματίας δεν είναι απολύτως έτοιμο και, ήταν πολύ μεγάλο ρίσκο από εκεί που είχες 4 ψηλούς να μείνεις με 2. Μεγάλο λάθος. Ένα από τα λάθη τα πολλά που οδήγησαν τον Παναθηναϊκό εδώ. Έγινε φίλε.
1: Λοιπόν, μίλησα πολύ, φιλιά.
0: Γεια.
2: Καλημέρα. Δημήτρη, για χαρά.
0: Γεια. Άλλη μια γραμμούλα.
2: Πάμε.
0: Ναι, παρακαλώ.
3: Καλημέρα, παλικάρια.
0: Καλώς τον.
2: Καλημέρα.
3: Την ώρα που βγήκε ο Μπαμισοκλού,
0: ναι.
3: Νόμιζα ότι είμαι εγώ και εμείς ακριβώς πάμε στην πολιτική και εκείνος καλημέρα παλικάρια.
0: Άρα...
3: Ακριβώς πάνω, τρομερός συγχρονισμός με το φίλο του συνακροατή, την καλημέρα μου το στέλνω.
0: Παλικάριο, ένας παλικάριο, άλλος το ίδιο πράγμα είναι.
3: Ναι, μα είστε παλικάρια και δεν ήταν το φίλο. Και θέλω να πω τούτο, ότι την γέφυρα στο Γοργοπόταμο την ανατείναξε ο Βελκιώτης μαζί με τον Απολέον Τάζερο που πάνε για τη Ρήλο. Οπότε είμαι από δέρκα.
2: Είπα εγώ κάτι.
3: Τα αγαπώ ρε.
2: Ισχύει.
3: Λοιπόν, θέλω να δώσω θερμά συγχαρητήρια στην ΑΕΚ και στον Όφη που πήραν τους δύο φετινούς εγχώριους τίτλους, γιατί τον Όφη τον ξεχνάμε. Εγώ έχω μια μικρή χαρά στο φίλι γιατί ο γιος μου είναι ΑΕΚτης, έτσι κι αλλιώς. Λοιπόν, και σχολεμένος ο μαπούλιος μου που πήρε και το όνομα του ήταν ΑΕΚτης. Παρόλο κριτικός δεν ήταν Όφη. Μου λέει ένας φίλος, είδε τον Μάριο τον Ηλιόπουλο, παιδιά, που μπήκε με το αγωνιστικό μέσα στον χώρο στη Φιλαδέλφεια. Και μου λέει, τώρα μου λέει, θα μπει, μου λέει, θα το οργώσει, του λέω, το αμάξι που οδηγάει ο Ηλιόπουλος. Είναι με κλικ ελαστικά, γιατί ανήκει στην κατηγορία Φόρμουλα Σαλούν. Φόρμουλα Σαλούν είναι τα οχήματα τα οποία έχουν 600-700 άλογα περίπου, δεν είναι τα οχήματα πιστοποίησης WRC, του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος, έχουν σε μια άλλη κατηγορία και τρέχουν μόνο άσφαλτο. Αν ήταν rally cross, που είναι αντίστοιχα οχήματα σαν του Ηλιόπουλου που είναι με τέτοιες υποδυνάμεις, αλλά τρέχουν σε χώμα, θα μπαινε με τα χωμάτινα μέσα και θα έφταβε. Λοιπόν, αυτό για όσους...
0: Πόσο γνώστης είσαι ρε φίλε, πόσο γνώστης είσαι.
2: Εντάξει φίλε, άμα το έχεις το...
0: Πόσο γνώστης είσαι. Έλα πες το.
3: Θα πω, εμένα ο μπαμπάς μου ήταν σε παλιά σαγόνη, δεκαετία του 80 έγραψε σαγόνες.
0: Μάλιστα. Α, κοιτάξτε, εκ των έσω μάλιστα, οκ.
2: Τι οδηγούσε τότε, Λάντσια.
3: Έτρεχε ο πατέρας μου, αλλά το θέμα είναι ότι από μικρό με έπαιρνε το παιδί μου ράλι Ακρόπολης, Αναβαθίτσο, να σκύνει, τέτοιους αγώνες.
0: Καθώς να δίπλα σε στροφή δεξιά, ξέρω εγώ και τέτοια, έτσι.
3: Μπράβο, έχω δει την τούμπα της Μισελ Μουτών με το Audi, το Group B, το 4, μέσα δεκαετίας του 80 σε ειδική του ράλι Ακρόπολης. Την οποία τότε τούμπα της Μισελ Μουρτών κατάφερε και την έβγαλε φωτογραφία μόνο ο θείος μου. Και είχε πουλήσει τις φωτογραφίες τότε σε ένα περιοδικό της εποχής για αρκετές δεκάδες χιλιάδες δραχμές.
0: Μάλιστα. Κύριε Γιώργο, έχει πάει 7 σιγά σιγά. Δεν θα ήθελα να ολοκληρώσει. Όχι, να σιγά σιγά να ολοκληρώσει. Δεν σε έκλεισα.
3: Όχι. Αυτά τίποτα. Την αγάπη μου στέλνω σε όλους. Τα αδέρφια μας που ακούνε, αν μου πω τώρα ένα ονοματικά.
0: Ναι.
3: Καλή συνέχεια. Αύριο θα σας πάρω για καλαμπούρι.
0: Έγινε. Γεια σου Τζορτζ, γεια.
2: Καλημέρα.
3: Θα σας αγαπώ να είστε καλά παιδιά.
0: Εμείς φίλε μου. Να διαβάσω εδώ ένα μήνυμα μόνο για να φύγουμε. Λέει ο φίλος καλημέρα. Λέει: εγώ νομίζω ότι όταν ο Λουτσέσκο είπε για βοήθεια που ψηλά ήταν αναφορά για τον πατέρα του. Δεν αποκλείεται γιατί είναι πολύ φρέσκο. Δεν αποκλείεται. Λοιπόν, break.

0: σταμάτησε ποτέ. 30 χρόνια μεγαλώσαμε μαζί. Top FM 102,4. Έχεις επιχείρηση, προσφέρεις υπηρεσίες, θέλουμε να ακουστείς. Στη σωστή ώρα, με το κατάλληλο μήνυμα. Γιατί εδώ κάνουμε επικοινωνία. Με στρατηγική και αποτέλεσμα. Νέα συνδυαστικά πακέτα. Νέες μεγαλύτερες δυνατότητες. Κάλεσε στο 2241-068-585 ή στείλε ναι στο Viber 6937-348-348. Top FM 102,4. 30 χρόνια στην κορυφή μαζί σου. topfm1024.gr. Η βάση κάθε μεγάλου έργου ξεκινά από τα θεμέλια. Η τεχνική κατασκευαστική Λαουδίκος Group ανταποκρίνεται σε κάθε πρόκληση με συνέπεια και υπευθυνότητα, αναλαμβάνοντας χωματουργικά, ασφαλτικά, δημόσια και ιδιωτικά έργα, κατασκευές και ανακαινήσεις κατοικιών και επαγγελματικών χώρων και για καθαρό περιβάλλον, ενοικιάσεις κάδων για αποκομιδή μπαζών και σκουπιδιών άμεσα και οικονομικά. Τεχνική κατασκευαστική Λαουδίκος Group. Μιχαήλ Πετρίδη 51, Ρόδος. Τηλέφωνο 2241-0-28074. Αξία σε κάθε έργο. Συζητάς για μπάλα με την παρέα? Στείλε μήνυμα να τα πεις και σε μας. Σχόλιο, πάθος, ενημέρωση. Η ομάδα του Top FM σε περιμένει στο Viber. Στείλε στο 6937-348-348. Εσύ δίνεις την πάσα, μαζί βάζουμε γκολ. Θες να ξέρεις πρώτος τι παίζει? topfm1024.gr. Τοπικά νέα, Ελλάδα, κόσμος και όλη η αθλητική δράση. Όλα έγκυρα και έγκαιρα με ένα μόνο κλικ. Μπες και δες τι συμβαίνει πριν το μάθουν όλοι οι άλλοι. topfm1024.gr. Η ενημέρωση παίζει και online.
1: Γνωρίζεις πως όταν απορρίπτεις τα φάρμακα στα σκουπίδια ή στον νεροχύτη μπορούν να απειλήσουν την υγεία μας? Πως από τον νεροχύτη ή τα σκουπίδια τα φάρμακα περνάνε στον υδροφόρο ορίζοντα και στο υπέδαφος και μέσω της τροφικής αλυσίδας φτάνουν σταδιακά στο πιάτο μας. Υπάρχει όμως λύση. Τα λιγμένα φάρμακα ή αυτά που πλέον δεν χρειάζεσαι μπορείς να τα φέρεις στο φαρμακείο της γειτονιάς σου και να τα απορρίψεις στους ειδικούς κάδους περισυλλογής. Τα απορριφθέντας στους κάδους φάρμακα συλλέγονται από τους συνεταιρισμούς φαρμακοποιών και στέλνονται για ασφαλή καταστροφή σε ειδικές δομές. Προστάτευσε το περιβάλλον, την υγεία μας, την υγεία σου. Επισκέψου το φαρμακείο σου και απόρριψε τα φάρμακα με ασφάλεια. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος. Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού. Φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα. Ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
0: Top FM 102,4.
2: Η πρέπει του day να φορέσουμε τις μάσκες νούμερο 74.
3: Έπαθε φλάσ.
4: Έλα ρε Κώστα.
5: Τότε είσαι τον αγέννητο, συγγνώμη για την επίθεση.
6: Τότε έκανα τα πρώτα μου ποδοσφαιρικά γήπεδα στο γήπεδο.
5: Χωρί μου χρήτσα, όχι επειδή είναι χολύπτης, είπε. Έκανα τα πρώτα μου ποδοσφαιρικά γήπεδα στα γήπεδα.
7: Έτσι, δεν θα είχε αλληλεγγύη η χολύπτης μεταξύ σας και δεν θα έκανε.
6: Ναι, αλλά εγώ κάνω ρημαγδό από Σαββάμ, δεν κάνω ένα-δύο.
8: Μασονία των ηχοληπτών.
9: Πήρε το ροζφύλλο αγώνο. Αγώνο, ωραίο. Ροζφύλλο αγώνο.
10: Το καλό φινάλι γυάλι, γυάλι. Ωραίο. Γιάννη.
9: Στη Ρόδο να είμαι σε κολοθό. Κολοθό, ωραίο. Ισπανικό, κολοθό.
11: Βήμα μου έρθω το Λιπερνά.
12: 5 και 4 το τζάμπλ. Το τζάμπλ, είδες τι ωραίο. Το τζάμπολ.
13: Παίζει πολύ σημαντικό ρόλο σε μια ομάδα αν οι ποδοσφαιριστές εκτιμούν τον ποδοσφαιριστή.
14: Ο Διονύσης.
13: Οι ποδοσφαιριστές εκτιμούν τον προπονητή.
14: Α.
13: Όπως μετέφερε και νωρίτερα ο Δημήτρης Τζόρτζου. Πώς το πα.
15: Ο άνθρωπος είναι επικίνδυνος.
16: Μπήκε με τα δίχτυα στην μπάλα. Προσπαθώ να δω ποιος παίκτης είναι.
17: Σαν τσιπούρα έμεινε μέσα στα δίχτυα.
16: Μπήκε με τα δίχτυα στην μπάλα.
18: Η Ρώμα ανακοίνωσε την απόλυση του Γιούριτς από τον Πάγκοτιτς. Ναι, ο Γιούριτς από πού θα έρθει? Από τον Πάγκοτιτς.
19: Περιφερίας Βόλου. Το Β με Κ.
20: Έχουμε φίλες.
21: Σάματσι, ξέρω εγώ.
20: Φίλους. Μην ζαλίσατε με τα σάρδα μου. Για πάμε στον επόμενο, θα γράφει ιστορίες.
22: Ό,τι είναι καλό τέρμα, καλό τέρμα, δεν είναι θέμα. Απλά του λείπουν 5 πόντι.
23: Ναι.
3: με το απερίγραπτο όνομα Βουτζεχσχακίκουκιουιχέκα.
4: Λοιπόν, το εγκαταλείπεις αυτό το πράγμα πρωτού γίνει. Ανήκες στο σκλάβι. Αυτά τα ακούς μόνο στον BWin Sport FM.

0: Επιστροφή στη δράση. Αλήθεια είναι αυτό που λέει ο φίλος μας ο Γιάννης Γκίζη 13 και Φρατζή. Ρε Μπαγάσα Πανούλη, λέει πως το τράβηξε όλο το ημίωρο μόνο που πέτσε ο Μπόι σε ένα τραγούδι ρεθυρίο. Μεταξύ των γραμμών είχε ένα κομμάτι και το βάζει για γέφυρα, ρε φίλε. Απλά πράγματα. Καλημέρα, παρέα, όλα ωραία, όλα καλά. Είμαστε πρωταρτητές. Ο Σούπερ Μάριος, κατά τη γνώμη μου, μισό άκυρο λόγο έβγαλε. Ο Πάοκ αυτοκτόνησε. Λοστάθη Πάικ, Γκίτεσλο, ο Ινδιάνο. Καλημέρα, Βαγγέλη, γιατί να μην αφήσει τον 50 να δουλέψει με την ομάδα το καλοκαίρι για να κάνουμε μεταγραφές εκείνος. Άντε πάλι από την αρχή. Δεν θα δούμε μας περιμένα δυστυχώς. Γιατί, φίλε, όλοι οι άνθρωποι οι οποίοι βρίσκονται είτε σε κέρυες θέσεις στον Παναθηναϊκό και το κλίμα που παίρνει μέσα από την ομάδα γενικά, είναι ότι δεν πρέπει να συνεχίσει με αυτόν τον προπονητή. Δεν το παγώ, ούτε ο Ρήλο, ούτε κανένα. Οι άνθρωποι οι οποίοι κατέχουν τις θέσεις, η εισήγηση που έχουν κάνει είναι αρνητική για μια σειρά από λόγους. Και εμείς από αυτό που βλέπουμε, μπορούμε να δικαιολογήσουμε αυτή την απόφαση. Εγώ αυτό λέω. Διότι καινούριο ο ένα, καινούριο και ο άλλο. Παράδειγμα, δείτε σε δύο μεγάλε ομάδε, δύο καινούργιοι προπονητέ. Δείτε την πορεία του Νίκολιτ, ο οποίο ναι, πήρε από την προετοιμασία την ομάδα, αλλά δεν έκανε και τι βαρύγδουπε μεταγραφέ τύπου Παναθηναϊκού. Έτσι. Και ο άνθρωπο έδειξε από την αρχή. Μη για να πάμε και στον Παναθηναϊκό, και άλλοι προπονητέ έχουν έρθει μεσού σεζόν, αλλά δείχνουν κάποια πράγματα. Καλημέρα από το δυστυχώ σα ακούω εργασιακό ταξιδάκι να ψυχεί τη πάρτη. Καλή τελευταία πρωταθληματική κρίνια, σε λίγο θα αρχίσει η κρίνια σχεδιασμού, λέει ο Χρήστος. Καλημέρα, καλή εβδομάδα.
1: Έχει μπάσκετ, παιδιά. Καθίστε.
0: Βαγγέλη και πάνω. Όλα καλά, χθες φιέστα, αλλά ο Σούπερ Μάριο ούτε τη δικαιοσύνη ήλιο εννοείται, λέει. Έστω ένα φέρτο-φέρτο, λέει το Ακύλα, λέει ο Τάσος. Καλημέρα, Βαγγέλη και πάνω. Μπράβο στο Ρώτα για τις δηλώσεις. Εγώ πιστεύω ότι ο Μπένιτεθ δεν θα φύγει. Καλή εκπομπή, λέει ο Παγωτατζής. Βαγγέλη, καλημέρα και καλή εβδομάδα. Ευχαριστούμε τον Παναγιώτη για το στήριο τη Αμπεστού που μα έδωσε. Γιώργο Ολυμπιακό Μελβούρνη και ένα φακτικό αστέρα. Εντάξει, δεν ξέρω αν πρέπει να ευχαριστήσω τον Παναθηναϊκό για το εισιτήριο που σου έδωσε, αδερφέ. Παναθηναϊκό έπαιξε τον Παναθηναϊκό, δεν το καταλαβαίνω εγώ αυτό. Πραγματικά λυπάμαι, λέει πολύ για τον Νίκο από Ανάκασα. Να είναι γερός να το θυμάται, όλες τις όμορφες στιγμές με το σκυλάκι, τόσοι έχουμε στη ζωή μας αυτές τις όμορφες ψυχές. Νιώθουμε τι περνάει ο Νίκος τώρα, λέει ο Τζόρνταν.
1: Ναι, κάτσε πάνω στο τέτοιο ρε.
0: Την ώρα μπήκε σπίτι, ναι.
1: Δηλαδή, μέρα τη χαρά, α πούμε.
0: Ναι, ναι, και τη μέρα τη χαρά. Καλημέρα, Βαγγέλη, καλημέρα και στη συμπάθειά μου. Καλή εβδομάδα, Σούλ Γιάννη Ολυμπιακό. Μια αντικειμενικό. Είμαστε Βαλκάνοι και αγαπάμε ακόμα περισσότερο τη Βουλγαρία από το Σάββατο το βράδυ, λέει ο Γιάννη. Επίσης, επειδή κάποιοι λέει δεν θα καταλάβουν, λέει το κλάμα του φίλου, ένα έχω να πω. Ο σκύλος ειδικά είναι πιο ιδιωτελής αγάπη μετά από αυτό τη μάνα και είναι μια ψυχή που σε βοηθάει να γίνει καλύτερο άνθρωπο. Συμπαράστασή μου στο φίλο. Έχω χάσει σκύλο και ξέρω πώ είναι, λέει ο Γιάννη. Καλημέρα, Βαγγέλη και Πασών των Ρωσιών πάνω. Το γεγονός της μέρας χθες ήταν η νίκη της αδιάφορης Newcastle με 3-1 επί της West Ham. Η ομάδα της καρδιάς μας θέλει μόνο ένα βαθμό σε δύο μάτς για να τελειώσει μια χρονιά εφιάλτης. Α, Γιώργο, είσαι δικός μου.
1: Τεταμέως.
0: Είσαι δικός μου, Γιώργο. Ναι, ξαλαφρώσαμε. Ξαλαφρώσαμε. Σωθήκαμε. Σωθήκαμε. Λοιπόν, και πάμε στον κόσμο. Περιμένει 2-10-95-79-283-4 και 5 οι γραμμές. Πριν πάμε στον κόσμο, όμως, να πω ότι αν αναρωτιέστε πού να πάτε για παιχνίδι και διασκέδαση, μην το σκέφτεστε μακριά. Το Ρίζες Καζίνο Μόν Παρνές είναι πιο κοντά από όσο νομίζετε. Σε μόλις λίγα λεπτά από το κέντρο της Αθήνας είστε ήδη εκεί που παίζετε το παιχνίδι. Ρίζες Καζίνο Μόν Παρνές, τόσο κοντά, τόσο συναρπαστικά. Ρυθμιστή σε ΕΠΣ, μερικοί για άτομα των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Φύγαμε πάνω, πάμε στον κόσμο.
1: Λοιπόν, πάμε.
0: Παρακαλώ, καλημέρα.
1: Είμαστε εδώ. Καλημέρα.
2: Καλημέρα, παιδιά.
0: Καλώς τον.
2: Καλημέρα, τι κάνουμε.
0: Έλα, Τζορτανάκο.
1: Καλώς τα, παιδιά.
2: Δεν θα έπαιρνα τηλέφωνο, λίγο θα μιλήσω, γιατί με επηρέασε αυτό με τον Νίκο.
0: Α, με το σκύλο.
2: Ναι, ναι, ρε φίλε. Γιατί πραγματικά όσοι ασχολούμαστε, όχι ότι ο υπόλοιπος κόσμος δεν τα αγαπάει τα ζώα, απλά όταν το έχεις μέσα στο σπίτι, γίνεται μέλος της οικογένειας, είναι πολύ βαρύ. Και όταν περνάνε τα χρόνια και δεν είσαι, γιατί πραγματικά, επειδή και εγώ έχω σκύλο και γάτα, αλλά πιο πολύ με το σκύλο ασχολούμαι στο σπίτι. Πραγματικά, παιδιά, η αγάπη που παίρνεις από τα ζώα αυτά δεν υπάρχει. Δηλαδή, σκέψου πρωί, μεσημέρι, βράδυ ότι θα χάσω το χρόνο το δικό μου όπως και τώρα για να τακτοποιήσω πρώτα τα ζώα και μετά εμένα. Γίνεται μέλος της οικογένειας. Νίκο, κράτα τις όμορφες στιγμές πραγματικά, όλες τις αναμνήσεις που έχεις με το σκυλάκο. Βάλτε σε εκεί στο σκληρό σου δίσκο και κουράγιο, δηλαδή δεν υπάρχουν λόγια. Τώρα ακούγεται πολύ βαρύ, γιατί υπάρχει και αντίθετη μεριά που εξισώνει κάποια πράγματα και δεν μπορώ να το καταλάβω, ποτέ μου δεν το κατάλαβα. Απλά από μικρό παιδί είχα την τύχη με τους γονείς μου να έχουν περάσει οτιδήποτε είδος ζώο υπάρχει, ένα είναι κατοικήσιμο, έτσι, κατοικίδιο μου στο σπίτι. Είχαμε την άμεση επαφή με το αποκορύφωμα που είχε ο παππούς μου, ακόμα το θυμάμαι, κατσικάκια. Δηλαδή εμένα το πρώτο μου κατοικίδιο ήταν κατσικάκι. Μιλάμε για, είμαι και στο χωριό, είμαι από επαρχία και έχω την ευλογία αυτή με κατσίκες, κότες, τώρα τελευταία είχα φίλο ένα γάιδαρο, ό,τι θες.
0: Ωραία είναι η γάιδαρα.
2: Ένα σύγχρονος Νόε. Ναι, ναι, μα τα αγαπάω πάρα πολύ. Γι' αυτό, Νικόλα μου, κράτα τις όμορφες στιγμές και προχωράμε. Συνυπογράφω τώρα για να φύγω από το βαρύ κλίμα με το φίλο για Βουλγαρία. Συνυπογράφω με δύο πόδια και δύο χέρια.
0: Τι σου άρεσε στο κομμάτι?
2: Το κομμάτι είναι, παιδί μου, την κινησιολογία της τραγουδίστριας.
0: Αχ, τον Αγίου.
2: Ναι, ναι, αυτό το κάνω και εγώ τώρα που να με δεις έτσι. Τελείως καταστροφή. Λοιπόν, το αντίθετο. Όχι, ήταν εγώ μόλις βγήκε. Γιατί στα κλεφτά έβλεπα τη Eurovision. Μόλις βγήκε η κοπελίτσα, λέω, είναι πολύ δυνατό. Έχει όλο το πακέτο.
0: Άλλο είπες, αλλά δεν λέγεται στον αέρα.
2: Ναι,
0: εντάξει, ναι, οκ.
2: Πάντως και διαγωνιστικά, ρε παιδί μου, να το πούμε τραγουδιστικά, να το πούμε, πώς θα το πούμε τώρα. Και να μην ξεχνάμε ότι είχαμε και ελληνική συμμετοχή στο αυτό. Δηλαδή είναι...
1: Η μουσική είναι γραμμένη από Έλληνα.
2: Ναι, ναι, είναι πολύ γνωστός.
1: Και η Βικτώρια Χαλκίτη έκανε φωνητικά.
2: Ναι, κοίταξε να δεις από το δικό μας, ήταν δύσκολο πάνω γιατί... Η αλήθεια να λέγεται τώρα και της Αυστραλίας και τα και Δανία, Φιλανδία, ήταν καλά τα τραγούδια.
1: Εμένα δεν μου άρεσε της Φιλανδίας τόσο πολύ που να πεις ότι ήταν για πρώτο.
2: Εδώ ρε φίλε πήρε υψηλή θέση Μάλτα.
1: Εντάξει.
2: Το αποκορύφωμα όμως ήταν όλα. Ταιριάριξαν αγγέλιο.
1: Ήταν ρε παιδί μου, αυτό ήταν, είχε το ρομάντζο αυτό το κομμάτι, ρε παιδί μου. Χτυπάει άλλο.
0: Ξέρετε όμως μπαγάστε στα κομμάτια, βλέπω, τα ξέρετε. Πάνω και εσείς μετά έχεις τα ακούσει εσύ. Σας παρακαλώ.
1: Μπορεί την ψηφοφορία να μην την είδαμε γιατί κοιτάξαμε.
0: Παρακαλώ κύριε Τζόρνταν.
2: Είστε offside, εσείς που ήσασταν και την Τζέι πρέπει να τα γνωρίζετε.
0: Εντάξει, δεν έχω τόσο τρέλα για το συγκεκριμένο διαγωνισμό.
2: Κοίταξε, το μεγάλο το θέμα ήταν σε επιτροπές. Εκεί έγινε το μαγείρεμα.
0: Νομίζω ότι πάντα εκεί γίνεται το μαγείρεμα.
2: Αλλά, πάντα εκεί για να το κλείσω και να προχωρήσω και παρακάτω, θα πω ότι πραγματικά πέρυσι, σε ποιότητα, σε όλο παρουσία, με το τραγούδι, η συγκίνηση και όλο αυτό που μετέφερε το κορίτσι μας, ήταν λίγο η έκτη θέση για μένα. Mm. Δηλαδή, αν είχαμε μια ευκαιρία, ήταν πέρυσι.
0: Ναι.
2: Τώρα στα αγωνιστικά προχωράμε. Άντε με το καλό, κύριε Γιάννη, να φέρεις το Σέμπα. Άσε τώρα, ούτε ρεμπρόφ, ούτε τέτοια, δεν θέλω να ακούω. Σέμπα λέτο, είναι εδώ το παιδί δικό μας. Να πλησιώσει τα υπόλοιπα παιδιά, να πάει ομάδα τρένο. Κύριε Γιάννη, δεν ξέρω αν ακούς, ο γραφικός από τη Ρόδο.
0: Ναι, το μεταφέρουν. Έγινε, να είσαι καλά.
2: Την αγάπη μου και παιδιά, είπαμε έτσι, υγεία, υγεία, γιατί βλέπετε, χάνουμε κόσμο. Και δυστυχώς χάσαμε και εδώ δύο μάνα και κόρη, έτσι.
0: Σε τροχαίο χτες.
2: Για έναν ασυνείδητο, ένα βλάκα, με συγχωρείς, που πήγαινε με τα χίλια.
0: Δυστυχώς.
2: Λοιπόν, προσοχή παιδιά στον δρόμο. Να είστε καλά.
1: Καλά πάνω, καλημέρα.
0: Πάμε παρακάτω. Παρακαλώ.
3: Καλημέρα.
0: Καλημέρα.
3: Εγώ είμαι.
0: Ναι, Μιχαλήση.
3: Mm-hmm. Αρχίζω λίγο. Ανέβω σε μια μπανανιά και θα τρώω μόνο μπανάνες αφιερωμένες στην Eurovision και στον πάνω που δεν μου το έχει βάλει ποτέ να τα ακούσω, να τα ακούσετε και εσείς, να ακούσετε τα λόγια. Λοιπόν, παιδιά, εντάξει, πολύ ενημερωμένους θα βλέπουμε την Eurovision και αυτό με ανησυχεί. Εντάξει, καλό θα είναι λοιπόν.
0: Όχι όλοι.
3: Κάτι θα έχεις.
0: Όχι όλοι.
3: Όχι όλοι, μπράβο, σημαντικό είναι όχι.
0: Όχι όλοι, μην με παίρνει μπαλά.
3: Κάνει τον αριστεριστή, κατάλαβες, και ακούει Eurovision.
1: Τι πάει να πει.
0: Άκου, τώρα έχει έρθει μήνυμα. Λέει είναι αυτό, καλεστής απόψε Ρήλο στο Fight Club να κάνει την ανάλυση της Βουλγαρίας.
3: Ναι.
1: Ούτως ή άλλως, τα κομμάτια που εμείς συνήθως γουστάρουμε πάνε στις τελευταίες θέσεις και σε αυτή την περίπτωση ήταν ένας Λιθουανός ο οποίος είχε μια φωνάρα.
0: Λιθουανία είναι μόνο για μπάσκετ, ρε.
1: Μια φωνάρα.
0: Για μπάσκετ είναι.
3: Και βγήκε 17ο.
1: 17ο. Ναι, τρίποντο. Αχ, τριποντάκια. Βγήκε 17ο. Αλλά εντάξει, δεν περιμένει.
0: Σημασία έχει συμμετοχή.
1: Να εκτιμηθεί, ας πούμε αυτό.
0: Έλα, Μιχάλη, έλα, μην το τραβάμε άλλο με την Eurovision. Φτάνει, πολύ μίλησαμε. Έλα τώρα.
3: Τελείω.
0: Εγώ μιλάω τώρα, πλάκα που κάνει. Ο μόνο που δεν μιλάω είναι εδώ. Πάμε. Προχώρα.
3: Λοιπόν. Να μείνει ο Αταμάσο Παναθηναϊκό. Εγώ σαν Ολυμπιακός θέλω να μείνει ο Αταμάσο Παναθηναϊκό.
0: Και εγώ στη θέση σου αυτό θα ήθελα. Και εγώ στη θέση σου αυτό θα έλεγα.
3: Δεν το ξέρω. Και ο Μπενίτεθ να μείνει. Έτσι να μείνουν στο Παναθηναϊκό.
0: Πάλι με τον Παναθηναϊκό ασχολείσαι. Πάλι με τον Παναθηναϊκό ασχολείσαι.
3: Τέρμα, ρε παιδί μου, λέω από
0: τίποτα. Μιλά, ρε, σε πειράζω, πες ό,τι θες, ρε, πλάκα σου κάνω.
3: Το ξέρω. Λοιπόν, χθες ήταν η πορεία ειρήνη για τον Γρηγόρη Λαμπράκη. Έγινε μεγάλη συναυλία στο Σύνταγμα. Με Διονύση Τσακνή, με Δημήτρη
0: Το απόγευμα ήταν αυτό, έτσι.
3: Mm-hmm. Ναι, ναι, το...
0: Γιατί εγώ ήμουνα το πρωί, στο κέντρο. Ήμουνα κάτω στο μοναστηράκι, είδα εκεί που είχε κάποια πολύ ωραία εκδήλωση με την ομάδα ποδοσφαίρου ακροτηριασμένων του Παναθηναϊκού με την Εθνική Ολλάδα στο μπάσκετ επίσης.
3: Γιατί δεν δείχνουν τίποτα από αυτά, ρε,
0: δεν ξέρω. Δεν και καταλύτε. Μετά ανέβηκα Σύνταγμα πάνω και είδα που ετοιμαζόντουσαν για τη συναυλία εκεί.
3: Ναι, δεν μπορώ να καταλάβω. Δηλαδή, άμα δεν δείχνει αυτά τώρα, τι να πω τώρα, δεν ξέρω τι να πω. Τέλος πάντων, εγώ πιστεύω στον Ολυμπιακό στο μπάσκετ. Να μιλήσουμε και για Ολυμπιακό.
0: Ναι, βεβαίως.
3: Συνδεκαλιστικά μας.
0: Βεβαίως.
3: Λοιπόν, εγώ πιστεύω στον Ολυμπιακό στο μπάσκετ. Δεν ξέρω, τους βλέπω πολύ προσγειωμένους.
0: Αλήθεια είναι.
3: Θεωρώ ότι είμαστε όντως το πρώτο φαβορί, όπως το πες και εσύ, έτσι αρκεί να περάσει τη Φενέρ. Και ότι από εκεί θα προκύψει και το φαβορί του τελικού.
0: Ναι, γιατί αν περάσει τη Φενέρ είναι πολλά τα ωφέλη. Δηλαδή, πρώτα απ' όλα θα του φύγει ένα τεράστιο βάρος. Δεύτερον, θα πετάξει έξω την καλύτερη ομάδα πλην του Ολυμπιακού, δηλαδή από τους αντιπάλους που έχει. Γιατί καλή η Βαλένθια, αλλά η Φενέρ είναι Φενέρ. Έτσι. Έχει μέσα παίχτες οι οποίοι είναι πανογραφίσιμοι μέχρι εκεί που δεν πάει και ένα προπονητή που πέρσι το πήρε. Και το δεύτερο είναι ότι μετά την Κυριακή πιστεύω ότι θα είναι και πολύ περισσότερο ο κόσμος του Ολυμπιακού αν περάσει τον τελικό. Δηλαδή, σε αντίθεση με την Παρασκευή που θα είναι κάπως μοιρασμένα, την Κυριακή πιστεύω ότι μετά θα τα πάρουν όλα τα εισιτήρια Ολυμπιακοί.
3: Εντάξει, λογικό είναι. Εντάξει, τώρα οι τιμές φυσικά που παίζουν και ακούγονται γύρω-γύρω παιδιά είναι εξωφρενικές τώρα, έτσι.
0: Ναι.
3: Δηλαδή, φτάνει 1000 ευρώ να πάρεις εισιτήρια τώρα, μαύρη αγορά, θα γίνει πανηγύρι μεγάλο. Τέλος πάντων, εμείς δεν πάμε. Έτσι, τέτοια, έχουμε άλλες προτεραιότητες. Λοιπόν, και να πω για το ποδόσφαιρο, με τη Λίμπα θέλουμε να συνεχίσει. Απλώς πρέπει να γίνει πιο σωστός προγραμματισμός και με Έλληνες παίκτες και αυτοί που έρχονται για να βοηθήσουν την ομάδα να παίζουν. Δεν γίνεται να κάνεις 10 μεταγραφές.
0: Και να παίζουν περσινή.
3: Και να μην παίζει κανένας. Ναι. Να παίζει με τους ίδιους. Ναι, αυτά είχα να πω, ρε παιδιά. Καλημέρα.
0: Γεια σου,
3: φιλάρκο. Μια Παναγιά πανώ.
0: Γεια, γεια, γεια. Ναι, πάμε. Αφού διαβάσετε το μήνυμα που λέει ότι με κλειστή φωνή εκεί προς τα κέρδιζε με 1000 πόρους διαφορά. Ο Νίκος από την νίκια. Break.
4: Φάσεις, γκολ, ένταση στα κόκκινα. Μόνο εδώ,
5: μόνο εδώ,
4: μόνο τώρα,
5: μόνο τώρα.
4: Το FM 102,4. Το παιχνίδι παίζεται εδώ.

0: 94,6.
1: Αν αποφάσισετε να πάτε εκδρομή, έχετε ένα παραπάνω λόγο με τα νέα ελαστικά Λάσα που διακρίνονται για την υψηλή ποιότητα ασφάλεια, απόδοση και τις τρομερές τιμές τους. Γιατί η Λάσα είναι ένας κατασκευαστής ελαστικών παγκοσμίου εμβέλειας με εμπειρία πάνω από 50 χρόνια και με επίσημο εισαγωγή στην Ελλάδα την εταιρεία Θεοχαράκης ΑΕ. Δεν έχω κάτι άλλο να πω. Εγγύηση μόνο από το όνομα. 2-10-95-79-283-4-5. Συνεχίζουμε με τον κόσμο που περιμένει στο τηλεφωνικό κέντρο. Παρακαλώ, καλημέρα.
2: Καλημέρα.
1: Γεια σου, Νίκο. Καλημέρα.
3: Καλημέρα, Νίκο.
2: Καλή εβδομάδα, τι κάνουμε?
1: Καλά, φίλε, επίσης.
3: Καλά.
2: Πρώτον, ένα σχόλιο μικρό για αυτό που άκουσα τα λόγια του Λάζαρου, του Ρώτα. Εγώ θα πω ότι θα πρέπει οι ποδοσφαιριστές με κάποιες δράσεις, είτε ως σωματείο ποδοσφαιριστών, είτε δεν ξέρω μέσω της ΕΠΟ, να βρεθούν με την κυβέρνηση, με τον αρμόδιο υπουργό, για να κάνουμε διάφορα πράγματα.
1: Δράσεις, δηλαδή δράσεις, ναι.
2: Να επισκέπτονται τα σχολεία καθημερινά από ένα σχολείο. Και εγώ δεν σου λέω ότι θα επηρεαστούν όλα τα παιδιά. Άμα συμπίσεις ένα-δύο παιδιά αρκούνε να τα βγάλεις λίγο από αυτή τη βλακεία που ζουν πλέον, από αυτό το βούρκο. Μην μένουμε στα λόγια. Και δεν λέω γιατί φταίει ο Ρώτα. Λέω ότι πρέπει να βρεθούν όλοι σαν ποδοσφαιριστές και να το συζητήσουν με το σύλλογό τους. Δεν πάει άλλο, γιατί το βλέπουμε καθημερινά. Το βλέπουμε στις πλατείες, το βλέπουμε στον δρόμο, ότι υπάρχει σοβαρό πρόβλημα. Απλά τα γεγονότα αυτά που έχουν συμβεί, οι αυτοκτονίες και αυτά, είναι το, τι να πω, το τραγικό της υπόθεσης, η κατάληξη. Κάτι πρέπει να γίνει πάντως, σίγουρα. Και κάτι πρέπει να γίνει και από τους γονείς της γενιάς της δικής μου. Τους 40-άριδες, τους 35-άριδες, τους 45-άριδες, που βλέπουμε παντού παρκαρισμένα παιδιά, βλέπουμε αδιαφορία, βλέπουμε γκρίνια, α το παιδί το ένα, α το παιδί το άλλο. Όποιος δεν θέλει να κάνει παιδιά, να μην κάνει. Παιδί θα κοιμηθείς το βράδυ και θα πας το πρωί κατευθείαν στη δουλειά και θα σου γκρινιάξει και δεν θα πας εκεί που θες, γιατί έχεις το παιδί και θα γκρινιάξει και θα κλάψει ή θα πεινάσει. Και το βλέπω καθημερινά και με εκνευρίζει αυτό, Βαγγέλη.
1: Ναι.
2: Αν δεν θέλεις παιδί, μην το κάνεις. Πάρε ένα κατοικίδιο ή μην πάρεις τίποτα. Μην είναι όπως είσαι.
1: Και το κατοικίδιο φροντίδα θέλει, αδερφέ.
3: Ναι,
1: άμα είσαι χημείο.
2: Και το κατοικίδιο φροντίδα. Σίγουρα. Τέλος πάντων, πάμε παρακάτω. Με το ποδοσφαιρικό το θέμα, εγώ τουλάχιστον είδα εχθές έναν Ολυμπιακό που βγάλε πάθος, που ήθελε τουλάχιστον να χαλάσει εντός εισαγωγικών τη γιορτή αυτή που στήθηκε για την κατάκτηση του πρωταθλήματος. Δεν πήγε σαν αρνή για τη σφαγή.
1: Ναι.
2: Είδα πάθος, είδα ευκαιρίες του Ολυμπιακού που θα μπορούσε να τον φέρει μπροστά στο σκορ με 2-0 από το ημίχρονο με τον Ελκαμπή. Η μία πιο κλασική απ' την άλλη. Δεν είδαμε πράγματα, δεν περιμέναμε να δούμε ποδοσφαιρικές αλλαγές, ας πούμε, στον Ολυμπιακό. Εγώ περιμένω να δω τουλάχιστον πάθος. Τώρα τα υπόλοιπα είναι από σήμερα το πρωί και μετά. Μέχρι και τον πρώτο προκριματικό που θα παίξει ο Ολυμπιακός. Και αυτό είναι θέμα διοίκησης και προπονητή. Εγώ τη γνώμη μου την έχω ξαναπεί για τον προπονητή. Η γνώμη μου είναι να μείνει ο προπονητής. Να γίνει μια σοβαρή κουβέντα, όπως γίνεται σε όλες τις εταιρείες με τα στελέχη, από το μικρότερο μέχρι το μεγαλύτερο, αν δεν πηγαίνει καλά η εταιρεία. Δεν είναι κακό το να συζητήσεις με τον προπονητή σου και να του θέσεις και κάποια, έτσι, δικά σου που έχεις δει εσύ σε αυτόν που δεν σ' αρέσουν και δεν του λύσανε. Σίγουρα χρειάζονται αλλαγές προσώπων ποδοσφαιριστών που έχει κλείσει ο κύκλος τους και το βλέπεις σε κάθε ευκαιρία. Δεν είναι τόσο τραγικά τα πράγματα όσο τα παρουσιάζουν κάποιοι. Δεν είσαι στην κατάσταση, χωρίς να θέλω να πειράξω και να το πω ειρωνικά, την κατάσταση του Παναθηναϊκού, για παράδειγμα, που είσαι να πάρει 16 χρόνια πρωτάθλημα. Λέτε ότι τι θα κάναμε. Το λέω αυτό γιατί κάποια site χθες ή κάποιοι φίλοι Ολυμπιακοί λέγανε φέρνε την καταστροφή, έτσι. Με ψυχραιμία νομίζω ότι και ο ίδιος ο πρόεδρος θέλει και σαν επιχειρηματίας και σαν οπαδός του Ολυμπιακού να δει τον Ολυμπιακό να ξανακατακτά το πρωτάθλημα και νομίζω τελικά όλα θα πάνε καλά.
1: Μάλιστα.
2: Καλημέρα, καλή δουλειά σε όλους και λίγο περισσότερο μυαλό σε εμάς και σε όλους εμάς που έχουμε οικογένεια.
1: Έγινε, Νικολάκη, να είσαι καλά.
2: Καλημέρα.
1: Γεια. Πάμε παρακάτω, παρακαλώ, καλημέρα.
0: Καλημέρα, Βαγγέλη.
1: Καλησπέρα, φίλε.
0: Ήθελα να κάνω μια φορά στο χθεσινό παιχνίδι της ΑΕΚ με τον Ολυμπιακό για αυτό που συνέβη.
1: Πιο απ' όλα.
0: Για
1: αρχή. Α, με τα επεισόδια που έγιναν πριν.
0: Είναι τρομακτικό τώρα αυτό να συμβαίνει τώρα σε μάτς φιέστας. Να βαράνε τώρα γυναικόπαιδα και έχω δει βίντεο που υπάρχουν συγκεκριμένοι ματατζίδες που έχουν κάνει το ίδιο σε μάτς Παναθηναϊκού. Είναι τα ίδια πρόσωπα. Δηλαδή είναι ντροπή. Μετά κατά τα άλλα στο μάτς, τα ξέραμε ένα μάτς πολύ... Ήξερες, το περίμενες δηλαδή ότι ήταν τέτοιου τύπου παιχνίδι. Για τους Παναθηναϊκούς ήθελα να ρωτήσω. Αν είναι ok με τον Παναθηναϊκό φέτος, με αυτό που παρουσίασε στα play-off. Ήταμε κάτω τα χέρια με τον Ολυμπιακό, νίκη με τον ΠΑΟΚ να χαρίζει τη δεύτερη θέση στον Ολυμπιακό. Φάνηκε λίγο περίεργο, εγώ αυτό έχω.
1: Άρα βγήκε κάποιος αδικημένος, δηλαδή από τους άλλους τρεις, δηλαδή ο Παναθηναϊκός προσπάθησε.
0: Αδικημένος όχι, αλλά
1: είναι η ΑΕΚ αδικημένη.
0: Θεωρώ από την εικόνα του Παναθηναϊκού ότι ευνοήθηκε ο Ολυμπιακός. Δεν λέω ότι ήταν σκεμμένο, αλλά λέω.
1: Και δεν μου λες αρχηγέ, άμα τα βάλουμε στη σούμα, νομίζω ότι. Γιατί η ΑΕΚ τι έχει κάνει ο Παναθηναϊκός με την ΑΕΚ φέτος. Στην κανονική διάρκεια το ξέρεις ότι ο Παναθηναϊκός έκοψε 5 βαθμούς από τον ΠΑΟΚ και τον Ολυμπιακό και κανέναν από την ΑΕΚ.
0: Δεν αντιλέγω,
1: τότε γιατί, δηλαδή είναι η ίδια ανάγνωση ανάποδα. Δηλαδή μπορεί να σου πει και ο Ολυμπιακός, ας πούμε, στην κανονική περίοδο ότι βοήθησε στην ΑΕΚ. Ενώ εμένα, στο ένα με νίκησες και στο άλλο πήρες σοπαλία.
0: Εγώ σου μιλάω καθαρά για.
1: Και γιατί να μιλήσουμε για τα play-off και να μιλήσουμε για την κανονική διάρκεια. Ρωτάω εγώ ήρεμα. Δηλαδή δεν νομίζω ότι ισχύει κάτι τέτοιο από αυτό που λες, γι' αυτό και σου απαντάω με αυτόν τον τρόπο.
0: Όχι, εγώ σου λέω ένα γεγονός.
1: Ναι.
0: Τι έγινε δηλαδή στα play-off.
1: Ναι.
0: Δεν λέω κάτι άλλο. Δεν έκανα κάποια.
1: Τι έγινε στα play-off. Στο play-off ο Παναθηναϊκός ήταν μια κάκιστη ομάδα που με εξαίρεση το χθεσινό παιχνίδι, για να καταλάβεις πόσο κακό ήταν ο Παναθηναϊκός στα play-off, έχει φτάσει σε παιχνίδι να μην κάνει καμία τελική στην εστία. Και χτες με τον ΠΑΟΚ, όπου νομίζω ότι περισσότερο ήταν στο μυαλό τους ότι είναι τελευταίο παιχνίδι στη Λεωφόρο και στο ημίχρονο τα ακούσανε, βγήκανε και κάνανε σε ένα δεύτερο ημίχρονο τις περισσότερες τελικές από όσες είχαν κάνει στα προηγούμενα 5 παιχνίδια. Έχει κάνει πολύ άσχημα play-off ο Παναθηναϊκός. Έτσι. Πάρα πολύ άσχημα. Τώρα, στη σούμα, στο ταμείο, ένα βαθμό εδώ παραπάνω, ένα βαθμό παραπάνω εκεί, αλλά δεν ισχύει, φίλε, αυτό που λες. Δεν νομίζω ότι ισχύει αυτό. Έτσι.
0: Εγώ πάντως, αν ήμουν ο παδός του Παναθηναϊκού, δεν ξέρω πώς θα αισθανόμουν. Δηλαδή, θα δίνω τη δεύτερη θέση στο.
1: Γιατί είναι αδός, γιατί ποιος δίνει σε ποιον, ρε φίλε. Εσένα το πρωτάθλημα το έδωσε κάποιος.
0: Φίλε, όχι,
1: το έδωσε εσένα το πρωτάθλημα κάποιος.
0: Εγώ δεν κέρδισα άξια.
1: Ενώ οι άλλοι δεν κέρδισαν άξια.
0: Δεν είπα εγώ κάτι τέτοιο, αλλά.
1: Ξέρω εγώ τώρα, το πας από εδώ, το πας από εκεί. Προσπαθώ να φορτώσει τώρα μια λέζα, ας πούμε, πάνω στην ιστορία, η οποία σου λέω ότι δεν ισχύει. Και το ξέρεις πάρα πολύ καλά, γιατί σε ακούω ότι δεν είσαι κανένα παιδάκι, ότι γενικώς ο Παναθηναϊκός δεν είναι ομάδα που κάνει τέτοια πράγματα διαχρονικά. Διαχρονικά. Έτσι, νομίζω ότι το ξέρεις αυτό. Δεν χρειάζεται να το πω εγώ.
0: Αυτή την καραμέλα των φιλάθλων του Ολυμπιακού για το 48-14.
1: Τι να μην ξεχάσεις.
0: Έχει κουράσει πλέον με τα.
1: Α, με τα πρωταθλήματα. Εντάξει. Ναι.
0: Ναι. Ενώ έχουν βγει παράγοντες του Ολυμπιακού και έχουν πει πως έχουν έρθει αυτά τα πρωταθλήματα.
1: Μπας περιπτώσει. Νομίζω ότι τώρα σε μια μέρα χαράς για σένα τώρα το να στέκεσαι σε τέτοια πράγματα και για τις δύο πλευρές. Μπας περιπτώσει. Κάνε ένα θέμα. Γνώμη σου είναι. Σεβαστή.
0: Ευχαριστώ πολύ, Βαγγέλη.
1: Να είσαι καλά, φίλε μου. Γεια, γεια, γεια.
3: Καλημέρα.
1: Λοιπόν. Αυτά, τελειώσαμε από γραμμές. Έχει πάει και 29. Να διαβάσουμε κάνα δύο μηνύματα μας οδηγήσουν στο διαμυστικό διάλειμμα. Καλημέρα, Βαγγέλη, και πάνω. Καλή εβδομάδα, καλή εκπομπή να σου ΑΕΚ Ηράκλειο Κρήτης. Καλημέρα στο Σπυράν τον ΑΕΚΤΖΙ που μου στέλνει εδώ φωτογραφίες από βιολιά και τέτοια. Ναι, τα είδα και εγώ, παιδιά, μην στεναχωριέστε. Καλημέρα, Βαγγέλη, και πάνω. Όταν είσαι και δαιμόνος ενός κατοικιδίου και όχι ιδιοκτήτης, η αντίδραση στην απώλεια είναι αυτή ακριβώς όπως του φίλου Ανδρέας. Καλημέρα, παιδιά, καλή εβδομάδα. Τέλος και αυτή η χρονιά πάμε για την επόμενη με καλύτερο σχεδιασμό για την ομάδα και επιτέλους να κάνουμε μεταγραφές που να βγουν. Πάντως, Βαγγέλη, οφείλουμε να παραδεχτούμε ότι οι ομάδες μας όλες τις χρονιές στα play-off δεν δίνουν παιχνίδια για να κρίνουν βαθμολογίες. Τελικά τα παίζουν στα ίσια και είναι πολύ ωραίο αυτό, λέει ο φίλος ο Ραλής. Καλημέρα στο Σπυράν τον ΑΕΚΤΖΙ. Και έχει το Σούπερμαν και λέει. Έξω από ένα τηλεφωνικό θάλαμο. Τώρα με τα κινητά που καταργήθηκαν τηλεφωνική θάλαμη, εγώ που θάλασσα. Καλημέρα, Βαγγέλη, και πάνω συγχαρητήρια στην ΑΕΚΑ μας, αλλά πιο πολλά συγχαρητήρια στον τεράστιο Λάζαρο Ρότα για τις δηλώσεις του και πέρα από το αθλητικό κομμάτι για τα δύο κορίτσια που χάθηκαν. Ναι, Βασίλη, έχει αναφερθεί πολλά και σε από το ξεκίνημα της εκπομπής ο Ρότα γι' αυτό. Έχει συζητηθεί η δήλωσή του και πάντα με θετική έτσι τοποθέτηση από όλο τον κόσμο. Μπράβο του. Καλημέρα, καλή εβδομάδα στον Νικόλα τον Ναυτικό. Δελτίο ειδήσεων και ερχόμαστε για τελευταίο ημίωρο.
4: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
3: Καθυστερήσεις στην κυκλοφορία των οχημάτων σημειώνονται στα ρεύματα εξόδου των δύο εθνικών οδών στην άνοδο της λεωφόρου Βασιλέως Κωνσταντίνου και στην Κατεχάκη από την Ηλιούπολη προς το Βύρονα. Μικρότερες καθυστερήσεις καταγράφονται στην κάθοδο της Κηφισού. Νέες απειλές κατά του Ιράν εξαπέλυσε εχθές ο Ντόναλντ Τραμπ, προειδοποιώντας ότι ο χρόνος τελειώνει για να συνάψει συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου. «Καλά θα κάνουν να ενεργήσουν γρήγορα, αλλιώς δεν θα απομείνει τίποτα από αυτούς», έγραψε σε ανάρτησή του. Σύμφωνα με τον ιστότοπο Άξιος, ο Ντόναλντ Τραμπ συγκάλεσε για αύριο Τρίτη σύσκεψη με τους κορυφαίους συμβούλους εθνικής ασφάλειας, προκειμένου να συζητηθούν οι επιλογές που έχει για στρατιωτική δράση κατά του Ιράν. Για μια επικίνδυνη κλιμάκωση κάνουν λόγο τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα μετά το πλήγμα με μη επανδρωμένα αεροσκάφη που προκάλεσε πυρκαγιά κοντά σε πυρηνικό εργοστάσιο στη δυτική πλευρά της χώρας. Σε εξέλιξη βρίσκονται έρευνες για να προσδιοριστεί η χώρα από την οποία εκτοξεύτηκαν τα ντρόουνς. Οι εκλογές θα γίνουν το 2027, οπότε έχουμε πολλή δουλειά μπροστά μας, ξεκαθάρισε χθες ο Πρωθυπουργός ολοκληρώνοντας τις εργασίες του 16ου Συνεδρίου της Νέας Δημοκρατίας. Αναφερόμενος στο συνέδριο, τόνισε ότι δεν αθροίζει μονολόγους, αλλά συνθέτει απόψεις. Την ιστορία τη γράφουν μόνον οι παρόντες και μόνον οι συμμετέχοντες, δήλωσε χαρακτηριστικά. 4 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους από εχθές το μεσημέρι σε τροχαία δυστυχήματα σε Ρόδο, Ελευσίνα και Πέραμα. Μητέρα και κόρη 57 και 26 ετών με καταγωγή από τη Ρόδο έχασαν τη ζωή τους στην περιοχή Αφάντου της Ρόδου όταν το αυτοκίνητο στο οποίο επέβαιναν συγκρούστηκε με άλλο στο οποίο επέβαιναν πατέρας και γιος καθώς και μία γυναίκα. Ο οδηγός του αυτοκίνητου κρατείται και το μεσημέρι αναμένεται να οδηγηθεί στην αρμόδια εισαγγελική αρχή. Ξεκινούν από σήμερα οι προαγωγικές και απολυτήριες εξετάσεις στα λύκεια της χώρας και ο καιρός γενικά έθριος στην Αττική, έως 26 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.
4: Το FM 102,4. Ζεις την είδηση, ζεις τη μουσική, ζεις τον αγώνα.
5: Η Άνοιξη είναι εποχή joy και την απολαμβάνουμε ανανεώνοντας το σπίτι και τον επαγγελματικό χώρο μας. Με έξυπνες και πρωτότυπες ιδέες.
6: Joy! Τεχνητά άνθη, φυτά, δέντρα και συνθέσεις. Joy! Εντυπωσιακές γλάστρες και κασπό. Joy!
5: Εργαλεία, σκεύη μαγειρικής και εξοπλισμός κουζίνας. Joy!
6: Για κοσμητικά αντικείμενα και πρακτικά μικροέπιπλα.
5: Joy! Λευκά είδη για το μπάνιο και τα πάντα για ποιοτικό ύπνο.
6: Μοναδικά προϊόντα σε μοναδικές τιμές για τον ιδιώτη και τον επαγγελματία.
5: Για ξενοδοχεία, ενοικιαζόμενα δωμάτια και καταλήμματα τύπου Airbnb.
6: Ανακαλύψτε τα και στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα ή pavlajoy.gr. Joy Γιαννακάκης, στη Ρόδο και την Κρεμαστή.
5: Joy. Happy Living Ideas.
7: Συμπολίτες και συμπολίτισσες, ήρθε η ώρα να αλλάξουμε τραπέζι. Κουραστήκατε από υποσχέσεις χωρίς γεύση, από προγράμματα που σερβίρονται κρύα? Στην Ινομαρχία μαγειρεύουμε με γευστική πολιτική. Δεσμευόμαστε για ανάπτυξη στο πιάτο σας, για ποιότητα σε κάθε μπουκιά και για διαφάνεια σε κάθε ποτήρι.
8: Άντε στην υγειά μας!
7: Ινομαρχία, στην πλατεία Καλυθιών. Τηλέφωνο 22410-85726. Ψήφισε με το ποτήρι σου.
9: Ζουζούνι! Ζουζούνι!
10: Μπα, γιατί τέτοιες γλύκες? Έχεις να με πεις ζουζούνι από το γυμνάσιο?
9: Δεν λέω εσένα, καλέ. Δεν βλέπεις το ζουζούνι που μπήκε από το παράθυρο?
10: Ζουζούνι είναι από το παράθυρο, θα μπει. Τι θες, να σου χτυπήσει την πόρτα?
9: Να σου πω, πρέπει να βάλουμε σίτες. Να προστατευτούμε από τα έντομα.
10: Σε αυτό δεν έχεις άδικο. Και τι σίτες να βάλουμε?
9: Ευρώπα φυσικά. Αθόρυβες, κομψές, ανθεκτικές. Όπως τα κουφώματα που βάλαμε.
10: Ναι, Ευρώπα! Που εξοικονομήσαμε και χρήματα.
9: Ζουζούνι μου εσύ.
11: Συστήματα σίτας Ευρώπα. Μοναδικής αισθητικής και μεγάλης ποικιλίας. Ανακαλύψτε τα σε ένα από τα 2.000 σημεία κατασκευαστών με το σήμα Ευρώπα σε όλη την Ελλάδα.
12: Τεχνικό πολυκατάστημα Δράκος ΑΕ. Μακρυγιάννη 10, Ρόδος. Τηλέφωνο 22410-29350. Δράκος ΑΕ. Δράκος. Ένα σημείο, χιλιάδες λύσεις.
13: Γιώργο, πού χάθηκες?
14: Τρέχω και δεν φτάνω.
13: Ετοιμάζω το σπίτι της κόρης. Πάω να δω για πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου και έπιπλα κουζίνας. Με περιμένει και η Μέρη.
14: Κάποιος μου είπε ότι υπάρχουν στην αγορά πολύ φθηνά πλακάκια.
13: Άσε φίλε μου, δεν την ξαναπατάω. Την πάτησα με τον δικό μου κυνηγώντας προσφορές με άγνωστης ποιότητας και προέλευσης προϊόντα. Αυτή τη φορά θα κάνω ό,τι έκανε και ο πατέρας μου με το πατρικό μας. Επώνυμα ευρωπαϊκά σε προσιτές τιμές από το Τσέλιος Μπάνιο. Από ανθρώπους που είναι στην αγορά μας 45 χρόνια. Ξέρουμε ποιοι είναι, ξέρουμε τα προϊόντα τους και ξέρουμε πού θα τους βρούμε. Αυτή τη φορά θα επιμείνω τοπικά. Θα ψωνίσω επώνυμα.
14: Τσέλιος Μπάνιο. Πλακάκια είδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου, έπιπλα κουζίνας. Συγκρίνετε μας και θα γίνετε πελάτες μας.
15: Νιώσε τον παλμό. Ενημερώσου για κάθε είδηση. Για την τοπική επικαιρότητα στη Ρόδο. Για όλα τα αθλητικά αποτελέσματα. Στο topfm1024.gr ακούς ζωντανά τον σταθμό και μαθαίνεις με ένα κλικ τα πάντα. Ένα site. Όλη η επικαιρότητα. topfm1024.gr. Κάθε κλικ. Ενημέρωση χωρίς καθυστέρηση.
16: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήραση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού, φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα. Ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
17: Τώρα το έχει ανακοινώσει ο ίδιος όμως, οπότε δεν είναι.
18: Νικολάκη,
17: η οικογένειά σου
18: στο Twitter. Δεν ήταν πολύ
17: συγγνώμη.
18: Ήταν λίγο μακάβριο.
17: Συγγνώμη. Άμα ήταν ο Στέφανος, θα μου είχε βάλει ήδη την καμπάνα. Η οικογένειά του. Ναι, ευχαριστώ πολύ. Το έχει
18: ανακοινώσει ο ίδιος.
17: Παναγία μου. Ανατριχίλα.
18: Πραγματικά. Ανατριχιάσαμε. Λοιπόν, άντε παιδιά, καλό χειμώνα, θα τα λέμε.
17: Αυτά τα ακούς μόνο στο Bwin Sport FM.
19: 1, 2, 3, 4.

Μπράβο Παναγιώτη. Συγχαρητήρια. Συγχαρήκια. Λοιπόν, εδώ είμαστε, παιδιά. Καλημέρα, καλή εβδομάδα και στους καινούριους που ξυπνάτε και συντονίζεστε με την παρέα στο πρωινό της Δευτέρας 18 Μαΐου του 2026. Και πριν πάω σε οτιδήποτε, θα σας πω ότι αν ψάχνετε ένα σύγχρονο SUV που τα κάνει όλα, το νέο Chery Tingo 4 Hybrid σας περιμένει. Με 204 ύπους, υβριδική τεχνολογία χωρίς ανάγκη φόρτισης και μηδενικά τέλη κυκλοφορίας συνδυάζει επιδόσεις και οικονομία με τον πιο πρακτικό τρόπο. Δεν είναι άλλωστε τυχαίο ότι αναδείχθηκε το νέο Car of the Year 2026. Στο εσωτερικό του διπλές οθόνες 12,3 ιντσών δημιουργούν ένα πλήρως ψηφιακό περιβάλλον, ενώ οι άνετοι χώροι και τα προηγμένα συστήματα ασφάλειας το κάνουν ιδανικό για κάθε οικογενειακή μετακίνηση. Και το καλύτερο, όλα αυτά σε τιμή 24.990 ευρώ. Ένα BSUV που αξίζει την προσοχή σας. Κλείστε test drive και δείτε το από κοντά στα 5 σημεία Chery στην Αττική. Ο Λουκάς λέει: καλημέρα, καλή εβδομάδα. Γιουρτσεβέν, είναι η απόδειξη ότι όταν είσαι 2-13 ακόμα και μανταλάκια να έχεις στα χέρια, λέει, μπορείς να παίξεις οποιαδήποτε ομάδα του πλανήτη στο μπάσκετ. Αλήθεια είναι αυτό. Αλήθεια είναι αυτό, Λουκά. Καλημέρα στην παρέα, καλή εβδομάδα, Στέλνιος Τελάρας. Καλημέρα, Βαγγέλη. Καλή εβδομάδα. Τι παιχνιδάρα έγινε χθες. Τη ένταση και οι δύο ομάδες το πάλεψαν όσο μπορούσαν. Μιλάω για τον μπάσκετ φυσικά και το παιχνίδι με στο Αλεξάνδριο με τον Άρη. Στο τέλος να παίρνει το ροζ φυλαγόνα. Πάμε για Game 3 στα Ανολιώς και από εκεί θα κρυφτούν όλα. Ξεχώρισαν Brian Jones και Νουά για Άρη και Χαραλαμπόπουλος που έκανε ρεκόρ καριέρας για την καλή συνέχεια. Λέω Αργύρης. Καλημέρα, Βαγγέλη. Καλημέρα πάνω σε όλους από Γεωργόπουλος Τρανσφερ. Πρώτη φορά παρακαλάγαμε η Παναθηναϊκή να τελειώσει αυτή η χρονιά λάθος. Όλα από την αρχή μέχρι τέλος ελπίζουμε σε μια πιο δημιουργική χρονιά με πιο καλές επιλογές, λέει ο Θοδόσης. Καλημέρα, παιδιά. Δεν ψηφίζαμε καλύτερα την πιο ωραία γυναίκα στο Eurovision, λέω εγώ. Η Κύπρος θα κέρδιζε περίπατο. Τι κόριτσα ήταν αυτό, αυτή η Αντιγόνη, ρε παιδιά. Ο Μπενίτεθ λέει: έφυγε, ρωτάει ο Αλέξανδρος. Ήρεμα, Αλέξανδρε, έχει πάρει φόρα. Ξεκίνησε με Ουκρανία μεριά, τώρα θε και. Καπόπα δηλαδή. Σιγά. Καλημέρα σα, Βαγγέλη. Ελπίζω να μην κάνουμε το λάθο και να πάρουμε τον Αλμέιδα. Χρειάζεται προσεκτική επιλογή. Για μένα αυτή τη στιγμή ο μόνο που κάνει και μα ταιριάζει είναι ο Λέτο. Γνωρίζει τα πάντα και παίχτε μέχρι και σε τι ομάδα θα αναλάβει, λέει ο Λέτο 13 Γιώργο. Ο Αλέξη λέει: καλημέρα σε όλου. Οι μεγάλοι Σπέρς έχουν ήδη σωθεί, καθώ τα τελευταία αγωνιστική του West Ham θα χάσει βαθμού από τη Mighty Leeds, λέει ο Αλέξη. Νομίζω ότι και η Tottenham μπορεί να το τελειώσει. Παίζει αύριο η Tottenham. Αν νικήσει, το τελειώνει. Καλημέρα, Βαγγέλη. Καλή εβδομάδα σε όλου. Ο σκύλο είναι μέλο τη οικογένειά μα. Λυπητήρια για τον Νίκο, για το σκύλο του. Υγεία σε όλου. Ο Αταμάν πρέπει να φύγει. Κυριάκο, νέο κόσμο. Καλημέρα και από τον Όσκαρ, το σκυλάκο του. Καλημέρα, Κυριάκο, σε εσένα και στον Όσκαρ. Κούκλο είναι. Καλημέρα στον ημιτελικό που είδαμε πρώτη φορά τη Βουλγαρία. Άκουγα Fight Club. Όλοι λέγανε ότι την ψηφίζουν με τα δύο χέρια. Ο Γιάννη. Καλημέρα σε όλο το παρεάκι. Για εμά ο σκύλο είναι ένα κομμάτι τη ζωή μα. Για το σκύλο εμεί είμαστε όλη η ζωή του. Νίκο Κουράγιο. Στέλνει και ο Νικόλα ο Θρύλο από Γερμανία. Με ένα πολύ ωραίο μήνυμα. Καλημέρα, καλή εβδομάδα και κουράγιο στον Νικόλα. Κανέλα, λέει ο Σάκης, προφανώς το δικό του σκυλί. Λοιπόν, τι είναι αυτό, ρε. Περιμένω το σχόλιο σου για αυτά.

0: Μάλιστα. Ωραία, Μιχάλη, μπράβο, να δώσεις συγχαρητήρια σε αυτούς που το φτιάξαν αυτό, ρε. Μεγάλη επιτυχία. Μόνο για σένα, καλημέρα και καλή εβδομάδα. Πήρα τα ξημερώματα στο Κεντζόγλου, λέει, από τα Μπουζούγια και μου είπε τα καλύτερα για σένα. Πόσο καλός άνθρωπος είσαι. Αλλά δυστυχώς έχεις ένα ελάττωμα μεγάλο, είσαι βάζελος. Αυτό συμφώνησα κι εγώ. Καλημέρα και πάλι, λέει ο Λεωνίδας. Κωστάρας είναι πολύ καλός φίλος. Πολύ καλό παιδί. Και τα αισθήματα είναι αμοιβαία και από μένα για τον Κώστα. Εγώ, λέει, από Eurovision ξέρω ότι κάποτε το βρωτάγαμα σταμάτητα με το θέαμα. Τώρα λέει. Τύπου της λίγα πράγματα. Μουσικά μιλάω πάντα. Καλή εβδομάδα, λέω, Παγκανίνη. Μουσικά πάντα, ναι. Μουσικά πάντα, πάντα, πάντα. Πάντα. Καλημέρα, Βαγγέλη, και πάνω στέλνει φίλη μας χαρά. Καλώς είναι στην παρέα. Η μόνη μέρα που χαίρονται κάποιοι με τους 12 πόντους είναι η μέρα της Eurovision, λέει ο Θοδωρής. Ναι. Τι είστε εσείς, ρε. Δεν μπορώ άλλο, ρε. Η Βουλγαρία κέρδισε ό,τι τραγούταν ο ορισμός, λέει, της Eurovision, λέει ο Νίκος, ντροπή σου. Η Φιλανδία έβγαζε μια εμπειρία, ένα έλα να σου δείξω πώς παίζεται, ενώ η Βουλγαρία μια αθωότητα, μια κινητική τσαχπινιά, ένα πιάτσα αν μπορείς, λέει ο Χρήστος. Κάτι τελικά όλοι είδανε, αυτό βλέπω εγώ. Καλημέρα σε όλους, μόνο ΑΕΚ, μεγάλες στιγμές τυχές τα χθες, λέει ο Τάκης. Καλημέρα στην παρέα, πρώτα θέλω να πω ένα μεγάλο μπράβο στον Λάζαρο Ρώτα για αυτά που είπε χθες. Χαρακτήρα στον Παναθηναϊκό που έστω και στο τελευταίο ημίχρονο των play-off. Έπαιξαν για την ιστορία της ομάδας και τον ποδοσφαιρικό εγωισμό τους. Στον ΑΕΚΤΖΙ τώρα που λέει αν θα πρέπει να ντρέπονται οι Παναθηναϊκοί τη χθεσινή σοπαλία, να ρωτηθεί καλύτερα αν θα πρέπει να ντρέπονται αυτή η χθεσινή εντός έδρας είτε από τον Ολυμπιακό. Δεν έχασε η σοπαλία, δεν κατάλαβα τι εννοείς. Όταν ο Ολυμπιακός κέρδισε τον Παναθηναϊκό στο Καραϊσκάκη και πήρε ΑΕΚ πρωτάθλημα, τι παίχτηκε τότε, ρε παιδιά? Το έδωσε ο Ολυμπιακός στην ΑΕΚ, λέει ο Κλέαντς από τον Ντόρτμουντ. Ο Ανδρέας λέει: καλημέρα, Λάνια, κύριε αγαπημένοι μου, φίλοι μου και σε όλη την παρέα. Παιδιά, συγχαρητήρια στην ΑΕΚ, το αποτέλεσμα μετράει, ό,τι άλλο να έχει σημασία να το χαρούνε. Εμείς να γίνουμε καλύτεροι του χρόνου, τα φιλιά μου σε όλη την παρέα. ΠΑΟΚ Θεσσαλονίκη, Ανδρέας. Γεια σου, Ανδρίκο μου, να είσαι καλά. Καλημέρα, Ευάγγελε, καλημέρα, Παναγιώτη, καλή εβδομάδα. Να μας απαντήσει κάποιος υπεύθυνος όταν από Σάββατο βράδυ 10 άτομα έχουν πιει 6 μπουκάλια ρούμι και καμιά 150 μπύρες. Πότε ξεσουρώνεις, λέει ο Γιάννης. Καλά, εντάξει. Ένα τεράστιο γιατί δεν μπορώ να καταλάβω πόσο μπορεί να συνεχίζει αυτή η νοοτροπία και ειλικρινά ποιος έχει όφελος σε όλο αυτό το τσίρκο. Ασχολίαστο το θέμα προπονητή, ασχολίαστο το θέμα συστήματος και δεκάδας. Πάλι Λαφών και όχι Ελληνόπουλα, γενικά στην 11η, έστω για την αγάπη της φανέλας, το τελευταίο παιχνίδι στην ιστορική λεωφόρο μας. Το ξέρω πως είναι αρκετά για πώληση, αλλά μην πουλάτε την ψυχή σας. Αν θέλεις, διάβασέ το. Ένα τεράστιο γιατί, λέει ο Κωνσταντίνος. Καλημέρα, Βαγγέλη, καλή εβδομάδα. Συγχαρητήρια στα τρία τμήματα του Ολυμπιακού που θα πάρουν μέρος σε Final Four. Συγχαρητήρια και στις δηλώσεις του Ρώτα, λέει ο Βαγγέλης Ολυμπιακάκιας. Καλημέρα, Βαγγέλη, μήπως ξέρουμε αν ο Λιόπουλος στη φιέστα στην ομιλία του μίλησε για τη μείωση του ΦΠΑ, λέει ο Μάξιμος. Βαγγέλη, ξεχάσαμε να πούμε, λέει, κάτι για μια ομάδα της πλάκας και δεν το λέω, λέει, με κακένια. Μιλάω για την ομάδα BAM της Θεσσαλονίκης, η οποία έκανε τέταρτη συνεχόμενη άνοδο και είναι πλέον στη ΓΑΜΑ Εθνική. Μια ομάδα που ξεκίνησε από το YouTube. Ναι, το διάβασα.
1: Ισχύει.
0: Λοιπόν, άλλο ένα, λέει, ιταλικό τραγούδι μπορούμε να έχουμε, παρακαλώ, λέει, Ειρήνη Παουτσού.
1: Άλλο ένα, τι?
0: Ιταλικό τραγούδι.
1: Ιταλικό τραγούδι. Άτσα καλό.
0: Η χαρά, λέει, μετά από πολλά χρόνια επανήλθα. Α, κατάλαβα τώρα ποια χαρά είσαι. Έλα, ρε χαρά. Εντάξει. Η Ολυμπιακτσού τώρα σε κατάλαβα. Καλημέρα, καλή εβδομάδα, Βαγγέλη, και πάνω. Φόρσα Πανιονάρα, άντε να δούμε τι επιφυλάσσει σε εμά τα ρωστά και το ιστορικό η χρονιά σε ποδόσφαιρο και μπάσκετ. Χρόνια για γερά στομάχια. Λοιπόν, Βάγκο, λέει, ο σκύλος είναι το μόνο ζωντανό που μπορεί κάθε μέρα να σου δίνει τουλάχιστον 5 λεπτά χαρά. Βάλτε κάτω, Βασίλης Βέλγιο. Καλή εβδομάδα. Λοιπόν, σήμερα. Δεν έχει κάτι φοβερό και τρομερό. Ένα ματσάκι βλέπω το βράδυ, 10 η ώρα, από την Premier League. Arsenal Burnley στο Nova Sports Premier. Και υπάρχει και νωρίς στις 8 και 4 ματς. Τι είναι αυτό? Όχι. Λάθος έκανα. Ένα μπάσκετ υπάρχει από. Κάτσε. Μπάσκετ, ναι. Αρμάνι Μιλάνο, Ρέτζιο Μίλια, 10 παρατάρτο στο Κοσμοτέ πρώτο 8. Γενικά, μια ημέρα πολύ, πολύ χαλαρή.
1: Πάμε
0: να κάνουμε το τελευταίο μας διάλειμμα και να έρθουμε για την τελική ευθεία.
2: Η Winsport FM 94,6.
3: Τι λες να κάνουμε το Σάββατο? Πάμε για 4x4.
4: Λοιπόν, σέχω. Βουνό θα πάμε πάλι. Και θα έχουμε και το x4. Αλλά σε πιθανότητες για να κερδίσουμε. Στις κληρώσεις του Wingo στο καζίνο της Πάρνηθας.
3: Και πώς γίνεται αυτό το x4?
4: Επειδή το Wingo έχει μία ακόμη ημέρα κλήρωσης και δύο επιπλέον μεγάλους τυχερούς. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή, αλλά τώρα και κάθε Σάββατο, στις διπλές κληρώσεις του Wingo στο Regency Casino Montparnasse, διεκδικείς έως 320.000 ευρώ. Κάθε αλλά μετράει για να κάνει strike στο μετρητά.
3: Τότε μην καθόμαστε. Φύγαμε για το βουνό με φόρα επιτέσσερα.
5: Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Πάμε!
6: Μα ο πατέρας σου έχει τα γόνατά του.
7: Μπορεί να τρέξει.
8: Παίζει να βγει και πρώτος.
6: Μπράβο, πατέρα σου! Παίρνει κάτι ενισχυτικό.
7: Ενισχυτικό και φυσικό.
6: Οστεομούβ.
7: Οστεομούβ. Για δυνατά οστά και αρθρώσεις, ευληγησία, περισσότερη ενέργεια και δύναμη. Από την Natural Factors. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
8: Στην B2Line, η στεγάνωση είναι η ειδικότητά μας. Εδώ και δεκαετίες παράγουμε υλικά που προστατεύουν κάθε κατασκευή από την υγρασία και τον χρόνο. Υγρομονωτικά, σφραγιστικά και εξειδικευμένα συστήματα φτιαγμένα στην Ελλάδα για να αντέχουν στις πραγματικές συνθήκες κάθε έργου. Από μια απλή επιφάνεια μέχρι την πιο σύνθετη κατασκευή. Με εξαγωγική παρουσία σε 5 υπήρους, η τεχνογνωσία μας είναι η δική σας σιγουριά. Δεν προσφέρουμε απλώς προϊόντα, αλλά το αποτέλεσμα που ζητάτε για το κτίριό σας. Γιατί στην κατασκευή η αξιοπιστία έχει όνομα. B2Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.
9: Εύχομαι να είχα ένα ειδικό ποδήλατο για να κάνω βόλτες στο κήπο.
10: Επειδή κάθε παιδική ευχή αξίζει να βρίσκει το δρόμο της, η Αβίν στηρίζει το έργο του Make a Wish Ελλάδος και κάνει πραγματικότητα ευχές παιδιών με σοβαρές ασθένειες. Γιατί και σε αυτή τη διαδρομή φροντίζουμε να είμαστε μαζί. Αβίν.
11: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας. Φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο. Δεν πληρώσαμε τίποτα.
12: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivechrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
11: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
12: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivechrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
13: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing. Γρήγορο παιχνίδι.
14: Coach.
13: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
14: Το δεξί του μπακ δεν μπορεί.
13: Coach. Σου είπα όχι τώρα. Όπα! Γιατί έπεσε ο τείχος!
15: Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
16: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο πάμεστοίχημα.gr μπήκα.
17: Με το πάμεστοίχημα.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση με αμέτρητες στοιχηματικές επιλογές και μια μοναδική εμπειρία live casino. Πάμεστοίχημα.gr. Το παιχνίδι σου. Τα σπάει. All win. Winning awaits. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Η Winsport FM 94,6.

0: Εδώ είμαστε λοιπόν, επιστρέψαμε στη δράση για την τελική ευθεία μας στα 50 λεπτά μετά τις 7. Καλημέρα από και στο φίλο μου τον Γιάνναρα από Καταφύγη. Φανταστική βραδιά χτες στο γήπεδο. Αϊκάρα μου που τα αθλήτρια, λέει ο Γιάννης. Να σε καλά, φιλαράκι. Ότι κέρδισε, λέει, η Βουλγαρία στη Eurovision, το λες και με διαφορά στήθους, λέει. Ντροπή σου. Ντροπή σου. Ο Πάνος λέει, καλημέρα φίλο μου, καλή εβδομάδα, το ρίξουμε στο χιούμορ. Παοκάρα, ευτυχώς πήραμε ευρωπαϊκό τραγούδι. Σε γραφικό σημείο που δεν πάει.
1: Ρέσεις.
0: Ναι, Ζαχαρία Χ έληξε. Ναι. Καλημέρα, Βαγγέλη και Πάνο. Καλή εβδομάδα με υγεία. Γρηγόρης από Πειραιά Ολυμπιακός μαζί με Νόντα Παστενοφόρο. Την αγάπη μου εκεί στο παρεάκι. Εγώ το έφτιαξα για να σε πειράξω, λέει ο Μιχάλης. Α, είπα εγώ όμως το φτιάξανε και κυκλοφορεί, ρε. Γιατί δεν θα το απέκλεια, Μιχάλη μου. Δεν θα το απέκλεια να το φτιάξουν. Καλημέρα στο φίλο τον Παναγιώτη, τον αγωνιστή, που λέει ο γιος μου και η κόρη μου και έχει το μικρούλι το Λεβέντι και δίπλα τη σκυλίτσα. Καλημέρα φίλε Βαγγέλη, πολύ Παναθηναϊκοί στον κόλπο του Αμπόρδα στεναχωρέθηκαν, αρρωστημένη κατάσταση. Στεναχωρέθηκαν, τι να σου πω. Αυτοί θέλουν ψυχολόγο, με συγχωρήσεις δηλαδή. Okay, να πηδάει ο δίσκος, αλλά να πηδάει και το ίντερνετ, μπρος πίσω η ακρόαση, λέει ο Χρήστος. Πω πω τι κομματάρα έβαλε, αδερφέ μου, μπράβο, λέει ο Τζόρνταν. Λοιπόν, παιδιά, να πούμε ότι έχουν βγει πέρα από τα δικά μας και από τα Final Four που συζητάμε καθημερινά, ότι έχουν προκύψει πλέον και οι τελικοί στο μαγικό κόσμο του NBA. Έχουν βγει και εκεί τα ζευγάρια σε Ανατολή και Δύση και περιμένουμε να ξεκινήσουν. Ξεκινάνε 19 του μήνα με τους Oklahoma City Thunder που ήταν οι περσινοί πρωταλλητές να δείχνουν ότι πάνε με κεκτημένη ταχύτητα. Και στα δικά μου μάτια προβάλλουν ως το απόλυτο φαβορί για να κάνουν ένα δεύτερο συνεχόμενο πρωτάθλημα, έτσι. Κάτι που στο NBA το ξέρουμε ότι είναι πάρα μα πάρα πολύ δύσκολο, αλλά θα περιμένουμε να δούμε αν θα επιβεβαιωθεί αυτή η τάση αυτή τη στιγμή και η ανωτερότητα του Thunder που τους Lakers τους πέρασαν κυριολεκτικά από επάνω με 4-0, έτσι.
1: Χωρίς
0: το Λούκα,
1: χωρίς
0: δεν πας πουθενά.
1: Χωρίς
0: το Λούκα δεν πας πουθενά, γιατί
1: επίπεδο πια.
0: Γιατί ο Λεμπρόν, εντάξει.
1: Εντάξει.

0: Να πούμε επίσης ότι όπως διαβάζω στο sportfm.gr είναι ιστορικό το σερί με γκολ στα τρία διαδοχικά τέρπι που πέτυχε ο Ρόντι Νέι. Και μάλιστα που δεν είναι καν επιθετικός. Ο Βραζιλιάνος ακραίος μπακ που βρήκε δίχτυα με τον ΠΑΟΚ, με τον Παναθηναϊκό και καπάκι χθες με την ΑΕΚ. Και πέτυχε ένα σερί που δεν έχει προηγούμενο. Να σας πούμε ότι έχουν φτάσει δύο ποδοσφαιριστές στο παρελθόν κοντά σε αυτό το σερί. Ο Ελαραμπή, ο οποίος σταμάτησε στα δύο παιχνίδια, και ο Βασίλης Μποτίνος. Έτσι, πολύ μεγάλη επίδοση για τον παίχτη του Ολυμπιακού. Ενώ επίσης, τώρα που διαβάζω ρεκόρ μέσα από το sportfm.gr, βλέπω και μια είδηση που λέει ότι ο Λεβαδιακός μπαίνει στα βιβλία, λέει, με 63 γκολ και ιστορικές επιδόσεις, ξεπερνώντας δηλαδή επιδόσεις από ομάδες της επαρχίας, όπως για παράδειγμα την Ξάνθη, που τη σεζόν 93-94 είχε μαζέψει 62 βαθμούς σε 34 αγώνες, και τον ξεπέρασε αυτόν τον αριθμό η ομάδα του Λεβαδιακού. Το Λεβαδιακού που, όπως είπα και στο ξεκίνημα της εκπομπής, έστω και για τους τύπους, η πέμπτη θέση δεν έδινε τίποτα όπως εξελιχθεί το πράγμα. Είναι μεγάλη αδικία να μην φαίνεται στα βιβλία της ιστορίας ότι κατάλαβε την πέμπτη θέση στη φετινή σεζόν, λόγω αυτής της αστείας διαδικασίας που υπάρχει στο 5-8 με τη διαίρεση των βαθμών δια 2. Ένα σύστημα το οποίο μέχρι φέτος υπήρχε και στη δεύτερη εθνική. Αλλά η δεύτερη εθνική από του χρόνου θα γίνει ένας όμιλος, δεν θα υπάρχει εκεί. Εύχομαι και ελπίζω να το αλλάξουν και στο 5-8, γιατί δεν βρίσκω κανέναν μα κανέναν λόγο, το λέω ξανά, μια ομάδα να στερείται τις επιδόσεις της που έχει μες στην κανονική διάρκεια. Δεν υπάρχει κανένας λόγος για διαίρεση. Το ίδιο πράγμα είναι για όλους. Αυτό απλά τι κάνει, ωφελεί τους άλλους που είναι πιο πίσω. Ελκαμπή Τόργε λέει, ίδιο πρόσωπο. Καλημέρα, καλή εβδομάδα, Βαγγέλη. Νίκο, το έχει κάνει λύσα.
1: Δεν τρέπεσαι.
0: Το έχει κάνει λύσα και αυτό αγγίζει τα όρια της αχαριστίας τώρα, να λες αυτό το πράγμα τώρα για τον Ελκαμπή. Να με συμπαθάτε, παιδιά. Όλοι οι επιθετικοί υπάρχουν σε μαύρα φεγγάρια, πηγαίνουν. Έτσι συνέβη τώρα και με τον Ελκαμπή. Βαγγέλη, καλημέρα. Η αστυνομία πρέπει να λειτουργεί υπέρ του πολίτη και όχι να εξυπηρετούν σκοτεινά συμφέροντα όπως θες. Τελείως ανέτε να υπάρχει τόσο αστυνομική βία από την Φιλαδέλφια και να βαράνε ανθρώπους με εισιτήρια, λέει ο Κυριάκος. Και ο Δημήτρης λέει, καλημέρα Βαγγέλη. Δημήτρης Ολυμπιακός από Γερμανία. Δεν κατάλαβα πραγματικά το ξέσπασμα του Ηλιόπουλου κατά της κυβέρνησης, χάρη στην οποία κέρδισε 200 εκατομμύρια για την προσωπική του εταιρεία με τα σκάφη, και η ομάδα του κέρδισε ένα γήπεδο με κρατική επιχορήγηση και αλλαγή αφημί, λέει ο Δημήτρης, που δεν χρωστάω, λέει, σε κανέναν.

0: 21 ετών. Καλημέρα, στέλνω και στο φίλο μου τον Λεωνάρδο. Να είσαι καλά, αδερφέ, και σε ευχαριστούμε πολύ για χθες. Λοιπόν, κυρίες, κύριοι και αγαπημένα μου παιδιά, κάπου εδώ φτάνουμε στο φινάλι της δευτεριάτικης μας εκπομπής. Καλημέρα σε όλους. Καλή εβδομάδα. Ευχαριστώ τον Παναγιώτη Ρήλο που ήταν στα ντεξ.
1: Εγώ, Βαγγέλη.
0: Έρχεται ο Παναγιώτης Κεφαλάς με το αθλητικό δελτίο ειδήσεων και αμέσως μετά μπουκάρουν ή από εδώ τους από εκεί με Αλέξανδρο Τσουβέλα και Μαρία Ζαφυράτου. Από τον Βαγγέλη Νεραζιά που ήταν στη ραδιοφωνική σας συντροφιά από τις 6 ως 8. Ευχές για μια όμορφη Δευτέρα και μην ξεχνάτε ότι σας περιμένω αύριο λίγο μετά τις 6.
2: Πού?
0: Ασφαλώς στους 94,6. Καλή συνέχεια, αδερφιά.

0: Φάσεις, γκολ, ένταση στα κόκκινα. Μόνο εδώ, μόνο εδώ, μόνο τώρα, μόνο τώρα. Top FM 102,4. Το παιχνίδι παίζεται εδώ. Υπάρχει μια φωνή που δεν σταμάτησε ποτέ. 30 χρόνια μεγαλώσαμε μαζί. Top FM 102,4. Έχεις επιχείρηση, προσφέρεις υπηρεσίες, θέλουμε να ακουστείς στη σωστή ώρα με το κατάλληλο μήνυμα. Γιατί εδώ κάνουμε επικοινωνία με στρατηγική και αποτέλεσμα. Νέα συνδυαστικά πακέτα, νέες μεγαλύτερες δυνατότητες. Κάλεσε στο 22410-68585 ή στείλε ναι στο Viber 6937-348-348. Top FM 102,4. 30 χρόνια στην κορυφή μαζί σου. topfm1024.gr.
1: Νιώσε τον παλμό. Ενημερώσου για κάθε είδηση. Για την τοπική επικαιρότητα στη Ρόδο. Για όλα τα αθλητικά αποτελέσματα. Στο topfm1024.gr ακούς ζωντανά τον σταθμό και μαθαίνεις με ένα κλικ τα πάντα. Ένα site. Όλη η επικαιρότητα. topfm1024.gr. Κάθε κλικ. Ενημέρωση χωρίς καθυστέρηση.
0: Συζητάς για μπάλα με την παρέα? Στείλε μήνυμα να τα πεις και σε μας. Σχόλιο, πάθος, ενημέρωση. Η ομάδα του Top FM σε περιμένει στο Viber. Στείλε στο 6937-348-348. Εσύ δίνεις την πάσα, μαζί βάζουμε γκολ.
2: Γεύσεις αέρινες, ντελικάτες, που σε ταξιδεύουν σε έναν παραμυθένιο κόσμο. Υφές βελούδινες, εκλεπτισμένες, που σε μαγεύουν. Για ό,τι θέλεις να σου αφήσει την πιο γλυκιά γεύση στα χείλη, γλυκοεπιλογές, μοναδικές, ολόφρεσκες, χειροποίητες δημιουργίες, φτιαγμένες με αγνά υλικά και φαντασία. Λαχταριστά σιροπιαστά και αφράτα σφολιατοειδή που σε κερδίζουν από την πρώτη μπουκιά. Ολόφρεσκο παγωτό σε μοναδικές γεύσεις. Ζαχαροπλαστείο γλυκοεπιλογές. Στην οδό Περνού Αφάντου, 22410-51-722. Ζαχαροπλαστείο γλυκοεπιλογές. Σε ταξιδεύει στην απόλαυση.
3: Το σπίτι μου δεν είναι απλά δωμάτια, πόρτες και παράθυρα. Είναι ο χώρος που μεγαλώνει η οικογένειά μου.
4: Είναι η αισθητική που με εκφράζει.
3: Είναι η ποιότητα που περίμενα.
5: Είναι η ασφάλεια που αισθάνομαι.
3: Είναι η σιγουριά που νιώθω με την επιλογή μου.
6: Είναι η Ευρώπα. Εδώ και 50 χρόνια στην Ευρώπα είμαστε στο πλευρό σας διπλά υπερήφανοι. Τόσο για αυτά που πετύχαμε, όσο και για αυτά που θα ακολουθήσουν. 50 χρόνια συστημάτων αλουμινίου Ευρώπα. Και συνεχίζουμε.
7: Τεχνικό Πολυκατάστημα Δράκος ΑΕ. Μακρυγιάννη 10, Ρόδος. Τηλέφωνο 22410-29350. Δράκος. Ένα σημείο, χιλιάδες λύσεις.
8: Το Welling Fitness Festival επιστρέφει στο Φαλιράκι. Στις 23 και 24 Μαΐου, έλα και εσύ στο Welling Performance and Spa Center για ένα μοναδικό Wellness and Fitness διήμερο σε συνεργασία με την Techno Gym. Δύο ημέρες γεμάτες sunrise yoga και πιλάτες μέχρι cycling, running, climbing, paddle, αλλά και το πιο εντυπωσιακό closing party δίπλα στην πισίνα του μαγευτικού Club 8. Σε περιμένουν κορυφαίοι Έλληνες αθλητές, προπονητές και ειδικοί ευεξίας μαζί με διαγωνισμούς και μοναδικές εκπλήξεις. Κάνε τώρα την εγγραφή σου στο welling.gr και μην χάσεις το μεγαλύτερο Wellness and Fitness Event της Άνοιξης. Welling Performance and Spa Center. Φαλιράκι, δίπλα στο Μίτσις Φαλιράκι.
9: Όταν η ποιότητα έχει ιστορία από το 1992, η μέρα ξεκινά σωστά. Tasty Corner. Φρέσκες φωλιάτες, σάντουιτς και χειροποίητα προϊόντα συναντούν τον εξαιρετικό καφέ. Η γευστική γωνιά της πόλης κάθε μέρα δίπλα σας με συνέπεια και απολαυστικές προτάσεις. Tasty Corner. Εθελοντών Δωδεκανήσιων 2. Ανοιχτά από τις 5 και 4 το πρωί. Have a tasty day.
0: Top FM 102,4.
10: Μετά το φινάλε του μάτς με την ΑΕΚ, έχω συμβόλαιο, δεν μου έχουν πει το αντίθετο, ανέφερε ο Βάσκος τεχνικός. Οι Ερυθρόλευκοι θέλουν κατάκτηση του Europa League από την Aston Villa και τη διατήρηση της τέταρτης θέσης στην Premier League από τους χωριάτες για να ξεκινήσουν από τον τρίτο προκριματικό γύρο της κορυφαίας διοργάνωσης. Για ηλιθιότητα από μέρους της ομάδας του έκανε λόγο ο προπονητής του ΠΑΟΚ, Ρασβάν Λουτσέσκου, μετά το ισόπαλο 2-2 με τον Παναθηναϊκό στο Απόστολος Νικολαίδης. Όλη η σεζόν είχε σκαμπανεβάσματα, υπογράμμισε ο Ρουμάνος τεχνικός. Συγγνώμη στους φιλάθλους μας, θα γίνουμε ξανά πρωταγωνιστές, το μήνυμα της ΠΑΕ. Για επίτευξη των στόχων του Παναθηναϊκού έκανε λόγο μετά το φινάλε του τελευταίου αγώνα των Πράσινων στη Λεωφόρο ο Ράφα Μπενίτεθ. Όταν ήρθαμε, στόχος ήταν η τετράδα και χωρίς πιθανότητες για κάτι καλύτερο. Πετύχαμε τους στόχους μας, σημείωσε ο Ισπανός τεχνικός. Ο Πανσεραϊκός έγινε η δεύτερη ομάδα που υποβιβάσκεται στη Super League 2 μετά το ισόπαλο 1-1 εντός έδρας με τον Πανετολικό για την ένατη αγωνιστική των play-outs της Τίχημαν Super League. Την πέμπτη θέση κατέλαβε ο Άρης που νίκησε 3-0 τον Λεβαδιακό στο Κλεάνδης Βικελίδης. Ο Φιβόλος 3-1 στο άλλο παιχνίδι της έκτης ημέρας για τις θέσεις 5-8. Ο Παναθηναϊκός Άκτορ νίκησε 90-76 εκτός έδρας στη Μύκονο Μπέτσον, έκανε το 2-0 στη σειρά και πήρε το εισιτήριο για τα ημιτελικά της Τίχημαν GBL όπου θα αντιμετωπίσει τον ΠΑΟΚ. Ο Άρης νίκησε την ΑΕΚ με 90-81 στο Νίγκαλης Χόλ, ισοφάρισε τη σειρά σε 1-1 και η πρόκριση στην τετράδα θα κριθεί σε τρίτο μάτς της Ανελ Αρένα που θα γίνει τη Δευτέρα 25 Μαΐου. Την πρόκριση στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα για πρώτη φορά μετά από 22 χρόνια εξασφάλισε η Εθνική Handball Ανδρών που επιβλήθηκε 38-33 εκτός έδρας της Ολλανδίας στη ρεβάν της νίκης της με 29-27 στον πρώτο αγώνα. Ο Απόλλων Σμύρνης νίκησε 14-13 τον Παναθηναϊκό στο δεύτερο μάτς των ημιτελικών της Water Polo League Ανδρών, ισοφάρισε σε 1-1 τη σειρά και την οδήγησε σε τρίτο παιχνίδι. Στα σημαντικότερα μάτς για την 37η αγωνιστική της Premier League, Manchester United Nottingham 3-2, Bradford Crystal Palace 2-2 και Newcastle West Ham 3-1. Ο Τσάμπι Αλόνσο είναι και επίσημα ο νέος προπονητής της Chelsea που θα αναλάβει από την 1η Ιουλίου υπογράφοντας συμβόλαιο 4 ετών. Η Ρώμα ήταν η νικήτρια στο Derby della Capitale με 2-0 απέναντι στην Λάτσιο για την 37η αγωνιστική στη Serie A. Juventus Fiorentina 0-2, Genoa Milan 1-2, Como Parma 1-0 και Inter Verona 1-1 τα άλλα σημαντικά μάτς. Στα σημαντικότερα μάτς για την 37η αγωνιστική της La Liga, Ατλέτικο Μαδρίτης Τζιρόνα 1-0, Bilbao Celta 1-1, Σεβίλη Real Madrid 0-1 και Barcelona Betis 3-1. Οι Cavaliers επικράτησαν 125-94 των Pistons, έκαναν το 4-3 στη σειρά και προκρίθηκαν στους τελικούς της Ανατολικής Περιφέρειας του NBA, όπου θα αντιμετωπίσουν τους Knicks. Επόμενη ενημέρωση από τον Big Win Sport FM σε μία ώρα. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sportfm.gr.
0: Top FM 102,4. Ζεις την είδηση. Ζεις τη μουσική. Ζεις τον αγώνα. Όλα στο δικό σου στυλ. Το νέο ανακαινισμένο μας κατάστημα Ροντέο άνοιξε και σας περιμένει. Ανακάλυψε αντρικά και γυναικεία ρούχα από τα αγαπημένα σου brands. Levi's, Lee, Stuff, Wrangler, Petrol και πολλά ακόμα. Η ίδια διαχρονική ποιότητα με νέα ενέργεια. Έλα να φτιάξουμε ολοκληρωμένα looks για κάθε στιγμή της μέρας. Ροντέο, ο πιο fashion προορισμός για κάθε εμφάνιση που ξεχωρίζει. Γρηγορίου Λαμπράκη 35. Θες να ξέρεις πρώτος τι παίζει. topfm1024.gr. Τοπικά νέα, Ελλάδα, κόσμος και όλη η αθλητική δράση. Όλα έγκυρα και έγκαιρα με ένα μόνο κλικ. Μπες και δες τι συμβαίνει πριν το μάθουν όλοι οι άλλοι. topfm1024.gr. Η ενημέρωση παίζει και online.
11: Το Welling Fitness Festival επιστρέφει στο Φαλιράκι. Στις 23 και 24 Μαΐου, έλα και εσύ στο Welling Performance and Spa Center για ένα μοναδικό Wellness and Fitness διήμερο σε συνεργασία με την Techno Gym. Δύο ημέρες γεμάτες sunrise yoga και πιλάτες μέχρι cycling, running, climbing, paddle, αλλά και το πιο εντυπωσιακό closing party δίπλα στην πισίνα του μαγευτικού Club 8. Σε περιμένουν κορυφαίοι Έλληνες αθλητές, προπονητές και ειδικοί ευεξίας μαζί με διαγωνισμούς και μοναδικές εκπλήξεις. Κάνε τώρα την εγγραφή σου στο welling.gr και μην χάσεις το μεγαλύτερο Wellness and Fitness Event της Άνοιξης. Welling Performance and Spa Center. Φαλιράκι, δίπλα στο Μίτσις Φαλιράκι.
12: Γαλάζιο Restaurant and Beach Bar. Τα κοκτέιλ συναρπάζουν. Η κουζίνα μοναδική. Γαλάζιο. Στο τραπέζι ή στην ξαπλώστρα. Και βράδυ και πρωί. Γαλάζιο Restaurant and Beach Bar στο Φαλιράκι. Η πρόταση στο χρώμα της θάλασσας.
13: Για ένα καλό πρωινό ξεκίνημα, βάλε στο ποτήρι σου Vap Fresh. Χυμή Vap Fresh. Ευεργετική για τον οργανισμό σου. Φυσική χυμή για δύναμη και ευεξία όλη την ημέρα. Ό,τι καλύτερο μπορείς να κάνεις για τον εαυτό σου σε υπέροχες γεύσεις. Πορτοκάλι, grapefruit, βύσσινο, μήλο, ανανάς, χωρίς προστίκη ζάχαρης. Φυσική χυμή Vap Fresh. Το φυσικό σου στήριγμα.
14: Top FM 102,4.

0: Μπαγκαράγκα, κυρίες και κύριοι, καλημέρα, καλημέρα. Στην Τζαμαϊκανή αργό σημαίνει ελευθερία με δύναμη, συνδέει αυτές τις βασικές έννοιες στη ζωή του ανθρώπου. Είναι εσωτερική δύναμη, λέει, να δρούμε με αγάπη και όχι με φόβο. Αυτό ήταν το πρώτο βραβείο της Eurovision το Σάββατο το βράδυ. Σε εμάς η μεγάλη ιδέα με το καρτούν, που κατέβαλε κάθε καλή προσπάθεια ο Ακύλας, καμιά αντίρρηση, αλλά η δημιουργία μιας μεγάλης ιδέας από την ΕΡΤ και από, από το υπόλοιπο σύστημα δεν βοήθησε ούτε το αποτέλεσμα, ούτε και την ψυχολογία των Ελλήνων. Εδώ είμαστε, κυρίες και κύριοι. Η ψυχολογία και η δική μας εδώ, όχι ανεξάρτητα από την Eurovision, καμία σχέση, δεν είναι ότι το καλύτερο. Μαύρο πέπλο πάνω από τη Ρόδο, από χθες το απόγευμα. Η ταχύτητα δεν είναι μαγκιά. Μαγκιά είναι να σέβεσαι τη ζωή των άλλων και τη δική σου. Και φαίνεται ότι χθες η ταχύτητα κόστισε τη ζωή δύο γυναικών, μιας 57 και μιας 27 χρονής, μάνας και κόρης. Δύο γυναίκες που πήγαιναν αμέριμνες τη βόλτα τους, στο μπάνιο τους, και η ταχύτητα και το στρίψιμο στο σημείο της Ρόδου Λίνδου, κάποτε αυτή εκεί η στροφή απαγορευόταν και η δυο της κατέφυγε στα δικαστήρια και άνοιξε το δρόμο σε αυτό το σημείο. Για να μην ξεχνιόμαστε, ήταν τα πρώτα χρόνια της θητείας Χατζημάρκου. Και χθες είδαμε δύο γυναίκες νεκρές. Μου έλεγαν άνθρωποι και από το νοσοκομείο γιατροί ότι οι εικόνες που αντίκρισαν ήταν ό,τι πιο χειρότερο έχουν συναντήσει στη ζωή τους. Τι κι αν η τροχαία με τις λοιπές αστυνομικές δυνάμεις. Καλημέρα, κύριε αστυνομική διευθυντά. Ποιο το αποτέλεσμα των μπλόκων σας? Μόνο εισπρακτικό. Μπορείτε να μας αλλάξετε τα μυαλά να μην τρέχουμε? Στείνετε μπλόκα παντού. Και η Ρόδο σήμερα θρηνεί δύο γυναίκες. Γιατί? Γιατί κάποιοι δεν βάζουν μυαλό και θεωρούν ότι είναι οι μάγκες στους δρόμους. Δεν είναι όμως αυτό μάγκια. Πάμε να καλημερίσουμε τον Μουσταφά Σιέχ. Τον έχουμε στη τηλεφωνική γραμμή. Κύριε Σιέχ, καλημέρα.
1: Καλημέρα, κύριε Αβινιανάκη, καλημέρα.
0: Τι έγινε, για πέστε μας.
1: Δυστυχώς, όταν πήγα εγώ εκεί, πραγματικά σοκαρίστηκα. Παρόλο που κάνω αυτή τη δουλειά χρόνια, τέτοιο πράγμα δεν έχω ξαναδεί. Τέτοια φρίκη δεν έχω ξαναδεί. Τέτοιο αίμα δεν έχω ξαναδεί. Ήταν πάρα πολύ τραγικό. Δηλαδή δεν μπορώ να το ξεχάσω αυτό το πράγμα.
0: Το ίδιο μου έλεγαν και οι γιατροί στο νοσοκομείο της Ρόδου όταν παρέλαβαν τις δύο γυναίκες νεκρές.
1: Μάλιστα. Δηλαδή με τι ταχύτητα έπεσε πάνω στις κοπέλες αυτός ο άνθρωπος? Με πόσα έτρεχε? Αυτό που τις μάρτυρες λένε εκεί.
0: Ναι.
1: Και βέβαια και έχω και το βιντεάκι που λέει κάποιος ότι οι κοπέλες στρίψαν για να πάνε προς τη θάλασσα, προς τα πάντου, και το αυτοκίνητο έρχονταν με υπερβολική ταχύτητα και τους εμβόλησε. Δηλαδή φαντάσου, η δεξιά πλευρά του αυτοκίνητου κόλλησε στην αριστερή.
0: Στην αριστερή. Πώς να σου πούν αυτές οι γυναίκες? Εκεί υπάρχουν κάμερες, κύριε Μουσταφά Σιέχ?
1: Πρέπει να έχει σου Παναγιωτά. Και υπόψη είναι εκεί στο Παναγιώτα, έχουν γίνει αρκετά θάνατοι φορά.
0: Ναι. Μα κάποτε νομίζω αυτή η στροφή απαγορευόταν.
1: Κοιτάξτε, εκεί πρέπει να μπει, να κλείσει τελείως αυτός ο δρόμος, να μπει τυχείο.
0: Εκεί ήταν κλειστός και ιδιώτης κατέφυγε στα δικαστήρια. Ήταν τα πρώτα χρόνια θητείας Χατζημάρκου. Μου το θύμιζαν χθες και εγώ θυμάμαι, χθες που μου το έλεγαν το θυμήθηκα.
1: Μάλιστα.
0: Δυστυχώς.
1: Ναι, πολλοί είχαν καταφύγει στα δικαστήρια για τέτοια θέματα. Mm. Ότι τους καλάνε το μαγαζί και δεν ξέρω εγώ τι.
0: Ναι.
1: Όταν σκοτώθηκε εκεί ένα 17χρονο κορίτσι που ήμουνα και εκεί παρόν, και είπα τότε στον τροχονόμο αυτό το σημείο πρέπει να το κλείσετε, κάποιος εκεί, δεν θέλω να αναφέρω το όνομα του ιδιοκτήτης, έπιε να μου ορμήσει. Ότι ναι. Πάω να κάνω ζημιά. Καταλάβατε.
0: Ο ίδιος πρέπει να είχε καταφύγει τότε στα δικαστήρια και μπλόκαρε την τότε απόφαση.
1: Μάλιστα. Αυτό το πράγμα πρέπει να κλείσει, κυρία Βενιανάκη. Πρέπει οπωσδήποτε να κλείσει. Είναι επικίνδυνο σημείο. Έχουν γίνει, έχω σηκώσει από εκεί. Τι να πω κι εγώ.
0: Το άλλο, το αυτοκίνητο έπαθε ζημιά, κύριε Σιέχ.
1: Ναι, ναι. Έπαθε ζημιά. Αλλά το πιστέψε με, έχω το αυτοκίνητο αυτό που έχω σηκώσει το δύσκολο γυναικών. Ναι. Το έχω εδώ απέναντι από το πάνελτι κάπου. Ας έρθει ο κόσμος να το δει και να παραδειγματιστεί.
0: Α, το έχετε εκεί στο στάδιο διαγοράς.
1: Όχι, εδώ στο πάνελτι κάπου.
0: Α, ναι, κοντά στον Άγιο Νικόλαο, ναι.
1: Μάλιστα.
0: Εκεί να περάσουμε να το δούμε, για να καταλάβουμε ότι το να τρέχεις δεν είναι μαγκιά. Μαγκιά είναι ο σεβασμός.
1: Έτσι είναι. Έτσι είναι.
0: Οι δρόμοι είναι που είναι, έχουν τα μαύρα χάλια. Η Ρόδου-Λίνδου είναι επικίνδυνος δρόμος.
1: Έτσι είναι.
0: Αλλά αν πηγαίνεις πιο σιγά, αν είσαι πιο προσεκτικός, ούτε εσύ παθαίνεις κάτι, αλλά σέβεσαι και τους άλλους.
1: Πραγματικά έτσι είναι. Έχετε απόλυτο δίκιο. Όταν ειδοποιήθηκα εγώ από την αστυνομία να πάω να ανοίξω και τον δρόμο, παρόλο που σφυρίστηκα για να πάω όσο μπορώ γρήγορα, είχε έναν άλλον και προσπαθούσε να με προσπεράσει και με προσπέρασε.
0: Ναι.
1: Έτρεχε. Πού πας, βρε άνθρωπε, πού πας. Αλλά αυτός εδώ, ο οδηγός έτρεχε πάρα πολύ. Δηλαδή, έχει και το βιντεάκι. Έχουν βιντεάκια που έτρεχε. Ήταν ραλίστας ο άνθρωπος. Αλλά το ραλίστα δεν μπορείς να τον κάνεις στον δρόμο. Εάν θέλεις να τρέξεις, πάνε στο αεροδρόμιο να κάνεις εκεί το ραλίστα. Δεν σου φταίει ο άλλος. Δεν σου φταίει κανένας να του αφαιρέσει τη ζωή.
0: Δύο γυναίκες τώρα, μάνα και κόρη, νέοι άνθρωποι, νέες γυναίκες. Είναι ντροπή, δηλαδή, κλείσανε σπίτια. Τι να πω. Ελπίζω όλα αυτά να τα τεκμηριώσει η τροχέα, κύριε Μουσταφά Σιέχ. Γιατί δεν είναι μόνο να στείλουν μπλόκα, γιατί τελικά τα μπλόκα τι αποτέλεσμα έχουν.
1: Τίποτα. Μόνο πρόστιμο και τίποτα.
0: Ακριβώς. Ποιο είναι το αποτέλεσμα, δηλαδή, των ελέγχων.
1: Τίποτα. Να εισπράσει λεφτά για τον κόσμο, για τον κράτος, τίποτα.
0: Για τον κράτος. Πάντως ήταν χθες, ήταν σοκ για όλους μας, γροθιά στο στομάχι.
1: Πραγματικά.
0: Και εσείς αυτά που είδατε και οι γιατροί, οι νοσηλευτές, του ΕΚΑΒ, όλοι αυτοί, είναι συγκλονισμένοι όλοι οι άνθρωποι.
1: Καλέ, όταν πήγα εκεί ήταν γεμάτο αίμα, το αυτοκίνητο έχει αίμα, ο δρόμος ήταν γεμάτο αίματα.
0: Να.
1: Τα ρούχα των γυναικών έξω πεταμένα. Τραγική κατάσταση. Δεν το πίστευα, δεν ξέρω τι να κάνω πραγματικά.
0: Και εσείς με τόση εμπειρία στους δρόμους τόσα χρόνια.
1: Ναι. Έπαθα σοκ, πίστεψέ με, έπαθα σοκ. Δεν έχω ξανά τέτοιο πράγμα. Τρομερό.
0: Τώρα λέει κρατείτε ο οδηγός, θα πάει στον εισαγγελέα και...
1: Εντάξει, πάντα αφήσουμε.
0: Θα δούμε καμιά 25 μπλόκα σήμερα στους δρόμους. Ποιο το αποτέλεσμα. Σήμερα η Ρόδος θρυνεί δύο γυναίκες, δύο-τρία σπίτια έκλεισαν. Νέοι άνθρωποι χάθηκαν με έναν τρόπο τραγικό.
1: Έτσι, πραγματικά.
0: Κύριε Μουσταφά Σιέχ, ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα μας.
1: Ας προσέχουν και να μην τρέχουν ο κόσμος.
0: Να μην τρέχει. Η ταχύτητα δεν είναι η μαγκιά να πουλήσουμε μούρι τώρα στους δρόμους. Ευχαριστώ κύριε Σιέχ, την καλημέρα μας. Τι να πούμε, κυρίες και κύριοι, όταν έχεις έμπειρους ανθρώπους σαν τον Μουσταφά το Σιέχ, μια ζωή μέσα στους δρόμους. Ταιριάζει η Γάντι το τραγούδι στον Μουσταφά. Και έχει δει τόσα και τόσα. Και να σου λέει ότι δεν έχω ξαναδεί τέτοιο θέαμα, φρίκι. Τι να πεις. Ξαναστήσει σήμερα η τροχιά, καμιά 30 μπλόκα σε όλους τους δρόμους. Το αποτέλεσμα, κύριε, μετράει. Μπορείτε να μας κάνετε να αλλάξουμε μυαλά. Μπορείτε να πιέσετε κι εσείς τους δρόμους. Δεν είναι δουλειά σας. Αλλά όλοι με και εμάς δεν είναι δουλειά μας. Αλλά όλοι μαζί πρέπει να πιέσουμε. Το να κόβετε πρόστιμα και κλήσεις, αυξάνετε τα ταμεία του κράτους. Και πόσο μετράει η αλήθεια η ανθρώπινη ζωή. Μια κλήση, πόσο. Και στα σημεία που θα έπρεπε να είναι, δεν είναι. Γιατί όταν βλέπεις, έχεις ένα μπλόκο και βλέπεις ένα τύπο να τρέχει γκαζωμένος, κάτι κάνεις σαν τροχέα ή σαν μπλόκο, σαν αστυνομικοί που ελέγχουν. Τι κάνουνε? Απολύτως τίποτα, μόνο μπλόκα. Εδώ είμαστε, κυρίες και κύριοι. Οργή, θλίψη, 22 λεπτά μετά τις 8. Πάμε στην Κυριακή την Πετρίδου. Κυριακή, καλημέρα.
2: Καλημέρα, καλημέρα Ρένα, σε εσένα και τους ακροατές μας. Να αλλάξουμε κλίμα. Πραγματοποιήθηκε την περασμένη Παρασκευή στον κήπο της Αναπτυξιακής Δωδεκανήσου μία όμορφη εκδήλωση με αφορμή την Παγκόσμια ημέρα της Ευρώπης που ως γνωστόν γιορτάζεται την 9η Μαΐου κάθε χρόνο, αλλά και την ανανέωση της θητείας της συνέχισης της λειτουργίας του Europe Direct Νοτιού Αιγαίου, του γραφείου της ΑΝΔΟ που είναι η διασύνδεσή μας με την Ευρωπαϊκή Ένωση και τα όργανά της για ακόμα 5 χρόνια. Όμως, κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης αυτής αναδείχθηκε και ένα θέμα που πιστεύω ότι θα μας απασχολήσει στο προσεχές διάστημα, και είναι η ανησυχία, ο φόβος που υπάρχει για το μέλλον των αναπτυξιακών εταιριών και των επιχειρήσεων των Δήμων και όχι μόνο, γενικά της αυτοδιοίκησης, όπως της περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, των περιφερειών γενικά δηλαδή, της ΠΕΔ και εταιρείες όπως είναι εκτός από την ΑΝΔΟ, ο Αναπτυξιακός Οργανισμός του Δήμου ο Κολοσσός, η ΔΕΡΜΑΕ, η παιδεία της ΠΕΔ, αλλά και η ενεργειακή της περιφέρειας. Το θέμα έθεσε ο διευθυντής της ΑΝΔΟ, ο κύριος Κώστας Δήφος, και να πούμε ότι γιατί προέκυψε τώρα αυτή η ανησυχία, διότι από σήμερα τίθεται σε διαβούλευση ένα ακόμη τεύχος του νέου κώδικα για την αυτοδιοίκηση. Θυμόμαστε, το είχε εξαγγείλει εδώ ο Υπουργός Εσωτερικών, ο κύριος Λιβάνιος, και δίδεται σε διαβούλευση ανατεύχος. Σε αυτό το τεύχος λοιπόν περιλαμβάνεται και το επίμαχο άρθρο. Να δούμε τι είπε ο κύριος Ζήφος.
3: Πρέπει να το γνωρίζετε όλοι αυτό. Έχει μπαίνει σε διαβούλευση την ερχόμενη εβδομάδα ο νέος κώδικας Δήμων, που διέως θέλει να μετατρέψει τις αναπτυξιακές εταιρείες σε κάτι άλλο, σε κάτι που δεν είναι. Κλείνω, δεν είναι ώρα να τα πούμε αυτά, αλλά θέλω να είστε σύμμαχοί μας όταν το σηκώσουμε το θέμα, γιατί η εταιρεία θα κλείσει. Δεν υπάρχει περίπτωση να έχουμε ούτε ένα χρόνο ακόμα ζωής αν μας αναγκάσουν να γίνουμε δημόσιο. Δεν είμαστε δημόσιο, ποτέ δεν ήμασταν δημόσιο, δεν εκπροσωπούμε το δημόσιο, δεν κάνουμε δουλειές για τους Δήμους, η δουλειά μας είναι επιχειρηματικότητα. Μας ενδιαφέρει το οικοσύστημα που έχουμε φτιάξει με τους επενδυτές που σας είπα λίγο πριν να συνεχίσει να υπάρχει. Οι Δήμοι έχουν τις τεχνικές τους υπηρεσίες, έχουν τους αναπτυξιακούς οργανισμούς, δεν χρειάζονται την ΑΝΔΟ. Την ΑΝΔΟ τη χρειάζονται οι επιχειρηματίες. Το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης το έχει καταλάβει αυτό. Έχουμε καταφέρει την παρούσα προγραμματική περίοδο να είμαστε πρώτοι σε κατανομή σε όλη την Ελλάδα, και όταν λέω πρώτοι σε κατανομή σημαίνει ότι έχει ανοίξει διαγωνισμός πέρσι. Κάναμε τη μελέτη εκ των έσω, μια μελέτη εκπληκτική για τα Δωδεκάνησα, με καταγραφή αναγκών που τις βγάλαμε στη διαβούλευση με εσάς, από κάτω προς τα πάνω δηλαδή βγάλαμε τις ανάγκες, προτείναμε στο Υπουργείο Δράσης και μας έδωσε το μεγαλύτερο ποσό από όλη την Ελλάδα. Εδώ στα Δωδεκάνησα.
0: Λοιπόν, Κυριακή.
2: Να θυμίσουμε ότι το πρώτο δείγμα για το που οδηγείται, που οδηγούνται αυτές οι εταιρείες, δόθηκε στην αρχή της παρούσας θητείας με την κατάργηση των περισσότερων νομικών προσώπων του Δήμου, των Δήμων. Απλά τότε εξαιρέθηκαν οι εταιρείες. Όμως οι γνωρίζοντες έλεγαν από τότε ότι κάποια στιγμή το Υπουργείο θα θέσει θέμα και για αυτές. Και βέβαια οι γνωρίζοντες στην αυτοδιοίκηση λένε ότι οι βάσεις για κάτι τέτοιο τέθηκαν 15 χρόνια πριν με την έναρξη της εφαρμογής του Καλλικράτη, ότι από τότε υπήρχαν άρθρα που οδηγούσαν την κατάσταση εκεί. Τώρα μένει να δούμε τι θα γίνει. Οι αυτοδιοικητικοί έχουν ξεκινήσει να αντιδρούν και το επόμενο διάστημα αναμένεται να δούμε να σηκώνουν το θέμα και σε επίπεδο ΚΕΔΕ. Τώρα να ακούσουμε και τον δήμαρχο που βεβαίωσε αυτή την ανησυχία, τον δήμαρχο Ρόδου και πρόεδρο της ΠΕΔ Νοτιού Αιγαίου, τον κύριο Κολιάδη, που ήταν στην εκδήλωση και επιβεβαίωσε αυτή την ανησυχία.
4: Είπε κάτι βεβαίως ο κύριος Ζήφος και δεν μπορώ να πω κάτι αντίθετο δυστυχώς. Μακάρι ήταν νέα να ήταν καλύτερα. Αλλά από ό,τι φαίνεται αναπτυξιακές και αναπτυξιακές θα πάρουν μια άλλη πορεία. Το οποίο αυτό θα δημιουργήσει αρκετά προβλήματα. Κάνουμε ένα μεγάλο αγώνα αυτή τη στιγμή, πολύ μεγάλο και ως ΠΕΔ αλλά και ως ΚΕΔΕ για να αντιμετωπίσουμε αυτό το θέμα. Ελπίζουμε η εξέλιξη να είναι θετική. Δεν είμαστε πολύ αισιόδοξοι δυστυχώς, αλλά πάντα ελπίζουμε ότι θα τα καταφέρουμε για να καταλάβουν όλοι την μεγάλη ανάγκη που υπάρχει για την ανάπτυξη του τόπου με αυτές τις αναπτυξιακές. Να συγχαρώ και εσάς για την εξαιρετική δουλειά, όλο το Διοικητικό Συμβούλιο, μια άριστη σχέση. Περιμένουμε και αυτή τη συνεργασία που έχουμε και ως Δήμος, Δημοτική Αρχή με εσάς για πράγματα που θα υλοποιήσουμε τώρα στο άμεσο μέλλον, να το κάνουμε για το καλό του τόπου μας.
0: Άλλο θα ακούσουμε.
2: Θα ακούσουμε τώρα και την υπεύθυνη του Europe Direct, την κυρία Φιλία Παπασάβα, καθώς και αυτό κλείνει αισίως 15 χρόνια ζωής, 15 χρόνια παρουσίας στην περιοχή μας.
0: Λοιπόν, κυρία Κύρια, σε ευχαριστήσω προς το παρόν. Θα τα ξαναπούμε σε 9 και 4. Την καλημέρα μας. Καλή εβδομάδα.
2: Καλημέρα. Καλημέρα.
5: Βρισκόμαστε εδώ με αφορμή την ανανέωση της πενταετίας του Europe Direct Νοτίου Αιγαίου για άλλα 5 χρόνια. Με φορέα υποδοχής λοιπόν την αναπτυξιακή Δωδεκανήσου. Το Europe Direct είναι μέλος ενός πανευρωπαϊκού δικτύου που αυτή τη στιγμή αριθμεί 14 κέντρα σε όλη την ελληνική επικράτεια και 430 σε όλα τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σε όλα τα κράτη-μέλη λοιπόν. Υπάγεται στη Γενική Διεύθυνση Επικοινωνίας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, από την οποία και συγχρηματοδοτείται. Σε αυτό το τιμόνι αυτού του γραφείου είμαι αισίως 15 χρόνια. Η δουλειά μας είναι η επικοινωνία των ευρωπαϊκών πολιτικών και δεν σας κρύβω τη μεγάλη χαρά και η μεγάλη μου τιμή είναι ότι έχουμε τη σύμφωνη γνώμη από το Υπουργείο Παιδείας που επιτρέπει την είσοδό μας στα σχολεία, με τα οποία έχουμε κάνει απίστευτες δράσεις, συνεργασίες και έχουμε έτσι ανταλλάξει πολύ ωραίες εμπειρίες.
0: Αυτά από την Ανδό, ότι θα ενσωματωθεί με το Δήμο όπως και άλλες και άλλοι φορείς των Δήμων. Είναι ένα θέμα πάντως, μια πρόκληση, και θα πρέπει να το δουν οι αυτοδιοικητικοί αν τους ενδιαφέρουν αυτά τα εργαλεία που έχουν. Το ΠΕΦΕΜ Ρένα στα γεγονότα, μας ακούτε κυρίες και κύριοι 102,4 και 97,4 για Νότια Ρόδο, μας διαβάζετε, μας ακούτε το pfm1024.gr, στα τηλέφωνα 224-1068-585 μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας. Να καλημερίσουμε το φίλο από τις Φάνες που μας πήρε τηλέφωνο, θα το δούμε, την καλημέρα μας και την αγάπη μας. Αν μας ακούει, μας ακούει, φαντάζομαι, με διαδικτυακά. Και στο Viber 69-373-48-348. Στο μικρόφωνο είναι η Ρένα Βνιανάκη, στη ρύθμιση του ήχου Τάνια Δράκιου. Θα πάμε, ξεκινήσαμε δυστυχώς με το διπλό θανατηφόρο τροχαίο χθες. Οι δρόμοι της Ρόδου σκοτώνουν. Σοβαρά προβλήματα στη Ρόδου Λίνδου. Μάλιστα, διάβαζα μια ανάρτηση του Γιώργου του Μυστηλόγλου που καταγράφει τη Ρόδου Λίνδου, πως εκεί που πας σου βγαίνουν τύποι από δεξιά, από αριστερά και βλέπεις τον Χριστό Φαντάρο, πέραν των άλλων των έργων που γίνονται όλα αυτά, εντάξει. Ποιος θα βάλει μια τάξη, ποιος θα μας προστατεύσει, ποιος θα μας προστατεύσει από αυτούς που τρέχουν με 200 με 300 για να πουλήσουν μαγκές, τα μπλόκα της αστυνομίας? Δεν νομίζω. Το αποτέλεσμα δυστυχώς είναι θλιβερό. Πάμε διαφημίσεις και επιστρέφουμε.
6: Φάσεις, γκολ, ένταση στα κόκκινα. Μόνο εδώ, μόνο εδώ, μόνο τώρα, μόνο τώρα. Το FM 102,4. Το παιχνίδι παίζεται εδώ. Θες να ξέρεις πρώτος τι παίζει? topfm1024.gr. Τοπικά νέα, Ελλάδα, κόσμος και όλη η αθλητική δράση. Όλα έγκυρα και έγκαιρα με ένα μόνο κλικ. Μπες και δες τι συμβαίνει πριν το μάθουν όλοι οι άλλοι. topfm1024.gr. Η ενημέρωση παίζει και online.
7: Το Welling Fitness Festival επιστρέφει στο Φαλιράκι. Στις 23 και 24 Μαΐου, έλα και εσύ στο Welling Performance and Spa Center για ένα μοναδικό Wellness and Fitness διήμερο σε συνεργασία με την Techno Gym. Δύο ημέρες γεμάτες sunrise yoga και πιλάτες μέχρι cycling, running, climbing, paddle, αλλά και το πιο εντυπωσιακό closing party δίπλα στην πισίνα του μαγευτικού Club 8. Σε περιμένουν κορυφαίοι Έλληνες αθλητές, προπονητές και ειδικοί ευεξίας μαζί με διαγωνισμούς και μοναδικές εκπλήξεις. Κάνε τώρα την εγγραφή σου στο welling.gr και μην χάσεις το μεγαλύτερο wellness and fitness event της Άνοιξης. Welling Performance and Spa Center. Φαλιράκι, δίπλα στο Μίτσις Φαλιράκι.
8: Γαλάζιο Restaurant and Beach Bar. Τα κοκτέιλ συναρπάζουν. Η κουζίνα μοναδική. Γαλάζιο. Στο τραπέζι ή στην ξαπλώστρα. Και βράδυ και πρωί. Γαλάζιο Restaurant and Beach Bar στο Φαλιράκι. Η πρόταση στο χρώμα της θάλασσας.
6: Όλα στο δικό σου στυλ. Το νέο ανακαινισμένο μας κατάστημα Ροντέο άνοιξε και σας περιμένει. Ανακάλυψε αντρικά και γυναικεία ρούχα από τα αγαπημένα σου brands. Levi's, Lee, Stuff, Wrangler, Petrol και πολλά ακόμα. Η ίδια διαχρονική ποιότητα με νέα ενέργεια. Έλα να φτιάξουμε ολοκληρωμένα looks για κάθε στιγμή της μέρας. Ροντέο, ο πιο fashion προορισμός για κάθε εμφάνιση που ξεχωρίζει. Γρηγορίου Λαμπράκη 35.
9: Για ένα καλό πρωινό ξεκίνημα, βάλε στο ποτήρι σου Vap Fresh. Χυμή Vap Fresh. Ευεργετική για τον οργανισμό σου. Φυσική χυμή για δύναμη και ευεξία όλη την ημέρα. Ό,τι καλύτερο μπορείς να κάνεις για τον εαυτό σου σε υπέροχες γεύσεις. Πορτοκάλι, grapefruit, βύσσινο, μήλο, ανανάς, χωρίς προσθήκη ζάχαρης. Φυσική χυμή Vap Fresh. Το φυσικό σου στήριγμα.
6: Top FM 102,4.

0: 35 λεπτά μετά τις 8. Καλημέρα κυρίες και κύριοι, το απεφέμει ρένα στα γεγονότα. Ξεκινήσαμε δυστυχώς με το διπλό θανατηφόρο τροχαίο χθες. Δύο γυναίκες νεκρές, 57 ετών, 27 η άλλη, μάνα και κόρη. Η ταχύτητα σκοτώνει, η μαγιά στους δρόμους είναι απαγορευτική. Τα αποτελέσματα είναι αυτά. Είχαμε το συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας. Ο κύριος Μητσοτάκης είπε ότι οι εκλογές θα γίνουν το 2027, ότι η ιστορία γράφεται από τους παρόντες και διάφορα τέτοια. Ο Νίκος Οδένγιας μίλησε για περίκλειστες καγκελαρίες τεχνοκρατών. Είπε και άλλα ωραία ο κύριος Δένγιας, αλλά είσαμε εκεί. Αλλά τις τελευταίες μέρες έχουμε συνέχεια των προκλήσεων από τη γείτονα χώρα. Τώρα θα θεσμοθετήσει, θα κάνει νόμο δηλαδή, τη γαλάζια πατρίδα. Και για να κάνουμε οτιδήποτε στο Αιγαίο θα πρέπει να τη ζητάμε την άδεια. Όπως αντιλαμβάνεστε, τα πράγματα ζορίζουν πολύ, πάρα πολύ. Δεν ξέρω τι κάνει η κυβέρνηση, αν ανησυχεί, διότι ο κύριος Γεραπετρίδης ασχολείται συνέχεια, λέει, για τους κολλούμαστε διπλωματικά το ένα το άλλο. Εκείνο που βλέπουμε όμως, ότι η Τουρκία προχωρά κάθεκτη και τώρα φτιάχνει νόμο για τη γαλάζια πατρίδα, που σημαίνει ότι το πολεμικό της ναυτικό, αν έχει, ο στρατός της είναι υποχρεωμένοι να ακολουθήσουν τον νόμο της Τουρκίας. Παράνομος απέναντι στο διεθνές δίκαιο, ναι, αλλά η Τουρκία τα γράφει όλα στα παλαιότερα των υποδημάτων της. Πάμε λοιπόν να συζητήσουμε το πολύ σοβαρό θέμα, νομίζω από τους πλέον ειδικούς. Ο καθηγητής διεθνούς δικαίου, πρώην υφυπουργός εξωτερικών, ο συμπατριώτης μας, ο Γιάννης Βαλινάκης, είναι σε μία από τις τηλεφωνικές γραμμές και τον ευχαριστώ πολύ γι' αυτό. Κύριε Βαλινάκη, καλημέρα, καλή εβδομάδα.
1: Καλημέρα κυρία Βελιανάκη, καλημέρα στους συμπατριώτες μας που μας ακούν.
0: Τι γίνεται τώρα με τον νόμο που ετοιμάζει η Τουρκία?
1: Ανησυχώ σφόδρα, πρέπει να πω, ίσως περισσότερο από ποτέ, διότι είναι μια πάρα πολύ ανησυχητική κίνηση της Τουρκίας να δημιουργήσει αυτόν τον νόμο. Είναι νομοσχέδιο ακόμα, θα δούμε αν θα ψηφιστεί και πώς θα ψηφιστεί, το λεγόμενο νομοσχέδιο της γαλάζιας πατρίδας. Για να καταλάβουμε το μέγεθος της πρόκλησης, θα πω το εξής. Έχουμε δύο βασικά θέματα στον νόμο αυτό. Το ένα είναι και το πιο επικίνδυνο, ότι θεωρεί ο νόμος αυτός ότι τα 152 νησιά που έχουν καταγράψει μικρονήσια, τα οποία συμπεριλαμβάνονται πολλά μικρονήσια της Δωδεκανήσου και Βραχονησίδες και κατοικημένο ορισμένα από αυτά, Ψέριμος, Αγαθονήσι κτλ. Ή και γύρω από την Κρήτη ακόμα, Γάβδος για παράδειγμα. Αυτά τα νησιά λοιπόν σύμφωνα με τον νόμο γίνονται τουρκικά. Ξέρουμε τη θεωρία των γκρίζων ζωνών μετά την αποτυχημένη κρίση των ημείων το 1996, όταν η Τουρκία παρουσίασε τη θεωρία ότι αυτά τα μικρά νησιά δεν έχουν ποτέ παρακολουθεί στην Ελλάδα με συνθήκες και άρα είναι αμφιβόλου κυριαρχίας. Τώρα πάει ένα βήμα πολύ πιο σημαντικό πιο πέρα και λέει ότι είναι τουρκικά. Τα βάζει λοιπόν με τουρκικό νόμο ως μέρος της τουρκικής επικράτειας. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντική εξέλιξη και πραγματικά έχω ανησυχήσει και για έναν ακόμη λόγο, ότι δηλαδή η ελληνική πλευρά δείχνει να το περνάει κάτω από το χαλί αυτό το θέμα. Στη χθεσινή παρουσίαση στα μέσα ενημέρωσης και στις εφημερίδες είδα μια σχεδόν παντελή αγνόηση αυτής της πάρα πολύ σημαντικής πτυχής. Δηλαδή είναι συγκλονιστικό ότι η γείτον χώρα ξαφνικά βάζει 152 νησιά δικά μας, μεταξύ των οποίων επαναλαμβάνουν ορισμένα κατοικημένα, ως τουρκικό έδαφος. Άρα, όπως είπατε πολύ σωστά πριν, πρέπει και σύμφωνα με τον νόμο το δικαίωμα της, οι δικές της υπηρεσίες, στρατός, ναυτικό, ακτοφυλακή να υπερασπιστούν αυτά.
0: Έτσι είναι. Από τη στιγμή που είναι νόμος παράνομος βεβαίως, αλλά ο στρατιώτης καλείται να υπερασπιστεί τον νόμο τον τουρκικό. Τι κάνουμε εμείς, αλήθεια?
1: Μιλάμε λοιπόν για προσπάθεια αλλαγής των ελληνοτουρκικών συνόρων δια νόμου. Λένε λοιπόν εδώ πολλοί, αυτό είναι απαράδεκτο από πλευράς διεθνούς δικαίου, δεν συμβαίνουν αυτά στο διεθνές δίκαιο και πράγματι έτσι είναι κατά κανόνα, δεν υπάρχει αμφιβολία, αλλά είναι, για να το καταλάβει ο κόσμος, σαν να είσαι σε ένα απομακρυσμένο νησί που δεν έχει αστυνομία και έρχεται ξαφνικά κάποιος με μια καραμπίνα στην πόρτα σου, ναι. Εσύ είσαι ανήσυχος και σου λέει αυτό το σπίτι σου, η κομμάτι του σπιτιού σου είναι δικό μου. Λοιπόν, αυτό πρέπει να σκεφτούμε, ότι η Τουρκία δηλαδή αυτόν τον νόμο θα επιχειρήσει με βία μέσα, στην αρχή αν θέλετε με πονηρά υβριδικά όπως λέμε στην ορολογία, έμεσους τρόπους, και στη συνέχεια πιο χοντρά, να τα προσαρτήσει τα νησιά αυτά με τον ένα με τον άλλο τρόπο, είτε προσγειώνοντας Τούρκους αλεξιπτωτιστές, κομμάντους στα νησιά αυτά, τα κατοίκητα, για να μας ρίξουν εμάς το βάρος, έλα εδώ αν σου βαστάει να με διώξεις, ή με άλλους τρόπους, αποκλεισμούς νησιών, ναυτικούς αποκλεισμούς γύρω-γύρω δηλαδή, ώστε να μην μπορούν να εφοδιαστούν. Αυτά είναι πάρα πολύ ανησυχητικά. Και επαναλαμβάνω, το πρώτο ανησυχητικό είναι ότι δεν συνειδητοποιούμε πόσο σημαντική είναι αυτή η εξέλιξη. Και το δεύτερο είναι ότι περιμένουμε, λέει, να δούμε ότι θα λέει ο νόμος. Μα αν περιμένουμε να δούμε και ο νόμος ψηφιστεί, θα είναι αργά. Θα έχει γίνει νόμος της Τουρκίας και μετά, γεια σας. Σαν το Κάζους Μπέλι λίγο πολύ, το οποίο προστίθεται και αυτό στον καινούριο νόμο. Συνεπώς η Ελλάδα πρέπει να αντιδράσει άμεσα, τεστ που λέμε στην καθομιλουμένη, με τη λογική ότι πρέπει μέσω των διεθνών διασυνδέσεων που έχει, των διπλωματικών, να επιτύχει πιέσεις πάνω στην Τουρκία, έτσι ώστε η γείτον χώρα να αποσύρει αυτό το νομοσχέδιο, ή τουλάχιστον να το ξεδοντιάσει στο σκέλος που είπα, το πιο επικίνδυνο, που είναι το πιο επικίνδυνο όλων, που είναι ότι ζητάει ελληνικό έδαφος. Γιατί έχει και το άλλο σκέλος, στο οποίο αναφέρθηκα στην αρχή, δηλαδή ότι πέρα από τα 6 μίλια, ακόμη και των νησιών που προς στιγμή τουλάχιστον σέβεται, δηλαδή τα μεγαλύτερα από τα δικά μας, πέρα από τα 6 μίλια θεωρεί ότι είναι χώρος δικής της ΑΟΣ, δικών της αλλιευτικών δικαιωμάτων, δικών της εξορυκτικών δικαιωμάτων. Δηλαδή μπορεί να πάει και να ρίξει μια πλατφόρμα μεταξύ δύο ελληνικών νησιών και να λέει ότι ψάχνω για πετρέλαιο, ή να οι ψαράδες της να αποθρασινθούν πολύ περισσότερο από ό,τι μέχρι σήμερα, και η ακτοφυλακή η τουρκική να λέει μέχρι τις ακτές των ελληνικών νησιών ότι κύριε εμείς εφαρμόζουμε το τουρκικό νόμο, φύγετε από εδώ. Όλα αυτά είναι πάρα πολύ ανησυχητικά λοιπόν, και γι' αυτό θεωρώ ότι πρέπει να υπάρξει άμεση κινητοποίηση ελληνική και καμία άλλη προτεραιότητα αυτή τη στιγμή.
0: Καλά, το Υπουργείο Εξωτερικών δεν αντιλαμβάνεται τη σπουδαιότητα του εγχειρήματος του τουρκικού?
1: Δεν ξέρω, σήμερα το Υπουργείο Εξωτερικών οργανώνει μια τηλεδιάσκεψη και υποχρεώνει όλες τις εξωτερικές υπηρεσίες, πρεσβείες, προξενία κτλ. Να παρακολουθήσουν μια εκδήλωση για πάνελ. Δηλαδή μιλάμε για την τρανσφοβία, ομοφοβία και ούτω καθεξής. Δεν είμαι καθόλου βέβαιος ότι...
0: Καλά είναι αυτά, αλλά τώρα όπως λέτε υπάρχει άλλη μεγάλη προτεραιότητα.
1: Ναι, βεβαίως είναι μια κινητοποίηση που έπρεπε να υπάρχει παντού και από όλους, προκειμένου αυτό να αποτραπεί, και ένα σχέδιο.
0: Γιατί τι θα μπορούσε αλήθεια σχέδιο η χώρα να πράξει τώρα, αν είχε δείξει διάθεση?
1: Ναι, όπως είπα, με διπλωματικές παρεμβάσεις σε όλους τους ισχυρούς συμμάχους που έχουμε και για τους οποίους είμαστε πολύ υπερήφανοι και το διαλαλούμε συνεχώς, για την αμερικανική υποστήριξη, για την γαλλική υποστήριξη, για την ευρωπαϊκή υποστήριξη, για την ισραηλινή υποστήριξη. Αυτό το τελευταίο είναι λιγάκι πιο επικίνδυνο από τα υπόλοιπα. Πάντως με διπλωματικές παρεμβάσεις να αποκλειστεί αυτό το σκέλος από το νομοσχέδιο της Τουρκίας, και αν μπορέσουμε να το καταφέρουμε και αυτό, όλος ο νόμος αυτός, το νομοσχέδιο να πέσει. Αυτή είναι η πρώτη κίνηση που πρέπει να κάνει η Ελλάδα. Η δεύτερη είναι, αν τελικά δεν το καταφέρουμε αυτό, έχουμε μπροστά μας μια σύνοδο κορυφής στο τέλος Ιουνίου, σε αυτήν θα συζητηθεί το περίφημο 42-7, το άρθρο 42-7 της Ευρωπαϊκής Ένωσης, δηλαδή η ρήτρα αμοιβαίας συνδρομής. Αν επιτεθεί ένα κράτος τρίτο όπως η Τουρκία σε ένα κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, υποχρεούνται όλοι να τρέξουν να το βοηθήσουν στην αντιμετώπιση του κινδύνου αυτού. Αυτά είναι μέτρα διπλωματικά. Απ' την άλλη υπάρχουν και τα μέτρα επί του πεδίου. Δεν είναι μέτρο επί του πεδίου να αρχίσει ο καθένας από εμάς φουντώνοντας από τα όσα συμβαίνουν και να βάζει ελληνικές σημαίες σε διάφορες
0: δραστηριότητες,
1: σε διάφορα μέρη, να προλάβουμε και τέτοιες κινήσεις. Όλα αυτά πρέπει να γίνουν ό,τι είναι να γίνει στο πεδίο συντεταγμένα από το κράτος. Άκουσα χθες τον κύριο Δένδια, νομίζω ότι είναι έτοιμος, όπως και οι ένοπλες δυνάμεις λαμπάδια όλα αυτά, το ίδιο και το ιατροφυλακή, λιμενικό σώμα, αλλά όλα αυτά δεν μπορούν να γίνονται άτσαλα με τον καθένα να αναλαμβάνει πρωτοβουλίες. Πρέπει να υπάρχει ένας σχεδιασμός, να υπάρξει μελέτη των σεναρίων, αν δεν έχει ήδη υπάρξει, του τι μπορεί να κάνει η Τουρκία και τι θα κάνει η Τουρκία κατά πάσα πιθανότητα, γιατί βλέπω ότι υποτιμούνται οι αντιδράσεις της Τουρκίας, νομίζουν και όλοι σχεδόν οι κυβερνητικοί και φιλοκυβερνητικοί παράγοντες.
0: Ναι, το είναι αντίθετο στο διεθνές δίκαιο και σταματάνε εκεί. Εντάξει, είναι αντίθετο.
1: Και κάτι άλλο. Ότι γίνεται για εσωτερική κατανάλωση. Ναι. Λοιπόν, δεν γίνεται για
0: εσωτερική
1: κατανάλωση. Ή γίνεται και ενδεχομένως και για εσωτερική. Αλλά αυτό δεν μας ενδιαφέρει μας. Μας ενδιαφέρει ότι.
0: Ότι θα υπάρξουν αποτελέσματα, κύριε Βαλινάκη.
1: Ακριβώς αυτό είναι, επί του πεδίου όπως λέμε. Λοιπόν, αυτό πρέπει να αποτραπεί και πρέπει να αποτραπεί με μια διπλωματική και επί του πεδίου πανστρατιά. Επαναλαμβάνω, όχι άτσαλες κινήσεις, ψύχραιμες κινήσεις βάσει σχεδίου. Αυτή είναι νομίζω η συνταγή και όχι υποτίμηση του κινδύνου και του προβλήματος που έχουμε μπροστά μας. Άκουγα πριν τον κύριο Κωστίδη, τον συνάδελφό σας στην Κωνσταντινούπολη στο Sky, το φιλοκυβερνητικό Sky, και ο οποίος ήταν πολύ ανήσυχος, είναι συνήθως ανήσυχος, αυτή τη φορά περισσότερο από ποτέ νομίζω, γιατί βεβαίως ακούει εκεί τι γίνεται, εσωτερικά λέγονται και κατηδίαν λέγονται πολλά που δεν λέγονται επίσημα. Υπάρχει ευθεία αμφισβήτηση 152 ελληνικών νησιών. Μιλάμε, επαναλαμβάνω, για αλλαγή συνόρων που επιχειρεί η Τουρκία δια νόμου, και αυτό δεν είναι καθόλου ευκαταφρόντο και δεν αντιμετωπίζεται με ατάκες του τύπου αυτό δεν υπάρχει στο διεθνές δίκαιο, ναι, ή αυτό γίνεται για εσωτερική κατανάλωση. Είναι αστεία και επικίνδυνα να λέγονται αυτά τα πράγματα.
0: Διαφορετικά, ο πόλεμος, μια σύγκρουση πολεμική δεν θα είναι απίθανο, απίθανη. Ναι, αν δηλαδή δεν μπορέσουμε να σταματήσουμε αυτό το νομοσχέδιο ή να το απαλύνουμε, όπως είπατε, σε κάποια σοβαρά σημεία του, τότε η σύγκρουση δεν θα είναι μακριά, κύριε Βαλινάκη.
1: Η Τουρκία θα επιχειρήσει, εκτιμώ, με υβριδικούς τρόπους, δηλαδή μικρές προκλήσεις, μικρές συνεχόμενες προκλήσεις, στις οποίες πιστεύει ότι η Ελλάδα δεν θα αντιδράσει δυναμικά, και αυτό το στηρίζει στο ότι ήδη αρκετές φορές τα τελευταία χρόνια, και ας λέγονται αντίθετα, ναι, αντίθετα από πολλούς, τους οποίους ευκόλως θα μπορούσα να αντιμετωπίσω με επιχειρήματα, αλλά δεν θέλω τώρα από το ραδιόφωνο και δημόσια να κάνω, έχει αποκομίσει την εντύπωση ότι η Ελλάδα αντιδρά υποτονικά ή δεν αντιδρά καθόλου.
0: Αυτή την αίσθηση έχουμε και εμείς δυστυχώς, ναι.
1: Ναι. Και τώρα κάνει και μια πολύ μεγαλύτερη πρόκληση όλων των υπολείπων, οι οποίες αφορούσαν έξω από τα 6 μίλια, δηλαδή εκεί που λέμε ΑΟΣ, η Βαλοκρηπίδα, κυριαρχικά δικαιώματα. Τώρα έρχεται και επί του εδάφους του ελληνικού, για να αναβαθμίσει αυτό που έλεγε γκρίζες ζώνες μέχρι σήμερα, δηλαδή δεν ξέρω σε ποιον ανήκουν, για να δούμε, για να το συζητήσουμε. Τώρα λέει ευθέως είναι τουρκικό έδαφος. Επαναλαμβάνω, όλα αυτά με την επιφύλαξη ότι έτσι διαρρέεται, αλλά διαρρέεται από επίσημα χείλη και ημιεπίσημα μέσα της Τουρκίας, τα οποία παίρνουν γραμμή, όπως ξέρουμε, παραδοσιακά από την τουρκική κυβέρνηση. Άρα δεν είναι φαντασιώσεις, μακάρι να είναι φαντασιώσεις, και μακάρι να ξυπνήσουμε και μια άλλη μέρα και να δούμε ότι αυτά δεν έγιναν πραγματικότητα, αλλά στη στρατηγική δουλεύεις πάντα με το χειρότερο σενάριο και όχι με το καλύτερο. Το καλύτερο είναι εύκολο να το αντιμετωπίσεις, το χειρότερο είναι δύσκολο και χρειάζεται σχεδιασμός και όχι άτσαλες κινήσεις, επαναλαμβάνω, όπως πολλές φορές έχουμε κάνει μέχρι σήμερα, και γι' αυτό πρέπει να τις αποφύγουμε και να λειτουργήσουμε ψύχρεμα αλλά με σχέδιο και αποφασιστικά, γιατί έχει νόημα όλο αυτό όταν αισθάνεσαι ότι μπορεί να στείλεις ένα αποφασιστικό μήνυμα στην άλλη πλευρά, όταν σε νιώθει αδύναμο, υποχρεωτικό, και ήδη έχουν περάσει 24 ώρα και μια επίσημη αντίδραση δεν υπήρξε. Μια επίσημη αντίδραση δεν υπήρξε.
0: Λέμε αυτό που ακούμε από διάφορους κυβερνητικούς και διάφορους συμπαθούντες στην κυβέρνηση, ότι η Τουρκία νιώθει ότι την έχουμε περικυκλώσει με τους Patriot στην Κάρπαθο, στον Εύρο, με τα F-16 στην Κύπρο μέχρι τη Σαουδική Αραβία. Μπορεί να στέκει αυτό.
1: κάθε επιτιθέμενος στην ιστορία, όσοι διαβάζουν ιστορία το ξέρουν, πάντα χρησιμοποιεί τέτοια επιχειρήματα για να πει ότι αμήνομαι. Διότι βεβαίως η ανοιχτή επίθεση ποτέ δεν γίνεται αποδεκτή στο διεθνές δίκαιο, δεν είναι και κομψό αυτό να γίνεται. Και λένε λοιπόν όλοι ότι με περικυκλώνει η εχθρή, ετοιμάζονται να με χτυπήσουν οι εχθροί. Η Ελλάδα βάζει πυράβλους στα νησιά της για να κατακτήσει την Μικρά Ασία. Όλα αυτά τα παρανοϊκά, τα οποία όμως και τα δουλεύουν πολύ στο εσωτερικό, με φανατισμό, με κατήχηση των παιδιών στα σχολεία, ότι τα ελληνικά νησιά, όλο το Ανατολικό Αιγαίο, γιατί προσέξτε, υπάρχει και το άλλο που, το οποίο αυτή τη στιγμή φαίνεται ότι δεν μπαίνει στο τραπέζι, αλλά για μας είναι ακόμα πιο ανησυχητικό, δηλαδή έχουν πει οι Τούρκοι ότι επειδή η Ελλάδα παραβιάζει τη συνθήκη κατά την άποψή τους της Λοζάνης και των Παρισίων και στρατιωτικοποιεί τα νησιά, μπορούν και εκείνοι να απαντήσουν με αντίστοιχη σε εισαγωγικά παραβίαση, δηλαδή ότι και αυτοί μπορούν να αμφισβητήσουν και αμφισβητούν εμέσως, σήμερα εμέσως, αύριο δεν ξέρουμε πώς, την ελληνική κυριαρχία και στα μεγάλα ελληνικά νησιά. Όποιο δηλαδή είναι στρατιωτικοποιημένο, έχει στρατό,
0: λαμβάνει. Ρόδος, Μυτιλίνη, ναι. Ακόμα και την Κρήτη θα αμφισβητήσουν.
1: Και αν προσέξετε πολύ στους χάρτες της γαλάζιας πατρίδας που εμφανίζονται, πολύ πονηρά οι Τούρκοι δεν έχουν μόνο τα μικρά νησιά με το ίδιο χρώμα με το τουρκικό έδαφος, είναι και τα μεγάλα δικά μας νησιά. Ετοιμάζουν βήμα-βήμα το επόμενο και πιο ανησυχητικό και πιο προκλητικό, και όταν δεν απαντάς και απαντάς με μισόλογα ή ότι είμαι πολύ ισχυρός και...
0: Και ότι εγώ εμένα με φοβούνται,
1: ότι έχω γίνει πολύ πιο ισχυρό. Βεβαίως η Ελλάδα είναι πιο ισχυρή από ό,τι ήταν πριν από 10 χρόνια επί μνημονιακής εποχής. Αλλά το θέμα είναι να συγκρίνεις το τι έχεις εσύ και τι έχει ο αντίπαλός σου. Ο αντίπαλός σου έχει μια ισχυρότατη πολεμική βιομηχανία, έχει πυράβλους οι οποίοι φτάνουν τα 1000 χιλιόμετρα και ούτω καθεξής. Όλα αυτά δεν είναι φαντασιώσεις. Έχουμε μια υπεροχή υπεροπλία στον τομέα της αεροπορίας για άλλους λόγους, αλλά την έχουμε και είναι πολύ σημαντικό αυτό. Αλλά σε άλλους τομείς του ισοζυγίου δυνάμων δεν είμαστε σε τόσο καλή θέση. Και δεν είναι μόνο αυτό, είναι και η αποφασιστικότητα. Διότι όσα όπλα και να έχεις, όσο ισχυρός και να είσαι, αν δεν έχεις την αποφασιστικότητα να τα χρησιμοποιήσεις, και προς Θεού, δεν θέλω με αυτό να κάνω κήρυγμα πολέμου, δεν είμαι οπαδός του πολέμου. Η Ελλάδα δεν έχει συμφέρον να προκαλέσει ή να πάει σε πόλεμο. Υπάρχουν όμως πάρα πολλές διπλωματικές και άλλες δυνατότητες, αλλά πρέπει να τις χρησιμοποιείς.
0: Λοιπόν, κύριε καθηγητά, κύριε υπουργέ, ευχαριστώ πάρα πολύ. Ήταν πολύ σημαντικά όλα αυτά που μας είπατε. Την καλημέρα μας.
1: Και εγώ σας ευχαριστώ.
0: Γιάννης Βαλινάκης, πρώην υφυπουργός εξωτερικών, καθηγητής του Διεθνές Δίκαιο, άνθρωπος πολιτικός που γνωρίζει πολύ καλά τα διεθνή ζητήματα που αφορούν τη χώρα και τα ελληνοτουρκικά. Δεν χρειάζεται να πω οτιδήποτε. Τα πράγματα ήταν ζορισμένα, αλλά τώρα είναι πολύ πιο ζορισμένα. Και αυτό που ανησυχεί περισσότερο είναι ο εφησυχασμός της ελληνικής κυβέρνησης και δι του Υπουργείου Εξωτερικών. Εντάξει, λέει, έβλεπα προχθές το Λοβέρδο το Γιάννη να απαντάω στο Όπεν, Υφυπουργός Εξωτερικών, έλεος, τέτοιες απαντήσεις δίνω κι εγώ, εντάξει. Και εμείς ως δημοσιογράφοι έχουμε μάθει και συνεχώς μαθαίνουμε, γιατί διαβάζουμε, ακούμε, παρακολουθούμε. Εντάξει, είπαμε. Ναι. Πάντως τα πράγματα είναι πάρα πολύ δύσκολα, είναι ζόρικα, και καλά θα κάνει η κυβέρνηση αν δεν έχει αρχίσει να ασχολείται, να ασχοληθεί. Λοιπόν, βάζουμε μια ανατελεία, αλλάζουμε θέμα. Ο Στέργος ο Χατζηδιάκος, για τον οποίο σας ενημέρωνα την περασμένη εβδομάδα ότι παντρεύεται τώρα τον Ιούνιο, ευχόμαστε τα καλύτερα στον ίδιο και στην Κατερίνα Κωνσταρίδη. Λοιπόν, τώρα το Σάββατο, την Κυριακή, αποφύτησε από το Πανεπιστήμιο Κολούμπια. Γράφει λοιπόν σε μια ανάρτηση που έκανε πριν από λίγο ο Στέργος ο Χατζηδιάκος. Σεπτέμβριος του 2023, σε ένα δωμάτιο του νοσοκομείου Ρόδου, το θυμάμαι και εγώ αυτό το δωμάτιο. Σε ποια αμερικανικά πανεπιστήμια θα κάνεις αίτηση τελικά? Βρε πατέρα, γίνεις πρώτα εσύ καλά και μετά βλέπουμε. Τι πάει να πει βλέπουμε? Δεν αφήνουμε ποτέ τους στόχους μας. Χατζηδιάκος Φώτης. Είπαμε να σπουδάσεις στην Αμερική. Μέχρι τότε θα έχω γίνει καλά και θα έρθω στην αποφύτισή σου. Μάιος 2026, γράφει ο Στέργος ο Χατζηδιάκος. Σήμερα κλείνει ένας κύκλος και πραγματοποιείται ένα όνειρο ζωής που πάει πίσω στα σχολικά μου χρόνια, η αποφύτισή μου από το Πανεπιστήμιο Κολούμπια της Νέας Υόρκης. Ένα πανεπιστήμιο που σου δίνει το ζηλεύω το Στέργο, τον ζηλεύω θετικά όμως, όχι με κακία έτσι. Ένα πανεπιστήμιο που σου δίνει την ευκαιρία να γνωρίσεις τους κορυφαίους των κορυφαίων σε μια πόλη που η ζωή από μόνη της είναι ένα μάθημα. Το πτυχίο αυτό το αφιερώνω φυσικά στον πατέρα μου, τον άνθρωπο που με έμαθε να κοιτάω ψηλά χωρίς να ξεχνάω από πού ξεκίνησα και παρά το ότι δεν ήταν σωματικά μαζί μας, σήμερα όπως το είχε ονειρευτεί και ο ίδιος, ήταν στην καρδιά και στη σκέψη μας. Ευχόμαστε τα καλύτερα στη ζωή του Στέργου Χατζηδιάκου και βεβαίως αυτό που του είχε πει ο Φώτης ο Χατζηδιάκος λίγες μέρες πριν φύγει, φαντάζομαι, τη ζωή. Δεν αφήνουμε ποτέ τους στόχους μας. Δίνουμε μάχη μέχρι την τελευταία στιγμή που βρισκόμαστε σε αυτή τη ζωή. Αυτό είναι σημαντικό για όλους μας. Μόνο έτσι αξίζει να ζεις τη ζωή. Λοιπόν, μπράβο στο Στέργο τον Χατζηδιάκο και σε άλλα τέτοια και σε πολύ περισσότερα. Λοιπόν, το ρολόι δείχνει 56 λεπτά μετά τις 8, σήμερα είναι Δευτέρα 18 Μαΐου, μια άσχημη μέρα για τη Ρόδο, με δύο γυναίκες νεκρές, ταχύτητα, είναι μαγκιά, όχι βέβαια, καμιά μαγκιά είναι να σέβεσαι, μαγκιά είναι να σέβεσαι τους άλλους και τον εαυτό σου, πρώτα τον εαυτό σου αν το σέβεσαι, θα σέβεσαι μετά και τους άλλους. Δεν είναι μαγκιά εγώ να πάρω τα μάξι μου και να αρχίζω να σκοτώνω από εδώ και από εκεί. Μαγκιά είναι

άλλο κτίριο της πλατείας να τα ξανασκεφτούν και να δουν τι μπορεί να κάνουν για να μην χαθούν κι άλλες ζωές. Να μας χτυπήσουν καμπάνα, να κάνουν κάτι άλλο, δεν ξέρω τι, εκτός από τα μπλόκα και το φυρμάνι που βγαίνει κάθε πρωί. Εσύ, 100 κλήσεις, ο άλλος 150, ο άλλος 200. Τι είναι αυτά? Δεν αλλάζεις έτσι τα μυαλά μας. Τα μυαλά μου μας τα αλλάζεις αλλιώς. Δεν λέω να κάνετε τους ελέγχους. Έχουμε δίπλωμα. Κυκλοφοράμε μεθυσμένοι, οτιδήποτε, βεβαίως είναι σοβαρά αδικήματα αυτά. Να μας χώστε μέσα. Αλλά αυτό το καθημερινό, κάθε 200-300 μέτρα, ένα μπλόκο και να σκοτώνεται από την άλλη ο κόσμος στους δρόμους, δεν λέει τίποτα απολύτως. Λοιπόν, εδώ είμαστε. Εμείς έτσι τα βλέπουμε τα πράγματα. Και δεν φοβόμαστε. Ξέρουμε ότι ο φόβος είναι το χειρότερο αναστατικό στη ζωή ενός ανθρώπου και μιας κοινωνίας, έτσι. 58 λεπτά μετά τις 8. Σιγά σιγά πάμε σε διαφημίσεις, σε δελτίο ειδήσεων από το Sport FM και επιστρέφουμε.

Αθλητική ενημέρωση από τον Big Wins Sport FM στις 9 στο μικρόφωνο ο Παναγιώτης Κεφαλάς. Το εισιτήριο για τα προκριματικά του Champions League πήρε ο Ολυμπιακός μετά το 1-1 με την ΑΕΚ στην All Win Arena, αφού την ίδια στιγμή ο ΠΑΟΚ που προηγήθηκε 2-0 ήρθε ισόπαλος 2-2 με τον Παναθηναϊκό στο Απόστολος Νικολαίδης. Στην τελική κατάταξη η πρωταθλήτρια Ένωση τερμάτισε με 72 βαθμούς, η Ερυθρόλευκη στους 66, η Θεσσαλονική στους 64 και η Πράσινη στους 52. Γλέντι μέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες σε νυχτερινό κέντρο για τους παίκτες της ΑΕΚ για την κατάκτηση του 14ου πρωταθλήματος. Αποθέωσε τον Μάρκο Νίκολιτς ο Μάριος Ηλιόπουλος. Είχα 5 επί...

0: επιλογές, αλλά εκείνος μου έκανε κλικ. Αποκάλυψε ο ισχυρός άνδρας της ΠΑΕ. Σε 3 με 4 μεταγραφές και απόκτηση χαφ επίπεδου θα προχωρήσει η Ένωση. Το χτίσιμο της επόμενης σεζόν με τον Χωσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ στο τιμόνι αρχίζει από σήμερα. Ο Ολυμπιακός, που θέλει κατάκτηση του Europa League από την Άστον Βίλα και τη διατήρηση της τέταρτης θέσης στην Premier League από τους Χωριάτες, για να ξεκινήσει από τον τρίτο προκριματικό γύρο του Champions League. Μεγάλος προβληματισμός επικρατεί στον ΠΑΟΚ, που δεν κατάφερε να πετύχει τους φετινούς του στόχους, με την ΠΑΕ να απολογείται στους φιλάθλους της. Η χρονιά τελείωσε δυστυχώς όχι με τον τρόπο που θέλαμε. Αισθανόμαστε την ανάγκη να ζητήσουμε συγγνώμη, ανέφερε σε σχετική ανακοίνωση. Το θέμα του προπονητή και τα μεταγραφικά μπαίνουν σε πρώτο πλάνο για τον Παναθηναϊκό μετά την ολοκλήρωση της φετινής σεζόν και αναμένονται εξελίξεις μέσα στην εβδομάδα. Από τον δεύτερο προκριματικό γύρο του Conference League στις 23 Ιουλίου θα ξεκινήσει το τριφύλι. Ο Πανσεραϊκός έγινε η δεύτερη ομάδα που υποβιβάστηκε στη Super League 2 μετά το ισόπαλο 1-1 εντός έδρας με τον Πανετολικό για την ένατη αγωνιστική των play-outs στη Στίχημαν Super League. Την πέμπτη θέση κατέλαβε ο Άρης, που νίκησε 3-0 το Λεβαδιακό στο Κλεάνθης Μικελίδης. Ο Φιβόλος 3-1 στο άλλο παιχνίδι της έκτης ημέρας για τις θέσεις 5-8. Ο Παναθηναϊκός Άκτορ νίκησε 90-76 εκτός έδρας στη Μύκονο Μπέτσον, έκανε το 2-0 στη σειρά και πήρε το εισιτήριο για τα ημιτελικά της Στίχημαν GBL, όπου θα αντιμετωπίσει τον ΠΑΟΚ. Ο Άρης Μπέτσον νίκησε 90-81 την ΑΕΚ στον Ιγκαλισκόλ και έστειλε τη σειρά στο τρίτο και τελευταίο μάτς της Ανέλ Αρένα, που θα γίνει τη Δευτέρα 25 Μαΐου. Την πρόκριση στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα για πρώτη φορά μετά από 22 χρόνια εξασφάλισε η Εθνική Χάντμπολ Ανδρών, που επιβλήθηκε 38-33 εκτός έδρας της Ολλανδίας στη ρεβάνς της νίκης της με 29-27 στον πρώτο αγώνα. Ο Απόλλων Σμύρνης νίκησε 14-13 τον Παναθηναϊκό στο δεύτερο μάτς των ημιτελικών της Water Polo League Ανδρών, ισοφάρισε σε 1-1 τη σειρά και την οδήγησε σε τρίτο παιχνίδι. Τα σημαντικότερα μάτς για την 37η αγωνιστική της Premier League: Manchester United Nottingham 3-2, Brentford Crystal Palace 2-2 και Newcastle West Ham 3-1. Ο Τσάμπι Αλόνσο είναι και επίσημα ο νέος προπονητής της Chelsea, που θα αναλάβει από την 1η Ιουλίου υπογράφοντας συμβόλαιο 4 ετών. Η Ρώμα ήταν η νικήτρια στο Derby della Capitale 2-0 τη Λάτσιο για την 37η αγωνιστική της Serie A. Juventus Fiorentina 0-2, Genoa Milan 1-2, Como Parma 1-0 και Inter Verona 1-1 τα άλλα σημαντικά μάτς. Στα παιχνίδια που ξεχώρισαν για την 37η αγωνιστική της La Liga: Ατλέτικο Μαδρίτης Girona 1-0, Bilbao Celta 1-1, Seville Real Madrid 0-1 και Barcelona Betis 3-1. Οι Cavaliers επικράτησαν 125-94 των Pistons, έκαναν το 4-3 στη σειρά και προκρίθηκαν στους τελικούς της Ανατολικής Περιφέρειας του NBA, όπου θα αντιμετωπίσουν τους Knicks. Επόμενη ενημέρωση από τον Big Win Sport FM σε μία ώρα. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sportfm.gr.
1: Top FM 102,4. Ζεις την είδηση. Ζεις τη μουσική. Ζεις τον αγώνα.
2: Η παραδοσιακή κουζίνα συναντά την υψηλή γαστρονομία δίπλα στο κύμα. Μ' αρέσει Fish Restaurant Bar. Ολόφρυσκα ψάρια, μυρωδάτα θαλασσινά, μαγειρεμένα παραδοσιακά με επιρροές από τη σύγχρονη μαγειρική τέχνη. Μ' αρέσει. Ένα κρασί ή κοκτέιλ, η θάλασσα στα πόδια σου και το βράδυ γίνεται μαγικό. Στο τέλος, σίγουρα θα πεις «Μ' αρέσει». Μ' αρέσει στο Φαλιράκι, στο λιμανάκι απέναντι από το Εκκλησάκι των Αγίων Αποστόλων. Τηλέφωνο 22410-86432.
3: Συμπολίτες και συμπολίτισσες, ήρθε η ώρα να αλλάξουμε τραπέζι. Κουραστήκατε από υποσχέσεις χωρίς γεύση, από προγράμματα που σερβίρονται κρύα? Στην Ινομαρχία μαγειρεύουμε με γευστική πολιτική. Δεσμευόμαστε για ανάπτυξη στο πιάτο σας, για ποιότητα σε κάθε μπουκιά και για διαφάνεια σε κάθε ποτήρι.
4: Άλλη στην υγειά μας!
3: Ινομαρχία, στην πλατεία Καλυθιών. Τηλέφωνο 22410-85726. Ψήφισε με το ποτήρι σου.
5: Από το 1982 στη Ρόδο, η εταιρεία Νικολάου Ανδρέας προσφέρει λύσεις σκίασης που ξεχωρίζουν. Με εμπειρία δεκαετιών και την εμπιστοσύνη μεγάλων ξενοδοχειακών μονάδων, επαγγελματιών του χώρου και ιδιωτικών κατοικιών. Σκίαση εξωτερικού και εσωτερικού χώρου. Τέντες παντός τύπου με όλα τα σύγχρονα συστήματα. Κάθετα συστήματα ZIP για προστασία από τον ήλιο και τον αέρα. Και ανεμοφράχτες. Η ποιότητα των υλικών, η σωστή μελέτη, η άψογη τοποθέτηση και η μακροχρόνια αντοχή είναι οι αξίες που μας συνοδεύουν από την πρώτη ημέρα λειτουργίας μας. Γιατί η σκίαση δεν είναι απλώς κάλυψη, είναι επένδυση. Η σκιά έχει όνομα. Νικολάου Ανδρέας. Τηλέφωνο 22410-62087.
6: Γιώργο, πού χάθηκες?
7: Τρέχω και δεν φτάνω. Ετοιμάζω το σπίτι της κόρης. Πάω να δω για πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου και έπιπλα κουζίνας. Με περιμένει και η Μέρη.
6: Κάποιος μου είπε ότι υπάρχουν στην αγορά πολύ φθηνά πλακάκια.
7: Άσε φίλε μου, δεν την ξαναπατάω. Την πάτησα με τον δικό μου κυνηγώντας προσφορές με άγνωστης ποιότητας και προέλευσης προϊόντα. Αυτή τη φορά θα κάνω ό,τι έκανε και ο πατέρας μου με το πατρικό μας. Επώνυμα ευρωπαϊκά σε προσιτές τιμές από το Τσέλιος Μπάνιο. Από ανθρώπους που είναι στην αγορά μας 45 χρόνια. Ξέρουμε ποιοι είναι, ξέρουμε τα προϊόντα τους και ξέρουμε πού θα τους βρούμε. Αυτή τη φορά θα επιμείνω τοπικά. Θα ψωνίσω επώνυμα.
8: Τσέλιος Μπάνιο. Πλακάκια είδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου, έπιπλα κουζίνας. Συγκρίνετε μας και θα γίνετε πελάτες μας.
9: Πίνασες? Μην το σκέφτεσαι. Το Original Burger House είναι ανοιχτό από τις 10 το πρωί έως τις 11 το βράδυ. Ζουμερά μπιφτέκια, τραγανά κρίσπι, αυθεντικές γεύσεις, χωρίς συμβιβασμούς. Original Burger House. Γιατί το σωστό μπέργκερ είναι μόνο original.
10: Πάλι με τα χαρτιά της ασφάλειας παλεύεις.
11: Ναι, οι τιμές έχουν ανέβει πολύ στα ενοικιαζόμενα.
10: Πήγαινε στον Σπανουδάκη. Έχει τις καλύτερες τιμές στην αγορά για ενοικιαζόμενα οχήματα και για την αστική ευθύνη καταλυμάτων.
11: Αλήθεια, φεύγω τώρα!
10: Ασφάλειες Πανουδάκης. Ποιότητα στην κάλυψη, ασυναγώνιστες τιμές στην ασφάλιση της επιχείρησής σας. Ασφάλειες Πανουδάκης. Θα μας βρείτε στο κέντρο της Ρόδου, στην Αλεξάνδρου Διάκου 38. Τηλέφωνο 22410-38400. Κινητό 6940-640-635. Ανοιχτά όλη μέρα.
12: Το Welling Fitness Festival επιστρέφει στο Φαλιράκι. Στις 23 και 24 Μαΐου, έλα και εσύ στο Welling Performance and Spa Center για ένα μοναδικό Wellness and Fitness διήμερο σε συνεργασία με την Techno Gym. Δύο ημέρες γεμάτες sunrise yoga και πιλάτες μέχρι cycling, running, climbing, paddle, αλλά και το πιο εντυπωσιακό closing party δίπλα στην πισίνα του μαγευτικού Club 8. Σε περιμένουν κορυφαίοι Έλληνες αθλητές, προπονητές και ειδικοί ευεξίας μαζί με διαγωνισμούς και μοναδικές εκπλήξεις. Κάνε τώρα την εγγραφή σου στο welling.gr και μην χάσεις το μεγαλύτερο wellness and fitness event της Άνοιξης. Welling Performance and Spa Center. Φαλιράκι, δίπλα στο Μίτσις Φαλιράκι.
1: Top FM 102,4.

0: Καλημέρα, καλημέρα. Εδώ είμαστε κυρίες και κύριοι. Δευτέρα σήμερα 18 Μαΐου. Το πεφέμερα είναι στα γεγονότα. Μας ακούτε 102,4 και 97,4 για Νότια Ρόδο. Μας ακούτε, μας διαβάζετε το pfm1024.gr. Στα τηλέφωνα 224-1068-585 μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας, αλλά και στο Viber στο 69-373-48-348. Ρένα Βενιανάκη στο μικρόφωνο, Κώστας Στρατζόπουλος. Να έχουμε το αφεντικό στα τεχνικά μας, στη ρύθμιση του ήχου. Καλημέρα, κυρία Στραντζόπουλε. Λοιπόν, να σας πω ότι σήμερα είναι η Διεθνής ημέρα για τις γυναίκες στην ναυτιλία. Είναι η Διεθνής ημέρα μουσείων. Δεν έχω δει αν σήμερα είναι ανοιχτά τα μουσεία. Έψαξα στη σελίδα του Facebook γιατί την ενημέρωση να έχει από την εφορία αρχαιοτήτων. Λέμε τώρα. Είναι Παγκόσμια ημέρα Πορφυρίας, Παγκόσμια ημέρα ενημέρωση για το εμβόλιο κατά του AIDS. Και γιορτάζει ο Εφράσιος, η Εφρασία, ο Ιούλιος, η Ιουλία και η Φαϊνή. Τώρα εγώ ξέρω τη Φαϊνή ιδέα, τι να σας πω. Και σαν σήμερα είχαμε το 1800, να το βρω, το 1828 τη μάχη στο Φραγκοκάστελο με τον Χατζημιχάλη Νταλιάνη, αρχηγό από στην πλευρά των Κρητικών εναντίον των Τούρκων. Έγινε ένας κακός χαμός, σκοτώθηκε ο Νταλιάνης και βεβαίως από τότε βλέπουν κάτι ίσκιους οι κάτοικοι της περιοχής στα ξημερώματα στην περιοχή μέσα Μαΐου με τέλος Μαΐου και λένε ότι είναι αυτοί που είχαν σκοτωθεί τότε, οι μαχητές της Κρήτης, στην μάχη του Φραγκοκάστελου. Είναι το φαινόμενο οι δροσιλίτες. Οι επιστήμονες βεβαίως δίνουν μια άλλη εξήγηση. Κατατάσσουν τους δροσιλίτες, όπως διαβάζω στο Σαν Σήμερα, στα φαινόμενα του ανώτερου αντικατοπτρισμού, το Φάτα Μοργκάνα, έτσι λέγεται. Και υποθέτουν ότι οι σκιές ανήκουν σε στρατιώτες που γυμνάζονται, ναι, η παράδοση. Σε στρατιώτες που γυμνάζονται, ναι, όχι η παράδοση, η εξήγηση που δίνουν ότι οι σκιές οι επιστήμονες ανήκουν σε στρατιώτες που γυμνάζονται στις ακτές της Λιβύης απέναντι από τα σφακιά. Πάση περιπτώσει, είναι γνωστό το φαινόμενο. Οι δροσουλίτες, ναι, γιατί βγαίνουν με τη δροσούλα. Λοιπόν, βάζουμε μια ανωτελεία αφού σας ενημερώσουμε για τα ιστορικά και τα υπόλοιπα. Πάμε ξανά στην Κυριακή την Πετρίδου. Κυριακή.
1: Καλημέρα, καλημέρα Ρένα και πάλι σε εσένα και τους ακροατές μας. Να πούμε λοιπόν ότι την περασμένη εβδομάδα είχαμε εδώ επίσκεψη της Ευρωβουλευτή της Πλεύσης Ελευθερίας, της κυρίας Μαρίας Ζαχαρία, προσκεκλημένη της πολιτευτή του κόμματος εδώ στην περιοχή μας, της κυρίας γνωστής σε όλους μας Ευαγγελία Σπαναή, για το αεροδρόμιο της Ρόδου. Την περασμένη Παρασκευή λοιπόν παραχώρησαν συνέντευξη τύπου, αφού την προηγούμενη μέρα είχαν πραγματοποιήσει αυτοψία στο χώρο του αεροδρομίου αλλά και στο παραβίσι. Μπήκαν δηλαδή και σε σπίτια κατοίκων εκεί για να διαπιστώσουν τις συνθήκες διαβίωσής τους με τη μεγάλη όχληση του αεροδρομίου στην περιοχή που μένουν και δραστηριοποιούνται. Και εκείνο που έγινε γνωστό από την Ευρωβουλευτή είναι ότι προτίθεται να φτάσει το θέμα, να αναδείξει το θέμα σε επίπεδο Ευρωκοινοβουλίου. Μάλιστα, κατά την επίσκεψή τους στο αεροδρόμιο, η επίσκεψή τους μάλλον στο αεροδρόμιο και στα σπίτια γυρίστηκε σε μορφή ντοκιμαντέρ, το οποίο αναμένεται να παρουσιαστεί επίσης στην Ευρωβουλή. Να ακούσουμε καταρχάς την κυρία Ζαχαρία να μας λέει τα όσα διαπίστωσε από την αυτοψία του.
2: Θα πω ότι την εμπειρία που είχα, βρέθηκα στα σπίτια αυτών των κατοίκων, μπήκα μέσα στα σπίτια τους. Η αλήθεια είναι ότι είναι αφόρητος ο θόρυβος. Κάποιες φορές έκλεισα και τα αυτιά μου και φανταστείτε ότι αυτό το καλοκαίρι είναι ανά 5 λεπτά. Είναι άνθρωποι που το παράθυρό τους είναι σε άμεση επαφή, οπτική εννοώ, στα πολύ λίγα μέτρα, 10 μέτρα, με το φτερό του αεροπλάνου. Και εάν έχετε και το χρόνο, εγώ σας καλώ κάποια στιγμή να πάτε κι εσείς να δείτε το τι περνούν αυτοί οι κάτοικοι. Εμείς δεν είμαστε της γνώμης ότι πρέπει να κλείσει το αεροδρόμιο. Το αεροδρόμιο σαφώς και βοηθάει να έρθει κόσμος στο νησί και να αναπτυχθεί και η οικονομία του νησιού. Είναι όμως άλλο πράγμα, αυτό και άλλο, να ρίχνουμε όλο το βάρος πάνω στη λειτουργία ενός αεροδρομίου και η υγεία και η ποιότητα ζωής των κατοίκων να περνάει όλη αυτή την πραγματικά βασανιστική κατάσταση. Και θέλω επάνω σε αυτό να σας διαβεβαιώσω ότι κανονικά αυτά τα δικαιώματα των κατοίκων προστατεύονται. Και προστατεύονται από ευρωπαϊκές οδηγίες. Γι' αυτό και εγώ όλα αυτά τα ζητήματα που είδαμε που αφορούν το αεροδρόμιο θα τα φέρω στην Ευρωπαϊκή Ένωση, στο Ευρωκοινοβούλιο, θα τα θέσω. Θα παλέψουμε για να καλυτερέψουμε τη ζωή των ανθρώπων αυτών, οι οποίοι έχουν φτάσει σε σημείο νευρικής κρίσης. Είναι πραγματικά ψυχολογικά, σκεφτείτε, μέρα νύχτα, είναι μέρα νύχτα τα αεροπλάνα, μέρα νύχτα αυτό το θόρυβο δεν τον αντέχει κανείς. Μετά το δεύτερο αεροπλάνο άρχισα να συγχύζομαι κι εγώ. Στο τρίτο, στο τέταρτο, στο δέκατο τέταρτο αεροπλάνο και μάλιστα θα μπορούσαν να είχαν πάρθει μέτρα και είναι εντελώς στο μηδέν τα μέτρα του αεροδρομίου. Ενώ γνωρίζει ότι έχει υποχρεώσεις η Fraport.
0: Σιγά η Fraport, ναι, ευρωπαϊκές οδηγίες. Μακάρι, κυρία Ζαχαρία, να με την παρέμβασή σας να τις ενεργοποιήσετε. Κυριακή, τι άλλο είπε η κυρία Ζαχαρία?
1: Ναι, γι' αυτό ακριβώς τη ρωτήσαμε, Ρένα, δηλαδή με την έννοια ότι...
0: Ξέρουμε την Fraport πώς λειτουργεί. Εδώ ο γιατρό δεν καταδέχτηκε να βάλει, εντάξει.
1: Ναι, είναι θέμα της Fraport ή είναι θέμα της ελληνικής κυβέρνησης, του ελληνικού κράτους, που οφείλει να συμμορφώνεται με τις οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Πολύ γνωρίζουμε τι ισχύ έχουν πια στη ζωή μας και στις κυβερνήσεις των κρατών μελών. Αυτό μας ανέλησε λίγο παραπάνω, να ακούσουμε ένα απόσπασμα.
2: Τις συγκεκριμένες οδηγίες εμείς θα φέρουμε το πρόβλημα και θα ελέγξουμε. Βέβαια. Βέβαια, και είναι και υποχρεωτικές. Πλέον είναι υποχρεωτικές. Άρα εμείς, εφόσον δεν τις ακολουθούν, πρέπει να φέρουμε το ζήτημα για να ελεγχθούν. Γιατί δεν τις ακολουθούν?
3: Να ελεγχθούν.
2: Να ελεγχθούν, βεβαίως.
3: Γιατί αν έχουν ενσωματωθεί, είναι θέμα εθνικό.
2: Όχι μόνο, γιατί ας πούμε παράδειγμα είπε προηγουμένως η κυρία Παναή για το θέμα του γιατρού. Το θέμα του γιατρού, παράδειγμα, μπορεί να είναι εθνικό ζήτημα, εθνική αρμοδιότητα, όμως η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει λόγο όσον αφορά την ασφάλεια των επιβατών. Είναι πολύ συγκεκριμένο, το βάζουν οι οδηγίες. Ένα παράδειγμα. Δεύτερον, όσον αφορά την περιβαλλοντική μόλυνση, η οποία να σημειώσω εδώ ότι δεν είναι μόνο από το αεροδρόμιο. Εγώ είδα και ένα ραντάρ στην κορυφή, είδα και από την άλλη πλευρά τη ΔΕΗ, η οποία έβγαζε μαύρο καπνό. Είναι μια περιοχή σε ένα τρίγωνο, όπου οι κάτοικοι από όλες τις πλευρές δέχονται περιβαλλοντική μόλυνση. Αυτό είναι αρμοδιότητα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η περιβαλλοντική μόλυνση. Και η υγεία των πολιτών. Οπότε υπάρχουν ζητήματα ανοιχτά και μάλιστα οι ευρωπαϊκές οδηγίες δίνουν και τρόπο με τον οποίο θα έπρεπε να φροντίσουν ώστε να μην υπάρχει όχληση των κατοίκων. Από όλα αυτά δεν έχει γίνει τίποτα. Δηλαδή πριν από λίγο είπα, ένα μέτρο είπα για τους αεροδιαδρόμους, ότι θα μπορούσαν να παρακάμψουν τις κατοικημένες περιοχές. Θα μπορούσαν να μπουν παραπετάσματα, να μην υπάρχει όλος αυτός ο θόρυβος. Και άλλα πολλά τα οποία θέτει η οδηγία. Οπότε να είστε σίγουρες και σίγουροι ότι δεν θα αφήσουμε στην τύχη τους τα πράγματα. Πλέον οι κάτοικοι θα δουν ότι θα υπάρξει αγώνας γι' αυτό.
0: Λοιπόν, για να ολοκληρώσουμε αυτή την ενότητα, κυρία Κυπετρίδου.
1: Ναι, θα ακούσουμε και την κυρία Παναή. Είναι γνωστό ότι έχει αναδείξει το θέμα από την πρώτη στιγμή και πριν 10 και πλέον χρόνια που είχε γίνει γνωστή η παραχώρηση των αεροδρομίων, των 14 αυτών περιφερειακών αεροδρομίων στη Φραπόρτ, και η ίδια μίλησε επίσης για την επιβάρηση που δέχονται σε αυτό το τρίγωνο ως κάτοικος της περιοχής της Σολού. Επίσης δραστηριοποιείται εκεί, είναι γνωστά όλα αυτά. Θα ακούσουμε ένα απόσπασμα και
4: λοιπόν,
1: από την κυρία
4: Κυπετρίδου, να σε ευχαριστήσω πολύ για το ρεπορτάζ στην καλημέρα μας.
1: Και εγώ, καλή συνέχεια, καλημέρα.
5: Η παρακμή είναι εμφανέστατη. Τα προβλήματα είναι εμφανέστατα. Οι κάτοικοι με τους οποίους συζητήσαμε μας περιέγραψαν με τον πλέον δραματικό τρόπο την κατάσταση που βιώνουν. Την είδαμε και την ακούσαμε και εμείς με τα μάτια μας και με τα αυτιά μας. Το αεροδρόμιο έχει πάρα πολλά προβλήματα. Αυτό που ξέρετε ότι κορύφωσε το ζήτημα είναι ότι εδώ και χρόνια, όπως όλοι πολύ καλά γνωρίζετε, το αεροδρόμιο μας είναι χωρίς γιατρό. Και μυστηριωδώς πώς εδώ τις τελευταίες 1-2 μέρες, από τότε που άρχισε να ακούγεται ότι η πλεύση ελευθερίας δραστηριοποιείται σε αυτό το πράγμα, βγήκαν ανακοινώσεις, βγήκε ένας γιατρός να καλύψει τη μία μόνη βάρδια από τις 3 κλπ. Οι άλλοι 2 θα έρθουν, θα τα δούμε. Επίσης υπάρχουν πάρα πολλά άλλα ζητήματα του αεροδρομίου που έχουν να κάνουν και με τη λειτουργία του. Το ότι, για παράδειγμα, αφέθηκε στα χέρια της Fraport, μιας ιδιωτικής εταιρείας που ήρθε με αποκλειστικό σκοπό το κέρδος και τίποτα άλλο, της παραδόθηκε σε ευτελέστατη τιμή, όπως και τα άλλα 13 περιφερειακά αεροδρόμια, το αεροδρόμιο της Ρόδου, που είναι πραγματικό χρυσορυχείο, όπου από την πρώτη στιγμή το μέλημα της Fraport ήταν απλώς να γεμίσει καταστήματα το αεροδρόμιο, γιατί αυτά της δίνουν χρήματα και όχι να κάνει υποδομές.
4: Αυτή είναι η πραγματικότητα στο αεροδρόμιο Διαγόρας, κυρίες και κύριοι. Όπως την περιέγραψε και η Ευρωβουλευτής της Πλεύσης Ελευθερίας, η κυρία Ζαχαρία, αλλά και η Ευαγγελία Παναή, δεν είναι διαφορετική εικόνα. Είναι τραγική. Παραχώρησε ο ΣΥΡΙΖΑ, το έχει ξεκινήσει στην κυβέρνηση, τα αεροδρόμια στη Φράπορτ και δεν μπορούσε διαφορετικά. Και τώρα το μόνο που κάνει είναι να εισπράττει και από τον αέρα ακόμα η Φράπορτ. Ναι. Βλέπουμε γύρω-γύρω τι γίνεται, ένας κακός χαμός. Διαμαρτύρονται οι επαγγελματίες για τις υψηλές τιμές που χρεώνει και όλα αυτά. Και βεβαίως πλήρη αδιαφορία για τον γιατρό. Η υποχρέωση του κράτους, ναι. Εγώ στο κράτος έχω απέτηση ένα είχε κάλυψει, αλλά μπορούσε να είχε δείξει τη διάθεσή της, τη θετική. Λοιπόν, θα πάμε σε διαφημίσεις. Το ρολόι δείχνει 26 λεπτά μετά τις 9, γιατί θα μιλήσουμε με κάποιον αρμόδιο που ξέρει τα θέματα για τις παγίδες της Ρόδου Λίνδου. Ναι, ένα ωραίο κείμενο έχει γράψει ο Γιώργος Ομιστηλόγλου στη σελίδα του στο Facebook, που δείχνει την τρέλα που επικρατεί στη Ρόδου Λίνδου και σε πόσους κινδύνους βρίσκονται αντιμέτωποι οι οδηγοί. Πάμε διαφημίσεις και επιστρέφουμε.
6: Φάσεις, γκολ, ένταση στα κόκκινα. Μόνο εδώ. Μόνο εδώ. Μόνο τώρα. Μόνο τώρα. Το PFM 102,4. Το παιχνίδι παίζεται εδώ. Η βάση κάθε μεγάλου έργου ξεκινά από τα θεμέλια. Η τεχνική κατασκευαστική Λαουδίκος Group ανταποκρίνεται σε κάθε πρόκληση με συνέπεια και υπευθυνότητα, αναλαμβάνοντας χωματουργικά, ασφαλτικά, δημόσια και ιδιωτικά έργα, κατασκευές και ανακαινήσεις κατοικιών και επαγγελματικών χώρων και, για καθαρό περιβάλλον, ενοικιάσεις κάδων για αποκομιδή μπαζών και σκουπιδιών άμεσα και οικονομικά. Τεχνική κατασκευαστική Λαουδίκος Group. Μιχαήλ Πετρίδη 51, Ρόδος. Τηλέφωνο 2410-28074. Αξία σε κάθε έργο. Θες να ξέρεις πρώτος τι παίζει? topfm1024.gr. Τοπικά νέα, Ελλάδα, κόσμος και όλη η αθλητική δράση. Όλα έγκυρα και έγκαιρα με ένα μόνο κλικ. Μπες και δες τι συμβαίνει πριν το μάθουν όλοι οι άλλοι. topfm1024.gr. Η ενημέρωση παίζει και online.
7: Ζουζούνι! Ζουζούνι!
8: Μπα, γιατί τέτοιες γλύκες? Έχεις να με πεις ζουζούνι από το γυμνάσιο.
7: Δεν λέω εσένα, καλέ. Δεν βλέπεις το ζουζούνι που μπήκε από το παράθυρο?
8: Ζουζούνι είναι από το παράθυρο, θα μπει. Τι θες, να σου χτυπήσει την πόρτα?
7: Να σου πω. Πρέπει να βάλουμε σίτες. Να προστατευτούμε από τα έντομα.
8: Σε αυτό δεν έχεις άδικο. Και τι σίτες να βάλουμε?
7: Ευρώπα φυσικά. Αθόρυβες, κομψές, ανθεκτικές. Όπως τα κουφώματα που βάλαμε.
8: Ναι, Ευρώπα. Που εξοικονομήσαμε και χρήματα.
7: Ζουζούνι μου εσύ.
6: Συστήματα σίτας Ευρώπα. Μοναδικής αισθητικής και μεγάλης ποικιλίας. Ανακαλύψτε τα σε ένα από τα 2.000 σημεία κατασκευαστών με το σήμα Ευρώπα σε όλη την Ελλάδα. Τεχνικό πολυκατάστημα Δράκος ΑΕ. Μακρυγιάννη 10, Ρόδος. Τηλέφωνο 22410-29350. Δράκος ΑΕ. Δράκος. Ένα σημείο, χιλιάδες λύσεις.
9: Το Welling Fitness Festival επιστρέφει στο Φαλιράκι. Στις 23 και 24 Μαΐου, έλα και εσύ στο Welling Performance and Spa Center για ένα μοναδικό Wellness and Fitness διήμερο σε συνεργασία με την Techno Gym. Δύο ημέρες γεμάτες sunrise yoga και πιλάτες, μέχρι cycling, running, climbing, paddle, αλλά και το πιο εντυπωσιακό closing party δίπλα στην πισίνα του μαγευτικού Club 8. Σε περιμένουν κορυφαίοι Έλληνες αθλητές, προπονητές και ειδικοί ευεξίας μαζί με διαγωνισμούς και μοναδικές εκπλήξεις. Κάνε τώρα την εγγραφή σου στο welling.gr και μην χάσεις το μεγαλύτερο wellness and fitness event της Άνοιξης. Welling Performance and Spa Center. Φαλιράκι, δίπλα στο Μίτσις Φαλιράκι.
6: Top FM 102,4.

0: Εδώ είμαστε, κυρίες και κύριοι. Καλημέρα, καλημέρα. Όσο καλημέρα, όσο καλημέρα είναι αυτή, όταν έχεις μπροστά σου δύο φέρετρα στην άσφαλτο. Δύο γυναίκες, μία 57, νομίζω κατάγεται από την Απολακιά, η άλλη από τις Καλλιθιές, 27 ετών, μάνα και κόρη. Λοιπόν, σε ένα δρόμο που θα έπρεπε να μπορεί σε έναν βαθμό να σε προστατεύει κιόλας. Αλλά για ποιους δρόμους μιλάμε? Για τους δικούς μας τους δρόμους. Να στείλω μία καλημέρα στον Γιώργο το Χουρτάκι. Προσπαθούν να μας φτιάξουν το κέφι. Να προστατεύεις το χαμόγελό σου, λέει, μην αφήνεις κανέναν να σου τον γκρεμίσει. Δεν ξέρω κατά πόσο εύκολο είναι αυτό. Και από τον Λοΐζο Ηλία, καλημέρα Ρένα και καλή εβδομάδα με γλάστρες με ωραία λουλούδια. Λοιπόν, πάμε να δούμε πόσο ασφαλής είναι η Ροδουλίνδου και με τα έργα και με όλα αυτά και τους παράδρομους που έχουν ανοιχθεί. Κάθε 200 μέτρα και λιγότερα υπάρχει ένας παράδρομος, γιατί βολεύει εμένα, γιατί ο άλλος βολεύει το Στρατζόπουλο, γιατί όλοι θέλουμε να κάνουμε τη δουλειά μας. Η ασφάλεια, η πολιτεία που θα έπρεπε να βάζει ένα στόπο, απούσα. Θα καλημερίσουμε τον γνωστό συγκοινωνιολόγο, τον κύριο Νίκο Φαρμακίδη, που αυτά τα ξέρει απ' έξω και ανακατοτά. Τα λέει χρόνια, αλλά αυτός τα λέει, αυτός τα ακούει. Κύριε Φαρμακίδη, καλημέρα.
1: Καλημέρα σας, καλημέρα σε όλους τους ακροατές και εύχομαι να μην ξανασυμβούν τέτοια πράγματα. Ευτυχώς δηλαδή μόνο ο Αρχάγγελος Μιχαήλ μας σώζει, γιατί δεν έχουμε άλλη λύση.
0: Μα ούτε και αυτός προλαβαίνει να μας σώσει, κύριε Φαρμακίδη.
1: Δεν προλαβαίνει και αυτό τελικά, δεν προλαβαίνει και αυτός, είναι αλήθεια.
0: Σε αυτό το σημείο που έγινε χθες το θανατηφόρο, το ξέρετε φαντάζομαι.
1: Ναι, ναι, ή περνούσα, έτυχε να περνούσα εκείνη τη στιγμή από εκείνη το σημείο και εγώ και μας παρέπεμψαν από τον κάτω δρόμο γιατί ήταν κλειστός ο δρόμος εκείνο το σημείο.
0: Α, ήσασταν λίγο μετά που συνέβη το θανατηφόρο.
1: Ναι, λίγο μετά που συνέβη το ατύχημα.
0: Τι δρόμος είναι, τι κινδύνους έχει πέραν της μεγάλης ταχύτητας?
1: Εγώ για κάποιο διάστημα, για 4-5 χρόνια, δεν θυμάμαι τώρα και πόσο, ήμουν προϊστάμενος της λεγόμενης διεύθυνσης έργων, δηλαδή ήμουν αρμόδιος για τα θέματα των εθνικών οδών. Και ένα από τα μεγαλύτερα προβλήματα που είχα να αντιμετωπίσω ήταν ακριβώς αυτό, η Ροδουλίνδου. Η Ροδουλίνδου, η οποία είναι ένας δρόμος καρμανιόλα ουσιαστικά, γιατί υποτίθεται ότι είναι ένας δρόμος ταχείας κυκλοφορίας, όμως δεν έχει καθόλου τα χαρακτηριστικά αυτά που χρειάζεται, είναι φτιαγμένος στο αρπακόλα. Φανταστείτε ότι οι απαλωτριώσεις που έγιναν πριν 60-70 χρόνια, τώρα πόσο είναι, δεν έχουν ακόμα συντελεστεί. Και όχι μόνο δεν έχουν συντελεστεί από αλλοτριώσεις, να φανταστείτε ακόμα και το εξής, ότι εγώ προσωπικά κάπου βρήκα τον φάκελο αυτών των απαλλοτριώσεων και η υπηρεσία δεν τον είχε. Και πήγα και τους τον σκάναρα και τους τον έδωσα και τους τον παράδωσα, μπας και μπορέσουν και κάνουν κάτι. Πριν μερικά χρόνια, όταν έγινε η μελέτη διαπλάτησης αυτού του δρόμου, προβλέπονταν η κατασκευή και κάποιων παράπλευρων δρόμων, οι οποίοι δεν έγιναν ποτέ. Γιατί αυτός ο δρόμος δεν είναι ένας δρόμος ταχείας κυκλοφορίας μόνο, εξυπηρετεί τους παρόδιους και μάλιστα σε μεγάλο βαθμό. Δηλαδή, αν εμένα το αυτοκίνητο, επειδή αναγνωρίζει τα σήματα από μόνο του και μου στέλνει μηνύματα, λοιπόν, όταν διανύω αυτό το δρόμο, βλέπω ότι το μεγαλύτερο του ποσοστό πρέπει βάσει των σημάτων να πηγαίνει σε 50 χιλιόμετρα την ώρα. Άρα δεν είναι δρόμος ταχείας κυκλοφορίας και πράγματι δεν μπορεί να είναι. Σε ορισμένα σημεία μάλιστα έχει και 40 χιλιόμετρα την ώρα.
0: Οι παράπλευροι δρόμοι θα δίνανε λύσεις στους ανθρώπους που δραστηριοποιούνται, φαντάζομαι,
1: ακριβώς,
0: ναι.
1: Ακριβώς, γιατί αυτό που συμβαίνει τώρα είναι να έχουμε συνέχεια, λοιπόν, εισόδους, εξόδους, ναι. Να πρέπει να βγαίνει ο ένας και σε ένα τέτοιο δρόμο δεν μπορεί να γίνεται αυτό το πράγμα. Είναι αδύνατον ό,τι και να κάνεις, είτε σηματοδότες βάζεις, είτε είναι νόμιμοι σηματοδότες, είτε παράνομοι, ό,τι και να είναι, ό,τι και να κάνεις, δεν μπορείς να γλιτώσεις την κατάσταση αν δεν εξυπηρετήσεις τους παρόδιους με ένα δρόμο παράλληλο.
0: Και αυτοί οι παράλληλοι δρόμοι δεν έγιναν ποτέ.
1: Ποτέ δεν έγιναν, ακριβώς. Μα είναι αυτή η κακομοιριά που συνεχίζει ακόμα. Δηλαδή, είδα ότι είχα γράψει πριν κάποια εβδομάδα μια συνέντευξη είχα δώσει στην μια εφημερίδα και έλεγα, λοιπόν, για τον περιμετρικό, για τη νέα είσοδο και τα λοιπά, και βγήκανε 5-6 κύριοι, δεν ξέρω πώς και τι καταλαβαίνουν, και θέλουν να μας πούνε ότι δεν πρέπει να γίνει ο περιμετρικός της Ρόδου για να αποφορτήσει όλο το κυκλοφοριακό φόρτο της πόλης, αλλά πρέπει να βγούμε μέσα από στενάκια και τα λοιπά, και όλο αυτό γιατί πρέπει να εξυπηρετούν τα συμφέροντα κάποιων φίλων των πολιτικών μας.
0: Έτσι ένα νησί δεν πάει πουθενά, ναι.
1: Τώρα, και μάλιστα, ναι. Υπάρχει η υπουργική απόφαση για αυτά που συμβαίνουν, δηλαδή σε αυτούς τους δρόμους όλους. Μιλάω τώρα για το θέμα του Ρόδου Λίντου και για τα θέματα των παραπλευρών, ας το πούμε έτσι, χρήσεων και τα ρήθρα όπως κατασκευάζονται. Mm-hmm. Υπάρχει υπουργική απόφαση μετά από ευρωπαϊκή οδηγία, η οποία ποτέ δεν εφαρμόζεται από κανέναν. Με αποτέλεσμα ότι όλα αυτά που γίνονται τα ατυχήματα κανονικά, άμα οι πολίτες γνώριζαν πολύ καλά τα πράγματα, να κυνηγάνε το κράτος και να ζητάνε τεράστιες αποζημιώσεις, γιατί το κράτος παρανομεί.
0: Στο συγκεκριμένο σημείο τι προβλήματα υπάρχουν, κύριε Φαρμακίδη?
1: Στο συγκεκριμένο σημείο είναι ένας δρόμος ξαφνικά από το πουθενά. Ναι, μεν υπάρχει σηματοδότη, αλλά βλέπετε ο οδηγός, καλός ή κακός, δεν είναι ένα πράγμα που είναι, δηλαδή έχει τις δυνατότητες, υπεράνθρωπες δυνατότητες. Είμαστε άνθρωποι και έχουμε τα όρια μας.
0: Καλά, άμα τρέχεις κιόλας, άμα πας παρατητός, ναι.
1: Ακριβώς, ναι. Και άμα λοιπόν τρέχεις και κάνεις και ανοησίες όπως συμβαίνουν καθημερινά, προχθές μάλιστα αναγκάστηκα να τσακωθώ με κάποιον για τις ανοησίες που έκανε μες στον δρόμο, δεν τον άντεξα και αναγκάστηκα και έβαλα τις φωνές, τι να κάνω. Αλλά ο πολλής κόσμος ακριβώς, επειδή δεν αντέχει την οδήγηση, δεν την αντέχει, συμπεριφέρεται με έναν τρόπο ο οποίος είναι πολύ άσχημος.
0: Ούτε οι δρόμοι μας προστατεύουν,
1: βέβαια,
0: ούτε το μυαλό μας μας προστατεύει.
1: Όχι.
0: Τι να μας κάνει και ο Μιχαήλ Αρχάγγελος, ναι.
1: Λίγα. Αν αυτοί λοιπόν που σχεδιάζουν δεν καταλαβαίνουν τι είναι αυτοκίνητο και τι είναι οδηγός, πώς είναι δυνατόν να σχεδιάσουν κάτι σωστό? Και αυτό το βλέπουμε παντού. Δηλαδή φτιάχνονται νέα έργα, ξοδεύονται τόσα εκατομμύρια και τα πράγματα γίνονται χειρότερα, τι να καλυτερεύουν. Πάνε τώρα να φτιάξουν αυτό το κυκλικό κόμπο στο αεροδρόμιο, ο οποίο πώς τους ήρθε η ιδέα να τον κάνουν, ξέρω εγώ, με κάποια πρότυπα γερμανικά, δεν ξέρω εγώ τι. Δηλαδή πάνε να κάνουν κάτι που θα μπορούσε να ήταν καλό και το χαλάνε, γιατί πάνε να κάνουν πράγματα που δεν καταλαβαίνουν τι κάνουν.
0: Λοιπόν, Νίκο Φαρμακίδη, τι άλλο μπορούμε να πούμε, δεν ξέρω.
1: Τίποτα. Είναι απελπισία.
0: Από τη μια σκοτώνεται ο κόσμος και από την άλλη έχουμε συνέχει μπλοκ από την Τροχέα και από την Ελλάς.
1: Ναι, και μετά το πρόβλημα ακριβώς είναι αν έχουμε το φαρμακείο
0: και το σφυράκι, ναι.
1: Ναι, και το σφυράκι και τα λοιπά και το κυλέχο το...
0: Ναι, ναι, το φωσφοριζέ.
1: Το φωσφοριζέ, ναι. Δηλαδή... Δεν ξέρω, μας κοροϊδεύουν τελικά, κύριε Βαγιανάκη, μας κοροϊδεύουν όλοι αυτοί.
0: Ευχαριστώ πολύ, Νίκο Φαρμακίδη, την καλημέρα μας. Νίκος Φαρμακίδης, πολιτικός μηχανικός, συγκρονιολόγος, τα λέει χρόνια, τα ξέρει πάρα πολύ καλά. Τι να πεις, μας κοροϊδεύουν όλοι αυτοί, ναι. Προσέξτε τώρα που θα βγείτε, μην τρέχετε, σεβαστείτε τον εαυτό σας, τη ζωή σας και τους άλλους, έτσι. Λοιπόν, πάμε τραγούδι, γιατί θα μείνουμε σε αυτό το θλιβερό κλίμα, κυρίες και κύριοι. Είχαμε έναν ακροτηριασμό ενός εργάτη στην Ίσυρο. Πριν από λίγο καιρό, τα είχαμε πει τότε με την Κική τη Μακρή, είχαμε ένα παρόμοιο πρόβλημα με μια εργαζόμενη στην Κάλυμνο. Τα εργατικά ατυχήματα δυστυχώς είναι εδώ και δεν είναι μόνο στη Ρόδο, έτσι, είναι και στην Ίσυρο, είναι και στην Κάλυμνο και στα άλλα τα νησιά μας. Τι κάνει η κυβέρνηση? Απολύτως τίποτα. Λοιπόν, πάμε τραγούδι για να μιλήσουμε με τον πρόεδρο του εργατικού κέντρου της ΣΚΟ, την κυρία Ιωάννα Λάμπρου.

0: Και από τα δυο θανατικά της Ρόδου, κυρίες και κύριοι, πάμε σε έναν ακροτηριασμό εργάτη στη νησίδα Γυαλί της Νησίρου. Πριν από ένα μήνα περίπου είχαμε άλλο ακροτηριασμό στην Κάλυμνο, γυναίκας εργαζόμενης, για να μην ξεχνιόμαστε. Και βεβαίως το εργατικό κέντρο Βόρειας του Δεκανήσου ζητά να πέσει φως στις συνθήκες του ακροτηριασμού και βεβαίως να ληφθούν μέτρα. Μέτρα τα οποία ζητούν οι εργαζόμενοι εδώ και χρόνια σε όλη το Δωδεκάνησο αλλά και σε όλη την Ελλάδα, αλλά τεχνική επιθεώρηση δεν υπάρχει. Πρέπει να έρχεται από την Αθήνα. Πάμε να καλημερίσουμε την πρόεδρο του Εργατικού Κέντρου της Βόρειας Δωδεκανήσου, την κυρία Ιωάννα Λάμπρου, που είναι σε μία από τις τηλεφωνικές μας γραμμές. Κυρία Λάμπρου, καλημέρα.
1: Καλή σας ημέρα, καλημέρα. Πώς είστε?
0: Εμείς εδώ προσπαθούμε. Έχουμε και εμείς δύο τροχιά θανατηφόρα, τα ξέρετε. Εσείς έχετε ακροτηριασμούς, τον έναν μετά τον άλλο δυστυχώς. Για πέστε μας.
1: Ακούστε να δείτε. Πέρα από τη συνολικότερη εικόνα που έχουμε, θα είδατε και εσείς την προηγούμενη χρονιά ότι είχαμε πάνω από 201 νεκρούς εργάτες στη χώρα μας. Βλέπετε ότι τα τελευταία χρόνια πραγματικά οι συνθήκες δουλειά γίνονται παγίδες θανάτου. Και βέβαια, κύριε Βενιανάτη, αυτό εξηγείται στις συνθήκες που έχουν επικρατήσει τα τελευταία χρόνια. Με όλα αυτά τα νομοσχέδια που έχουν περάσει, έχει περάσει το 12ωρο, έχει περάσει το 13ωρο. Mm-hmm. Υπογράφονται συμβάσεις και μάλιστα και στην περιοχή σας που δίνεται η δυνατότητα να δουλεύει άλλους μέχρι και 16 ώρες την ημέρα. Ξέρετε, αυτό στον ανθρώπινο οργανισμό δεν είναι φυσιολογικό. Και προφανώς η κούραση και η σωματική αλλά και η ψυχική είναι με μαθηματική ακρίβεια ότι αυτά τα πράγματα θα συμβούν. Τώρα για το γυαλί, επειδή έχουμε πάει περιοδία πριν 2 χρόνια με την Ομοσπονδία Μετάλλου, την Πανελλαδική Ομοσπονδία, πραγματικά εκεί οι συνθήκες και στην εταιρεία αυτή που έγινε ο ακροτηριασμός του εργαζόμενου, αλλά και στις υπόλοιπες εταιρείες που εδρεύουν εκεί στην περιοχή, που λιμένονται το πλούτο να πούμε, οι συνθήκες είναι απαράδεκτες. Μιλάμε για 12ωρα, μιλάμε χωρίς κανένα μέτρο ασφαλείας. Εμείς τα είχαμε καταγγείλει, είχαμε δώσει υπομνήματα και βέβαια πολύ σημαντικό και ουσιαστικό, κυρία Βενιανάκη, είναι αυτό που είπατε, ότι η τεχνική επιθεώρηση υπάρχει μόνο στον Πειραιά και βλέπει τον Πειραιά και όλο το Νότιο Αιγαίο. Αυτό καταλαβαίνετε από μόνο του, δεν δίνει τη δυνατότητα να ελεγχθεί. Γιατί τα πράγματα να καλετερεύσουν, τώρα έρχεται ένα νομοσχέδιο, θα το είδατε, θα το γνωρίζετε, που λέει ότι η επιθεώρηση εργασία καλά έχει γίνει ανεξάρτητη αρχή, αλλά πλέον δεν θα έχει και το δικαίωμα να κάνει ελέγχους, θα έχει δικαίωμα ο εργοδότης να αρνηθεί, θα έχει δικαίωμα ο εργοδότης να μπορεί να αρνείται τον έλεγχο. Μιλάμε δηλαδή για αυτά
0: πάρα
1: τα
0: πολύ ωραία, ναι.
1: Ναι, ακριβώς. Αυτή την ελάχιστη προστασία που είχε ο εργαζόμενος να μπορούν να ελέγξουν για μέτρα υγείας και ασφάλειας, που στην ουσία κοστίζουν στην εργοδοσία, γι' αυτό δεν τα κάνει. Και βλέπω ότι οι τραυματισμοί και τα θανατηφόρα είναι στην καθημερινότητά μας. Και αν θέλετε και στην Κάλυμνο, σε ένα σούπερ μάρκετ, που οι εργαζόμενοι ανειδίσκευση, ενώ ήταν ταμείο, στάλθηκε να κάνει κοιμά στη μηχανή και έκοψε 3 δάχτυλα.
0: Το είπα νωρίτερα, κυρία Λάμπρου, ναι, ναι. Για την Κάλυμνο. Είχαμε μιλήσει με την κυρία Μακρύ τότε, ναι.
1: Βεβαίως. Και βέβαια και εδώ στο νησί μας αρχές σεζόν, ανειδίκευτος εργάτης ξενοδοχείου, που έπεσε από μεγάλο ύψος, και είναι ακόμα στη μέσα Αθηνών. Ο άνθρωπος δεν ξέρουμε αν ξαναδουλέψει. Και με τις συνθήκες βέβαια, γιατί και η γυναίκα του είναι ξενοδοχο υπάλληλος, τι θα πρέπει να πάει πάνω στην Αθήνα, να έχει την έννοια του άντρα της, γιατί καταλαβαίνετε σε αυτές τις συνθήκες δεν υπάρχει στήριξη από κανέναν. Εμείς λέμε λοιπόν, κυρία Βενιανάτη, όπως το ξεκινήσατε, να αποδοθούν οι ευθύνες, η εργοδοσία να πάρει όλα εκείνα τα απαραίτητα μέτρα να μην ξανασυμβεί και επίσης να καλύψει όλα τα έξοδα, όλες τις ανάγκες που θα προκύψουν από έναν εργαζόμενο 50 χρονών, ο οποίος είχε εμπειρία στην ίδια επιχείρηση, δεν ήταν η πρώτη φορά που δούλευε, δούλευε πριν 2,5 χρόνια, επέστρεψε το Μάιο του 26 και μέσα σε 10 μέρες έκοψε το χέρι του.
0: Δυστυχώς.
1: Εσείς είχατε μια ανάγκη, πραγματικά πήγαμε για επίσκεψη στο νοσοκομείο για να δούμε τον συνάδελφο, να δούμε αν χρειάζεται κάτι. Πριν αφαιρθώ ότι μαγκώθηκε ψυχή μας ότι ένας άνθρωπος πήγε στη δουλειά και κατέληξε με κομμένο χέρι.
0: Είναι όταν τραγικά αυτά όλα, κυρία Ιωάννα Λάμπρου, αλλά δυστυχώς ουδείς ευαισθητοποιείται. Υπεύθυνος δηλαδή και ο βεργητικός, η κυβέρνηση. Σε αυτήν αναφέρομαι.
1: Ναι, ναι, γιατί οι Γάλλοι θα νομοθετούσαν όπως σα είπα, κάνουν ακριβώς το αντίθετα.
0: Τώρα δηλαδή, κάνουν τους νόμους νιάνεται... κομμένους και ραμμένους στους εργοδότες, στην εργοδοσία.
1: Ακριβώς.
0: Μην
1: ακριβώς,
0: τυχόν όταν... και ξοδέψουν κανένα ευρώ παραπάνω.
1: Παραπάνω. Όταν, κοιτάξτε τώρα με το 13ωρο, που μας λέγανε ότι ο άλλος θα έχει πλέον τη δυνατότητα να δουλεύει ακόμα ένα 4ωρο, 5ωρο σε άλλο εργοδότη. Ο άλλος το κάνει, γιατί έχει ανάγκη, γιατί ακρίβεια, το ξέρετε και εσείς και να μην τα ξαναλέμε, μας ακούει και ο κόσμος, έχει φτάσει τα βάνη. Αναγκάζεται να το κάνει. Για πείτε μου ένας άνθρωπος που δουλεύει 13 ώρες την ημέρα. Τι θα κάνει,
0: πού
1: θα έχει το μυαλό του.
0: Ναι.
1: Και μάλιστα από στοιχεία της επιθεωρίας εργασίας, τα περισσότερα ατυχήματα γίνονται προς το τέλος της βάρδιας.
0: Όταν ο άνθρωπος είναι κουρασμένος, οι αντιστάσεις έχουν μειωθεί, ναι, τα αντανακλαστικά
1: ακριβώς
0: το ίδιο. Λοιπόν,
1: ακριβώς
0: κυρία Ιωάννα Λάμπρου,
1: ότι... ναι. Να κλείσω με αυτό.
0: Παρακαλώ.
1: Οι εργαζόμενοι θα πρέπει στα σωματεία τους και αυτά που βλέπουν να τα καταγγέλουν, να στηθούν επιτροπές που έχουμε τη δυνατότητα υγιεινής και ασφάλειας, ώστε να προλαμβάνουμε και να γυρίζουμε στο σπίτι μας όλοι και ασφαλείς. Γιατί μας περιμένουν τα παιδιά μας, μας περιμένουν οι άντρες μας και οι συγγενείς μας και οι φίλοι μας.
0: Ευχαριστώ πολύ κυρία Ιωάννα Λάμπρου, πρόεδρος του Εργατικού Κέντρου Βόρειας Δωδεκανήσου, για τον ακροτηριασμό εργάτη στο γυαλί της Νησίρου. Είναι και μια επιχείρηση, ναι. Είχαμε ακροτηριασμό κάτι με το δάχτυλο μιας γυναίκας στην Κάλυμνο πριν από ένα μήνα. Καταστάσεις τραγικές, κυρίες και κύριοι, αλλά δεν συγκινείται κανένας, γιατί τα ίδια έχουμε και στη Ρόδο. Οι φωνές του και του εδώ Εργατικού Κέντρου για τεχνική επιθεώρηση είναι συνεχείς.

0: Πάμε όμως τώρα σε ένα άλλο έτσι ωραίο θέμα, να ανοίξουμε λίγο τη μαυρίλα που μας έχει πιάσει από χθες. Έχουμε τα εγγένη της Λαϊκής Πινακοθήκης Κριτινίας, Κέτη Καραγιάννη. Είναι η Κέτη Καραγιάννη, γεννήθηκε στην Κριτινία το 1928. Και κάποια στιγμή άρχισε να ζωγραφίζει, διέσωσε, όπως διαβάζω σε σχετικό δελτίο, τη συλλογική μνήμη του τόπου της, δημιουργώντας πίνακες που απεικανίζουν τα ήθη, τα έθιμα και την καθημερινότητα της ζωής από το 1930 μέχρι το 1960. Ιδρύεται λοιπόν Λαϊκή Πινακοθήκη Κριτινίας με το όνομα Κέτη Καραγιάννη. Στην τηλεφωνική γραμμή έχουμε τον Τάκη Μαργετάκη, μέλος του Πολιτιστικού Συλλόγου της Κριτινίας. Κύριε Μαργετάκη, καλημέρα.
1: Καλημέρα σας, καλή εβδομάδα σε εσάς.
0: Επίσης,
1: και σε
0: να είστε καλά. Για πέστε μας για αυτή την πινακοθήκη, τη λαϊκή που θα εγγενιάσετε το επόμενο διάστημα.
1: Ναι, είναι μια δράση την οποία προσπαθούσαμε πολλά χρόνια να την υλοποιήσουμε. Μετά το άνοιγμα της βιβλιοθήκης του χωριού μας, ανοίγουμε και κάνουμε τα εγγένεια της Λαϊκής Πινακοθήκης Κέτη Καραγιάννη. Είναι μια χωριανή μας η οποία αποτυπώνει και απεικονίζει τη ζωή, τα ήθη και τα έθιμα όχι μόνο της Κριτινίας αλλά και όλων, θεωρώ, όλων των χωριών την εποχή εκείνη, γιατί μην ξεχνάμε ότι την εποχή εκείνη τα χωριά ήταν αποκλεισμένα, για να πάει κάποιος να επισκεφθεί ένα τόπο εκτός Ρόδου ήταν πάρα πολύ δύσκολο, οπότε καταλαβαίνετε τα ήθη και τα έθιμα σχεδόν ήταν τα ίδια. Η Κέτη Καραγιάννη...
0: Ναι, για πέστε μας ορισμένα για την Κέτη την Καραγιάννη.
1: Ξεκίνησε εντελώς ξαφνικά, της ήρθε μια έμπνευση, μια εγγονή της έκανε δώρο ένα μπλοκ ζωγραφικής και άρχισε να ζωγραφίζει το μπλοκ καταρχάς. Σιγά σιγά άρχισε να ξετυλίγεται αυτό το ταλέντο, αυτή η έμπνευση, και φανταστείτε, αυτή η έμπνευση ξεκίνησε μετά τα 65. Ναι. Πριν δεν είχε πιάσει πινέλο.
0: Ναι, δεν ήξερε το ταλέντο της, ναι.
1: Τίποτα. Βλέπετε λοιπόν ότι καμιά φορά μεγαλώνοντας αποκτούμε εμπειρίες και θέλουμε να πραγματοποιήσουμε κάποια σχέδια, κάποια οράματα, τα οποία έρχονται σιγά σιγά με τον χρόνο και θα το δείξει αυτό ο χρόνος αν πραγματικά έχουμε κάποιο όραμα. Και λοιπόν Καραγιάννη ξεκίνησε να ζωγραφίζει και στο τέλος δημιούργησε 40 πίνακες που απεικονίζουν και αποτυπώνουν τη ζωή στο χωριό. Ένα παράδειγμα, ας πούμε, έχει ζωγραφίσει την πλατεία του χωριού όπου βλέπουμε τις γυναίκες με τις παραδοσιακές φορεσιές να κρατούν τις στάμνες στον ώμο και τα παιδάκια μαζί να βοηθάνε τις μητέρες να κουβαλήσουν το νερό από την κεντρική βρύση. Βλέπουμε, ας πούμε, το γαϊδουράκι που είναι στην πλατεία και αυτό και ένας νεαρός είναι ανεβασμένος πάνω στο γαϊδουράκι και το παίρνει για να πιει και αυτό νερό από την ίδια βρύση, από τη βούρνα που λέγαμε. Έχει απεικονίσει έναν γάμο, πώς γινόταν τα παλιά τα χρόνια ο γάμος στην εκκλησία όπου
0: αυτός είναι πλούτος, κύριε Μαργετάκη.
1: Είναι πραγματικά, δηλαδή νιώθω συγκινημένος αυτή τη στιγμή που κατάφερε αυτή η γυναίκα να αποτυπώσει όλη τη δράση, όλα τα ήθη, τα έθιμα, το πώς διασκέδαζε ο κόσμος, η ζωή στο χωράφι, το πώς έφτιαναν το κρασί, το πώς οι γυναίκες έκλωθαν για να φτιάξουν τα χρέμια, όπως λέμε, τις κουβέρτες τους, το πώς κοίμιζαν τα παιδιά. Όλο αυτό είναι αποτυπωμένα σε 40 πίνακες, οι οποίοι είναι πραγματικά εκπληκτικοί και ο κόσμος θα ευχαριστηθεί αν θα έρθει και θα, ιδίως οι παλιοί.
0: Και οι καινούργοι για να βλέπουμε οι νέοι να μα βλέπουν και να μαθαίνουν, κύριε Μαργετάκη, πώς ήταν η ζωή το 60, το 50. Είναι ένας πλούτος αυτός, όχι μόνο για την Κριτινία, για όλη τη Ρόδο.
1: Ακριβώς.
0: Και εγώ πρέπει να σας συγχαρώ για τη Λαϊκή Πινακοθήκη που δώσατε και το όνομα της Κέτης Καραγιάννη, της ζωγράφου. Να σας συγχαρώ, γιατί τέτοιες πρωτοβουλίες είναι πολύ σημαντικές για τα πολιτιστικά μας πράγματα, για τη ζωή μας τελικά.
1: Νομίζω ότι οι πολιτιστικοί σύλλογοι όλων των χωριών είναι πραγματικά ένα διαμάντι κάθε σύλλογος, γιατί ο κάθε ένας από την πλευρά του προσπαθεί να δημιουργήσει και να φτιάξει κάτι που θα μείνει στο χωριό τους, στο χωριό μας, στο κάθε χωριό του.
0: Λοιπόν, τα γένια πότε της Λαϊκής Πινακοθήκης πότε είναι, κύριε Μαριετάκη?
1: Αυτή την Κυριακή, ναι, στις 11 το πρωί, μετά τον εκκλησιασμό, θα ανέβουμε πάνω να κάνουμε τα εγγένεια, παρουσία των παιδιών της κυρίας Κέτη. Θα έχει ομιλίες, θα έχει μπουφέ, νομίζω θα είναι μια...
0: Λοιπόν, και θα έχει και τους μοναδικούς πίνακες, τις 40 μας είπατε στον αριθμό.
1: Ακριβώς, ακριβώς.
0: 40. Ναι. Λοιπόν, συγχαρτήρια και πάλι για την πρωτοβουλία, γιατί πρέπει αυτά να αναδεικνύουν.

και ζωγράφισε όλη τη ζωή εκείνης της εποχής, πλούτος. Λοιπόν, δεν έχουμε άλλο χρόνο, δεν προλάβαμε να ασχοληθούμε με το συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας, αλλά ασχοληθήκαμε με θέματα της ζωής μας. Ασχοληθήκαμε με τους δρόμους, τις καρμανιόλες, με τους ακροτηριασμούς, αλλά και με μια λαϊκή πινακοθήκη αφιερωμένη στην Γκέτη, την λαϊκή ζωγράφο, την Γκέτη, την Καραγιάννη, στην Κριτινία. Σας αφήνουμε να προσέχετε στους δρόμους, κυρίες και κύριοι. Δεν είναι μαγκιά να τρέχεις. Μαγκιά είναι να σεβόμαστε τους εαυτούς μας και τους γύρω μας. Γεια σας.

Αθλητική ενημέρωση από τον Big Win Sport FM στις 10 στο μικρόφωνο Παναγιώτης Κεφαλάς. Γλέντι, μέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες σε νυχτερινό κέντρο είχαν οι παίκτες της ΑΕΚ για την κατάκτηση του 14ου πρωταθλήματος. Αποθέωσε τον Μάρκο Νίκολιτς ο Μάριος Ηλιόπουλος. Είχα 5 επιλογές, αλλά μόνο εκείνος μου έκανε κλικ. Αποκάλυψε ο ισχυρός άντρας της ΠΑΕ. Σε 3 με 4 μεταγραφές και απόκτηση χαφ επιπέδου θα προχωρήσει η Ένωση. Το κτίσιμο της επόμενης σεζόν.

0: Σεζόν αρχίζει από σήμερα ο Ολυμπιακός που θέλει κατάκτηση του Europa League από την Aston Villa και τη διατήρησή της στην τέταρτη θέση της Premier League για να ξεκινήσει από τον τρίτο προκριματικό γύρο του Champions League. Θα γυρίσουμε πιο δυνατή, το μήνυμα του Ροντινέη σε ανάρτησή του στα social media. Μεγάλος προβληματισμός επικρατεί στον ΠΑΟΚ που δεν κατάφερε να πετύχει τους φετινούς του στόχους, με την ΠΑΕ να απολογείται στους φιλάθλους της. Η χρονιά τελείωσε δυστυχώς όχι με τον τρόπο που θέλαμε. Αισθανόμαστε την ανάγκη να ζητήσουμε συγγνώμη, ανέφερε σε σχετική ανακοίνωση. Το θέμα του προπονητή και τα μεταγραφικά μπαίνουν σε πρώτο πλάνο για τον Παναθηναϊκό μετά την ολοκλήρωση της φετινής σεζόν. Εξελίξεις αναμένονται μέσα στην εβδομάδα. Από τον δεύτερο προκριματικό γύρο του Conference League στις 23 Ιουλίου θα ξεκινήσει το τριφύλι. Προς παραμονή στην τεχνική ηγεσία του Άρη και την επόμενη σεζόν ο Μιχάλης Γρηγορίου. Έχει γίνει μία προεργασία, δήλωσε μετά το τέλος με τον Λεβαδιακό, του μάτς με τον Λεβαδιακό, Έλληνας προπονητής, ο οποίος εντός της εβδομάδας θα συναντηθεί με τη διοίκηση των Κίτρινων, όπου εκτός απρόπτου δύο πλευρές θα επικυρώσουν τη συνέχεια της συνεργασίας τους. Για την απόκτηση του Αζουόλα του Μπέλη στη Ζάλγκυρης φέρεται να κινείται ο Ολυμπιακός σύμφωνα με τους Ισραηλινούς. Όπως αναφέρεται στο δημοσίευμα, οι Ερυθρόλευκοι βρίσκονται σε προχωρημένες συζητήσεις με τον Λιθουανό Forward, για τον οποίο ενδιαφέρεται και η Χαπόελ Τελαβίβ. Ο Παναθηναϊκός Άκτορ νίκησε 90-76 εκτός έδρας στη Μύκονο Μπέτσον, έκανε το 2-0 στη σειρά και πήρε το εισιτήριο για τα ημιτελικά της στίχημα GBL, όπου θα αντιμετωπίσει τον ΠΑΟΚ. Ο Άρης Μπέτσον νίκησε 90-81 την ΑΕΚ στον Ίγκαλης Χολ και έστειλε τη σειρά στο τρίτο και τελευταίο μάτς της Ανελ Αρένα, που θα γίνει τη Δευτέρα 25 Μαΐου. Την πρόκριση στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα για πρώτη φορά μετά από 22 χρόνια εξασφάλισε η Εθνική Χάντμπολ Ανδρών, που επιβλήθηκε 38-33 εκτός έδρας της Ολλανδίας στη ρεβάνς της νίκης της με 29-27 στον πρώτο αγώνα. Νέα πτώση στο ranking για τον Στέφανο Τσιτσιπά, καθώς υποχώρησε 7 θέσεις και πλέον βρίσκεται στην 82η της παγκόσμιας κατάταξης. Πρεμιέρα σήμερα για τον Έλληνα τενίστα στο τουρνουά ATP 250 της Γενέβης απέναντι στον Γάλλο νούμερο 58 του κόσμου Μπετσί Περικάρ. Πρώτο σερβίς στις 3.30. Μόνο η ανακοίνωση της Manchester United απομένει για την ανανέωση της συνεργασίας της με τον Michael Carrick. Ο 45χρονος τεχνικός έχει υπογράψει με τους κόκκινους διαβόλους το νέο του συμβόλαιο, που θα ισχύει μέχρι το 2028 με οψιόν ανανέωσης για ακόμη έναν χρόνο. Απίθανη θεωρείται η παραμονή του Γιώνας Βαλαντσιούνας στους Nuggets, σύμφωνα με την έγκυρη Denver Post, που βλέπει πολύ πιθανή την επιστροφή του Λιθουανού στην Ευρώπη. Ο 34χρονος center, που πέρυσι έφτασε μία ανάσα από τον Παναθηναϊκό Άκτορ, έχει μία εγγυημένο συμβόλαιο 10 εκατομμυρίων δολαρίων για τη νέα σεζόν. Οι Cavaliers επικράτησαν 125-94 των Pistons, έκαναν το 4-3 στη σειρά και προκρίθηκαν στους τελικούς της ανατολικής περιφέρειας του NBA, όπου θα αντιμετωπίσουν τους Knicks. Επόμενη ενημέρωση από τον Big Win Sport FM σε μία ώρα. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sportfm.gr.
1: Top FM 102,4. Ζεις την είδηση. Ζεις τη μουσική. Ζεις τον αγώνα. Υπάρχει μια φωνή που δεν σταμάτησε ποτέ. 30 χρόνια μεγαλώσαμε μαζί. Top FM 102,4. Έχεις επιχείρηση, προσφέρεις υπηρεσίες, θέλουμε να ακουστείς στη σωστή ώρα με το κατάλληλο μήνυμα. Γιατί εδώ κάνουμε επικοινωνία με στρατηγική και αποτέλεσμα. Νέα συνδυαστικά πακέτα, νέες μεγαλύτερες δυνατότητες. Κάλεσε στο 22410-68585 ή στείλε ναι στο Viber 6937-348-348. Top FM 102,4. 30 χρόνια στην κορυφή, μαζί σου. Top FM 1024.gr.
2: Γεύσεις αέρινες, ντελικάτες, που σε ταξιδεύουν σε έναν παραμυθένιο κόσμο. Υφές βελούδινες, εκλεπτισμένες, που σε μαγεύουν. Για ό,τι θέλεις να σου αφήσει την πιο γλυκιά γεύση στα χείλη, Γλυκοεπιλογές. Μοναδικές, ολόφρεσκες, χειροποίητες δημιουργίες, φτιαγμένες με αγνά υλικά και φαντασία. Λαχταριστά σιροπιαστά και αφράτα σφολιατοειδή που σε κερδίζουν από την πρώτη μπουκιά. Ολόφρεσκο παγωτό σε μοναδικές γεύσεις. Ζαχαροπλαστείο Γλυκοεπιλογές. Στην οδό Περνού Αφάντου. 2241-051-722. Ζαχαροπλαστείο Γλυκοεπιλογές. Σε ταξιδεύει στην απόλαυση.
1: Συζητάς για μπάλα με την παρέα? Στείλε μήνυμα να τα πεις και σε εμάς. Σχόλιο, πάθος, ενημέρωση. Η ομάδα του Top FM σε περιμένει στο Viber. Στείλε στο 6937-348-348. Εσύ δίνεις την πάσα, μαζί βάζουμε γκολ.
2: Νιώσε τον παλμό. Ενημερώσου για κάθε είδηση. Για την τοπική επικαιρότητα στη Ρόδο. Για όλα τα αθλητικά αποτελέσματα. Στο topfm1024.gr ακούς ζωντανά τον σταθμό και μαθαίνεις με ένα κλικ τα πάντα. Ένα site. Όλη η επικαιρότητα. topfm1024.gr. Κάθε κλικ. Ενημέρωση χωρίς καθυστέρηση. Γαλάζιο Restaurant and Beach Bar. Τα κοκτέιλ συναρπάζουν. Η κουζίνα μοναδική. Γαλάζιο. Γαλάζιο. Στο τραπέζι ή στην ξαπλώστρα. Και βράδυ και πρωί. Γαλάζιο. Γαλάζιο Restaurant and Beach Bar στο Φαλιράκι. Η πρόταση στο χρώμα της θάλασσας.
3: Όταν η ποιότητα έχει ιστορία από το 1992, η μέρα ξεκινά σωστά. Tasty Corner. Φρέσκες φωλιάτες, σάντουιτς και χειροποίητα προϊόντα συναντούν τον εξαιρετικό καφέ. Η γευστική γωνιά της πόλης κάθε μέρα δίπλα σας με συνέπεια και απολαυστικές προτάσεις. Tasty Corner. Εθελοντών 12 νήσιων 2. Ανοιχτά από τις 5 και 4 το πρωί. Have a tasty day.
4: Γιώργο, πού χάθηκες?
5: Τρέχω και δεν φτάνω. Ετοιμάζω το σπίτι της κόρης. Πάω να δω για πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου και έπιπλα κουζίνας. Με περιμένει και η Μέρη.
4: Κάποιος μου είπε ότι υπάρχουν στην αγορά πολύ φθηνά πλακάκια.
5: Άσε φίλε μου, δεν την ξαναπατάω. Την πάτησα με τον δικό μου κυνηγώντας προσφορές με άγνωστης ποιότητας και προέλευσης προϊόντα. Αυτή τη φορά θα κάνω ό,τι έκανε και ο πατέρας μου με το πατρικό μας. Επώνυμα ευρωπαϊκά σε προσιτές τιμές από το Τσέλιος Μπάνιο. Από ανθρώπους που είναι στην αγορά μας 45 χρόνια. Ξέρουμε ποιοι είναι, ξέρουμε τα προϊόντα τους και ξέρουμε πού θα τους βρούμε. Αυτή τη φορά θα επιμείνω τοπικά. Θα ψωνίσω επώνυμα.
6: Τσέλιος Μπάνιο. Πλακάκια ήδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου, έπιπλα κουζίνας. Συγκρίνετε μας και θα γίνετε πελάτες μας.
7: Πίνασες? Μην το σκέφτεσαι. Το Original Burger House είναι ανοιχτό από τις 10 το πρωί έως τις 11 το βράδυ. Ζουμερά μπιφτέκια, τραγανά κρίσπι, αυθεντικές γεύσεις, χωρίς συμβιβασμούς. Original Burger House. Γιατί το σωστό μπέργκερ είναι μόνο original.
1: Top FM 102,4.

0: Καλημέρα και καλή εβδομάδα. Να στολί καλά. Δευτέρα σήμερα, καινούργιο επτάήμερο. Με την ευχή να έχουμε υγεία, χαμόγελο, αγάπη πολύ και πίστη μέσα μας για να πάμε παρακάτω. Μόλις πήραμε τη σκυτάλη από τον τομέα της ενημέρωσης και τη Ρένα Βενιανάκη, σας είπε πολλά για αυτό το
1: κάθε μέρα και πρεμιέρα.
0: Το άσχημο θανατηφόρο, διπλό θανατηφόρο. Σας είπε πολλά για την κυκλοφορία στη Ρόδου Λίνδου. Σας είπε πολλά για το αεροδρόμιο στο Παραδείσι. Δεν θέλω να πάρω θέση γιατί θα συγκρουστώ με συμφέροντα, άστε το. Θα πάρω θέση για αυτά που με αφορούν. Κρύο καιρός για δύο από τον Top FM με τον Νικήτα Κουσκούς στο μικρόφωνο της εκπομπής και του σταθμού. Ο Νεκτάριος του Γεωργίου συνεργάζεται μαζί μας από την Αθήνα. Είναι ο Top FM στους 102,4 και τους 97,4. Μας ακούτε επίσης στο live24.gr, στο e-radio, αλλά και στο site του σταθμού topfm1024.gr. Υπάρχει ένας σύγχρονος τρόπος επικοινωνίας μαζί μας. Σημειώστε ένα τηλέφωνο. 6937-348-348 για να μπείτε στο Viber. Να μας αφήσετε εκεί την καλημέρα σας, το μήνυμά σας ή και κάποια φωτογραφία που θα θελήσετε να πάρετε από τον έξω από μας κόσμο.

0: Φυσικά είναι στη διάθεσή σας το 2241-0685-85. Και υπάρχει και το site του σταθμού, το topfm1024.gr, όπου εκεί μπορείτε να διαβάσετε τις τελευταίες ειδήσεις που κυκλοφορούν στο χώρο μας. Μαζί μας ένας πολύτιμος υποστηρικτής, θα πάμε και αμέσως, που δεν είναι άλλος από το Club 8 του κυρίου Μίτση.
1: Το Welling Fitness Festival επιστρέφει στο Φαλιράκι. Στις 23 και 24 Μαΐου, έλα και εσύ στο Welling Performance and Spa Center για ένα μοναδικό Wellness and Fitness διήμερο σε συνεργασία με την Techno Gym. Δύο ημέρες γεμάτες sunrise yoga και πιλάτες με recycling, running, climbing, paddle, αλλά και το πιο εντυπωσιακό closing party δίπλα στην πισίνα του μαγευτικού Club 8. Σε περιμένουν κορυφαίοι Έλληνες αθλητές, προπονητές και ειδικοί ευεξίας μαζί με διαγωνισμούς και μοναδικές εκπλήξεις. Κάνε τώρα την εγγραφή σου στο welling.gr και μην χάσεις το μεγαλύτερο Wellness and Fitness Event της Άνοιξης. Welling Performance and Spa Center. Φαλιράκι, δίπλα στο Μίτσις Φαλιράκι.
0: Να και ένας που το λέει. Ευχαριστώ το Θεό που σε γνώρισα, ευχαριστώ το Θεό που υπάρχεις. Έτσι λέει ο Σταβέντος στο ξεκίνημα της σημερινής εκπομπής, στο ξεκίνημα της καινούργιας εβδομάδας, στο οποίο οφείλουμε να δημιουργήσουμε το ανάλογο κλίμα παρά τη συννεφιά που υπάρχει, τη ψιλοσυννεφιά.

Αυτή είναι η Κλαβδία. Στο όνειρο το βαθύ. Σιγά σιγά ολοκληρώνονται οι αθλητικές διοργανώσεις και στη χώρα μας και στην Ευρώπη βέβαια. Τέλος στη Super League 1, πρωταθλήτρια Ελλάδος η ΑΕΚ. 1-1 χθες με τον Ολυμπιακό. Ολυμπιακός που τερματίζει τελικά δεύτερος. Μετά την αυτοκτονία του ΠΑΟΚ στη Λεωφόρο, επιτρέψτε μου να το εκφράσω έτσι. Το βλέπα το μάτς.

Η ΑΕΚ που πραγματοποίησε χθες μια φαντασμαγωρική φιέστα που θα μείνει αξέχαστη σε πολλούς ΑΕΚτζίδες. Στρέφεται πλέον στο Champions League, στο οποίο θα συμμετάσχει στο δεύτερο προκριματικό και ο Ολυμπιακός.

Και μια είδηση που μας έρχεται από τον μπάσκετ, η Χάποελ θέλει διακαώ στο ντουμπέλι της Άλγκυρης, για τον οποίο διαπραγματεύεται και ο Ολυμπιακός, όπως λένε οι πληροφορίες. Ο τίτλος της Premier League παίζεται στο Λονδίνο στον αγώνα της Arsenal με την Burnley. Εντάξει, ο πρόεδρος χόρεψε και βαρύζει η Μπέγκικο χθες.

Η ΑΕΚ που γλέντισε, επαναλαμβάνω, με Κωνσταντίνο Αργυρό χθες. Και εμείς έχουμε πάει σε ρυθμούς, σε ρεμίξ του κυρίου Βαρδόπουλου. Ένα ρεμίξ για το βάλς των ονείρων. Η ώρα είναι 22 λεπτά μετά τις 10. Είμαστε ακόμα στο ζέσταμα.

Στο δεύτερο τη Super League, τώρα ο κύριος με τη Λίμπαρ προανήγγειλε δουλειά πολύ για να παρουσιαστεί ο Ολυμπιακός στη συνέχεια εντελώς διαφορετικός. Αλλάξαν όλα. Ενώ στον ΠΑΟΚ ζήτησαν συγγνώμη από τον κόσμο, γιατί όπως λένε ο ΠΑΟΚ πέταξε μόνος του τη μεγάλη ευκαιρία και χάσει και τον τελευταίο στόχο του.

Έχουμε λοιπόν και λέμε στα play-offs στη Super League 1. ΑΕΚ πρώτη με 72 βαθμούς, ο Ολυμπιακός είναι δεύτερος με 66. Στην τρίτη θέση ο ΠΑΟΚ με 64. Τέταρτος ο Παναθηναϊκός με 52. Και από εκεί και ύστερα για τη σεζόν 26-27 έχουμε και λέμε. Η ΑΕΚ θα πάρει μέρος στα play-off Champions League μονοπάτι πρωταθλητών. Ο Ολυμπιακός θα μπει στο δεύτερο προκριματικό του Champions League με μονοπάτι μη πρωταθλητών. Ο Όφι θα συμμετάσχει στους ευρωπαϊκούς αγώνες ως κυπελούχος στα play-offs του Europa League. Ο ΠΑΟΚ θα μπει στο δεύτερο προκριματικό γύρο του Europa League. Και ο Παναθηναϊκός στο δεύτερο προγραμματικό του Conference League. Αυτά σε ό,τι αφορά το μεγάλο ελληνικό πρωτάθλημα της Super League 1.

για το τελευταίο play-off στο Λονδίνο της Arsenal, το είπαμε. Παρακολούθησε χθες και το match της Μπαρτσελόνα με την Μπέτις. Όλο ένα και καινούργια παιδιά στην εντεκάδα του Φλικ. Αλλά μεγάλη η αποθέωση από όλο τον κόσμο της αποχώρησης από τα ποδοσφαιρικά δρόμενα του Καμπνού του μεγάλου Λεβαντόφσκι.

Αυτό είναι το βάλς των ονείρων. Ενώ στο μπάσκετ είχαμε το δεύτερο πέρασμα του Ολυμπιακού από τη Ρόδο με ακόμα μια νίκη επί του Κολοσσού. Το πέρασμα του Παναθηναϊκού από τη Μύκονο με ακόμα μια νίκη επί της ομώνυμης τοπικής ομάδας. Είμαστε ακόμα σε ρυθμούς ζεστάματος, η ώρα είναι 10 και 25 πρώτα λεπτά. Και πάμε σε ένα καλοκαιρινό τραγούδι, καθαρά καλοκαιρινό τραγούδι του Κωνσταντίνου του Χριστοφόρου. Πάμε κύριε DJ, φέρτε μας το σωστό το ρυθμό.

Η πρώτη μας καλημέρα σήμερα και οι ευχές μας για καλή εβδομάδα πάει στον ξαδερφούλη μου και συνονόματος και συνεπώνυμος απόψε, Νικήτας Κουσκούσης του Λουκιανού, εκείνος του Ευαγγέλου εγώ. Βρίσκεται στο Πυθαγόριο Οδυσσάμου και συντονίζει όλο τον κόσμο τον καλό να μας ακούει. Καλημέρα, πατέρα.

0: Το Welling Fitness Festival επιστρέφει στο Φαλιράκι. Στις 23 και 24 Μαΐου, έλα και εσύ στο Welling Performance and Spa Center για ένα μοναδικό Wellness and Fitness διήμερο σε συνεργασία με την Techno Gym. Δύο ημέρες γεμάτες sunrise yoga και πιλάτες μέχρι cycling, running, climbing, paddle, αλλά και το πιο εντυπωσιακό closing party δίπλα στην πισίνα του μαγευτικού Club 8. Σε περιμένουν κορυφαίοι Έλληνες αθλητές, προπονητές και ειδικοί ευεξίας μαζί με διαγωνισμούς και μοναδικές εκπλήξεις. Κάνε τώρα την εγγραφή σου στο welling.gr και μην χάσεις το μεγαλύτερο wellness and fitness event της Άνοιξης. Welling Performance and Spa Center. Φαλιράκι, δίπλα στο Μίτσης Φαλιράκι.
1: Ολοκληρώνουμε σιγά σιγά το ζέσταμα. Σε λίγο θα πάμε σε δελτίο ειδήσεων και διαφημιστικά αυτής της ώρας.
2: Είδα το πρόσωπό σου πάλι.
1: Θέλω να πιστεύω ότι ξεκινάει για όλες και όλους πολύ καλά η εβδομάδα. Στέλνουμε την καλημέρα μας και τις ευχές μας για καλή εβδομάδα. Σε όλο τον κόσμο τον καλό που κάνει αυτή την ώρα είτε νοικοκυριό είτε κρατάει τιμόνι. Προσέχτε εσείς που κρατάτε τιμόνι. Τα ακούσατε προηγουμένως από τον τομέα της ενημέρωσης και τη Ρένα τη Βενιανάκη για όλα.
2: Αυτά τα βράδια.
1: Και ιδιαίτερα η καλημέρα μας και η καλή εβδομάδα πάει σε εκείνους που εργάζονται αυτή την ώρα. Αγάπη.

0: φάσεις. Γκολ. Ένταση στα κόκκινα. Μόνο εδώ. Μόνο εδώ. Μόνο τώρα. Μόνο τώρα. Top FM 102,4. Το παιχνίδι παίζεται εδώ.
1: Είναι οι ειδήσεις σε τίτλους στον Top FM 102,4.
2: Ειδήσεις στον Top FM με τον Δημήτρη Δραγάτη. Μητέρα και κόρη 57 και 26 ετών με καταγωγή από τη Ρόδο είναι τα θύματα του τροχαίου δυστυχήματος που σημειώθηκε χθες το απόγευμα στην περιοχή Αβάντου της Ρόδου έπειτα από σύγκρουση με άλλο όχημα. Στο δεύτερο όχημα με το οποίο υπήρξε η σύγκρουση επέβαιναν πατέρας και γιος, καθώς επίσης και ακόμα μια γυναίκα, οι οποίοι τραυματίστηκαν και μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο για να τους παρασχεθούν οι πρώτες βοήθειες. Ο οδηγός, μετά την παροχή των πρώτων βοηθειών, κρατείται από τους αστυνομικούς. Σε βάρος του οδηγού του δεύτερου αυτοκινήτου έχει ασκηθεί ποινική δίωξη και αναμένεται σήμερα να οδηγηθεί στην αρμόδια εισαγγελική αρχή. Άρχισαν σήμερα οι προαγωγικές και απολυτήριες εξετάσεις στα λύκεια της Επικράτειας. Οι προαγωγικές εξετάσεις για την πρώτη και δευτέρα λυκείου θα διεξαχθούν έως τις 12 Ιουνίου. Ως καταληκτική ημερομηνία έκδοσης αποτελεσμάτων έχει οριστεί η 19η Ιουνίου. Για τους μαθητές και τις μαθήτριες της τρίτης λυκείου, οι απολυτήριες εξετάσεις θα ολοκληρωθούν τη Δευτέρα 25η Μαΐου, καθώς στη συνέχεια θα πραγματοποιηθούν οι πανελλαδικές εξετάσεις. Καταληκτική ημερομηνία έκδοσης αποτελεσμάτων για τις απολυτήριες εξετάσεις είναι 27 Μαΐου. Το νέο ειδικό χωροταξικό πλαίσιο για τον τουρισμό, το οποίο βρίσκεται σε δημόσια διαβούλευση έως τις 25 Μαΐου, θα είναι το κεντρικό θέμα συντακτικής συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Νοτίου Αιγαίου, η οποία θα πραγματοποιηθεί την 5η 21 Μαΐου στις 2.30 το μεσημέρι. Την παραχώρηση της διαχείρισης του κτηριακού συγκροτήματος του Παλαιού Νοσοκομείου στην περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου αποφάσισε κατά την τελευταία συνεδρίασή του το Διοικητικό Συμβούλιο του Γενικού Νοσοκομείου Ρόδου. Στις 27 Μαΐου θα ξεκινήσει η υποβολή αιτήσεων από τους ενδιαφερόμενους γιατρούς για την κάλυψη των 23 θέσεων που προκηρύσσει το Υπουργείο Υγείας για το Νοσοκομείο της Ρόδου. Η προθεσμία λήγει στις 12 το μεσημέρι της 17ης Ιουνίου. Ο Φορέας Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων, σε συνεργασία με την Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου, συνεχίζει τη διάθεση κομποστοποιητών στη Ρόδο. Σήμερα η διανομή θα γίνει στις κεντρικές πλατείες των περιοχών Λάρδου και Πεύκων έως τις 6 το απόγευμα. Ο Κολοσσός γνώρισε την ήττα από τον Ολυμπιακό στο γήπεδο της Καλυθέας και στο δεύτερο μεταξύ τους παιχνίδι για τα play-off της Greek Basketball League με 58-97, αποκλείστηκε από τη συνέχεια των αγώνων και ολοκλήρωσε τις αγωνιστικές του υποχρεώσεις στη φετινή σεζόν. Γενικά έθριος με αραιές νεφώσεις θα είναι σήμερα ο καιρός στα Δωδεκάνησα. Οι άνεμοι θα πνίγουν από βόρειες διευθύνσεις, έντασης 3 με 5 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 16 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Για όλες τις ειδήσεις μπορείτε να ενημερώνεστε από την ιστοσελίδα του σταθμού topfm1024.gr.
1: Ήταν οι ειδήσεις σε τίτλους στον Top FM 102,4.
0: Η βάση κάθε μεγάλου έργου ξεκινά από τα θεμέλια. Η τεχνική κατασκευαστική Λαουδίκος Group ανταποκρίνεται σε κάθε πρόκληση με συνέπεια και υπευθυνότητα, αναλαμβάνοντας χωματουργικά, ασφαλτικά, δημόσια και ιδιωτικά έργα, κατασκευές και ανακαινήσεις κατοικιών και επαγγελματικών χώρων και για καθαρό περιβάλλον, ενοικιάσεις κάδων για αποκομιδή μπαζών και σκουπιδιών άμεσα και οικονομικά. Τεχνική κατασκευαστική Λαουδίκος Group. Μιχαήλ Πετρίδη 51, Ρόδος. Τηλέφωνο 22410 28074. Αξία σε κάθε έργο. Συζητάς για μπάλα με την παρέα? Στείλε μήνυμα να τα πεις και σε μας. Σχόλιο, πάθος, ενημέρωση. Η ομάδα του Top FM σε περιμένει στο Viber. Στείλε στο 6937 348 348. Εσύ δίνεις την πάσα, μαζί βάζουμε γκολ. Όλα στο δικό σου στυλ. Το νέο ανακαινισμένο μας κατάστημα Rondeo άνοιξε και σας περιμένει. Ανακάλυψε αντρικά και γυναικεία ρούχα από τα αγαπημένα σου brands. Levi's, Lee, Stuff, Wrangler, Petrol και πολλά ακόμα. Η ίδια διαχρονική ποιότητα με νέα ενέργεια. Έλα να φτιάξουμε ολοκληρωμένα looks για κάθε στιγμή της μέρας. Rondeo, ο πιο fashion προορισμός για κάθε εμφάνιση που ξεχωρίζει. Γρηγορίου Λαμπράκη 35.
3: Συμπολίτες και συμπολίτισες, ήρθε η ώρα να αλλάξουμε τραπέζι. Κουραστήκατε από υποσχέσεις χωρίς γεύση, από προγράμματα που σερβίρονται κρύα? Στην Ινομαρχία μαγειρεύουμε με γευστική πολιτική. Δεσμευόμαστε για ανάπτυξη στο πιάτο σας, για ποιότητα σε κάθε μπουκιά και για διαφάνεια σε κάθε ποτήρι.
4: Άλλη στην υγειά μας!
3: Ινομαρχία, στην πλατεία Καλυθιών. Τηλέφωνο 22410-85726. Ψήφισε με το ποτήρι σου.
0: Θες να ξέρεις πρώτος τι παίζει? topfm1024.gr. Τοπικά νέα, Ελλάδα, κόσμος και όλη η αθλητική δράση. Όλα έγκυρα και έγκαιρα με ένα μόνο κλικ. Μπες και δες τι συμβαίνει πριν το μάθουν όλοι οι άλλοι. topfm1024.gr. Η ενημέρωση παίζει και online.
1: Δύναμη νερού. Σπάει το φράγμα της δίψας. Απολώνιο. Απολώνιο. Νερό της φύσης. Απολώνιο. Εμφιαλώνεται και διανέμεται από την εταιρεία ΒΑΠ Παντελής Κουγιός ΑΒΕ. Απολώνιο. Είναι για μένα το νερό.
0: Top FM 102,4.
5: Φτάσαμε αισίως στα 17 λεπτά πριν από τις 11. Μπαίνουμε στη δεύτερη ενότητα της εκπομπής και πάμε βόλτα στους δρόμους του νησιού μας για να ακούσουμε φωνές από το νησί μας με δικά τους τραγούδια να μας κρατούν συντροφιά την ώρα που εμείς απολαμβάνουμε το καφεδάκι μας ή επικοινωνούμε με το φίλο, τη φίλη, το γνωστό, τη γνωστή, ή εργαζόμαστε αυτή την ώρα. Τώρα προσέξτε, αν είστε σε χώρο με γραφεία πολλά και φοβάστε να ανοίξετε τον υπολογιστή σας πιο δυνατά, βάλτε ακουστικάκια. Θα διευκολυνθείτε κι εσείς και δεν θα ενοχλείτε το διπλανό ή τη διπλανή.
6: Με μια εικόνα
5: Γιώργος Γιαννιάς.

Φυσικά ο Γιώργος Ογιαννιάς είναι ψηλά στην εκτίμηση και των μουσικών παραγωγών και του κοινού. Ψηλά είναι όμως και ο Νίνο με τη Ζωζεφίν, με αυτό το τραγούδι. Τι κάνεις? Είναι κάτι που ρωτάει ο κάθε άνθρωπος όταν συναντήσει φίλο, φίλη, γνωστό, γνωστή.

0: φορά.
1: Πρέπει να πάμε και μέχρι το Φαλιράκι όμως.
0: Ακόμα μία φορά.
1: Γιατί εκεί ο Όμιλος Μίτσης με το Wheeling Performance and Spa Center παρουσιάζει για δεύτερη φορά στη Ρόδο ένα μοναδικό διήμερο αφιερωμένο στη δύναμη της κίνησης, την ευεξία και την άθληση, σε συνεργασία με την Τεχνογκυμ. Στις 23 και 24 Μαΐου ζήσε δύο μέρες γεμάτες sunrise, yoga και πιλάτες, ποδηλασία, τρέξιμο, αναρρίχηση, πάντελ, αλλά και το πιο εντυπωσιακό closing party δίπλα στην πισίνα του μαγευτικού Club 8. Σε περιμένουν εκεί ο θρύλος του μαραθωνίου Μαρία Πολύζου, ο καταξιωμένος δρομέας και coach Κωνσταντίνος Κουβαρδάς, ο σύμβουλος γυμναστικής και coach Δημήτρης Μόρος, και πολλοί ακόμα κορυφαίοι αθλητές, προπονητές και ειδικοί ευεξίας. Κάνε τώρα την εγγραφή σου στο welling.gr και μην χάσεις το μεγαλύτερο wellness and fitness event της άνοιξης, καθώς και μοναδικές εκπλήξεις και διαγωνισμούς. Όλα αυτά Welling Performance and Spa Center στο Φαλιράκι, δίπλα στο Μίτσης Φαλιράκι. Αυτά σε ό,τι αφορά τον υποστηρικτή μας.

Παροδίτες καλλιτέχνες, ο Γιώργος ο Γιαννιάς, ο Νίνο και τώρα ο Νικηφόρος. Καλά κάθε μέρα, ψέματα, πολλά ψέματα.

Σαριανά, είμαι ακόμα στους δρόμους τους δικούς μας, εδώ στη Ρόδο. Κυρίες και κύριοι, τριαντάφυλλος, δυναμώστε την ένταση του ραδιοφώνου σας.

0: Καλημέρα και στο φίλο το σταμάτη μας ακούει στα φάντου.
1: Ποτέ να μη φοβάμαι. Μ' άρεσε που έλεγε.
0: Καλημέρα Πυθαγόριο.
1: Είμαι εγώ. Κι άλλα τόσα λόγια σου πια δεν τα θυμάμαι.
0: Καλημέρα στον κουμπάρο μου το Δήμο και το προσωπικό του εκεί στο Πλατίκι Παρίσι στην ΚΟ.
1: Τώρα τελευταία σ' αγαπάω πιο...
0: Καλημέρα, καλησπέρα, καλό μεσημέρι όλα μαζί στην Ομογένεια που βρίσκεται μακριά από τα ελληνικά σύνορα
1: και, τρελέ...
0: και είστε πάρα πολύ από ό,τι διαπιστώνουμε καθημερινά.
1: Τώρα τελευταία σ' αγαπάω.
0: Τώρα να μην το ξαναλέω, στο εξωτερικό όταν πας στις ξένες χώρες
1: τελευταία...
0: όποια πέτρα και αν σηκώσεις Έλληνα θα βρεις από κάτω.
1: Τρελένο.

0: Πάμε στην ΚΟ τώρα. Αφού κάναμε τις βόλτες μας εδώ στους δρόμους της Ρόδου.
1: Κανείς δεν ρώτησε.
0: Μα μην νομίζετε, διάλεξαμε δρόμους χωρίς λακκούβες.
1: Κανείς δεν νοιάστηκε.
0: Εδώ στους δρόμους της Ρόδου.
1: Στη ψυχή κανένας δεν γνωρίζει για αυτόν το παραμικρό. Και όλοι το φωνάζουνε.
0: Ας μην πω την, ας την πω την καρκία μου. Πρέπει να την πω όμως για να την καταλάβει όλος ο κόσμος. Κάποτε θέλαμε να γίνουμε πρώτος παγκόσμιος προορισμός σε ό,τι αφορά το τουριστικό προϊόν.

0: γίναμε παγκόσμιος προορισμός. Αλλά στη συνέχεια τα αφήσαμε στο έλεος του Θεού, με αποτέλεσμα να συμβαίνουν αυτά που συμβαίνουν στο νησί μας τελευταία. Είμαστε στην ΚΟ, είμαστε στο σπίτι του τρελού, όπως λέει το τραγούδι.
1: Δυο κουβέντες για να πει και κάθε βράδυ κλαίει μέχρι να έρθει το πρωί.
0: Μια βουτιά στα θερμά τώρα τέτοια εποχή είναι ό,τι πρέπει. Αν και ο καιρός δεν έχει ζεστάνει για τα καλά ακόμα.
1: Αγαπάει και περιμένει να φαν.
0: Πειράζει, υπάρχει Άγιος Στέφανος στην Κέφαλο.
1: Απ' έξω αν περάσεις από το σπίτι του.
0: Υπάρχει ναυτικός όμιλος στην ΚΟ. Εκεί με την παρέα την καλή όλη.
1: Χωρισμού, οι πόρτες του πάντα κλεισμένες. Το τραύμα της καρδιάς του ανοιχτό. Οι αναμνήσεις του φυλακισμένες.
0: Υπάρχει και καφέ στα Δελφίνια αυτή την ώρα. Επαναλαμβάνω, σεργιανάμε με το δικό μας τρόπο στους δρόμους της ΚΟΣ, στους δρόμους του νησιού του Ιπποκράτη.

0: φάση.
1: Αυτός είναι ο Πάνος ο Πλέντζας που κυκλοφορεί αυτές τις μέρες από την Alpha Records ένα CD το οποίο περιέχει και παλιές του επιτυχίες και καινούργιες. Επιτυχίες προσαρμοσμένες στο δικό του το ύφος, στο δικό του χαρακτήρα, τον καλλιτεχνικό. Γιατί σαν άνθρωπος είναι πάρα πολύ καλό παιδί, σαν τον πατέρα του.

Καλησπερίζω το φίλο του Παναγιώτη στην Αυστραλία. Παναγιώτη στην Κέφαλο. Okay, είναι δροσερό το νερό που κάνω μπάνιο τουλάχιστον εγώ. Μου φτάνει μόνο το ταξίδι. Και αυτό, από ό,τι με πληροφόρησαν, οφείλεται σε ένα πεδίο που δημιουργείται από το νησί της Αλαφρόπετρας, που είναι ακριβώς απέναντι στο νησάκι με το εκκλησάκι. Είναι που λέμε μπούζι. Που με παίρνει.

0: Αυτός ήταν ο Πάνος ο Μπλέντζας και εγώ αναρωτιέμαι, όπως και πολλοί άλλοι από εσάς, είναι εντάξει η ζωή? Εσείς τι λέτε? Το ποτηράκι σου ζωή που λέει και ο Νότης.
1: Το ποτηράκι σου ζωή ούτε νερό ούτε κρασί. Ήταν καημούς γεμάτο.
0: Πολλούς καημούς.
1: Γουλιά γουλιά είπα να το πιω και στο γυαλί του ασκοπώ. Μα μου μπες άσπρο πάτο. Τα μονοπάτια σου φωτιά και κάθε ανάγκη.

0: εσύ.
1: Και αν κάποιος το δικαιούται να το λέει αυτό στην παρούσα φάση, αυτός είναι ο Νότης.
0: Άλλους κερνάς πίνω κρασί, σ' άλλους φοράς μετάξι. Κι όποιος πετά σαν τον αϊκό.
1: Τον κέρασε η ζωή, φθηνό κρασί.
0: Στο φτερό,
1: πέντε χαμούς.
0: Να μην ξαναπετάξει.
1: Και τώρα του λέει η ζωή, φόρα μετάξι για να παντρέψει το γιο σου. Αυτά είναι.

0: Stop FM 102,4. Ζεις την είδηση, ζεις τη μουσική, ζεις τον αγώνα. Υπάρχει μια φωνή που δεν σταμάτησε ποτέ. 30 χρόνια μεγαλώσαμε μαζί. Top FM 102,4. Έχεις επιχείρηση, προσφέρεις υπηρεσίες, θέλουμε να ακουστείς. Στη σωστή ώρα, με το κατάλληλο μήνυμα. Γιατί εδώ κάνουμε επικοινωνία. Με στρατηγική και αποτέλεσμα. Νέα συνδυαστικά πακέτα. Νέες μεγαλύτερες δυνατότητες. Κάλεσε στο 2241-068-585 ή στείλε ναι στο Viber 6937-348-348. Top FM 102,4. 30 χρόνια στην κορυφή μαζί σου. topfm1024.gr.
1: Νιώσε τον παλμό. Ενημερώσου για κάθε είδηση. Για την τοπική επικαιρότητα στη Ρόδο. Για όλα τα αθλητικά αποτελέσματα. Στο topfm1024.gr ακούς ζωντανά τον σταθμό και μαθαίνεις με ένα κλικ τα πάντα. Ένα site. Όλη η επικαιρότητα. topfm1024.gr. Κάθε κλικ. Ενημέρωση χωρίς καθυστέρηση.
2: Το σπίτι μου δεν είναι απλά δωμάτια, πόρτες και παράθυρα. Είναι ο χώρος που μεγαλώνει η οικογένειά μου.
3: Είναι η αισθητική που με εκφράζει.
2: Είναι η ποιότητα που περίμενα.
4: Είναι η ασφάλεια που αισθάνομαι.
2: Είναι η σιγουριά που νιώθω με την επιλογή μου.
5: Είναι η Ευρώπα. Εδώ και 50 χρόνια στην Ευρώπα είμαστε στο πλευρό σας διπλά υπερήφανοι. Τόσο για αυτά που πετύχαμε, όσο και για αυτά που θα ακολουθήσουν. 50 χρόνια συστημάτων αλουμινίου Ευρώπα. Και συνεχίζουμε.
6: Τεχνικό πολυκατάστημα Δράκος ΑΕ. Μακρυγιάννη 10, Ρόδος. Τηλέφωνο 22410-29350. Δράκος. Ένα σημείο, χιλιάδες λύσεις.
7: Από το 1982 στη Ρόδο, η εταιρεία Νικολάου Ανδρέας προσφέρει λύσεις σκίασης που ξεχωρίζουν. Με εμπειρία δεκαετιών και την εμπιστοσύνη μεγάλων ξενοδοχειακών μονάδων, επαγγελματιών του χώρου και ιδιωτικών κατοικιών. Σκίαση εξωτερικού και εσωτερικού χώρου. Τέντες παντός τύπου με όλα τα σύγχρονα συστήματα. Κάθετα συστήματα ZIP για προστασία από τον ήλιο και τον αέρα. Και ανεμοφράχτες. Η ποιότητα των υλικών, η σωστή μελέτη, η άψογη τοποθέτηση και η μακροχρόνια αντοχή είναι οι αξίες που μας συνοδεύουν από την πρώτη ημέρα λειτουργίας μας. Γιατί η σκίαση δεν είναι απλώς κάλυψη, είναι επένδυση. Η σκιά έχει όνομα. Νικολάου Ανδρέας. Τηλέφωνο 22410-62087.
8: Όταν η ποιότητα έχει ιστορία από το 1992, η μέρα ξεκινά σωστά. Tasty Corner, φρέσκες φωλιάτες, σάντουιτς και χειροποίητα προϊόντα συναντούν τον εξαιρετικό καφέ. Η γευστική γωνιά της πόλης κάθε μέρα δίπλα σας με συνέπεια και απολαυστικές προτάσεις. Tasty Corner, εθελοντών Δωδεκανήσιων 2, ανοιχτά από τις 5 και 4 το πρωί. Have a tasty day!
9: Πίνασες? Μην το σκέφτεσαι! Το Original Burger House είναι ανοιχτό από τις 10 το πρωί έως τις 11 το βράδυ. Ζουμερά μπιφτέκια, τραγανά κρίσπι, αυθεντικές γεύσεις, χωρίς συμβιβασμούς. Original Burger House. Γιατί το σωστό μπέργκερ είναι μόνο original.
10: Πάλι με τα χαρτιά της ασφάλειας παλεύεις.
11: Ναι, οι τιμές έχουν ανέβει πολύ στα ενοικιαζόμενα.
10: Πήγαινε στον Σπανουδάκη. Έχει τις καλύτερες τιμές στην αγορά για ενοικιαζόμενα οχήματα και για την αστική ευθύνη καταλυμάτων.
11: Αλήθεια, φεύγω τώρα!
10: Ασφάλειες Πανουδάκης. Ποιότητα στην κάλυψη, ασυναγώνιστες τιμές στην ασφάλιση της επιχείρησής σας. Ασφάλειες Πανουδάκης. Θα μας βρείτε στο κέντρο της Ρόδου, στην Αλεξάνδρου Διάκου 38. Τηλέφωνο 22410-38400. Κινητό 6940-640-635. Ανοιχτά όλη μέρα.
0: Top FM 102,4.
12: Σεριανίσαμε στους δρόμους τους δικούς μας. Σεριανίσαμε στους δρόμους της Ρόδου, σεριανίσαμε στους δρόμους της ΚΟ. Είναι το PFM στους 102,4 και τους 97,4. Είναι το PFM στο live24.gr, στο e-radio και στο site του σταθμού, το PFM1024.gr. Υπάρχει ένας όμορφος τρόπος επικοινωνίας, 6937-348-348, αυτό είναι το τηλέφωνο. Για να μπείτε στο Viber, να μας αφήσετε εκεί το καλημέρα σας και το μήνυμά σας.

0: υπάρχει στην προσπάθειά μας να φτάσουμε στα ραδιόφωνα σας και ένας θερμός υποστηρικτής.
1: Κάπου με πονέσει.
0: Ο Όμιλος Μίτσης και το Wheeling Performance Spa Center παρουσιάζει για δεύτερη φορά στη Ρόδο ένα μοναδικό διήμερο αφιερωμένο στη δύναμη της κίνησης, την ευεξία και την άθληση σε συνεργασία με την Τεχνογκύμ. Στις 23 και 24 Μαΐου ζήσε δύο μέρες γεμάτες sunrise, yoga και πιλάτες, ποδηλασία, τρέξιμο, αναρρίχηση, πάντελ, αλλά και το πιο εντυπωσιακό closing party δίπλα στην πισίνα του μαγευτικού Club 8. Σε περιμένουν εκεί ο θρύλος του μαραθωνίου Μαρία Πολύζου, ο καταξιωμένος δρομέας και coach Κωνσταντίνος Κουβαρδάς, ο σύμβουλος γυμναστικής και coach Δημήτρης Μόρος και πολλοί ακόμη κορυφαίοι αθλητές, προπονητές και ειδικοί ευεξίας. Κάνε τώρα την εγγραφή σου στο welling.gr και μην χάσεις το μεγαλύτερο wellness and fitness event της Άνοιξης, καθώς και μοναδικές εκπλήξεις και διαγωνισμούς. Η διεύθυνση: Welling Performance and Spa Center στο Φαλιράκι, δίπλα στο Μίτσις Φαλιράκι. Λούκας Γιόρκας μας πάει στην Κύπρο.

0: Αφιερώνω αυτό το τραγούδι στο κορίτσι μου την Αμαλία, που είναι ο πρώτος άνθρωπος που θα πάρω στη μεγάλη μου χαρά.
1: Αφιερώνω το τραγούδι αυτό στη Ελένη, τη σύζυγό μου, που κλείνουμε φέτος 41 χρόνια εγκαμοβίου.
2: Θέλω να αφιερώσω αυτό το τραγούδι στους γονείς μου και στον αδερφό μου που τους αγαπάω πολύ και είναι δίπλα μου σε κάθε μου βήμα.
3: Αφιερώνω αυτό το τραγούδι στους δύο υπέροχους γιους μου.
4: Αφιερώνω αυτό το τραγούδι στην οικογένειά μου που τους αγαπώ πολύ και είναι πάντα δίπλα μου.
5: Αφιερώνω αυτό το τραγούδι στα δύο παιδιά μου που τα αγαπώ πάρα πολύ.
6: Αφιερώνω αυτό το τραγούδι για τη γυναίκα μου που τα αγαπάω πάρα πολύ.

8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8,

0: φάσεις, γκολ, ένταση στα κόκκινα. Μόνο εδώ, μόνο εδώ, μόνο τώρα, μόνο τώρα. Top FM 102,4. Το παιχνίδι παίζεται εδώ.
1: Είναι οι ειδήσεις σε τίτλους στον Top FM 102,4.
2: Ειδήσεις στον Top FM με τον Δημήτρη Δραγάτη. Μητέρα και κόρη 57 και 26 ετών με καταγωγή από τη Ρόδο είναι τα θύματα του τροχαίου δυστυχήματος που σημειώθηκε χθες το απόγευμα στην περιοχή Αβάντου της Ρόδου έπειτα από σύγκρουση με άλλο όχημα. Στο δεύτερο όχημα με το οποίο υπήρξε η σύγκρουση επέβαιναν πατέρας και γιος, καθώς επίσης και ακόμα μια γυναίκα, οι οποίοι τραυματίστηκαν και μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο για να τους παρασχεθούν οι πρώτες βοήθειες. Ο οδηγός, μετά την παροχή των πρώτων βοηθειών, κρατείται από τους αστυνομικούς. Σε βάρος του οδηγού του δεύτερου αυτοκινήτου έχει ασκηθεί ποινική δίωξη και αναμένεται σήμερα να οδηγηθεί στην αρμόδια εισαγγελική αρχή. Άρχισαν σήμερα οι προαγωγικές και απολυτήριες εξετάσεις στα λύκεια της Επικράτειας. Οι προαγωγικές εξετάσεις για την πρώτη και δευτέρα λυκείου θα διεξαχθούν έως τις 12 Ιουνίου. Ως καταληκτική ημερομηνία έκδοσης αποτελεσμάτων έχει οριστεί η 19η Ιουνίου. Για τους μαθητές και τις μαθήτριες της τρίτης λυκείου, οι απολυτήριες εξετάσεις θα ολοκληρωθούν τη Δευτέρα 25η Μαΐου, καθώς στη συνέχεια θα πραγματοποιηθούν οι πανελλαδικές εξετάσεις. Καταληκτική ημερομηνία έκδοσης αποτελεσμάτων για τις απολυτήριες εξετάσεις είναι 27η Μαΐου. Το νέο ειδικό χωροταξικό πλαίσιο για τον τουρισμό, το οποίο βρίσκεται σε δημόσια διαβούλευση έως τις 25 Μαΐου, θα είναι το κεντρικό θέμα συντακτικής συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Νοτίου Αιγαίου, η οποία θα πραγματοποιηθεί την 5η 21 Μαΐου στις 2.30 το μεσημέρι. Την παραχώρηση της διαχείρισης του κτηριακού συγκροτήματος του Παλαιού Νοσοκομείου στην περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου αποφάσισε κατά την τελευταία συνεδρίασή του το Διοικητικό Συμβούλιο του Γενικού Νοσοκομείου Ρόδου. Στις 27 Μαΐου θα ξεκινήσει η υποβολή αιτήσεων από τους ενδιαφερόμενους γιατρούς για την κάλυψη των 23 θέσεων που προκηρύσσει το Υπουργείο Υγείας για το Νοσοκομείο της Ρόδου. Η προθεσμία λήγει στις 12 το μεσημέρι της 17ης Ιουνίου. Ο Φορέας Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων, σε συνεργασία με την Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου, συνεχίζει τη διάθεση κομποστοποιητών στη Ρόδο. Σήμερα η διανομή θα γίνει στις κεντρικές πλατείες των περιοχών Λάρδου και Πεύκων έως τις 6 το απόγευμα. Ο Κολοσσός γνώρισε την ήττα από τον Ολυμπιακό στο γήπεδο της Καλυθέας και στο δεύτερο μεταξύ τους παιχνίδι για τα play-off της Greek Basketball League με 58-97, αποκλείστηκε από τη συνέχεια των αγώνων και ολοκλήρωσε τις αγωνιστικές του υποχρεώσεις στη φετινή σεζόν. Γενικά έθριος με αραιές νεφώσεις θα είναι σήμερα ο καιρός στα Δωδεκάνησα. Οι άνεμοι θα πνίγουν από βόρειες διευθύνσεις, έντασης 3 με 5 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 16 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Για όλες τις ειδήσεις μπορείτε να ενημερώνεστε από την ιστοσελίδα του σταθμού, το pfm1024.gr.
1: Ήταν οι ειδήσεις σε τίτλους στον Top FM 102,4.
0: Θες να ξέρεις πρώτος τι παίζει? Top FM 1024.gr. Τοπικά νέα, Ελλάδα, κόσμος και όλη η αθλητική δράση. Όλα έγκυρα και έγκαιρα με ένα μόνο κλικ. Μπες και δες τι συμβαίνει πριν το μάθουν όλοι οι άλλοι. Top FM 102.4.gr. Η ενημέρωση παίζει και online.
1: Γεύσεις αέρινες, ντελικάτες, που σε ταξιδεύουν σε έναν παραμυθένιο κόσμο. Υφές βελούδινες, εκλεπτισμένες, που σε μαγεύουν. Για ό,τι θέλεις να σου αφήσει την πιο γλυκιά γεύση στα χείλη, γλυκοεπιλογές, μοναδικές, ολόφρεσκες, χειροποίητες δημιουργίες, φτιαγμένες με αγνά υλικά και φαντασία. Λαχταριστά σιροπιαστά και αφράτα σφολιατοειδή που σε κερδίζουν από την πρώτη μπουκιά. Ολόφρεσκο παγωτό σε μοναδικές γεύσεις. Ζαχαροπλαστείο γλυκοεπιλογές. Στην οδό Περνού Αφάντου, 2241-051-722. Ζαχαροπλαστείο γλυκοεπιλογές. Σε ταξιδεύει στην απόλαυση. Η παραδοσιακή κουζίνα συναντά την υψηλή γαστρονομία δίπλα στο κύμα. Μ' αρέσει Fish Restaurant Bar. Ολόφρεσκα ψάρια, μυρωδάτα θαλασσινά, μαγειρεμένα παραδοσιακά με επιρροές από τη σύγχρονη μαγειρική τέχνη. Μ' αρέσει. Ένα κρασί ή κοκτέιλ, η θάλασσα στα πόδια σου και το βράδυ γίνεται μαγικό. Στο τέλος, σίγουρα θα πεις «Μ' αρέσει». Μ' αρέσει. Στο Φαλιράκι, στο λιμανάκι απέναντι από το Εκκλησάκι των Αγίων Αποστόλων. Τηλέφωνο 22410-86432. Η Άνοιξη είναι εποχή joy και την απολαμβάνουμε ανανεώνοντας το σπίτι και τον επαγγελματικό χώρο μας. Με έξυπνες και πρωτότυπες ιδέες.
3: Joy! Τεχνητά άνθη, φυτά, δέντρα και συνθέσεις. Joy! Εντυπωσιακές γλάστρες και κασπό.
1: Εργαλεία, σκεύη μαχηρικής και εξοπλισμός κουζίνας.
3: Για κοσμητικά αντικείμενα και πρακτικά μικροέπιπλα.
1: Joy! Λευκά είδη για το μπάνιο και τα πάντα για ποιοτικό ύπνο.
3: Μοναδικά προϊόντα σε μοναδικές τιμές για τον ιδιώτη και τον επαγγελματία.
1: Για ξενοδοχεία, ενοικιαζόμενα δωμάτια και καταλήμματα τύπου Airbnb.
3: Ανακαλύψτε τα και στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα ή pavlajoy.gr. Joy Γιαννακάκης, στη Ρόδο και την Κρεμαστή.
1: Joy. Happy living ideas.
4: Γιώργο, πού χάθηκες?
5: Τρέχω και δεν φτάνω. Ετοιμάζω το σπίτι της κόρης. Πάω να δω για πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου και έπιπλα κουζίνας. Με περιμένει και η Μέρη.
4: Κάποιος μου είπε ότι υπάρχουν στην αγορά πολύ φθηνά πλακάκια.
5: Άσε φίλε μου, δεν την ξαναπατάω. Την πάτησα με τον δικό μου κυνηγώντας προσφορές με άγνωστης ποιότητας και προέλευσης προϊόντα. Αυτή τη φορά θα κάνω ό,τι έκανε και ο πατέρας μου με το πατρικό μας. Επώνυμα ευρωπαϊκά σε προσιτές τιμές από το Τσέλιος Μπάνιο. Από ανθρώπους που είναι στην αγορά μας 45 χρόνια. Ξέρουμε ποιοι είναι, ξέρουμε τα προϊόντα τους και ξέρουμε πού θα τους βρούμε. Αυτή τη φορά θα επιμείνω τοπικά. Θα ψωνίσω επώνυμα.
6: Τσέλιος Μπάνιο. Πλακάκια είδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου, έπιπλα κουζίνας. Συγκρίνετε μας και θα γίνετε πελάτες μας.
0: Top FM 102,4.
7: Μπαίνουμε στη τελική ευθεία της εκπομπής. Ο μεγάλος συνεργάτης του Νότι, κουμπάρος του Σταμάτη Γονίδη και μεγάλος δημιουργός, θα έλεγα εγώ, καθηγητής μαθηματικών, παρακαλώ, Βασίλης Δήμας. Με καινούρια μπαίνουμε στην τελική ευθεία. Με παλιά θα βγούμε από αυτήν.

0: Καινούργιοι δρόμοι που μας οδηγούν στην καινούργια Λένα Ζευγαρά και...
1: Εγκαριά μου.
0: Στέλνουμε την καλημέρα μας στο δίπλα στούντιο.
1: Και αυτή τη νύχτα
0: εκεί βρίσκεται ο τεχνικός προϊστάμενος του σταθμού, ο Κώστας ο Στρατζόπουλος. Που αρέσει η Ζευγαρά.
1: Συνήθεια.
0: Καλημέρα σας κύριε Κώστα.

Βρε τι κάνει ο Φίβος. Ο Φίβος ο μουσικοσυνθέτης, όχι η ομάδα. Η ομάδα παίζει την Τετάρτη τελικό κυπέλλου.

0: Είμαστε λίγο πριν το τέλος. Και επειδή το τροχαίο που έγινε στα φαν του είναι συνταρακτικό, έχει νεκρούς, έχει προβληματισμούς
1: και μέσα της θα κλαίει, ας την ελέη.
0: Προσέξτε, άλλο προβληματίζομαι και άλλο βγάζω συμπεράσματα, είναι διαφορετικό. Εγώ δεν θέλω να βγάλω συμπεράσματα, εγώ θέλω να προβληματιστώ και να προβληματιστώ με ένα τραγούδι.

Ένα μεγάλο ευχαριστώ σε όλο τον κόσμο τον καλό που ήταν μαζί μας και σήμερα. Ένα μεγάλο ευχαριστώ στον υποστηρικτή της εκπομπής, στο Club Bait του κυρίου Μίτση. Και φυσικά ένα μεγάλο ευχαριστώ στο Νεκτάριο του Γεωργίου στην Αθήνα για την καθημερινή μας συνεργασία. Έρχεται Στέλιος Αρέσκος με την εκπομπή του. Ο Ρόδος είναι και γυρίζει. Καλό μεσημέρι σε όλους, να είστε όλοι καλά. Καλά να περνάτε.

0: ενότητα επιστρέφεις πάντα.
1: Ντουροστίκ για κάθε χρήση, ντουροστίκ υπάρχει λύση.
0: Ντουροστίκ, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
2: Αθλητική ενημέρωση από τον Bwin Sport FM λίγο μετά τις 12 στο μικρόφωνο Παναγιώτης Κεφαλάς. Έτοιμος για τη μεγάλη επιστροφή στον πάγκο της Ρεάλ έπειτα από 13 χρόνια ο Ζωσέ Μουρίνιο. Όπως αποκάλυψε ο Φαμπρίτσιο Ρωμάνο, υπάρχει προφορική συμφωνία για συμβόλαιο διετούς διάρκειας ανάμεσα στη Βασίλισσα και τον Special One, ο οποίος θα μεταβεί στη Μαδρίτη το επόμενο Σαββατοκύριακο για να υπογράψει. Η διαβεβαίωση πως τα έργα για το νέο γήπεδο του Παναθηναϊκού στον Βοτανικό προχωρούν πολύ καλά έδωσε μιλώντας στον Sky και στους αντέρια τους ο Δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας. Τέλος Ιουνίου έρχεται και το στέγαστρο από την Ιταλία. Είμαστε σε συνεχή επικοινωνία, προχωράνε και τα έργα τα γύρω-γύρω, τρέχει και του ερασιτέχνη, τόνισε. Το θέμα του αντικαταστάτη του Ράφα Μπενίτεθ στην τεχνική ηγεσία και τα μεταγραφικά μπαίνουν σε πρώτο πλάνο για τον Παναθηναϊκό μετά την ολοκλήρωση της φετινής σεζόν. Εξελίξεις αναμένονται μέσα στην εβδομάδα. Από τον δεύτερο προκριματικό γύρο του Conference League στις 23 Ιουλίου θα ξεκινήσει το τριφύλι. Γκλέντι, μέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες σε νυχτερινό κέντρο είχαν οι παίκτες της ΑΕΚ για την κατάκτηση του 14ου πρωταθλήματος. Αποθέωσε τον Μάρκο Νίκολιτς ο Μάριος Ηλιόπουλος. Είχα 5 επιλογές, αλλά μόνο εκείνος μου έκανε κλικ. Αποκάλυψε ο ισχυρός άνδρας της ΠΑΕ. Σε 3-4 μεταγραφές και απόκτηση χάφ επιπέδου θα προχωρήσει η Ένωση. Συγκλονιστικό μήνυμα από τον Ρώτα με αφορμή την αυτοκτονία των δύο 17χρονων κοριτσιών στην Ηλιούπολη. Ζούμε σε μια εποχή όπου βλέπεις ανθρώπους που νομίζεις ότι είναι χαρούμενοι χωρίς να γνωρίζεις τι κουβαλούν μέσα τους. Μια κουβέντα ή μια αγκαλιά μπορεί να αποδειχθεί καθοριστική, τόνισε ο διεθνής μπακ της ΑΕΚ. Να ακουστούν παντού τα λόγια σου, Λάζαρε, ανέφερε σε ανάρτησή του ο ΨΑΠ. Το κτίσιμο της επόμενης σεζόν αρχίζει από σήμερα ο Ολυμπιακός που θέλει κατάκτηση του Europa League από την Aston Villa και τη διατήρησή της στην τέταρτη θέση της Premier League για να ξεκινήσει από τον τρίτο προκριματικό γύρο του Champions League. Θα γυρίσουμε πιο δυνατή, το μήνυμα του Ροντινέη. Μεγάλη απογοήτευση επικρατεί στον ΠΑΟΚ για την αποτυχία σε όλους τους στόχους που έβαλε φέτος, με την ΠΑΕ να ζητάει συγγνώμη από τους φιλάθλους. Η αναδιάρθρωση σε όλα τα επίπεδα θα προχωρήσει ο δικέφαλος του Βορρά το καλοκαίρι. Για την απόκτηση του Αζουόλα του Μπέλη στη Ζάλγκηρης φέρεται να κινείται ο Ολυμπιακός σύμφωνα με τους Ισραηλινούς. Όπως αναφέρεται στο δημοσίευμα, οι Ερυθρόλευκοι βρίσκονται σε προχωρημένες συζητήσεις με τον Λιθουανό Forward, για τον οποίο ενδιαφέρεται και η Χάπολ Τελαβίβ. Προς παραμονή στην τεχνική ηγεσία του Άρη και την επόμενη σεζόν, ο Μιχάλης Γρηγορίου. Εντός της εβδομάδας αναμένεται η συνάντηση του Έλληνα προπονητή με τη διοίκηση των Κίτρινων, όπου εκτός απροόπτου οι δύο πλευρές θα επικυρώσουν τη συνέχεια της συνεργασίας τους. Τους παίκτες, το τεχνικό επιτελείο και τον κόσμο ευχαρίστησε ο ισχυρός άνδρας του Όφη Μιχάλης Μπούσης με την ολοκλήρωση της χρονιάς. Είστε όλοι πρωταθλητές σε μια ξέχαστη σεζόν. Θέλω να γνωρίζετε όλοι πως θα συνεχίσουμε πάντα να παλεύουμε για σπουδαία πράγματα, ανέφερε στο μήνυμά του ο πρόεδρος της Κρητικής ΠΑΕ. Νέα πτώση στο ranking για τον Στέφανο Τσιτσιπά, καθώς υποχώρησε 7 θέσεις και πλέον βρίσκεται στην 82η της παγκόσμιας κατάταξης. Πρεμιέρα σήμερα για τον Έλληνα τενίστα στο τουρνουά ATP 250 της Γενέβης, απέναντι στον Γάλλο Μπετσί Περικάρ, πρώτο σερβίς στις 3.30. Απίθανη θεωρείται η παραμονή του Γιώνας Βαλαντσιούνας στους Nuggets σύμφωνα με την έγκυρη Denver Post, που βλέπει πολύ πιθανή την επιστροφή του Λιθουανού στην Ευρώπη. Ο 34χρονος center, που πέρυσι έφτασε μία ανάσα από τον Παναθηναϊκό Άκτορ, έχει μη εγγυημένο συμβόλαιο 10 εκατομμυρίων δολαρίων για τη νέα σεζόν. Επόμενη ενημέρωση από τον Bwin Sport FM σε μία ώρα. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sportfm.gr.
3: Top FM 102,4. Ζεις την είδηση, ζεις τη μουσική, ζεις τον αγώνα. Υπάρχει μια φωνή που δεν σταμάτησε ποτέ. 30 χρόνια μεγαλώσαμε μαζί. Top FM 102,4. Έχεις επιχείρηση, προσφέρεις υπηρεσίες, θέλουμε να ακουστείς. Στη σωστή ώρα, με το κατάλληλο μήνυμα. Γιατί εδώ κάνουμε επικοινωνία. Με στρατηγική και αποτέλεσμα. Νέα συνδυαστικά πακέτα. Νέες μεγαλύτερες δυνατότητες. Κάλεσε στο 2241-068-585 ή στείλε ναι στο Viber 6937-348-348. Top FM 102,4. 30 χρόνια στην κορυφή, μαζί σου. topfm1024.gr. Η βάση κάθε μεγάλου έργου ξεκινά από τα θεμέλια. Η τεχνική κατασκευαστική Λαουδίκος Group ανταποκρίνεται σε κάθε πρόκληση με συνέπεια και υπευθυνότητα, αναλαμβάνοντας χωματουργικά, ασφαλτικά, δημόσια και ιδιωτικά έργα, κατασκευές και ανακαινήσεις κατοικιών και επαγγελματικών χώρων και για καθαρό περιβάλλον, ενοικιάσεις κάδων για αποκομιδή μπαζών και σκουπιδιών άμεσα και οικονομικά. Τεχνική κατασκευαστική Λαουδίκος Group. Μιχαήλ Πετρίδη 51, Ρόδος. Τηλέφωνο 2241-0-28074. Αξία σε κάθε έργο.
4: Νιώσε τον παλμό. Ενημερώσου για κάθε είδηση. Για την τοπική επικαιρότητα στη Ρόδο. Για όλα τα αθλητικά αποτελέσματα. Στο topfm1024.gr ακούς ζωντανά τον σταθμό και μαθαίνεις με ένα κλικ τα πάντα. Ένα site. Όλη η επικαιρότητα. topfm1024.gr. Κάθε κλικ. Ενημέρωση χωρίς καθυστέρηση.
5: Γαλάζιο Restaurant and Beach Bar. Τα κοκτέιλ συναρπάζουν. Η κουζίνα μοναδική. Γαλάζιο. Γαλάζιο. Στο τραπέζι ή στην ξαπλώστρα. Και βράδυ και πρωί. Γαλάζιο. Γαλάζιο Restaurant and Beach Bar στο Φαλιράκι. Η πρόταση στο χρώμα της θάλασσας. Γαλάζιο.
3: Από το 1982 στη Ρόδο, η εταιρεία Νικολάου Ανδρέας προσφέρει λύσεις σκίασης που ξεχωρίζουν. Με εμπειρία δεκαετιών και την εμπιστοσύνη μεγάλων ξενοδοχειακών μονάδων, επαγγελματιών του χώρου και ιδιωτικών κατοικιών, σκίαση εξωτερικού και εσωτερικού χώρου, τέντες παντός τύπου με όλα τα σύγχρονα συστήματα, κάθετα συστήματα ZIP για προστασία από τον ήλιο και τον αέρα, και ανεμοφράχτες. Η ποιότητα των υλικών, η σωστή μελέτη, η άψογη τοποθέτηση και η μακροχρόνια αντοχή είναι οι αξίες που μας συνοδεύουν από την πρώτη ημέρα λειτουργίας μας. Γιατί η σκίαση δεν είναι απλώς κάλυψη, είναι επένδυση. Η σκιά έχει όνομα. Νικολάου Ανδρέας. Τηλέφωνο 22410-62087.
6: Όταν η ποιότητα έχει ιστορία από το 1992, η μέρα ξεκινά σωστά. Tasty Corner. Φρέσκες φωλιάτες, σάντουιτς και χειροποίητα προϊόντα συναντούν τον εξαιρετικό καφέ. Η γευστική γωνιά της πόλης κάθε μέρα δίπλα σας με συνέπεια και απολαυστικές προτάσεις. Tasty Corner. Εθελοντών 12 νήσιων 2. Ανοιχτά από τις 5 και 4 το πρωί. Have a tasty day.
7: Πίνασες? Μην το σκέφτεσαι. Το Original Burger House είναι ανοιχτό από τις 10 το πρωί έως τις 11 το βράδυ. Ζουμερά μπιφτέκια, τραγανά κρίσπι, αυθεντικές γεύσεις, χωρίς συμβιβασμούς. Original Burger House. Γιατί το σωστό μπέργκερ είναι μόνο original.
3: Top FM 102,4.

Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι. Ρόδος είναι και γυρίζει εδώ μετά την πολύ ωραία μουσική επιλογή του Κώστα Στρατζόπουλου που είναι σήμερα στην κονσόλα του ήχου. Καλή σας εβδομάδα. Σήμερα 18 Μαΐου, Δευτέρα. Εδώ μαζί να δούμε τι μας φέρνει η επικαιρότητα.

Να πούμε χρόνια πολλά σήμερα στον Εφράσιο που γιορτάζει, στην Εφρασία, ονόματα που δηλώνουν ομορφιά και καλούς τρόπους κυρίως. Στον Ιούλιο, στην Ιουλία, επίσης πολύ ωραία ονόματα, και στη Φαϊνή. How are you laying me down to a dead and buried on the edge of your night, staying drunk on your vibe. Διεθνής μέρα σήμερα για τις γυναίκες στη ναυτιλία που είναι σε πολύ χαμηλά ποσοστά η παρουσία τους, η συμμετοχή τους στη ναυτιλία. Γίνεται μια προσπάθεια από όλα τα κράτη να μεγαλώσει ο αριθμός των γυναικών. Μια προβολή της ταινίας «Η αλήγη στο ναυτικό» θα βοηθούσε ίσως. Λοιπόν, Διεθνής ημέρα μουσείων η σημερινή, Παγκόσμια ημέρα ενημέρωσης για το εμβόλιο κατά του AIDS και Παγκόσμια ημέρα πορφυρίας.

Τελικά το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα δεν μας βοήθησε ιδιαίτερα, παρά τις εκκλήσεις και του ίδιου του Πρωθυπουργού για να στηρίξουν οι επιτροπές το ΦΕΡΤΟ. Ο Ακύλας κατέλαβε την 10η θέση. Δεν είναι κακή θέση, απλά με τις προσδοκίες που είχαν δημιουργηθεί και όλο αυτό το θόρυβο που είχε προκληθεί, που πολλοί πίστευαν ακόμα και όσοι δεν είχαν ακούσει το τραγούδι, ότι ήταν μεταξύ των φαβορί και οποιαδήποτε άλλη θέση πέρα από την πρώτη ή από τη δεύτερη θα ήταν αποτυχία. Αυτό ξαφνικά μας έκανε να νιώσουμε ότι δεν πήγε καλά ο Ακύλας. Μια χαρά πήγε και για το τραγούδι και τέλος πάντων πραγματικά για όλη αυτή την ατμόσφαιρα που είχε δημιουργηθεί. Επαναλαμβάνω όμως ότι αφού φτάσαμε στο σημείο να ζητάμε από το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα να στηρίξει τον Ακύλα, κάπου έχει ξεφύγει το πράγμα.

Τώρα μπορεί η Ελλάδα να βρέθηκε μακριά από την πρώτη θέση στον 70ο διαγωνισμό τραγουδιού που έγινε, της Eurovision που έγινε στην Βιέννη. Δύο Έλληνες όμως ήταν μεταξύ εκείνων που βοήθησαν την Βουλγαρία και την Τάρα, την νικήτρια του διαγωνισμού, να σκαρφαλώσει στην κορυφή με το Μπαγκαράγκα. Ο λόγος για τον Δημήτρη Κοντόπουλο και τη Βικτωρία Χαλκίτη που αποτέλεσαν μέρη της βουλγαρικής αποστολής. Ο πρώτος ήταν ένας από τους δημιουργούς του νικητήριου τραγουδιού, ενώ η δεύτερη βρισκόταν στα φωνητικά επί σκηνής.

Όσο για τη Διεθνή Μέρα Μουσείων που έχουμε σήμερα, αποκτά ένα παγκόσμιο χαρακτήρα με το κεντρικό θέμα να είναι τα μουσεία ενώνουν ένα διαιρεμένο κόσμο. Ψηφιακός μετασχηματισμός και η καμπάνια Museum Talk, μια αξιοσημείωτη εξέλιξη για το 2026, είναι η ενεργός συμμετοχή της πλατφόρμας TikTok στον εορτασμό. Μέσω του κόμβου η εταιρεία επιδιώκει να αποδείξει ότι το πολιτιστικό περιεχόμενο μπορεί να προσελκύσει μεγάλο και ενεργό κοινό, καταρρύπτοντας την αντίληψη ότι τα μουσεία αποτελούν μια ειδική κατηγορία.

Είναι ένα θέμα το οποίο επιλέχθηκε με σκοπό να αναδείξει το ρόλο των μουσείων ως γεφυρών επικοινωνίας σε μια εποχή που χαρακτηρίζεται από έντονη κοινωνική πόλωση, κατακαιρματισμό σίγουρα και γεωπολιτικές εντάσεις. Είναι αυτό που λέμε καμιά φορά, όποιος δεν ξέρει από πού έρχεται, δεν ξέρει πού πάει και δεν μπορεί να ξέρει πού και πού βρίσκεται. Η ιστορία πάντα είναι μια γέφυρα που ενώνει τις όχθες των ανθρώπων, όχι ένας τείχος που τους χωρίζει.

Σαν σήμερα 18 Μαΐου του 1994 στο Ολυμπιακό Στάδιο της Αθήνας η Μίλαν των υπτάμενων Ολλανδών εκείνης της εποχής, του Φαν Μπάστεν, του Γκούλιτ και του Ράικαρτ, συντρίβει την Μπαρτσελώνα στον τελικό του Champions League με 4-0, την Μπαρτσελώνα του Γιόχαν Κρόιφ.

Και όλα αυτά ενώ η τοπική κοινωνία εδώ στη Ρόδο και όχι μόνο παραμένει σοκαρισμένη από το τραγικό δυστύχημα που είχαμε χθες το μεσημέρι στην περιοχή Αφάντου εδώ κοντά στο σούπερ μάρκετ Παναγιωτάς, ένα δυστύχημα που μόνο από τις φωτογραφίες, από τα βίντεο που κυκλοφορούν ανατριχιάζεις.

Από το τροχαίο αυτό έχασαν τη ζωή τους μια μητέρα με την κόρη της, 57 και 26 χρόνων αντίστοιχα. Κρατείται ο οδηγός του δεύτερου γιοταχή που είναι πλάκι στο τροχαίο. Και όταν λέμε είναι πλάκι στο τροχαίο, μια ταχύτητα που από ό,τι λένε στα 140-150 χιλιόμετρα σε αυτό το δρόμο Ρόδου-Λίνδου ήταν θέμα χρόνου, ήταν θέμα δευτερολέπτων κάτι να συμβεί. Στον ίδιο δεν συνέβη, στον ίδιο πήρε στο λαιμό του δύο γυναίκες.

υπάρχει μια νέα μαρτυρία για τον οδηγό, ο οποίος με το αυτοκίνητο κινούνταν με υπερβολική ταχύτητα. Επιβεβαιώνεται αυτό από όλες τις μαρτυρίες και πραγματοποιούσε επικίνδυνους ελιγμούς λίγο πριν φτάσει στο μοιραίο σημείο. Το σοκαριστικό τροχαίο δυστύχημα, ένα από τα δύο οχήματα εξετράπη τη πορείας του και ανατράπηκε με αποτέλεσμα τον εγκλωβισμό και τον θάνατο των δύο γυναικών, οι οποίες εκείνη τη στιγμή το συγκεκριμένο αυτοκίνητο με τις δύο γυναίκες μπήκε στην λεωφόρο, μπήκε στη Ρόδου Λίνδου και δεν πρόλαβε καν προφανώς να καταλάβει με την ταχύτητα που ήρθε το δεύτερο όχημα. Λοιπόν, οι τρεις επιβαίνοντες τώρα του δεύτερου οχήματος τραυματίστηκαν και μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο, ενώ επαναλαμβάνω, ο οδηγός του δεύτερου οχήματος συνελήφθη, διώκεται ποινικά. Σήμερα αναμένεται να παρουσιαστεί στον εισαγγελέα.

μια μαρτυρία γυναίκας σε τρίτο αυτοκίνητο, σε τρίτο γιοταχή, που είδε το συγκεκριμένο να τρέχει με την υπερβολική αυτή ταχύτητα. Μιλώντας στον Αντένα, είπε μεταξύ άλλων ότι γύρω στις 12, ενώ κατευθυνόμασταν με το σύζυγο και τα παιδιά μου με το αυτοκίνητο προς, από τη Ρόδο, συγγνώμη, από τη Ρόδο προς τον Άγιο Ιωάννη Καλυθέας, λίγο μετά τα φανάρια στη διασταύρωση Κοσκινού, αφού είχαμε περάσει το φανάρι, ακούσαμε πίσω μας ένα πολύ δυνατό θόρυβο και νομίσαμε ότι γινόταν κάποια κόντρα, όπως συνηθίζεται στο νησί, με αυτοκίνητο ή μηχανή, γιατί δεν μπορούσαμε να διακρίνουμε τι ακριβώς συνέβη. Ακούγονταν ένας πάρα πολύ δυνατός θόρυβος. Λοιπόν, μέσα σε δευτερόλεπτα μας προσπέρασε ένα ασημί μικρό σχετικά διαστάσεων αυτοκίνητο. Αυτό προλάβαμε να δούμε. Μας προσπέρασε με τέτοια ταχύτητα τόσο εμάς όσο και τα μπροστινά αυτοκίνητα, κάνοντας ζιγζακ. Μάλιστα είπα, συνέχισε η γυναίκα τη μαρτυρία της και στο σύζυγο εκείνη τη στιγμή, να κάνουμε στην άκρη και να κόψουμε ταχύτητα, γιατί έτσι όπως τρέχει ο συγκεκριμένος, πολύ σύντομα θα προκαλέσει σοβαρό ατύχημα. Ναι, ήταν δυστύχημα τελικά.

0: Λοιπόν, αναζητήσαμε την αγαπητή συνάδελφο Κυριακή Πετρίδου. Τη βρήκαμε, την έχουμε στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής. Κυριακή, καλό μεσημέρι, καλή εβδομάδα.
1: Ναι, καλό μεσημέρι, καλή εβδομάδα σε εσένα και τους ακροατές μας. Θέλω να μεταφερθούμε λίγο μια που καλοκαιριάζει.
0: Να πάμε, γιατί λέγαμε πριν από λίγο για το σοκαριστικό αυτό δυστύχημα που είχαμε χθες.
1: Ναι,
0: νομίζω
1: να
0: ότι
1: πω...
0: η τοπική κοινωνία είναι ακόμα μουδιασμένη από το γεγονός.
1: Ξύπνησε μουδιασμένη ακριβώς, ναι, όπως το είπε σήμερα η Ρόδος από χθες το απόγευμα. Πραγματικά όλοι μιλάνε γι' αυτό και όλη η Ελλάδα. Mm-hmm. Νωρίτερα το πρωί ήθελα να σε ξεκινήσω αλλιώς, αλλά μια που το ανέφερες, είχαμε συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής.
0: Ναι.
1: Μας έκανε κάποια δήλωση ο Δήμαρχος και το ρωτήσαμε,
0: ναι,
1: γι' αυτό, ο οποίος μίλησε και εκείνος για μια ανίποτη τραγωδία και απίστευε έκκληση που τα αίτια είναι άλλες αρχές δημόσιες, αρμόδιες για να τα διερευνήσουν. Ή προστόσο απίστευε έκκληση σε όλους μας,
0: ναι,
1: ειδικά κατά την περίοδο του καλοκαιριού, να είμαστε προσεκτικοί στο τιμόνι.
0: Mm-hmm.
1: Μια δήλωση θα την ακούσουμε και στη συνέχεια του προγράμματος.
0: Mm-hmm.
1: Κατά τα άλλα, η Δημοτική Επιτροπή τέλειωσε πολύ γρήγορα. Εγκρίθηκαν μόνο κάποιες αναμορφώσεις προϋπολογισμού που έχουν να κάνουν με την μετατόπιση, έτσι, τη μεταφορά των χρημάτων για αυτά που προτάσει η Δημοτική Αρχή, όπως για τη Μεσαιωνική Πόλη, τόσο για έργα που θα γίνουν και συντηρήσεις, όσο και για αυτό το σύστημα της εποπτείας, το οποίο θα είναι τριπλό, δηλαδή με ηλεκτρικές μπάρες, φύλακες και τα περίφημα drones. Και βεβαίως,
0: ναι,
1: ο Δήμαρχος υπεραμείνθηκε αυτού του σχεδίου, γιατί στόχος, όπως είπε, είναι η προστασία του μνημείου και η διαφύλαξή του από φαινόμενα όπως αυτό που είδαμε πρόσφατα, το επεισόδιο που επίσης έκανε το γύρο της Ελλάδας στην κεντρική πλατεία της Μεσαιωνικής πόλης, και με την άγρα πελατών, ή ακόμη και με την ασφάλεια ντόπιων και επισκεπτών των χρηστών της, δηλαδή. Τώρα, Στέλιο, βρισκόμαστε στο τουριστικό λιμάνι της Ρόδου. Συναδρίασε πριν από λίγη ώρα, νωρίτερα σήμερα μάλλον, για διάφορα διαδικαστικά θέματα, το Διοικητικό Συμβούλιο του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Νότιας Δωδεκανήσου.
0: Μάλιστα.
1: Ωστόσο, εμείς να πούμε ότι ξεκινάει δυναμικά, έτσι, η σεζόν και για το λιμάνι μας. Σήμερα, ας πούμε, είναι μια ημέρα με αυξημένη κίνηση για τα δεδομένα της περίοδου. Βρισκόμαστε τέλη Μαΐου. Έχουμε 4 κρουαζιερόπλοια που έχουν προσεγγίσει το λιμάνι της Ρόδου με περίπου 4.500 κόσμο. Και έχουμε μάλιστα και τους πρώτους επισκέπτες από το Ισραήλ, που μετά από, με κρουαζιερόπλιο εννοώ, που μετά από την κατάσταση στη Μέση Ανατολή είχε έτσι ανακοπεί η κίνηση από εκεί.
0: Ναι, αυτό είναι σημαντικό, κύριε. Είναι η πρώτη...
1: Η πρώτη προσέγγιση,
0: μετά,
1: ναι, προσέγγιση κρουαζιεροπλοίου.
0: Mm-hmm.
1: Να πούμε ότι αύριο
0: μετά
1: περιμένουμε τρία μεγάλα κρουαζιερόπλια να προσεγγίσουν το λιμάνι της Ρόδου, μεταξύ των οποίων και το περίφημο Scarlet Lady, μεταφέροντας συνολικά 6.000 κόσμο.
0: Mm-hmm.
1: Παράλληλα, αύξηση παρουσιάζει και η κίνηση από την Τουρκία με αυτά τα πλοιάρια, τα καραβάκια και τα δελφίνια, λόγω της γιορτής των μουσουλμάνων.
0: Mm-hmm.
1: Και επίσης, αλλά και λόγω της βίζα, η εισρωή τουριστών από την γείτονα χώρα είναι αυξημένη λόγω της βίζα. Να πούμε ότι, δηλαδή, που έχουν γίνει πολύ πιο γρήγορες οι διαδικασίες. Τώρα, Κατά τα άλλα βλέπουμε εδώ έξω από τα γραφεία του Λιμενικού Ταμείου και έχει, έτσι έχει περικλειστεί χώρος κοίτα για την περίφημη τέντα. Το σκίαστρο που το ακούμε εδώ και ένα χρόνο για τους επισκέπτες αυτούς, ώστε να μην παρατηρούνται φαινόμενα τριτοκοσμικά, να περιμένουν οι άνθρωποι αυτοί για τον έλεγχο και τις διαδικασίες. Μέσα στον ήλιο. Πιθανότατα, βέβαια δεν είναι και για να επιχαίρουμε, όπως λέει και ο πρόεδρος του Λιμενικού Ταμείου, ο κύριος Βαγιαννάκης, ότι είναι δηλαδή ένα φοβερό έργο. Ωστόσο, δεν υπήρχε εδώ και 20 χρόνια. Στόχος βέβαια παραμένει για τα κτίρια του Τελωνίου.
0: Που είναι από τα αυτονόητα που καμιά φορά, επειδή ακριβώς δεν υπάρχουν, όταν τα αποκτάμε, πανηγυρίζουμε, λες και δεν ξέρω και εγώ τι.
1: Είναι αυτό ακριβώς είπατε. Δεν είναι και για πανηγυρισμό. Δεν πρόκειται για κάποιο έργο υποδομής βεβαίως. Αλλά όμως το αυτονόητο, όπως είπατε.
0: Θα τον έχουμε αργότερα τον κύριο Βαγιαννάκη, νομίζω θα μας τα πει έτσι αναλυτικά, να μας δώσει έτσι κάτι.
1: Τώρα για τα κτίρια του Τελωνίου δεν έχουμε καμία εξέλιξη. Είχε αναδειχθεί το θέμα και στο Λιμενικό Ταμείο το προηγούμενο διάστημα. Βρίσκονται εν αναμονή το τι θα αποφανθεί το Υπουργείο. Δεν έχουμε καμία εξέλιξη.
0: Κυριακή, ναι, φαντάζομαι. Θέλω την αίσθησή σου, έτσι, το σχόλιο σου για το κλίμα που επικρατεί στο νησί, επειδή βλέπεις κόσμο, επειδή συναντάς κόσμο και στο Δήμο και στην περιφέρεια γενικώς, για την κίνηση. Η κρουαζιέρα στη Ρόδο έχει ανακάμψει. Αυτό είναι σίγουρο. Αν δεν έχουμε απρόπτα, πολύ πιθανό να φτάσουμε στις προσεγγίσεις που είχαμε την περασμένη χρονιά. Αλλά στο υπόλοιπο κομμάτι υπάρχει ακόμα αισιοδοξία, υπάρχει έτσι μια επιφυλακτικότητα. Ναι, γιατί δεν βλέπουμε κόσμο ακόμα. Κατάλαβες.
1: Και βρεθήκαμε και εμείς την Παρασκευή γύρω στις 9.30 ώρα στην πλατεία Σχήμη στη Μεσαιωνική Πόλη για το ρεπορτάζ που
0: κάναμε
1: με τον κύριο Βαρέλη. Μάλιστα. Και πραγματικά ήταν, δηλαδή εκείνη την ώρα άνοιγαν τα καταστήματά τους,
0: δεν είχε κόσμο
1: γιατί δεν είχαμε κρουαζιερόπλια. Ως αυτόν, όταν έχουμε κρουαζιερόπλια προσεγγίσεις, ο πρώτος σταθμός είναι η παλιά πόλη, έτσι, που βρίσκεται δίπλα απέναντι. Τώρα το συμπέρασμα που έχω εξάγει είναι ότι είναι μια σεζόν που ξεκίνησε μουδιασμένα, όπως και παντού, λόγω του πολέμου στη Μέση Ανατολή και των παρενεργειών του. Ωστόσο η Ρόδος αντέχει ως προορισμός, απλά το ανέκοψε. Ανέκοψε γιατί περιμέναμε, ανέκοψε το ρεύμα το τουριστικό, διότι περιμέναμε αντίστοιχη κίνηση και αντίστοιχα νούμερα της περισσινής περίοδου. Έχουμε αύξηση των επισκεπτών last minute, όπως λέγονται. Γενικά όμως οι παρενέργειες αυτές του πολέμου δεν γίνεται να αγγίζουν μόνο εμάς. Δηλαδή,
0: ναι, όχι βέβαια. Όχι, το λέω γιατί υπήρχε έτσι μια υπεραισιοδοξία, θα έλεγα. Αλλά τώρα βλέπουμε ότι
1: αφορούν όλους τους πολίτες.
0: Τα σημάδια, ναι, βέβαια. Καλά, ναι, σίγουρα.
1: Δεν είμαστε πάντα εμείς οι χειρότεροι. Είναι κάτι που τους αγγίζει.
0: Όχι, δεν το λέμε αυτό. Γιατί απλά μιλάμε για τη Ρόδο.
1: Αυτό θέλω να πω ότι και οι επισκέπτες που έρχονται, όπως ακούμε και από τους καταστηματάρχες της παλιάς πόλης, παραδείγματος χάρη, ότι μπορεί να έχει κόσμο κάποιες μέρες, όμως σημασία έχει το βράδυ. Πώς κλείνουν τα ταμεία τους.
0: Σωστά. Α, μπράβο.
1: Δηλαδή, αν ο κόσμος είναι για μια βόλτα.
0: Σωστά.
1: Είναι και
0: καλά, πέρα από το ότι έχουν μειώσει και τις μέρες παραμονής οι περισσότεροι πλέον επισκέπτες.
1: Ακριβώς και αυτό. Όλα
0: και
1: αυτά.
0: Αυτό.
1: Ωστόσο, είμαστε αισιόδοξοι. Η Ρόδος έχει αποδείξει ότι αντέχει σε περιόδους κρίσης και αντέχει. Βέβαια, αυτό το πόσο άντεξε και ο επόμενος χειμώνας θα φανεί. Όταν θα γίνει το ταμείο,
0: είχαμε και αυτή τη μείωση. Ναι, βέβαια. Είχαμε και αυτή τη μείωση τον Απρίλιο, αλλά ήταν λίγο πολύ αναμενόμενη.
1: Βεβαίω, ναι, ήταν.
0: 4,2 συνολικά κίνηση εξωτερικού, εσωτερικού. Απώλεια σημαντική, κυρίως λόγω της μη αύξησης των Ισραηλινών που περιμέναμε. Θα δούμε τώρα πώς θα πάει και ο Μάιος, που είναι και αυτός καθοριστικός μήνας για να μας δείξει.
1: Μεγάλη απώλεια για την τοπική οικονομία ως τουρίστες.
0: Ναι, σωστά.
1: Βεβαίως, θεωρούνται καλοί τουρίστες.
0: Βέβαια.
1: Τώρα ξεκινάμε και αυτοί όπως ακούσαμε σήμερα. Οπότε, στην πορεία θα φανεί το high season. Θα μπορούμε να κάνουμε ένα πρώτο απολογισμό.
0: Μάλιστα. Ωραία, δεν έχουμε κάτι άλλο, Κυριακή.
1: Από αυτά που γνωρίζω αυτή τη στιγμή δεν έχω κάτι άλλο.
0: Δεν έχουμε κάτι άλλο. Ωραία, μια χαρά. Λοιπόν, σε ευχαριστούμε πολύ για το ρεπορτάζ. Είμαστε σε επικοινωνία για οτιδήποτε προκύψει. Να είσαι καλά.

0: Λοιπόν, ακούσαμε την Κυριακή Πετρίδου. Θα συνεχίσουμε μετά το σύντομο δελτίο ειδήσεων και τα διαφημιστικά μηνύματα με τον κύριο Δημητρά, τον πρόεδρο των Λαϊκών Αγορών, γιατί είναι μεγάλο το αγκάθι που υπάρχει, πολλά και μεγάλα τα αγκάθια που υπάρχουν στο πρωτογενή τομέα, δυσκολίες που συνήθως οι λαϊκές αγορές είναι οι πρώτες που πληρώνουν την ύφη σε αυτές τις περιπτώσεις. Θα έχουμε και τον κύριο Βασίλη Βαγιανάκη στην συνέχεια να μας πει τα του λιμανιού και γενικώς τι προβλέπετε για τη συνέχεια. Και πολλά ακόμα, θα μιλήσουμε και για το συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας. Τι γεύση άφησε, που είναι λίγο ανάμεικτη θα έλεγα, δεν είναι κάτι που ο καθένας βέβαια το ερμηνεύει από τη δική του σκοπιά. Θα τα πούμε στη συνέχεια. Σύντομο δελτίο ειδήσεων, διαφημιστικά μηνύματα και επιστρέφουμε.
1: Είναι η ειδήσεις σε τίτλους στον Top FM 102,4.
2: Ειδήσεις στον Top FM με τον Δημήτρη Δραγάτη. Μητέρα και κόρη 57 και 26 ετών με καταγωγή από τη Ρόδο είναι τα θύματα του τροχαίου δυστυχήματος που σημειώθηκε χθες το απόγευμα στην περιοχή Αβάντου της Ρόδου έπειτα από σύγκρουση με άλλο όχημα. Στο δεύτερο όχημα με το οποίο υπήρξε η σύγκρουση επέβαιναν πατέρας και γιος, καθώς επίσης και ακόμα μια γυναίκα, οι οποίοι τραυματίστηκαν και μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο για να τους παρασχεθούν οι πρώτες βοήθειες. Ο οδηγός μετά την παροχή των πρώτων βοηθειών κρατείται από τους αστυνομικούς. Σε βάρος του οδηγού του δεύτερου αυτοκινήτου έχει ασκηθεί ποινική δίωξη και αναμένεται σήμερα να οδηγηθεί στην αρμόδια εισαγγελική αρχή. Άρχισαν σήμερα οι προαγωγικές και απολυτήριες εξετάσεις στα λύκεια της Επικράτειας. Οι προαγωγικές εξετάσεις για την πρώτη και δευτέρα λυκείου θα διεξαχθούν έως τις 12 Ιουνίου. Ως καταληκτική ημερομηνία έκδοσης αποτελεσμάτων έχει οριστεί η 19η Ιουνίου. Για τους μαθητές και τις μαθήτριες της τρίτης λυκείου, οι απολυτήριες εξετάσεις θα ολοκληρωθούν τη Δευτέρα 25η Μαΐου, καθώς στη συνέχεια θα πραγματοποιηθούν οι πανελλαδικές εξετάσεις. Καταληκτική ημερομηνία έκδοσης αποτελεσμάτων για τις απολυτήριες εξετάσεις είναι 27η Μαΐου. Το νέο ειδικό χωροταξικό πλαίσιο για τον τουρισμό, το οποίο βρίσκεται σε δημόσια διαβούλευση έως τις 25 Μαΐου, θα είναι το κεντρικό θέμα συντακτικής συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Νοτιού Αιγαίου, η οποία θα πραγματοποιηθεί την 5η 21 Μαΐου στις 2.30 το μεσημέρι. Την παραχώρηση της διαχείρισης του κτηριακού συγκροτήματος του Παλαιού Νοσοκομείου στην περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου αποφάσισε κατά την τελευταία συνεδρίασή του το Διοικητικό Συμβούλιο του Γενικού Νοσοκομείου Ρόδου. Στις 27 Μαΐου θα ξεκινήσει η υποβολή αιτήσεων από τους ενδιαφερόμενους γιατρούς για την κάλυψη των 23 θέσεων που προκηρύσσει το Υπουργείο Υγείας για το Νοσοκομείο της Ρόδου. Η προθεσμία λήγει στις 12 το μεσημέρι της 17ης Ιουνίου. Ο Φορέας Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων, σε συνεργασία με την Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου, συνεχίζει τη διάθεση κομποστοποιητών στη Ρόδο. Σήμερα η διανομή θα γίνει στις κεντρικές πλατείες των περιοχών Λάρδου και Πεύκων έως τις 6 το απόγευμα. Ο Κολοσσός γνώρισε την ήττα από τον Ολυμπιακό στο γήπεδο της Καλυθέας και στο δεύτερο μεταξύ τους παιχνίδι για τα play-off της Greek Basketball League με 58-97, αποκλείστηκε από τη συνέχεια των αγώνων και ολοκλήρωσε τις αγωνιστικές του υποχρεώσεις στη φετινή σεζόν. Γενικά έθριος με αραιές νεφώσεις θα είναι σήμερα ο καιρός στα Δωδεκάνησα. Οι άνεμοι θα πνίγουν από βόρειες διευθύνσεις, έντασης 3 με 5 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 16 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Για όλες τις ειδήσεις μπορείτε να ενημερώνεστε από την ιστοσελίδα του σταθμού το pfm1024.gr.
1: Ήταν οι ειδήσεις σε τίτλους στον Top FM 102,4.
3: Φάσεις, γκολ, ένταση στα κόκκινα. Μόνο εδώ, μόνο εδώ, μόνο τώρα, μόνο τώρα. Top FM 102,4. Το παιχνίδι παίζεται εδώ.
4: Συμπολίτες και συμπολίτισσες, ήρθε η ώρα να αλλάξουμε τραπέζι. Κουραστήκατε από υποσχέσεις χωρίς γεύση, από προγράμματα που σερβίρονται κρύα? Στην Ινομαρχία μαγειρεύουμε με γευστική πολιτική. Δεσμευόμαστε για ανάπτυξη στο πιάτο σας, για ποιότητα σε κάθε μπουκιά και για διαφάνεια σε κάθε ποτήρι.
5: Άντε στην υγειά μας!
6: Η Νομαρχία, στην πλατεία Καλυθιών. Τηλέφωνο 22410-85726. Ψήφισε με το ποτήρι σου.
7: Ζουζούνι! Ζουζούνι!
8: Μπα, γιατί τέτοιες γλύκες? Έχεις να με πεις ζουζούνι από το γυμνάσιο?
7: Δεν λέω σένα, καλέ. Δεν βλέπεις το ζουζούνι που μπήκε από το παράθυρο?
8: Ζουζούνι είναι από το παράθυρο, θα μπει. Τι θες, να σου χτυπήσει την πόρτα?
7: Να σου πω, πρέπει να βάλουμε σίτες. Να προστατευτούμε από τα έντομα.
8: Σε αυτό δεν έχεις άδικο. Και τι σίτες να βάλουμε?
7: Ευρώπα φυσικά. Αθόρυβες, κομψές, ανθεκτικές. Όπως τα κουφώματα που βάλαμε.
8: Ναι, Ευρώπα! Που εξοικονομήσαμε και χρήματα.
7: Ζουζούνι μου εσύ.
3: Συστήματα σίτας Ευρώπα. Μοναδικής αισθητικής και μεγάλης ποικιλίας. Ανακαλύψτε τα σε ένα από τα 2.000 σημεία κατασκευαστών με το σήμα Ευρώπα σε όλη την Ελλάδα.
9: Τεχνικό πολυκατάστημα Δράκος ΑΕ. Μακρυγιάννη 10, Ρόδος. Τηλέφωνο 22410 29350. Δράκος ΑΕ. Δράκος.

Αθλητικά νέα, Ελλάδα, κόσμος και όλη η αθλητική δράση. Όλα έγκυρα και έγκαιρα με ένα μόνο κλικ. Μπες και δες τι συμβαίνει πριν το μάθουν όλοι οι άλλοι. topfm1024.gr. Η ενημέρωση παίζει και online. Όλα στο δικό σου στυλ. Το νέο ανακαινισμένο μας κατάστημα Ροντέο άνοιξε και σας περιμένει. Ανακάλυψε αντρικά και γυναικεία ρούχα από τα αγαπημένα σου brands. Levi's, Lee, Stuff, Wrangler, Petrol και πολλά ακόμα. Η ίδια διαχρονική ποιότητα με νέα ενέργεια. Έλα να φτιάξουμε ολοκληρωμένα looks για κάθε στιγμή της μέρας. Ροντέο, ο πιο fashion προορισμός για κάθε εμφάνιση που ξεχωρίζει. Γρηγορίου Λαμπράκη 35. Συζητάς για μπάλα με την παρέα? Στείλε μήνυμα να τα πεις και σε εμάς. Σχόλιο, πάθος, ενημέρωση. Η ομάδα του Top FM σε περιμένει στο Viber. Στείλε στο 6937 348 348. Εσύ δίνεις την πάσα, μαζί βάζουμε γκολ. Top FM 102,4.

0: Λοιπόν, επιστρέψαμε εδώ και πάλι στο στούντιο του Top FM. Ρόδος είναι και γυρίζει. Παρέα τώρα με τον Μιχάλη Παπαγεωργίου στην κονσόλα του ήχου. Και πάμε να συνομιλήσουμε με τον κύριο Νίκο Δημήτρα, πρόεδρο των Λαϊκών Αγορών εδώ στη Ρόδο. Κύριε Δημήτρα, καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι.
0: Λοιπόν, βλέπω ότι αρχίζουν και ζορίζουν τα πράγματα, να το πω έτσι απλά, στον πρωτογενή τομέα. Υπάρχει σοβαρή κρίση ρευστότητας, αυτό είναι σίγουρο, και ζητά μάλιστα άμεση παρέμβαση το επιμελητήριο, το Γεωτεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας, που κρούει τον κόντρο του κινδύνου για την κρίση ρευστότητας που πλήττει τον πρωτογενή τομέα εξαιτίας εκκρεμών πληρωμών, καθυστερήσεων, την ενεργοποίηση του σχετικού μηχανισμού. Υπάρχει μια αβεβαιότητα γενικώς στον κλάδο και σαφώς και μια ανησυχία. Δεν ξέρω, το νιώθετε αυτό? Φαντάζομαι ότι στο χώρο που είστε καταλαβαίνετε ότι...
1: Ναι. Εάν έρχεται ένα Σαββάτο στη Λαϊκή, θα το νιώσετε κι εσείς. Εκεί που είμαστε γύρω στα 130-140 πάγκοι,
0: μάλιστα,
1: δεν έχουν μείνει ούτε 80-70.
0: Μάλιστα.
1: Και αν συνεχίσει έτσι η κατάσταση, όλη η παραγωγή είναι υπερχρεωμένη. Χρωστάνε παντού, χρωστάμε παντού, χρωστάμε στις τράπεζες. Χρωστάμε στους εμπόρους που μας φέρνουν τα πρώτα εφόδια.
0: Ναι,
1: παντού,
0: ναι,
1: χρωστάμε.
0: Ναι.
1: Δηλαδή μια στραβή, μια καλλιέργεια να σου πάει στραβή, έχει πάει 5 χρόνια πίσω. Παλιά μπορούσε να σε φέρει μια καλλιέργεια στα στραβή, έκανες μια καλλιέργεια, ερχόταν ίσια πανιά, ίσια βαρκά. Τώρα ξεχάστε τα αυτά. Μια καλλιέργεια σε πιάνει πάτο.
0: Ναι, γιατί αυτό δημιουργεί μια αλυσίδα οικονομικής ασφυξίας, με την έννοια ότι η παραγωγή αδυνατούν να εξοφλήσουν.
1: Και μακάρι να με βγάλει ο Θεός ψεύτη, αλλά βλέπω σε μια πενταετία, εφταετία, θα έρχονται όλα τα πράγματα από Αθήνα. Δεν θα υπάρχει πια παραγωγός στην Ελλάδα. Συγγνώμη, στη Ρόδο.
0: Ναι, τόσο δυσίωνα να τα βλέπετε, ναι.
1: Μα είναι πολύ μεγάλο το κόστος της παραγωγής. Να σας δώσω ένα παράδειγμα, ένα τσουβάλι λίπας μας.
0: Για πείτε μας.
1: Στην Πάνω Ελλάδα. Στην Πάνω Ελλάδα το παίρνουν 10 ευρώ.
0: Μάλιστα.
1: Εμείς εδώ το παίρνουμε 30.
0: Ναι.
1: Κερδίζει ο έμπορας στην Αθήνα. Κερδίζει ο έμπορας εδώ, πληρώνει μεταφορικά. Πάει πάνω πολύ. Και δεν υπάρχουν νέοι στο επάγγελμα, είναι από 55-60 και πάνω. Δηλαδή σε όλο το νησί, αν βρείτε Μαντρικό, Κρητινή, αν βρείτε 2-3 παιδιά καινούρια, είναι ζήτημα. Και αυτά απαγοητευμένα.
0: Ναι.
1: Να, εδώ δίπλα μου έχω έναν παραγωγό.
0: Ναι, ναι.
1: Μεγάλο παραγωγός. Και λέει, κανείς δεν με είναι με 5 παιδιά και είναι έτοιμος και αυτό να τα παρατήσει. Δεν αφήνει κανένα παιδί του να πάει στη χωράφη. Κανένα. Τους προωθεί αλλού, λέει αλλού.
0: Οι πάγκοι αυτοί που έχουν χαθεί, που λέτε, μιλάμε για τη φετινή σεζόν, τώρα. Δηλαδή, πέρσι είχαμε 120, πόσο δεν θυμάμαι το νούμερο που μας αναφέρατε.
1: 120 με 130 πάγκους.
0: 130 πάγκους. Και αυτή τη στιγμή, φέτος, έχει χαθεί 70. Τουλάχιστον το 1/3, 1/4 του
1: περίπου.
0: Του
1: και με τιμική παραγωγή αυτή που ερχόταν παλιά. Δηλαδή, ερχόταν ο άλλος, ξέρω εγώ, με 50 κόλλα, 50 κυβότια πράγματα,
0: τώρα
1: έρχονται με 20.
0: Μάλιστα.
1: Είναι δραματική η κατάσταση. Τώρα δώσαν και άλλες άδειες, έρχονται πάλι καμιά 15 παραγωγή.
0: Μάλιστα.
1: Αλλά δεν θα αντέξουν και αυτοί οι άνθρωποι. Θα φύγουν πάλι.
0: Από πού θα είναι, δεν είναι ξαφνικά δηλαδή.
1: Ναι, μας έχουν στριμώξει πολύ, πάρα πολύ.
0: Ναι. Και βλέπουμε κιόλας, ενώ υπάρχει μεγάλη ακρίβεια που πιέζει τα νοικοκυριά, αυτό είναι σίγουρο, οι λαϊκές αγορές της Ρόδου σε μεγάλο ποσοστό παραμένουν η πρώτη επιλογή για τους, να πω εγώ, για τους 7 στους 10 καταναλωτές. Το θέμα είναι πώς καταφέρνετε, αν καταφέρνετε, εντάξει, να κρατάτε τις τιμές ανταγωνιστικές παρά την αύξηση αυτή του κόστους παραγωγής.
1: Οι τιμές πάντα δεν τα καταφέρνουμε, αλλά μπαίνουμε μέσα συνέχεια. Οι τιμές πάντα είναι
0: πιο χαμηλές.
1: Πιο χαμηλές από τα σούπερ μάρκετ.
0: Ναι.
1: Αλλά δεν μπορεί να ανταποκριθεί ο αγρότης. Δεν μπορεί. Πολύ βαρύ το κόστος. Πετρέλαια. Βενζίνες. ρεύματα.
0: Ναι, τα καύσιμα, βέβαια. Λοιπόν, ναι,
1: ναι. Έχουμε πάει στο Θεό. Ναι. Προσπαθούμε, το κάνουμε, λέει, και εδώ δίπλα από παραγωγές, το κάνουμε, λέει, για να κρατήσουμε. Αλλά δεν θα αντέξουμε. Δυστυχώς.
0: Και έχετε και την, πώς το λένε, έχετε και τη χρήση των POS που είναι πλέον υποχρεωτική, έτσι δεν είναι?
1: Ναι.
0: Γιατί και εκεί είναι σοβαρό το θέμα με τις τραπεζικές προμήθειες που επιβαρύνουν ένα μικρό παραγωγό.
1: Πάσε που επιβαρύνουν. Αυτό είναι το τελευταίο. Περιμένουμε μία ώρα, δηλαδή δεν έχουμε ίντερνετ συνέχεια. Πέφτει το ίντερνετ, περιμένουμε. Διακινδυνεύουμε να έρθει η εφορία να μας πιάσει και να μας πει.
0: Ναι.
1: Δεν καταλαβαίνουν σε λεπτά.
0: Ναι, τι έχει κόψει, τι δεν έχει κόψει. Ναι.
1: Εγώ τι φταίω, αφού δεν έχω ίντερνετ.
0: Ναι.
1: Ο άλλος περιμένει να πληρώσει με την κάρτα του και γίνεται ένας ψιλοχαμός.
0: Ναι.
1: Δυστυχώς. Δυστυχώς λυπάμαι, διότι δεν έχει καινούριους. Το μεγαλύτερο πρόβλημα είναι ότι δεν υπάρχουν νέοι άνθρωποι στο επάγγελμα. Όλοι στρέφονται προς τον τουρισμό.
0: Και που εμφανίζονται νέοι άνθρωποι μετά από ένα πολύ μικρό διάστημα, απογοητεύονται και αποχωρούν.
1: Εμφανίζονται ορισμένοι άνθρωποι,
0: ναι.
1: Ακούνε, πάμε να μπούμε στο πρόγραμμα να πάρουμε 15-20 χιλιάδες πριν για να ξεκινήσουμε. Αλλά δεν ξέρουν οι άνθρωποι τι τους περιμένει. Μετά δεσμεύονται για 5-10 χρόνια που παίρνουν το stream και τα παρατάνε, πληρώνουν ογά. Και πάνε και δουλεύουν αλλού στα ξενοδοχεία
0: και
1: διατηρούν την επιχείρηση απλώς επειδή πήραν το πριν και δεν μπορούν να το δώσουν πίσω και δουλεύουν αλλού.
0: Ποια πιστεύετε ότι είναι?
1: Σε αυτή την κατάσταση έχουμε φτάσει.
0: Ναι, καταλαβαίνω κύριε Δημητρά τι λέτε. Ποια πιστεύετε ότι θα είναι η λύση? Πώς, γιατί οι υφιστάμενοι χώροι τώρα των λαϊκών αγορών, μιλάμε για τον Άγιο Δημήτριο, στη Βύρονος, δεν...
1: Εκεί οι άλλες δύο έχουν κλείσει. Στο γήπεδο και στην ανάληψη είπες πως δεν υπάρχουν αυτές οι δύο λαϊκές.
0: Που υπήρχαν πέρσι, υπήρχαν την περασμένη χρονιά.
1: Υπήρχαν. Πριν δύο χρόνια.
0: Και τώρα δεν υπάρχουν. Ναι.
1: Και αν πας μία πενταετία πίσω,
0: ναι.
1: Έπαιζες, τσακωνόμασταν οι παραγωγοί
0: ναι.
1: για πέντε πόντους. Ποιος θα πάρει
0: μάλιστα.
1: πέντε πόντους παραπάνω να δουλέψει.
0: Μάλιστα.
1: Και τώρα είναι όλοι άδειο. Πάνε πέντε ανθρώποι.
0: Ναι.
1: Δυστυχώς.
0: Ναι, δεν ξέρω. Όσο και να επιμηκυνθεί αυτό που λένε για την τουριστική περίοδο, όσο και να την επιμηκύνουμε, αν δεν υπάρχουν...
1: Κοιτάξτε να δείτε, η τουριστική περίοδος εμάς εδώ δεν μας κάνει τίποτα.
0: Αυτό δυστυχώς. Λέω, δεν έχει νόημα. Δεν, ναι, που
1: κανένα,
0: λέγαν,
1: γιατί,
0: για να συνεχίσουν γιατί να δουλεύουν οι λαϊκές αγορές, ας πούμε.
1: Όλες οι μεγάλες ξενοδοχειακές μονάδες.
0: Όταν υπάρχει παραγωγή, ναι.
1: Δεν φτωνίζει τίποτα από εδώ. Τα φέρνουν όλα από την Αθήνα. Το 99% έρχονται από την Αθήνα.
0: Ναι.
1: Δηλαδή εμείς δουλεύουμε μόνο με κανένα εστιατόριο, με κανένα μπαράκι, ξέρω εγώ αν πάρει κανένα φρούτο. Με αυτά δουλεύουμε και με τα νοικοκυριά. Όσοι υπόλοιποι ξενοδοχεία, αυτά όλα τα φέρνουν όλα από πάνω, όλα από Αθήνα.
0: Είναι γιατί έτσι όπως πάμε και με το ρυθμό τέλος πάντων που κυλάνε τα πράγματα.
1: Δεν έχουμε και παραγωγή να τους καλύψουμε.
0: Ναι,
1: να λέμε την αλήθεια.
0: Σε λίγο και οι συγκεκριμένες λαϊκές αγορές που υπάρχουν και αυτές θα κινδυνεύσουν με...

0: Εάν έρχεται στον Άγιο Δημήτρη την πρώτη Κυριακή, την πρώτη στο Σαββάτο που είναι πληρωμένη,
1: έχει λίγο κίνηση.
0: Έχει αρκετό κόσμο.
1: Μάλιστα.
0: Τις επόμενες εξαφανίζεται όλο ο κόσμος.
1: Άρα μιλάμε για, για μια μέρα το μήνα μιλάμε τώρα.
0: Ακριβώς. Μια μέρα, αλλά τα έξοδα τρέχουν για όλο το μήνα. Δυστυχώς.
1: Ναι, σωστά. Τώρα, το σίγουρο είναι ότι χρειάζεται ένας νέος, ένας νέος σχεδιασμός. Εντάξει, δεν ξέρω ποια είναι η λύση. Δεν ξέρω ποια είναι η λύση.
0: Πρέπει να κάνουν ριζικές αλλαγές στις λαϊκές. Να αλλάξουν οι λαϊκές, να ομορφύνουν, να καθαριστούν. Διότι και βασικός παράγοντας είναι να πέσει, να πέσει το κόστος παραγωγής. Να, μπορεί, να μπορούμε να έρθουμε στα παλιά επίπεδα που κατέβαινε ο αγρότης κάτω με δύο φορτηγά πράγματα και, και φτηνά πουλούσε και ο αγρότης ήταν ευχαριστημένος με τα λεφτά που μαζεύει. Τώρα έρχεται με μισό, αγρο, με μισό αμάξι, τα τραβάει από εδώ, τα τραβάει από εκεί και δεν βγαίνω. Να σας, θέλετε να σας δώσω και έναν παραγωγό να μιλήσει.
1: Δεν έχουμε πολύ χρόνο. Για ένα λεπτό, για ένα λεπτό. Αν μπορεί να μας πει μια κουβέντα. Ναι.
0: Πέντε παιδιά, πάρτε το να τον ακούσετε.
1: Γεια σας, γεια σας, γεια σας. Το όνομά σας?
2: Γιώργος.
1: Γιώργος, ωραία. Λοιπόν, είστε παραγωγός πόσα χρόνια?
2: Παραγωγός γύρω στα 40 χρόνια.
1: 40 χρόνια, μάλιστα.
2: Από του πατέρα μας τα χρόνια, αλλά τώρα είναι, είναι αντίξωση οι συνθήκες.
1: Κάθε, είναι αυτό που λέμε κάθε πέρσι και καλύτερα.
2: Ναι, εντάξει, αυτό τώρα ήταν παλιά. Τώρα, για να σας δώσω να καταλάβετε, ναι. Πριν 10 χρόνια.
1: Ναι, μια κουβέντα για να... γιατί δεν έχουμε πολύ χρόνο, κύριε Γιώργο.
2: Ναι, ναι, για να καταλάβετε το κόστος παραγωγής. Mm-hmm. Πριν μια δεκαετία, ας πούμε, θέλαμε 1000 ευρώ, ένα παράδειγμα, για να καλλιεργήσουμε ένα στρέμμα δερμοκηπή. Mm-hmm. Και τώρα θέλουμε 10.000 ευρώ για να καλλιεργήσεις ένα στρέμμα δερμοκηπή. Εν τω μεταξύ, οι τιμές που πουλάμε εξω εμείς είναι ίδιες πριν 10 χρόνια και, και πιο χαμηλά. Επομένως, καταλαβαίνετε
1: πώς
2: τώρα
1: θα βγείτε. Ναι, δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει,
2: δεν υπάρχει λύση με την καμία.
1: Ναι. Ναι, θα πρέπει να αλλάξει εντελώς το σύστημα και ο σχεδιασμός γενικότερα για τους παραγωγούς. Ναι, αλλιώς είναι καταδικασμένοι. Δηλαδή...
2: Όχι, είναι θέμα χρόνου ότι να το πάμε και λίγο πιο μακριά. Οι λαϊκές είναι το τελευταίο. Εγώ πιστεύω ότι, όπως το βλέπω εγώ σαν πρωτογενής τομέα, ότι δεν θα υπάρχουν πράγματα. Δηλαδή δεν ξέρω πώς θα ανταπεξέλθει στον κόσμο. Αν φέρνουν απαλού ή αν μόνο έτσι. Μην πεινάσει και ο κόσμος, κατάλαβε, σε τέτοιο βαθμό.
1: Εντάξει,
2: δηλαδή.
1: Θα έχουμε τα σούπερ μάρκετ με, τη, με τα εισαγόμενα, θα έχουμε τα. Πώς το λένε,
2: ναι, εντάξει, αλλά δεν υπάρχει το τοπικό να κρατάει λίγο τις τιμές, τα νούμερα
1: ναι,
2: και το εισαγόμενο κάποια στιγμή
1: εδώ...
2: θα εκτιναχθεί.
1: Ναι, βέβαια. Εννοείται. Γιατί και πάλι πώς αντέχετε και έχετε τα ανταγωνιστικές τιμές που αυτό μου έλεγε ο. Μας έλεγε ο κύριος Δημήτρας νωρίτερα, ότι και ανταγωνιστικές τιμές που έχουμε πάλι μέσα μπαίνουμε.
2: Όχι, ναι, δουλεύουμε παθητικά. Εμείς τώρα, ειδικά μια τριετία, δουλεύουμε παθητικά όλο το αγροτικό.
1: Συγγνώμη, τώρα πουλάς κάτι 3 ευρώ, έχει το σούπερ μάρκετ, το έχει ξέρω εγώ 5 ευρώ, λέμε τώρα παράδειγμα, εντάξει. Άμα αυτό σου κοστίζει που πουλάς 3 ευρώ, 3,5, πώς.
2: Ναι, ναι, αυτό γίνεται. Αυτό ακριβώς γίνεται.
1: Τι θα γίνει. Ναι. Μάλιστα. Λοιπόν, σας ευχαριστούμε πολύ. Θα έχουμε την ευκαιρία να τα ξαναπούμε. Ευχαριστούμε και τον κύριο Δημήτρα που τον είχαμε στην, νωρίτερα στη συζήτηση. Λοιπόν, και εσείς και εσείς. Πάμε σε κεντρικό δελτίο ειδήσεων, διαφημιστικά μηνύματα και επιστρέφουμε.
3: Από τον Big Win Sport FM στη Μία, στο μικρόφωνο Νικόλας Ακτύπης. Σενάριο για Βασίλη Σπανούλη και Μπαρσελόνα στην Ισπανία. Σύμφωνα με δημοσίευμα, οι Μπλαουγκράνα εξετάζουν και τον Έλληνα προπονητή εκτός του Ίμπον Ναβάρο για την τεχνική ηγεσία της ομάδας σε περίπτωση αποχώρησης του Τσάβι Πασκουάλ. Σε πολύ καλό δρόμο βρίσκονται τα έργα για τις εγκαταστάσεις του Παναθηναϊκού στο Βοτανικό, όπως τόνισε στον Sky ο Χάρης Δούκας. Το γήπεδο πηγαίνει εξαιρετικά, τρέχει και του ερασιτέχνη, δήλωσε ο Δήμαρχος Αθηναίων και συμπλήρωσε ότι θα βρεθεί τρόπος να διατηρηθεί στη λεωφόρο η ιστορική θύρα 13 μέσα στην εβδομάδα. Πιθανά οι εξελίξεις για το θέμα του προπονητή του Τριφυλιού. Χάφ υψηλού επίπεδου, μεσοεπιθετικός και δεξί μπακ, οι μεταγραφικές προτεραιότητες της ΑΕΚ εν ώψη του καλοκαιριού μετά την κατάκτηση του πρωταθλήματος. Με γλέντι μέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες σε νυχτερινό κέντρο γιόρταζαν οι άνθρωποι της Ένωσης τον τίτλο. Το κτίσιμο της επόμενης σεζόν αρχίζει από σήμερα ο Ολυμπιακός με τους ερυθρόλευκους να είναι αποφασισμένοι να μην επαναλάβουν τα φετινά λάθη στον σχεδιασμό. Εντός της εβδομάδας αναμένεται να υπάρξει συνάντηση του Βαγγέλη Μαρινάκη με τον Χωσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ. Θα γυρίσουμε πιο δυνατή το μήνυμα του Ροντινέη. Μεγάλη απογοήτευση επικρατεί στον ΠΑΟΚ για την αποτυχία σε όλους τους στόχους που έβαλε φέτος με την ΠΑΕ. Να ζητά συγγνώμη από τους φιλάθλους σε αναδιάρθρωση σε όλα τα επίπεδα. Θα προχωρήσει ο δικέφαλος του Βορρά το καλοκαίρι. Για την απόκτηση του Αζόλα του Μπέλη τη Άλγηρη φέρεται να κινείται ο Ολυμπιακός σύμφωνα με τους Ισραηλινούς. Όπως αναφέρεται στο δημοσίευμα, οι Ερυθρόλευκοι βρίσκονται σε προχωρημένες συζητήσεις με τον Λιθουανό Forward, για τον οποίο ενδιαφέρεται και η Χάπολ Τελαβίβ. Προς παραμονή στην τεχνική ηγεσία του Άρη και την επόμενη σεζόν, ο Μιχάλης Γρηγορίου. Εντός της εβδομάδας αναμένεται η συνάντηση του Έλληνα προπονητή με τη διοίκηση των Κιτρίνων, που εκτός απρόπτου οι δύο πλευρές θα επικυρώσουν τη συνέχεια της συνεργασίας τους. Νέα πτώση στο ranking για τον Στέφανο Τσιτσιπά, καθώς υποχώρησε 7 θέσεις και πλέον βρίσκεται στην 82η της παγκόσμιας κατάταξης. Πρεμιέρα σήμερα για τον Έλληνα τενίστα στο τουρνουά ATP 250 της Γενέβης απέναντι στον Γάλλο νούμερο 58, με συγχωρείτε κόσμου, Μπετσί Περικάρ. Πρώτο σερβίς στις 3.30. Έτοιμος για τη μεγάλη επιστροφή στον πάγκο της Ρεάλ μετά από 13 χρόνια ο Ζωσέ Μουρίνιο. Όπως αποκάλυψε ο Φαμπρίτσιο Ρωμάνο, υπάρχει προφορική συμφωνία για συμβόλαιο διετούς διάρκειας ανάμεσα στη Βασίλισσα και τον Special One, ο οποίος θα μεταβεί στη Μαδρίτη το επόμενο Σάββατο Κύριακο για να υπογράψει. Επόμενη ενημέρωση από τον Big Win Sport FM σε μία ώρα.
4: Top FM 102,4. Ζεις την είδηση. Ζεις τη μουσική. Ζεις τον αγώνα.
5: Πάλι με τα χαρτιά της ασφάλειας παλεύεις.
6: Ναι, οι τιμές έχουν ανέβει πολύ στα ενοικιαζόμενα.
5: Πήγαινε στον Σπανουδάκη. Έχει τις καλύτερες τιμές στην αγορά για ενοικιαζόμενα οχήματα και για την αστική ευθύνη καταλυμάτων.
6: Αλήθεια, φεύγω τώρα!
5: Ασφάλειες Πανουδάκης. Ποιότητα στην κάλυψη, ασυναγώνιστες τιμές στην ασφάλιση της επιχείρησής σας. Ασφάλειες Πανουδάκης. Θα μας βρείτε στο κέντρο της Ρόδου, στην Αλεξάνδρου Διάκου 38. Τηλέφωνο 22410-38400. Κινητό 6940-640-635. Ανοιχτά όλη μέρα.
7: Νιώσε τον παλμό. Ενημερώσου για κάθε είδηση. Για την τοπική επικαιρότητα στη Ρόδο. Για όλα τα αθλητικά αποτελέσματα. Στο topfm1024.gr ακούς ζωντανά τον σταθμό και μαθαίνεις με ένα κλικ τα πάντα. Ένα site. Όλη η επικαιρότητα. topfm1024.gr. Κάθε κλικ. Ενημέρωση χωρίς καθυστέρηση. Σταγόνα, σταγόνα. Από την πηγή της ζωής. Απολώνιο. Φυσικό μεταλλικό νερό από τη ΒΑΠ. Πλούσιο σε μαγνήσιο. Ευεργετικό για την υγεία μας. Από φυσικές πηγές προέλευσης. Εμφιαλωμένο φυσικό μεταλλικό νερό. Απολώνιο. Από τη ΒΑΠ. Η πηγή που σε ξεδιψάει.
4: Υπάρχει μια φωνή που δεν σταμάτησε ποτέ. 30 χρόνια μεγαλώσαμε μαζί. Το FM 102,4. Έχεις επιχείρηση, προσφέρεις υπηρεσίες, θέλουμε να ακουστείς. Στη σωστή ώρα, με το κατάλληλο μήνυμα. Γιατί εδώ, κάνουμε επικοινωνία. Με στρατηγική και αποτέλεσμα. Νέα συνδυαστικά πακέτα. Νέες μεγαλύτερες δυνατότητες. Κάλεσε στο 22410-68585 ή στείλε ναι στο Viber 6937-348-348. Top FM 102,4. 30 χρόνια στην κορυφή, μαζί σου. topfm1024.gr. Estrella Wall Street Food. Για μοναδικά Estrella Brands, παιδικά πάρτι, παιδικά γενέθλια, αλλά και διάφορες εκλεκτές γεύσεις για όλες τις ηλικίες. Estrella Wall Street Food. Έρχονται κοντά σας και με delivery. Τηλέφωνο επικοινωνίας 22410-25160 στο Πάρκο Δημοκρατίας. Ανοιχτά από τις 8 το πρωί μέχρι τις 10 το βράδυ. Estrella Wall Street Food.
8: Top FM 102,4.

Λοιπόν, μιλήσαμε για το πρόβλημα, το σοβαρό πρόβλημα που αντιμετωπίζει ο πρωτογενής τομέας εδώ στη Ρόδο και νομίζω ότι είναι λίγο ντόμινο, γιατί στα περισσότερα νησιά και στην υπηρετική χώρα έχουμε παρόμοια προβλήματα, αλλά καταλαβαίνετε τι έχει να γίνει, αυτό που είπε και ο κ. Δημήτρας και ο παραγωγός με τον οποίο μιλήσαμε στη συνέχεια, αν καταρρεύσει ο πρωτογενής τομέας και δεν υπάρχει πια ντόπια παραγωγή. Λοιπόν, τι έχουμε, είχαμε λευκά περιστέρια από τη μία, από την άλλη είχαμε αγόρια σε ποδοσφαιρικό γήπεδο να βλέπουμε την πλάτη τους να σχηματίζεται η ημερομηνία στην οποία θα αναγγείλει το νέο κόμμα ο κύριος Τσίπρας. Τα λευκά περιστέρια έχουν να κάνουν με την κυρία Καριστιανού. Εμπνεύσεις. Λοιπόν, κάποτε είχαμε την ποδοσφαιροποίηση της πολιτικής, τώρα έχουμε την πολιτικοποίηση του ποδοσφαίρου.

Τώρα, σε ό,τι έχει να κάνει με το συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας, δεν ξέρω αν αρκεί για μια επερχόμενη εκλογική αναμέτρηση το σύνθημα «Μαζί για την Ελλάδα του 2030» ή το «Εκλογές τώρα», για να μπορέσει ο ψηφοφόρος να πάει στις κάλπες σίγουρος για αυτό που έχει αποφασίσει να ψηφίσει. Είναι όταν κάποιος κρατάει από την άλλη τώρα ένα περιστέρι με κλάδο ελιά στο ράμφος και το αφήνει να πετάξει ψηλά ακολουθώντας με το βλέμμα την τροχιά του, αυτό δείχνει προμηνύει μια νέα αρχή στην πολιτική ζωή της χώρας? Δεν νομίζω.

Το σίγουρο είναι ότι χειρότερη και από την αλαζονία τις περισσότερες φορές είναι η αυταρέσκεια. Ανιχνεύεται ευρέως στην πολιτική σκηνή, χωρίς να χαρακτηρίζεται από συγκεκριμένο ιδεολογικό πρόσημο. Η αυταρέσκεια που καλπάζει εδώ και πάρα πολύ καιρό, χωρίς ενσυναίσθηση και με επιλεκτική όραση και ακοή, αναπαράγοντας λιγμένα επιχειρήματα και λιγμένα σύμβολα, μόνο ζημιά κάνει και σε χειρότερες καταστάσεις μας οδηγεί. Κανένα περιστέρι, όσο λευκό και αν είναι, από μόνο του δεν μπορεί να φέρει την άνοιξη.

Τώρα ο Πρωθυπουργός επέμεινε και στη διάρκεια της ομιλίας του στο συνέδριο ότι οι εκλογές θα γίνουν το 2027. Κανείς δεν μπορεί να προσδιορίσει, ακούμε τον Πρωθυπουργό, το έχει πει, αλήθεια είναι, αρκετές φορές, κανείς δεν μπορεί να προσδιορίσει με βεβαιότητα αυτή τη στιγμή πώς και πότε θα έχουμε εκλογές. Πολλοί θεωρούν ότι είναι μια προσπάθεια του ίδιου του Κυριάκου Μητσοτάκη να μαζέψει την εσωκομματική γκρινιά, η οποία αναδείχτηκε, η αλήθεια είναι, και μέσα από τις εργασίες του συνεδρίου, να τρομάξει λίγο, να ταρακουνήσει λίγο βουλευτές, υπουργούς και άλλους παίκτες, προκειμένου να αποφύγει δυσάρεστες εκπλήξεις. Υπάρχουν βέβαια από την άλλη και ψυχαναλυτικές ερμηνείες, σύμφωνα με τις οποίες ο κ. Μητσοτάκης ναι μεν σχεδιάζει εκλογές στα τέλη Σεπτεμβρίου, μετά την Διεθνή Έκθεση της Θεσσαλονίκης, αλλά η ψυχοσύνθεσή του είναι αυτή που μπορεί τελικά να τον οδηγήσει στις κάλπες στο τέλος της τετραετίας.

μεγάλη παγίδα σε όλο αυτό, καταλαβαίνετε ποια είναι, ασχέτως του τι από όλα αυτά θα γίνει τελικά, σημασία έχει ότι οι περισσότεροι περιμένουν εκλογές, ότι είναι θέμα πολύ λίγων μηνών. Οι βουλευτές, ηγετικά στελέχη της Νέας Δημοκρατίας, θα πιέζουν όλο και περισσότερο, είτε για παροχές, είτε για επιδόματα. Λοιπόν, είναι και συνταξιούχοι που περιμένουν τη 13η και 14η σύνταξη, ακόμα και για στιβαρά μέτρα πάταξης της φοροδιαφυγής. Λοιπόν, όλα αυτά σαφώς και γραφούν ένα πολύ ηχηρό κλίμα προεκλογικής περίοδου. Δεν μπορεί όμως αυτό να κρατήσει. Δεν γίνεται να κρατήσει για ένα χρόνο, αν πάμε τελικά σε εκλογές το 2027.

Οι αγορές θα έχουν σοβαρό πρόβλημα και το καταλαβαίνετε, ήδη αρχίζουν και ανησυχούν. Θα υπάρξει μια έτσι πολιτική αστάθεια, σενάρια που είναι πολύ πιθανά για διπλές και τριπλές εκλογές με βάση τα σημερινά δεδομένα, σε συνδυασμό και με την εμφάνιση πολλών αντισυστημικών πρωταγωνιστών στη σκηνή.

Όπως φαίνεται, είναι βέβαιο πως στις 26 Μαΐου, όπως λένε, όπως σύμφωνα με τις διαρροές με θέα την Ακρόπολη, θα ανακοινωθεί επισήμως το νέο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα, στο οποίο δραστηριοποιούνται ήδη αρκετά πρόσωπα που θα θέσουν για πρώτη φορά υποψηφιότητα για τη Βουλή στις επόμενες εκλογές.

περιμένουμε την κυρία Καριστιανού να ανακοινώσει το νέο κόμμα στις 21, όπως έχει πει η Μαΐου, από την Θεσσαλονίκη. Οπότε έχουμε έτσι ένα ανακάτεμα στην σκακέρα, την πολιτική σκακέρα της χώρας. Τώρα έχουμε και τη διαγραφή, από την άλλη μην το ξεχνάμε, του Παύλου Πολάκη από την κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ. Για την Κουμουρδούρη είναι δεδομένο ότι ο ανεξάρτητος πλέον βουλευτής Χανίων δεν είναι μέλος της Κεντρικής Επιτροπής και της Πολιτικής Γραμματείας. Όπως ο ίδιος λέει, δεν είχε εκλεγεί εξ οφίτσιο βουλευτής ΣΥΡΙΖΑ, που δεν είναι πια. Από την Επιτροπή Διοντολογίας θα κριθεί αν παραμείνει μέλος του ΣΥΡΙΖΑ, και φαίνεται ότι δεν θα παραμείνει, αφού την πλειοψηφία την ελέγχει ο κ. Σωκράτης Φάμελος. Λοιπόν, ναι μεν βελτιώνει την διαπραγματευτική του θέση έναντι του Αλέξη Τσίπρα, ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, για να διεκδικήσει ίσως μια συμφωνία που δεν θα περιορίζεται απλώς στην προσχώρηση μονάδων χωρίς κεντρική συνεννόηση. Από την άλλη όμως υπάρχει ένας αναβρασμός, και πάλι δεν είναι κάτι καινούριο, στο ΣΥΡΙΖΑ, που δεν ξέρουμε που θα καταλήξει και τι θα αποφασίσει στο τέλος ο Σωκράτης Φάμελος. Και διάφορα ερωτήματα που κάνουν ακόμα πιο ρευστή την κατάσταση στο πολιτικό σκηνικό, όπως θα πάρει μέρος στις επόμενες εκλογές η Νέα Αριστερά. Ποιος μπορεί να το πει με σιγουριά? Θα πάρει μέρος το κόμμα Κασελάκη? Λοιπόν, θα τα δούμε όλα αυτά.

0: Λοιπόν, πάμε τώρα να συνομιλήσουμε με τον πρόεδρο του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Νότιας Δωδεκανήσου, τον κύριο Βασίλη Βαγιανάκη. Κύριε Βαγιανάκη, καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι σε εσάς και τους ακροατές σας.
0: Καλή εβδομάδα κιόλας. Δευτέρα πάντα δύσκολη ως μέρα, αλλά εντάξει, είμαστε σε ένα mood που νομίζω ότι μας βοηθάει λίγο να την διανύουμε με όσο μεγαλύτερη αισιοδοξία μπορούμε και τη Δευτέρα ακόμα.
1: Όλες οι μέρες είναι δύσκολες.
0: Όλες οι μέρες είναι δύσκολες.
1: Και είμαστε για τα δύσκολα εμείς, πιστεύω.
0: Σωστά.
1: Απλά οι Δευτέρες είναι λίγο πιο δύσκολες.
0: Ναι, αυτό. Είναι μέχρι να αρχίσει λίγο έτσι να βραδιάζει, να φύγει από το μυαλό μας, γιατί μην ξεχνάμε όλα μέσα στο μυαλό μας είναι και το ξέρετε αυτό πολύ καλά. Λοιπόν, είχαμε κάποιες δράσεις, θα έχουμε κάποιες δράσεις, έτσι, είναι από το Λιμενικό Ταμείο, καταρχάς με τους απενιδωτές που μοιράζεται στα νησιά της Δωδεκανήσου, σωστά?
1: Σωστά, είναι στα λιμάνια.
0: Στα λιμάνια,
1: στους
0: λιμάνια,
1: χώρους ευθύνης μας.
0: Σωστά, σωστά.
1: Έχουμε προμηθευτεί 14 απενιδωτές, που αυτοί θα πάνε σε σημεία όπως το τουριστικό λιμάνι, Κολώνα, το λιμάνι της Ακαντιάς, στο Μανδράκι, Κάμηρο Σκάλα, Παλιράκι, αυτά στη Ρόδο.
0: Δεν είχαν
1: τα λιμάνια.
0: Δεν υπήρχαν τα λιμάνια αυτά απενιδωτές, ναι.
1: Όχι, δεν υπάρχουν. Και στα λιμάνια της Ρόδου, στα κεντρικά σημεία θα τοποθετηθούν. Όπως είναι το τουριστικό, η Κολώνα και το Μανδράκι, που υπάρχει 24ωρη φύλαξη, θα είναι στα σημεία με σαφή ένδειξη έξω και για τον υπόλοιπο κόσμο, βέβαια, δεν είναι μόνο χρήσιμη εντός κλειμένα.
0: Ναι.
1: Στις εισόδους όπου υπάρχει 24ωρη φύλαξη, στόχος είναι να, όχι στόχος, θα πρέπει να εκπαιδευτούν οπωσδήποτε οι άνδρες security και οι γυναίκες που απαρτίζουν την ομάδα ασφαλείας. Για το λόγο ότι θα
0: την είναι εκπαίδευση αυτή
1: που
0: την,
1: θα ξέρει,
0: είναι υπό την αιγίδα τη δική σας, την έχετε αναλάβει εσείς?
1: Θα γίνει σε συνεργασία με την ομάδα που υπάρχει, με τον γιατρό, τον κύριο Παπαντονίου. Είμαστε σε επαφή. Στα υπόλοιπα νησιά θα πάει στα λιμεναρχεία και εκεί είναι ο στόχος, αν καταφέρουμε να εκπαιδεύσουμε και τους ανθρώπους που έχουμε εμείς.
0: Γιατί το να υπάρχει ο απενιδωτής και να συμβεί κάτι και να μην ξέρει κανείς να το χρησιμοποιήσει,
1: είναι εύκολο στη χρήση, απλά την ώρα που θα συμβεί μη κακό το οτιδήποτε, στο άγχος του θα πρέπει να δει και πώς λειτουργεί.
0: Ακριβώς.
1: Όταν βλέπει κάποιος για πρώτη φορά ένα μηχάνημα, μπορεί και να πελαγώσει. Αν υπάρχει κάποιος εξειδικευμένος, σίγουρα είναι σημαντικό.
0: Ναι, κακώς δεν υπήρχαν τόσα χρόνια, θα πω, αλλά εντάξει, καλώς τώρα τουλάχιστον, έστω και τώρα γίνεται.
1: Ναι, και η προσπάθεια βέβαια που κάνουμε και συνεχίζουμε από την πρώτη στιγμή, αν καταφέρουμε με κάποιο τρόπο, μέσω ΔΥΠΕ, να υπάρχει τουλάχιστον η σεζόν στο ιατρείο του τουριστικού λιμένα μία νοσοκόμα, ήταν ευχής έργων και εκεί είναι και οι προσπάθειές μας, γιατί όπως και να έχει περνάει 1 εκατομμύριο κόσμος από το τουριστικό λιμάνι.
0: Ναι.
1: Υπάρχει χώρος για ιατρείο, τουλάχιστον να υπάρχει και μία νοσοκόμα για πρώτες βοήθειες, για το οτιδήποτε περιστατικό.
0: Αυτό τώρα σε συνεννόηση, σε επαφή που έχετε με την δεύτερη υγειονομική περιφέρεια. Για να μπορέσει. Φαντάζομαι, ελπίζω μάλλον, να μην περιμένουμε τόσα χρόνια που περιμέναμε για το γιατρό στο αεροδρόμιο.
1: Ναι, είναι δύσκολο λόγω έλλειψης προσωπικού. Και δεν υπάρχει και δυνατότητα να πάρουμε εμείς με σύμβαση. Δεν δικαιολογείται να πάρουμε με
0: κάποια νοσοκόμα ή κάποια νοσηλεύτρια, αυτό που λέτε. Μιλάμε για το λιμάνι της Ρόδου, δεν μιλάμε για ένα λιμάνι που έχει μια πολύ μέτρια ή χαμηλή επισκεψιμότητα. Είναι υπέρ απαραίτητο αυτό. Σιγά σιγά προσπαθούμε να καλύψουμε κενά που είναι χρόνο.
1: Ακριβώς. Τα άλλα αρχίζουν καλύτερα.
0: Νομίζω ότι ανακάμπτει η κρουαζιέρα για τα καλά, έτσι δεν είναι?
1: Ακριβώς, ναι. Σήμερα, για παράδειγμα, έχουμε 4 κρουαζιερόπλοια στο λιμάνι.
0: Μάλιστα.
1: Περίπου 4.500 επισκέπτες.
0: Συνολικά.
1: Ξεκινάει και η κρουαζιέρα από το Ισραήλ σήμερα.
0: Σήμερα. Έχει έρθει το κρουαζιερόπλοιο.
1: Τα μισά ώρα περίπου.
0: Α, το περιμένουμε τώρα το μεσημέρι. Ναι, μάλιστα. Ναι. Είναι η πρώτη. Επισκέπτες από το Ισραήλ μετά το ξέσπασμα του πολέμου.
1: Του πολέμου, ακριβώς. Και αύριο πάλι συνεχίζει με 3 μεγάλα, περίπου 6.000 επισκέπτες θα έχουμε αύριο.
0: Εντάξει,
1: τα κρουαζιερόπλοια.
0: Νομίζω ότι είναι το πιο δυνατό, έτσι, ενθαρρυντικό μήνυμα η κρουαζιέρα αυτή τη στιγμή στη Ρόδο.
1: Ναι, σε αντίθεση, με όλα αυτά που συμβαίνουν, ναι.
0: Σε αντίθεση με την υπόλοιπη, τέλος πάντων, τουριστική ροή, που δεν λέω ότι δεν είναι καλή, είναι λίγο περιορισμένη, πιο χαμηλή από ό,τι την περιμέναμε.
1: Ακριβώς, ακριβώς.
0: Αυτό, η κρουαζιέρα.
1: Αύριο έρχεται και το Scarlet Lady, ένα κρουαζιερόπλοιο που έρχεται για πρώτη φορά στο νησί μας, με 2.500 κόσμο. Είναι θετικά.
0: Ωραία. Έχουμε και τα σχέαστρα πλέον, κύριε Παναγιώτη.
1: Τα σχέαστρα πιστεύω μέχρι την άλλη εβδομάδα να έχουν ολοκληρωθεί.
0: Α, επειδή...
1: Είναι σε διαδικασία τοποθέτησης. Γιατί είναι μόνιμα και είναι, εντάξει, δεν είναι...
0: ναι, δεν είναι κάτι προσωρινό.
1: Ναι.
0: Μέχρι λέτε... Την άλλη εβδομάδα.
1: Μέσα στην άλλη εβδομάδα πιστεύω θα έχουν ολοκληρωθεί.
0: Θυμάμαι μια δήλωση που είχα δει ότι μέσα σε δύο μέρες για την προηγούμενη εβδομάδα. Οπότε τώρα πάμε λίγο πιο πίσω. Ναι.
1: Πάμε λίγο πιο πίσω γιατί είχαμε μια καθυστέρηση με το εργολάβο. Γιατί κάτι έλειπε, καθυστέρησε να έρθει. Δεν μπορούσε να το ολοκληρώσει.
0: Ωραία. Άρα θα...
1: Περιμέναμε 20 χρόνια, τώρα μια εβδομάδα δεν νομίζω ότι θα
0: είναι. Όχι. Εντάξει, σίγουρα. Αρκεί να είναι. Αρκεί να είναι και μιλάμε για.
1: Ήδη είναι το έργο μισό.
0: Ναι, μιλάμε για ένα έργο το οποίο θα εξυπηρετήσει εκατοντάδες επισκέπτες που θα μπορούν εκεί σε μια αναμονή, τέλος πάντων, να αισθάνονται πιο άνετα από ό,τι
1: σίγουρα ένα σκιερό σημείο και όπως έχω ξαναπεί ότι εντάξει, φτάσαμε να πανηγυρίζουμε για τα σκίαστρα.
0: Για τα αυτονόητα δεν πρέπει να πανηγυρίζουμε.
1: Ακριβώς, δεν είναι αυτό που επιθυμούμε για το λιμάνι της Ρόδου, για την είσοδο του νησιού.
0: Ναι.
1: Είναι το κάτι παραπάνω που είναι οι κτηριακές εγκαταστάσεις.
0: Για πόσα μέτρα μιλάμε ότι καλύπτουν αυτά τα σκίαστρα?
1: Είναι περίπου στα 30 μέτρα, περίπου 90 τετραγωνικά, 80 με 90 τετραγωνικά,
0: είναι,
1: στην άνοιξη και στην αναχώρηση.
0: Είναι σημαντικός,
1: ναι.
0: Μεγάλος χώρος για να μπορεί κάποιος να πάει, να αφήσει τις αποσκευές του, να περιμένει, θα έχει και κάπου να καθίσει, φαντάζομαι, σε αυτή την...
1: Έχει σε κάποια σημεία, όχι, δεν θα έχει παγκάκια. Λίγο πιο μέσα υπάρχουν και κάποιες θέσεις για να μπορούν να καθίσουν.
0: Εντός των σκιάστρων, να το πω έτσι.
1: Ναι. Μάλιστα. Και εντάξει, αναμένεται και αυξημένη και η κίνηση τις επόμενες μέρες λόγω των εορτών των μουσουλμάνων.
0: Μάλιστα.
1: Θα υπάρξει πιο ζωηρή κίνηση από την επόμενη εβδομάδα.
0: Α, ναι, σωστό και αυτό. Μία τελευταία ερώτηση, γιατί η αλήθεια είναι ότι έχουμε λάβει αρκετά μηνύματα, παύλα, παράπονα. Νομίζω ότι είστε ειδικός να μας απαντήσετε. Για τον ξυλοπεζόδρομο στο Μανδράκι, που τέλος πάντων είναι σε μια κατάσταση...
1: Στο Μανδράκι, όχι, ξυλοπεζόδρομος, εννοείται στην Κολώνα.
0: Στην Κολώνα. Εγώ έκανα λάθος, που ταλαιπωρεί αρκετό κόσμο στις μετακινήσεις του. Τέλος πάντων μιλάμε για πεζούς που προσπαθούν να μεταφέρουν πράγματα και δεν έχει ολοκληρωθεί.
1: Έχουμε δύο σημεία. Είναι ο νέος ξυλοπεζόδρομος που είναι από την οδό Αυστραλίας μέχρι το τουριστικό λιμάνι.
0: Μάλιστα.
1: Εδώ στον Προμαχώνα, που θα ολοκληρωθεί μέχρι τέλος του μήνα, από ό,τι μας διαβεβαίωσε και ο εργολάβος.
0: Ναι.
1: Είναι το κομμάτι, το πρώτο ξυλοπεζόδρομος που έγινε στη Ρόδο επί εποχής Γιώργου Γιαννόπουλου, στην Κολώνα, ο οποίος αυτός είναι ένα έργο που είναι επισκευή, συντήρηση και, και αλλαγή όλα τα ξύλα. Αυτό είμαστε στην τελική διαδικασία για να μπορέσουμε να δημοπρατήσουμε.
0: Α, αυτό θα πάει,
1: μάλλον, sorry, θα έχει βγει ο ανάδοχος η διαδικασία, αλλά κολλάμε στο ότι πώς μπορούμε να ξυλώσουμε αυτή την περίοδο έναν ξυλοπεζόδρομο σε περίοδο αιχμής. Θα είναι λίγο δύσκολο και να είναι ένα κομμάτι πολύ σημαντικό. Το βλέπουμε αν μπορούμε παράλληλα με την τουριστική σεζόν να μην δημιουργήσουμε θέματα που αλλιώς αυτό θα πάει σίγουρα τον Οκτώβρη.
0: Όπως, αυτή τη στιγμή, αν μείνει έτσι αυτό που λέτε ο
1: δεν υπάρχει κίνδυνος, δεν έχει.
0: Α, δεν είναι κάπου
1: κάτι,
0: δηλαδή.
1: Απλά,
0: που...
1: Ναι, πρέπει να αλλάχτεί.
0: Προκαλεί
1: πρέπει
0: μια
1: να
0: αλλάχτεί
1: και
0: ναι.
1: να γίνει μια συντήρηση, μια ενίσχυση σε κάποια σημεία που έχουν διαπιστώσει τεχνική ότι κολλαίνει λίγο.
0: Ναι, έχει δημοπρατηθεί, λέτε, ήδη αυτό, περιμένουμε τον ανάδοχο.
1: Ναι, έχει βγει ανάδοχος,
0: ναι,
1: είναι οι διαδικασίες.
0: Ναι. Αλλά δεν μπορεί να γίνει το έργο παράλληλα. Ναι,
1: αυτό βλέπουμε τώρα, αν μπορεί να γίνει παράλληλα με την τουριστική σεζόν, χωρίς να επηρεάσουμε και να ταλαιπωρήσουμε κόσμο.
0: Ναι. Αυτό συνολικά, αν ήμασταν τέλος πάντων...
1: Αν δεν μπορέσει να ξεκινήσει... Στη σεζόν σίγουρα θα πάει τέλος Οκτώβρη.
0: Τέλος Οκτωβρίου, ένα έργο.
1: Με το
0: οποίο...
1: τέλος τη σεζόν, ναι.
0: Ναι. Το οποίο χωρίς εμπόδια ή τέλος πάντων χωρίς να επηρεάζεται από πολύ κόσμο, μπορεί να ολοκληρωθεί μέσα σε κάποιους μήνες.
1: Ναι, λογικά είναι μεγάλη κατάσταση και επισκευή κάποια. Δεν είναι μεγάλος αυτός ο συγκεκριμένος. Όχι, θα είναι γρήγορο. Θα είναι γρήγορο.
0: Αλλά το άλλο είπατε για τον πρώτο ξυλοπεζόδρομο που μιλήσαμε. Μέχρι το τέλος του μήνα αναμένετε να
1: ολοκληρωθεί. Μέχρι το τέλος του μήνα έχουμε τη διαβίβαση του εργολάβου ότι θα παραδοθεί.
0: Που είναι σε ποιο σημείο?
1: Είναι από τον κόμβο που είναι στην Αυστραλία,
0: μάλιστα,
1: στο βενζινάδικο που υπάρχει από την Τάφρο, mm-hmm, και καταλήγει στο τουριστικό λιμάνι.
0: Α, καταλήγει στο τουριστικό λιμάνι, μάλιστα. Μάλιστα, ωραία. Εντάξει.
1: Αυτό το κομμάτι στον Προμακώνα, που έχει γίνει και ο εσωτερικός δρόμος.
0: Ωραία,
1: δηλαδή.
0: Για να ενημερωθούν και οι ακροατές, γενικώς ο κόσμος.
1: Και κρεμεί και ακόμα και το,
0: ναι, κάτι
1: το
0: σοβαρό,
1: που είναι από τον Ευαγγελισμό μέχρι τον Όρπου και αυτό... Το κρυπίδωμα, το πεζοδρόμιο.
0: Α, το
1: να
0: κρυπίδωμα,
1: πούμε,
0: ναι.
1: Από το, ναι, από τον Ευαγγελισμό μέχρι τον Όρ, που και αυτό είναι σε διαδικασία ανάθεσης, το οποίο και αυτό πιστεύω ότι και αυτό χειμώνα θα γίνει εκεί.
0: Α, δεν θα προλάβουμε φέτος.
1: Όχι, έχουμε
0: στη
1: και μια έγκριση. Περιμένουμε, ναι, περιμένουμε και μια έγκριση από την αρχαιολογία που είναι, ωραία, θέμα χρόνου με κάποιες αλλαγές που έχει κάνει.
0: Μάλιστα.
1: Για να μπορέσουμε να το ολοκληρώσουμε και αυτό.
0: Ωραία. Κύριε Γιαννάκη, ευχαριστούμε πολύ για τον χρόνο σας, για τις πληροφορίες.
1: Ευχαριστώ πολύ.
0: Θα έχουμε την ευκαιρία να τα πούμε και πάλι. Να είστε καλά.
1: Ευχαριστώ, να είστε καλά.
0: Γεια σας.

0: Λοιπόν, ακούσαμε τον κύριο Βασίλη Αγιαννάκη για την κίνηση στο λιμάνι με την κρουαζιέρα που, να μην τη ματιάσουμε, μια χαρά προχωράει, και για τα έργα τα οποία η αλήθεια είναι σε εκκρεμότητα, δεν θα προχωρήσουν τουλάχιστον οι ξυλοπεζόδρομοι. Ο ένας θα ολοκληρωθεί στο τέλος Μαΐου, ο άλλος στην Κολώνα, από ό,τι μας είπε, θα πρέπει να περιμένουμε μάλλον να τελειώσει η σεζόν και μετά να ξεκινήσει αυτό το έργο. Λοιπόν, όπως και η σύνδεση Ευαγγελισμού με τον, με τον ΟΡ. Λοιπόν, τώρα να αλλάξουμε θέμα, να πάμε, είχαμε πριν από δύο μέρες τα στοιχεία για τα οποία ενημερώνει σε τακτά χρονικά διαστήματα, όταν ολοκληρωθεί ο μήνας για το αεροδρόμιο, για την κίνηση στο αεροδρόμιο Διαγόρας, με την για τον Απρίλιο αναμενόμενη η πτώση με όλα αυτά που είχαμε στη Μέση Ανατολή. Μας έλειψαν οι Ισραηλοί, η αλήθεια είναι, από τη Ρόδο, κίνηση εξωτερικού, κίνηση εσωτερικού, προέκυψε μια μείωση της τάξης του 4,2% σε σχέση με την περασμένη σεζόν. Λοιπόν, και γι' αυτό, γενικότερα για το πώς είναι η κατάσταση με τις πτήσεις και για άλλα θέματα, να καλωσορίσουμε στην εκπομπή και να συνομιλήσουμε με τον κύριο Σάβα Καραγιάννη, επικεφαλής της εταιρικής επικοινωνίας της Fraport Greece. Κύριε Καραγιάννη, καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι και σε εσάς και στους ακροατές σας, και σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση.
0: Εμείς για την αποδοχή. Λοιπόν, νομίζω ότι περιμέναμε αυτή την πτώση για τον Απρίλιο, τουλάχιστον για το αεροδρόμιο Διαγόρας. Μας έλειψε, τι μας έλειψαν, οι επισκέπτες από το Ισραήλ, γιατί εσωτερικό η κίνηση ήταν μια χαρά. Νομίζω ότι ήταν και αυξημένη κατά ένα μικρό ποσοστό σε σχέση με την περασμένη σεζόν.
1: Έχω την αίσθηση ότι είναι πολύ μικρός ο χρόνος, ο οποίος δεν θα χρειάζεται να με βγάζετε στην εκπομπή σας, έτσι ώστε να σχολιάζουμε τα στοιχεία. Τα λέτε καλύτερα και από μένα, δηλαδή, έτσι όπως έχουν γίνει τα πράγματα.
0: Όχι, εντάξει. Λοιπόν, ωραία, πάμε λίγο να σας δώσω.
1: Έχετε κάνει πολύ καλή προεργασία. Λοιπόν, να τα πάρουμε λίγο τα πράγματα από την αρχή.
0: Ωραία, βέβαια.
1: Καταρχάς, να δώσουμε το θετικό μήνυμα, έτσι. Το θετικό μήνυμα είναι ότι αυτή τη στιγμή, σε σχέση με πέρυσι, στο σύνολο της μέχρι τώρα χρονιάς, δηλαδή στο σύνολο του πρώτου τετραμήνου, το αεροδρόμιο Διαγόρας δείχνει μια οριακή αύξηση της τάξης του 0,5 περίπου της 100.
0: Μάλιστα.
1: Που σημαίνει λοιπόν ότι τα πράγματα σε σχέση με πέρυσι, σε επίπεδο επιβατικής κίνησης, θέλω να πω, είναι σχεδόν τα ίδια. Προφανώς και όπως είπατε και εσείς, υπάρχει μια μείωση της τάξης του 4,2%, 4,4% αν θυμάμαι καλά, σε σχέση με πέρυσι, αναφορικά με όλα αυτά τα οποία γεωπολιτικά σημαίνουν στη Μέση Ανατολή αυτή τη στιγμή. Υπάρχει το χάσιμο σε εισαγωγικά των ανθρώπων οι οποίοι ήταν μόνιμοι επιβάτες από τη Μέση Ανατολή.
0: Μάλιστα.
1: Το θετικό όμως μήνυμα είναι το εξής. Σε επίπεδο διεθνών πτήσεων, αν θέλετε, και σε επίπεδο γενικότερα της κίνησης, φαίνεται ότι υπάρχει μια αύξηση της τάξης του περίπου 0,5% στο σύνολο τετραμήνου στις διεθνείς πτήσεις. Υπάρχει μια αύξηση της τάξης του 5% περίπου στις εγχώριες πτήσεις. Άρα, στο σύνολο του τετραμήνου, ο αριθμός των πτήσεων έχει αυξηθεί κατά περίπου 5,7%. Τι σημαίνει αυτό? Αυτό σημαίνει ότι πλέον από μόνο του προορισμός αρχίζει και διορθώνει το χάσιμο σε εισαγωγικά. Συγγνώμη για αυτό που ακούτε, βρίσκομαι λίγο στο αεροδρόμιο, όπως καταλαβαίνετε.
0: Ναι, φαντάζομαι.
1: Ο προορισμός λοιπόν κρατάει τη δυναμική του και έχει αρχίσει πλέον και παίρνει κόσμο, μάλλον έρχεται κόσμος από διαφορετικούς προορισμούς. Άρα σε αυτή τη φάση είμαστε σχεδόν ό,τι είχαμε το προηγούμενο τετράμινο, έχοντας όμως εκτός από την εξίσωση ένα πολύ μεγάλο κομμάτι, το οποίο λόγω του πολέμου δεν μπορεί να έρθει.
0: Μάλιστα.
1: Με πολύ απλά λόγια, ο προορισμός έχει μια πάρα πολύ μεγάλη δυναμική. Και αυτό φαίνεται γενικότερα. Τώρα, η επόμενη ερώτηση που φαντάζομαι ότι θα μου κάνετε είναι ποια είναι τα επόμενα βήματα και πώς το βλέπουμε και εμείς.
0: Ωραία.
1: Θα σας πω ότι Όπως και εσείς.
0: Ρωτάτε, απαντάτε. Ναι.
1: Όπως και εσείς. Και η κάθε τοπική κοινωνία είναι επιφυλακτική. Δεν θα μπορούσε να είναι διαφορετικά. Υπάρχει ένας πόλεμος αυτή τη στιγμή, ο οποίος έχει ξεπεράσει ήδη τους 2 μήνες. Mm-hmm. Και κανείς δεν ξέρει πού αυτό το πράγμα θα τελειώσει, πότε θα τελειώσει και πού θα οδηγήσει όλο αυτό το πράγμα. Mm-hmm. Τα μηνύματα που παίρνουμε αυτή τη στιγμή είναι ότι όλος ο κόσμος είναι σε μία ανησυχία, είναι σε αυτό που λέμε σε ένα κράτημα. Δεν βλέπουμε όμως στοιχεία που να διαφοροποιήσουν τον αρχικό προγραμματισμό μας, τουλάχιστον σε αυτή τη φάση. Αύριο τι θα ξημερώσει δεν ξέρει κανείς.
0: Ναι, μάλιστα. Οι πτήσεις είναι προγραμματισμένες να γίνουν αυτές που είναι να γίνουν. Αυτό εννοείται, φαντάζομαι, όταν λέτε ότι δεν βλέπουμε κάποιες αλλαγές σημαντικές.
1: Ακριβώς. Στο δικό μας το δυτικό πρόγραμμα,
0: ναι,
1: και αναφέρομαι όχι μόνο στη Ρόδο, αλλά και στο σύνολο των 14
0: ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Δεν βλέπουμε αλλαγή από την αρχή του χρόνου ή τα τέλη του προηγούμενου που έχει δώσει το πρόγραμμα του Ναντίον. Τα νούμερα είναι αυξητικά και σας είπα για παράδειγμα ότι στο σύνολο του τεταμήνου, στο σύνολο των πτήσεων και διεθνείς και εθνικές, είναι 5,7% ναι, πάνω.
0: Ναι. Μάλιστα. Εντάξει, μακάρι να μείνει έτσι η εικόνα μέχρι το τέλος και ό,τι και να συμβαίνει περιφερειακά, γύρω μας, στη γειτονιά μας, να μην επηρεάσει.
1: Το ευχόμαστε όλοι. Αυτό όμως δεν είναι μόνο στον προορισμό της Ρόδου. Δηλαδή, στο σύνολο και των 14 αεροδρομίων η αύξηση γενικότερα υπάρχει. Δηλαδή, για παράδειγμα, ας πούμε, στον Απρίλιο, στο σύνολο των αεροδρομίων υπάρχει μια αύξηση η οποία είναι περίπου στο 3,5%, είναι περίπου 500.000 κόσμος.
0: Στα 14 αεροδρόμια, λέτε.
1: Και στα 14 στο σύνολο, ναι. Αυτό λοιπόν τι σημαίνει. Σημαίνει ότι ο κόσμος έχει εμπιστοσύνη. Η Ελλάδα συνεχίζει να είναι ένας προορισμός. Έχει ένα μπραντ. Αυτό δεν αλλάζει.
0: Μάλιστα.
1: Προφανώς και οι γεωπολιτικές εξελίξεις που υπάρχουν στη γειτονιά μας
0: επηρεάζουν
1: και μια αρνητική δυναμική, αλλά αυτή τη στιγμή ο κόσμος είναι λίγο συγκρατημένος.
0: Μάλιστα.
1: Δεν θα μπορούσε να είναι και διαφορετικά, να σας πω την αλήθεια.
0: Τα αεροπλάνα σε τι πληρότητες πετάνε, να το πω έτσι. Δηλαδή.
1: Έχει μια πληρότητα πολύ μεγάλη. Δεν έχει αυξηθεί, δεν έχει μειωθεί δηλαδή από την προηγούμενη φορά. Δεν έχει αλλάξει ο αριθμός αυτός. Είναι σχεδόν πάνω από 85-87%, αν θυμάμαι καλά.
0: Μιλάμε για κίνηση εξωτερικού.
1: Συνολικά.
0: Συνολικά.
1: Ναι.
0: Δεν έχουμε μείωση
1: ταξίδια. Όχι. Μα φαίνεται και από τα νούμερα αυτό.
0: Ναι. Μια που είστε, νομίζω, Θεσσαλονίκη σας έχουμε πετύχει.
1: Ναι, με πετυχαίνει Θεσσαλονίκη.
0: Δεν μπορώ να μη ρωτήσω για το πρόγραμμα της Ryanair για τη Θεσσαλονίκη που εντάξει, επηρεάζεται από τη διαμάχη της εταιρείας με την Fraport.
1: Θα σας πω το εξής.
0: Ναι.
1: Και δεν είναι αφήγημα, είναι πραγματικότητα.
0: Mm-hmm.
1: Νομίζω ότι όλα αυτά έχουν απαντηθεί εδώ και περίπου 2 εβδομάδες από την ανακοίνωση και από την επίσημη θέση της εταιρείας. Κατανοούμε αυτό το οποίο λέει η Ryanair, κατανοούμε τη θέση της στο να αφήσει τη βάση που υπάρχει στη Θεσσαλονίκη. Δεν μπορούμε να κατανοήσουμε τον λόγο, είναι η αλήθεια. Σίγουρα δεν είναι οι χρεώσεις. Γιατί αυτές οι χρεώσεις προϋπήρχαν, αυτές οι χρεώσεις είναι πολύ συγκεκριμένες. Όπως το έχουμε ξαναπεί, αυτές οι χρεώσεις είναι ρυθμισμένες. Δεν είναι ρυθμιζόμενες, είναι καταγεγραμμένες, έχουν συγκεκριμένο όριο, το οποίο περιγράφεται αναλυτικά στη σύμβαση παραχώρησης, η οποία έχει υπογραφεί εδώ και περίπου 10 χρόνια. Είναι ίδιες για όλες τις αεροπορικές εταιρείες. Δεν δυνάμεθα βάσει νόμου και διεθνών και εγχώριων να αλλάξουμε αυτή τη χρέωση και να κάνουμε κάτι διαφορετικό σε οποιαδήποτε αεροπορική εταιρεία.
0: Δεν μπορείτε δηλαδή, σας διακόπτω, συγγνώμη, μπορείτε αυτό που λέει η Ryanair να μετακυλήσετε στους επιβάτες, ότι αρνηθήκατε μάλλον να μετακυλήσετε στους επιβάτες και τις εταιρείες τη μείωση του τέλους που αποφάσισε η ελληνική κυβέρνηση.
1: Δεν είναι δυνατόν αυτό.
0: Κρατώντας το όφελος για τη Fraport.
1: Δεν είναι δυνατόν αυτό να γίνει. Ένας φόρος του κράτους δεν μπορεί να μετακυληθεί στην τιμολογιακή πολιτική της εταιρείας. Αυτό είναι δεδομένο. Ξαναλέω και εγώ κατανοώ την πολιτική του κέρδους που έχει οποιαδήποτε εταιρεία, απλά κάποια στιγμή πρέπει όλοι να είμαστε λίγο ειλικρινείς σε αυτό το οποίο συζητάμε και σε αυτό το οποίο λέμε. Έχω ακούσει διάφορα εστράπελα το τελευταίο καιρό, για παράδειγμα ότι φεύγει και η βάση της FedEx, φεύγει και η FedEx από τη Θεσσαλονίκη.
0: Ναι.
1: Όλα αυτά είναι αποκύματα της φαντασίας των ανθρώπων. Η συγκεκριμένη εταιρεία ευτυχώς εξέδωσε ανακοίνωση με το που είδε αυτό το κύμα της παραπληροφόρησης ότι φεύγει η FedEx από τη Θεσσαλονίκη κτλ. Εξέδωσε μια ανακοίνωση
0: και διέψευσε. Λέει ότι...
1: Προφανώς, ναι. Η οποία λέει ότι η μοναδική αλλαγή που κάνει είναι η αλλαγή στο κομμάτι του τελωνιακού. Δηλαδή, αντί να εκτελωνίζει σε δύο βάσεις, εκτελωνίζει μόνο στην Αθήνα. Τα προϊόντα θα συνεχίσουν να έρχονται με τον τρόπο που έρχονται από την Αθήνα στη Θεσσαλονίκη, χωρίς καθυστέρηση. Δηλαδή, θα πρέπει να είμαστε αρκετά σοβαροί όταν συζητάμε για την τουριστική κίνηση και για την πληρότητα ενός προορισμού.
0: Με τη Ryanair δεν μπορείτε να κάνετε κάτι άλλο, να διαπραγματευτείτε κάτι άλλο. Είναι τα πράγματα όπως είναι. Δεν έχει, έχει κλείσει.
1: Κοιτάξτε να δείτε. Νομίζω ότι είναι και δεδομένο, γιατί ο κόσμος διαβάζει. Είναι μια πάγια τακτική. Δεν εφευρέθηκε αυτή τη στιγμή. Το ίδιο πράγμα έχει γίνει και στα πρώτερα χρόνια. Το ίδιο πράγμα έχει γίνει και σε πάρα πολλές περιοχές. Γενικότερα δεν είμαστε σε θέση και δεν είμαστε και σαν φύση εταιρεία η οποία θα σχολιάσουμε τις αποφάσεις της εμπορικής πολιτικής όποιας εταιρείας. Θα πρέπει λίγο να δούμε στο κομμάτι του πώς εμείς μπορούμε να ανταπεξέλθουμε και πώς μπορούμε να πληρώσουμε, να αναπληρώσουμε αν θέλετε αυτούς τους προορισμούς που θα αφήσει η Ryanair το χειμώνα. Ενέργειες έχουν ήδη γίνει. Mm-hmm. Είμαστε σε μια συνεννόηση με όλες τις αεροπορικές εταιρείες. Η Ryanair συνεχίζει να είναι ένας συνεργάτης μας πολύτιμος, όπως είναι και όλες οι υπόλοιπες αεροπορικές που συνεργαζόμαστε αυτή τη στιγμή. Δεν θα αλλάξει κάτι. Και είμαι πεπισμένος και σίγουρος ότι ο προορισμός θα συνεχίσει να φεργεύει σε εισαγωγικά και αναπτύσσεται και να αναπτύσσεται όπως έχει ήδη αναπτυχθεί τα τελευταία 10 χρόνια και μιλάω για το αεροδρόμιο κάτω από την καθοδήγηση, τη λειτουργία και τη διαχείριση από τη Fraport Greece. Έτσι για να πούμε και δύο νουμεράκια. Από την ημέρα που πήραμε τη διαχείριση και λειτουργία του αεροδρομίου της Θεσσαλονίκης μέχρι και σήμερα που συζητάμε υπάρχει μία αύξηση άνω των 44%. Αυτό σημαίνει ότι έχει γίνει μία πολύ μεγάλη δουλειά πίσω από αυτό σε συνεργασία και με ιδιωτικούς και με δημόσιους φορείς για την προβολή του προορισμού. Ο προορισμός έκλεισε πέρυσι περίπου στα 8 εκατομμύρια.
0: Είναι και ο κορυφαίος νομίζω μεταξύ των περιφερειακών αεροδρομίων.
1: Ακριβώς. Και να αναλογιστούμε επίσης και ότι ο συγκεκριμένος ο προορισμός, όπως και οι υπόλοιποι, έχουν χτυπηθεί από πάρα πολλά πράγματα. Από κορονοϊό, έχουν χτυπηθεί από την απώλεια δύο αεροπορικών εταιριών, την Άστρα και την Λινέρ. Έχουν χτυπηθεί από τον πόλεμο, στην Ουκρανία και στη Ρωσία, όπου χάθηκαν. Οι Ρώσοι, οι Ουκρανοί και οι Λευκορώσοι, οι οποίοι αφρίζουν περίπου στις 900.000. Κι όμως, ο προορισμός είναι εκεί, συνεχίζει και μεγαλώνει, συνεχίζει και αναπτύσσεται. Όχι μόνο βρήκε από άλλους προορισμούς αυτά τα κομμάτια των επιβατών που έχασε, και χρόνο με το χρόνο παρουσιάζει μια αύξηση η οποία φτάνει περίπου στο 7,5-8%.
0: Μάλιστα. Άρα λοιπόν, απλά αναφέρω την... έτσι όπως το διαβάσω στην ανακοίνωση, αν θέλει το σχολιάζεται ή όχι, οι χρεώσεις της Fraport στη Θεσσαλονίκη έχουν αυξηθεί κατά 66% σε σύγκριση με τα προ-πανδημίας επίπεδα, καθιστώντας το αεροδρόμιο απελπιστικά μη ανταγωνιστικό για τη χειμερινή περίοδο.
1: Δεν θα σχολιάσω.
0: Εντάξει.
1: Δεν θα σχολιάσω, όχι γιατί δεν έχω να πω κάτι, γιατί τα έχουμε ήδη πει και τα έχουμε ήδη ξαναπεί.
0: Δεν
1: έχουμε αυξήσει τις χρεώσεις 68%, δεν μπορούμε να το κάνουμε αυτό. Σας είπα, οι χρεώσεις δικές μας είναι ρυθμισμένες βάσει τη σύμβαση παραχώρησης και έχουν ανώτατο ΚΑΠ.
0: Δεν μπορούμε να το κάνουμε. Επειδή λέω προ-πανδημίας είσχε κάτι άλλο τώρα μετά την... Ναι, εντάξει, αυτό τώρα από ό,τι λέτε έχει να κάνει με την κυβέρνηση, με το κράτος και δεν έχει να κάνει με τη δική σας πολιτική σε αυτό το θέμα. Κάτι τελευταίο και σας απαλλάσσω, ξέρω ότι είστε έτοιμος να επιβιβαστείτε. Αναμένονται, το ακούμε από πολλούς ειδικούς τέλος πάντων και αναλυτές, περιμένουμε μεγάλες αυξήσεις στις τιμές. Να αυξηθεί και άλλο το κόστος μετακίνησης, γιατί περιμένουμε και τέλος πάντων όλη αυτή την ιστορία από τη Μέση Ανατολή σιγά σιγά να κάνει πιο έντονες τις παρενέργειές της. Λοιπόν, αυτό σας ανησυχεί καθόλου, σας για μήπως...
1: Θα σας πω το εξής. Γενικότερα, όπως και είπα στην αρχή της συζήτησης, παραμένουμε επιφυλακτικοί απέναντι σε όλες τις εξελίξεις.
0: Μάλιστα.
1: Δηλαδή παρακολουθούμε τις εξελίξεις και αναλόγως θα πράξουμε και εμείς.
0: Ναι.
1: Εμείς έχουμε εφαρμόσει εδώ και πάρα πολύ καιρό, άνω των 3 ετών αν θυμάμαι καλά, διάφορα μέτρα τα οποία προσπαθούμε να δώσουμε ως κίνητρα σε όλες τις αεροπορικές εταιρείες. Ένα από αυτά είναι η επιδότηση του φόρου των επιβατών για τις διεθνείς πτήσεις έως και 50% στους χειμερινούς μήνες, στους shouldering months αν θέλετε. Δηλαδή Οκτώβριο, Νοέμβριο, Δεκέμβριο, Γενάρη, Φλεβάρη και Μάρτιο. Που σημαίνει λοιπόν τι, ότι όποιο αεροσκάφος έχει διεθνείς πτήσεις και έρχεται σε όλους τους προορισμούς, έχει μια επιπλέον έκπτωση η οποία μπορεί να φτάσει κατά συνθήκη έως και 50% ανά επιβάτη. Αυτό προϋποθέτει δύο πράγματα όμως. Προϋποθέτει πρώτον ο προορισμός να είναι ελκυστικός, που χτύπα ξύλο και οι 14 είναι πάρα πολύ ελκυστικοί, και το δεύτερο και το σημαντικότερο είναι ο προορισμός να συνεχίσει να είναι ανοιχτός. Δηλαδή ο επιβάτης ο οποίος θέλει να έρθει. Να έρθει και να ζήσει τις ομορφιές της Ροδού, τυχαία το παράδειγμα, επειδή συζητάμε αυτή τη στιγμή, θα πρέπει να έχει κάπου να μείνει. Θα πρέπει να έχει κάπου να φάει. Θα πρέπει να έχει κάπου να πάει να κάνει τις δραστηριότητες του. Βλέπουμε λοιπόν ότι χρόνο με το χρόνο αυτό το πράγμα αρχίζει και μεγαλώνει ακόμα περισσότερο. Και είναι ένα incentive, είναι ένα κίνητρο το οποίο ευτυχώς το έχουν αγκαλιάσει και όλες οι αεροπορικές. Μεταξύ αυτών και η Ryanair.
0: Μάλιστα.
1: Το οποίο θα συνεχίσει φυσικά όπως καταλαβαίνετε να λειτουργεί.
0: Ναι.
1: Δεν μπορούμε να πάρουμε θέση επάνω στις επικείμενες τυχόν αυξήσεις των αεροπορικών εισιτηρίων, οι οποίες.
0: Όχι, απλά στο σενάριο αυτό πώς.
1: Ναι,
0: πώς το.
1: Προφανώς και εμάς μας καθιστά ανήσυχους.
0: Ναι.
1: Σε εισαγωγικά.
0: Ναι,
1: στο γενικότερο πλαίσιο του να βλέπουμε λίγο την κίνηση των προορισμών.
0: Σας ρώτησα πριν για την πληρότητα, με τι αφορμή, για την πληρότητα των αεροπορικών πτήσεων ή των αεροπλάνων. Γιατί βλέπουμε πολύ μεγάλες εταιρείες που προφοράνε σε μια εκπτωτική πολιτική αυτή την περίοδο που δεν συνεχίζεται, δείχνοντας ότι δεν έχουμε τον κόσμο που περιμέναμε, το ερμηνεύω έτσι πάρα πολύ απλά. Οπότε να πάμε σε εκπτώσεις της τάξης του 20-30%.
1: Δεν είμαι σίγουρος ότι είναι αυτό, αλλά και πάλι πραγματικά δεν μπορώ να πάρω θέση. Ενδεχομένως να είναι ότι αυτό θα θέλει, αυτό ενδεχομένως να είναι ένα κίνητρο στους επιβάτες, έτσι ώστε να γνωρίσουν προορισμούς για να έχουν μια όμορφη εικόνα για μετέπειτα ταξίδια. Δεν μπορώ να το γνωρίζω αυτό. Η κάθε αεροπορική και η κάθε εταιρεία έχει μια δική της προωθητική, έχει μια δική της πολιτική προώθησης της εικόνας της και του εμπορικού του
0: σύστηματος. Ναι, όχι, λέω με τι αφορμή σας ρώτησα για την πληρότητα. Ναι, δεν, τώρα, η κάθε εταιρεία,
1: όχι,
0: σωστό,
1: δεν βλέπουμε αλλαγή σε αυτό.
0: Ίσως έχει και μια σχέση μακρινή, κοντινή τώρα και με πλέον ότι έχει αλλάξει και λίγο η λογική, η πρακτική των κρατήσεων. Πάμε σε πολλές κρατήσεις πια last minute. Και οι προκρατήσεις έχουν μειωθεί κατά πολύ. Αποφασίζει πολλοί κόσμος, δηλαδή τώρα πια μια εβδομάδα πριν.
1: Τελευταία στιγμή.
0: Ναι,
1: αυτό το βλέπουμε και εμείς. Μα λογικό δεν είναι.
0: Λογικό είναι.
1: Με τόσο μεγάλη ανησυχία.
0: Ναι,
1: αλλάζει το μοντέλο.
0: Αλλάζει το μοντέλο.
1: Αν με ρωτάτε αν θα ξαναέρθει στην πρώτερη κατάσταση. Θα σας πω το εξής. Στο δικό μου το βιβλίο και σαν άνθρωπος, αν θέλετε, και αυτή είναι η προσωπική μου άποψη, μου αρέσει να είναι όλα λίγο πιο καλά προγραμματισμένα. Και όχι τις τελευταίες στιγμές. Αλλά στο τέλος της ημέρας αυτό που κοιτάει ο καθένας είναι το τι έγινε τελικά την περίοδο του συγκεκριμένη.
0: Ναι, βέβαια. Ναι, εννοείται. Είμαστε ακόμα Μάιο, δεν ξέρουμε αυτό που λέμε. Ούτε μπορούμε να μιλήσουμε για τα μελούμενα, κανείς δεν ξέρει. Λοιπόν. Αλλά ναι. Ας μην έτσι να έχουμε μια πιο καλή σχέση με την πραγματικότητα. Γενικώς το λέω και
1: να μην είμαστε
0: έτσι αισιόδοξοι σε βαθμό που δεν μας επιτρέπει η γύρω μας κατάσταση.
1: Αλλά σίγουρα θα πρέπει να έχουμε μια θετική σκέψη αναφορικά με τις εξελίξεις.
0: Αυτό πάντα, ναι.
1: Ότι τουλάχιστον ως φαίνεται, κανείς δεν είναι πολιτικός και κανείς δεν είναι και μάντης, ενδεχομένως τα πράγματα σύντομα, λίγο πιο αργά, λίγο πιο γρήγορα, να έρθουν σε μια κανονικότητα. Νομίζω ότι αυτό είναι κάτι το οποίο το θέλουν όλοι.
0: Ναι, σίγουρα.
1: Είτε δουλεύουν στον τουρισμό, είτε δουλεύουν εκτός τουρισμού. Εντάξει, νομίζω ότι όλος ο κόσμος αυτή τη στιγμή βρίσκεται σε μια βεβαιότητα. θα μπορούσε να είναι και, δική μας η, και το δικό μας το κομμάτι διαφορετικά.
0: Ναι. Εγώ πιστεύω απλά ότι ο μεγαλύτερος αντίπαλος, εχθρός εισαγωγικά αυτή τη στιγμή για τον τουρισμό γενικώς, όχι μόνο για τη Ρόδο, για την Ελλάδα γενικώς, έχει να κάνει με την πολύ πολύ με το τέρας που λέγεται ακρίβεια. Και δεν μιλάω μόνο για,
1: ναι,
0: για τα τρόφιμα,
1: ναι,
0: μιλάω, ναι, για τιμές, ναι, καυσίμων, ναι, μιλάω, αυτό στέκεται απέναντι στον τουρισμό αυτή τη στιγμή ως η πολύ μεγάλη και σοβαρότερη απειλή.
1: Ισχύει. Νομίζω ότι θα μπορούσαμε να το βάλουμε σε ένα πλαίσιο του τύπου η σχέση τιμής και προσφοράς υπηρεσίας θα πρέπει να είναι μια λογική σχέση. Στο σύνολό της.
0: Ναι, ναι.
1: Η οποία σε αυτή τη φάση νομίζω ότι έχει πολλά περιθώρια βελτίωσης.
0: Για να το δούμε. Για να το δούμε. Μάλιστα. Καλό ταξίδι σας εύχομαι, γιατί ξέρω ότι.
1: Σας ευχαριστώ πολύ και πάλι για την πρόσκληση.
0: Ευχαριστώ για τον χρόνο.
1: Να είστε καλά. Να είστε καλά.
0: Θα έχουμε πολλές ευκαιρίες και αφορμές να τα πούμε και πάλι.
1: Όποτε θέλετε, είμαι στη διάθεσή σας. Καλή συνέχεια. Καλό μεσημέρι σε εσάς και τους ακροατές σας.
0: Επίσης, να είστε καλά.

Λοιπόν, τι αφήνουμε για το τέλος, συνήθως τα αθλητικά μας, όσο και σε πολλούς ακροατές, και είναι λογικό να μην έτσι τους είναι πολύ ευχάριστο να ακούν ότι η ΑΕΚ πήρε το πρωτάθλημα. Αυτό το έχουμε πει από το... από την προηγούμενη εβδομάδα που το εξασφάλισε και μαθηματικά. Χθες ήταν η μεγάλη φιέστα, παρότι στο τελευταίο μάτς δεν κέρδισε και δεν χρειάζονταν κιόλας τον Ολυμπιακό, έμεινε στο 1-1. Ο Ολυμπιακός βέβαια με αυτό το 1-1, με αυτή την ισοπαλία και χάρη στο, στην άλλη ισοπαλία στη Λεωφόρο μεταξύ Παναθηναϊκού και ΠΑΟΚ, εξασφάλισε τη δεύτερη θέση και την συμμετοχή στα προγραμματικά του Champions League. Λοιπόν, αλλά εγώ θα ξεχώριζα ως γεγονός της θεσινής αθλητικής, έτσι να το πω, Κυριακής, το τέλος της Λεωφόρου. Το τέλος της Λεωφόρου Αλεξάνδρας, ενός γηπέδου που έχει γράψει μια τεράστια ιστορία στο ελληνικό ποδόσφαιρο μετά από 103 χρόνια λειτουργίας. Χθες για τελευταία φορά φιλοξένησε ποδοσφαιρικό αγώνα, φιλοξένησε τον Παναθηναϊκό κυρίως, τον μόνιμο οικοδεσπότη της. Λοιπόν, στο παιχνίδι με τον ΠΑΟΚ, το ιστορικό αυτό γήπεδο έχει συνδεθεί με αγώνες ποδοσφαίρου, μπάσκετ, βόλεϊ, αγώνες κάτς, αν θυμάστε. Μιλάω τώρα για τους πιο παλιούς, πολύ πιο παλιούς τέλος πάντων, τον θρηλυκό, την Πεστία κλπ. Και με γεγονότα που έγραψαν μια τεράστια διαδρομή στην Αθήνα τον 20ο και τον 21ο αιώνα.

σεζόν, μέχρι το τέλος του καλοκαιριού επιλεγεί μια συγκεκριμένη χρονική περίοδος για να δώσει ο Παναθηναϊκός ένα αποχαιρετιστήριο φιλικό ή αν θέλετε και επίσημο μάτς παρουσία του κόσμου του.

Λοιπόν, η διαφορά βέβαια με τα άλλα γήπεδα που και αυτά ανακαινίστηκαν και χτίστηκαν από την αρχή ή τέλος πάντων έγιναν κάποιες πολύ σοβαρές αναβαθμίσεις, έχει να κάνει με το ότι η έδρα του Παναθηναϊκού θα μεταφερθεί στο Βοτανικό, στο πλαίσιο της διπλής ανάπλασης. Εκεί θα γίνει το νέο γήπεδο της ομάδας, που υπολογίζεται να έχει χωρητικότητα περίπου 40.000 θέσεις και όλα τα τμήματα του ερασιτέχνη σε πολύ πιο σύγχρονες εγκαταστάσεις. Λοιπόν, το γήπεδο της Λεωφόρου θα κατεδαφιστεί. Δεν θα υπάρχει πια. Δεν θα υπάρξει νέα Λεωφόρος όπως υπήρξε, όπως έγινε με τον Γιώργος Καραϊσκάκης ή με το γήπεδο της ΑΕΚ. Λοιπόν, εκεί που λέγαμε παλιά ή που έλεγε ο κόσμος τέλος πάντων του Παναθηναϊκού πάμε Λεωφόρο, τώρα θα λέει πάμε στον Ερλαιώνα ή πάμε στο Βοτανικό.

Λοιπόν, αυτά για μας. Αυτά από μας. Για σας. Λοιπόν, σήμερα, Δευτέρα, 18 Μαΐου. Για πολλά περισσότερα αθλητικά νέα, γιατί έχουμε, μην ξεχνάμε, και την Τετάρτη τον τελικό του κυπέλλου Δωδεκανήσου ανάμεσα στο Φίβο Κρεμαστής και στον Ευκλής Ορονή.

0: Okay, θα είναι θρυλικά ονόματα και του μαραθωνίου η Μαρία Πολίζου και της γυμναστικής και του coaching όπως ο καταξιωμένος δρομέας Κωνσταντίνος Χουβαρδάς, ο σύμβουλος γυμναστικής και coach Δημήτρης Μόρος και πολλοί ακόμα κορυφαίοι αθλητές και προπονητές και ειδικοί της ευεξίας. Ειδική ευεξίας που είναι πάρα πάρα πολύ σημαντικό για όλους μας, ειδικά αυτές τις εποχές. Λοιπόν, κάντε τώρα την εγγραφή σας στο whaling.gr για να μην χάσετε το μεγαλύτερο wellness και fitness event της Άνοιξης, καθώς και μοναδικές εκπλήξεις και διαγωνισμούς. Επαναλαμβάνω, ό,τι και να κάνετε να περνάτε όμορφο.
1: Το χτίσιμο της επόμενης σεζόν αρχίζει από σήμερα. Ο Ολυμπιακός με τους ερυθρόλευκους να είναι αποφασισμένοι να μην επαναλάβουν τα φετινά λάθη στον σχεδιασμό. Εντός της εβδομάδας αναμένεται να υπάρξει συνάντηση του Βαγγέλη Μαρινάκη με τον Χωσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ. Θα γυρίσουμε πιο δυνατή το μήνυμα του Ροντινέη. Μεγάλη απογοήτευση επικρατεί στον ΠΑΟΚ για την αποτυχία σε όλους τους στόχους που έβαλε φέτος. Με την ΠΑΕ να ζητά συγγνώμη από τους φιλάθλους. Σε αναδιάρθρωση σε όλα τα επίπεδα θα προχωρήσει ο δικέφαλος του Βορρά το καλοκαίρι. Για την απόκτηση του Αζουόλας του Μπέλη στη Ζάλγκυρης φέρεται να κινείται ο Ολυμπιακός σύμφωνα με τους Ισραηλινούς. Όπως αναφέρει δημοσίευμα, οι Ερυθρόλευκοι βρίσκονται σε προχωρημένες συζητήσεις με τον Λιθουανό Forward, για τον οποίο ενδιαφέρεται επίσης και η Χάπουελ Τελαβίβ. Προς παραμονή στην τεχνική ηγεσία του Άρη και την επόμενη σεζόν, ο Μιχάλης Γρηγορίου εντός της εβδομάδας αναμένεται η συνάντηση του Έλληνα προπονητή με τη διοίκηση των Κιτρίνων, όπου εκτός απροόπτου οι δύο πλευρές θα επικυρώσουν τη συνέχεια της συνεργασίας τους. Για αλλίωση αποτελέσματος στο μάτς του Βόλου με τον Όφη κάνει λόγο ο Αχιλλέας Μπέος με αφορμή ακυρωθέν γκολ της ομάδας της Μαγνησίας. Καλό τον εισαγγελέα να ασκήσει δίωξη για πιθανή περίπτωση στοιχηματισμού τόσο

0: στο Τζίλο όσο και στον Βαρίστα Κόκκινο, αναφέρει σε ανάρτησή του. Πρεμιέρα σήμερα για τον Στέφανο Τσιτσιπά στο τουρνουά ATP 250 της Γενέβης. Ο Έλληνας τενίστας αντιμετωπίζει τον Γάλλο Μπετσί Περικάρ, νούμερο 58 στην παγκόσμια κατάταξη. Πρώτο σερβίς, όχι πριν τις 3.30. Έτοιμος για τη μεγάλη επιστροφή στον πάγκο της Ρεάλ έπειτα από 13 χρόνια ο Ζωσέ Μουρίνιο. Όπως αποκάλυψε ο Φαμπρίτσιο Ρωμάνο, υπάρχει προφορική συμφωνία για συμβόλαιο διετούς διάρκειας ανάμεσα στη Βασίλισσα και τον Special One, ο οποίος θα μεταβεί στη Μαδρίτη το επόμενο Σαββατοκύριακο για να υπογράψει. Σενάριο για Βασίλη Σπανούλη και Μπαρσελόνα στην Ισπανία. Σύμφωνα με δημοσίευμα, οι Μπλαουγκράνα εξετάζουν και τον Έλληνα προπονητή εκτός του Ίμπον Ναβάρο για την τεχνική ηγεσία της ομάδας σε περίπτωση αποχώρησης του Τσάβι Πασκουάλ. Στο μικροσκόπιο της Dubai BC φέρεται να βρίσκεται ο Γκέρσον Γιαμπουσέλε. Σύμφωνα με όσα γράφουν στο εξωτερικό, ο σχεδιασμός για την επόμενη σεζόν τρέχει ήδη και η ομάδα προσπαθεί να δελεάσει τον 30χρονο παίκτη να επιστρέψει στην Ευρώπη μετά από μια διετία στο NBA. Επόμενη ενημέρωση από τον Big Win Sport FM σε μία ώρα. Πολλές ειδήσεις αναλυτικά στο Sport FM.
1: Φάσεις, γκολ, ένταση στα κόκκινα. Μόνο εδώ, μόνο εδώ, μόνο τώρα, μόνο τώρα. Top FM 102,4. Το παιχνίδι παίζεται εδώ. Η βάση κάθε μεγάλου έργου ξεκινά από τα θεμέλια. Η τεχνική κατασκευαστική Λαουδίκος Group ανταποκρίνεται σε κάθε πρόκληση με συνέπεια και υπευθυνότητα, αναλαμβάνοντας χωματουργικά, ασφαλτικά, δημόσια και ιδιωτικά έργα, κατασκευές και ανακαινήσεις κατοικιών και επαγγελματικών χώρων και για καθαρό περιβάλλον, ενοικιάσεις κάδων για αποκομιδή μπαζών και σκουπιδιών άμεσα και οικονομικά. Τεχνική κατασκευαστική Λαουδίκος Group. Μιχαήλ Πετρίδη 51, Ρόδος. Τηλέφωνο 2410-28074. Αξία σε κάθε έργο.
2: Γεύσεις αέρινες, ντελικάτες, που σε ταξιδεύουν σε έναν παραμυθένιο κόσμο. Υφές βελούδινες, εκλεπτισμένες, που σε μαγεύουν. Για ό,τι θέλεις να σου αφήσει την πιο γλυκιά γεύση στα χείλη. Γλυκοεπιλογές, μοναδικές, ολόφρεσκες, χειροποίητες δημιουργίες, φτιαγμένες με αγνά υλικά και φαντασία. Λαχταριστά σιροπιαστά και αφράτα σφολιατοειδή που σε κερδίζουν από την πρώτη μπουκιά. Ολόφρεσκο παγωτό σε μοναδικές γεύσεις. Ζαχαροπλαστείο Γλυκοεπιλογές. Στην οδό Περνού Αφάντου, 2241-051-722. Ζαχαροπλαστείο Γλυκοεπιλογές. Σε ταξιδεύει στην απόλαυση.
3: Συμπολίτες και συμπολίτισσες, ήρθε η ώρα να αλλάξουμε τραπέζι. Κουραστήκατε από υποσχέσεις χωρίς γεύση, από προγράμματα που σερβίρονται κρύα? Στην Ινομαρχία μαγειρεύουμε με γευστική πολιτική. Δεσμευόμαστε για ανάπτυξη στο πιάτο σας, για ποιότητα σε κάθε μπουκιά και για διαφάνεια σε κάθε ποτήρι.
4: Άλλε στην δουλειά μας!
3: Η Νομαρχία. Στην πλατεία Καλυθιών. Τηλέφωνο 22410-85726. Ψήφισε με το ποτήρι σου.
5: Η Άνοιξη είναι εποχή Joy και την απολαμβάνουμε ανανεώνοντας το σπίτι και τον επαγγελματικό χώρο μας. Με έξυπνες και πρωτότυπες ιδέες.
6: Joy! Τεχνητά άνθη, φυτά, δέντρα και συνθέσεις.
4: Joy!
6: Εντυπωσιακές γλάστρες και κασπό.
5: Εργαλεία, σκεύη μαγειρικής και εξοπλισμός κουζίνας.
4: Joy!
6: Για κοσμητικά αντικείμενα και πρακτικά μικροέπιπλα.
4: Joy!
5: Λευκά είδη για το μπάνιο και τα πάντα για ποιοτικό ύπνο.
6: Μοναδικά προϊόντα σε μοναδικές τιμές για τον ιδιώτη και τον επαγγελματία.
5: Για ξενοδοχεία, ενοικιαζόμενα δωμάτια και καταλήμματα τύπου Airbnb.
6: Ανακαλύψτε τα και στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα ή pavlajoy.gr. Joy Γιαννακάκης, στη Ρόδο και την Κρεμαστή.
5: Joy. Happy Living Ideas.
1: Όλα στο δικό σου στυλ. Το νέο ανακαινισμένο μας κατάστημα Ροντέο άνοιξε και σας περιμένει. Ανακάλυψε αντρικά και γυναικεία ρούχα από τα αγαπημένα σου brands. Levi's, Lee, Stuff, Wrangler, Petrol και πολλά ακόμα. Η ίδια διαχρονική ποιότητα με νέα ενέργεια. Έλα να φτιάξουμε ολοκληρωμένα looks για κάθε στιγμή της μέρας. Ροντέο, ο πιο fashion προορισμός για κάθε εμφάνιση που ξεχωρίζει. Γρηγορίου Λαμπράκη 35.
7: Όταν η ποιότητα έχει ιστορία από το 1992, η μέρα ξεκινά σωστά. Tasty Corner. Φρέσκες φωλιάτες, σάντουιτς και χειροποίητα προϊόντα συναντούν τον εξαιρετικό καφέ. Η γευστική γωνιά της πόλης κάθε μέρα δίπλα σας με συνέπεια και απολαυστικές προτάσεις. Tasty Corner. Εθελοντών 12 νήσιων 2. Ανοιχτά από τις 5 και 4 το πρωί. Have a tasty day.
8: Από το 1982 στη Ρόδο, η εταιρεία Νικολάου Ανδρέας προσφέρει λύσεις σκίασης που ξεχωρίζουν. Με εμπειρία δεκαετιών και την εμπιστοσύνη μεγάλων ξενοδοχειακών μονάδων, επαγγελματιών του χώρου και ιδιωτικών κατοικιών, σκίαση εξωτερικού και εσωτερικού χώρου. Τέντες παντός τύπου με όλα τα σύγχρονα συστήματα. Κάθετα συστήματα ZIP για προστασία από τον ήλιο και τον αέρα. Και ανεμοφράχτες. Η ποιότητα των υλικών, η σωστή μελέτη, η άψογη τοποθέτηση και η μακροχρόνια αντοχή είναι οι αξίες που μας συνοδεύουν από την πρώτη ημέρα λειτουργίας μας. Γιατί η σκίαση δεν είναι απλώς κάλυψη, είναι επένδυση. Η σκιά έχει όνομα. Νικολάου Ανδρέας. Τηλέφωνο 22410-62087.
9: Γιώργο, πού χάθηκες?
10: Τρέχω και δεν φτάνω. Ετοιμάζω το σπίτι της κόρης. Πάω να δω για πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου και έπιπλα κουζίνας. Με περιμένει και η Μέρη.
9: Κάποιος μου είπε ότι υπάρχουν στην αγορά πολύ φθηνά πλακάκια.
10: Άσε φίλε μου, δεν την ξαναπατάω. Την πάτησα με τον δικό μου κυνηγώντας προσφορές με άγνωστης ποιότητας και προέλευσης προϊόντα. Αυτή τη φορά θα κάνω ό,τι έκανε και ο πατέρας μου με το πατρικό μας. Επώνυμα ευρωπαϊκά σε προσιτές τιμές από το Τσέλιος Μπάνιο. Από ανθρώπους που είναι στην αγορά μας 45 χρόνια. Ξέρουμε ποιοι είναι, ξέρουμε τα προϊόντα τους και ξέρουμε πού θα τους βρούμε. Αυτή τη φορά θα επιμείνω τοπικά. Θα ψωνίσω επώνυμα.
9: Τσέλιος Μπάνιο. Πλακάκια ήδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου, έπιπλα κουζίνας. Συγκρίνετε μας και θα γίνετε πελάτες μας.
5: Πίνασες? Μην το σκέφτεσαι. Το Original Burger House είναι ανοιχτό από τις 10 το πρωί έως τις 11 το βράδυ. Ζουμερά μπιφτέκια, τραγανά κρίσπι, αυθεντικές γεύσεις, χωρίς συμβιβασμούς. Original Burger House. Γιατί το σωστό μπέργκερ είναι μόνο original.
11: Top FM 102,4.
12: Okay, είναι μια τακτική που δεν ξέρω έχει, αλλά το ότι έχουν τεράστια ευθύνη για αυτό το οποίο έχει συμβεί με τέτοιο τρόπο, ειδικά χθες, ή με τρόπο που επαναλαμβάνεται σε παιχνίδια του ΠΑΟΚ που προηγείται και μετά καταραίει, είναι, νομίζω το έχονται και ήδη, ότι η ευθύνη τους είναι πάρα πολύ μεγάλη για αυτό που γίνεται ξανά και ξανά τη φετινή σεζόν.
13: Δημήτρη, χωρίς, φαντάζομαι δεν υπάρχει ενημέρωση, τη δική σου αίσθηση θέλω. Θεωρείς ότι αυτά τα δύο, δηλαδή το πρόστιμο τώρα και η παραμονή για τρεις μέρες, είναι απόρρια της χθεσινής εμφάνισης και του αποτελέσματος ή της συνολικής αποτυχημένης σεζόν?
12: Νομίζω παίζουν ρόλο και τα δύο. Και το ότι έρχεται να κλείσει τη σεζόν ένα παιχνίδι που αποτελεί μικρογραφία και της χρονιάς. Δηλαδή μια ομάδα που είναι καλά, παίζει καλά μέχρι ενός σημείου και εκεί που κάτι στραβό γίνεται λυγίζει με απίστευτο τρόπο. Λυγίζει πνευματικά κυρίως. Γιατί χθες ήταν πολλά τα σημάδια όπου η ομάδα ήταν σαν να μην έχει συνέστηση το τι παίζει. Πήγε και κυριεύεται στο παιχνίδι αυτό. Πολλά τα σημάδια στο παιχνίδι.
13: Αυτό είναι
12: μόνο. Και οι πανηγυρισμοί που δεν πανηγύριζαν, που δεν είχαν την αίσθηση, δεν κατάλαβαν ότι από το 45 μέχρι το 60 δεν ένιωθαν ότι πρέπει να ελέγξουν το παιχνίδι όταν ο Παναθηναϊκός κάνει 5 ευκαιρίες. Πρίνιος έχει 5 μεγάλες ευκαιρίες.
13: Ωραία, όλα αυτά εγώ σου λέω μπορεί να γίνουν, να χάσει την αυτοσυγκέντρωσή σου, όλα μπορώ να τα ακούσω. Μένει σε μια κακή μέρα. Αλλά, συγγνώμη, άλλο
12: θέλω. Ακόμα και στο τελευταίο παιχνίδι.
13: Όχι, άλλο θέλω. Ακόμα και εκεί. Το να μην πανηγυρίσει όπως λες τώρα, βάζει γκολ ο Σντόεφ και όλοι νομίζουν ότι κάτι έχει συμβεί και δεν μετράει τον γκολ.
12: Ναι, ναι.
13: Δηλαδή εκεί δεν έχει να κάνει με το τακτικά, ξέρει, δεν είμαι συγκεντρωμένο, έχει ένα καλό διάστημα από τότε ο Παναθηναϊκός, ένα τέταρτο κτλ. Εκεί είναι όπως λες, θέμα νοοτροπίας. Δεν γίνεται να βάζει γκολ και να μην πανηγυρίσει το 0-0.
12: Η γλώσσα του σώματος. Που μαρτυράει τα πάντα. Γενικώς και ο προπονητής και οι προσωπικότητες της ομάδας δεν κατάφεραν να διαχειριστούν όπως θα έπρεπε την όλη κατάσταση, την όποια κρίση, τις όποιες δύσκολες στιγμές, ακόμα και μέσα στα παιχνίδια. Αυτό που έγινε χθες, αποκορύφωμα, δεν είναι το μόνο, είναι επαναλαμβανόμενο. Mm-hmm. Ως αποκορύφωμα, να σκεφτούμε πού έπαιζε ο ΠΑΟΚ, σε ποιο γήπεδο, άδειο, με άδειο αντίπαλο, με τόσα πολλά προβλήματα ο αντίπαλος, και όμως να χάνεται τόσο πολύ ο έλεγχος στο δεύτερο ημίχρονο και να χάνεται ο στόχος, και στο τέλος να μην πηγαίνει και κανείς να μιλήσει και να στέλνουν στην κάμερα το νεαρό το μύθου, είναι όλο μια εικόνα έλλειψης συνέστησης του πού είμαστε και του τι κάνουμε. Όλο. Mm-hmm. Μπορεί να υπάρχουν αιτίες, κατέρευσαν, πραγματικά πέρασαν πολύ δύσκολα, ήθελαν να τελειώσει, αλλά αυτό δεν δικαιολογείται να πάθει ο ΠΑΟΚ τόσο μεγάλη ζημιά, ενώ τελικά έχει τη δείξει στα χέρια του, έστω και για τον τελευταίο στόχο που έδινε ένα μικρό όραμα για το καλοκαίρι. Αυτό νομίζω ότι δεν μπορούν να το αρνηθούν ούτε ο προπονητής, ούτε οι παίκτες, ό,τι άλλο και αν συνέβη στη σεζόν.
0: Ωραία, πιστεύεις ότι θα ακούσουμε κανονιές?
12: Δεν ξέρω, δεν νομίζω.
13: Αλλά δεν το αποκλείς.
12: Καλά, δεν αποκλείω, γιατί τους παίζεις τρυπέ και τους χάνεις. Αυτό, ναι, εννοείται. Αλλά νομίζω ότι δεν είναι η εποχή για να... Ποια είναι η κανονιά? Ο Λουτσέσκου είναι.
0: Δηλαδή, μεγαλύτερη, ναι.
14: Η μεγαλύτερη είναι ο Λουτσέσκου, αλλά μπορεί να είναι και κάποιοι παίκτες που να πούνε...
0: Που είναι οι σταθερές.
14: Φίλε, κάνε μας την χάρη τώρα, διάσε μας την γωνιά.
12: Ναι, για κάποια συμβόλαια που τελειώνουν και μπορεί να τους ήθελαν να τους ανανεώσουν. Τάισον, Μπάμπα, Οσντόεφ, κανονιά τώρα, εντάξει. Μπορεί και να γίνει, δεν ξέρω. Γιατί ο Μεϊτέ και ο Γετζιόρα να ανανεώνουν αυτόματα. Ή ο Γιακουμάκης. Δεν το θεωρώ κανονιά. Το προπονητή θα είναι πολύ βαρύ. Καταρχάς έχει ένα χρόνο ακόμα συμβόλαιο. Ο προπονητής νομίζω ότι όσο και αν είναι στα χαμένα και τελειώνει πολύ πολύ άσχημα τη χειρότερη του σεζόν, δεν έχει να καταλογίσει κάτι στο ΠΑΟΚ από όσο ξέρω. Πέρα από το ότι μπήκε μεγάλη πίεση για τα 100 χρόνια, αυτό μόνο. Τώρα η ιδιοκτησία, δεν ξέρω αν με τόσα ανοιχτά μέτωπα θέλει να ανοίξει ένα ακόμη πολύ μεγάλο, γιατί το είπα και, και νωρίτερα, η πιο κομβική απόφαση για μια ομάδα προπονητής είναι.
0: Mm-hmm, ναι.
12: Το βλέπουμε παντού, δεξιά και αριστερά, παντού το βλέπουμε. Και με τη μία περίπτωση θετική και με την αρνητική. Δεν νομίζω ότι στον ΠΑΟΚ αυτή την εποχή με τόσα ανοιχτά μέτωπα χωράει να ανοίξει ένα ακόμη μέτωπο πολύ μεγάλο.
0: Ωραία.
12: Θα τα δούμε και τις επόμενες μέρες.
13: Ασφαλώς. Να είσαι καλά, Δημήτρη, σε ευχαριστούμε πολύ.
12: Γεια σας, γεια σας.
13: Ακούσαμε λοιπόν πρόστιμο άνω των 100.000 ευρώ στους παίκτες του ΠΑΟΚ και υποχρεωτική παραμονή στην πόλη για τις τρεις μέρες που ακολούθησαν του.
14: Δηλαδή μέχρι λες ότι σου έχουν δώσει και πρόγραμμα,
13: όχι,
14: το απαγορεύεται να πάτε εδώ και.
13: Όχι, όχι. Αλλά φαντάζομαι τώρα δεν έχουν και πολύ όρεξη για βόλτες στην ηλιόραση στη Θεσσαλονίκη.
14: Ναι.
13: Τώρα τι να πω. Πάμε, μικρό διαφημιστικό που θέλει ο Στέφανο και πιστεύω.
15: Η Winsport FM 94,6.
16: Προχωράτε, βλέπω! Μπράβο, πλακάκια ο γείτονας! Και κόλλα Ultra Gel της Novamix. Στη θέση σου θα έβαζα και λιγότερη. Πιάνει αμέσως αυτή. Mm. Στο εξοχικό την πάτησα. Δεν χρησιμοποιήσαμε Novamix και άστα να πάνε. Να σου πω, μωρίς, υποξέρεις. Novamix Gel,
17: ναι.
16: Και αρμόστοκι Novamix. Κοίτα φινίρισμα, ρε παιδί μου, όμως.
18: Όταν το έργο μιλάει από μόνο του, Novamix. Κόλλες, στεγανοτικά, συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης, πατητές σημεντοκονίας και προϊόντα για κάθε απαιτητική εφαρμογή με την εγγύηση της Novamix.
19: Πού είναι, τώρα εδώ ήτανε. Μια φορά έγραψα αριθμό σε χαρτάκι και δεν το βρίσκω. Εσύ, πού είναι τώρα αυτό το πράγμα?
18: Γύρισε στον κόσμο ανάποδα μέχρι να βρεις νοσηλευτή κατοίκων. instahealth.gr και βρήκες την ειδικότητα που ψάχνεις άμεσα, εύκολα και οικονομικά στη νούμερο 1 πλατφόρμα πιστοποιημένων επαγγελματιών υγείας στην Ελλάδα για κατοίκον νοσηλεία. instahealth.gr, η ευκολία στην κατοίκον φροντίδα.
20: Μπαίνεις στο γήπεδο και η ομάδα σου βάζει γκολ στο πρώτο λεπτό. Έτσι ξεκινάς και στην Betzone με 220 δώρα χωρίς κατάθεση και γύρισμα στον τροχό. Betzone. Ένα στοίχημα κάνει τη διαφορά. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
17: Μηχανικέ, ξεκινάμε τα μετά στο υπόγειο.
21: Το σκυρόδαμα σήμερα θα περιέχει Πένετρον Άντμιξ της Πένετρον.
17: Άρα, τέλος οι μεμβράνες και τα μπαλώματα. Στεγανοποίηση από μέσα.
21: Σωστά. Χρόνια χρησιμοποιείται η Πένετρον στα μεγάλα έργα, παρέχοντας προϊόντα κρυσταλλικής δράσης και για στεγανοποίηση υφιστάμενων κατασκευών. Πένετρον. Για έργα που αντέχουν στο χρόνο.
22: Ό,τι αντέχει στο χρόνο έχει αξία και η σκίαση έχει τη δική της αξία με τεντόπανα κάλβαρη. Τα τεντόπανα κάλβαρη είναι πιστοποιημένα υφάσματα εξαιρετικής διάρκειας και αντοχής που προσφέρουν έως και πλήρη σκίαση συμβάλλοντας στην εξοικονόμηση ενέργειας. Συμβουλευτείτε έναν ειδικό και δώστε αξία στο χώρο σας με τα κορυφαία τεντόπανα κάλβαρη. Γιατί για τεντόπανα καλύτερα κάλβαρη.
23: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing. Γρήγορο παιχνίδι.
24: Coach.
23: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
24: Το δεξί τους back δεν μπορεί.
23: Coach. Σου είπα όχι τώρα. Όπα, γιατί έπεσε ο τείχος.
25: Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
26: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο πάμεστοίχημα.gr μπήκα.
27: Με το πάμεστοίχημα.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση με αμέτρητες στοιχηματικές επιλογές και μια μοναδική εμπειρία live casino. Πάμεστοίχημα.gr. Το παιχνίδι σου. Τα σπάει. All win. Winning awaits. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
28: Τι σημαίνει να έχεις πιο πολύ κάθε μέρα? Σημαίνει να έχεις το Ion UT. Με πιο πολύ design ιταλικής υπογραφής. Πιο πολύ αυτονομία έως 430 χιλιόμετρα και μόνο από 22.400 ευρώ με το πρόγραμμα Κινούμε Ηλεκτρικά 3. Κλείσε ένα Ion UT Test Drive σήμερα. Ion. Tomorrow feels human.
29: Η Winsport FM 94,6.
13: Οφείλουμε και θέλουμε, όχι μόνο οφείλουμε, σαν εκπομπή, ναι, να στείλουμε τις καλύτερες μας ευχές, τις πιο εγκάρδιες και τις πιο έτσι, ωραίες ευχές που έχουμε μέσα μας στον Ιάκωβο, που σήμερα έχει γενέθλια.
0: Έλα ρε.
13: Κλείνει τα 24.
0: Ο Ιάκωβος έχει γενέθλια.
13: Έχει γενέθλια σίγουρα. Τώρα τα πόσα κλείνει?
0: 24. Εντάξει, υπερβολικό το ακούω, ας πούμε.
13: Α, 27.
0: Δεν κάνεις παραπάνω από 27, ας πούμε.
13: Και επειδή είναι και καλοζωρισμένος, μπορεί να είναι και 29 και να φαίνεται 27.
0: Απλά να θυμίσω στους φίλους ότι τον ξέρουμε 30 χρόνια.
13: Από όταν ήταν ιδέα. Γιατί ο Ιάκωβος είναι ιδέα. Χρόνια πολλά, αγοραγκά. Να, μπήκα, λέει, στα 34. Λέει και γέλασαν και οι πέτρες.
0: Φήμες λένε ότι ήταν στο μάτς, στο τελευταίο μάτς του Παναθηναϊκού στην Βαλένθια.
30: Έτσι χορταίνω όταν με κοιτάς, σαν ευωδιά λουλουδιό.
0: Οι φήμες που κυκλοφορούν στους Παναθηναϊκούς.
13: Ότι ήταν στη Βαλένθια.
0: Ότι ήταν στη Βαλένθια.
13: Δεν νομίζω, δεν νομίζω.
0: Τι δεν νομίζω.
13: Έμεινε
0: εκ του αποτελέσματος.
13: Έμεινε
0: εκ του αποτελέσματος.
13: Από καύσιμο η Βέσπα που είχε ξεκίνησει να πάει.
0: Βέβαια, άλλες φήμες λένε ότι εχθές, ενώ η είσοδος στον κόσμο δεν επιτρεπόταν, αποφάσισε στο δεύτερο ημίχρονο να πάει στη λεωφόρο. Το ένα αποτέλεσμα παίζει μπουνιά με το άλλο.

0: έχει και ένα ματσάκι σήμερα για, το, για την Premier, Arsenal Burnley. Είναι εδώ που μπορεί να κάνει καμιά στραβή η Arsenal και να γελάσει ο κάθε πικραμένος.
1: Έλα ρε, όχι, δεν γίνεται.
0: Όντως δεν γίνεται.
1: Δεν γίνεται.

0: αν καταφέρει και το πάθει και αυτό, τότε άξιζε τη μοίρα, ρε φίλε, να μην το πας ποτέ.
1: Ας τα παρατήσουμε.
0: Ναι, να μην το πας ποτέ, ρε φίλε. Δηλαδή, πραγματικά. Όταν πες την έδρα σου με την ήδη υποβιβασμένη Μπέρνλι.
1: Ναι.
0: Και δεν. Μάλλον, άμα δεν, τότε άντε.
1: Δεν.
0: Κόψου μόνο σου που λέγε για μια ψυχή. Πάμε, πάμε σε γραμμούλους. Παρακαλώ.
1: Παρακαλώ. Γεια σας.
2: Ναι.
1: Ορίστε.
0: Καλησπέρα.
2: Καλησπέρα, παιδιά.
1: Καλησπέρα.
2: Γιάννη, λέγω, είμαι Ολυμπιακός, είμαι.
1: Ωραία. Όλα καλά.
2: Εγώ ήθελα να πω κάτι για χτες, για παρατήρησα έτσι δύο πράγματα τα οποία ήταν τελείως αντίθετες εικόνες. Δεν ξέρω αν έχετε και εσείς την ίδια άποψη. Μία εικόνα για την ΑΕΚ εννοώ, για τους πανηγυρισμούς. Μία εικόνα ήταν ένας άνθρωπος που εντάξει για μένα ως Μέγας Ναπολέων, ας πούμε, θα μπορούσε να πει κάποια πιο σοβαρά πράγματα και αναλώθηκε σε, πιστεύω, για μένα και για πολλούς οπαδούς της ΑΕΚ, φαντάζομαι, λίγο γελία πράγματα που έκανε. Και από την άλλη, ένας παίχτης ο οποίος, Ρώτα δηλαδή, ο οποίος ο άνθρωπος, τι να πω, ένα μεγάλο σεβασμό σε αυτό το παιδί, γιατί η δηλώση που έκανε, ειλικρινά, εγώ και ποδοσφαιρικά, εντάξει, αυτό το παιδί το... θα επανέλθω, ποδοσφαιρικά τον είχαν κατακράξει, δηλαδή ο Μπαδιτσάικ, αλλά τέλος πάντων αυτό φεύγει. Σαν όμως άνθρωπος έδειξε σε όλους μας τι άνθρωπος είναι και πού πρέπει να πηγαίνει η κοινωνία μας. Έτσι.
0: Και σε αυτό το timing μάλιστα, έτσι, πάνω στη μεγάλη χαρά και στα πανηγύρια, να έχεις μια λόγια να πεις και πέντε πράγματα διαφορετικά και ακριβώς, να μην σε παρασύρει ενθουσιασμός.
2: Μπράβο, μπράβο, αυτό ήθελα να πω ακριβώς, το πήρες από το στόμα μου, πάνω εκεί που του λέει ο δημοσιογράφος που γίνεται χαμός, πανηγυρισμού στο ένα τ' άλλο, λέει παιδιά δύο λεπτά να πω αυτό το πράγμα που είπα. Εγώ και σαν γονιός εννοείται ότι εντάξει επειδή είχαμε αρρωστήσει όλη η Ελλάδα με αυτά τα περιστατικά τέλος πάντων τα τραγικά, εγώ λέω ένα μεγάλο μπράβο σε αυτό το παιδί. Και απ' την άλλη βέβαια η εικόνα η γελία αυτή που είπα πριν, έτσι, γιατί ήταν γελία εικόνα, αλλά τέλος πάντων δεν θέλω να σταθώ εκεί, θέλω να σταθώ στο παιδί, στο Ρώτα, ο οποίος την αγώ του βγάζει το καπέλο και μπράβο του. Για μια ζωή από εδώ και πέρα αυτό το παιδί για μένα δεν είναι θέμα ομάδας, είναι ψηλά για μένα. Τέλος πάντων να πω και δύο λόγια γρήγορα για την ομάδα μου, για τον Ολυμπιακό, ότι παρόλο που ότι φέτος μπορούν να πουν όλοι, ακούω και πολλούς που λέγουμε ας πούμε για... κατακρίνουμε διάφορα πράγματα, παρόλα αυτά και την ομάδα έτσι όπως είναι, δεν ξέρω αν συμφωνείτε σε αυτό που θα πω, ότι στο τέλος της ημέρας αν 10 φάσεις, εγώ δεν βάζω παραπάνω, γιατί η ομάδα είχε παραγωγή φάσεων μεγάλη. Αν 10 τέταρτε του LKB μπαίνανε, τώρα θα μιλούσαμε αλλιώς, έτσι. Δεν ξέρω εσύ τι
1: λέτε. Μετά αν η γιαγιά μου ήταν παππούς.
2: Ναι ρε συμπάμπη, άλλο τώρα, εντάξει, σωστό. Αλλά θέλω να σου πω ότι τα τέταρτε του LKB...
1: Και ο Σταύρος ψηλός λιγνός με πράσινα μάτια.
0: Εντάξει, το λιγνός εδώ... το χάνουμε λίγο.
1: Εντάξει, ενώ εγώ χοντρός που στις κλάσκιμους.
2: Αν δεν έτρωγε εννοείς, εντάξει, οκ, εντάξει. Να είστε καλά.
1: Γεια χαρά.
0: Πάμε σε έναν ακόμα.
1: Παρακαλώ. Γεια σας.
3: Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα.
3: Τι κάνετε, καλά είσαστε.
1: Όλα καλά.
3: Καλησπέρα στο... Καλησπέρα σας, είμαι πάρα πολύ παλιός ακροατής.
1: Ωραία.
3: Του Sport FM. Μπάμπη, σε ακούω από την πρώτη χρονιά που ήμουνα στην Αθήνα. Έχω μεγαλώσει με Sport FM, έφευγα από αεροπόρο, έφευγα από την 112 πτέρυγα μάχη και πήγαινα σπίτι μου το μεσημέρι και μας κάνατε παρέα. Θέλω να πω χρόνια πολλά για το Sport FM, εκτζής είμαι, πρωταθλητής είμαι και να συνεχίσετε έτσι και ένα μπράβο γιατί στην πορεία αυτή έχετε εξελιχθεί. Μα ακούω όλους τους ρεπόρτερ, από τον πιο παλιό, τον Νικολακόπουλο, μέχρι τον πιο καινούριο και συνεχίστε να μας κάνετε παρέα έτσι.
1: Να είστε καλά. Σας ευχαριστούμε.
3: Και τηλεφωνώ.
1: Είσαι ακόμα μάχημος.
3: Είμαι ακόμα μάχημος.
1: Ωραία.
3: Από Καλαμάτα τηλεφωνώ, από την πόλη που φυτεύει στα φύλλα και βγαίνουν πορτοκάλια.
1: Να είσαι καλά.
0: Γεια σου, γεια σου. Πάμε διαφημιστικό και πιστεύουμε.
4: Z φάσεις. Γκολ. Ένταση στα κόκκινα. Μόνο εδώ. Μόνο εδώ. Μόνο τώρα. Μόνο τώρα. Top FM 102,4. Το παιχνίδι παίζεται εδώ.
5: Είναι οι ειδήσεις σε τίτλους στον Top FM 102,4.
6: Ειδήσεις στον Top FM με τον Δημήτρη Δραγάτη. Μητέρα και κόρη 57 και 26 ετών με καταγωγή από τη Ρόδο είναι τα θύματα του τροχαίου δυστυχήματος που σημειώθηκε χθες το απόγευμα στην περιοχή Αβάντου της Ρόδου έπειτα από σύγκρουση με άλλο όχημα. Στο δεύτερο όχημα με το οποίο υπήρξε η σύγκρουση επέβαιναν πατέρας και γιος, καθώς επίσης και ακόμα μια γυναίκα, οι οποίοι τραυματίστηκαν και μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο για να τους παρασχεθούν οι πρώτες βοήθειες. Ο οδηγός, μετά την παροχή των πρώτων βοηθειών, κρατείται από τους αστυνομικούς. Σε βάρος του οδηγού του δεύτερου αυτοκινήτου έχει ασκηθεί ποινική δίωξη και αναμένεται σήμερα να οδηγηθεί στην αρμόδια εισαγγελική αρχή. Άρχισαν σήμερα οι προαγωγικές και απολυτήριες εξετάσεις στα λύκεια της επικράτειας. Οι προαγωγικές εξετάσεις για την πρώτη και δευτέρα λυκείου θα διεξαχθούν έως τις 12 Ιουνίου. Ως καταληκτική ημερομηνία έκδοσης αποτελεσμάτων έχει οριστεί η 19η Ιουνίου. Για τους μαθητές και τις μαθήτριες της τρίτης λυκείου, οι απολυτήριες εξετάσεις θα ολοκληρωθούν τη Δευτέρα 25η Μαΐου, καθώς στη συνέχεια θα πραγματοποιηθούν οι πανελλαδικές εξετάσεις. Καταληκτική ημερομηνία έκδοσης αποτελεσμάτων για τις απολυτήριες εξετάσεις είναι 27η Μαΐου. Το νέο ειδικό χωροταξικό πλαίσιο για τον τουρισμό, το οποίο βρίσκεται σε δημόσια διαβούλευση έως τις 25 Μαΐου, θα είναι το κεντρικό θέμα συντακτικής συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Νοτιού Αιγαίου, η οποία θα πραγματοποιηθεί την 5η 21 Μαΐου στις 2.30 το μεσημέρι. Την παραχώρηση της διαχείρισης του κτηριακού συγκροτήματος του Παλαιού Νοσοκομείου στην περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου αποφάσισε κατά την τελευταία συνεδρίασή του το Διοικητικό Συμβούλιο του Γενικού Νοσοκομείου Ρόδου. Στις 27 Μαΐου θα ξεκινήσει η υποβολή αιτήσεων από τους ενδιαφερόμενους γιατρούς για την κάλυψη των 23 θέσεων που προκηρύσσει το Υπουργείο Υγείας για το Νοσοκομείο της Ρόδου. Η προθεσμία λήγει στις 12 το μεσημέρι της 17ης Ιουνίου. Ο Φορέας Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων, σε συνεργασία με την Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου, συνεχίζει τη διάθεση κομποστοποιητών στη Ρόδο. Σήμερα η διανομή θα γίνει στις κεντρικές πλατείες των περιοχών Λάρδου και Πεύκων έως τις 6 το απόγευμα. Ο Κολοσσός γνώρισε την ήττα από τον Ολυμπιακό στο γήπεδο της Καλυθέας και στο δεύτερο μεταξύ τους παιχνίδι για τα play-off της Greek Basketball League με 58-97, αποκλείστηκε από τη συνέχεια των αγώνων και ολοκλήρωσε τις αγωνιστικές του υποχρεώσεις στη φετινή σεζόν. Γενικά έθριος με αραιές νεφώσεις θα είναι σήμερα ο καιρός στα Δωδεκάνησα. Οι άνεμοι θα πνίγουν από βόρειες διευθύνσεις, έντασης 3 με 5 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 16 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Για όλες τις ειδήσεις μπορείτε να ενημερώνεστε από την ιστοσελίδα του σταθμού, το pfm1024.gr.
5: Ήταν οι ειδήσεις σε τίτλους στον Top FM 102,4.
7: Το σπίτι μου δεν είναι απλά δωμάτια, πόρτες και παράθυρα. Είναι ο χώρος που μεγαλώνει η οικογένειά μου.
8: Είναι η αισθητική που με εκφράζει.
7: Είναι η ποιότητα που περίμενα.
9: Είναι η ασφάλεια που αισθάνομαι.
7: Είναι η σιγουριά που νιώθω με την επιλογή μου. Είναι η Ευρώπα. Εδώ και 50 χρόνια στην Ευρώπα είμαστε στο πλευρό σας διπλά υπερήφανοι. Τόσο για αυτά που πετύχαμε, όσο και για αυτά που θα ακολουθήσουν. 50 χρόνια συστημάτων αλουμινίου Ευρώπα. Και συνεχίζουμε.
10: Τεχνικό Πολυκατάστημα Δράκος ΑΕ. Μακρυγιάννη 10, Ρόδος. Τηλέφωνο 22410-29350. Δράκος. Ένα σημείο, χιλιάδες λύσεις.
4: Θες να ξέρεις πρώτος τι παίζει? topfm1024.gr. Τοπικά νέα, Ελλάδα, κόσμος και όλη η αθλητική δράση. Όλα έγκυρα και έγκαιρα με ένα μόνο κλικ. Μπες και δες τι συμβαίνει πριν το μάθουν όλοι οι άλλοι. topfm1024.gr. Η ενημέρωση παίζει και online.
11: Bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla.
4: Συζητάς για μπάλα με την παρέα? Στείλε μήνυμα να τα πεις και σε μας. Σχόλιο, πάθος, ενημέρωση. Η ομάδα του Top FM σε περιμένει στο Viber. Στείλε στο 6937-348-348. Εσύ δίνεις την πάσα, μαζί βάζουμε γκολ.
12: Το Welling Fitness Festival επιστρέφει στο Φαλιράκι. Στις 23 και 24 Μαΐου, έλα και εσύ στο Welling Performance and Spa Center για ένα μοναδικό Wellness and Fitness διήμερο σε συνεργασία με την Techno Gym. Δύο ημέρες γεμάτες sunrise yoga και πιλάτες μέχρι cycling, running, climbing, paddle, αλλά και το πιο εντυπωσιακό closing party δίπλα στην πισίνα του μαγευτικού Club 8. Σε περιμένουν κορυφαίοι Έλληνες αθλητές, προπονητές και ειδικοί ευεξίας μαζί με διαγωνισμούς και μοναδικές εκπλήξεις. Κάνε τώρα την εγγραφή σου στο welling.gr και μην χάσεις το μεγαλύτερο wellness and fitness event της Άνοιξης. Welling Performance and Spa Center. Φαλιράκι, δίπλα στο Μίτσις Φαλιράκι. Η παραδοσιακή κουζίνα συναντά την υψηλή γαστρονομία δίπλα στο κύμα. Μ' αρέσει Fish Restaurant Bar. Ολόφρυσκα ψάρια, μυρωδάτα θαλασσινά, μαγειρεμένα παραδοσιακά με επιρροές από τη σύγχρονη μαγειρική τέχνη. Μ' αρέσει. Ένα κρασί ή κοκτέιλ, η θάλασσα στα πόδια σου και το βράδυ γίνεται μαγικό. Στο τέλος, σίγουρα θα πεις «Μ' αρέσει». Μ' αρέσει. Στο Φαλιράκι, στο λιμανάκι απέναντι από το Εκκλησάκι των Αγίων Αποστόλων. Τηλέφωνο 22410-86432.
13: Το PFM 102,4. Στην κορυφή του παιχνιδιού.

Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε Big Wins for FM στους 94,6 2, 10, 95, 79 2, 3, 4 και 5 οι γραμμούλες είναι χθες για όλους εσάς. Καλά που υπάρχουν, λέει, και λένε και ακούμε και ένα τραγούδι της Προκοπής, γιατί αν περιμέναμε από εσάς σωθήκαμε, λέει ο Φώτης. Ότι ωραίο γούστο έχεις, μπράβο ρε Μπάγασα.

0: είπαμε νωρίτερα, τέλειωσε το πρωτάθλημα. Λάθος. Διανύουμε εβδομάδα.
1: Λάθος είσοδο έκανες.
0: Γιατί?
1: Εδώ είμαστε, μπουκώσαμε, έπρεπε να πεις.
0: Όχι, εσύ, εμείς, εγώ κύριος, επαγγελματίας. Τόση ώρα δεν θα δω Μπάμπης, γιατί καταβόρτισε κάτι καταέφια, κάτι γαλακτομπούρεκα που έστειλε ο Ιάκουβας. Εγώ κύριος, εδώ, στις επάρξεις.
1: Καταρχήν θέλω να τον καταγγείλω.
0: Να καταγγείλω.
1: Θέλεις να στείλεις πράγματα. Πάρε ένα τηλέφωνο να σου δώσουμε είδος.
0: Τι θέλουμε. Έχει στείλει 4 διαφορετικά ταψιά μόνο, δεν πετύχαμε τον γούστο του Μπάμπη.
1: Όχι, και... δεν έτσι. Δύο γαλακτομπούρια είναι. Ένα καταέφι.
0: Μήπω κάτι... το άλλο δεν είναι γαλακτομπούργο και είναι μπακλαβά. Πες και αυτό να ξέρει.
1: Μπλέσαι,
0: δεν τα ανοίξαμε. Εγώ
1: δεν είχα τόσο
0: βαθιά. Άξα, εσά του άσχετου έξω στα αγγλικά.
1: Δεν μπήκα τόσο
0: βαθιά. Δεν έχετε καταλάβει
1: θέμα.
0: Τι μα έχει στείλει ο άνθρωπο.
1: Δεν μπήκα τόσο βαθιά στο θέμα.
0: Λοιπόν, έλεγα ότι τελείωσε το πρωτάθλημα, σα το είπαμε και στην αρχή. Διανύουμε εβδομάδα. Final Four. Οπότε. Και από εδώ, από τη σωστή την εκπομπή, την ενημερωτική, θα μαθαίνετε ό,τι είναι να μάθει για το Final Four της Αθήνας. Κοντά μας, ο Παναγιώτης Κεφαλάς, ο οποίος χαμογελάει προφανώς με τις αστειότητες του Μπάμπ για τους μπακλαβάδες. Θέλω να πιστεύω. Χαίρετε.
2: Όχι, χαίρετε, χαίρετε. Με γλυκάνατε, με γλυκάνατε. Με αυτή τη συζήτηση, μένω με γλυκάνατε.
0: Δεν δοκιμάσαι όμως γλυκάκι.
2: Δεν πολύ τρώω.
0: Γι' αυτό είναι φύτο άνθρωπο. Ναι, κοίτα όμως και καταλαβαίνει.
2: Δεν πολύ τρώω, δεν πολύ τρώω.
1: Να τον εφοβάσαι το φύτο άνθρωπο.
0: Ναι, και εμένα η γιαγιά μου αυτό έλεγε. Βλέπεις, λέει γεμάτο άνθρωπο, ωραίος άνθρωπο, ωραίος άνθρωπος, καλός άνθρωπος.
2: Ξέρει να ζει ο άλλος.
0: Ναι, καλός ο
2: άνθρωπος. Μια ζωή στις θερήσεις σου λέει θα
0: είναι. Όχι, όχι, εντάξει. Δεν είναι, μην είμαστε τώρα απόλυτοι. Έχει όμως μια μικρή έτσι.
2: Ναι, ναι, εντάξει.
0: Τέλος πάντων, πάμε να πούμε τα σημαντικά. Γιατί δεν το έχουμε πάρει χαμπάρι. Είχαμε πάρει χαμπάρι, θα περάσει ο Παναθηναϊκός, θα περάσει ναι. Αιώνιο ντέρμπι κτλ. Και τώρα που έσβησε αυτό. Πάμε πιο χαλαχάμιλα.
2: Γενικά αυτή η κουβέντα, παιδιά, δεν μας πηγαίνει έτσι. Ναι. Δηλαδή από πέρσι είχε ανοίξει αυτό το πράγμα.
0: Πάντα φαγόνο.
2: Τον πρώτο ναι, ελληνικό ναι. τελικό στο Ντουμπάι. Και είδαμε μικρό τελικό. Εντάξει, ναι. Άντε το πλησιάσαμε λίγο, ας το πούμε. Είδαμε μικρό τελικό.
0: Νομίζω, είναι λίγο.
2: Ο οποίος ήταν και ο ιστορικός, έτσι. Ο τελευταίος. Δεν έχει άλλον.
0: Καταργήθηκε ο μικρός τελικός.
2: Καταργήθηκε ο μικρός τελικός.
1: Το που παίξαμε εμείς καταργήθηκε.
0: Εγώ νομίζω ότι.
2: Λέει ολοκληρώθηκε η διοργάνωση μετά το Ολυμπιακό.
0: Σπάσαμε το καλούπι.
2: Τέλος, δεν θέλω.
0: Νομίζω είναι λίγο στα όρια, παιδί μου, αυτού του. Το κλάσικο που περιμένουμε μια ζωή στο ναι, Champions League, ναι. Να δούμε ένα Barcelona Real Madrid τελικό, ειδικά τότε που υπήρχαν Μέση και Κριστιάνο και ήταν υπερδυνάμεις και λέγαμε πώς θα δούμε ένα τέτοιο τελικό και δεν τον είδαμε ποτέ.
2: Έχουμε δει Bayern Dortmund, ναι, ας πούμε, πολλά, στο ποδόσφαιρο.
0: Πολλούς αφήνους. Αλλά...
2: ναι, και Ιταλικούς, αλλά ναι, τα μεγάλο ντέρμι, ένα κλάσικο δεν έχουμε δει, όχι.
0: Ακριβώς, και... που το περιμέναμε. Ναι, κάπως έτσι και αυτό.
2: Ελπίδες να δούμε ακριβώς τον μπάσκετ και στην Ευρωλίγκα, μόνο με Ολυμπιακό Παναθηναϊκό περιμένουμε. Με κλάσικο αναβλήθηκε και φέτος. Το συγκεκριμένο ενδεχόμενο. Ο Ολυμπιακός θα παίξει με τη Φενέρ στα ημιτελικά. Έχουμε ισπανικό εμφύλιο στον άλλον ημιτελικό. Θυμίζουμε και τις ώρες κιόλας. Παρασκευή ξεκινάμε, έτσι, μην το ξεχνάμε. Ξεκινάει το 22 του μήνα στο Telecom Center με το Ολυμπιακός Φενέρ. Είναι και το πρώτο χρονικά παιχνίδι. Είναι στις 6 ώρα το απόγευμα, να θυμίσω. Στις 9 η ώρα είναι ο ισπανικός εμφύλιος Βαλένθια Ρεάλ Μαδρίτης. Όπως είπαμε, η Βαλένθια η οποία ξεπέρασε το εμπόδιο του Παναθηναϊκού στο πέμπτο μάσκετ, ήταν και η μόνη σειρά κιόλας των play-off που πήγε σε πέμπτο παιχνίδι. Ο Ολυμπιακός καθαρίσε εύκολα τη Μονακό 3-0. Το αναμενόμενο, θα λέγαμε. Το αναμενόμενο ήταν να περάσει εύκολα. Νομίζω το έκανε ο Ολυμπιακός ακόμα
0: πιο εύκολα.
2: Με την εικόνα και τη σοβαρότητα την οποία έδειξε και το ότι έχει αλλάξει.
0: Με μια ομάδα που δεν του πολύ πήγαινε γενικώς τα τελευταία χρόνια.
1: Όχι, ναι, αλλά
0: δεν ήταν στην κατάσταση που.
2: Ξέρεις τι γίνεται, ναι, όντως η κατάσταση στην οποία ήταν η Μονακό καταστούσε απόλυτο φαβορή τον Ολυμπιακό, δεν το συζητάμε και το επιβεβαίωσε με τον καλύτερο τρόπο. Αλλά το θέμα είναι να βλέπουμε και λίγο τη γλώσσα του σώματος, ότι ο Ολυμπιακός όμως έδειξε και την πρέπουσα σοβαρότητα σε αυτή τη σειρά, δηλαδή πήρε τα παιχνίδια ακριβώς με το μπάσκετ το οποίο τον έφερε στην πρώτη θέση κανονικής περίοδου. Δηλαδή, παίζοντας πολύ επιθετικά, βάζοντας 90% πόντους. Το τρίτο παιχνίδι ήταν δηλαδή και με κατοστάρα, με μεγάλες διαφορές. Έπαιξε σοβαρά, έπαιξε συγκεντρωμένα και έτσι καθάρισε τη σειρά χωρίς έξτρα ταξίδια, χωρίς έξτρα καταπώνηση. Και αυτό το δείξε μάλιστα ακόμη και στα παιχνίδια με τον Κολοσσό. Επίσης, μια ομάδα για τα play-off της Stigma GBL. Επίσης, μια ομάδα. Κατώτερης δυναμικής σαφέστατα. Υπάρχει τεράστια χαώδης διαφορά δυναμικότητας των δύο ομάδων, αλλά ο Ολυμπιακός ακόμη και εκεί έδειξε σοβαρός και γενικά έδειξε να είναι σε πολύ καλή κατάσταση.
0: Αυτό πήγα να σου πω, ότι δεν ήταν μόνο τώρα στα παιχνίδια με την Μονακό. Τους τελευταίους σχεδόν δύο μήνες, μπορεί και κάτι παραπάνω, έχει μια σταθερά ανωδική πορεία, σταθερά πολύ καλή απόδοση και παίζει τον μπάσκετ του. Και νομίζω ότι αυτό αποτυπώθηκε και στα playoffs, όπως αποτυπώθηκε το ίδιο και για τη Φενέρ, η οποία ήταν πολύ καλά μέχρι ένα σημείο, στα τελευταία μάτς της regular season. Άρχισε να μπάζει νερά και δυσκολεύτηκε πάρα πολύ στη σειρά των
2: Η Φενέρ έκανε την κοιλιά της, την δικαιολογημένη κοιλιά, θα λέγαμε. Ναι, δικαιολογημένη ήταν, γιατί είχε πολλές απουσίες σε κάποιο σημείο. Δηλαδή έπαιζε χωρίς τον Ντεβον Χολ, χωρίς τον Νικολό Μέλι, είχε τραυματιστεί και λίγο ο Μπόλγουιν. Έχασε τον Ντεκολό, έναν παίκτη τον οποίο ο Σάρας, όπως έκανε πέρυσι με τον Έρικ Μακόλουμ, ο οποίος αποδείχθηκε εκ των κλειδιών της Φενέρ για να πάρει το Ευρωπαϊκό, για να πάρει την Ευρωλίγκα πέρυσι στο Αμπού Ντάμπι. Δεν τον κράτησε φέτος, αλλά στο πρόσωπο του Νάντο Ντεκολό, ενός επίσης παίκτη μπορεί το καπνισμένο και παίκτη με περισσότερες παραστάσεις στην Ευρωλίγκα για περισσότερα χρόνια σε σχέση με τον Μακόλουμ, εξαιρετικό σκόρερ, δημιουργός. Το ξέρουμε τόσα χρόνια δηλαδή τον Ντεκολό να πάρει αυτό το ρόλο. Δεν τον στερήθηκε και εκείνον. Έκανε την κοιλιά της λοιπόν η Φενέρμπαχτσε με τις σερίτες. Αυτή τη συγκυρία νομίζω εκμεταλλεύτηκε με τον καλύτερο τρόπο ο Ολυμπιακός, ο οποίος όταν πρώτο ανέβηκε στην πρώτη θέση, νομίζω μετά παίζοντας στα στάνταρ του και χωρίς να πιέζεται, γιατί έδειξε, είδαμε και άλλες χρονιές ο Ολυμπιακός να είναι στην τριάδα, να είναι και στην κορυφή συνέχεια, αλλά το δείχνει ότι αυτός ήταν ο σκοπός του περισσότερο, δηλαδή να τερματίσει ο πρώτος και μετά ό,τι γίνει, και αυτό ενδεχομένως να του κόστησε και στα Final Four τα οποία έπαιξε. Φέτος όμως έδειξε ότι είναι γενικά μια ομάδα ο φετινός Ολυμπιακός, ο οποίος είναι υπερπλήρης. Το θετικό για αυτόν, και ας χτυπήσουμε ξύλο για την ελληνική ομάδα, δεν υπάρχει κανένας τραυματισμός ενώπιση Final Four. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό.
0: Ναι, δηλαδή ακόμα και πέρυσι που είχε πάει συμπλήρης,
2: είχε τα προβλήματα.
0: Ήταν κάποιοι παίκτες που μόλις είχαν αποθεραπευτεί, δεν είχαν αγωνιστικό αριθμό, δεν είχαν full ρυθμό προπονήσεων κτλ.
2: Αλλά γενικά νομίζω ο φετινός Ολυμπιακός και με τις προσθήκες που έγιναν κατά τη διάρκεια και του Jones αλλά και του Joseph, γενικά είναι κομμάτια τα οποία αλληλοσυμπληρώνουν το συγκεκριμένο ρόστερ, και νομίζω ότι ο φετινός Ολυμπιακός είναι, πώς λέμε, ότι ξέρω εγώ, παίζει με τη Βαλένθια, παίζει με τη Φενέρ, πρέπει να προσαρμοστείς έτσι για να έχεις τύχη να κερδίσεις το συγκεκριμένο παιχνίδι, πρέπει να κάνεις αυτό και αυτό για να νικήσεις τη Φενέρ, την Ρεάλ, τη Βαλένθια, λέω τώρα.
0: Τις ομάδες που είναι
2: στην. Ναι, και λέω και γενικά τυχαία ονόματα. Ναι. Ο Ολυμπιακός γενικά όμως είναι μια ομάδα η οποία δεν είχε τόσο μεγάλη ανάγκη, δηλαδή να προσαρμοστεί στον μπάσκετ.
0: Έτσι, αλλιώς έπαιζε το δικό του.
2: Έπαιζε ακριβώς το μπάσκετ το δικό του. Δηλαδή οι άλλοι είναι αναγκασμένοι να προσαρμοστούν στο να πώς να περιορίζουν τον Ολυμπιακό έτσι να τον νικήσουν.
0: Και αυτό είναι μια κατάκτηση.
2: Σαφώς. Σαφώς.
0: Σε οποιοδήποτε άτομο, για οποιαδήποτε ομάδα,
2: και
0: να, μην αλλάζει το αγωνιστικό της πλάνο και να προσαρμόζεται οι αντίπαλοι στο δικό του πλάνο.
2: Νομίζω έτσι, στα δικά μου τα μάτια, δηλαδή ο φετινός Ολυμπιακός ήταν αυτό το πράγμα. Δηλαδή.
0: Ωραία. Μια κουβέντα μόνο θέλω για τον Ισπανικό εμφύλιο, διότι νομίζω με τις απουσίες των ψηλών της Ρεάλ, διότι εκεί ίσως να μην μπορούσε να ματσάρει η Βαλένθια. Και είναι δύο διαφορετικά μάτια.
2: Θα ήταν και το μεγαλύτερο ατού της Ρεάλ στη σειρά.
0: Ακριβώς. Τώρα νομίζω ότι. Και στη. Μπασκετικά.
1: Όπως και να το κάνεις, είναι ντέρμπι.
0: Ναι, καλά, εννοείται.
2: Συμφωνώ απόλυτα. Ναι, ναι.
0: Ότι μπασκετικά γέρνει προς το Βαλένθια, αλλά είναι η φανέλα, είναι οι προσωπικότητες, είναι η εμπειρία.
2: Είναι οι παίκτες οι οποίοι έχουν
0: ακριβώς,
2: παίξει σε τέτοια παιχνίδια. Έτσι έχουν κατακτήσει.
0: Και στο ισοφαρίζει, ρε παιδί μου, αυτό. Και νομίζω ότι πραγματικά είναι απόλυτο ντέρμπι εκεί.
2: Το κοινό των δύο ομάδων είναι στους προπονητές οι οποίοι δεν έχουν πάρει Ευρωλίγκα. Ούτε ο Πέδρο Μαρτίνεθ έχει πάρει Ευρωλίγκα, ούτε όμως και ο Σέρτζιο Σκαριόλο έχει πάρει Ευρωλίγκα.
0: Σκαριόλο στην καριέρα του. Μας κάνει εντύπωση που δεν έχει πάρει. Θα περιμένουμε να έχει πάρει.
2: Θα το διεκδικήσει φέτος το πρώτο του τροπέο, αλλά βέβαια με την εμπειρία που έχει και ειδικά ο Σκαριόλο, με την εθνική ομάδα της Ισπανίας τον ήταν περισσότερο, αλλά και με συλλόγους παλιότερα. Ξέρει από τελικούς και ξέρει από Final Four. Η λογική λέει ότι θα δούμε ένα ντέρμπι, γιατί η μία ξέρει πολύ καλά την άλλη. Μα ξέρεις τι γίνεται, αν υπάρχει μια ομάδα η οποία αυτή τη στιγμή ξέρει πώς να περιορίσει τη Βαλένθια, γιατί ξέρει μάλλον περισσότερο από όλους πώς να περιορίσει τη Βαλένθια και πώς να παίξει με το μυαλό της περισσότερο, είναι η Ρεάλ, γιατί την αντιμετωπίζει και στο Ισπανικό πρωτάθλημα. Η Βαλένθια, όπως είπατε και εσείς, ναι, έχει τον ενθουσιασμό, έχει ένα πολύ καλό ρόστερ, ένα ρόστερ το οποίο ο κάθε παίκτης είναι κομμάτι του παζλ της ομάδας.
1: Είναι και πόσο θα μασίσουν μέσα
2: αυτό,
1: στο.
2: Αυτό είναι το θέμα.
0: Αυτό ήταν το επόμενο πράγμα που θα ήθελα να συζητήσουμε. Φάνηκε ακόμα και όταν ένας Παναθηναϊκός, χωρίς να είναι στο καλύτερο σημείο του, ασκούσε πίεση στη Βαλένθια, φάνηκε η Βαλένθια να μην αντιδράψει, χρήμα να τα χάνει, να κάνει κακές επιλογές.
1: Αν χαλάσει κάποιο το ρυθμό και την
0: κάνει. Αν νιώσει πίεση, δεν ξέρουμε πώς θα λειτουργήσει. Ενώ η Ρεάλ μπορεί να βγει
1: μπασκετικό ξύλο, νομίζω ότι μπορεί να την.
2: Πάντως, η Ρεάλ ξέρει, για να το πούμε νομίζω έτσι και λίγο πιο εκλαϊκευμένα, ξέρει η Ρεάλ πώς να κάνει τη Βαλένθια να μασίσει.
0: Ακριβώς. Να μην είναι η Βαλένθια που βλέπαμε στα περισσότερα παιχνίδια της EuroLeague. Πάντως, παίρνοντας τώρα επίτηδες να δω ποια ομάδα από τις δύο δίνουν φαβορή, είναι ακριβώς ίδια απόδοση και στις δύο. Δηλαδή, οι στοιχηματικοί στοχούν ακριβώς την ίδια απόδοση.
1: Ναι, γιατί έχει σοβαρή απουσία η Ρεάλ.
2: Τα Βάρες, παιδιά, δεν το συζητάμε. Μιλάμε εκ των κορυφαίων ψηλών της Ευρωλίγας τα τελευταία δεκαετία. Τουλάχιστον. Ένας εκπληκτικός παίκτης και δεν έχει ούτε το συμπληρωματικό ούτε τον Άλεξ Λεν.
0: Δεν έχει ούτε. Μπράβο, το λένε. Πες με τον Καρούμπα και ό,τι άλλο βρεθεί.
2: Ο Καρούμπα και λογικά στο 5 θα κουμπίσει ο Λάιλς. Ο Λάιλς, ο οποίος έχει το ύψος, βέβαια δεν έχει κορμί πενταριού. Θα μου πείτε και η Βαλένθια
0: το
2: δεν
0: καλό
2: έχει.
0: Καλό είναι ότι δεν έχει αντίστοιχα τέτοια σέντερ η Βαλένθια να πει ότι θα έχει το δισαβαντάζ.
2: Και η διαφορά βέβαια του Λάιλς με τον Καρούμπα είναι ότι και ο Λάιλς μπορεί να σουτάρει από όντως μακριά, όπως σουτάρουν και οι ψηλοί.
0: Ο Καρούμπα έχει άλλη ενέργεια.
2: Ο Καρούμπα είναι άλλο πράγμα όμως. Ναι, είναι πιο στην άμυνα, πιο πολύ να δίνει έτσι.
0: Όλα αυτά θα τα συζητάμε μέσα στην εβδομάδα, κυρίως για τον Ολυμπιακό και το παιχνίδι του Ολυμπιακού με την Φενέρ και όχι τόσο για τον. Γαλλικό πήγα να πω, επειδή έχω τον Κεφαλάδο. Τον Ισπανικό φίλο, ευχαριστούμε τον Παναγιώτη Κεφαλά.
2: Να είστε καλά,
0: να πω εγώ ότι η Big Win παίζει στο Final Four της EuroLeague με 0% κανιότητα, ανισχυμένες αποδόσεις, αμέτρητα ειδικά παικτών, κορυφαίο Build the Bet και μοναδικές προσφορές σε όλους τους αγώνες. Ρυθμιστή σε ΕΠ, συμμετοχή για άτομα άνω των 29 ετών. Παίξε υπεύθυνα, όροι και προϋποθέσεις στο bigwin.gr.
3: Η Winsport FM 94,6.
4: Εσύ μπορεί να ακούς μόνο θόρυβο. Εμείς όμως ακούμε τους χιλιάδες επαγγελματίες που στήριξαν και στηρίζουν τα έργα και την εμπιστοσύνη τους στη Σιδενόρ. Τον Παλμό, μίας από τις μεγαλύτερες ελληνικές βιομηχανίες που είναι σύμμαχος της οικονομίας και του περιβάλλοντος. Ακούμε τη δύναμη του χάλιβου απλισμού Σιδενόρ SD που εδώ και 60 χρόνια βρίσκεται πίσω από τα πιο μεγάλα και βιώσιμα κτίρια. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
5: Ναι, έλα Γιώργο.
6: Έλα, λέ.
5: Μ' ακούς?
6: Σ' ακούω.
5: Ο μικρός.
6: Τι?
5: Είπε την πρώτη του λέξη.
6: Σοβαρά, τι είπε? Είπε μαμά?
5: Όχι, όχι, δεν θα το πιστέψεις. Είπε μπα.
6: Είπε μπαμά.
5: Όχι.
6: Είπε μπαμά το καμάρι μου.
5: Βρε Γιώργο, είπε μπάλα.
6: Μπάλα.
5: Ναι.
6: Είπε μπάλα.
5: Είπε μπάλα.
6: Το παιδί μου είπε μπάλα. Μπάλα είπε το παιδί.
7: Παίχτης από κούνια. Μπάλα από νουνού. Τώρα όλοι κερδίζουν τη συλλεκτική μπάλα νουνού από την Πούμα στα Zagreb Sports.
8: Τι λες να κάνουμε το Σάββατο? Πάμε για 4x4.
9: Λοιπόν, σ' έχω. Βουνό θα πάμε πάλι. Και θα έχουμε και το x4. Αλλά σε πιθανότητες για να κερδίσουμε. Στις κληρώσεις του Wingo στο καζίνο της Πάρνηθας.
8: Και πώς γίνεται αυτό το x4?
9: Επειδή το Wingo έχει μία ακόμη ημέρα κλήρωσης και δύο επιπλέον μεγάλους τυχερούς. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή, αλλά τώρα και κάθε Σάββατο, στις διπλές κληρώσεις του Wingo στο Regency Casino Montparnasse διεκδικείς έως 320.000 ευρώ. Κάθε μπάλα μετράει για να κάνεις strike στα μετρητά.
8: Ε, τότε μην καθόμαστε. Φύγαμε για το βουνό με φόρα επιτέρσερα.
10: Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
11: Το Team Lidl αναζητά υπαλλήλους καταστημάτων για τα καταστήματά μας στα βόρεια προάστια Αττικής και διοργανώνουμε Lidl Days για να γνωριστούμε από κοντά. Για τα καταστήματά μας σε Αγία Παρασκευή, Γέρακα, Μαρούσι, Μελίσια και Ταυριλίσια σε περιμένουμε Δευτέρα 18 Μαΐου από τις 9 έως τις 4 στο Civitel Attic Rooms and Suites στο Μαρούσι. Και για τα καταστήματά μας σε Άνοιξη, Άγιο Στέφανο, Μεταμόρφωση, Λυκόβρηση και το νέο μας κατάστημα στη Νέα Ερυθρέα σε περιμένουμε 3-19 Μαΐου από τις 9 έως τις 4 στο Ντομοτέλ Καστρί Χοτέλ στη Νέα Ερυθρέα. Πάρε το βιογραφικό σου και έλα να μάθεις τα πάντα για τη θέση και τις παροχές που προσφέρουμε. Μην το χάσεις!
12: Μια φορά και έναν καιρό, σε μια πόλη που έτρεχε πιο γρήγορα από τους ανθρώπους της, όλοι ένιωθαν κουρασμένοι. Μέχρι που εμφανίστηκε το Supradin Energy Boost. Με βιταμίνες και μέταλλα που βοηθούν στη μείωση της κόπωσης, σου δίνει την ενέργεια που χρειάζεσαι για να μπεις ξανά στη δράση. Supradin Energy Boost. Η μαγική συνταγή για ενέργεια. Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
13: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg από την Power Health. Προηγμένη χημική μορφή για υψηλή απορρόφηση. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
3: Η Winsport FM 94,6.
1: Με ρωτάει ένας φίλος να του πω ότι αν σήμερα θα αλλάξει προπονητή ο Παναθηναϊκός. Δεν γνωρίζω, ρε φίλε, αν θα αλλάξει σήμερα προπονητή ο Ολυμπιακός, ο Παναθηναϊκός, αλλά κάπου πήρε το μάτι μου ότι είναι οι δικηγόροι του

0: Μας πήρε 5 χρόνια για να μάθουμε στον Ιάκουβα το μελιστάλλαχτο. Τώρα θα μας πάρει άλλα 5 χρόνια για να του μάθουμε τι να παραγγέλνει.
1: Δεν μην είσαι κρινιάρης, άνθρωπος τώρα γίνεται, λέμε την καλύτερη την καρδιά, μας κέρασε, έκανε μια ακόμα λάθος επιλογή, δεν πειράζει. Λάθος επιλογή στο μαγαζί, το μαγαζί είναι εξαιρετικό, έτσι, μην μπερδευτούμε.

0: Είχαμε και τις ομάδες που υποβιβάστηκαν. Δεν τα κατάφεραν τελικά ΑΕΛ και Πανσεραϊκός.
1: Ήταν και κάπως δίκαιο αυτό.
0: Ναι, αν και στο τελείωμα, στους τελευταίους 2-3 μήνες, νομίζω ότι η εικόνα του Πανσεραϊκού ήταν καλύτερη από το Αστέρα.
1: Okay.

Υπάρχει βέβαια ακόμα μια αγωνιστική. Τυπικά τα πράγματα. Την Πέμπτη στις 7 η ώρα, Τρόμητος, Πανσεραϊκός, Κηφισιά, ΑΕΛ Νόβιμπετ και Πανετολικός Αστέρας.

0: Καλησπέρα, ταπεινός Ντιλιβεράς εδώ. Ερωτήθηκε, λέει, ρωτήσε τον κύριο Τσόγο τι βλέπει με Arsenal και τον αγνώρισε με στυλ. Μήπως είναι το γούρι του. Μπα προφανώς ή δεν σε άκουσε ή άμα μόλις του είχες παραδώσει καφαγητό.
1: Ήταν εμποκομμένο.
0: Ναι, δεν επικοινωνούσε με τον γύρω κόσμο.
1: Ναι.

32 χρόνια κέντρο αθλητικού ρεπορτάζ, 30 χρόνια Sport FM, στο τρίτο συνέδριο All About Sports and New Media στις 10 Ιουνίου. Κορυφαία ονόματα συζητούν και σε συμβουλεύουν για το πώς τα μίντια αλλάζουν μέσα σε αυτές τις δεκαετίες. Θέλεις να πάρεις μέρος σε αυτό το συνέδριο εντελώς δωρεάν? Κάνε την εγγραφή σου τώρα στο 210-4831-108 ή μπαίνοντας στο info@trainhub.edu.gr και θα έχεις την ευκαιρία να διεκδικήσεις 2 υποτροφίες στο κέντρο αθλητικού ρεπορτάζ. Μην το σκέφτεσαι, ισχύει για νέους από 18 έως 30 ετών. Τραγουδάκι, μικροδιαφημιστικό, αθλητικό δελτίο ασφαλώς και επιστρέφουμε για τη δεύτερη ώρα της εκπομπής.

0: Η Winsport FM.
1: Top FM 102,4. Ζεις την είδηση, ζεις τη μουσική, ζεις τον αγώνα. Η βάση κάθε μεγάλου έργου ξεκινά από τα θεμέλια. Η τεχνική κατασκευαστική Λαουδίκος Group ανταποκρίνεται σε κάθε πρόκληση με συνέπεια και υπευθυνότητα, αναλαμβάνοντας χωματουργικά, ασφαλτικά, δημόσια και ιδιωτικά έργα, κατασκευές και ανακαινήσεις κατοικιών και επαγγελματικών χώρων και για καθαρό περιβάλλον, ενοικιάσεις κάδων για αποκομιδή μπαζών και σκουπιδιών άμεσα και οικονομικά. Τεχνική κατασκευαστική Λαουδίκος Group. Μιχαήλ Πετρίδη 51, Ρόδος. Τηλέφωνο 2 41 0 28 074. Αξία σε κάθε έργο. Όλα στο δικό σου στυλ. Το νέο ανακαινισμένο μας κατάστημα Ροντέο άνοιξε και σας περιμένει. Ανακάλυψε αντρικά και γυναικεία ρούχα από τα αγαπημένα σου brands. Levi's, Lee, Stuff, Wrangler, Petrol και πολλά ακόμα. Η ίδια διαχρονική ποιότητα με νέα ενέργεια. Έλα να φτιάξουμε ολοκληρωμένα looks για κάθε στιγμή της μέρας. Ροντέο, ο πιο fashion προορισμός για κάθε εμφάνιση που ξεχωρίζει. Γρηγορίου Λαμπράκη 35.
2: Γαλάζιο Restaurant and Beach Bar. Τα κοκτέιλ συναρπάζουν. Η κουζίνα μοναδική. Γαλάζιο. Γαλάζιο. Στο τραπέζι ή στην ξαπλώστρα. Και βράδυ και πρωί. Γαλάζιο. Γαλάζιο Restaurant and Beach Bar στο Φαλιράκι. Η πρόταση στο χρώμα της θάλασσας.
1: Από το 1982 στη Ρόδο, η εταιρεία Νικολάου Ανδρέας προσφέρει λύσεις σκίασης που ξεχωρίζουν. Με εμπειρία δεκαετιών και την εμπιστοσύνη μεγάλων ξενοδοχειακών μονάδων, επαγγελματιών του χώρου και ιδιωτικών κατοικιών, σκίαση εξωτερικού και εσωτερικού χώρου, τέντες παντός τύπου με όλα τα σύγχρονα συστήματα, κάθετα συστήματα ZIP για προστασία από τον ήλιο και τον αέρα, και ανεμοφράχτες. Η ποιότητα των υλικών, η σωστή

0: Ακούς ζωντανά τον σταθμό και μαθαίνεις με ένα κλικ τα πάντα. Ένα site, όλη η επικαιρότητα. topfm1024.gr. Κάθε κλικ. Ενημέρωση χωρίς καθυστέρηση. Πίνασες? Μην το σκέφτεσαι. Το Original Burger House είναι ανοιχτό από τις 10 το πρωί έως τις 11 το βράδυ. Ζουμερά μπιφτέκια, τραγανά crispy, αυθεντικές γεύσεις, χωρίς συμβιβασμούς. Original Burger House. Γιατί το σωστό μπέργκερ είναι μόνο original.
1: Αθλητική ενημέρωση από τον Big Win Sport FM στις 3 στο μικρόφωνο Νικόλας Ακτύπης. Βαρύ πρόστιμο το ύψος του οποίου υπερβαίνει σύμφωνα με το ρεπορτάζ τις 100.000 ευρώ επέβαλε η ΠΑΟΚ στους παίκτες της ομάδας μετά το απογοητευτικό φινάλε της σεζόν. Επιπλέον τους απαγορέθηκε να φύγουν σε διακοπές πριν την Πέμπτη με την προειδοποίηση πως όποιος το κάνει θα υποστεί κυρώσεις. Σε πολύ καλό δρόμο βρίσκονται τα έργα για τις εγκαταστάσεις του Παναθηναϊκού στο Βοτανικό, όπως τόνισε στον Sky ο Χάρης Δούκας. Το γήπεδο πηγαίνει εξαιρετικά, τρέχει και του ερασιτέχνη, δήλωσε ο Δήμαρχος Αθηναίων και συμπλήρωσε ότι θα βρεθεί τρόπος να διατηρηθεί στη λεωφόρο η ιστορική θύρα 13 μέσα στην εβδομάδα. Πιθανά οι εξελίξεις για το θέμα του προπονητή του Τρεφιλιού. Χάφι υψηλού επίπεδου, μεσοεπιθετικός και δεξιμπάκ. Οι μεταγραφικές προτεραιότητες της ΑΕΚ εν ώψη του καλοκαιριού μετά την κατάκτηση του πρωταθλήματος. Στο μνημείο για το θάνατο του Μιχάλη Κατσούρη στη Νέα Φιλαδέλφια πήγαν το τρόπαιο σήμερα οι άνθρωποι της Ένωσης. Το χτίσιμο της επόμενης σεζόν αρχίζει από σήμερα. Ο Ολυμπιακός με τους ερυθρόλευκους να είναι αποφασισμένοι να μην επαναλάβουν τα φετινά λάθη στον σχεδιασμό. Εντός της εβδομάδας αναμένεται να υπάρξει συνάντηση του Βαγγέλη Μαρινάκη με τον Χωσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ. Προς παραμονή στην τεχνική ηγεσία του Άρη και την επόμενη σεζόν, ο Μιχάλης Γρηγορίου. Μέσα στην εβδομάδα αναμένεται συνάντηση του Έλληνα προπονητή με τη διοίκηση των Κίτρινων, όπου εκτός απροόπτου οι δύο πλευρές θα επικυρώσουν τη συνέχεια της συνεργασίας τους. Για αλλίωση αποτελέσματος, το μάτς του Βόλου με τον Όφη κάνει λόγο ο Αχιλλέας Μπέος με αφορμή ακυρωθέν γκολ της ομάδας της Μαγνησίας. Καλό τον εισαγγελέα να ασκήσει δίωξη για πιθανή περίπτωση στοιχηματισμού τόσο στον Τζίλο όσο και στον Βαρίστα Κόκκινο, αναφέρει σε ανάρτησή του. Ο Άκης Χατζιαντωνίου είναι ο νέος τεχνικός του Φίνικα Σύρου. Οι νησιώτες ανακοίνωσαν την πρόσληψη του παλέμαχου Διεθνούς Άσου, ο οποίος ήταν μέλος του προπονητικού team της ομάδας την περίοδο 2014-2015. Έτοιμος για τη μεγάλη επιστροφή στον πάγκο της Ρεάλ έπειτα από 13 χρόνια ο Ζωσέ Μουρίνιο. Όπως αποκάλυψε ο Φαμπρίτσιο Ρωμάνο, υπάρχει προφορική συμφωνία για συμβόλαιο διετούς διάρκειας ανάμεσα στη Βασίλισσα και τον Special One, ο οποίος θα μεταβεί στη Μαδρίτη το επόμενο Σαββατοκύριακο για να υπογράψει. Σενάριο για Βασίλη Σπανούλη και Μπαρσελόνα στην Ισπανία. Σύμφωνα με δημοσίευμα, οι Μπλαουγκράνα εξετάζουν και τον Έλληνα προπονητή εκτός του Ίμπον Ναβάρο για την τεχνική ηγεσία της ομάδας σε περίπτωση αποχώρησης του Τσάβι Πασκουάλ. Για δεδομένη συμφωνία της Dubai BC με τον Αλφα Διαλό, κάνει λόγο ο Ιταλός δημοσιογράφος που υποστηρίζει ότι έχει υπογράψει ήδη συμβόλαιο στο οποίο υπάρχει όρος NBA out. Παράλληλα, η ομάδα φέρεται να έχει προσεγγίσει και τον Γκέρσον Γιαμπουσέλα, επιχειρώντας να τον πείσει να επιστρέψει μετά από μία διετία στην Ευρώπη. Επόμενη ενημέρωση από τον Big Win Sport FM σε μία ώρα. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά.
0: Το FM 102,4. Στην κορυφή του παιχνιδιού.
2: Υπάρχει μια φωνή που δεν σταμάτησε ποτέ. 30 χρόνια μεγαλώσαμε μαζί. Το FM 102,4. Έχεις επιχείρηση, προσφέρεις υπηρεσίες, θέλουμε να ακουστείς. Στη σωστή ώρα, με το κατάλληλο μήνυμα. Γιατί εδώ κάνουμε επικοινωνία. Με στρατηγική και αποτέλεσμα. Νέα συνδυαστικά πακέτα. Νέες μεγαλύτερες δυνατότητες. Κάλεσε στο 22410-68585 ή στείλε ναι στο Viber 6937-348-348. Top FM 102,4. 30 χρόνια στην κορυφή μαζί σου. Top FM 1024.gr.
3: Πάλι με τα χαρτιά της ασφάλειας παλεύεις.
4: Ναι, οι τιμές έχουν ανέβει πολύ στα ενοικιαζόμενα.
3: Πήγαινε στον Σπανουδάκη. Έχει τις καλύτερες τιμές στην αγορά για ενοικιαζόμενα οχήματα και για την αστική ευθύνη καταλυμάτων.
4: Αλήθεια, φεύγω τώρα!
3: Ασφάλειες Πανουδάκης. Ποιότητα στην κάλυψη, ασυναγώνιστες τιμές στην ασφάλιση της επιχείρησής σας. Ασφάλειες Πανουδάκης. Θα μας βρείτε στο κέντρο της Ρόδου, στην Αλεξάνδρου Διάκου 38. Τηλέφωνο 22410-38400. Κινητό 6940-640-635. Ανοιχτά όλη μέρα.
2: Συζητάς για μπάλα με την παρέα? Στείλε μήνυμα να τα πεις και σε εμάς. Σχόλιο, πάθος, ενημέρωση. Η ομάδα του Top FM σε περιμένει στο Viber. Στείλε στο 6937 348 348. Εσύ δίνεις την πάσα, μαζί βάζουμε γκολ. Top FM 102,4.

0: Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι, καλή εβδομάδα σε όλες και όλους. Αυτή τη στιγμή ξεκινάει η εκπομπή πέρα από το σκορ, όπως σε καθημερινή βάση εκτός Σαββάτου, Κυριακής και Αργιών. Στο μικρόφωνο ο Δημήτρης Δραγάτης, σήμερα 18 Μαΐου του 2026, στη ρύθμιση του ήχου ο Μιχάλης Παπαγεωργίου, σας υπενθυμίζω ότι θα πάμε μαζί περίπου μέχρι και τις 4, όταν θα συνδεθούμε και πάλι, όχι με το Sport FM, γιατί τον μπερδεύω πάντα αυτό, είναι ο Μανώλης Μπάτης Μιχάλη Παπαγεωργίου. Εντάξει, είναι ο Μανώλης Μπάτης και μετά ο Παύλος Ντοκουπίλ, ζητώ συγγνώμη, μετά με το Sport FM έχουμε ένα συνεχόμενο τρίωρο αθλητικών εκπομπών βεβαίως εδώ στο Dope FM για τη δική σας πληρέστερη ενημέρωση. Θα έχουμε την ευκαιρία να πούμε αρκετά πράγματα και σήμερα. Είχαμε και φιέστες αυτό το Σαββατοκύριακο, τόσο η Άλισσος, ο οποίος είναι ο πρωταθλητής στο πρωτάθλημα της πρώτης κατηγορίας, όσο και οι Πάνθηρες, οι οποίοι ανεβαίνουν για πρώτη φορά στην ιστορία τους στην Α κατηγορία, ακολουθώντας τον Ατρόμητο Δημηλιάς που έκανε πρώτος φιέστα πριν λίγες ημέρες, που επίσης ανεβαίνει στην Α κατηγορία. Η ομάδα του Ατρομήτου επιστρέφει μετά από πάρα πολλά χρόνια, όπως έχουμε ξαναπεί, στο πρωτάθλημα. Έχουμε μπροστά μας και τον τελικό του κυπέλου μεθαύριο Τετάρτη στο Δημοτικό Στάδιο Ρόδου Διαγόρας, ανάμεσα στον Φίβο Κρεμαστής και τον Ευκλής Ορονής. Νομίζω ότι θα είναι μια πολύ ενδιαφέρουσα εβδομάδα, καθότι ξεκινάνε ουσιαστικά και οι προγραμματισμοί σιγά σιγά των ομάδων εν ώψη της νέας χρονιάς, ιδιαίτερα των ομάδων που έρχονται από τη δεύτερη κατηγορία, όπως δηλαδή οι Πάνθηρες και ο Ατρόμητος Δημηλιάς, που θα μπουν σε διαδικασία να οργανωθούν για τη νέα χρονιά, ούτως ώστε να παρουσιάσουν το πρόσωπο που θέλουν να παρουσιάσουν στη μεγάλη κατηγορία του νομού. Υπάρχει και η είδηση ότι δεν υποβιβάζεται κανείς άλλος από τη δεύτερη κατηγορία πέραν των ομάδων που είναι στην τελευταία θέση, δηλαδή του Απόλλωνα Απολλώνων που έτσι κι αλλιώς αποχώρησε από το πρωτάθλημα και της Αθλέτικο Αφάντου που επίσης αποχώρησε, ο ΑΣ Χάλκης και ο Δαμάγητος Θεολόγου, παρά το ότι τερμάτισαν στην προτελευταία θέση των ομίλων τους, παραμένουν στη δεύτερη κατηγορία Δωδεκανήσου, και αυτή είναι μια είδηση που συζητιέται το τελευταίο διάστημα για κάποιους λίγο πολύ ίσως αναμενόμενοι. Εντάξει, δεν ξέρω, αλλά είναι μια έτσι σημαντική είδηση. Και οι δύο ομάδες θα παραμείνουν στο πρωτάθλημα της δεύτερης κατηγορίας. Δεν θα γίνει δηλαδή το παιχνίδι μπαράζ ανάμεσα στον ΑΣ Χάλκης και τον Δαμάγητο Θεολόγου, παιχνίδι που θα έκρινε υποτίθεται την παραμονή, έτσι. Υπενθυμίζω ότι από την Α κατηγορία υποβιβάστηκε ο Νικαγόρας Κεφάλου και η Αθλητική Ένωση Λέρου, οπότε θα συνεχίσουν κανονικά στην δεύτερη κατηγορία ο ΑΣ Χάλκης και ο Δαμάγητος Θεολόγου. Θα τα πούμε σε λίγο με τον ΑΣ Χάλκης. Θα έχουμε την ευκαιρία να κάνουμε μια κουβέντα για μια ομάδα η οποία στηρίζεται σε μια συγκεκριμένη φιλοσοφία εδώ και πάρα πολλά χρόνια, που έχει να κάνει με τα νεαρά παιδιά. Αυτό το μοντέλο ακολουθήθηκε πιστά και φέτος στο πρωτάθλημα της δεύτερης κατηγορίας, όπου νεαροί παίκτες απαρτίζουν το ρόστερ, και νομίζω ότι είναι και μια σημαντική ηθική δικαίωση αυτός ο μη υποβιβασμός, το μη μπαράζ εν πάση περιπτώσει, που θα οδηγούσε στον υποβιβασμό μιας εκ των δύο. Ίσως είναι και μια δικαίωση και μια πολύ χαρμόσυνη έτσι είδηση για τα νεαρά αυτά παιδιά του ΑΣ Χάλκης, που δεν θα μπουν σε διαδικασία να διεκδικήσουν την παραμονή τους. Παραμένουν στη δεύτερη κατηγορία, και αυτό είναι και ένα ηχηρό μήνυμα επιπλέον για το πώς πρέπει να λειτουργεί μια ομάδα στο τοπικό ερασιτεχνικό πρωτάθλημα. Και όπως έχω ξαναπεί και άλλες φορές μέσα από αυτό εδώ το μικρόφωνο, και μου δίνεται δυνατότητα για μια ακόμη φορά να το κάνω, ο ΑΣ Χάλκης νομίζω ότι και στο κομμάτι αυτό φιλοσοφίας δηλαδή και οργάνωσης ενός ερασιτεχνικού ποδοσφαιρικού συλλόγου, μας δείχνει το δρόμο, δείχνει το δρόμο και στους υπόλοιπους, όπως τον είχε δείξει τον δρόμο και όσον αφορά τις γηπεδικές εγκαταστάσεις, έχοντας το δικό της γήπεδο, το οποίο αποτελεί μια αθλητική κυψέλη. Αλλά να μην πω εγώ περισσότερα, μαζί μου στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής είναι ο πρόεδρος του συλλόγου, ο Μανώλης Συντυχάκης. Τον ευχαριστώ που είναι εδώ και αποδέχθηκε την πρόσκλησή μου να τα πούμε λίγο για την ομάδα, η οποία παραμένει στη δεύτερη κατηγορία. Πρόεδρε, καλησπέρα. Καλή εβδομάδα.
1: Καλησπέρα. Καλησπέρα, Δημήτρη. Καλή εβδομάδα σε όλους.
0: Να σε καλά, συγχαρητήρια να πω, γιατί τελικά μένετε στην κατηγορία, δεν θα πάτε σε παιχνίδι μπαράς. Είπα στον πρόλογό μου ότι μήπως αυτό είναι και μια δικαίωση για τους νεαρούς που δεν θα μπουν σε διαδικασία ενός κρίσιμου αγώνα όπου θα πεζόταν όλη χρονιά. Δεν ξέρω αν συμφωνείς.
1: Συμφωνώ, γιατί όντως είχαν τα παιδιά πολύ μεγάλη επιβάρυνση όλη τη χρονιά και είχαν δύσκολο πρόγραμμα, δυσκολεύτηκαν, είδαμε και εμείς τα προβλήματα που προέκυψαν. Οπότε και για αυτούς είναι μια δικαίωση ότι δεν θα μπουν σε αυτό το μαθήριο της παραμονής, ναι, για φέτος τουλάχιστον.
0: Ναι, του ενός αγώνα, του μια και έξω, ας πούμε. Ενός,
1: εντάξει, ο οποίος ήταν βέβαια 50-50, έτσι.
0: Ναι, 50-50. Ναι, σίγουρα. Αλλά επειδή πρόκειται για νεαρούς κυρίως ποδοσφαιριστές, νομίζω ότι θα είχαν μια περισσότερη ψυχολογική επιβάρυνση. Νομίζω, αν δεν κάνω λάθος τώρα. Έτσι το αντιλαμβάνομαι εγώ.
1: Μπορεί.
0: Ναι.
1: Μπορεί.
0: Εντάξει, είναι σημαντικό πάντως.
1: Πάντως το αποτέλεσμα, ναι, είναι σημαντικό. Μας χαροποιεί και εμάς ιδιαίτερα. Δεν θα μπουν και τα δικά μας παιδιά σε αυτή τη δοκιμασία. Οπότε θα προχωρήσουμε για τον προγραμματισμό της επόμενης χρονιάς, που θεωρώ ότι θα είναι πολύ πιο καλύτερα από την προηγούμενη χρονιά. Γιατί κάθε χρόνο, όπως είπες και εσύ πριν, βλέπουμε, μπαίνουμε σε ρίσκο για την ομάδα χωρίς να σκεφτόμαστε θέσεις ή βαθμολογίες.
0: Ναι.
1: Με σκοπό βέβαια τη διατήρηση των νέων παιδιών στην ομάδα, στη μεγάλη ομάδα της Χάλκης.
0: Σωστά. Είναι ένα μοντέλο που ακολουθείτε πολλά χρόνια. Δεν ξέρω, αρκετά. Έτσι κάνοντας, ναι, αρκετά χρόνια, κάνοντας μια συνολική αποτίμηση, τι θα έλεγες επ' αυτού, επειδή ξέρεις μπαίνει και μεγάλη κουβέντα εδώ για το πώς πρέπει να λειτουργούν οι ομάδες, να στηρίζονται τα μικρά παιδιά και πάει λέγοντας, έτσι.
1: Το έχουμε ξαναζητήσει, εμείς το δουλεύουμε, το παλεύουμε, το διαμορφώνουμε, το αλλάζουμε κάθε φορά, βέβαια στο ίδιο μοτίβο ή στην ίδια βάση. Είναι δύσκολο. Είναι δύσκολο και είναι και δύσκολο και απαιτητικό για τα νέα παιδιά. Για τα νέα παιδιά είναι δύσκολο, γιατί αγωνίζονται το 90% των ομάδων, είναι μεγαλύτεροι, έμπειροι, σε ηλικία ποδοσφαιριστές, πολύ πιο δυνατοί στο σωματότυπό του. Οπότε πάντα υπάρχει απογοήτευση, ειδικά όταν έχει αποτελέσματα αρνητικά. Δεν βλέπουμε βέβαια να ακολουθείτε από πολλές ομάδες, σχεδόν μάλλον από ελάχιστες.
0: Σχεδόν από καμία, ναι, εντάξει, ναι. Όχι καμία, αλλά έχει κάποιους.
1: Ελάχιστες ομάδες το χρησιμοποιούν σε ένα βαθμό με 2-3 μικρούς και να αλλάσουν.
0: Αυτό, ναι, αυτό, ναι, πραγματικά. Είναι ελάχιστες ομάδες.
1: Εκεί έχουν καταλήξει περισσότερες ομάδες. Δεν ξέρω, και εμείς φέτος θα δούμε πώς θα διαμορφώσουμε σαν βάση για να βοηθήσουμε τα νέα παιδιά, για να μην απογοητεύονται, γιατί βλέπω απογοητεύσεις αρκετές φορές. Βέβαια, είναι και ότι κάποια παιδιά τα οποία έχουν αγωνιστεί σε εμάς και για δεύτερη χρονιά, βλέπω ότι έχουν πολύ μεγαλύτερη εξέλιξη. Έτσι, πολύ μεγαλύτερη εξέλιξη, που δεν νομίζω ότι αν ήταν στις κατηγορίες των Ακαδημιών θα την είχαν αυτή την εξέλιξη σε τόσο μικρό διάστημα.
0: Σωστό. Εσάς, σαν διοίκηση, σας γεμίζει αυτή η φιλοσοφία?
1: Εμείς σαν διοίκηση φυσικά και μας γεμίζει, γι' αυτό και την στηρίζουμε τα τελευταία χρόνια. Μας στεναχωρεί για τα νέα παιδιά καμιά φορά που είναι απογοητευμένα. Προσπαθούμε να διατηρήσουμε σε αυτή τη ψυχολογία πιο υψηλή. Απλά είναι δύσκολο, είναι δύσκολο. Το καταλαβαίνεις εσύ και το βλέπουμε και εμείς αρκετές φορές, είναι δύσκολο.
0: Ναι. Ναι, θέλει.
1: Η φιλοσοφία είναι αυτή, δεν θα αλλάξει. Δηλαδή μπορεί να βοηθηθούν με εμπειρότερους παίκτες, ναι, αλλά η φιλοσοφία είναι να δοκιμάζονται όλα τα νέα παιδιά που είναι στις ακαδημίες και αυτούς και εκτοπόσων ακαδημίων. Διαφορετικά θα ετοιμάζουμε ποδοσφαιριστές και θα τους δίνουμε σε ομάδες δεξιά-αριστερά να συνεχίζουν την πορεία τους.
0: Ναι. Και αυτό είναι μια μεγάλη κουβέντα για το πώς λειτουργούν οι ακαδημίες και πώς θα πρέπει να λειτουργούν. Σίγουρα δεν το συζητώ και αυτό μπαίνει στο κάδρο πάρα πολύ. Γενικά υπάρχουν τέτοια θέματα στο ποδόσφαιρο της περιοχής μας, Πρόεδρε, και απασχολούν πάρα πολύ κόσμο, έτσι. Η οργάνωση μιας ομάδας, η φιλοσοφία, οι στόχοι, οι νεαροί, οι ακαδημίες. Είναι μεγάλες κουβέντες. Αυτές όμως πρέπει να τις δούμε.
1: Εμείς τις βλέπουμε.
0: Ναι, το ξέρω. Το ξέρω. Συνολικά το πρέπει να τις δούμε. Ναι, εννοώ συνολικά. Δηλαδή πρέπει να κάτσουμε όλοι μαζί σε ένα μεγάλο τραπέζι και να συζητήσουμε το μέλλον του τοπικού ποδοσφαίρου. Ποιο είναι, ποιο θέλουμε να είναι. Γιατί η αλήθεια είναι ότι δεν πάμε πολύ καλά και δεν πάει και ο κόσμος στα γήπεδα. Δηλαδή βλέπουμε παιχνίδια αλφα κατηγορίας, δεν έχει κόσμο μέσα. Είναι ελάχιστοι αυτοί που έχουν απομείνει που πηγαίνουν.
1: Σίγουρα και σε λεγόμενα ντέρμπι που παλαιότερες χρονιές βλέπαμε κόσμο σε αγώνες αλφα κατηγορίας, δεν το βλέπουμε τα τελευταία 2-3 χρόνια. Τα τελευταία 2-3 χρόνια δεν βλέπουμε αυτή την ένταση του κόσμου.
0: Σε προβληματίζει αυτό?
1: Βέβαια. Βέβαια.
0: Όπως και πάρα πολύ κόσμο, νομίζω το θέμα αυτό της παρουσίας του κόσμου, δεν ξέρω, είναι πραγματικά ιδιαίτερα προβληματικό.
1: Ακόμα και σε εμάς, ναι, που είναι και τα παιδιά νέα και πάλι δεν ακολουθούν ούτε οι γονείς να ακολουθούν τους περισσότερους αγώνες. Δεν ξέρω, ο κόσμος ίσως έχει άλλα προβλήματα, δεν τον ενδιαφέρει το ποδόσφαιρο, δεν έχει το χρόνο.
0: Ναι. Α, ούτε οι γονείς έρχονται σε εσάς, δηλαδή δεν είστε ικανοποιημένοι.
1: Όχι, μα δεν έρχονται οι περισσότεροι γονείς.
0: Δηλαδή απλά έρχονται, αφήνουν τα παιδιά τους εκεί να κάνουν την προπόνησή τους και τέλος, μετά δεν πατάνε στα παιχνίδια, ας πούμε, έτσι.
1: Ναι, δεν λέω ότι δεν θέλουν, δεν υπάρχει χρόνο, δεν υπάρχει ενδιαφέρον.
0: Ναι. Ναι, είναι ένας προβληματισμός πάντως, αντιλαμβάνουμε. Άρα είναι γενικότερο το πρόβλημα, το οποίο πρέπει να κάτσουν να το δουν οι υπεύθυνοι και οι ομάδες σίγουρα. Ωστόσο, βλέπεις μια υγεία που βγαίνει από την ομάδα της Χάλκης, έτσι, με τα τόσα παιδιά, με το δικό της γήπεδο, το συγκεκριμένο πρόγραμμα προπονήσεων, τα αποδυτήρια, τα ωραία, όλα αυτά παίζουν σημαντικό ρόλο.
1: Εμείς είμαστε τυχεροί, ειλικρινά να το λέω, σαν διοίκηση που στα τελευταία χρόνια ήμασταν σχεδόν την ίδια διοίκηση, που ζήσαμε αυτή τη δημιουργία του γηπέδου, των ακαδημιών και την εξέλιξη. Αυτό που είχαμε ονειρευτεί σιγά σιγά παίρνει ωστά.
0: Ναι.
1: Και αυτή είναι η ευχαρίστησή μας. Αυτή είναι η ευχαρίστησή μας, να πηγαίνουμε σε ένα γήπεδο το οποίο είναι γεμάτο παιδιά καθ' όλη τη διάρκεια του απογεύματος, γεμάτο. Αυτό ονειρευτήκαμε και αυτό κάναμε.
0: Ναι.
1: Οπότε με τι άλλο ευχαριστημένοι είμαστε και ικανοποιημένοι, γιατί βλέπουμε αυτό που δημιουργήσαμε λειτουργεί και θα λειτουργήσει ακόμα καλύτερα στο μέλλον.
0: Ναι. Από εδώ και πέρα ο μεγάλος στόχος ποιος είναι? Είναι να διεκδικήσετε για παράδειγμα την άνοδο στην πρώτη κατηγορία με δικά σας παιδιά, με νεαρά παιδιά που κάποια στιγμή...
1: Το θέλει χρόνο. Αυτό είναι ένα στόχος. Ναι. Βέβαια είναι ακόμα αρκετά νωρίς. Δηλαδή αυτό έχει ένα πλάνο τετραετίας που έχει ξεκινήσει και πάει σιγά σιγά. Πάντα συνεργασία με τον υπεύθυνο των ακαδημιών και ο προπονητής της ομάδας. Βλέπουμε κάθε χρόνο ποια παιδιά μπορούν να προχωρήσουν και να σταθούν στη μεγάλη ομάδα και αμέσως απορροφούνται από τη μεγάλη ομάδα. Μακάρι, είναι βέβαια μια δύσκολη ηλικία, γιατί μετά τα 17 τα περισσότερα παιδιά φεύγουν για σπουδές, αλλά σταματάνε με προτεραιότητες άλλες, οπότε δεν είναι πάντα εύκολο να γίνει αυτή η συνέχεια.
0: Ναι. Κάποια στιγμή δηλαδή σταματάει αυτό όταν κάποιος 17χρονος πρέπει να φύγει για σπουδές 18, ας πούμε.
1: Μα και εμείς. Από το 2015 ξεκινήσαμε η Ακαδημία μας. Βλέπεις ότι κάποια παιδιά έφτασαν στην ηλικία τώρα και σταμάτησαν. Γιατί έχουν φύγει για σπουδές, οπότε δεν μπορούν να ακολουθήσουν. Παρότι θα ήθελα να είναι στην πρώτη ομάδα, δεν μπορούν να είναι γιατί είναι εκτός ρόλου. Οπότε δεν μπορεί να τα αλλάξει αυτό.
0: Ναι. Άρα κάποια στιγμή, δηλαδή, αν θελήσετε να πάτε στην Α κατηγορία, θα μπουν και κάποιες περισσότερες μεταγραφές μέσα. Θα έρθουν κάποιοι πιο εμπειροί.
1: Θεωρώ πως ναι. Μακάρι να έχουμε το υλικό και να μην χρειαστεί. Μακάρι. Αυτός είναι ο σκοπός μας. Να μην χρειαζόμαστε ποδοσφαιριστές από άλλες ομάδες ή έμισθους ποδοσφαιριστές που να μην χρειάζονται σωματείο.
0: Ναι, ναι.
1: Γιατί και αυτό είναι ένα πρόβλημα για τα σωματεία. Όπως Είναι πρόβλημα και τα διαδικαστικά. Δηλαδή έχουν αλλάξει τα διαδικαστικά για να είσαι σωματείο πλέον. Δεν είναι απλά μια σφραγίδα και ξεκινά και γίνω σωματείο.
0: Σωστά.
1: Έχεις πολλές υποχρεώσεις διαδικαστικές.
0: Σωστό και αυτό. Είναι και αυτό μια σημαντική παράμετρο.
1: Για να γίνει αγώνα χρειάζεται αδειοδότηση κάθε φορά, κάθε αγώνα πρέπει να πάνεις αδειοδότηση για να γίνει αγώνα της Κυριακής.
0: Ναι.
1: Πράγματα που είναι πρωτόγνωρα, δεν είχαμε ξαναζήσει.
0: Ναι, ναι. Έχει πιο πολύ τρέξιμο, πιο πολύ γραφειοκρατία και πιο πολύ έλεγχο. Σωστά. Έτσι, πιο πολύ έλεγχο.
1: Σωστό. Ναι. Μα δεν διαφωνούμε στο έλεγχο, να υπάρξει ο έλεγχο. Αλλά η γραφειοκρατία δεν μπορεί να είναι σε ένα τεχνικό αθλητικό σωματείο να έχει γραφειοκρατία. Αν χρειάζεται δηλαδή λογιστή, γραμματέα. Γίνεται επιχείρηση πλέον.
0: Τόσο πολύ, πάει προ τα εκεί δηλαδή.
1: Εκεί θα πάει.
0: Ναι. Φαντάζομαι αυτό δεν σε γεμίζει και είναι κάτι που δεν το ήθελες ως παράγοντας του ποδοσφαίρου. Δεν το φανταζόσουν κάποτε πριν αρκετά χρόνια που είχες εμπλακεί.
1: Όχι, καμία σχέση.
0: Ναι. Ναι. Άρα μιλάμε για φακέλωμα τώρα, πρόεδρε, κανονικό φακέλωμα.
1: Αυτό ισχύει, Δημήτρη μου. Ναι. Από τη στιγμή που είσαι εγγεγραμμένο στο κούρο σε Γενική Γραμματέα Αθλητισμού, τα πάντα γνωρίζει το Υπουργείο. Δεν αλλάζει κάτι. Απλά τώρα πάμε και εβδομαδία, δεν ξέρω αν το παρακολουθήσατε. Τώρα τους τελευταίους αγώνες για να γίνει η διεξαγωγή του αγώνα, πρέπει να πάρουμε άδεια κάθε εβδομάδα.
0: Σε κάθε παιχνίδι. Την
1: σε κάθε. Να μπορείς να διεξαχθεί ο αγώνας κανονικά στο γήπεδο που στην έδρα μας ή άλλες εβδομάδες στις έδρες μας.
0: Ναι. Να εξηγήσουμε λίγο τι σημαίνει να πάρουμε άδεια, ποια είναι η διαδικασία, για να καταλάβει και ο κόσμος που μπορεί να μην ξέρει αυτή τη στιγμή που μας ακούει. Τι κάνετε δηλαδή, έρχεται κάποια επιτροπή.
1: Σε εμάς είναι λίγο διαφορετικά, γιατί δεν ανήκει στο Δήμο. Το γήπεδο δεν ανήκει στο Δήμο. Δεν είναι δημοτικό το γήπεδο, είναι ιδιωτικό.
0: Σωστά.
1: Το ίδιο είναι και στα άλλα γήπεδα. Βέβαια, με άλλη διαφορά.
0: Mm-hmm.
1: Εμείς για μία πενταετία παίρνουμε άδεια λειτουργίας του γηπέδου, ναι. Το οποίο εξετάζονται τα θέματα ασφαλείας, πυρ ασφάλειας, ιατρικά, οτιδήποτε πρέπει να παρέχει βάσει νόμου το γήπεδο, να είναι ασφαλές για τους αθλητές και τους
0: συμμετέχονται όσοι παρισταμένους.
1: Και στις εξέδρες, είναι εξέδρες είτε είναι ο αγωνιστικός χώρος, η οποία ανανεώνεται κάθε χρόνο.
0: Ναι.
1: Άρα, στην περίπτωση που δεν έχει λήξει άδεια, δεν μπορεί να διεξαχθεί αγώνα.
0: Ναι.
1: Αυτό αφορά όλα τα γήπεδα πλέον.
0: Mm-hmm.
1: Βέβαια, η άδεια είναι για ένα χρόνο, αλλά εμείς παίρνουμε κάθε εβδομάδα ειδική άδεια με υπεύθυνη δήλωση του σωματείου ότι αναλαμβάνει τον αγώνα και οτιδήποτε προκύψει έχει ευθύνη του σωματείου.
0: Άρα, κάνετε και πάντα καμιά υπεύθυνη δήλωση κάθε εβδομάδα όταν παίζετε εντός έδρας.
1: Μια υπεύθυνη δήλωση, ναι. Υπεύθυνη δήλωση μέσω Google, στο οποίο επίσης να δούμε και την άδεια λειτουργίας του γηπέδου, καθώς και τον αγώνα που θα διεξαχθεί. Με ποιες ομάδες θα είναι και την ώρα.
0: Ναι. Κατανοητό. Και είναι μια διαδικασία που ακολουθούν όλες οι ομάδες που αγωνίζονται εντός έδρας.
1: Φυσικά.
0: Ναι, ναι. Μάλιστα. Μιλώντας γενικότερα φέτος για τη δεύτερη κατηγορία, για να κλείσουμε με αυτό, τι θα έλεγες, πώς είδες τον όμιλο αυτό στον οποίο συμμετείχε.
1: Ο δικός μας ήταν λίγο πιο δυνατός από ό,τι είδαμε με τον επόμενο, από τον άλλο όμιλο, του Β' όμιλο.
0: Mm.
1: Ήταν πιο ισχυρές ομάδες, ήταν πιο διεκδικητικές. Δηλαδή, εμείς είχαμε, αν εξαιρέσουμε τον πρωταθλητή από εκεί, τους Πάνθηρες, είχαμε δυνατές ομάδες όπως ήταν η Κοσκινού, ήταν ο πρωταθλητής
0: ο Ατρόμητος.
1: Yeah. Είχε τα χωριά όπως ήταν η Λάρδος, ήταν
0: η Λίνδος,
1: τα Μάσαρη. Ναι, και ομάδες με εμπειρία και με ποδοσφαιριστές άλλων κατηγοριών. Ήταν δύσκολος ο όμιλος. Θεωρώ ότι ήταν πιο δύσκολος από τον άλλον. Μην αντικείσω και τις άλλες κατηγορίες, αλλά και βαθμολογικά αν το δεις φαίνεται.
0: Ναι. Ναι, ήταν ένα πιο ανταγωνιστικό πρωτάθλημα σε σχέση με τον άλλο όμιλο, σίγουρα. Αυτό είναι αλήθεια. Κρίθηκε ο τίτλος στην τελευταία αγωνιστική και αυτό λέει πολλά. Εντάξει, ναι, ήταν ένας όμιλος με suspense, θα έλεγα.
1: Σωστά. Μα άλλαζε συνέχεια ο πρωταθλητής, άλλαζε συνέχεια. Έχει τρεις-τέσσερις αλλαγές ο πρωταθλητής. Άλλο τα Χριστούγεννα, άλλο τον Φεβρουάριο. Και τελευταία ήταν με Βαγόρας με τον
0: Ατρόμητο. Ναι.
1: Με τον Ατρόμητο στο τελευταίο παιχνίδι κρύβηκε πάλι.
0: Σωστά, ναι. Στην τελευταία αγωνιστική. Τα
1: ήταν
0: παιδιά.
1: Πιο δύσκολος όμως,
0: ναι, ναι. Τα παιδιά πήραν σημαντικές εμπειρίες σίγουρα. Δεν ξέρω, το ρόστερ πάνω κάτω θα είναι το ίδιο, έτσι. Όλα αυτά τα παιδιά μένουν προφανώς ή φεύγουν κάποιοι τώρα.
1: Κάποια παιδιά είναι στην ηλικία που πάνε για σπουδές. Τώρα θα γίνει μια επαφή ξανά με τα παιδιά, να δούμε το ρόστερ ποιο θα είναι. Περιμένουμε και την εισήγηση και από τον προπονητή μας, τον Γιώργο τον Ποδρανά, καθώς και από τον Λάζαρο που είναι τεχνικό διευθυντής
0: το Θρομουλόπουλο.
1: Ομάδο, ναι. Οπότε θα γίνει μια απόφαση, θα γίνει μια συγκέντρωση να πάρουν τις αποφάσεις.
0: Δεν έχει ξεκαθαρίσει ακόμα ποιος θα είναι προπονητής ή αυτό είναι, θα μείνει ο Γιώργος ο Μπόσγανας, είναι κάτι που έχετε ήδη αποφασίσει.
1: Εντάξει, δεν έχει, περιμένουμε, η τελική έκθεση είναι μέσα στην εβδομάδα μας. Έτσι, να δούμε τι ακριβώς ζητάει, γιατί μπορεί να θέλει ο Γιώργος να είναι μαζί μας. Εμείς μπορεί να θέλουμε να θέλει ο Γιώργος.
0: Ναι, ναι. Εντάξει, ναι, αυτό λέω. Δεν είναι ξεκάθαρο ακόμα, αλλά προφανώς υπάρχει διάθεση.
1: Δεν είχαμε κανένα πρόβλημα με τον Γιώργο. Θα τον θυμούμε και σαν προπονητή και τα χρόνια που συνεργαστήκε στο παρελθόν της Ακαδημίας μας. Περιμένουμε την έκθεση, περιμένουμε τι ακριβώς θα συζητήσουμε και τι θα θέλουμε από τις δύο μεριές για να γίνει και τελική μας απόφαση.
0: Κατανοητό, κατανοητό. Λοιπόν, δεν έχω κάτι άλλο, δεν ξέρω αν θέλεις να προσθέσεις κάτι.
1: Όχι, σε ευχαριστώ πολύ, να είσαι καλά.
0: Εγώ ευχαριστώ, καλή εγώ. Χαιρετώ, χαιρετώ.
1: Καλή
0: δύναμη στην ομάδα, χαιρετώ. Λοιπόν, ο πρόεδρος του ΑΣ Χάλκης, ο Μανώλης Ιντιχάκης, ήταν μαζί μας για μια ομάδα που όπως ακούσατε ακολουθεί πιστά αυτό το μοντέλο με τη χρησιμοποίηση αρκετών νεαρών ποδοσφαιριστών, το οποίο σίγουρα δεν είναι εύκολο όπως το ακούσατε και από τον πρόεδρο. Υπάρχουν δυσκολίες στην πορεία. Υπάρχουν παιδιά τα οποία φεύγουν για σπουδές, που σημαίνει ότι δεν μπορούν να στελεχώσουν το ρόστερ, άρα πρέπει να αντικατασταθούν από άλλα παιδιά. Εντάξει, είναι ένα δύσκολο μοντέλο και αυτό, όμως είναι ένα μοντέλο που μπορεί να βγάλει υγεία και σε τελική ανάλυση μπορεί να βοηθήσει πάρα πολύ το δωδεκανησιακό ποδόσφαιρο για να αλλάξει προφίλ και να δούμε και κάτι καλύτερο τα επόμενα χρόνια. Είναι 3:30 ώρα, όπως δείχνει το ρολόι εδώ στο στούντιο 1 του Top FM. Πάμε στο απαραίτητο διαφημιστικό διάλειμμα, αφού ακούσουμε πρώτα και το δελτίο ειδήσεων και θα τα πούμε σε λίγο.
2: Σε τίτλους στον Top FM 102,4.
3: Ειδήσεις στον Top FM με τον Δημήτρη Δραγάτη. Μητέρα και κόρη 57 και 26 ετών με καταγωγή από τη Ρόδο είναι τα θύματα του τροχαίου δυστυχήματος που σημειώθηκε χθες το απόγευμα στην περιοχή Αβάντου της Ρόδου έπειτα από σύγκρουση με άλλο όχημα. Στο δεύτερο όχημα με το οποίο υπήρξε η σύγκρουση επέβαιναν πατέρας και γιος, καθώς επίσης και ακόμα μια γυναίκα, οι οποίοι τραυματίστηκαν και μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο για να τους παρασχεθούν οι πρώτες βοήθειες. Ο οδηγός μετά την παροχή των πρώτων βοηθειών κρατείται από τους αστυνομικούς. Σε βάρος του οδηγού του δεύτερου αυτοκινήτου έχει ασκηθεί ποινική δίωξη και αναμένεται σήμερα να οδηγηθεί στην αρμόδια εισαγγελική αρχή. Άρχισαν σήμερα οι προαγωγικές και απολυτήριες εξετάσεις στα λύκεια της Επικράτειας. Οι προαγωγικές εξετάσεις για την πρώτη και δευτέρα λυκείου θα διεξαχθούν έως τις 12 Ιουνίου. Ως καταληκτική ημερομηνία έκδοσης αποτελεσμάτων έχει οριστεί η 19η Ιουνίου. Για τους μαθητές και τις μαθήτριες της τρίτης λυκείου, οι απολυτήριες εξετάσεις θα ολοκληρωθούν τη Δευτέρα 25η Μαΐου, καθώς στη συνέχεια θα πραγματοποιηθούν οι πανελλαδικές εξετάσεις. Καταληκτική ημερομηνία έκδοσης αποτελεσμάτων για τις απολυτήριες εξετάσεις είναι 27η Μαΐου. Το νέο ειδικό χωροταξικό πλαίσιο για τον τουρισμό, το οποίο βρίσκεται σε δημόσια διαβούλευση έως τις 25 Μαΐου, θα είναι το κεντρικό θέμα συντακτικής συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Νοτίου Αιγαίου, η οποία θα πραγματοποιηθεί την 5η 21 Μαΐου στις 2:30 το μεσημέρι. Την παραχώρηση της διαχείρισης του κτηριακού συγκροτήματος του Παλαιού Νοσοκομείου στην περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου αποφάσισε κατά την τελευταία συνεδρίασή του το Διοικητικό Συμβούλιο του Γενικού Νοσοκομείου Ρόδου. Στις 27 Μαΐου θα ξεκινήσει η υποβολή αιτήσεων από τους ενδιαφερόμενους γιατρούς για την κάλυψη των 23 θέσεων που προκηρύσσει το Υπουργείο Υγείας για το Νοσοκομείο της Ρόδου. Η προθεσμία λήγει στις 12 το μεσημέρι της 17ης Ιουνίου. Ο Φορέας Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων, σε συνεργασία με την Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου, συνεχίζει τη διάθεση κομποστοποιητών στη Ρόδο. Σήμερα η διανομή θα γίνει στις κεντρικές πλατείες των περιοχών Λάρδου και Πεύκων έως τις 6 το απόγευμα. Ο Κολοσσός γνώρισε την ήττα από τον Ολυμπιακό στο γήπεδο της Καλυθέας και στο δεύτερο μεταξύ τους παιχνίδι για τα play-off της Greek Basketball League με 58-97, αποκλείστηκε από τη συνέχεια των αγώνων και ολοκλήρωσε τις αγωνιστικές του υποχρεώσεις στη φετινή σεζόν. Γενικά έφριος με αραιές νεφώσεις θα είναι σήμερα ο καιρός στα Δωδεκάνησα. Οι άνεμοι θα πνίγουν από βόρειες διευθύνσεις, ένταση 3 με 5 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 16 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Για όλες τις ειδήσεις μπορείτε να ενημερώνεστε από την ιστοσελίδα του σταθμού το topfm1024.gr.
2: Ήταν οι ειδήσεις σε τίτλους στον Top FM 102,4.
4: Φάσεις, γκολ, ένταση στα κόκκινα. Μόνο εδώ, μόνο εδώ, μόνο τώρα, μόνο τώρα. Top FM 102,4. Το παιχνίδι παίζεται εδώ.
5: Συμπολίτες και συμπολίτισσες, ήρθε η ώρα να αλλάξουμε τραπέζι. Κουραστήκατε από υποσχέσεις χωρίς γεύση, από προγράμματα που σερβίρονται κρύα? Στην Ινομαρχία μαγειρεύουμε με γευστική πολιτική. Δεσμευόμαστε για ανάπτυξη στο πιάτο σας, για ποιότητα σε κάθε μπουκιά και για διαφάνεια σε κάθε ποτήρι.
6: Άλλες
5: στην υγειά μας. Ινομαρχία, στην πλατεία Καλυθιών. Τηλέφωνο 22 410 85 726. Ψήφισε με το ποτήρι σου.
4: Συζητάς για μπάλα με την παρέα? Στείλε μήνυμα να τα πεις και σε μας. Σχόλιο, πάθος, ενημέρωση. Η ομάδα του Top FM σε περιμένει στο Viber. Στείλε στο 6937-348-348. Εσύ δίνεις την πάσα, μαζί βάζουμε γκολ.
2: Η γεύση του καλοκαιριού

0: ανεβάζει, το δοκιμάζεις και σου ταιριάζει. Vap Fresh Tea από την Vap Παντελής Κουγιώους ΑΦΕ.
1: Θες να ξέρεις πρώτος τι παίζει? topfm1024.gr. Τοπικά νέα, Ελλάδα, κόσμος και όλη η αθλητική δράση. Όλα έγκυρα και έγκαιρα με ένα μόνο κλικ. Μπες και δες τι συμβαίνει πριν το μάθουν όλοι οι άλλοι. topfm1024.gr. Η ενημέρωση παίζει και online.
2: Γιώργο, πού χάθηκες?
3: Τρέχω και δεν φτάνω. Ετοιμάζω το σπίτι της κόρης. Πάω να δω για πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου και έπιπλα κουζίνας. Με περιμένει και η Μέρη.
2: Κάποιος μου είπε ότι υπάρχουν στην αγορά πολύ φθηνά πλακάκια.
3: Άσε φίλε μου, δεν την ξαναπατάω. Την πάτησα με τον δικό μου κυνηγώντας προσφορές με άγνωστης ποιότητας και προέλευσης προϊόντα. Αυτή τη φορά θα κάνω ό,τι έκανε και ο πατέρας μου με το πατρικό μας. Επώνυμα ευρωπαϊκά σε προσιτές τιμές από το Τσέλιος Μπάνιο. Από ανθρώπους που είναι στην αγορά μας 45 χρόνια. Ξέρουμε ποιοι είναι, ξέρουμε τα προϊόντα τους και ξέρουμε πού θα τους βρούμε. Αυτή τη φορά θα επιμείνω τοπικά. Θα ψωνίσω επώνυμα.
4: Τσέλιος Μπάνιο. Πλακάκια είδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου, έπιπλα κουζίνας. Συγκρίνετε μας και θα γίνετε πελάτες μας.
0: Το FM 102,4. Στην κορυφή του παιχνιδιού.

0: Εδώ είμαστε, περνάμε στο δεύτερο μέρος της εκπομπής. Είμαστε κοντά σας σε καθημερινή βάση εκτός Σαββάτου, Κυριακής και Αργιών. Στο μικρόφωνο ο Δημήτρης Δραγάτης και στη ρύθμιση του ήχου ο Μιχάλης Παπαγεωργίου. Μαζί σας περίπου μέχρι και τις 4 και σήμερα Δευτέρα 18 Μαΐου 2026. Πάμε λίγο σε ρυθμούς τελικού, διότι είναι ένα σημαντικό παιχνίδι που θα μας απασχολήσει και τις επόμενες ημέρες και όλη την εβδομάδα και μετά το παιχνίδι, γιατί θα έχουμε διάφορα ρεπορτάζ, θα πούμε και τα σχόλιά μας. Θυμίζω ότι ο μεγάλος τελικός του κυπέλου Δωδεκανήσου είναι προγραμματισμένος για την προσεχή Τετάρτη στο Δημοτικό Στάδιο Ρόδου Διαγόρας και θα παίξουν ο Μπάρου το καπνισμένος, επιτρέψτε μου, Φίβος, με πολύ έτσι σημαντική παρουσία στο θεσμό του κυπέλου, και ο πρωτάρης Ευκλής Σορονής που για πρώτη φορά στην ιστορία του θα παίξει στον τελικό. Μαζί μου στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής είναι ένας από τους πιο σημαντικούς και εμβληματικούς παίκτες του Φίβου, ο Γιώργος Δελαπόρτας, με τον οποίο θα κάνουμε μια κουβέντα λίγο πριν τον τελικό, να μας πει και αυτό στη γνώμη του, αλλά και το ειδικό βάρος που έχει η ομάδα του Φίβου στο κύπελο. Γιώργο, καλησπέρα, καλή εβδομάδα.
1: Καλησπέρα Δημήτρη, καλή εβδομάδα σένα και στους ακροατές σου.
0: Να είσαι καλά, σε ευχαριστώ που είσαι εδώ. Νομίζω ότι έχει ένα ειδικό βάρος ο Φίβος στο κύπελο, όπως το είπα, έτσι. Είναι ένας θεσμός που του, γενικά του πάει πάρα πολύ, όπως και το κύπελο Ερασιτεχνών. Οπότε είστε μπροστά σε μια νέα πρόκληση, να το πω έτσι, μπροστά σε ένα ακόμα τρόπαιο που προφανώς θέλετε να προσθέσετε στην τροπαιοθήκη σας.
1: Κοίταξε, σίγουρα είναι ένας ειδικός θεσμός, όπως έχω ξαναναφέρει, για εμάς, για την οικογένειά μου και για την οικογένεια του Φίβου, πιστεύω, γιατί ούτως ή άλλως η οικογένεια του Φίβου με την οικογένειά μου συμπορεύονται και
0: σωστό.
1: Υπάρχουμε μαζί.
0: Ναι.
1: Οπότε ο βασικός λόγος που έχω αναφέρει είναι ότι ναι, βέβαια είναι η βαριά φανέλα, είναι πολλοί οι τίτλοι της ομάδας που θέλουμε να τους αυξήσουμε, αλλά σίγουρα το έξτρα κίνητρο για μένα είναι ότι είναι αυτός ο δεσμός του αδερφού μου που αναφέρω, γιατί όπως ξέρει και ο φιλάδος κόσμος και εσύ Δημήτρη, ότι σε αυτό το θεσμό ξεκίνησαν και έγινε όλο το...
0: Ναι, έχεις δίκιο, εκείνη την πολύ έτσι σκοτεινή στιγμή, τι να πω, πραγματικά είναι κάτι που το θυμόμαστε όλοι και έτσι συγκινούμαστε.
1: Ναι, Δημήτρης, δεν θέλω να το πολύ αναφέρω και δεν το συζητάω, αλλά επειδή έχει ξεχαστεί για τον κόσμο, όχι τελείως, αλλά για μένα δεν πρόκειται για την εγωγή να μου ξεχαστεί, αλλά δεν θέλω να τα αναφέρω, απλά τα αναφέρω γιατί είναι αυτός ο δεσμός, ούτε για να τα λείψω, ούτε για να δώσω κίνητρο, ούτε τίποτα, γιατί αυτή είναι η πραγματική αλήθεια. Γιατί το κίνητρο μας σαν ποδοσφαιριστές και του Ευκλή πιστεύω, ότι θέλω να πιστεύω ότι είναι η κατάκτηση του τροπαίου, γιατί όταν φτάνει σε ένα τελικό δεν υπάρχει ποδοσφαιριστής, προπονητής, παράγοντας, φροντιστής, φίλαθλος που να μην θέλει το κύπελο.
0: Προφανώς, βέβαια. Μεγάλη αλήθεια. Θα είναι ένας δυνατός τελικός, έτσι. Δηλαδή, εννοώ ότι θα είναι ένα παιχνίδι που είναι πολύ ανοιχτό, νομίζω, όπως το αντιλαμβάνομαι τουλάχιστον εγώ. Και ο Ευκλής είναι μια ομάδα της πρώτης κατηγορίας που πήγε και καλά φέτος στο πρωτάθλημα. Έτσι δεν είναι?
1: Κοίτα, εννοείται ότι ο Ευκλής βάσει βαθμολογικού πίνακα και στα δύο μας παιχνίδια μας κέρδισε.
0: Ναι.
1: Οπότε κατέληξε και δεύτερος του βαθμολογία. Σίγουρα θα είναι πολύ δυνατό παιχνίδι. Δεν θέλω να πω στο ότι είτε η φανέλα είτε ο θυσιασμός, γιατί δεν παίζουν οι φανέλες. Ναι, υπάρχει ένα ειδικό βάρος λόγω του Φίβου, πολλά χρόνια, πολλούς τελικούς. Ευκλής όμως είναι μια ομάδα που είναι έμπειρη ομάδα, δηλαδή δεν έχει ποδοσφαιριστές. Έχει έμπειρους ποδοσφαιριστές που έχουν κατακτήσει τα τρόπαια και εμείς νεανική ομάδα με παίχτες από το χωριό. Οπότε θεωρώ ότι απλά οι φανέλες είναι μέχρι τις 7:25. Στις 7:30 ώρα δεν παίζουν νομίζω οι φανέλες.
0: Ναι.
1: Παίζουν οι ποδοσφαιριστές, παίζουν οι προσωπικότητες.
0: Mm-hmm.
1: Και θέλω να πιστεύω ότι θα γίνει ένας όμορφος τελικός και να το κατακτήσουμε εμείς, αν το δικαιόμαστε.
0: Mm-hmm. Βέβαια στο ποδόσφαιρο πολλές φορές δεν κερδίζει πάντα ο καλύτερος, κερδίζει και ο πιο τυχερός, και σε ένα μάτς νοκάουτ μπορεί ας πούμε να μην κερδίσει ο καλύτερος, με την έννοια αυτός που παίζει καλύτερα, αυτός που έχει φάσεις. Γιατί το ποδόσφαιρο τα έχει αυτά σε ένα παιχνίδι νοκάουτ, σε ένα μάτς τελικό.
1: Σίγουρα, γι' αυτό είναι η ομορφιά του ποδοσφαίρου, γιατί ασχετά από οι δύο ομάδες είμαστε κοντά σαν δυναμική. Έχουμε δει κατά καιρούς ότι είτε ομάδα ανώτερης κατηγορίας είτε μικρότερης κατηγορίας, σε ένα τελικό μπορεί να γίνουν τα πάντα. Οπότε γι' αυτό είπα εγώ ότι να κερδίσουμε εμείς, δεν είπα να είμαστε καλύτεροι. Ας μην είμαστε καλοί και ας κερδίσουμε να φέρουμε το κύπελλο συγκυρεμαστή.
0: Ναι, ναι. Δεν ξέρω πώς είναι η κατάσταση στην ομάδα, σε ποια ψυχολογική έτσι, κατάσταση είστε, αγωνιστική αυτή την περίοδο. Τι λένε και τα άλλα παιδιά που τα συζητάτε φαντάζομαι κάθε μέρα.
1: Κοίτα, θα σου πω Δημήτρη ότι πρώτη φορά το συναντώ αυτό, γιατί είναι ο ίδιος τεταυτός μου ή ο πέμπτος μου τελικός. Δεν έχω κάτι να ψάξω ή να σκεφτώ, αλλά θεωρώ ότι όπως ήμασταν πριν ένα μήνα είμαστε και τώρα. Δηλαδή ό,τι θέλαμε να απολαύσουμε, δηλαδή μετά την περίοδο τη δύσκολη περάσαμε, κάναμε μια κοιλιά με 6-7 ήττες αν δεν κάνω λάθος, που βγάλαμε και τους τραυματισμούς εκεί πέρα και δεν ήμασταν κομπλέ, αλλά οι ποδοσφαιριστές μέχρι στιγμής δεν έχουν δείξει ότι έχουν άγχος. Θέλουμε να το απολαύσουμε, είναι ένα παιχνίδι, θα γίνει μπροστά πιστεύω σε πάρα πολύ κόσμο και θεωρώ ότι είμαστε σε καλή αγωνιστική κατάσταση, γιατί έχουμε ρυθμό, αλλά έχουμε και το μόνο που με προβληματίζει είναι ότι έχουμε πολλά παιχνίδια πανωτά Τρίτη Σαββάτου. Δεν το λέω σαν δικαιολογία, αλλά δεν είμαστε και 18 ποδοσφαιριστές, γιατί μιλάμε για ερασιτεχνική ομάδα.
0: Ναι.
1: Οπότε η δυνατότητα παιχτών είναι λίγη.
0: Ναι. Είναι κάποια εξαναβολής φέτος στην Α κατηγορία που έχουν μείνει λίγο πίσω η αλήθεια, έτσι.
1: Σκέψου Δημήτρη ότι ακόμα εμείς παίζαμε Τρίτη Σάββατο και ακόμα έχουμε άλλο ένα παιχνίδι να πάμε στη Λέρο.
0: Ναι.
1: Δηλαδή όλοι τις έχουν τελειώσει και εμείς παίζουμε Τετάρτη κύπελλο που παίξαμε Σαββάτο άσχετα που δεν αγωνιστήκαμε με το Ασφέντη που έπαιξε K16. Έχουμε τη τέτοια και πρέπει πάλι να πάμε στη Λέρο. Οπότε ήταν απανοτά τα παιχνίδια, αλλά δεν θέλω να σταθώ εκεί, γιατί δεν θέλω ούτε να πω ότι αυτή δεν θα φταίει κάτι. Θεωρώ ότι όταν έρχεται ένας τελικός, θα ξεχνάς όλα, όταν μπεις μέσα, ξεχνάς κουράση, ξεχνάς λεφτά, ξεχνάς τα πάντα.
0: Ναι, προφανώς. Νομίζω κάπως έτσι το αντιλαμβάνονται όλοι και μπορεί να το καταλάβει και ο κόσμος ο οποίος μας ακούει. Γιώργο, για το φετινό Φίβο συνολικά τι θα έλεγες? Ο Φίβος γενικά είναι καταδικασμένος να πρωταγωνιστεί πάντα, είναι γνωστό αυτό. Φέτος έχει μείνει πίσω έτσι, σε σχέση με την κορυφή της βαθμολογίας. Θα είναι βέβαια μέσα στην πρώτη πεντάδα, μπορεί να είναι και τέταρτος αν πάρει το μάτς της Λέρου. Δεν ξέρω τι γεύση αφήνει η χρονιά.
1: Όπως το είπες, είναι καταδικασμένος να πρωταγωνιστεί. Εμείς και τον καιρό που ήρθα το Σεπτέμβρη που έγινε μεταγραφή, το πρώτο πράγμα που έλεγα είναι ότι δεν ήρθα γιατί θα πάμε για πρωτάθλημα. Ήρθα για να απολαύσουμε το ποδόσφαιρο που παίζουμε. Γιατί είμαστε καλή ομάδα και να παίξουν και παιδιά της Ακαδημίας μας, δηλαδή να βγάλουμε και ποδοσφαιριστές. Δεν θεωρώ ότι είναι η θέση μας ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα, γιατί αφήσαμε και δύο παιχνίδια, δηλαδή μπορούσαμε να παίξουμε παιχνίδια, δηλαδή τώρα αν κερδίζαμε το Ανσφέντη θα το περνούσαμε, άμα παίζαμε κανονικά δεν ξέρω αν το κερδίζαμε, προς Θεού μην παρεξηγηθώ. Ενώ ότι αν παίζαμε κανονικά
0: θα είχατε περισσότερες πιθανότητες. Ναι.
1: Μπράβο. Και οπότε μας έμεινε κελαίος, οπότε πιστεύω ότι μπορούσαμε να φτάναμε σε κάποια σημεία, δηλαδή να ανεβαίναμε βαθμολογικά.
0: Αν είχατε 6 βαθμούς αυτά τα δύο μάτς, θα ήσασταν 50, που σημαίνει ότι θα ήσασταν τρίτη. Θα τερμάτιζε τρίτος ο Φίβος.
1: Πολύ σωστά. Οπότε για μένα η θέση στο βαθμολογικό πίνακα στο τέλος δεν μου δίνει μεγάλη. Δηλαδή τι τρίτος τι πέμπτος. Ναι. Αλλά επειδή είμαστε ο Φίβος ασχολούμαστε όλοι με αυτό. Αλλά εγώ είμαι ευχαριστημένος γιατί κατά τη διάρκεια της σεζόν όποιος παρακολουθήσει την ομάδα και ειδικά τότε μετά την κοιλιά και μετά παίζουν 4-5 ποδοσφαιριστές που είναι 16 και 17 και 18 χρονών. Δηλαδή είναι σημαντικότερο πράγμα θεωρώ αυτό από το να βγω τρίτος ή τετάρτος ενώ να βγω πέμπτος.
0: Ναι, κατανοητό αυτό που λες και πάρα πολύ σημαντικό, ναι.
1: Και όπως είπα είναι ότι τα αποδυτήρια μας, μπορεί να ακούγεται κλισέ, δεν θα το πω ήταν πολύ καλά. Δηλαδή, ακόμα και ποδοσφαιριστές που ενώ δεν θα κάνανε προπόνηση, δεν είχαν κάποιο λόγο να έρθουν στο γήπεδο, ερχόντουσαν μόνο και μόνο για το πριν είτε για το μετά. Δηλαδή, αυτό πιστεύω προσφέρει υγεία. Γιατί θεωρώ ότι είναι σημαντικότερο κομμάτι το να μπορέσεις να είσαι καλά πριν και μετά την προπόνηση ή πριν και μετά τον αγώνα και με τόσες γκέλες που έχουν γίνει παρά σε μια προπόνηση μέσα.
0: Αυτό που μάλλον λείπει είναι ένα καλό γήπεδο, ένας καλός αγωνιστικός χώρος. Το λέω αυτό γιατί ξέρω ότι είναι μεγάλος στόχος να γίνει κάτι στο γήπεδο Κρεμαστής και το περιμένετε πώς και πώς.
1: Θεωρώ ότι το πρώτο βήμα έγινε, γιατί υπογράφτηκε να φύγει από τον Δήμο για να περάσει στην περιφέρεια ώστε να μπορέσει να το απορροφήσει η περιφέρεια, από όσα γνωρίζω λόγω της ιδιότητας και του πατέρα μου. Αλλά είναι το μεγάλο όνειρο της Κρεμαστής, θεωρώ, και του Φίβου, και ξαναβάζω την οικογένεια Δελαπόρτα, γιατί το γήπεδο ονομάζεται Φίλιππος Δελαπόρτας.
0: Σωστό.
1: Και είναι ένα έξτρα κινητρό. Όχι ότι εάν δεν ήταν Γιώργος Φίλιππος Δελαπόρτας, συγγνώμη, δεν θα το κυνηγούσαμε και πάλι. Να μην παρεξηγηθώ. Απλά σίγουρα είναι ένα έξτρα κινητρό το ότι υπάρχει το Φίλιππος Δελαπόρτας.
0: Ναι. Είναι συνυφασμένη η οικογένεια Δελαπόρτα. Πραγματικά, έτσι όπως το είπαμε και στο ξεκίνημα με το Φίβο και με το γήπεδο, γιατί τα έφερε έτσι και η μοίρα και έχει δεθεί αυτή η ιστορία ακόμα περισσότερο, έτσι. Αυτό δεν μπορεί να αλλάξει και είναι κάτι το οποίο αντιλαμβάνεται όλος ο κόσμος. Νομίζω είναι ξεκάθαρο αυτό. Οπότε καταλαβαίνουν πώς ακριβώς το θέτεις αυτή τη στιγμή. Πάντως, ανεξάρτητα από αυτό, χρειάζεται έναν καινούριο αγωνιστικό χώρο. Θέλει έτσι κάποια βελτίωση τα αποδυτήρια, όλο το γήπεδο. Έτσι, νομίζω είναι σημαντικό και πρέπει να γίνει.
1: Πρέπει να γίνει, γιατί Δημήτρη, αν το πάμε μόνο με τίτλους ή με ιστορία, θεωρώ ότι μέσα στις 4-5 μεγάλες του νησιού είναι και ο Φίβος. Δηλαδή, βγάζουμε Διαγόρα, βγάζουμε Ρόδο, βγάζουμε Άλυσο, μετά θεωρώ ότι είναι και ο Φίβος. Δηλαδή, δεν γίνεται ο Φίβος με 7-8 χιλιάδες κατοίκους, με 150-160 παιδιά στις ακαδημίες τους, με πρωταγωνιστικούς ρόλους, με τόσα πρωταθλήματα, με τόσα κύπελα, να υπάρχει αυτή η εικόνα του γηπέδου. Όχι μόνο του γηπέδου σαν αγωνιστικό χώρος, και γύρω-γύρω. Δηλαδή, θεωρώ, χωρίς να παρεξηγηθώ με τις άλλες ομάδες, γιατί εννοείται ότι πρέπει να γίνουν και στα Κοσκινού, όπως έγινε στη Μέντζαβλη. Δηλαδή, εκεί που υπάρχουν παιδιά, γιατί και εμείς γονείς είμαστε και μπορεί να καταλάβει ο κόσμος ότι θέλεις το παιδί σου τα καλύτερα. Οπότε, αφού μπορούμε να τους τα δώσουμε, γιατί να μην το κάνουμε.
0: Βέβαια, βέβαια. Δεν το συζητώ. Μα είναι και θέμα υγείας, έτσι. Δεν μπορείς να παίζεις έναν αγωνιστικό χώρο που έχει παγίδες, κινδύνους. Δεν γίνεται. Και το ξέρεις πάρα πολύ καλά εσύ αυτό, διότι παίζεις από παιδάκι. Ξέρεις τι σημαίνει να παίζεις ένα κακό αγωνιστικό χώρο.
1: Όχι μόνο αυτό. Ότι να σου πω ότι επειδή κάθομαι και μερικές φορές παρακολουθώ τις προπονήσεις της Ακαδημίας, τα παιδάκια δεν βλέπουν να κάνουν προπόνηση. Δεν βλέπουν από το φως. Δεν βλέπουν. Δηλαδή κάθε μέρα να παλεύουμε αν άναψε ένας προβολής, αν άναψε ο άλλος. Θεωρώ όμως, για να μην το μακρηγορώ, ότι θεωρώ ότι έχει μπει σε μια βάση από τη στιγμή που υπογράφτηκε από τον Δήμαρχο να πάει στην περιφέρεια, και θεωρώ ότι είναι θέμα χρόνου να ανέβει, όπως λένε όλοι, σε αυτό το διάβγιο επιτέλους, να απορροφηθεί και να ξεκινήσει. Και να σου πω και, Δημήτρη, δεν είναι μόνο ο καημός μου να παίξω σε ένα καινούριο γήπεδο, είναι ο καημός μου να δω ένα γήπεδο συγκρεμαστεί.
0: Ναι, έχει χρόνια και χρόνια. Δηλαδή δεν έγινε ποτέ κάτι πέραν το ότι μπήκε αυτός ο Τάπητας, ο πλαστικός. Δεν έχει γίνει άλλη παρέμβαση ουσιαστική εκεί, εδώ και πάρα πολλά χρόνια.
1: Όταν μπήκε ο Τάπητας, εγώ έπαιζα ακόμα στο νησί. Ήταν η χρονιά που παίζαμε, τη χρονιά που ένα χρόνο πριν φύγω από το νησί.
0: Ναι.
1: Πήγα, έρθα, ξαναπήγα, ξαναέρθα, ξαναπήγα, ξαναέρθα. Και ήρθα. Και έχω πάει 37 χρονών και έφυγα στα 16 μου. Ναι. Δηλαδή μιλάμε τώρα για...
0: Ναι, ναι, όπως το λες. Μιλάμε για 20 χρόνια πριν. 20 χρόνια πριν. Έχουν περάσει 20 χρόνια.
1: Ελπίζω να μπήκε στο σωστό δρόμο και στη σωστή κατάληξη, γιατί νομίζω ότι αν δεν μπαινέψεις στο σπίτι σου θα πες να σε πλακώσει. Πιστεύω ότι αξίζεις αυτόν τον άνθρωπο που λέγεται Άκης Δελαπόρτας. Πιστεύω ότι πρέπει να μείνει σφραγίδα του ότι εκείνος πέρασε το γήπεδο. Όχι, εννοείται ο Γιώργος Χατζημαρκός, δεν το συζητά, αλλά λόγω της ιδιότητας του πατέρα μου. Και επειδή είναι για το γιο του, επειδή είναι για το φίβο που είναι η οικογένειά μας, είναι το σπίτι μας, είναι όλα. Και αν θέλουν μερικοί να μην το πιστεύουν, μπορώ να τους αποδείξω με χιλιάδες τρόπους.
0: Καλά, δεν χρειάζεται τώρα. Το όλοι το ξέρουν τώρα. Δεν νομίζω ότι υπάρχει κάποιος που δεν λέει ότι η οικογένεια Δε Λαπόρτα μεγάλωσε εκεί, μέσα σε αυτό το γήπεδο.
1: Οπότε το αξίζει αυτόν τον άνθρωπο να γράφει η ταμπέλα επί Δε Λαπόρτα Άκη, έγινε το Φίλιππας Δε Λαπόρτας.
0: Κατανοητό και απόλυτα δίκαιο και σωστό, βέβαια, προσθέτω εγώ αυτό που λες, προσυπογράφω. Λίγο πριν κλείσουμε, θέλω να σε ρωτήσω λίγο κλείνοντας έτσι, τι σημαίνει για σένα τελικά το ποδόσφαιρο, Γιώργο, έχοντας φτάσει πλέον στα 37 σου, τι θα έλεγες?
1: Δημήτρη, να σου πω ότι αυτό που γύρισα και είπα όταν γύρισα πια, γύρισα, όσοι δικοί μου το ξέρουν, παιδί μου, ότι όσο μεγαλώνεις καταλαβαίνεις ότι θα σου λείπει περισσότερο και ότι όσο κοιτούσα πίσω έλεγα έλα μωρέ εντάξει του χρόνου θα πάω εκεί, του χρόνου εκεί, αλλά τώρα που τελειώνει το ποδόσφαιρο μου φαίνεται λίγο περίεργο, γιατί αν δεν τελειώσει φέτος θα τελειώσει του χρόνου, θα τελειώσει το αντίχρονο, μεγαλώνουμε, το ξέρουμε καλά. Θεωρώ ότι το ποδόσφαιρο για μένα ήταν ένας έξτρα κίνητρο και αυτό θα το πω, το έχω πει άλλη μία φορά, ότι μετά το 13 ήταν ο λόγος να πρωταγωνιστώ και να είμαι καλά στον αγωνιστικό χώρο για την οικογένειά μου. Γιατί μετά τα σκηνικά που γίνανε και το 13 και το 14, να βλέπεις τους δικούς ανθρώπους και την οικογένειά σου να χαμογελάνε μετά τα σκηνικά που περάσαμε, θεωρώ ήταν το μεγαλύτερο δώρο για μένα. Οπότε ήταν το έξτρα κίνητρό μου να παίζω ποδόσφαιρο μετά το 13 και να μπορέσω να πρωταγωνιστώ ή να βλέπουν χαρές, ή να πρωταγωνιστώ για μένα. Να βλέπουν χαρές, γιατί αν πρωταγωνιστείς βλέπουν νίκες, βλέπουν κύπελα. Και θεωρώ ότι να χαμογελάνε δική σου μέσα από, το, από αυτό που σου αρέσει και αγαπάς είναι το μεγαλύτερο δώρο για σένα.
0: Ήταν ένα έξτρα κίνητρο λοιπόν για να δούμε και εμείς αυτά που έχουμε δει στον αγωνιστικό χώρο που έχεις κάνει, που είναι σημαντικά, δεν το λέω τώρα επειδή είσαι παρόν, αλλά έχεις το κάτι διαφορετικό σαν ποδοσφαιριστής. Δεν ξέρω, αυτό το άγγιγμα της μπάλας είναι που μπορεί να πάει στα δίχτυα με χίλιους δυο τρόπους. Δεν ξέρω, πραγματικά δεν ξέρω τι είναι. Δεν ξέρω αν το έχεις ξεχωρίσει εσύ. Τι είναι αυτό, ποιο είναι το δυνατό σου σημείο?
1: Δεν μίλησα και δεν θα μιλήσω ποτέ για τον εαυτό μου. Αφήνω τους άλλους, ευχαριστώ βασικά για τα καλά σου λόγια, αφήνω τους άλλους να λένε, οπότε θεωρώ όταν σταματήσω τον ποδόσφαιρο τότε θα έχω μια πραγματική εικόνα από τι θα λένε και από τι έχω και εγώ στο μυαλό μου, οπότε αφήνω τους άλλους να μιλάνε όσο ακόμα αγωνίσουμε.
0: Εντάξει, εντάξει. Λοιπόν, θέλω να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ. Εύχομαι ένα καλό τελικό, να είστε όλοι καλά, να είστε γεροί και να το απολαύσει το παιχνίδι ο κόσμος. Γιατί θα είναι απέναντι σε δύο, ανάμεσα μάλλον σε δύο πολύ ανταγωνιστικές ομάδες που πιστεύω ότι θα παίξουν και καλό ποδόσφαιρο την Τετάρτη.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Δημήτρη. Εγώ θέλω να ευχαριστήσω εσένα που με κάλεσε στην εκπομπή σου και θέλω να πω ότι το βασικότερο πράγμα την Τετάρτη είναι θα ευχηθώ καλή επιτυχία στην ομάδα μου και ελπίζω να πάμε εμείς στην κούπα. Αλλά το βασικότερο κομμάτι είναι όσοι μπούμε στον αγωνιστικό χώρο να βγούμε υγιείς και είναι αυτό που θα μείνει στο τέλος. Γιατί μπορεί τα πρωταθλήματα και τα κύπελα να μένουν, αλλά η υγεία δεν έρχεται. Αν δεν την έχεις, δεν είναι και το καλύτερο πράγμα.
0: Εννοείται. Λοιπόν, ευχαριστώ πολύ. Θα τα ξαναπούμε. Χαιρετώ.
1: Εγώ ευχαριστώ, ευχαριστώ. Γεια σου.
0: Γεια. Γιώργος Δε Λαπόρτας, φίβος κρεμαστής, τα πάμε και για το κύπελο και για το πρωτάθλημα και για το γήπεδο, αλλά και την ιστορία που συνδέει την οικογένεια Δε Λαπόρτα με το γήπεδο αυτό στην Κρεμαστή, το γήπεδο του Φίβου, το ιστορικό αυτό γήπεδο που εννοείται ότι θα πρέπει να αποκτήσει άλλη μορφή και εν πάση περιπτώσει όλοι όσοι αγωνίζονται εκεί να αγωνίζονται κάτω από καλύτερες συνθήκες. Δεν έχω άλλο χρόνο, είναι περίπου 5 λεπτά πριν από τις 4. Αυτό σημαίνει ότι φτάσαμε στο τέλος και της σημερινής μας εκπομπής και από ό,τι με ειδοποιεί ο Μιχάλης ο Παπαγεωργίου, κοιτάζοντας εδώ το αρχείο, βρήκε το I put the spell on you, ε? Αυτό θα παίξουμε, I put the spell on you, που είναι ένα κομμάτι που αρχικά γράφτηκε το 1956 από τον Screaming Jay Hawkins. Εμείς από ποιον θα το ακούσουμε, CCR, από CCR θα το ακούσουμε, που το έχουν ξαναπαίξει δηλαδή αργότερα. Ωραία, ας το ακούσουμε, ας το απολαύσουμε, να μην φλιαρίσω άλλο, για να προλάβουμε να το ακούσουμε ολόκληρο. Να είστε καλά, ακολουθούν Μανώλης Μπάτης, Παύλος Ντοκοουπίλ. Τα ξαναλέμε, πρώτα Θεός, αύριο λίγο μετά τις 3. Χαιρετώ.

0: Σύμφωνα με το ρεπορτάζ της, 100.000 ευρώ επέβαλε η ΠΑΕ ΠΑΟΚ στους παίκτες της ομάδας μετά το απογοητευτικό φινάλε της σεζόν. Επιπλέον, τους απαγορεύτηκε να φύγουν σε διακοπές πριν την Πέμπτη με την προειδοποίηση πως όποιος το κάνει θα υποστεί κύρωσης. Σε πολύ καλό δρόμο βρίσκονται τα έργα για τις εγκαταστάσεις του Παναθηναϊκού στον Βοτανικό, όπως τόνισε στον Sky ο Χάρης Δούκα. Το γήπεδο πηγαίνει εξαιρετικά, τρέχει και του ερασιτέχνη, δήλωσε ο Δήμαρχος Αθηναίων και συμπλήρωσε ότι θα βρεθεί τρόπος να διατηρηθεί στη λεωφόρο η ιστορική θύρα 13. Μέσα στην εβδομάδα πιθανότατα οι εξελίξεις για το θέμα του προπονητή του Τριφυλιού. Χαφ υψηλού επίπεδου, μεσοεπιθετικός και δεξί μπακ, μεταγραφικές προτεραιότητες της ΑΕΚ εν ώψη του καλοκαιριού μετά την κατάκτηση του πρωταθλήματος. Στο μνημείο για το θάνατο του Μιχάλη Κατσούρη στη Νέα Φιλαδέλφια πήγαν το τρόπαιο σήμερα οι άνθρωποι της Ένωσης. Το κτίσιμο της επόμενης σεζόν αρχίζει από σήμερα ο Ολυμπιακός με τους Ερυθρόλευκους να είναι αποφασισμένοι να μην επαναλάβουν τα φετινά λάθη στον σχεδιασμό. Εντός της εβδομάδας αναμένεται να υπάρξει συνάντηση του Βαγγέλη Μαρινάκη με τον Χωσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ. Προς παραμονή στην τεχνική ηγεσία του Άρη και την επόμενη σεζόν ο Μιχάλης Γρηγορίου. Μέσα στην εβδομάδα το ραντεβού του Έλληνα προπονητή με τη διοίκηση των Κίτρινων, όπου εκτός απροόπτου οι δύο πλευρές θα επικυρώσουν τη συνέχεια της συνεργασίας τους. Τις κλήσεις για τα δύο φιλικά του Ιουνίου της εθνικής ομάδας απέναντι σε Σουηδία και Ιταλία ανακοίνωσε ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς επιλέγοντας 26 ποδοσφαιριστές. Ο Άκης Χατζιαντωνίου είναι ο νέος τεχνικός του Φοίνικα Σύρου. Οι νησιώτες ανακοίνωσαν την πρόσληψη του παλέμαχου Διεθνούς Άσου, ο οποίος ήταν μέλος του προπονητικού τιμ της ομάδας την περίοδο 2014-15. Έτοιμος για τη μεγάλη επιστροφή στον πάγκο της Ρεάλ έπειτα από 13 χρόνια ο Ζωσέ Μουρίνιο, όπως αποκάλυψε ο Φαμπρίτσιο Ρωμάνο, υπάρχει προφορική συμφωνία για συμβόλαιο διετούς διάρκειας ανάμεσα στη Βασίλισσα και τον Special One, ο οποίος θα μεταβεί στη Μαδρίτη το επόμενο Σαββατοκύριακο για να υπογράψει. Σενάριο για Βασίλη Σπανούλη και Μπαρσελόνα στην Ισπανία. Σύμφωνα με δημοσίευμα, οι Μπλαουγκράνα εξετάζουν και τον Έλληνα προπονητή εκτός του Ιμπό Ναβάρο για την τεχνική ηγεσία της ομάδας σε περίπτωση αποχώρησης του Τσάβι Πασκουάλ. Επομένη ενημέρωση από τον Big Wins Sport FM σε μία ώρα. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο.
1: Top FM 102,4. Ζεις την είδηση. Ζεις τη μουσική. Ζεις τον αγώνα. Υπάρχει μια φωνή που δεν σταμάτησε ποτέ. 30 χρόνια μεγαλώσαμε μαζί. Top FM 102,4. Έχεις επιχείρηση, προσφέρεις υπηρεσίες, θέλουμε να ακουστείς. Στη σωστή ώρα, με το κατάλληλο μήνυμα. Γιατί εδώ κάνουμε επικοινωνία. Με στρατηγική και αποτέλεσμα. Νέα συνδυαστικά πακέτα. Νέες μεγαλύτερες δυνατότητες. Κάλεσε στο 22410-68585 ή στείλε ναι στο Viber 6937-348-348. Top FM 102,4. 30 χρόνια στην κορυφή μαζί σου. topfm1024.gr. Η βάση κάθε μεγάλου έργου ξεκινά από τα θεμέλια. Η τεχνική κατασκευαστική Λαουδίκος Group ανταποκρίνεται σε κάθε πρόκληση με συνέπεια και υπευθυνότητα, αναλαμβάνοντας χωματουργικά, ασφαλτικά, δημόσια και ιδιωτικά έργα, κατασκευές και ανακαινήσεις κατοικιών και επαγγελματικών χώρων και για καθαρό περιβάλλον, ενοικιάσεις κάδων για αποκομιδή μπαζών και σκουπιδιών άμεσα και οικονομικά. Τεχνική κατασκευαστική Λαουδίκος Group. Μιχαήλ Πετρίδη 51, Ρόδος. Τηλέφωνο 22410-28074. Αξία σε κάθε έργο.
2: Η Άνοιξη είναι εποχή joy και την απολαμβάνουμε ανανεώνοντας το σπίτι και τον επαγγελματικό χώρο μας. Με έξυπνες και πρωτότυπες ιδέες.
3: Joy! Τεχνητά άνθη, φυτά, δέντρα και συνθέσεις. Joy! Εντυπωσιακές γλάστρες και κασπό. Joy!
2: Εργαλεία, σκεύη μαχηρικής και εξοπλισμός κουζίνας.
3: Joy! Για κοσμητικά αντικείμενα και πρακτικά μικροέπιπλα.
2: Joy! Λευκά είδη για το μπάνιο και τα πάντα για ποιοτικό ύπνο.
3: Μοναδικά προϊόντα σε μοναδικές τιμές για τον ιδιώτη και τον επαγγελματία.
2: Για ξενοδοχεία, ενοικιαζόμενα δωμάτια και καταλήμματα τύπου Airbnb.
3: Ανακαλύψτε τα και στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα ή pavlajoy.gr. Joy Γιαννακάκης, στη Ρόδο και την Κρεμαστή.
4: Joy. Happy Living Ideas.
5: Νιώσε τον παλμό. Ενημερώσου για κάθε είδηση. Για την τοπική επικαιρότητα στη Ρόδο. Για όλα τα αθλητικά αποτελέσματα. Στο topfm1024.gr ακούς ζωντανά τον σταθμό και μαθαίνεις με ένα κλικ τα πάντα. Ένα site. Όλη η επικαιρότητα. topfm1024.gr. Καθ

0: The Kid. Ενημέρωση χωρίς καθυστέρηση.
1: Κερδίζουν σε κάθε αναμέτρηση. Προηγούνται σε κάθε σύγκριση. Άνοιξε και εσύ μια VAP. Αναψυκτικά VAP, πορτοκάλι και λεμόνι. Μπες στο παιχνίδι δυνατά, απολαυστικά. Νιώσε τη δυνατή γεύση της νίκης. Αναψυκτικά VAP. Δεν είναι τυχαία ο νικητής. Όταν η ποιότητα έχει ιστορία από το 1992, η μέρα ξεκινά σωστά. Tasty Corner, φρέσκες φωλιάτες, σάντουιτς και χειροποίητα προϊόντα συναντούν τον εξαιρετικό καφέ. Η γευστική γωνιά της πόλης κάθε μέρα δίπλα σας με συνέπεια και απολαυστικές προτάσεις. Tasty Corner, εθελοντών 12 νήσιων 2, ανοιχτά από τις 5 και 4 το πρωί. Have a tasty day!
2: Γιώργο, πού χάθηκες?
3: Τρέχω και δεν φτάνω. Ετοιμάζω το σπίτι της κόρης. Πάω να δω για πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου και έπιπλα κουζίνας. Με περιμένει και η Μέρη.
2: Κάποιος μου είπε ότι υπάρχουν στην αγορά πολύ φθηνά πλακάκια.
3: Άσε φίλε μου, δεν την ξαναπατάω. Την πάτησα με τον δικό μου κυνηγώντας προσφορές με άγνωστης ποιότητας και προέλευσης προϊόντα. Αυτή τη φορά θα κάνω ό,τι έκανε και ο πατέρας μου με το πατρικό μας. Επώνυμα ευρωπαϊκά σε προσιτές τιμές από το Τσέλιος Μπάνιο. Από ανθρώπους που είναι στην αγορά μας 45 χρόνια. Ξέρουμε ποιοι είναι, ξέρουμε τα προϊόντα τους και ξέρουμε πού θα τους βρούμε. Αυτή τη φορά θα επιμείνω τοπικά. Θα ψωνίσω επώνυμα.
4: Τσέλιος Μπάνιο. Πλακάκια είδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου, έπιπλα κουζίνας. Συγκρίνετε μας και θα γίνετε πελάτες μας.
5: Πίνασες? Μην το σκέφτεσαι. Το Original Burger House είναι ανοιχτό από τις 10 το πρωί έως τις 11 το βράδυ. Ζουμερά μπιφτέκια, τραγανά κρίσπι, αυθεντικές γεύσεις, χωρίς συμβιβασμούς. Original Burger House. Γιατί το σωστό μπέργκερ είναι μόνο original.
1: Top FM 102,4.

Λοιπόν, καλή εβδομάδα φίλες και φίλοι. Καλά να περνάτε. Είμαστε εδώ, αθλητικός σπαλμός. Καθυστερήσαμε λιγάκι να ξεκινήσουμε γιατί είχαμε πρόβλημα με το μέσο. Μας έχουν κλέψει το μηχανάκι 5 μέτρα από την ασφάλεια. Γνωρίζετε, ασημή χρώμα 559. Αν το βρείτε και αν θα το βρούμε ποτέ. Αν το δείτε και το οδηγά κανένας άλλος, δεν θα είμαι εγώ πάντως. Γι' αυτό το λέω και στον αέρα. Ειδοποίησε και το φίλο Γιάννη, ειδοποίησε τους ταρίφες. Όλοι μαζί, αλλά πουθενά. Λοιπόν, θα δούμε. Καθυστερήσαμε λίγο, μας ζητάμε και την συγγνώμη. Να πάμε να πούμε αυτά που πρέπει. Καταρχήν να ξεκινήσουμε με τον Κολοσσό. Κολοσσός τελείωσε την αγωνιστική του περίοδο. Έχασε από τον Ολυμπιακό. Κολοσσός Ολυμπιακός 58-97. Έχασε και το δεύτερο παιχνίδι. Οπότε πάει προώρα για ξεκούραση, όπως θα πάνε και οι άλλες ομάδες και θα μείνουν στο τέλος τα φαβορία τον τίτλο. Λοιπόν, το άλλο παιχνίδι, η Περιστέρη ΠΑΟΚ είναι 72-77 και το Μύκονος Παναθηναϊκός 76-90 και Άρης ΑΕΚ είναι 9-81. Εδώ πάμε σε τρίτο παιχνίδι. Αυτό όσον αφορά λοιπόν τον αγώνα του Κολοσσού. Καλό καλοκαίρι, τώρα πλέον θα ξεκινήσει ο σχεδιασμός για την νέα περίοδο. Να πούμε τη δήλωση και ο προπονητής ο Άρης Λυκογιάννης για αυτό το παιχνίδι. Συγχαρητήρια στο Ολυμπιακό για την νίκη του και την πρόκριση του μητελικούς του πρωταθλήματος. Νομίζω ότι δικαίως βρίσκεται στην πρώτη θέση, όχι μόνο στην Ελληνική Λίγκα αλλά και στην Ευρωλίγκα. Δεν έχω να πω πολλά για το παιχνίδι. Θεωρώ ότι κάναμε μια καλή προσπάθεια σήμερα που δεν φαίνεται στο τελικό σκορ. Εξαιτίας της απελπιστικής αστοχίας μας έξω από τη γραμμή των 6.75, όπου είχαμε πολύ χαμηλό ποσοστό για εντός έδρας παιχνίδι. Και για το γεγονός ότι από τα 31 τρίποντα που επιχειρήσαμε, θεωρώ ότι τουλάχιστον στο δεύτερο ημίχρονο τα 15 ήταν τελείως αμαρκάριστα. Παρ' όλα αυτά, δεν έχω κανένα παράπονο από τους παίκτες. Τους αξίζουν πολλά μπράβο. Ο στόχος της ομάδας επετεύχθη και με το παραπάνω, οπότε τους ευχαριστώ όλους για τη συνεργασία που είχαμε. Τους παίχτες, το staff, τη διοίκηση. Μια χρονιά πάρα πολύ δύσκολη και πιεστική για εμάς τελειώνει έχοντας πετύχει τον βασικό στόχο και πηγαίνοντας ένα βήμα παραπάνω. Οπότε νομίζω ότι όλοι πρέπει να είμαστε ευχαριστημένοι. Καλό καλοκαίρι σε όλους και με υγεία σε όλους. Για τον επόμενο στόχο της ομάδος, είπε ότι ο επόμενος στόχος είναι να μπορέσουμε να δημιουργήσουμε μια ομάδα η οποία θα παίξει ελκυστικό μπάσκετ και θα είναι αντιγανιστική. Έχουμε ήδη αποφασίσει ότι θα συμμετέχουμε σε ευρωπαϊκή διοργάνωση του χρόνου. Η ομάδα στην προηγούμενη αντίστοιχη προσπάθεια ταλαιπωρήθηκε αρκετά. Δεν είχε καλή παρουσία ούτε στο BCL και κινδύνευσε και στην Ελληνική Λίγκα. Οπότε το καλοκαίρι πρέπει να δουλέψουμε πολύ εντατικά ώστε να κάνουμε εκείνες τις επιλογές που θα μας δώσει τη δυνατότητα να έχουμε μια καλή εικόνα. Ξέρουμε τι χρειάζεται και νομίζω ότι θα τα καταφέρουμε. Για το αν υπάρχει ενημέρωση σε ποια ευρωπαϊκή διοργάνωση θα συμμετέχει ο Κολοσσός, επίσημα αυτή τη στιγμή δεν μπορούμε να πούμε κάτι. Θα πρέπει να δούμε τι θα αποφασίσει η Μύκονος που είναι πάνω από εμάς. Λέγονται και ακούγονται πολλά, αλλά δεν θέλω να πω κάτι επίσημο. Το σίγουρο είναι ότι θα παίξουμε σε κάποια ευρωπαϊκή διοργάνωση του χρόνου. Εάν θα είναι το FIBA Europe Cup ή το BCL θα το δούμε. Αυτά δήλωσε ο Άρης Λυκογιάννης, ο προπονητής του Κολοσσού, που όλα δείχνουν παραμένει στο τιμόνι, όχι όλα δείχνουν, σίγουρα παραμένει στο τιμόνι της ομάδας σου.

Πάμε να πούμε και για την τρίτη εθνική. Η κατηγορία για τα play-off είναι ο απόλυτος χαμός στις ομάδες όπου μετέχει και ο πρωταθλητής του πέμπτου ομίλου, ο Άρης Πετρούπολης, όπως είναι γνωστό. Και στο finish, στο photo finish, πέσανε και οι τρεις ομάδες μαζί και εδώ τώρα πλέον στη σκακέρα παίζουμε τι θα αποφασίσει η Πειθαρχική Επιτροπή για το διακοπέντα αγώνα ανάμεσα στον Πανηλιακό και τη Ζάκυνθο. Δηλαδή υπάρχει διακοπή αγώνας γιατί έπεσαν μπουκάλια και τραυματίστηκε παίχτης και πήγε στο νοσοκομείο και εμείς ακόμα απόφαση δεν έχουμε. Το πρωτάθλημα εξελίχθηκε κανονικά όπως συμβαίνει πάντα στην Ελλάδα. Τώρα πλέον έχετε καταλάβει ότι το καλοκαίρι θα ξεκινήσουν τα μπάνια το καλοκαίρι όλοι και η απόφαση, το πρωτάθλημα δεν θα έχει τελειώσει γιατί σίγουρα μετά την Πειθαρχική υπάρχει και Επιτροπή Εφέσεων και τα σχετικά όλα. Λοιπόν, η Ζάκυνθος κέρδισε τον Εθνικό 2-1 και ο Πύργος, ο Πας Πύργου, κέρδισε εκτός έδρας τον Άρη Πετρούπολης 1-2 και μάλιστα στο φινάλε του παιχνιδιού. Έτσι λοιπόν αυτή τη στιγμή τα πράγματα είναι ζόρικα για όλους, όλοι ζουν με την αγωνία. Εκκρεμεί αυτό το παιχνίδι που είπαμε ανάμεσα στον Πύργο και την Ζάκυνθο, 1-1 ήταν το παιχνίδι. Έχουν 8 βαθμούς Ζάκυνθος, Πύργος, Άρης Πετρούπολης, 5 έχει ο Εθνικός, πάλι του χρόνου θα παίζει στην τρίτη εθνική. Ζάκυνθος, Πύργος, Άρης Πετρούπολης έχουν από 8 βαθμούς και από εκεί και πέρα το παιχνίδι ανάμεσα στον Πύργο και την Ζάκυνθο είναι αυτό που δεν ολοκληρώθηκε μετά τον τραυματισμό του Μιχάλη Μπαστακού από αντικείμενο που δέχθηκε από την κερκίδα, λένε για μπουκάλια γεμάτο νερό. Η απόφαση λοιπόν της Πειθαρχικής Επιτροπής παίζει πρωτεύοντα ρόλο γιατί το να πάρει το παιχνίδι η Ζάκυνθος μόνο ανεβαίνει και η Ζάκυνθος και ο Πύργος. Να δούμε τις περιπτώσεις που υπάρχουν για να καταλάβετε. Εάν αφαιρεθεί και ο μείον ένα βαθμός όπως λέει ο ΚΑΠ, χάσει το παιχνίδι και μείον ένα βαθμός, τότε ο Πύργος δεν ανεβαίνει. Λοιπόν, η αναμέτρηση λοιπόν αυτή έχει τα εξής δεδομένα. Η Ζάκυνθος να πάρει το παιχνίδι στα χαρτιά με 0-3 αλλά να μην αφαιρεθούν βαθμοί ή βαθμός από τον Πύργο με τις δύο ομάδες να ανεβαίνουν μαζί στη Super League 2. Δηλαδή η Ζάκυνθος και ο Πύργος αν το παιχνίδι που διακόπηκε είναι Πύργος Ζάκυνθος 0-3 χωρίς αφαίρεση βαθμών ή βαθμού όπως λένε μείον ένα όπως ακούγεται. Οι δύο ομάδες αυτές ανεβαίνουν στη Super League 2. Η Ζάκυνθος αν πάρει το παιχνίδι 3-0 αφαιρεθούν ο βαθμός ή οι βαθμοί από τον Πύργο θα ανέβει ο Άρης Πετρούπολης στη δεύτερη θέση και θα ανέβει μαζί με τη Ζάκυνθος Super League 2. Να συνεχιστεί η αναμέτρηση από το σημείο, υπάρχει αυτή η περίπτωση να βγάλει η Πειθαρχική Επιτροπή okay, όπως γίνεται ο Πόντιος Πιλάτος, να ξαναγίνει το παιχνίδι από εκεί που διακόπηκε. Σε περίπτωση λοιπόν που γίνει το παιχνίδι από το σημείο που διακόπηκε και αν θυμάμαι τώρα καλά είναι 72ο, 3ο, δεν θυμάμαι, μα τα η μνήμη μου αυτή την ώρα. Σε περίπτωση λοιπόν που αυτό το παιχνίδι παίξουν και έρθουν ισοπαλία, Πύργος και Ζάκυνθος ανεβαίνουν μαζί. Σε περίπτωση νίκης του Πύργου ανεβαίνουν οι Πυριώτες πάλι μαζί με τη Ζάκυνθο. Σε περίπτωση νίκης όμως τη Ζακύνθου ανεβαίνει η Ζάκυνθος και ο Άρης Πετρούπολης. Δηλαδή η Ζάκυνθος είναι καθοριστική στην άνοδο γιατί αν πάει και κερδίσει μες στον Πύργο ο Άρης Πετρούπολης θα ανέβει. Όμως όπως δείχνουν τα πράγματα, εάν αφαιρεθεί ο βαθμός από τον Πύργο, κατοχυρωθεί το παιχνίδι στη Ζάκυνθο και αφαιρεθεί ο βαθμός όπως ακούγεται και δεν δένουμε και ακόμα γιατί στην Ελλάδα είμαστε και βλέπετε που έχουμε φτάσει. Ο Άρης Πετρούπολης λοιπόν σε αυτή την περίπτωση θα το εκμεταλλευτεί και θα ανέβει μαζί με τη Ζάκυνθο. Ο Άρης Πετρούπολης που γνώρισε χθες την ήττα και πρέπει να είναι η πρώτη του ήττα, ναι. Όχι, έχασε τα δύο παιχνίδια από τον Πύργο και τα δύο παιχνίδια έχασε από τον Πύργο. Λοιπόν, αυτό όσον αφορά
τα play-off στο δεύτερο όμιλο, γιατί στον πρώτο όμιλο είναι γνωστά Παναρχαντικός και Απόλλων Καλαμαριάς είναι οι ομάδες που κέρδισαν την άνοδο στη Super League 2. Στον δεύτερο όμιλο είναι ο Νότος, μπορούμε να πούμε, της Ελλάδος, και είπαμε τι συμβαίνει. Εδώ θα καθόμαστε και θα περιμένουμε και θα ψάχνουμε πότε θα βγάλει απόφαση η Πειθαρχική Επιτροπή της ΕΠΟ για να αποφασίσει για την τύχη αυτής, και η Αρμόδια Επιτροπή Πρωταθλήματος φυσικά, για να δούνε και τι γίνεται με αυτό το παιχνίδι. Να επενθυμίσω μόνο ότι η ΔΕΑΒ τιμώρησε χωρίς φιλάθλους το παιχνίδι που θα γίνει, οποιοδήποτε παιχνίδι γίνει, τον Πύργο με μια αγωνιστική, λόγω του γεγονότος ότι μεταφέρθηκε με τραυματισμό στο κεφάλι ο Μπαστακός στο νοσοκομείο Πύργου. Αυτά και περιμένουμε, υπάρχουν τα χαρτιά, υπάρχουν οι εντάσεις, υπάρχουν οι ενστάσεις, υπάρχουν Ελλάδα είμαστε. Θα πάμε για μπάνια και θα περιμένω ποια ομάδα θα είναι που θα ανέβει. Όπως και να έχει όμως ο χρόνος πέρασε και είναι ώρα να πάμε για το δελτίο ειδήσεων. Μιχάλη μου, που ξαφνιάστηκες που μου κλέψαν το μηχανάκι 5 μέτρα από την ασφάλεια. Να φανταστείς τι γίνεται εδώ. Έχω χαθεί μηχανάκια το δικό μας. Γι' αυτό δεν το φτιανά. Μην τυχόν και μου το κλέψουν. Τώρα μου το κλέψαν όπως είναι. Ελπίζουμε να το βρούμε. Πάμε για το δελτίο ειδήσεων.

0: Είναι οι ειδήσεις σε τίτλους στον Top FM 102,4.
1: Ειδήσεις στον Top FM με τον Δημήτρη Δραγάτη. Μητέρα και κόρη 57 και 26 ετών με καταγωγή από τη Ρόδο είναι τα θύματα του τροχαίου δυστυχήματος που σημειώθηκε χθες το απόγευμα στην περιοχή Αβάντου της Ρόδου έπειτα από σύγκρουση με άλλο όχημα. Στο δεύτερο όχημα με το οποίο υπήρξε η σύγκρουση επέβαιναν πατέρας και γιος, καθώς επίσης και ακόμα μια γυναίκα, οι οποίοι τραυματίστηκαν και μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο για να τους παρασχεθούν οι πρώτες βοήθειες. Ο οδηγός, μετά την παροχή των πρώτων βοηθειών, κρατείται από τους αστυνομικούς. Σε βάρος του οδηγού του δεύτερου αυτοκινήτου έχει ασκηθεί ποινική δίωξη και αναμένεται σήμερα να οδηγηθεί στην αρμόδια εισαγγελική αρχή. Άρχισαν σήμερα οι προαγωγικές και απολυτήριες εξετάσεις στα λύκεια της Επικράτειας. Οι προαγωγικές εξετάσεις για την πρώτη και δευτέρα λυκείου θα διεξαχθούν έως τις 12 Ιουνίου. Ως καταληκτική ημερομηνία έκδοσης αποτελεσμάτων έχει οριστεί η 19η Ιουνίου. Για τους μαθητές και τις μαθήτριες της τρίτης λυκείου, οι απολυτήριες εξετάσεις θα ολοκληρωθούν τη Δευτέρα 25η Μαΐου, καθώς στη συνέχεια θα πραγματοποιηθούν οι πανελλαδικές εξετάσεις. Καταληκτική ημερομηνία έκδοσης αποτελεσμάτων για τις απολυτήριες εξετάσεις είναι 27η Μαΐου. Το νέο ειδικό χωροταξικό πλαίσιο για τον τουρισμό, το οποίο βρίσκεται σε δημόσια διαβούλευση έως τις 25 Μαΐου, θα είναι το κεντρικό θέμα συντακτικής συνεδρίασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Νοτιού Αιγαίου, η οποία θα πραγματοποιηθεί την 5η 21 Μαΐου στις 2.30 το μεσημέρι. Την παραχώρηση της διαχείρισης του κτηριακού συγκροτήματος του Παλαιού Νοσοκομείου στην περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου αποφάσισε κατά την τελευταία συνεδρίασή του το Διοικητικό Συμβούλιο του Γενικού Νοσοκομείου Ρόδου. Στις 27 Μαΐου θα ξεκινήσει η υποβολή αιτήσεων από τους ενδιαφερόμενους γιατρούς για την κάλυψη των 23 θέσεων που προκηρύσσει το Υπουργείο Υγείας για το Νοσοκομείο της Ρόδου. Η προθεσμία λήγει στις 12 το μεσημέρι της 17ης Ιουνίου. Ο Φορέας Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων, σε συνεργασία με την Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου, συνεχίζει τη διάθεση κομποστοποιητών στη Ρόδο. Σήμερα η διανομή θα γίνει στις κεντρικές πλατείες των περιοχών Λάρδου και Πεύκων έως τις 6 το απόγευμα. Ο Κολοσσός γνώρισε την ήττα από τον Ολυμπιακό στο γήπεδο της Καλυθέας και στο δεύτερο μεταξύ τους παιχνίδι για τα play-off της Greek Basketball League με 58-97, αποκλείστηκε από τη συνέχεια των αγώνων και ολοκλήρωσε τις αγωνιστικές του υποχρεώσεις στη φετινή σεζόν. Γενικά έθριος με αραιές νεφώσεις θα είναι σήμερα ο καιρός στα Δωδεκάνησα. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις, ένταση 3 με 5 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 16 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Για όλες τις ειδήσεις μπορείτε να ενημερώνεστε από την ιστοσελίδα του σταθμού topfm1024.gr.
0: Ήταν οι ειδήσεις σε τίτλους στον Top FM 102,4.
2: Φάσεις, γκολ, ένταση στα κόκκινα. Μόνο εδώ, μόνο εδώ, μόνο τώρα, μόνο τώρα. Top FM 102,4. Το παιχνίδι παίζεται εδώ. Θες να ξέρεις πρώτος τι παίζει? Top FM 1024.gr. Τοπικά νέα, Ελλάδα, κόσμος και όλη η αθλητική δράση. Όλα έγκυρα και έγκαιρα με ένα μόνο κλικ. Μπες και δες τι συμβαίνει πριν το μάθουν όλοι οι άλλοι. Top FM 1024.gr. Η ενημέρωση παίζει και online.
3: Ζουζούνι! Ζουζούνι! Μπα, γιατί τέτοιες γλύκες? Έχεις να με πεις ζουζούνι από το γυμνάσιο?
4: Δεν λέω σένα, καλέ. Δεν βλέπεις το ζουζούνι που μπήκε από το παράθυρο?
3: Ζουζούνι, είναι από το παράθυρο θα μπει. Τι θες, να σου χτυπήσει την πόρτα?
4: Να σου πω, πρέπει να βάλουμε σίτες. Να προστατευτούμε από τα έντομα.
3: Σε αυτό δεν έχεις άδικο. Και τι σίτες να βάλουμε?
4: Ευρώπα φυσικά. Αθόρυβες, κομψές, ανθεκτικές. Όπως τα κουφώματα που βάλαμε.
3: Ναι, ναι, ναι, Ευρώπα! Που εξοικονομήσαμε και χρήματα.
4: Ζουζούνι μου εσύ!
2: Συστήματα σίτας Ευρώπα. Μοναδικής αισθητικής και μεγάλης ποικιλίας. Ανακαλύψτε τα σε ένα από τα 2.000 σημεία κατασκευαστών με το σήμα Ευρώπα σε όλη την Ελλάδα.
5: Τεχνικό πολυκατάστημα Δράκος ΑΕ. Μακρυγιάννη 10, Ρόδος. Τηλέφωνο 22410-29350. Δράκος ΑΕ.
2: Δράκος. Ένα σημείο, χιλιάδες λύσεις. Συζητάς για μπάλα με την παρέα? Στείλε μήνυμα να τα πεις και σε μας. Σχόλιο, πάθος, ενημέρωση. Η ομάδα του Top FM σε περιμένει στο Viber. Στείλε στο 6937-348-348. Εσύ δίνεις την πάσα, μαζί βάζουμε γκολ.
6: Πάλι με τα χαρτιά της ασφάλειας παλεύεις.
7: Ναι, οι τιμές έχουν ανέβει πολύ στα ενοικιαζόμενα.
6: Πήγαινε στον Σπανουδάκη. Έχει τις καλύτερες τιμές στην αγορά για ενοικιαζόμενα οχήματα και για την αστική ευθύνη καταλυμάτων.
7: Αλήθεια, φεύγω τώρα!
6: Ασφάλειες Πανουδάκης. Ποιότητα στην κάλυψη, ασυναγώνιστες τιμές στην ασφάλιση της επιχείρησής σας. Ασφάλειες Πανουδάκης. Θα μας βρείτε στο κέντρο της Ρόδου, στην Αλεξάνδρου Διάκου 38. Τηλέφωνο 22410-38400. Κινητό 6940-640-635. Ανοιχτά όλη μέρα.
8: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προωρή γύρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρσου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού, φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα, ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
0: Το PFM 102,4. Στην κορυφή του παιχνιδιού.

Λοιπόν, να πούμε για το πρωτάθλημα της πρώτης κατηγορίας Blue Star First. Το Σάββατο είχαμε το παιχνίδι Φίβος Αναγέννησας Φρενδίου 1-2. Και απομένουν πλέον δύο παιχνίδια για να ολοκληρωθεί και ουσιαστικά το πρωτάθλημα της πρώτης κατηγορίας Blue Star Ferries. Έχουμε ένα παιχνίδι της 30ης αγωνιστικής, τελευταίας αγωνιστικής, το οποίο έχει οριστεί για την Τετάρτη 20 Μαΐου 5 η ώρα στο παλιό στάδιο Ανταγώνα Δόξα Καρδά με Αθλητική Ένωση Λέρου. Ο Νικήτας Χατζηβασίλης είναι ο παρατηρητής αγώνα. Και για τη 18η αγωνιστική την Δευτέρα, την επόμενη Δευτέρα δηλαδή, όχι σήμερα, 25 Μαΐου 11:30 το πρωί στο Λακί, Αθλητική Ένωση Λέρου, Φίβος Κρεμαστής, και εκεί ολοκληρώνεται πλέον το πρωτάθλημα της πρώτης κατηγορίας Blue Star Ferries. Λοιπόν, έτσι η πρώτη κατηγορία που πανηγύρισε και την Κυριακή μέσα σε μια πολύ ωραία γιορτή ο Ιάλιστος, στην κατάκτηση του πρωταθλήματος και την επάνωδο στην τρίτη εθνική κατηγορία. Η βαθμολογία λοιπόν, απομένουν αυτά τα παιχνίδια που είπαμε για να τελειώσει και ουσιαστικά το πρωτάθλημα. Ο Ιάλιστος πρωταθλητής με 77 βαθμούς, ο Ευκλής στη δεύτερη θέση με 57, το Πηλί στην τρίτη θέση με 49 βαθμούς, η Αναγέννησα Σφενδίου είναι η τέταρτη μετά την νίκη που πέτυχε στην Κρεμαστή επί του Φίβου, έχει 47, αυτές είναι τέσσερις ομάδες. Έχει ένα παιχνίδι ακόμα ο Φίβος, το οποίο νομίζω υπερτερεί και στο πρώτο παιχνίδι η Αναγέννησα Σφενδίου, που σημαίνει ότι η Αναγέννησα Σφενδίου αγκάλιασε την τέταρτη θέση. Φίβος Κρεμαστής 44 στην πέμπτη θέση, Διαγόρας Βατίου μαζί με τον Κλειάθη στην έκτη θέση με 41 βαθμούς, η Δόξα Καρδάμενα στην 8η θέση με κρεμότητα αυτό το παιχνίδι με την Αθλητική Ένωση Λέρου που γίνεται την Τετάρτη, 40 βαθμούς λοιπόν μαζί και ο Ποσειδών Καρπάθου στην 9η θέση επίσης με 40 βαθμούς, Αστέρας Παστίδος στη 10η θέση και ο Ερακλής Μαριτσών με 39 βαθμούς, η Καταβία έχει 32 βαθμούς στη 12η θέση, ο Άρης Αρχαγγέλου στη 13η θέση με 28 βαθμούς και από εκεί και πέρα υποβιβάζονται ο Νικαγόρας με 19 βαθμούς και Αθλητική Ένωση Λέρου με μείον 5 βαθμούς, και οι δύο ομάδες, και η Αθλητική Ένωση Λέρου και ο Νικαγόρας, έχουν από μείον 6 βαθμούς από 2 μηδενισμούς η κάθε μία ομάδα.

Λοιπόν, έχουμε συνεδρίαση της Ένωσης Ποδοσφαιρικών Σωματείων Δωδεκανήσου την Πέμπτη. 3 ώρα στα γραφεία της Ένωσης. Εξέδωσε ανακοίνωση η Εκτελεστική Επιτροπή της ΕΠΣ. Ο πρόεδρος της Εκτελεστικής Επιτροπής, κύριος Παναγιώτης Διακοφώτης, έχοντας υπόψη το άρθρο 33 του καταστατικού της Ένωσης και τις παραγράφους 1 και 3 του άρθρου 36 και παραγράφου 1 του εδαφίου Β, καλεί σε τακτική συνεδρίαση τα μέλη της Εκτελεστικής Επιτροπής την 5η 21 Μαΐου και ώρα 3 ώρα στα γραφεία της Ένωσης. Η μερίσια διάταξη, τα θέματα είναι ενημέρωση του Προέδρου, Επιτροπή Πρωταθλήματος και Κυπέλλου, Τεχνική Επιτροπή, Επιτροπή για θέματα ασφάλειας και πρόληψης της βίας, Επιτροπή Μέσω Μαζικής Ενημέρωσης Τύπου και Δημοσίων Σχέσεων, Επιτροπή Καλλιέργειας και Ανάπτυξης, Επιτροπή Ενωσιακών Γηπέδων, Υποστήριξη Γηπέδων, Επικύρωση Πρακτικού Προηγούμενης Συνεδρίας, Ενημέρωση Ταμείου, Εγκρίσεις Δαπανών, Λογραφία και διάφορα άλλα θέματα. Και την Τετάρτη, να υπενθυμίσουμε, είναι και ο τελικός του κυπέλλου Δωδεκανήσου, Δωδεκάνησο Seaways. Είναι το ζευγάρι Φίβος Ευκλής, το παιχνίδι που ξεκινάει 7.30 ώρα και περιμένουμε και την ανακοίνωση της Ένωσης Ποδοσφαιρικών Σωματείων του Δωδεκανήσου. Αν θα γίνει η αιμοδοσία, με σύμφωνα με εισήγηση του κάλλιστου Διακογεωργίου και ο Βασίλη Νικολής, ο πρόεδρος των αιμοδοτών, ανέλαβε να τρέξει το θέμα. Περιμένουμε ενημέρωση και γι' αυτό, για να ξέρει και ο κόσμος αν θα πρέπει να πάει νωρίτερα στο γήπεδο για να ακολουθήσει και τον δρόμο της αιμοδοσίας.

Έχουμε αύριο την δεύτερη φάση του παιδικού πρωταθλήματος στον Όμιλο Ρόδου. Να πούμε είναι 3 τα γήπεδα. Στο γήπεδο Αγίων Αποστόλων 6 η ώρα είναι οι Πάνθηρες με τη Ρόδο. Αντωνά Τσέτσος Ροζάκης είναι το διαιτητικό τρίο. Στο βοηθητικό η Αλυσού, η Άλυσος Απόλλων Καλυθιών 6 η ώρα πίσω αυτό το παιχνίδι. Βλάχος, Χασιώτης, Ντόκος οι διαιτητές και στο Καλυπάτηρα Διαγόρας Ρόδου Χάλκη 7 η ώρα την Τρίτη επίσης στο παιχνίδι Πατσιόπουλος Αδάμος Τσίρμπας. Στην δεύτερη αγωνιστική που θα γίνει το Σάββατο 23 Μαΐου θα παίξουν στο Καλυπάτηρα Ρόδος οι άλλοι στους 6 η ώρα. Στις Καλυθιές Απόλλων Καλυθιών Διαγόρας 6 η ώρα επίσης. Και την Δευτέρα στη Χάλκη, Χάλκη Πάνθηρες 6 η ώρα επίσης και αυτό το παιχνίδι. Όσον αφορά τώρα το ΚΑΠΑ 14 του Ομίλου Νήσων, γιατί έχει τα παιχνίδια τάξης αναβολής, είναι Πηλή Αντίμαχος το Σάββατο 11.30 η ώρα, Αθλοπαιδίες Νικαγόρας το Σάββατο 7 η ώρα και πρώτη αγωνιστική εξαναβολής παιχνίδι της πρώτης αγωνιστικής στο παλιό στάδιο Ανταγόρα ΠΑΟΚ ΑΟ Αργοναύτες είναι 11 η ώρα το παιχνίδι στο παλιό στάδιο Ανταγόρα. Αυτά όσον αφορά τους αγώνες πλέον που σιγά σιγά πάμε για να τελειώσουμε όλα τα πρωταθλήματα και να ξεκουραστούν και οι ποδοσφαιριστές και να πάνε και στις δουλειές τους. Για να μην ξεχνάτε ότι η τουριστική περίοδος ξεκίνησε και οι περισσότεροι από αυτούς απασχολούνται στον τουρισμό. 7.30 την Τετάρτη ο τελικός Φίβος Ευκλής, 71ος τελικός του 12ου Σίγου Ες Κυπέλου 12ου.

Να πούμε ότι δύο μεγάλοι άσοι αποχώρησαν από τις ομάδες τους. Ο Λεβαντόφσκι αντικαταστάθηκε προς το τέλος για να αποθεωθεί με δάκρυα στα μάτια και ακόμα και στο ζέσταμα ήταν δακρυσμένος. Τελείωσε το συμβόλαιό του με την Μπαρσελόνα, δεν ανανεώνει. Ήδη σιρήνες έρχονται από τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, θα δούμε που θα καταλήξει. Ένας άλλος μεγάλος ποδοσφαιριστής επίσης, ο Γκριεσμάν, και αυτός αποχαιρέτησε την Αθλέτικο Μαδρίτης και πάει, όπως όλα δείχνουν, σε Αμερικανικό Σύλλογο. Θα δούμε τι θα είναι. Πάντως και σε αυτές τις περιπτώσεις, σε αυτή την περίπτωση δάκρυσε και ο προπονητής του, ο Σιμεώνε, αλλά και ο ίδιος ο ποδοσφαιριστής. Έτσι είναι, μπορεί. Οι ποδοσφαιριστές δεν είναι ρομπότ, έχουν συναισθήματα και υπάρχει και δέσιμο με τις ομάδες, και ας είναι μεγάλα τα συμβόλαια, ο ανθρώπινος παράγοντας είναι πάνω απ' όλα. Υπερθυμίζουμε λοιπόν, και χάρη και στη διευκρίνηση του Μιχάλη Μάχλη, πολύ σωστά, αυτό που είπαμε από την αρχή, ότι ο κανονισμός προβλέπει σε διακοπή λόγω τραυματισμού ποδοσφαιριστή, διακοπή αγώνα, η ομάδα, η υπεδούχος, η υπεύθυνη ομάδα χάνει το παιχνίδι με 3-0, η υπέτεια ομάδα λοιπόν χάνει το παιχνίδι με 3-0, αφαιρείται ένας βαθμός από τη βαθμολογία, είναι αυτά που λέμε ότι λέει ο ΚΑΠ, και κινδυνεύει να τιμωρηθεί και η έδρα που είναι το τελευταίο σε αυτές τις τιμωρίες, 2 με 4 βαθμούς. Τίποτα άλλο δεν έχουμε, πρέπει να κλείσουμε για να κάνουμε, να ακούσουμε και το δελτίο ειδήσεων από το Sport FM, να ενημερωθείτε για την υπόλοιπη αθλητική δραστηριότητα, και θα ακολουθήσει ο Παύλος το Κοουπίλ. Σήμερα όμως, αν θέλετε, μπορείτε να δείτε Arsenal Burnley 10 η ώρα, Nova Sports Premier League 10 η ώρα, η Arsenal που παλεύει μαζί με την Manchester City για την κατάκτηση του πρωταθλήματος. Ανανεώνουμε το ραντεβού σας και μην ξεχνάτε, αν δείτε την ασημή βέσπα μου, μπορείτε να με ειδοποιήσετε, αφού με ξέρετε θα είναι κάπου πεταμένη. Ελπίζουμε να τη βρούμε, και ας είναι και πεταμένη. 559 είναι ο αριθμός, και ας ελπίζουμε μια φορά να σταθούμε και τυχεροί. Καλό σας βράδυ, αύριο εδώ ραντεβού με το αθλητικό παλμό 4 η ώρα. 1, 2.

Αθλητική ενημέρωση από τον Big Win Sport FM στις 5 στο μικρόφωνο Βαλεντίνα Νικολακοπούλου. Ανακοίνωση με την οποία γνωστοποιεί πως εν ώψη της διεξαγωγής του Final Four της Ευρωλίγκας στο Telecom Center έχει εκπονηθεί επιχειρησιακό σχέδιο εξέδωση Ελλάς. Σύμφωνα με αυτό, προβλέπεται αυξημένη αστυνομική παρουσία, ανάπτυξη ζωνών προελέγχου και αυστηρών στοχευμένων ελέγχων ασφαλείας περιμετρικά του σταδίου. Την αποστολή που αποτελείται από 26 ποδοσφαιριστές για τα φιλικά της εθνικής ομάδας με Σουηδία και Ιταλία 4 και 7 Ιουνίου αντίστοιχα, ανακοίνωσε ο ομοσπονδιακός προπονητής Ιβάν Γιοβάνοβιτς. Νοκάουτ του τραυματίες Μπακασέτας Ιωαννίδης, ενώ εκτός είναι ακόμη Σιώπης και Μιχαηλίδης. Επέστρεψαν στις κλήσεις η Ντόι και Κυριακόπουλος. Την προσεχή Τετάρτη στη 1 το μεσημέρι θα παρουσιάσει η ΠΑΕ Ολυμπιακός στα εισιτήρια διαρκείας της νέας σεζόν. Όπως όλα δείχνουν, θα αγωνιστεί και πάλι στο Καραϊσκάκι. Στο σχεδιασμό της επόμενης σεζόν έχουν αρχίσει ερυθρόλευκοι. Εντός της εβδομάδας αναμένεται συνάντηση του Βαγγέλη Μαρινάκη με τον Χωσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ. Βαρύ πρόστιμο, το ύψος του οποίου υπερβαίνει σύμφωνα με το ρεπορτάζ της 100.000 ευρώ, επέβαλε η ΠΑΕ ΠΑΟΚ στους παίκτες της ομάδας μετά το απογοητευτικό φινάλε της σεζόν. Επιπλέον, τους απαγορεύτηκε να φύγουν σε διακοπές πριν την Πέμπτη με την προειδοποίηση πως όποιος το κάνει θα υποστεί κυρώσεις. Σε πολύ καλό δρόμο βρίσκονται τα έργα για τις εγκαταστάσεις του Παναθηναϊκού στο Βοτανικό, όπως δήλωσε στο Sky ο Χάρης Δούκας. Το γήπεδο πηγαίνει εξαιρετικά, τρέχει και το ρασιτέχνη, τόνισε ο Δήμαρχος Αθηναίων και συμπλήρωσε ότι θα βρεθεί τρόπος να διατηρηθεί στη λεωφόρο η ιστορική θύρα 13. Μέσα στην εβδομάδα οι εξελίξεις για προπονητή. Χάφι υψηλού επίπεδου, μεσοπεθητικός και δεξί μπακ, μεταγραφικές προτεραιότητες της ΑΕΚ εν ώψη του καλοκαιριού μετά την κατάκτηση του πρωταθλήματος. Στο μνημείο για το θάνατο του Μιχάλη Κατσούρη στη Νέα Φιλαδέλφεια πήγαν το τρόπαιο σήμερα οι άνθρωποι της Ένωσης. Αναβολή για το τέλος της εβδομάδας υπήρχε προγραμματισμένη για σήμερα συνάντηση του Μιχάλη Γρηγορίου με τον ισχυρό άντρα του Άρη Θόδωρο Καρυπίδη. Ο Έλληνας προπονητής θα παραμείνει στην τεχνική ηγεσία και τη νέα σεζόν και αυτό αναμένεται να επικυρωθεί τις επόμενες ημέρες. Η άλλη ως αποτελέσματος στο μάτς του Βόλου με τον Όφη κάνει λόγο χιλιάδες Μπέος με αφορμή ακυρωθέν γκολ της ομάδας της Μαγνησίας. Καλό τον εισαγγελέα να ασκήσει δίωξη για πιθανή περίπτωση στοιχηματισμού τόσο στον Ζήλο όσο και στο Βαρίστα Κόκκινο, αναφέρει στην άρτησή του. Ο Άκης Χατζιαντωνίου είναι ο νέος τεχνικός του Φίνικα Σύριου. Οι νησιώτες ανακοίνωσαν την πρόσληψη του παλέμαχου διεθνούς Άσου, ο οποίος ήταν μέλος του προπονητικού team της ομάδας την περίοδο 2014-15. Την προώρη επέκταση της συνεργασίας της με τον Χάνσι Φλικ ανακοίνωσε η Μπαρτσελώνα. Ο Γερμανός τεχνικός υπέγραψε με τους Μπλαουγκράνα νέο συμβόλαιο διάρκειας 2 ετών με οψιόν ανανέωσης για ακόμη ένα, κάτι που σημαίνει πως θα παραμείνει στον πάγκο τουλάχιστον μέχρι το 2028. Για δεδομένη συμφωνία της Dubai BC με τον Alpha Diallo κάνει λόγο Ιταλός δημοσιογράφος που υποστηρίζει ότι έχει υπογράψει ήδη συμβόλαιο στο οποίο υπάρχει όρος NBA out. Παράλληλα, η ομάδα φέρεται να έχει προσεγγίσει και τον Γκέστον Γιαμπουσέλε,

0: επιχειρώντας να τον πείσει να επιστρέψει μετά από μια διετία στην Ευρώπη. Επόμενη ενημέρωση από τον BWin Sport FM σε μία ώρα. Όλοι είστε συναλλητικά.
1: Top FM 102,4. Ζεις την είδηση. Ζεις τη μουσική. Ζεις τον αγώνα. Όλα στο δικό σου στυλ. Το νέο ανακαινισμένο μας κατάστημα Ροντέο άνοιξε και σας περιμένει. Ανακάλυψε αντρικά και γυναικεία ρούχα από τα αγαπημένα σου brands. Levi's, Lee, Stuff, Wrangler, Petrol και πολλά ακόμα. Η ίδια διαχρονική ποιότητα με νέα ενέργεια. Έλα να φτιάξουμε ολοκληρωμένα looks για κάθε στιγμή της μέρας. Ροντέο, ο πιο fashion προορισμός για κάθε εμφάνιση που ξεχωρίζει. Γρηγορίου Λαμπράκη 35. Υπάρχει μια φωνή που δεν σταμάτησε ποτέ. 30 χρόνια μεγαλώσαμε μαζί. Top FM 102,4. Έχεις επιχείρηση, προσφέρεις υπηρεσίες, θέλουμε να ακουστείς. Στη σωστή ώρα, με το κατάλληλο μήνυμα. Γιατί εδώ κάνουμε επικοινωνία. Με στρατηγική και αποτέλεσμα. Νέα συνδυαστικά πακέτα. Νέες μεγαλύτερες δυνατότητες. Κάλεσε στο 2241-068-585 ή στείλε ναι στο Viber 6937-348-348. Top FM 102,4. 30 χρόνια στην κορυφή μαζί σου. Top FM 1024.gr.
2: Γεύσεις αέρινες, ντελικάτες, που σε ταξιδεύουν σε έναν παραμυθένιο κόσμο. Υφές βελούδινες, εκλεπτισμένες, που σε μαγεύουν. Για ό,τι θέλεις να σου αφήσει την πιο γλυκιά γεύση στα χείλη, γλυκοεπιλογές, μοναδικές, ολόφρεσκες, χειροποίητες δημιουργίες, φτιαγμένες με αγνά υλικά και φαντασία. Λαχταριστά σιροπιαστά και αφράτα σφολιατοειδή που σε κερδίζουν από την πρώτη μπουκιά. Ολόφρεσκο παγωτό σε μοναδικές γεύσεις. Ζαχαροπλαστείο γλυκοεπιλογές. Στην οδό Περνού Αφάντου. 2241-051-722. Ζαχαροπλαστείο γλυκοεπιλογές. Σε ταξιδεύει στην απόλαυση.
3: Νιώσε τον παλμό. Ενημερώσου για κάθε είδηση. Για την τοπική επικαιρότητα στη Ρόδο. Για όλα τα αθλητικά αποτελέσματα. Στο topfm1024.gr ακούς ζωντανά τον σταθμό και μαθαίνεις με ένα κλικ τα πάντα. Ένα site. Όλη η επικαιρότητα. topfm1024.gr. Κάθε κλικ. Ενημέρωση χωρίς καθυστέρηση.
1: Από το 1982 στη Ρόδο, η εταιρεία Νικολάου Ανδρέας προσφέρει λύσεις σκίασης που ξεχωρίζουν. Με εμπειρία δεκαετιών και την εμπιστοσύνη μεγάλων ξενοδοχειακών μονάδων, επαγγελματιών του χώρου και ιδιωτικών κατοικιών, σκίαση εξωτερικού και εσωτερικού χώρου, τέντες παντός τύπου με όλα τα σύγχρονα συστήματα, κάθετα συστήματα ZIP για προστασία από τον ήλιο και τον αέρα και ανεμοφράχτες. Η ποιότητα των υλικών, η σωστή μελέτη, η άψογη τοποθέτηση και η μακροχρόνια αντοχή είναι οι αξίες που μας συνοδεύουν από την πρώτη ημέρα λειτουργίας μας. Γιατί η σκίαση δεν είναι απλώς κάλυψη, είναι επένδυση. Η σκιά έχει όνομα. Νικολάου Ανδρέας. Τηλέφωνο 22410-62087.
4: Πίνασες? Μην το σκέφτεσαι. Το Original Burger House είναι ανοιχτό από τις 10 το πρωί έως τις 11 το βράδυ. Ζουμερά μπιφτέκια, τραγανά κρίσπι, αυθεντικές γεύσεις, χωρίς συμβιβασμούς. Original Burger House. Γιατί το σωστό μπέργκερ είναι μόνο original.
1: Top FM 102,4.

Καλησπέρα, καλή εβδομάδα. Καλώς ήρθατε στο Να το πω FM. Όσοι δεν ήσασταν από νωρίς στην παρέα μας, για τους υπόλοιπους συνεχίζουμε στο Top Sport αυτή τη φορά με τον αθλητικό παλμό του Μανώλη Μπάτη. 13 λεπτά μετά τις 5 θα είμαστε κοντά όπως κάθε μέρα μέχρι τις 6. Ο Μιχάλης Παπαγεωργίου ρυθμίζει τους ήχους, επιλέγει τις ωραίες μουσικές. Ο Παύλος Δοκοπούλης στο μικρόφωνο. Και γινόμαστε πλέον στον αστερισμό του τελικού κυπέλου 79ου ανάμεσα στον Φίβο και τον Ευκλή στο Δημοτικό Στάδιο την ερχόμενη Τετάρτη. Θα δούμε τα τελευταία νέα των δύο μονομάχων σε μέρες που είναι έτσι αλλιώς γιορτινές για αρκετές ομάδες. Κατά είχαμε την κορύφωση τη σεζόν για τον Γιάλισσο, στον οποίο αναμνήθηκε ο τίτλος του πρωταθλήτου Δωδεκανήσου, και στους Πάνθηρες, η δική του φιέστα στο γήπεδο Αγίων Αποστόλων για την κατάκτηση του πρωταθλήματος της δεύτερης κατηγορίας, στον δευτερόμυλο και την άνοδό τους στα σαλόνια του τοπικού. Λοιπόν, και μαντιά στο κομμάτι του στοιχήματος σας για αρχή. Τα τελικά αποτελέσματα 15-03 South Melbourne, Caroline Springs, George Cross 0-4 διπλό ημίχρονο 0-3. Στο 15-13 για το πρωτάθλημα της Ουκρανίας, Ζόρια Λουγκάνσκ, Πολύσια Ζήτομιρ 0-0 χ. 15-37 Κούντριφκα Τσερκάση 1-0 άσο ημίχρονο 0-0. Σε εξέλιξη έχουμε τρία μάτς. Στο 15-64 Καχράμπα Ισμαϊλά με την Χάρας Αλχόντοτ στο 0-0, όπως και το μάτς στο 15-65 Ελγκαΐς Φάρκο, ενώ ξεκίνησε πριν από 13 λεπτά και το παιχνίδι της Κεράλα με την Blasters, Κεράλα Blasters μάλλον με την Goa, παιχνίδι στο 15-72 και εδώ προς το παρόν χωρίς σκορ.

Και με την ευκαιρία να προαναγγείλω τον καλεσμένο μας, γιατί πριν από λίγο πήγε ραντεβού με τον Κοσμά Γιαλουράκη, τον πρόεδρο του Μπουσίνα Καρπάθου, Ποσειδώνας, ο οποίος είναι έτοιμος να πραγματοποιήσει τις εκλογές του. Ενδεχομένως να έχουμε και αλλαγές, έτσι περισσότερα θα μας πει ο ίδιος ο Κοσμάς Γιαλουράκης στο δεύτερο μέρος.

Όπως κάθε χρόνο πριν από τον τελικό θα γίνει καθιερωμένη συνέντευξη τύπου αύριο στις 12 το μεσημέρι στα γραφεία της Ένωσης με παρόντες τους εκπροσώπους των δύο φιναλίστες, τους προέδρους του ΦΥΒΟΥ, του ΕΦΚΛΗ και από εκεί πέρα τους αρχηγούς των δύο ομάδων.

Ένα ωραίο τελικό, ο οποίο έτσι μα θυμίζει ποια είναι η ουσία του ρεσταχνικού ποδοσφαίρου, έτσι, αυτή τη φορά με δύο ομάδε οι οποίε ανήκουν στο τοπικό, έτσι, αμυγό ρεσταχνικέ, με την έννοια, έτσι, δεν είναι κακό βέβαια να συμμετέχουν και ομάδε τη τρίτη διεθνική κατηγορία, αλλά κάπου έχει τσιχάνει και η ομορφιά, γιατί υπάρχει πάντα το μεγάλο φαβορή. Αυτή τη φορά είναι αμφίρουα τα πράγματα, έτσι, νομίζω επικρατεί μια αγωνία για το ποιο θα το κατακτήσει. Είναι μια κουτιά στο άγνωστο αυτό το παιχνίδι. Προγνωστικά δεν υπάρχουν, φαβοροί δεν υπάρχουν. Ο καθένας με τα πλεονεκτήματα του και με τα όπλα του. Ο Φίβος με το Βάρος Φανέλας ως ο πολυνίκης του θεσμού και μια ομάδα η οποία εσχάτως έχει βρει τα πατήματά της και κατάφερε και πήρε και σημαντικές προκρίσεις. Έτσι, τελευταία θυμίζουμε την Απόλλωνα Καλυθιών με 3-2 στο γήπεδο της Κρεμαστής. Φίβος, ο οποίος ανεξαρτήτως προσώπων έχει το know-how σε αυτές τις περιπτώσεις. Ο Ευκλής από την άλλη πλευρά έχει να αντιπαρατάξει τον ενθουσιασμό του Πρωτάρη. Σε μια πολύ καλή ομάδα, έτσι κι αλλιώς, όπως το έδειξε στα γήπεδα από το ξεκίνημα της φετινής σεζόν. Δεύτερη στην τελική βαθμολογία του πρωταθλήματος και πολύ πολύ ωρεξάτη για να κερδίσει και ένα τρόπαιο πάρα πολύ σημαντικό στην επέτειο των 100 χρόνων από την είδηση του Ευκλής. Όπως για τους δύο, ένα ιστορικό παιχνίδι και περιμένουμε όλοι με ανυπομονησία, έτσι, να το παρακολουθήσουμε από κοντά. Το Δημοτικό Στάδιο αναμένεται να έχει πάρα πολύ κόσμο. Υπάρχει κινητοποίηση στις τάξεις και των φίλων του Ευκλή και του Φίβου.

Και επίσης να θυμόμαστε ότι μια πολύ ιδιαίτερη στιγμή για τους δύο προπονητές νεαρούς, για τον Γιάννη Μπαρετούλη από τον Ευκλή και για τον Νίκο Ορφανίδη στον πάγκο του Φίβου. Και οι δύο τώρα ουσιαστικά ξεκινάνε την σταδιοδρομία τους. Τα δύο μεταγραφή τα οποία έδειξαν είναι πραγματικά πολύ πολύ ενθαρρυντικά για το μέλλον τους και έχουν και οι δύο νωρίς να κερδίσουν μια κούπα.

Λοιπόν, στο φίλο προβλήματα δεν υπάρχουν. Οι προπονήσεις συνεχίζονται κανονικά. Μια τελευταία θα γίνει αύριο. Χαλαρή, ενεργοποιήσεις. Από εκεί πέρα, άπαντες βρίσκονται στη διάθεση του Νίκου Ορφανίδη. Και αρκετά παιδιά από τα παιδιά του Φίβου έχουν την εμπειρία αυτών των αγώνων. Ενώ μια χαρά και λέει καθημερινότητα και στον Ευκλή, έτσι ούτε εκεί υπάρχουν ερωτηματικά για τον Γιάννη Μπερετούλη, όλοι οι παίκτες του θα είναι παρόντες.

Θεσσαλονίκη προετοιμασία ολοκληρώνεται σήμερα. Οπότε τα υπόλοιπα θα τα δούμε έτσι κι αλλιώς στις τέσσερις γραμμές του γηπέδου. Και περιμένουμε βέβαια και την αυριανή συνέντευξη τύπου να δούμε το πώς ακριβώς προσεγγίζουν τον τελικό οι πρωταγωνιστές της αναμέτρησης αυτής.

πέρα από τον τελικό του κυπέλλου έχουμε και αγώνες για το πρωτάθλημα. Έτσι, τα ξαναβολής. Αρχικά την Τετάρτη στις 5 το απόγευμα στο παλιό στάδιο Ανταγόρα θα παίξουν οι Δόξοι Καρδάμινας με την Αθλητική Ένωση Λέρου. Ο τελευταίος χώρος για τη Δόξη Καρδάμινας για την ακρίβεια. Στις 5 το απόγευμα είπαμε ότι η παρατηρήτησα είναι ο Νικήτας Χάτζη Βασίλης. Η Αθλητική Ένωση Λέρου, η οποία χρωστάει ένα ακόμα μαζί με τον Φίβο στο Λακί, για την ερχόμενη Δευτέρα έχει οριστεί για τις 11.30 το πρωί με παρατηρητή αγώνα τον Στέλιο Τσάτσο. Αυτά τα δύο και το πρωτάθλημα ολοκληρώνεται και τυπικά για τη φετινή αγωνιστική περίοδο. Θα συνεχίσουμε όμως τα τμήματα υποδομών, γιατί υπάρχουν τα μάτια της δεύτερης φάσης του παιδικού πρωταθλήματος, η πρεμιέρα της διοργάνωσης στη φάση αυτή, με τα πρώτα μάτια να διεξάγονται αύριο. Αξίζει το κόπο μια βολταστική βέτα παρεκκλήτων, γιατί πραγματικά τα παιδιά παίζουν ωραίο ποδόσφαιρο. Την Τρίτη λοιπόν στου Αγίου Αποστόλου Πάνθυρε Ρόδο στις 6 το απόγευμα, διατησία Αντωνά Τσέτσο και Ροζάκη, στο βοηθητικό τη Γυαλισσού την ίδια ώρα θα αναμετρηθούν ο Γιάλισος με την Απόλλωνα Καλυθιών, διετησία Βλάχους, Χασιώτης και Ντόκος, και στο Καρακόνερο, το νησιακό γήπεδο, στις 7 το απόγευμα, διαγόρας Χάλκη, διετησία Πατσιόπουλος, Αδάμος και Τσίρβας.

Τα παιχνίδια της δεύτερης αγωνιστικής έχουν οριστεί για το ερχόμενο Σάββατο. Τα δύο από τα τρία. Ρόδος Γιάλης ως Απόλλωνας Καλλιτεχνίων Διαγόρας για τη Δευτέρα του Χάλκη Πάνθηρες. Έξι ομάδες οι οποίες τα κατάφεραν στην πρώτη φάση και μία από αυτές θα αναδειχθεί πρωταθλήτρια για φέτος.

Που χθες ήταν η μέρα χαράς και για τον Γιάλισσου. Στο αμφιθέατρο της πλατείας Γιάλισσου στήθηκε η φιέστα της ομάδας. Πάρα πολύ όρθιο παρεπιπτόντος, έτσι με πολλές εκπλήξεις. Βεγγαλικά, πολύ μεγάλη χαρά, πλατεία χαμόγελα από μικρούς και μεγάλους. Για τους μικρούς, μάλιστα, υπήρχαν έτσι ωραίες δραστηριότητες και εκπλήξεις από τη διοίκηση. Τιμήθηκαν αρκετοί άνθρωποι. Ο πρόεδρος Ένωσης Παναγιώτης Διακοφώτης, ο Μιχάλης Χατζηνικήτας, ο Τάσος Σιδηρόπουλος, ο Παντελής Κουγιός, ο Γιάννης Πάπου, ο Βασίλης Πελαρδής, ο Μανούλης Καμπούρης, ο Αντώνης Ρίκα. Επίσης, ο Αλέξανδρος Κολιάδης, ο Δήμαρχος Ρόδου, Εδώ στο Βίκης Κοινότητας Αγνή Καραβόλια και οι δύο αντιδήμαρχοι, ο Μιχάλης Πλίγκος και ο Χρυσοβαλάντης Λάμπης. Μάλιστα, ο τελευταίος έκανε και μια πολύ ενδιαφέρουσα ανακοίνωση. Προανήγγειλε την αλλαγή χλωοτάπητα στο οικονομίδιο και την τοποθέτηση ηλεκτροφωτισμού. Επιτέλους, δηλαδή, μετά από τόσα χρόνια, ο Γιάλης, ο οποίος κάποια στιγμή είχε ευδεθεί στο κατόφλι, θυμίζω, παλιά και της πρώτης εθνικής κατηγορίας, ένα γήπεδο, αν είναι δυνατόν να διεξάγονται αυτή τη στιγμή βραδινοί αγώνες.

Και τώρα, ειδικά εν ώψη επιστροφής στις εθνικές κατηγορίες, στη ΓΑΜΑ Εθνική, προφανώς ήρθε ο καιρός να μπουν πυλώνες προβολής. Μπάσει, δούμε και κανέναν βραδινό αγώνα, αλλά η προβολή έτσι κι αλλιώς είναι απαραίτητη στα γήπεδα πλέον, ειδικά για τους χειμερινούς μήνες, για να μπορέσει να διευρυνθεί λίγο το ωράριο λειτουργίας των γηπέδων και να χωράνε όλοι οι ανδρικές ομάδες, ακαδημίες. Έτσι, πολλές προπονήσεις διεξάγονται αναγκαστικά και λόγω εργασιών τις απογευματινές και βραδινές ώρες. Δεν νοείται το 2026 γήπεδο χωρίς σοβαρό καλό τάπητα και χωρίς προβολής.

Και εδώ για άλλη σου πια μετράει η επόμενη μέρα, μέσα στην εβδομάδα λογικά. Και αυτό λένε πληροφορίες, θα γίνει και η συνάντηση με τον Παναγιώτη του Σπάρα. Οι δύο πλευρές έτσι κι αλλιώς είναι πάρα πολύ κοντά για να συνεχίσουν μαζί του χρόνου και στην τρίτη εθνική κατηγορία. Που για άλλη σου πια θα βαδίσει στο ίδιο πλάνο, πάνω κάτω. Έτσι θα αξιολογηθεί φυσικά το φετινό ρόστερ, αλλά ο κορμός, όπως φαίνεται, θα παραμείνει ο ίδιος. Άλλωστε, το ξαναλέω, για άλλη σου πια είχε εκπονήσει ένα πλάνο τριετίας πριν από δύο χρόνια και το υλοποιεί βήμα-βήμα, κάθε χρόνο και ένα σκαλοπάτι. Είχε θέσει ως στόχο φέτος την επιστροφή στην τρίτη εθνική και τα κατάφερε, στηριζόμενος ως επιτοπλίστων σε νεαρούς ντόπιους ποδοσφαιριστές και κάποια έμπειρα παιδιά τα οποία έκαναν διαφορά. Και πάνω κάτω έτσι σκοπεύει να συνεχίσει να κινείται και εν ώψη της νέας χρονιάς. Με έμφαση σε εξελίξιμα παιδιά, κατά προτίμηση εδώ από το νησί. Και κάποιες στοχευμένες προσθήκες, οι οποίες απλά θα είναι ικανές να δώσουν το κάτι παραπάνω που χρειάζεται ασφαλώς σε ένα πρωτάθλημα το οποίο και φέτος που το παρακολουθήσαμε έτσι ήταν πολύ δύσκολο και πολύ πολύ ανταγωνιστικό, ανεξάρτητα αν για τις ομάδες μας τα πάντα πήγαν στο τέλος καλά.

Και ακριβώς επειδή είναι και υποχρεωτική συμμετοχή των άλλων ποδοσφαιριστών, είναι πάρα πολύ σημαντικό για τον Γιάννη το γεγονός ότι μερίμνησε ήδη από τα προηγούμενα χρόνια να έχει μπόλικους τέτοιους στις τάξεις του. Οπότε το θέμα αυτό, μάλλον αυτή τη στιγμή, δεν τον αγχώνει και δεν τον απασχολεί ιδιαίτερα. Πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα να ακούσουμε και τους τίτλους πολιτικών ειδήσεων από τον Top FM και θα επιστρέψουμε σε λίγο με την κουβέντα μας με τον πρόεδρο του Ποσειδώνα Καρπάθου, τον Κώσμα Γελουράκη.

0: ειδήσεις σε τίτλους στον Top FM 102,4.
1: Ειδήσεις στον Top FM με τον Δημήτρη Δραγάτη. Μητέρα και κόρη 57 και 26 ετών με καταγωγή από τη Ρόδο είναι τα θύματα του τροχαίου δυστυχήματος που σημειώθηκε χθες το απόγευμα στην περιοχή Αβάντου της Ρόδου έπειτα από σύγκρουση με άλλο όχημα. Στο δεύτερο όχημα με το οποίο υπήρξε η σύγκρουση επέβαιναν πατέρας και γιος, καθώς επίσης και ακόμα μια γυναίκα, οι οποίοι τραυματίστηκαν και μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο για να τους παρασχεθούν οι πρώτες βοήθειες. Ο οδηγός, μετά την παροχή των πρώτων βοηθειών, κρατείται από τους αστυνομικούς. Σε βάρος του οδηγού του δεύτερου αυτοκινήτου έχει ασκηθεί ποινική δίωξη και αναμένεται σήμερα να οδηγηθεί στην αρμόδια εισαγγελική αρχή. Άρχισαν σήμερα οι προαγωγικές και απολυτήριες εξετάσεις στα λύκεια της Επικράτειας. Οι προαγωγικές εξετάσεις για την πρώτη και δευτέρα λυκείου θα διεξαχθούν έως τις 12 Ιουνίου. Ως καταληκτική ημερομηνία έκδοσης αποτελεσμάτων έχει οριστεί η 19η Ιουνίου. Για τους μαθητές και τις μαθήτριες της τρίτης λυκείου, οι απολυτήριες εξετάσεις θα ολοκληρωθούν τη Δευτέρα 25η Μαΐου, καθώς στη συνέχεια θα πραγματοποιηθούν οι πανελλαδικές εξετάσεις. Καταληκτική ημερομηνία έκδοσης αποτελεσμάτων για τις απολυτήριες εξετάσεις είναι 27η Μαΐου. Το νέο ειδικό χωροταξικό πλαίσιο για τον τουρισμό, το οποίο βρίσκεται σε δημόσια διαβούλευση έως τις 25 Μαΐου, θα είναι το κεντρικό θέμα συντακτικής συνεδρίασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Νοτίου Αιγαίου, η οποία θα πραγματοποιηθεί την 5η 21 Μαΐου στις 2.30 το μεσημέρι. Την παραχώρηση της διαχείρισης του κτηριακού συγκροτήματος του Παλαιού Νοσοκομείου στην περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου αποφάσισε κατά την τελευταία συνεδρίασή του το Διοικητικό Συμβούλιο του Γενικού Νοσοκομείου Ρόδου. Στις 27 Μαΐου θα ξεκινήσει η υποβολή αιτήσεων από τους ενδιαφερόμενους γιατρούς για την κάλυψη των 23 θέσεων που προκηρύσσει το Υπουργείο Υγείας για το Νοσοκομείο της Ρόδου. Η προθεσμία λήγει στις 12 το μεσημέρι της 17ης Ιουνίου. Ο Φορέας Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων, σε συνεργασία με την Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου, συνεχίζει τη διάθεση κομποστοποιητών στη Ρόδο. Σήμερα η διανομή θα γίνει στις κεντρικές πλατείες των περιοχών Λάρδου και Πεύκων έως τις 6 το απόγευμα. Ο Κολοσσός γνώρισε την ήττα από τον Ολυμπιακό στο γήπεδο της Καλυθέας και στο δεύτερο μεταξύ τους παιχνίδι για τα play-off της Greek Basketball League με 58-97, αποκλείστηκε από τη συνέχεια των αγώνων και ολοκλήρωσε τις αγωνιστικές του υποχρεώσεις στη φετινή σεζόν. Γενικά έθριος με αραιές νεφώσεις θα είναι σήμερα ο καιρός στα Δωδεκάνησα. Οι άνεμοι θα πνίγουν από βόρειες διευθύνσεις, έντασης 3 με 5 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κοιμανθεί από 16 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Για όλες τις ειδήσεις μπορείτε να ενημερώνεστε από την ιστοσελίδα του σταθμού το topfm1024.gr.
0: Ήταν οι ειδήσεις σε τίτλους στον Top FM 102,4.
2: Φάσεις, γκολ, ένταση στα κόκκινα. Μόνο εδώ, μόνο εδώ, μόνο τώρα, μόνο τώρα. Top FM 102,4. Το παιχνίδι παίζεται εδώ. Θες να ξέρεις πρώτος τι παίζει? topfm1024.gr. Τοπικά νέα, Ελλάδα, κόσμος και όλη η αθλητική δράση. Όλα έγκυρα και έγκαιρα με ένα μόνο κλικ. Μπες και δες τι συμβαίνει πριν το μάθουν όλοι οι άλλοι. topfm1024.gr. Η ενημέρωση παίζει και online. Συζητάς για μπάλα με την παρέα? Στείλε μήνυμα να τα πεις και σε μας. Σχόλιο, πάθος, ενημέρωση. Η ομάδα του Top FM σε περιμένει στο Viber. Στείλε στο 6937-348-348. Εσύ δίνεις την πάσα, μαζί βάζουμε γκολ.
3: Η παραδοσιακή κουζίνα συναντά την υψηλή γαστρονομία δίπλα στο κύμα. Μ' αρέσει Fish Restaurant Bar. Ολόφρυσκα ψάρια, μυρωδάτα θαλασσινά, μαγειρεμένα παραδοσιακά, με επιρροές από τη σύγχρονη μαγειρική τέχνη. Μ' αρέσει. Ένα κρασί ή κοκτέιλ, η θάλασσα στα πόδια σου και το βράδυ γίνεται μαγικό. Στο τέλος, σίγουρα θα πεις «Μ' αρέσει». Μ' αρέσει. Στο Φαλιράκι, στο λιμανάκι απέναντι από το Εκκλησάκι των Αγίων Αποστόλων. Τηλέφωνο 22410 86432. We'll be right back. Το Welling Fitness Festival επιστρέφει στο Φαλιράκι. Στις 23 και 24 Μαΐου, έλα και εσύ στο Welling Performance and Spa Center για ένα μοναδικό Wellness and Fitness διήμερο σε συνεργασία με την Techno Gym. Δύο ημέρες γεμάτες sunrise yoga και πιλάτες μέχρι cycling, running, climbing, paddle, αλλά και το πιο εντυπωσιακό closing party δίπλα στην πισίνα του μαγευτικού Club 8. Σε περιμένουν κορυφαίοι Έλληνες αθλητές, προπονητές και ειδικοί ευεξίας μαζί με διαγωνισμούς και μοναδικές εκπλήξεις. Κάνε τώρα την εγγραφή σου στο welling.gr και μην χάσεις το μεγαλύτερο wellness and fitness event της Άνοιξης. Welling Performance and Spa Center. Φαλιράκι, δίπλα στο Μίτσης Φαλιράκι.
2: Οι καλύτερες στιγμές έχουν γεύση Ελλάδας. Άρωμα παράδοσης. Και στη Ρόδο τα κλείσαμε όλα σε ένα μπουκάλι μπύρα. Ζήθος ΒΑΠ. Ιδού η Ρόδος, Ιδού και η μπύρα της.
0: Top FM 102,4. Στην κορυφή του παιχνιδιού.

0: Και συνεχίζουμε καλωσορίζοντας τον Κοσμά Γιαλουράκη, τον πρόεδρο του Ποσειδώνα Καρπάθου. Καλησπέρα, πρόεδρε.
1: Καλησπέρα, Παύλο.
0: Λοιπόν, χαίρομαι που σ' ακούω. Νομίζω ότι εντάξει, τα συμπεράσματα και τα συναισθήματα από την χρονιά αυτή πρέπει να είναι καλά για τους ανθρώπους Ποσειδώνα. Έτσι, νομίζω ότι οι στόχοι έχουν επιτευχθεί. Η ομάδα ανανέωσε την παραμονή της στην κατηγορία. Και όχι μόνο αυτό, δεν αγχώθηκε κιόλας. Έτσι, είχε μια καλή πορεία.
1: Ναι, ήταν, από την αρχή ήταν ο στόχος μας αυτός. Το ξέραμε ότι είχαμε μια πολύ καλή ομάδα. Οπότε, ναι, είμαστε ικανοποιημένοι. Εντάξει, σίγουρα από κάποια στιγμή έτσι ήρθε κούραση και μετά το Πάσχα είχαμε κάποιες αποχωρήσεις και επηρέασαν λίγο έτσι τα τελευταία παιχνίδια τη βαθμολογική μας συγκομιδή, αλλά γενικά είμαστε πολύ ικανοποιημένοι. Το περιμέναμε βασικά από την αρχή, ίσως να μην το περιμέναμε πολύ, αλλά εμείς ήμασταν σίγουροι δηλαδή ότι θα είμαστε ψηλά στη βαθμολογία.
0: Ξέρεις, και μιλώντας με τον Γιάννη Καραμινά, τον προπονητή της ομάδας, νομίζω δεν ξέρω κατά πόσο είναι σημαντικό και είναι το μεγάλο κέρδος ότι υπάρχουν και παιδιά τα οποία προωθούνται συνεχώς από τα τμήματα υποδομών. Δηλαδή, όπως ένας δεν περιμένει μεταγραφές, έτσι, κάνει κάποιες λίγες στοχευμένες, κατά εξ ανάγκης, έτσι, γιατί δεν υπάρχει και δυνατότητα. Όταν έχεις ένα μπάζετ αυτή τη στιγμή, το οποίο το μισό πάει σε μετακινήσεις και έξοδα, δεν είναι και εύκολο να ενισχύσει την ομάδα, ειδικά σε έναν σύγχρονο ή Κάρπαθος. Η παραγωγική διαδικασία πώς εξελίσσεται, πώς ικανοποιημένοι είστε από αυτό?
1: Είμαστε αρκετά ικανοποιημένοι. Γίνεται μια πολύ καλή δουλειά στο κομμάτι των ακαδημιών και με τον κύριο Χιράκη και με τους υπόλοιπους προπονητές. Έχουμε αρκετά παιδιά 110+. Σίγουρα έχει βοηθήσει να αναγνωρίσουμε και το γεγονός ότι και αρκετά παιδιά από τον Ιαπετό βοηθάνε την ομάδα μας. Έχουν έρθει και από εκεί. Δεν σταματάει ο Ποσειδώνας. Νομίζω ότι αυτό που έχουμε καταφέρει αυτή τη δεκαετία στην Α κατηγορία είναι, έχουμε πλέον το know-how, ας πούμε, και κάθε φορά να ενισχύουμε την ομάδα εκεί που πρέπει. Δεν κάνουμε υπερβολές. Δίνουμε χώρο πάντα στα δικά μας παιδιά, προτεραιότητα. Και είμαστε τώρα του χρόνου για 11η χρονιά συνεχόμενη στην Α κατηγορία. Και μην ξεχνάμε ότι είμαστε ένα νησί με λίγο πληθυσμό, έτσι. Μικρότερο πληθυσμιακά και από τη Λέρο και από την Καλύμνο.
0: Ναι, αυτό είναι αλήθεια. Αλλά ο αθλητισμός είναι παρόν εκεί. Μέσα σε κάθε περίπτωση και το ποδόσφαιρο και το μπάσκετ και ο Στίβος Λεχρός αθλητισμός, γιατί ο Ποσειδώνας έχει ετοιμαστεί που παρεπιπτόντως. Λοιπόν, να ρωτήσω κάτι τώρα, γιατί για τις 27 του Μάη έχουν προγραμματιστεί εκλογές. Έτσι, διαβάζω και την ανάλυση του Διοικητικού Συμβουλίου και στέκομαι σε ένα κομμάτι της ανακοίνωσης το οποίο αναφέρει ότι με γνώμονα τη συνέχεια, τη σταθερότητα και την επόμενη μέρα του Συλλόγου, θεωρούμε ότι είναι η κατάλληλη στιγμή να δοθεί δυνατότητα σε νέα πρόσωπα και νέες δυνάμεις να βγουν μπροστά και να συνεχίσουν την προσπάθεια. Ειλικρινά δεν ήξερα πώς ακριβώς να το ερμηνεύσω αυτό.
1: Κοίτα να δεις, Παύλο, η αλήθεια είναι, καταρχάς ας ξεφύγουμε λίγο από το ηλικιακό, γιατί πολλοί μου λένε, μα είσαι νέος ακόμα. Πιο νέος μπήκα όμως. Είμαι τώρα 5η χρονιά πρόεδρος Ποσειδώνα, έτσι. Εγώ αυτό που έχω πει είναι ότι ο σύλλογος πλέον με τόσες δραστηριότητες που έχει, με δύο ακαδημίες διαφορετικές, με αντρική ομάδα, με φέτος κάναμε περίπου μαζί με το K16 26-27 ταξίδια, παιχνίδια εκτός έδρας, θέλει ανθρώπους να το βοηθήσουν. Τώρα αν θα είναι ο Κοσμάς Γιαλουράκης ο πρόεδρος την επόμενη μέρα, θα είναι ο Χ, ο Ψ ή οποιοδήποτε, θεωρώ ότι το σημαντικό είναι να υπάρχουν μέλη, πολλά μέλη, τα οποία θα αναλάβουν ρόλους και θα βοηθήσουν το σύλλογο να λειτουργεί καλύτερα. Άσχετα, εγώ σε καμία περίπτωση, για να καθαρίσω κάτι ας πούμε, αυτό το ξέρουν όλοι, γιατί εγώ θα είμαι δίπλα στην ομάδα ό,τι και να γίνει. Ενώ θα βοηθάω, δεν είναι ότι αποχωρώ από το σύλλογο ή οτιδήποτε, δεν έχω πει κάτι τέτοιο. Τώρα αν με ρωτάς να σου πω αν θα είμαι πρόεδρος στις 28, αυτό, Παύλο, θα φανεί και αν υπάρχει και το ανάλογο ενδιαφέρον, έτσι. Δεν είναι και εύκολο, η αλήθεια είναι. Εγώ είδα μια ανάρτηση που είχε βγάλει προ λίγων ημερών ο Διγενής, που είχε κάνει ένα άνοιγμα προς τον κόσμο του και άλλοι συλλόγοι. Βλέπουμε ότι είναι δύσκολο πλέον για τους παράγοντες η καθημερινότητα ενός σωματείου, ειδικά άμα είναι για αρκετά χρόνια, έτσι. Οπότε θέλουμε βοήθεια. Αυτό είναι το σημαντικό.
0: Κοίταξε,
1: ναι, σαφώς. Ο σύλλογος θέλει βοήθεια.
0: Επέρχεται κούραση, ξέρεις, και πολλές φορές και μια τοπικοινωνία μπορεί να επαναπαύεται πίσω από ανθρώπους οι οποίοι απλά είναι εκεί. Και αυτό το έχουμε δει.
1: Αυτό ακριβώς.
0: Παρεπτόντως, κοίτα, στο Διγενή άκρη βρέθηκε. Εσύ ενεμονικά δεν το γνωρίζεις, γιατί αναλαμβάνει ο Σαπίνος Ζαχαρίας. Ναι.
1: Και στον Ποσειδώνα, από ό,τι φαίνεται και στις συζητήσεις που έχω κάνει εγώ και έτσι, με ανθρώπους, υπάρχει ενδιαφέρον από νέα άτομα με όρεξη και με και παλαιότερους, έτσι, να μπουν να βοηθήσουν το σύλλογο και πιστεύω ότι η επόμενη μέρα θα βρει τον Ποσειδώνα πολύ πιο ισχυρό και να βάλει τις βάσεις επιτέλους ο σύλλογος να κοιτάξει και κάτι παραπάνω. Να μην στέκεται μόνο στην παραμονή, αλλά να είναι μια ομάδα που θα πρωταγωνιστεί στην άλφα κατηγορία. Δεν λέω ότι πάμε για πρωτάθλημα, μην παρεξηγηθώ, αλλά να είναι μια ομάδα η οποία θα κοιτάει πάντα ψηλά στη βαθμολογία. Αυτό θέλουμε για την επόμενη μέρα του συλλόγου.
0: Εντάξει, κάποια στιγμή έχει το πλήρωμα του χρόνου, γιατί των πραγμάτων οι στόχοι πρέπει να αναθεωρούνται προς τα πάνω. Έτσι. Γιατί εντάξει, όταν μένει και στα ίδια, κουράζει και κουράζει κιόλα. Ωραία. Θεωρείς ότι ο Ποσειδώνας, εσύ όπως το ζεις καθημερινά, έχει πια στο πέτσι του Καρπάθιου, του μόνιμου κατοίκου του νησιού και εκπροσωπεί όλο το νησί? Και το λέω αυτό, αντιλαμβάνεσαι γιατί? Γιατί υπάρχει ένα. Και χωρίς να έχω την πρόθεση προφανώς να υπονοήσω ότι υπάρχει κάποια κόντρα. Αλλά υπάρχει ένα δεύτερο σωμάτιο που κατέβηκε τώρα στην τρίτη κατηγορία. Είναι από Απόλλωνας Βολάδας. Υπάρχει ο Ιαπετός. Αισθάνεστε ότι πραγματικά σηκώνεται το βάρος της εκπροσώπησης του νησιού?
1: Εμείς, Παύλο, όταν αγωνιζόμαστε στη Ρόδο ή στην Κότο, το αισθανόμαστε. Ίσως κάποιοι να μην το αισθάνονται ιδιαίτερα στην Κάρπαθο. Εμείς όμως, σαν σύλλογο, σαν ποδοσφαιριστές, διοίκηση, προπονητές και όλος ο οργανισμός του Ποσειδώνα, αυτό νιώθει. Και δεν έχει σταματήσει να το νιώθει και θα είναι αυτό που θα συνεχίσει να... πάνω σε αυτό που θα συνεχίσει να πορεύει το σύλλογος. Μια ομάδα, ένα νησί, όλοι μαζί. Δεν υπάρχει για μας κάτι διαφορετικό, δεν άλλαξε κάτι με τη συμμετοχή του Απόλλων Βολάδος. Εμείς συνεχίζουμε να κάνουμε την πορεία μας και να κοιτάμε πάντα ψηλά. Και να εκπροσωπούμε την Κάρπαθο όπως αξίζει και να την έχουμε πάντα στην αλφα κατηγορία.
0: Εντάξει, τα σωματεία παρελθόντος είναι αναγκαίο να συνεργάζονται, έτσι, ειδικά όταν είναι στον ίδιο τόπο. Νομίζω ότι είναι ωφελημένα να βγουν και τα δύο ή τα τρία, όσα είναι, εν πάση περιπτώσει. Ωραία, αυτό είναι το ένα κομμάτι. Θέλω να ρωτήσω επίσης κάτι εσύ πρακτικά, γιατί όταν λες ότι μπορεί να αναθεωρηθούν οι στόχοι προς τα πάνω και ήρθε η ώρα να γίνει αυτό, τα συμβούλευαν στο μυαλό και οι δύο Αργεντίνοι που για εσάς αποδείχαν έτσι μεγάλα και λεπούρια, να το διατυπώσω έτσι, και ο Σόσιλιο Γκαρσία, παιδιά τα οποία έκαναν τη διαφορά. Από ό,τι ξέρω, τελείωσε η συμφωνία τους, αποχώρησαν, θα τους ξαναδούμε?
1: Το πιο πιθανό είναι ναι.
0: Μάλιστα.
1: Πιο πιθανό είναι να τους ξαναδούμε.
0: Πέρασαν καλά?
1: Πέρασαν τέλεια. Τους συμπεριφερθήκαμε φανταστικά. Τα παιδιά κλαίγανε μόλις πήγαν από εδώ. Είναι μέρος του Ποσειδώνα. Τι να πω, με τα παιδιά εδώ όλους οι παίχτες έχουν γίναν ένα. Εμείς η επικοινωνία που είχαμε τελευταία, δηλαδή πριν φύγουν τα παιδιά, είπαμε ότι τα λέμε σε ένα μήνα, αλλά αυτό που εισπράξαμε είναι ότι θα συνεχίσουν στην ομάδα. Δεν θέλουμε να τους πιέζουμε, βέβαια, τώρα έχουν πάει στα σπίτια τους να ξεκουραστούν τα παιδιά. Εμείς ουσιαστικά, εκτός συγκλονιστικού απρόπτου, τους περιμένουμε τον Αύγουστο στην Κάρπαθο.
0: Ξέρεις, το ρωτάω γιατί όντως έτσι είναι λίγο παράξενο. Έτσι. Είναι λίγο εντυπωσιακό και λίγο, έτσι, λίγο εξωτικό. Δύο που διαβάζουν την Αργεντινή να έχουν βρει για ποδοσφαιρική θάκη στην Κάρπαθο και να θέλουν να επιστρέψουν εκεί, έτσι, να συνεχίσουν να παίζουν ποδόσφαιρο.
1: Εντάξει, ναι, ήταν η τύχη.
0: Ναι.
1: Τύχη καθαρά ήταν. Ήταν το μέρος μας. Αλλά και για τα παιδιά, έτσι. Γιατί και αυτοί, σου λέω, εδώ κάνανε. Για αυτούς ήταν φανταστικό ο χειμώνας, περάσανε τέλεια.
0: Πολύ καλά. Λοιπόν, και κάτι τελευταίο, ο Ποσειδώνας γιορτάζει φέτος τα 80 χρόνια ζωής του.
1: Mm-hmm.
0: Λοιπόν, τι σηματοδότησε για τον Ποσειδώνα η χρονιά αυτή?
1: Είναι τιμή για όλους μας να εκπροσωπούμε τον Ποσειδώνα και τον Κάρπαθο. Φαντάσου τώρα μια ομάδα η οποία τη δεκαετία του 50 ξεκίνησε να κάνει ταξίδια από την Κάρπαθο και να αγωνίζεται στη Ρόδο και στην Κρήτη. Τότε βέβαια ήταν φιλικά, ας πούμε. Δεν είχε κατέβαινε σε κάποιο πρωτάθλημα επίσημα. Οπότε είναι μια ομάδα με πολύ βαριά ιστορία. Ένα σύλλογος που έχει πολύ πολύ πολύ σιδή δράση και πολλά πράγματα τα οποία καθημερινά τον απασχολούν. Οπότε για τον Ποσειδώνα σημαντοδοτεί την έναρξη των επόμενων 80 χρόνων του. Ουσιαστικά αυτό είναι για εμάς. Θέλουμε να κάνουμε, κάποιες δράσεις το καλοκαίρι μέσα. Τις έχουμε δηλαδή στο πρόγραμμά μας. Γι' αυτό σου είπα ότι ανεξάρτητα θα γίνεις εκλογές, εμείς προχωράμε, γιατί θα έχει συνέχεια η διοίκηση, έτσι. Θα κάνουμε τις δράσεις μας. Την επόμενη χρονιά θα είναι ας πούμε το 26-27 θα είναι ουσιαστικά η επαιτειακή αγωνιστική σεζόν του Ποσειδώνα. Ελπίζουμε να πάει και ιδανικά το 26-27 για την ομάδα μας. Να γίνουν οι τιμήσεις που πρέπει το καλοκαίρι. Και να στηριχθούμε πάλι στα δικά μας παιδιά. Όπου χρειάζεται η ομάδα να τη στηρίξουμε, θα τη στηρίξουμε.
0: Το Ποσειδώνα Κύπελλο θα γίνει κανονικά φέτος, έτσι?
1: Κανονικά. Και έχουμε μια συνάντηση σήμερα.
0: Α, ωραία.
1: Σε μια κάτσε 7 η ώρα.
0: Με αυξημένες συμμετοχές. Γιατί πέρυσι από ό,τι θυμάμαι τα πράγματα ήταν λίγο αυξημένες. Ωραία.
1: Θα είναι αυξημένες. Θα είναι αυξημένες και θα ξεκινήσει πάλι περίπου τα μέσα Ιουλίου. Με το τελικό να γίνεται τώρα αυτό, ακόμα δεν το έχουμε αποφασίσει. Θα παίξει ρόλο ανάλογα πόσο εμάς συμμετέχουν. Εκεί περίπου στις 10 Αυγούστου, έτσι ώστε μετά και ο Ποσειδώνας να ξεκινήσει την προετοιμασία του.
0: Πάρα πολύ καλά. Και τώρα κάτι τελευταίο, γιατί ξέρεις, μου έρχονται στο μυαλό ερωτήσεις τώρα μία προς μία. Με τους Καρπάθιους της Διασποράς, ποια είναι η σχέση του Ποσειδώνα, τον κουβαλάνε ως μέρος της ταυτότητάς τους?
1: Ναι, προσπαθήσαμε φέτος να κάνουμε και ένα άνοιγμα προς το Σύλλογο Ποσειδώνα Αμερικής, που υπάρχει ένας πολιτιστικός σύλλογος εκεί. Μας στηρίξαν οικονομικά. Έχουμε συζητήσει έτσι ώστε κάποια στιγμή να γίνει και κάποιο event, ας πούμε, του Ποσειδώνα εδώ δηλαδή, του αθλητικού σωματείου, στην Αμερική. Οπότε υπάρχει καλή σχέση. Μας στήριξαν και κάποιες επιχειρήσεις φέτος. Και ναι, ο κόσμος αναγνωρίζει την προσπάθεια που γίνεται στο Ποσειδώνα. Αυτό που βέβαια ήταν πολύ σωστό πριν, ότι καμιά φορά κάποιοι παραπάβονται και θεωρούν κάποια πράγματα δεδομένα. Αλλά καλό είναι να τους αφημίζουμε ότι δεν έρχονται όλα μόνα τους. Το ότι μπαίνουν 110 παιδιά σε ένα γήπεδο και κάνουν προπονήσεις δεν έγινε μόνο το ξαφνικά. Κάποιοι από πίσω τρέχουν για όλο αυτό. Οπότε ναι, προχωράμε. Έχουμε τη βοήθεια όλου του κόσμου και του Δήμου Καρπάθου και της Περιφέρειας και όλων. Και κοιτάμε μπροστά. Κοιτάμε το 26-27, κοιτάμε ψηλά. Αυτό θέλω να έχουμε όλοι στο μυαλό μας για το Ποσειδώνα.
0: Τέλεια. Λοιπόν, να μην σε απασχολήσω άλλο, γιατί ξέρω ότι επηγεί τη συνάντηση. Δεν ήξερα γιατί όμως, αλλά είναι τελικά το Ποσειδώνα κύπελλο. Ωραία, λοιπόν, να ευχηθώ καλή επιτυχία. Να σου πάνε καλά, καλές εκλογές, να βγει ένας ενισχυμένος σύλλογος σε κάθε περίπτωση και να σας δούμε πιο δυνατούς του χρόνου. Νομίζω ότι το χρειάζεται για το τοπικό ποδόσφαιρο.
1: Παύλο, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για τη συνέντευξη. Να σε καλά και να είσαι σε όλου του ακροατέ σου.
0: Και θα τα πούμε. Έγινε και χαρά. Λοιπόν, αυτά τα ενδιαφέροντα από τον Κοσμά Γελουράκη, τον πρόεδρο του Ποσειδώνα Καρπάθου. Έτσι, τα ακούσαμε. Ο Ποσειδώνας προετοιμάζεται για εκλογές την Τετάρτη 22 του μηνός. Υπάρχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, αλλά ο ίδιος ο πρόεδρος θα το δει και στην πράξη. Έτσι, γιατί είπαμε ότι πάντα πρέπει να ανανεώνεται το ενδιαφέρον, να ανανεώνεται η βοήθεια, να μπαίνουν περισσότεροι στο παιχνίδι και αυτό ακριβώς περιμένει να δει για να μπορέσει από εκεί πέρα και ο Σύλλογος να υλοποιήσει τους στόχους του, να συνεχίσει να μεγαλώνει, να έχει τη δυνατότητα να θέτει πιο ψηλά τον πήχη.

Διηγητικά ενισχυμένο από ό,τι φαίνεται βγαίνει και ο Άρης Αργυρίου παρεπτόντο, ο οποίο το Σαββατοκύριακο έφερε εξελίξει. Έγινε συμπληρωματικέ εκλογέ στο Διοικητικό Συμβούλιο. Μπήκαν και νέα πρόσωπα. Περιμένουμε μέσα στι μέρε ανακοινώσει, αφού συγκροτηθεί βέβαια σε σώμα το νέο Διοικητικό Συμβούλιο, για να ακολουθήσει και η κουβέντα με τον Γιάννη Ερχοντούλη, τον προπονητή τη ομάδα, για το ενδεχόμενο τη ανανέωση και από εκεί πέρα να ξεκινήσει η αναδιοργάνωση σε όλα τα επίπεδα και το στήσιμο τη ομάδα ουσιαστικά από την αρχή. Γιατί το κακό για τον Άρη φέτο είναι ότι δεν έμεινε κορμό.

και όπως αναφέρθηκε και νωρίτερα στο θέμα, στα του διγέννη, και εδώ περιμένουμε μέρα σε μέρα την ανακοίνωση της ημερομηνίας σύγκλησης της Γενικής Συνέλευσης, η οποία θα πιστοποιήσει τις εξελίξεις, έτσι θα σφραγίσει τις ζημώσεις οι οποίες βρίσκονται σε εξέλιξη στο τελευταίο διάστημα, με τον Τσαβίκο Ζαχαρία να επιστρέφει στην προεδρία του Συλλόγου, ενισχυμένος με μια ισχυρή διοίκηση περίπου 15 ανθρώπων. Ο διγέννης γι' αυτό είναι ξεκάθαρο, θέτει για του χρόνου στόχους πρωταθλητισμού. Πρωταθλητισμού, άρα επιστροφής στην πρώτη κατηγορία. Λοιπόν, ακόμη στοιχήματος έχουμε νεότερα από εδώ. Έχουμε ημίχρονο στο 15-64, το σκορ έχει ανοίξει. Καχράμπα Ισμαηλιά με την Χάρας Ελ Χόντοτ 0-1. Ημίχρονο και στο 15-65 Ελ Γκαΐς Φάρκο 1-0. Ημίχρονο και στο 15-72 Κεράλα Μπλαστέρς, Κεράλα Μπλαστέρς Γκόα 0-0. Και τα τελικά, τρία παιχνίδια, αν δεν τα ακούσατε νωρίτερα, τα επαναλαμβάνω. 15-03, South Melbourne, Caroline Springs, George Cross, 0-4, διπλή, μικρό 0-3. Στο 15-13, Zoria Lugansk, Πολύσια, Ζήτομιρ, 0-0, Χ. Και στο 15-37, Κούντριφκα, Τσερκάση, 1-0, άσος, μικρό 0-0.

Πάντα και με αυτά φτάσαμε στο τέλος. Ένα λεπτό πριν από τις 6, κάπου θα σας αποχαιρετήσουμε. Συνδόμαστε με τον Beta Wins Sport FM σε πολύ λίγο για το δελτίο αθλητικών ειδήσεων, τη συνέχεια του προγράμματος. Να είστε καλά. Ο Μιχάλης Παπαγεωργίου ήταν κοντά μας όλη αυτή την ώρα να ρυθμίσει τους ήχους, να παίξει τις μουσικές του, και ο Παύλος Δακοπούλης στο μικρόφωνο. Τα λέμε και πάλι αύριο, λίγο μετά τις 5. Για χαρά.

0: Stop FM 102,4. Ζεις την είδηση. Ζεις τη μουσική. Ζεις τον αγώνα.
1: Αθλητική ενημέρωση από τον Big Win Sport FM στις 6. Στο μικρόφωνο Βαλεντίνα Νικολακοπούλου. Την αποστολή για τα φιλικά της Εθνικής Ομάδας τον Ιούνιο ανακοίνωσε ο ομοσπονδιακός προπονητής Ιβάν Γιοβάνοβιτς. Το πρώτο με τη Σουηδία θα γίνει στις 4 του μήνα, αλλά αυτό με την Ιταλία 3 μέρες αργότερα δεν θα πραγματοποιηθεί εξαιτίας της πρόθεσης της Σκουάντρα Τζούρα να αγωνιστεί με την ΚΑΠΑ 21. Έτσι, η ΕΠΟ βρίσκεται σε αναζήτηση νέου αντιπάλου. Διαβάστε αναλυτικά τις κλήσεις στο sportfm.gr. Ανακοίνωση με την οποία γνωστοποιεί πως εν ώψη της διεξαγωγής του Final Four της Ευρωλίγκας, το Telecom Center έχει εκπονηθεί επιχειρησιακό σχέδιο εξέδωση Ελλάς. Σύμφωνα με αυτό, προβλέπεται αυξημένη αστυνομική παρουσία, ανάπτυξη ζωνών προελέγχου και αυστηρών στοχευμένων ελέγχων ασφαλείας περιμετρικά του σταδίου. Την προσεχή Τετάρτη στη 1 το μεσημέρι θα παρουσιάσει η ΠΑΕ Ολυμπιακός στα στήρια διαρκείας της νέας σεζόν, που όπως όλα δείχνουν θα αγωνιστεί και πάλι στο Καραϊσκάκη. Στο σχεδιασμό της επόμενης σεζόν έχουν αρχίσει ερυθρόλευκοι, εντός της εβδομάδας αναμένεται συνάντηση του Βαγγέλη Μαρινάκη με τον Χωσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ. Βαρύ πρόστιμο, το ύψος του οποίου υπερβαίνει σύμφωνα με το ρεπορτάζ στις 100.000 ευρώ, επέβαλε η ΠΑΕ ΠΑΟΚ στους παίκτες της ομάδας μετά το απογοητευτικό φινάλε της σεζόν. Επιπλέον, τους απαγορεύτηκε να φύγουν σε διακοπές πριν την Πέμπτη, με την προειδοποίηση πως όποιος το κάνει θα υποστεί κυρώσεις. Σε πολύ καλό δρόμο βρίσκονται τα έργα για τις εγκαταστάσεις του Παναθηναϊκού στο Βοτανικό, όπως δήλωσε στον Sky ο Χάρης Δούκας. Το γήπεδο πηγαίνει εξαιρετικά, τρέχει και το ερασιτέχνη, τόνισε ο Δήμαρχος Αθηναίων και συμπλήρωσε ότι θα βρεθεί τρόπος να διατηρηθεί στη λεωφόρο η ιστορική θύρα 13. Μέσα στην εβδομάδα οι εξελίξεις για προπονητή. Χαφ υψηλού επίπεδου, μεσοπιθετικός και δεξί μπακ, οι μεταγραφικές προτεραιότητες της ΑΕΚ εν ώψη του καλοκαιριού μετά την κατάκτηση του πρωταθλήματος. Στο μνημείο για το θάνατο του Μιχάλη Κατσούρη στη Νέα Φιλαδέλφεια πήγαν το τρόπαιο σήμερα οι άνθρωποι της Ένωσης. Αναβολή για το τέλος της εβδομάδας πήρε προγραμματισμένη για σήμερα συνάντηση του Μιχάλη Γρηγορίου με τον ισχυρό άνδρα του Άρη Θόδωρο Καρυπίδη. Ο Έλληνας προπονητής θα παραμείνει στην τεχνική ηγεσία και τη νέα σεζόν και αυτό αναμένεται να επικυρωθεί τις επόμενες ημέρες. Νικηφόρα πρεμιέρα στο τουρνουά ATP 250 της Γενέβης για το Στέφανο Τσιτσιπά που επικράτησε 2-0 σετ του Γάλλου Μπετσί Περικάρ. Αντιπάλος του Έλληνα τενίστα στο δεύτερο γύρο την Τετάρτη, ο Αμερικανός Λέρνερ Τιέν, νούμερο 4 του ταμπλό. Ο Άκης Χατζηδονίου είναι ο νέος τεχνικός του Φίνικα Σύρου. Οι νησιώτες ανακοίνωσαν την πρόσληψη του παλέμαχου Διεθνούς Άσου, ο οποίος ήταν μέλος του προπονητικού team της ομάδας την περίοδο 2014-15. Διπλό πλήγμα στην εθνική ομάδα της Ισπανίας εν ώψη Μουντιάλ. Εκτός πλάνων είναι ο Φερμίν Λόπεθ με κατάγμα στο 5ο μετατάρσιο του δεξιού ποδιού που αποκόμισε στο μάτς της Μπαρσελόνα με την Πέτις, ενώ νοκάουτ από την πρεμιέρα με το πράσινο ακροτήρι τέθηκε ο Λαμίν Γιαμάλ, ο οποίος είναι αμφίβολος και για τη συνέχεια του ομίλου. Η Arsenal υποδέχεται απόψε την Burnley στην αναμέτρηση που ολοκληρώνει την 37η αγωνιστική της Premier League. Σέντρα στις 10, μετάδοση από την Nova. Επόμενη ενημέρωση από τον Big Win Sport FM σε μία ώρα. Όλες είδες αναλυτικά.
2: Νιώσε τον παλμό. Ενημερώσου για κάθε είδηση. Για την τοπική επικαιρότητα στη Ρόδο. Για όλα τα αθλητικά αποτελέσματα. Στο topfm1024.gr ακούς ζωντανά τον σταθμό και μαθαίνεις με ένα κλικ τα πάντα. Ένα site. Όλη η επικαιρότητα. topfm1024.gr. Κάθε κλικ. Ενημέρωση χωρίς καθυστέρηση.
0: Η βάση κάθε μεγάλου έργου ξεκινά από τα θεμέλια. Η τεχνική κατασκευαστική Λαουδίκος Group ανταποκρίνεται σε κάθε πρόκληση με συνέπεια και υπευθυνότητα, αναλαμβάνοντας χωματουργικά, ασφαλτικά, δημόσια και ιδιωτικά έργα, κατασκευές και ανακαινήσεις κατοικιών και επαγγελματικών χώρων και για καθαρό περιβάλλον, ενοικιάσεις κάδων για αποκομιδή μπαζών και σκουπιδιών άμεσα και οικονομικά. Τεχνική κατασκευαστική Λαουδίκος Group. Μιχαήλ Πετρίδη 51, Ρόδος. Τηλέφωνο 2-41-0-28-074. Αξία σε κάθε έργο. Υπάρχει μια φωνή που δεν σταμάτησε ποτέ. 30 χρόνια μεγαλώσαμε μαζί. Το PFM 102,4. Έχεις επιχείρηση, προσφέρεις υπηρεσίες, θέλουμε να ακουστείς στη σωστή ώρα με το κατάλληλο μήνυμα. Γιατί εδώ κάνουμε επικοινωνία. Με στρατηγική και αποτέλεσμα. Νέα συνδυαστικά πακέτα. Νέες μεγαλύτερες δυνατότητες. Κάλεσε στο 22410-68585 ή στείλε ναι στο Viber 6937-348-348. Top FM 102,4. 30 χρόνια στην κορυφή μαζί σου. topfm1024.gr.
3: Το σπίτι μου δεν είναι απλά δωμάτια, πόρτες και παράθυρα. Είναι ο χώρος που μεγαλώνει η οικογένειά μου.
4: Είναι η αισθητική που με εκφράζει.
3: Είναι η ποιότητα που περίμενα.
5: Είναι η ασφάλεια που αισθάνομαι.
3: Είναι η σιγουριά που νιώθω με την επιλογή μου.
6: Είναι η Ευρώπα. Εδώ και 50 χρόνια στην Ευρώπα είμαστε στο πλευρό σας διπλά υπερήφανοι. Τόσο για αυτά που πετύχαμε, όσο και για αυτά που θα ακολουθήσουν. 50 χρόνια συστημάτων αλουμινίου Ευρώπα. Και συνεχίζουμε.
7: Τεχνικό πολυκατάστημα Δράκος ΑΕ. Μακρυγιάννη 10, Ρόδος. Τηλέφωνο 22410-29350. Δράκος. Ένα σημείο, χιλιάδες λύσεις.
8: Η Άνοιξη είναι εποχή joy και την απολαμβάνουμε ανανεώνοντας το σπίτι και τον επαγγελματικό χώρο μας. Με έξυπνες και πρωτότυπες ιδέες.
9: Τεχνητά άνθη, φυτά, δέντρα και συνθέσεις. Εντυπωσιακές γλάστρες και κασπό.
8: Εργαλεία, σκεύη μαγειρικής και εξοπλισμός κουζίνας.
9: Για κοσμητικά αντικείμενα και πρακτικά μικροέπιπλα.
8: Λευκά είδη για το μπάνιο και τα πάντα για ποιοτικό ύπνο.
9: Μοναδικά προϊόντα σε μοναδικές τιμές για τον ιδιώτη και τον επαγγελματία.
8: Για ξενοδοχεία, ενοικιαζόμενα δωμάτια και καταλήμματα τύπου Airbnb.
9: Ανακαλύψτε τα και στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα ή pavlajoy.gr. Joy Γιαννακάκης, στη Ρόδο και την Κρεμαστή.
10: Joy. Happy Living Ideas.
11: Όταν η ποιότητα έχει ιστορία από το 1992, η μέρα ξεκινά σωστά. Tasty Corner. Φρέσκες φωλιάτες, σάντουιτς και χειροποίητα προϊόντα συναντούν τον εξαιρετικό καφέ. Η γευστική γωνιά της πόλης κάθε μέρα δίπλα σας με συνέπεια και απολαυστικές προτάσεις. Tasty Corner. Εθελοντών Δωδεκανήσιων 2. Ανοιχτά από τις 5 και 4 το πρωί. Have a tasty day.
12: Πάλι με τα χαρτιά της ασφάλειας παλεύεις.
13: Ναι, οι τιμές έχουν ανέβει πολύ στα ενοικιαζόμενα.
12: Πήγαινε στον Σπανουδάκη. Έχει τις καλύτερες τιμές στην αγορά για ενοικιαζόμενα οχήματα και για την αστική ευθύνη καταλυμάτων.
13: Αλήθεια, φεύγω τώρα!
12: Ασφάλειες Πανουδάκης. Ποιότητα στην κάλυψη, ασυναγώνιστες τιμές στην ασφάλιση της επιχείρησής σας. Ασφάλειες Πανουδάκης. Θα μας βρείτε στο κέντρο της Ρόδου, στην Αλεξάνδρου Διάκου 38. Τηλέφωνο 22410-38400. Κινητό 6940-640-635. Ανοιχτά όλη μέρα.
0: Top FM 102,4.
14: Στο περσινό Final Four στο Ντουμπάι. Τι σου πήρε ένα χρόνο ολόκληρο, κύριε Παλουότολο, για να το ανακαλύψεις και μας έρχεσαι και συνάμενος κουνάμενος για την ανακάλυψή σου? Μόνο 12 μήνες μετά.
15: Αυτός πότε πρόλαβε και θύμωσε, ακόμα δεν ξεκινήσαμε.
14: Σταμάτα, σε έχεις χάσει επεισόδια. Μπήκες 10 λεπτά αργότερα.
15: Εγώ φταίω που δεν μπήκαμε μπαντιλίκια σαν τον πρόεδρο.
14: Μπήκες μέσα και έχεις και άποψη.
15: Έπρεπε να μπω με μπαντιλίκια στο τέταρτο.
14: Θες να σε αφήσω να το παίξουμε διαφορετικά. Αν να κρατήσουμε κάτι που μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε αυτήν εδώ την εκπομπή από τη χθεσινή φιέστα της ΑΕΚ.
15: Ναι.
14: Τα 27 λεπτά το διάγγελμα Ηλιόπουλου.
15: Σε βολεύει.
14: Θέλεις να το πάρεις από τώρα, να το πάμε πρώτο διάλειμμα, δεύτερο διάλειμμα και να έρθω κάτι σε 7 παρατέταρτο.
15: Ότι εσύ άμα φύγεις θα ξανάρθεις μετά. Δηλαδή, εσύ άμα φύγεις τώρα από την εκπομπή θα το κάνεις σαν κάτι συζύγους που φεύγουν για τσιγάρα και δεν ξαναγυρνάνε ποτέ. Οπότε δεν υπάρχει περίπτωση, ξέχασέ το.
14: Μάλιστα.
15: Τι ακούμε, ρε Στέφανε, Ντουμπάι πάει.
14: Ακούμε
15: Ντουμπάι πάει.
14: Διονύση Ταμπάκη, γιατί φαίνεται ότι προφανώς με αυτό το επώνυμο πάρα πολλοί έχουν καλές φωνές.
15: Ναι, πάνε να εκμεταλλευτούν το hype που έχει κάνει ο κανονικός Ταμπάκης.
14: Να ξαναπείς άλλη μια φορά hype.

0: Στην Ολλανδία είπε, πιάστηκε. Ναι. Στην Ολλανδία, καλά το κατάλαβα. Ναι, okay, εντάξει, δεν σημαίνει και απρόβλεπτα. Ναι. Λοιπόν, κρατάω ένα μήνυμα ως πρόλογο, ως εισαγωγή που έχει έρθει από πριν στην προηγούμενη εκπομπή. Παιδιά, είστε η καλύτερη εκπομπή μέχρι να αρχίσει η επόμενη. Ευχαριστούμε πολύ που μας κρατήσατε παρέα για μια υπέροχη χρονιά που κέρδισε ο καλύτερος, λέει ο Κώστας.
1: Αυτό πήγαινε στους προηγούμενους. Δεν πιστεύω να το ξαναστείλει το μήνυμα 8 παρά και να αναφέρεται στην εκπομπή του Τάσου και του Νίκου.
0: Που λένε το ίδιο ποίημα σε όλες.
1: Ναι, ναι, ναι. Δεν τους έχεις ικανούς.
0: Τους έχω.
1: Μιλάμε για λέρες τώρα εδώ.

0: Εν τω μεταξύ, συγγνώμη, αν υποτεθεί ότι δεν εξελίσσεται καλά η σχέση σου, είναι μια καλή επιλογή. Όχι δική σου. Λέω του εκάστοτε, σαν του καλλιτέχνη.
1: Α!
0: Είναι μια καλή επιλογή μετανάστευση στο Ντουμπάι.
1: Ειδικά αυτή την εποχή νομίζω όχι.
0: Και μάλιστα με στόχο.
1: Βέβαια λένε ότι τώρα έχουν πέσει οι τιμές. Βρίσκεις εύκολα αεροπορικά και εισιτήρια.
0: Αυτό πάει με στόχο να φτιάξει χαρέμι. Δηλαδή, εδώ μπρε μεγάλε, δεν τα έχει καταφέρει με μία.
1: Ναι.
0: Δεν λέω τώρα με δική σου, η ευθύνη η δική τη. Εν πάση περιπτώσει, δεν έχει κάνει χωριό με μία. Θε να πάει να μπλέξει με χαρέμι ολόκληρο.
1: Κοίτα, ρε φίλε, μπορεί να είναι τη λογική με τον παρά μου και την κυρά μου. Παροχημένη βέβαια
0: ναι.
1: Η λογική αυτή, όπω και πολλά πράγματα όμω που συμβαίνουν σε αυτή την εκπομπή. Και σου λέει εκεί πέρα θα πάω να κάνω.
0: Θα κάνω το κομμάτι μου.
1: Τοποθετήσει, θα κάνω επενδύσει, να το ναι. Πω διαφορετικά. Αλλά ο συγκεκριμένο μπορεί να μην κουστάρει. Σου λέει, να αγοράσει γη, δεν χάνει ποτέ την αξία.
0: Να για επενδυτή, για το πώ τον έκοψε.
1: Όχι, όχι.
0: Όπως καταλάβατε λοιπόν, χωρίς καν να χρειαστεί να μιλήσουμε από τις μουσικές επιλογές του Ιταλού Κονσολιέρε, είστε συντονισμένοι στο μακράν κορυφαίο πρόγραμμα του Big Wins Sport FM 94,6 για το διάστημα κακά τα ψέματα 4-8, ακόμα και για τις ώρες που διαρκεί η προηγούμενη προπαγανδιστική εκπομπή, η πολύ εύκολη Σαυροβελονιά. Και πρέπει να σας πω ότι σε αυτή τη θλιβερή συντροφιά υπάρχει η Κωνσταντίνα Πανούτσου.
1: Yeah.
0: Συντροφιά. Υπάρχει η Κωνσταντίνα Πανούτσου και ο Γιώργης Πετρίδης, οι οποίοι απ' έξω έχουν το δύσκολο έργο της παραγωγής αυτής εδώ της εκπομπής. Και όλο αυτό το συνεργείο θα πάμε μέχρι

0: Και βέβαια, επειδή ξεκινήσαμε κάπως δυναμικά, δεν θέλω να πιστέψετε ότι έχουμε ετοιμάσει κάτι πολύ συγκεκριμένο για σήμερα. Ότι έχουμε έρθει δηλαδή προετοιμασμένοι να κάνουμε τη δουλειά μας, γιατί αυτή θα την κάνετε και σήμερα εσείς. Συντονίζεστε με τα social media του καταστήματος, δύο λέρες μόνο με ελληνικούς χαρακτήρες, γεμάτο τόνου στο Facebook. Μπαίνετε εκεί, κάνετε like, στέλνετε μηνύματα τα οποία διαπιστώνετε με θλίψη πόσο μέτρια μεταφέρει ετούτος εδώ ο συνάδελφος. Και το ίδιο κάνετε και μέσω του Instagram, εκεί με λατινικούς χαρακτήρες, δύο λέρες μόνο με Y. Και απαραίτητη υποσημείωση ότι ακολουθούμε πίσω μόνο τις γυναίκες, τον Ντέμι Νικολαίδη και τη Superbet.
1: Ξέρεις τι χρειάζεται τώρα.
0: Ξέρω, ναι.
1: Ένα διαλυματάκι, διότι ο φίλος ο Άγγελος από Λίτς,
0: ναι,
1: έχει καταλάβει ότι, λέει, ο τρόπος ομιλίας του Γιώργη μας μαρτυράει ότι κάτι έχει χλαπακιάσει λίγο πριν μπει στην εκπομπή. Αν θα έπρεπε να μαντέψω, θα έλεγα κάτι σωροπιαστό όπως κουρκουμπίνια ή τουλούμπες.
0: Εντάξει, δεν έχει, ωραίος, ε. Με εντυπωσίασε τώρα.
1: Ωραίος, και γι' αυτό θα σου δώσω λίγο χρόνο,
0: ναι,
1: να ρίξεις κάτι στον καταπιώνα σου.
0: Πλαταγίζει η γλώσσα μου, πλαταγίζει.
1: Να ρίξεις κάτι στον καταπιώνα, ναι, σου, να πιείς λίγο νερό και να επανέλθεις και να αρχίσεις να μιλάς κανονικά.
2: Η Winsport FM 94,6.
3: Μόνος του, κάτω, μόνος του, είσαι μόνος σου.
4: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Ε, τι ε, πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
3: Παίζουμε.
4: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε, μαθαίνουμε.
3: Μα...
4: σοπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε, γελάμε, πανηγυρίζουμε. Superbet, τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
5: Πού είναι, πού είναι, τώρα εδώ ήτανε. Μια φορά έγραψα αριθμό σε χαρτάκι και δεν το βρίσκω. Εσύ, πού είναι τώρα αυτό το πράγμα.
6: Γύρισε στον κόσμο ανάποδα μέχρι να βρεις νοσηλευτή κατοίκον. Instahealth.gr και βρήκες την ειδικότητα που ψάχνεις άμεσα, εύκολα και οικονομικά στη νούμερο 1 πλατφόρμα πιστοποιημένων επαγγελματιών υγείας στην Ελλάδα για κατοίκον νοσηλεία. Instahealth.gr, η ευκολία στην κατοίκον φροντίδα.
7: Καλημέρα! Ωραία δουλειά! Εδώ απέναντι είμαστε κι εμείς. Σας ακούμε κάθε πρωί, τούπου, τούπου, τούπου. Μας τώρα, με όλο το θάρρος, εγώ στη θέση σου θα έβαζα Novamix. Έχω χτίσει εγώ, ξέρω πως σπίτια, δάπεδα, τείχους, οροφές, πισίνες, όλα με... Novamix έχετε. Λέω κι εγώ. Πολύ ωραίο βγαίνει αυτό.
8: Όταν το έργο μιλάει από μόνο του, Novamix. Κόλλες, στεγανοτικά, συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης, πατητές σημεντοπονίας και προϊόντα για κάθε απαιτητική εφαρμογή με την εγγύηση της Novamix.
9: Εύχομαι να είχα ένα ειδικό ποδήλατο για να κάνω βόλτες στο κήπο.
8: Επειδή κάθε παιδική ευχή αξίζει να βρίσκει το δρόμο της, η Αβίν στηρίζει το έργο του Make-A-Wish Ελλάδος και κάνει πραγματικότητα ευχές παιδιών με σοβαρές ασθένειες. Γιατί και σε αυτή τη διαδρομή φροντίζουμε να είμαστε μαζί. Αβίν.
10: Έχει ο καιρός γυρίσματα. Αλλά εσείς έχετε inverter Αγγλία θερμότητας Baxi και απολαμβάνετε απόλυτη άνεση κάθε εποχή. Ζέστη το χειμώνα, δροσιά το καλοκαίρι, ζεστό νερό όλο το χρόνο. Baxi, ο πρωταγωνιστής της Αγγλίας θερμότητας. Οι Αγγλίες θερμότητας Baxi συμμετέχουν στο πρόγραμμα Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα. Υδρομαρή.
11: Είδες ο Γιάννης, ολοκένουργιο ηλεκτρικό ταξί. Μπήκε στο ZAP Taxi Club και το πήρε με leasing και με επιδότηση.
12: Τώρα οδηγεί άνετος και ωραίος.
11: Άσε που εξοικονομεί μέχρι και 30% στα έξοδα σε σχέση με το παλιό του ταξί. Οικονομικός ο Γιάννης.
12: Δεν πληρώνει ούτε για σέρβις, ούτε για ανταλλακτικά, ούτε για ασφάλιση, ούτε για τίποτα. Άσε που φορτίζει χωρίς επιπλέον κόστος στους ταχυφορτιστές του ZAP Taxi Club σε όλη την Αττική. Σε Πειραιά, αεροδρόμιο, Ρέντιο, ΑΚΑ και έρχονται κι άλλοι.
13: Αυτή την κούρσα μην τη χάσεις. Ταξίζεις. ZAP Taxi Club. Με τη συνεργασία της Εθνικής Leasing και της Free Now.
2: Η Winsport FM 94,6.

0: Καλή εβδομάδα, λέρες, λέει ο φίλος εδώ, ο Στέλιος. Θέλω να βγάλω από μέσα μου ότι το πρωτάθλημα για μένα χθες είναι ο τετράχρονος γιος μου, κάνοντας όλε στο άκουσμα τη σύνθεση της ΑΕΚ τεράστια συγκίνηση. Και τα 4 χρονών τα έλεγα να μην τα. Τι να πω τώρα, εγώ τα έχω κάνει χειρότερα τα παιδάκια.
1: 4 χρονών, τι να μην κάνουν όλε. Δεν βρίζανε μανάδες.
0: Η δική μου συγκίνηση, ξέρεις ποια είναι, ότι σε ηλικία 4 χρονών ο δικός μου βλέπει μαγνητοσκοπημένα στιγμιότυπα.
1: Ναι.
0: Θα μου πεις, τα στιγμιότυπα δεν μπορούν να είναι live.
1: Ισχύει αυτό, αλλά δεν πειράζει. Μια λεκτική υπερβολή δεν θα είναι η πρώτη ούτε η τελευταία.
0: Μου συγχωρείτε. Ο οποίος βλέπει λοιπόν στιγμιότυπα αγώνων παλιών και τρώει τα νύχια του από αγωνία. Ναι. Ενώ του έχω πει ότι ξέρεις κάτι, το μάτς εδώ είναι 3-0, το έχουμε κερδίσει.
1: Δεν του έχεις πει, μην τρως τα νύχια σου.
0: Όχι. Αυτό το έχω πάρει απόφαση. Από αυτή την ηλικία ξεκίνησα κι εγώ και δεν έχω σταματήσει ακόμα.
1: Μιλάμε πάντα για τα νύχια, έτσι.
0: Για τα νύχια, ναι. Κάτι γιατί μας να πεις και στη διέκοψα, συγγνώμη.
1: Όχι, είναι ένα κέριο ερώτημα στο οποίο εγώ, επειδή είμαι και γέρος Μαθουσάλλας και τα λοιπά, δεν μπορώ να θυμηθώ
0: εγώ
1: για να
0: δώσω
1: απάντηση. Γι' αυτό είσαι εδώ για να πεις τη δική σου.
0: Μην πεις απάντηση, ναι, okay. Στο μυαλό.
1: Λέει ο φίλος ο Νάσος.
0: Χαίρετε.
1: Έχω μια ειλικρινή απορία, μιας και δεν είμαι πολύ παλιός στην ουσμάνα στην εκπομπή.
0: Ναι.
1: Τον πρώτο καιρό της εκπομπής.
0: Ναι.
1: Τα παλιά τα χρόνια.
0: Ωραία.
1: Είχατε δικά σας θέματα και αναλύατε ή πάντα περιμένατε στους ακροατές?
0: Αναλύαμε.
1: Όχι, δεν είχαμε ποτέ δικά μας θέματα.
0: Αναλύαμε ζητήματα τα οποία προκύπτανε από την. Πώς το λένε?
1: Από την επικαιρότητα.
0: Όχι.
1: Αλήθεια σου.
0: Όχι, από την καφενιακή. Δηλαδή από καφενιακή προσέγγιση.
1: Ναι.
0: Δηλαδή ήταν η εκπομπή ένα καφενείο. Θα σας πω εγώ πιο ακριβώς. Ήταν ένα καφενείο αυτή εδώ η εκπομπή εξ αρχής.
1: Θα σας διαφωτίσω.
0: Θα σας ενημερώσω. Το λέει και μια ψυχή. Ήταν ένα καφενείο αυτή εδώ η εκπομπή. Mm. Έτσι. Πώς ξεκινά το καφενείο και κάθονται δύο ρέμπελοι.
1: Ναι.
0: Έτσι. Και λένε εκεί φιλοσοφίες, θεωρίες, όλα αυτά.
1: Έτσι.
0: Και κάποια στιγμή έρχονται και 2-3 και ακούνε εκεί και σου λέει, α, εδώ έχει ψωμί.
1: Ναι,
0: κάτσε να μπω κι εγώ να πω την αυτή μου. Έτσι, 1-2-3 μαζευτήκανε καμιά 50 ρέμπελη.
1: Και συνειδητοποίησαμε εκείνη τη στιγμή ότι μπορούν να μιλάνε αυτοί και να πηγαίνουμε εμείς μετά οι δυο μας στο αφεντικό και να παίρνουμε λεφτά για πράγματα που απλά μεταφέρουμε.
0: Δεν είναι μια εξαιρετική και συμφέρουσα για όλους συνεργασία?
1: Επομένως, μπορεί να μου πεις γιατί εμείς αποκαλούμε ο ένας τον άλλον ηλίθιο και βλάκα, αφού μου κάνει την πιο έξυπνη κίνηση της ζωής
0: μας. Ναι, αλλά ξέρεις τι γίνεται, δεν το κάναμε σκόπιμα. Έκατσε.
1: Έκατσε. Ναι, ισχύει.
0: Ρουφιάνος δεν είμαι, λέει.
1: Όπα.
0: Αλλά.
1: Εδώ είμαστε.
0: Στην προηγούμενη εκπομπή αναφέρθηκε ότι ο κύριος Μαραθιανός εμφανίστηκε στα μπουζούκια στις 3 το πρωί. Έπαιρνε, λέει, συνεντεύξεις μέχρι τέτοια ώρα.
1: Να ξέρεις ότι αυτά τα μηνύματα, όχι μόνο το συγκεκριμένο που διάβασες, και 2-3 ακόμα, τα έχω δει όλη αυτή την ώρα.
0: Και κάνεις. Μπράβο.
1: Δεν.
0: Λες να μην δημιουργήσεις κανένα πρόβλημα.
1: Δεν ξέρω τώρα τι ώρα πήγε ο άνθρωπος, τι ώρα έφυγε από το σπίτι, τι έχει πει. Άσε, θα του ζητήσω 50% ευρώ. Στο διάλειμμα.
0: Για εκβιασμό.
1: 6,5 για εκβιασμό. Και αν δω ότι δεν μου τα δίνει, θα τα ξεράσω.
0: Όχι, επειδή όμως εγώ είμαι ένας πεντακάθαρος ουρανός.
1: Ενώ εγώ είμαι η αστραπές.
0: Οι εγκάθετοι που διαδίδουν αυτά και εντελώς τυχαία μπορούν να συμμετέχουν και σε προηγούμενες εκπομπές.
1: Ναι.
0: Έτυχε εκείνοι να με δουν 3 η ώρα.
1: Άρα εσύ ήσουν όλη την ώρα.
0: Ήμουνα εκεί. Νωρίτερα ήμουνα εκεί.
1: Απλά δεν είχε την άνεση που έχει ο Ηλιόπουλος ως ιδιοκτήτης της ΠΑΕ να πας δίπλα στον Αργυρό και να του πεις: κοίτα, θα τραγουδήσω κι εγώ.
0: Όχι, όχι. Ναι. Εντάξει, με αυτή τη φωνή δεν μπορώ να τραγουδήσω. Δηλαδή, συγγνώμη. Δηλαδή, δεν διεκδικώ τέτοια, πώς το λένε, credits. Αλλά επειδή με είδε όποιος διαδίδει αυτές τις φήμες στις 3 η ώρα.
1: Κάτσε λίγο, ρε φίλε, αποκλείεται να σε είδε ο Νικολογιάννης. Είχε έρθει στα μπουζούκια για να γιορτάσει το πρώτο
0: μπουζούκι. Μπορεί να έρθει να γιορτάσει ένα πρωτάθλημα, δεν ξέρω. Αλλά όποιος και αν το είπε αυτό, δηλαδή δεν σημαίνει ότι άμα εγώ. Έρχεται τώρα ένας ακροατής εδώ. Έτσι. Και έρχεται 8 παρά 20.
1: Κάτι μου είπανε για αύριο, να ξέρεις. Δεν θυμάμαι τώρα ακριβώς.
0: Κροατές.
1: Ότι κάποιος.
0: Πες του μια ευθεία αύριο, 8 παρά 20 δεν θα είμαστε εδώ.
1: Ήθελε Τετάρτη, εγώ είπα Τρίτη.
0: Θα έχει το Μαΐδι.
1: Αυτό. Απλά είχα ξεχάσει να σου το πω.
0: Να σου το λέω να το ενημερώσει, μην έρθει ο άνθρωπος. Γιατί αν θέλει μετά θα κάτσει στην έφεση.
1: Και αναγκαστικά θα τιμωρηθεί.
0: Τι έλεγα τώρα, μου διέκοψε τον ιρμό μου και δεν ήξερα τι θέλω να πω.
1: Έλα ρε γελία, θα σου θυμίσω εγώ.
0: Συγγνώμη, έρχεται λοιπόν ένας κύριος 8 παρά 20 εδώ και λέει, να σας πω κάτι, οι λέρες σήμερα 7,5 ώρα ήρθαν για εκπομπή. Επειδή ήρθες εσύ κύριε 8 παρά 20,
1: ναι, σωστό,
0: σημαίνει
1: αυτό.
0: Ότι εγώ δεν ήμουν εδώ νωρίτερα.
1: Ο αδερφός μας ο 30φιλός που στέλνει μηνύματα από την Αγγλία λέει καλησπέρες πρωταθληματική λέρα και σε σένα τον άλλον. 30φιλε, απλά σε ενημερώνω από τώρα ότι αν κάνεις τέτοιες εισαγωγές στα μηνύματά σου θα σταματήσουν να διαβάζονται στον αέρα εντελώς τυχαία. Πολύ πιθανό να φας και καναμπάν. Αλλά λέει, σε περίπτωση που σηκώσεις και εσύ πρωτάθλημα, δηλαδή για μένα, μπορείτε να μας κάνετε τη χάρη και να σταματήσετε αυτό που αποκαλείται εκπομπή.
0: Όχι.
1: Θες να δεσμευτώ στον αέρα? Ότι αν πάρει πρωτάθλημα Παναθηναϊκός θα σταματήσω την εκπομπή.
0: Ρε φίλε, να σου κάτι. Θα είναι η πρώτη ή η τελευταία φορά που θα δεσμευτείς για κάτι και δεν θα το τηρήσεις.
1: Ωραία, φίλε, τώρα είσαι. Με παρακαλώ, αν κάποιοι γνωρίζετε κάτι παραπάνω, μη στείλετε μηνύματα γι' αυτό. Ναι, είμαι με το κίνημα.

0: Νομίζω ότι έχει έρθει η ώρα να αλλάξει ο λατρεμένος ύμνος του Champions League. Έτσι, όχι τον αγαπήσαμε, αλλά κάποια στιγμή πρέπει να γίνει ένα update. Είναι μια καλή επιλογή.
1: Κοίτα, να σου πω κάτι, ας κάνουμε το πρώτο βήμα. Ας δημιουργήσουμε ύμνο Super League.
0: Ναι, σωστό.
1: Okay.
0: Σωστό.
1: Προφανώς θα είναι τελείως φωτογραφικός ο διαγωνισμός. Θα είναι η μοναδική συμμετοχή, θα είναι αυτή. Αν τολμήσει κάποιος, δηλαδή, κανονικά δηλαδή με το που το ακούς, ξέρεις ότι δεν έχεις καμία τύχη. Γιατί να ξεφτυλιστείς. Χι μέτριε ναι. Έλληνα συνθέτη, δεν θέλω να λέω ονόματα.
0: Γιατί να κατέβεις και να χάσεις.
1: Ναι.
0: Δηλαδή να ξεφτυλιστείς όπως το λέγαμε. Ναι, αν και είπαμε, νομίζω το είπαμε και την άλλη φορά τώρα το μου ήρθε, ότι και για τον ψάπι είναι ωραίος ύμνος.
1: Και για,
0: το
1: και
0: θέλω
1: για
0: να ψά. Γίνω ποδοσφαιριστής.
1: Ναι, ναι. Ναι.

0: Πάντως εσύ ως ποιητής,
1: ναι,
0: πρέπει να σταθείς περισσότερο στο στιχουργικό κομμάτι
1: του κομματιού.
0: Ναι. Γιατί okay, η μουσική είναι, δεν είναι κλεμμένη, είναι δανεισμένη. Okay. Πρόκειται για μία διασκευή.
1: Ναι.
0: Συμβαίνουν αυτά. Δεν σε εντυπωσιάζει ο τρόπος με τον οποίο είτε προσθέτει 6-7 συλλαβές ενώ δεν χωράνε,
1: είναι...
0: είτε αφαιρεί 4-5.
1: Αυτή είναι η μαγεία.
0: Ενώ υπάρχει πάρα πολύ απλά.
1: Αυτή είναι η μαγεία του καλλιτέχνη.
0: Και η μαγεία δεν σταματάει, ας πούμε. Εκεί βλέπεις ότι το συνολικό. Η συνολική εικόνα,
1: ναι,
0: η ηχητική εικόνα τέλος πάντων, για όσους κάνετε χρήση ναρκωτικών ουσιών, ρε παιδί μου, αγγίζει το τέλειο.
1: Ναι.
0: Το τέλειο.
1: Η ευελιξία.
0: Μπράβο,
1: του
0: τώρα
1: κυρίου Παπα...
0: Τάδε.
1: Παπα...
0: Εφημίου.
1: Παπα
0: Εφημιάδη.
1: Χατζη Παπα Χαραλάμπου.
0: Αυτό, ναι.
1: Είναι αυτή...
0: Παπαπα.
1: Ναι.
0: Παπα Εφημίου. Σας τα έλεγα, δεν με άκουτε.
1: Η ευελιξία του κυρίου Παπα Εφημίου είναι... που κάνει αυτό το κομμάτι να ξεχωρίζει.
0: Και αυτό που κάνει αυτήν εδώ την εκπομπή να ξεχωρίζει, ανάμεσα σε άλλα, είναι η ευκολία με την οποία εξαφανίζεται, κόβει η λάσπη όταν έρχεται η ώρα για διαφημιστικά διαλύματα, όπως αυτό το οποίο ακολουθεί. Βεβαίως, να ξέρετε ότι θα έχετε και την ευκαιρία για συμπυκνωμένη γνώση μέσα από το δελτίο πολιτικών ειδήσεων του Sky. Απλά συνεχίζω και μιλάω για να δω. Έχει πάει και μισή και
1: δεν
0: με έχει διακόψει.
1: Δεν με έχει
0: κόψει. Να κάτσω εδώ

0: Ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Αυξημένη είναι η κυκλοφορία των οχημάτων στην κάθοδο του Κηφισόπα, μεταμόρφωση προς Κόκκινο Μήλο, στην κάθοδο της Αρδιτού, στη Βασιλής Αμαλίας και τη Βασιλής Σοφίας προς τη Βουλή, στην Παραλιακή από Ελληνικό προς Άλιμο και στην Κηφισία σε ανατμήματα. Καθυστερήσεις περίπου 15 λεπτών σημειώνονται στην Αττική Οδό στο ρεύμα προς αεροδρόμιο από κόμβο μεταμόρφωσης ως κόμβο Κηφισίας. Την επιστροφή των συστοιχείων Patriot που βρίσκονταν στο Διδημότυχο και την Κάρπαθο ενέκρινε το ΚΙΣΕΑ που συνεδρίασε σήμερα υπό τον Πρωθυπουργό στο Μέγαρο Μαξίμου. Το Ιράν πεθαίνει να υπογράψει συμφωνία, υποστήριξε σε συνέντευξη ο Ντόναλντ Τραμπ. Κατηγόρησε όμως την Τεχεράνη ότι ενώ μιλά για συμφωνία, στη συνέχεια στέλνει ένα εντελώς άχρηστο έγγραφο που δεν έχει καμία σχέση με οτιδήποτε είχαν συζητήσει. Ανώτερη Ιρανική πηγή, μιλώντας στο Reuters, υποστήριξε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν δείξει ευελιξία στο να επιτρέψουν στο Ιράν να διατηρήσει περιορισμένες πυρηνικές δραστηριότητες για ειρηνικούς σκοπούς υπό την επίβλεψη του Διεθνούς Οργανισμού Ατομικής Ενέργειας. Σε ό,τι αφορά το ζήτημα των παγωμένων περιουσιακών στοιχείων του Ιράν, σύμφωνα με την ίδια πηγή, η Ουάσιγκτον έχει μέχρι στιγμής συμφωνήσει να αποδεσμεύσει το 1 τέταρτο αυτών. Σε 6 συλλήψεις στα βορίζια Ηρακλείου έχει προχωρήσει το τμήμα αντιμετώπισης οργανωμένου εγκλήματος στην Κρήτη για υπόθεση με ευρωπαϊκές αγροτικές επιδοτήσεις. Οι συλληφθέντες φέρονται να καταπατούσαν με τη χρήση βίας κτήματα και στη συνέχεια υφάρπαζαν ευρωπαϊκές επιδοτήσεις που εισέπραταν οι ιδιοκτήτες των εκτάσεων. Υπολογίζεται ότι έχουν λάβει παράνομες επιδοτήσεις ύψους 580.000 ευρώ. Και ο καιρός νεφώσεις και από το απόγευμα τοπικές βροχές ή μπόρες αύριο στην Αττική, μέχρι 25 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 23 στη Θεσσαλονίκη.
2: Φάσεις, γκολ, ένταση στα κόκκινα. Μόνο εδώ, μόνο εδώ, μόνο τώρα, μόνο τώρα. Το PFM 102,4. Το παιχνίδι παίζεται εδώ.
3: Το Welling Fitness Festival επιστρέφει στο Φαλιράκι. Στις 23 και 24 Μαΐου, έλα και εσύ στο Welling Performance and Spa Center για ένα μοναδικό wellness and fitness διήμερο σε συνεργασία με την Techno Gym. Δύο ημέρες γεμάτες sunrise yoga και πιλάτες μέχρι cycling, running, climbing, paddle, αλλά και το πιο εντυπωσιακό closing party δίπλα στην πισίνα του μαγευτικού Club 8. Σε περιμένουν κορυφαίοι Έλληνες αθλητές, προπονητές και ειδικοί ευεξίας μαζί με διαγωνισμούς και μοναδικές εκπλήξεις. Κάνε τώρα την εγγραφή σου στο welling.gr και μην χάσεις το μεγαλύτερο wellness and fitness event της Άνοιξης. Welling Performance and Spa Center. Φαλιράκι, δίπλα στο Μίτσις Φαλιράκι.
2: Θες να ξέρεις πρώτος τι παίζει? topfm1024.gr. Τοπικά νέα, Ελλάδα, κόσμος και όλη η αθλητική δράση. Όλα έγκυρα και έγκαιρα με ένα μόνο κλικ. Μπες και δες τι συμβαίνει πριν το μάθουν όλοι οι άλλοι. Το PFM 102.4.gr. Η ενημέρωση παίζει και online.
4: Γαλάζιο Restaurant and Beach Bar. Τα κοκτέιλ συναρπάζουν. Η κουζίνα μοναδική. Γαλάζιο. Στο τραπέζι ή στην ξαπλώστρα. Και βράδυ και πρωί. Γαλάζιο Restaurant and Beach Bar στο Φαλιράκι. Η πρόταση στο χρώμα της θάλασσας.
5: Από το 1982 στη Ρόδο, η εταιρεία Νικολάου Ανδρέας προσφέρει λύσεις σκίασης που ξεχωρίζουν. Με εμπειρία δεκαετιών και την εμπιστοσύνη μεγάλων ξενοδοχειακών μονάδων, επαγγελματιών του χώρου και ιδιωτικών κατοικιών, σκίαση εξωτερικού και εσωτερικού χώρου, τέντες παντός τύπου με όλα τα σύγχρονα συστήματα, κάθετα συστήματα ZIP για προστασία από τον ήλιο και τον αέρα, και ανεμοφράχτες. Η ποιότητα των υλικών, η σωστή μελέτη, η άψογη τοποθέτηση και η μακροχρόνια αντοχή είναι οι αξίες που μας συνοδεύουν από την πρώτη ημέρα λειτουργίας μας. Γιατί η σκίαση δεν είναι απλώς κάλυψη, είναι επένδυση. Η σκιά έχει όνομα. Νικολάου Ανδρέας. Τηλέφωνο 22410-62087.
6: Κερδίζουν σε κάθε αναμέτρηση. Προηγούνται σε κάθε σύγκριση. Άνοιξε και εσύ μια ΒΑΠ. Αναψυκτικά ΒΑΠ, πορτοκάλι και λεμόνι. Μπες στο παιχνίδι, δυνατά, απολαυστικά. Νιώσε τη δυνατή γεύση της νίκης. Αναψυκτικά ΒΑΠ. Δεν είναι τυχαία ο νικητής.
7: Πίνασες? Μην το σκέφτεσαι. Το Original Burger House είναι ανοιχτό από τις 10 το πρωί έως τις 11 το βράδυ. Ζουμερά μπιφτέκια, τραγανά κρίσπι, αυθεντικές γεύσεις, χωρίς συμβιβασμούς. Original Burger House. Γιατί το σωστό μπέργκερ είναι μόνο original.
8: Το FM 102,4. Στην κορυφή του παιχνιδιού.

0: στείλει μήνυμα ενάντια στον πυρηνικό κίνδυνο.
1: Ναι.
0: Με το οποίο ξεκινήσαμε να το παίζουμε από την προηγούμενη εβδομάδα. Τι έτσι είναι,
1: άντε. Να κόψει αυτό το απόσπασμα και να το βάλει
0: μόνο
1: αυτό.
0: Μόνο. Κανένα δεν θα πιστέψει ότι ξεκινήσαμε να το παίζουμε την προηγούμενη εβδομάδα. Σου λέει το κάνετε χρόνια!
1: Εμένα λέει ο φίλος ο Κώστας ένα δικέφαλο πουλάκι.
0: Ναι.
1: Μου είπε ότι τα βρήκε η κριτική Λέρα με τον Γκέτσε και το μπιφ πηγαίνει για του χρόνου. Δηλαδή ότι τώρα ρε παιδί μου είπαμε αγκαλιασμένοι σηκώνουμε το πρωτάθλημα.
0: Ναι.
1: Για τρεις μήνες τα κόβουμε αυτά εσύ με τον Γκέτσε και από τέλη Αυγούστου που θα ρηχτεί η Ένωση, η ΑΕΚΑΡΑ τέλος πάντων,
0: ναι,
1: στη μάχη του Champions League, βγάζετε και πάλι τα μαχαίρια.
0: Δεν είναι αυτό, έχει καταλάβει τώρα ότι δεν τον παίρνει και πολύ.
1: Τι
0: αυτά τα...
1: Ότι είσαι ακόμα στις Δάφνες σου.
0: Όχι, δεν είναι Δάφνες, δεν είναι θέμα Δάφνες. Είναι θέμα. Σ' άρεσε να το δεν είναι θέμα Δάφνες.
1: Δεν είναι θέμα Δάφνες.
0: Δεν είναι θέμα Δάφνες. Είναι ότι καταλαβαίνει ότι δεν έχει επιχειρήματα τώρα. Σου λέει την Καντέμι 2 στα 4.
1: Ναι.
0: 2 στα 4 έχει μόνο ο Ρότα.
1: Ενώ βλέπει δηλαδή, ο Τάσος,
0: ναι,
1: βρήκε την ευκαιρία να συνεχίσει το αφήγημά του. Σου λέει η ΑΕΚ έχει σίγουρα εξασφαλισμένη θέση σε φάση ομίλου, είτε Champions League είτε Europa League. Άρα μιλάμε το λιγότερο 8 και. Όχι 4 εκτός έδρας και ένα στον πραγματικό 5,
0: ναι,
1: ταξίδια του Μαραθιανού. Άρα, τι λέω εγώ,
0: την
1: τουρίσταση είναι
0: 5
1: ταξίδια θα τα κάνει.
0: Σου λέει εμένα η επιχειρηματολογία μου είναι εξασφαλισμένη.
1: Ναι, δεν πάζει από πουθενά.
0: Κατάλαβε. Ενώ ο άλλος σου λέει θα στρέψω, τι να του πω τώρα, έχει πάρει 2 στα 4. Σου λέω μόνο ο Ρότα, ο Μουκουντή, ο Πινέδα και εγώ έχουμε 2 στα 4.
1: Μάνταλος.
0: Και ο Μάνταλος. Ο Μάνταλος έχει παραπάνω.
1: Ο Μιχάλης ωστόσο σε κράζει για αυτό που είπες πριν ότι δεν θα τολμούσες να τραγουδήσεις και λέει εδώ κάνεις ραδιόφωνο με αυτή τη φωνή και τηλεόραση με αυτή τη μουτσούνα. Το τραγούδι σε πείραξε. Εντάξει, όλα έχουν ένα όριο.
0: Μ' αρέσει η διπλή διάσταση. Δηλαδή κράξιμο και για τη φωνή και για τη μουτσούνα.
1: Δεν κάνεις γιατί.

0: Γιατί είναι πορτοκαλιά η ομπρέλα, δεν μπορώ να καταλάβω. Τι πάει να πει, ο παδός της Βαλένθια είναι ο κύριος.
1: Ποια ελληνική ταινία με τρόμαζε σαν παιδάκι.
2: Ναι.
1: Αλλά δύσκολα τα, γιατί εσύ δεν έβλεπες τέτοια ελληνικά. Ήτανε που λόγω του πυρηνικού κινδύνου με το, του αντιδραστήρος, ας πούμε, τότε που εξεράγει, σφραγίζανε τα σπίτια στην Ελλάδα. Ήταν ασφαλώ.
0: Σφραγίζανε. Αυτό ήταν έργο.
1: Ναι, έργο. Σφραγίζανε τα σπίτια, τρέχανε στα σούπερ μάρκετ να πάρουν γάλατα. Αυτά συμβαίνανε βέβαια στην πραγματικότητα από πολλούς. Αλλά με είχε τρομάξει τόσο πολύ όταν ήμουν παιδάκι. Δηλαδή, μόνο αυτό με τρόμαζε τόσο όταν ήμουν παιδάκι και ο μάγος Σανκάρα. Σανκάρα λεγότανε.
0: Περίμενε, ρε, ο μάγος Σανκάρα.
1: Όχι, δεν ήταν ο Σανκάρα.
0: Ήταν μεταγενέστερο. Ήταν μεταγενέστερο. Ένα παιδάκι,
1: έχει δίκιο.
0: Όσα χρόνια και να μα πει.
1: Ξέρει ο μάγος. Αυτό τον συλλάβανε τώρα μετά τα κάποια χρόνια που είχε το μουσάκι το περίεργο.
0: Α, που ήταν.
1: Ναι. Ναι, ο Ξανθός Μάγος, μπράβο.
0: Ναι, ναι, ο Ξανθός.
1: Ο Ξανθός Μάγος εμένα με τρόμαζε.
0: Ναι.
1: Γιατί νόμιζα ότι έκοβε τα αλήθεια στη μέση την κοπελιά που έμπαινε. Ναι, ναι. Και εγώ να ξέρω εγώ τώρα. Τι σου λέω, μαγικά, ξεμαγικά. Ναι. Εγώ δεν εμπίστευα σε μαγείες και τέτοια. Λέω να δεις που την έκοψε.

0: Τώρα μπορώ, άστο να κουρεύεται. Δηλαδή δεν θα έπρεπε να είχαμε προσέξει μία και δύο και τρεις φορές τους στίχους εδώ. Δηλαδή πάλι καλά που δεν έφτασε στα αυτιά του.
1: Του Σταλόνε.
0: Του Ράμπο.
1: Εντάξει, ήταν απασχολημένος τώρα αυτός.
0: Για πολύ... να γυρίσει και το Ράμπο 3 στο μεταξύ, ναι. Σοκτρέλα, ραδι ενεργή βροχή.
2: Σοκτρέλα. Μπράβο, απίστευτο.
0: Το μεταφέρω το μήνυμα μόνο και μόνο για να σου δώσω το δικαίωμα να υπερασπιστείς τον εαυτό σου.
1: Ωραία.
0: Γιατί όλα αυτά είναι αήθη, ψεύδι που προφανώς στοχεύουν στη γυναίκα σου.
1: Ωραία.
0: Είναι από τον Γιώργο τον πρώην Μιλφάκια.
1: Ναι.
0: Απλά σου λέω για να ξέρεις, σε βάζω λίγο. Ο Μαραθιανός λέει, φήμες λένε ότι ο Μαραθιανός μετά την Μπουζουκλερή πήγε για σβήσιμο σε Ευαγές Ίδρυμα Παύλα Κολόμπαρο επί της 3ης Σεπτεμβρίου.
1: Ναι.
0: Όπου έμπειρες κονσωματρίες τον άφησαν κυριολεκτικά χωρίς ούτε ευρώ, γνωρίζοντας πως θα ήταν πολύ απλός λόγω κατάκτησης του πρωταθλήματος. Ακολούθησε πατσάς ποδαράκι,
1: ναι.
0: Συνεχίζεται το αφήγημα, σε γνωστό 24ωρο της Αχαρνών, όπου άφησε φέση λόγω του ότι δεν είχε μείνει τσέτουλο όπως προείπα. Επιβεβαιώνεται. Έλα, σου αφήνω το χρόνο.
1: Είναι η ενότητα, τα πράγματα που δεν έγιναν ποτέ. Αλλά να σου πω κάτι. Θα ήθελα κάποια σκέλη αυτή τη διαδικασία να τα έχω κάνει. Όχι φυσικά αυτά που θα με ενοχοποιούσαν, όλα τα υπόλοιπα.
0: Κάτσε λίγο, ρε φίλε, αφού δεν τρως πατσάκι ποδαράκι.
1: Ναι, σου έχω πει όμως, σου έχω πει κι άλλες φορές για μια κατηγορία φαγητών που υπάρχει για μένα,
0: ναι.
1: Που δεν τα τρώγω με τίποτα. Αλλά θα ήθελα να
0: αλλά
1: τα
0: τρώω. Τα
1: ναι, όχι τα συγκεκριμένα τα φαγητά. Θα ήθελα όμως να μ' αρέσει η μυσταγωγία του πατσά. Δηλαδή, μ' αρέσει.
0: Ωραία, να σου πω.
1: Δεν μπορώ να το φάω.
0: Ωραία, βρες ένα φαγητό που σου αρέσει.
1: Ναι.
0: Πήγαινε τόσο και σε δάκιγε σε ένα πατσατζίδικο και λες μπορείς να.
1: Να προσποιηθείς ότι το κάνεις πατσά.
0: Δεν θα είναι η πρώτη φορά που κάποιος άνθρωπος κοντά σου θα προσποιείται για κάτι, ρε Γιώργο.
1: Ναι, έχεις δίκιο.
0: Και επειδή νομίζεις ότι εγώ αφήνω υπονοούμενα για τη συζυγική σχέση.
1: Για σένα,
0: για μένα μιλάω. Προσποιούμε ότι όλα πηγαίνουν καλά.
1: Προσποιεί σε οργασμούς, ναι.
0: Ο φίλος Παναγιώτης λέει: θα μπορούσαμε να αντικαταστήσουμε τον ύμνο του Champions League με το άσμα της Ρένας Βλαχοπούλου. Η μπάλα είναι στρογγυλή από τη σχετική ταινία στην οποία η γνωστή ηθοποιός είναι offside. Βάλτε το κιόλας, λέει, αν υπάρχει. Το παραπάνω βεβαίως είναι ένα εκ των μεγαλύτερων διαχρονικών ποδοσφαιρικών ψεμάτων, αφού η μπάλα είναι σφαιρική και ουχή στρογγυλή. Έχει δίκιο.
1: Ναι,
0: έχει δίκιο. Δηλαδή. Ο φίλος μας που γνωρίζει περισσότερο τα περί γεωμετρίας και μαθηματικών, ναι, έχει δίκιο. Η φίλη μας η Χρύσα λέει και ο Γιόνσον έχει 2-4 και ερωτώ,
1: ναι.
0: Μπορούμε να πούμε ότι ο Γιόνσον έχει 2-4 όταν δεν έχει καταγράψει συμμετοχή? Δηλαδή με την ίδια λογική ο Μαρσιάλ φέτος στέθηκε πρωταθλητής Ελλάδος έχοντας μόλις 45 λεπτά και μάλιστα
1: 32.
0: Στην Ευρωπαϊκό. 32,
1: 32.
0: Αυτή η ακριβιά σου με σκοτώνει.
1: Μα είσαι επαγγελματίας, δεν είσαι.
0: Δεν είσαι.
1: 32 στα οποία πρόλαβε να είναι άθλιος και να χάσει ένα τετατέτ.
0: Άρα το Γιόνσον τον συγκαταλέγουμε.
1: Και αυτός έχει παίξει 17 λεπτά, νομίζω, έχει παίξει στο.
0: Σε κύπελο.
1: Όχι, σε ρεβάνς Ευρώπης.
0: Τότε.
1: Πάλι με τη Χάπελ πρέπει να είναι στη ρεβάνς.
0: Είμαι εγώ ο τύπος που μπαίνει τώρα στη Wikipedia.
1: Ναι.
0: Για να κάνω edit.
1: Έχει μια συμμετοχή.
0: Τον βάζω, τον Γιόνσον, πήρε το πρωτάθλημα Ελλάδας το 26.
1: Βέβαια, δεν είναι μέλος του ρόστερ, κουμπάρε. Ναι. Συγγνώμη, εσύ.
0: Τι κουμπάρε, στην Κύπρο είμαστε. Στην Λευκοσία γίνεται αυτό.
1: Δεν είναι μέλος του team.
0: Μπορεί να είναι υποψήφιο για να γίνει μέλος του διαόλου.
1: Δεν έχει σημασία άμα παίζει, άμα δεν παίζει. Ή σου λέει με μέσα. Δηλαδή κανονικά το πιστώνεται το πρωτάθλημα.

0: φτάσει.
1: Ο φίλος ο Δημήτρης, ο αδερφός μου, μου λέει: διαβάστε απλά την καλησπέρα μου. Να σηκωθεί να σταυροκοπηθεί ένας διαιτητάκος από το Ηράκλειο. Πρόλαβε ο Αρίστος να δημιουργήσει μπιφ και με τον αδερφό μου Ουλού.
2: Έλατε, δεν γνωρίζω. Πάντως ο Αρίστος, να ξέρεις, ήταν από αυτούς που θεώρησαν ότι έχω μερίδιο επιτυχίας για την άνοδο της Ζακύνθου στη Super League 2.
1: Ναι.
2: Και προφανώς, επειδή θέλει να έχει μια ευνοϊκή μεταχείριση, αν τυχόν και πάρει κι αυτός άνοδο διαιτητική και αρχίζει τέλος πάντων να σηκώνει τα σημαίακια του σε διάφορα γήπεδα και σου λέει: μήπως τουλάχιστον αποφύγω το να φάω ξύλο στη Ζάκυνθο.
1: Ναι.
2: Και με συγχαρητήρια μου λέει για την άνοδο της ομάδας σας κλπ. Και λέει: εντάξει.
1: Δημοσιοσυζήτης μεγάλος.
2: Θέλεις, του λέω, σπρόξιμο.
1: Ναι. Ακούγεται λίγο περίεργο,
2: το
1: αλλά.
2: Ξέρω, ναι, αλλά μου είπε: δηλαδή, αν μείνω, μου λέει με το αυτοκίνητο, δεν με σπρώξεις. Ωραίο, ωραίο και πάω για μπάλα. Ωραίο, ωραίο και πάω για μπάλα. Ωραίο, ωραίο. Αλλάζω κατηγορία, γιατί μου ήρθε ένα μήνυμα εδώ από τη Δούκισσα της Βλακεντίας,
1: ναι,
2: η οποία λέει ότι παρά το γεγονός ότι η Ελλάδα ήρθε δέκατη στη Eurovision, δηλαδή ο Ακύλας μας δεν τα πήγε τόσο καλά όσο περιμέναμε, ωστόσο στο televoting, εκεί που σου είπα ότι τα πήγε πολύ καλά, οι επιτροπές
1: που μας φάγανε τα κυκλώματα, πες την αλήθεια,
2: βλέπω εδώ ότι 147 βαθμοί που μάζεψε είναι η περισσότερη την τελευταία δεκαετία και για παράδειγμα σε σχέση με την Αστερομάτα που ήταν νομίζω 5η-6η, η Αστερομάτα έχει πάρει 126 βαθμούς. Δηλαδή όντως μας φάγανε οι επιτροπές, ρε φίλε.
1: Ναι. Μας φάγανε οι επιτροπές. Νομίζω το έχω ακούσει από τον Λουτσέσκο αυτό.
2: Ναι, ρε σύ, αλλά δηλαδή η διαφορά. Το Ζάρι για παράδειγμα με τη Σάτι είχε πάρει μόλις 85 βαθμούς.
1: Ναι.
2: Είναι πολύ πολύ μεγάλη διαφορά.
1: Εντάξει, είναι πώς το λένε, σαν τα γκάλο που πειράζανε με το Λεβέντι. Με το και βγάζανε 0 Λεβέντι.
2: Ομολογώ ότι δεν το ήξερα αυτό, αλλά είναι πραγματικά σημαντικό. 147-126. Δεν πειράζει, τον στηρίζω αντί το κούμπο. Μπορεί να του βρει και ένα συμβόλαιο σε ομάδα του NBA.
1: Εντάξει, να σου πω κάτι. Τώρα δεν θέλω να γίνω κακός, αλλά ναι, μπορεί να τον βολέψει κάπου και τον Ακύλα. Και σε ρωτάω, αν αύριο ο Γιάννης πει στους Bucks: κύριε, σας έχω ένα καινούριο σέντερ για του χρόνου.
2: Σέντερ και όλα.
1: Σέντερ, έτσι τόσο θράσος.
2: Ρέση.
1: Σέντερ, τόσο θράσος. Και πει, εδώ, Ακύλας. Τα πούνε οι Bucks, ναι Γιάννη, ό,τι πεις.
2: Ναι. Τι θες. Περίμενε, περίμενε.
1: Σέντερ.
2: Ή γιατί δεν ξέρουμε αν θα έχει δηλώσει θα παραμείνει στο Milwaukee.
1: Ένας λόγος παραπάνω, αν θέλουν να τον κρατήσουν, ναι, να μην του χαλάνε χατήρια.
2: Ναι, αλλά και σε ενδεχόμενο trade πλέον μπαίνει και το όνομα του Ακύλα.
1: Ναι, έτσι γίνεται.
2: Για μένα, ναι.
1: Είπαμε, οι franchise players εκεί κάνουν ό,τι θένε.
2: Μετά του φταίνε οι μασόνοι του μπάσκετ που χρησιμοποιούν
1: οι εκκλησικά. Τι να κάνω, τα λέω για να τα καταλαβαίνουν οι μασόνοι, έτσι.
2: Περίμενε, αυτοί υποτίθεται δεν καταλαβαίνουν μόνο από τη χειραψία.
1: Έτσι
2: δεν λένε, ναι, ωραία.
1: Έτσι λένε, έτσι λένε, ναι. Μια γυάλα στραφτερή φυλακισμένος. Έχεις κάνει το έχεις κάνει.
2: Όχι, δεν έχω κάνει. Ωραία, Ηλιόπουλος λέει για αρχιεπίσκοπος. Θα φέρει πίσω το θρήσκευμα της ταυτότητας μέσω του σύμπαντος. Άρε, φίλε μου, ηγανέ. Λοιπόν, πάμε να κάνουμε ένα διαλυματάκι.
1: Πάμε.
2: Έτσι.
1: Τελευταίο. Όχι, έχουμε ακόμα.
2: Δεν είναι τρίτης.

0: 94,6.
1: Ο Μπαρμπούς.
2: Μόνος του, κάτω, μόνος σου είσαι, μόνος σου.
3: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του.
2: Ε, τι ε.
3: Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
2: Παίζουμε.
3: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε, μαθαίνουμε.
2: Μα...
3: σοπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε, γελάμε, πανηγυρίζουμε. Superbet, τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
4: Θες σίδερο, θες λύσεις για την οικοδομή. Στη Χαλιβουργία Ελλάδος φτιάχνουμε έτοιμους κλωβούς που σε απεγκλωβίζουν. Για να δουλεύεις με ταχύτητα, σταθερή ποιότητα και λύσεις ακριβώς όπως τις θέλεις. Όλη η γκάμα σε σίδερο άμεσα διαθέσιμη για να προχωράς τη δουλειά σου. Χαλιβουργία Ελλάδος. Δούλεψε ελεύθερα.
5: Γεια σου T-Rock, παίξε τη μουσική μου.
6: Νέο T-Rock. Με τη νέα σχεδιαστική φιλοσοφία Volkswagen, κορυφαίες IQ Drive τεχνολογίες, ETSI Hybrid κινητήρες και τώρα με 10 χρόνια εγγύηση με το πρόγραμμα Volkswagen Joy. Νέο Volkswagen T-Rock ETSI Hybrid. Ροκ χαρακτήρας, υβριδική ψυχή για πάντα. Ανακαλύψτε το τώρα στην Καρέντα. Μαρούσι, Αργυρούπολη, Πειραιάς.
7: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμένο, πανέμορφο και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
8: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivechrome κερδίσεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
7: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
8: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivechrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
0: Η Winsport FM 94,6.

0: Δεν πρέπει να δείτε Κωνσταντίνα Πανούτσου να βγαίνει έξω που ήμασταν και κάναμε το διάλειμμά μας τέλος πάντων. Πανικόβλητη και να λέει: σας παρακαλώ, μπείτε μέσα να μιλήσετε. Πρέπει με κάποιο τρόπο να σταματήσει να ακούγεται αυτό που έχει βάλει ο παλαιότερο να παίζει.
1: Είχε μια γνήσια έκφραση αηδία στο πρόσωπο. Ναι. Την οποία δεν συμμερίζομαι καθόλου. Εγώ, εμένα μου αρέσει το κομμάτι αυτό, την παλίτσα μου να δω. Το οποίο είναι ντουέτ, είναι και ντουέτο, αν δεν κάνω λάθος.
0: Ναι, κάπως έτσι. Ναι. Μια και μιλάμε για κομμάτια και αναφερθήκαμε πριν στο κομμάτι του Ακύλα, το Φέρτο. Mm-hmm. Λέει: σαν θέση, λέει στο televoting, βγήκαμε έκτη και είναι η καλύτερη θέση που έχουμε πάρει στην ψηφοφορία του κοινού εδώ και 13 ολόκληρα χρόνια. Στο μεταξύ, δεν είναι κυρίως αυτό το ζήτημά μας, γιατί, okay, τι να κάνουμε, αυτό είναι το σύστημα διεξαγωγής της Eurovision. Ψηφίζουν και οι επιτροπές. Οι επιτροπές τα παίρνουν.
1: Ναι,
0: τα παίρνουν από διάφορους τέλος πάντων.
1: Μ' αρέσει έτσι αυτή η λάσπη στον ανεμιστήρα.
0: Και μας φάγανε. Ναι. Ωστόσο, πρέπει να πούμε ότι το μείζον ζήτημα το οποίο έχει ξεσπάσει αφορά την Άση Μπίλιου. Που για κάποιους είναι Άρση Μπίλιου.
1: Για μένα θα είναι πάντα Άρση.
0: Άρση Μπίλιου, έτσι. Ναι. Μπράβο, χαίρομαι που μιλάμε με έναν άνθρωπο που καταλαβαίνει.
1: Σαν αυτή του τηλεφωνικού απορρίτου.
0: Ναι. Mm. Που είχε πει τις προηγούμενες ημέρες μέσω της εκπομπής που έχει στην τηλεόραση ή κάπου αλλού, τέλος πάντων δεν γνωρίζω. Ότι έβλεπε αστρολογικά, ναι, δηλαδή καθαρά επιστημονικά πλέον,
1: ναι,
0: νικητή της Eurovision τον Ακύλα.
1: Ναι.
0: Και αυτός τέλος πάντων κατέληξε στη 10η θέση που, αν με ρωτάς.
1: Για να την εκθέσει.
0: Αν με ρωτάς.
1: Σε ρωτάω.
0: Αν με ρωτάς, είναι μια χαρά θέση. Δηλαδή θέλω να πω ότι παίρνουν τόσες χώρες μέρος. Πώς να σου το πω. Okay. Ζήτησε συγγνώμη με υποσημειώσεις, με αστερίσκους.
1: Δηλαδή.
0: Δεν φταίω εγώ ως αστρολόγος.
1: Που είπα ότι θα βγει πρώτος και
0: δεν έκατος. Φταίτε εσείς.
1: Ωραία, μου αρέσει αυτή.
0: Κάποιοι συνεργάτες ενδεχομένως.
1: Μετάθεση ευθυνών, ναι.
0: Διότι λέει, μου είχαν δώσει λάθος ώρα γέννησης σύμφωνα με αυτό που μου έχει στείλει η Βασιλική Φιλόλογος. Σπουδαγμένο κορίτσι, δηλαδή. Ποιος μπορεί να έδωσε λάθος ώρα γέννησης.
1: Φίλε, συγγνώμη, τώρα θα πάρω το μέρος της Άρσης. Έτσι.
0: Μπράβο, ναι.
1: Λοιπόν, άμα και ένα κουμπιούτερ που δεν κάνει λάθος ποτέ. Άμα του βάλεις λάθος.
0: Εκτός αν είναι το κουμπιούτερ της ηλεκτρονικής εποχής.
1: Εντάξει, αυτό ναι.
0: Που άρχισε να σταματάει.
1: Μπράβο. Αλλά ένα κουμπιούτερ κανονικό. Άμα του βάλεις λάθος στοιχεία μέσα.
0: Data.
1: Αλλά λάθος data.
0: Ναι.
1: Και θα σου βγάλει λάθος αποτέλεσμα.
0: Ναι.
1: Πώς έχετε την απέτηση από την Άρση να βγάλει σωστά το νικητή, άμα της δίνεται λάθος ημερομηνία γέννηση.
0: Ωραία, να σου πω, εκεί πέρα δεν θα έπρεπε, ρε παιδί μου. Λίγο, ρε παιδί μου, και η οικογένεια του Ακύλα. Θα έπρεπε να έχει κάνει ένα βήμα μπροστά.
1: Ναι.
0: Δηλαδή, όταν κάποιος να τους ενημερώσει αυτούς τους ανθρώπους, και εδώ η κυρία λέει: το παιδί σας έχει γεννηθεί 11 και 10.
1: Ναι, περίμενε. Το πρόβλημα ήταν όχι στην ημερομηνία, στην όχι, ώρα.
0: Την ημερομηνία την είχε.
1: Την πέτυχε την
0: το
1: ημερομηνία.
0: Ήταν η ώρα, λέει. Α, όχι, συγγνώμη, είναι άλλο μήνυμα αυτό.
1: Εντάξει, πραγματικά. Δεν πειράζει, να σου πω κάτι. Δεν πειράζει. Ούτως ή άλλως. Δεν θα ήμασταν ικανοποιημένοι ότι θες και να ερχόταν
0: και
1: αν δεν ήταν η πρώτη.
0: Ναι.
1: Αν δεν ήταν η πρώτη.
0: Ναι, ισχύει αυτό, ισχύει.
1: Αν δεν ήταν η πρώτη, δεν θα ήμασταν ικανοποιημένοι.
0: Στο μεταξύ, να σου πω, εσύ θα πέταγες. Για κάποιους, ας πούμε, μπορεί να είναι φτηνή δικαιολογία.
1: Ναι.
0: Εγώ δεν το πιστεύω αυτό,
1: ναι,
0: ότι είχα λάθος ώρα, γι' αυτό δεν έπιασε.
1: Ναι.
0: Θα έλεγες ότι, κοιτάξτε, τον Άσο τον πέτυχα.
1: Ναι.
0: Δεν είχα δει ότι υπάρχει και ένα μηδενικό από πίσω. Διότι η αστρολογία είναι μια πολύ δύσκολη επιστήμη που καμιά φορά. Επιστήμη, πρόσεξε.
1: Επιστήμη, καλά.
0: Εγώ αυτό θα έλεγα. Ότι, παιδιά, είπα πρώτος, τελικά ήρθε δέκατος. Είναι πρώτος που πας να γράψεις και δεν μπαίνει πάνω το όμικρον.
1: Ναι.
0: Άρα 10.
1: Πω, με φτηνιάρικη δικαιολογία τελείως.
0: Ενώ μου δώσανε λάθος ημερομηνία γέννησης, ώρα είναι σωστή.
1: Δεν μπορώ να σταματήσω να σκέφτομαι από τη στιγμή που το είπα πριν ότι το Άρση τηλεφωνικού απορρίτου.
0: Ναι.
1: Θα μπορούσε να είναι όνομα υποψήφιας δημοτικού συμβούλου στην Κύπρο.
0: Με δύο.
1: Παντρεμένοι.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, η Άρση τηλεφωνικού απορρίτου. Κατεβαίνει υποψήφια δημοτική σύμβουλο στη Λάρνακα, ξέρω εγώ.
0: Είσαι πραγματικά ό,τι χειρότερο μου έχει συμβεί στη ζωή μου και να ξέρεις, έχω περάσει δυσκολίες.
2: Πες μου το ζώδιο του φίλου σου να σου πω ποιος είσαι.

0: Ρε Ιταλέ μαφιόζε, ξέρεις ποιο είναι αυτό το κομμάτι? Αυτό είναι το κομμάτι από το Όλα είναι δρόμος, από το Βιετνάμ. Όπου ναι, ο κύριος Μάκης Τσετσένογλου, έτσι, την ώρα που το ερμηνεύει η Αηδός.
1: Πρέπει να δείτε τα μούτρα του παλού όλο τώρα.
0: Την ώρα που ερμηνεύει η Αηδός, διατάζει, γιατί αυτό είναι το σωστό ρήμα, διατάζει λουλούδια σε αυτό το θάνατο στο φουλ, έτσι. Και αντί να μας βάλεις το κομμάτι από το θάνατο, το βάζεις από τον συμπαθέστατο, δεν έχω κάτι με τον κύριο, τον Πανορίγα που βλέπω εδώ. Να το βάλεις από τον, πώς το λένε, από το θάνατο, μπορείς. Και εσύ μια φλόγα που δεν
1: σβήνεσαι. Φοβερό μήνυμα από τον αποδιοπομπέο Μάγλο που λέει: το μας φάγανε επιτροπές. Μπορεί να το πει μόνο ο Ακύλας για την Eurovision και ο Τρότσκι για τη Σοβιετική Ένωση. Είναι φανταστικό. Για σένα η καρδιά μου να
0: χτυπάει. Ωραία, θα επανορθώσει την αδικία μετά που θα γυρίσουμε ο Στέφανος. Θα κάνουμε ένα μικρό διάλειμμα προς το παρόν. Να ακούσουμε δελτίο αθλητικών ειδήσεων από τη Βαλεντίνα Νικολακοπούλου. Φαντάζομαι, άρα περίπου 7. Όχι.
1: Θα έχουμε χρόνο μετά.
0: Σι, σι. Α, μου δείχνει τεράστιο. Ωραία, ωραία.
1: Είναι
0: εδώ
1: τεράστιο.
0: Το μέγεθος μετράει.
1: Τόσο
0: ναι.
1: Το
0: πάμε, ένα μεγάλο δελτίο, μεγάλο διάλειμμα.

0: Stop FM 102,4. Ζεις την είδηση. Ζεις τη μουσική. Ζεις τον αγώνα. Υπάρχει μια φωνή που δεν σταμάτησε ποτέ. 30 χρόνια μεγαλώσαμε μαζί. Stop FM 102,4. Έχεις επιχείρηση. Προσφέρεις υπηρεσίες. Θέλουμε να ακουστείς. Στη σωστή ώρα με το κατάλληλο μήνυμα. Γιατί εδώ κάνουμε επικοινωνία. Με στρατηγική και αποτέλεσμα. Νέα συνδυαστικά πακέτα. Νέες μεγαλύτερες δυνατότητες. Κάλεσε στο 2241-068-585 ή στείλε ναι στο Viber 6937-348-348. Top FM 102,4. 30 χρόνια στην κορυφή μαζί σου. topfm1024.gr. Όλα στο δικό σου στυλ. Το νέο ανακαινισμένο μας κατάστημα Ροντέο άνοιξε και σας περιμένει. Ανακάλυψε αντρικά και γυναικεία ρούχα από τα αγαπημένα σου brands. Levi's, Lee, Stuff, Wrangler, Petrol και πολλά ακόμα. Η ίδια διαχρονική ποιότητα με νέα ενέργεια. Έλα να φτιάξουμε ολοκληρωμένα looks για κάθε στιγμή της μέρας. Ροντέο, ο πιο fashion προορισμός για κάθε εμφάνιση που ξεχωρίζει. Γρηγορίου Λαμπράκη 35.
1: Νιώσε τον παλμό. Ενημερώσου για κάθε είδηση. Για την τοπική επικαιρότητα στη Ρόδο. Για όλα τα αθλητικά αποτελέσματα. Στο topfm1024.gr ακούς ζωντανά τον σταθμό και μαθαίνεις με ένα κλικ τα πάντα. Ένα site. Όλη η επικαιρότητα. topfm1024.gr. Κάθε κλικ. Ενημέρωση χωρίς καθυστέρηση.
2: Η παραδοσιακή κουζίνα συναντά την υψηλή γαστρονομία δίπλα στο κύμα. Μ' αρέσει Fish Restaurant Bar. Ολόφρυσκα ψάρια, μυρωδάτα θαλασσινά, μαγειρεμένα παραδοσιακά με επιρροές από τη σύγχρονη μαγειρική τέχνη. Μ' αρέσει. Ένα κρασί ή κοκτέιλ, η θάλασσα στα πόδια σου και το βράδυ γίνεται μαγικό. Στο τέλος, σίγουρα θα πεις «Μ' αρέσει». Μ' αρέσει στο Φαλιράκι, στο λιμανάκι απέναντι από το Εκκλησάκι των Αγίων Αποστόλων. Τηλέφωνο 22410-86432.
3: Γιώργο, πού χάθηκες?
4: Τρέχω και δεν φτάνω. Ετοιμάζω το σπίτι της κόρης. Πάω να δω για πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου και έπιπλα κουζίνας. Με περιμένει και η Μέρη.
3: Κάποιος μου είπε ότι υπάρχουν στην αγορά πολύ φθηνά πλακάκια.
4: Άσε φίλε μου, δεν την ξαναπατάω. Την πάτησα με τον δικό μου κυνηγώντας προσφορές με άγνωστης ποιότητας και προέλευσης προϊόντα. Αυτή τη φορά θα κάνω ό,τι έκανε και ο πατέρας μου με το πατρικό μας. Επώνυμα ευρωπαϊκά σε προσιτές τιμές από το Τσέλιος Μπάνιο. Από ανθρώπους που είναι στην αγορά μας 45 χρόνια. Ξέρουμε ποιοι είναι, ξέρουμε τα προϊόντα τους και ξέρουμε πού θα τους βρούμε. Αυτή τη φορά θα επιμείνω τοπικά. Θα ψωνίσω επώνυμα.
5: Τσέλιος Μπάνιο. Πλακάκια ήδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου, έπιπλα κουζίνας. Συγκρίνετε μας και θα γίνετε πελάτες μας.
6: Εστρέλα Wall Street Food. Για μοναδικά Εστρέλα Brands. Παιδικά πάρτι, παιδικά γενέθλια, αλλά και διάφορες εκλεκτές γεύσεις για όλες τις ηλικίες. Εστρέλα Wall Street Food. Έρχονται κοντά σας και με delivery. Τηλέφωνο επικοινωνίας 22410-25160 στο Πάρκο Δημοκρατίας. Ανοιχτά από τις 8 το πρωί μέχρι τις 10 το βράδυ. Εστρέλα Wall Street Food.
0: Top FM 102,4.
7: Προβλέπεται αυξημένη αστυνομική παρουσία, ανάπτυξη ζωνών.

0: πολύ καλό δρόμο βρίσκονται τα έργα για τις εγκαταστάσεις του Παναθηναϊκού στο Βοτανικό, όπως δήλωσε στον Sky ο Χάρης Δούκας. Το γήπεδο πηγαίνει εξαιρετικά, τρέχει και το ερασιτέχνη, τόνισε ο Δήμαρχος Αθηναίων και συμπλήρωσε ότι θα βρεθεί τρόπος να διατηρηθεί στη Λεωφόρο η ιστορική θύρα 13. Μέσα στην εβδομάδα εξελίξεις για προπονητή. Ιδιαίτερο συνέστημα το να είσαι πρωταθλητής χωρίς τον κόσμο θα ήταν απίθανο να γίνει, του χρόνου θέλουμε κάτι παραπάνω. Το μήνυμα του Κοϊτά μετά την κατάκτηση του τίτλου με την ΑΕΚ. Χάφ υψηλού επίπεδου, μεσοπεθετικός και δεξί μπακ, οι μεταγραφικές προτεραιότητες της Ένωσης εν ώψη καλοκαιριού. Αναβολή για το τέλος της εβδομάδας πήρε προγραμματισμένη για σήμερα συνάντηση του Μιχάλη Γρηγορίου με τον ισχυρό άνδρα του Άρη Θόδωρο Καρυπίδη. Ο Έλληνας προπονητής θα παραμείνει στην τεχνική ηγεσία και τη νέα σεζόν και αυτό αναμένεται να επικυρωθεί τις επόμενες ημέρες. Νικηφόρα πρεμιέρα στο τουρνουά ATP 250 της Γενέβης για τον Στέφανο Τσιτσιπά που επικράτησε 2-0 σετ του Γάλλου Μπετσί Περικάρ. Αντίπαλος του Έλληνα τενίστα στο δεύτερο γύρο την Τετάρτη, ο Αμερικανός Λέρνερ Τιέν, νούμερο 4 του ταμπλό. Ο Άκης Χατζεντονίου είναι ο νέος τεχνικός του Φίνικα Σύρου. Οι νησιώτες ανακοίνωσαν την πρόσληψη του παλέμαχου διεθνούς Άσου, ο οποίος ήταν μέλος του προπονητικού team της ομάδας την περίοδο 2014-2015. Διπλό πλήγμα στην εθνική ομάδα της Ισπανίας εν ώψη Μουντιάλ. Εκτός πλάνων είναι ο Φερμίν Λόπεθ με κατάγμα στο 5ο μετατάρσιο του δεξιού ποδιού που αποκόμισε στο μάτς της Μπαρσελόνα με την Μπέτις. Ενώ νοκάουτ από την πρεμιέρα με το πράσινο ακροτήρι τέθηκε ο Λαμίν Γιαμάλ, ο οποίος είναι αμφίβολος και για τη συνέχεια του ομίλου. Η Arsenal υποδέχεται απόψε την Burnley στην αναμέτρηση με την οποία συνεχίζεται 37η αγωνιστική της Premier League. Αντρέα στις 10 μετάδοση από την Nova. Όλες τις αναλυτικά στο sportfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι. Επιστρέφει εκπομπή δύο λέρες μόνο.
1: The Win Sport FM 94,6.

0: Έγινε και δεν.
1: Τώρα είμαστε εντάξει, τώρα επανορθώθηκε η αδικία και μπορούμε να συνεχίσουμε.
2: Ίσως τώρα θα υπάρχει ευκαιρία να μην κλείσετε τα παράθυρα στην προηγουμένη περίπτωση, γιατί λέει ο εγώ, εσείς λέει να με λέτε ο αυτός. Ντροπή σας, αλλά το ξέρετε, συμβάλλετε στην κλιματική κρίση. Θα μπορούσαμε να έχουμε ανοιχτά παράθυρα, αλλά ντρεπόμαστε και με air condition.
1: Ναι.
2: Πάρτε

0: Να ξέρεις ότι αυτό στο μυαλό μου. Να ξέρεις ότι αυτό στο μυαλό μου είναι το επόμενο μεγάλο μουσικό χαλί για σύνθημα μετά τον Καμπουρίδη που κάνανε εξήδες και απορρίσατε. Εδώ γίνεται, έχει έδαφος για πολύ ωραία δουλειά.
1: Εμείς απορούμε.

0: το είπε, αλλά χαίρομαι που πράγματα που λέμε εμείς εδώ δίνουν, ρε παιδί μου, πώς να το πω, κίνητρο σε παιδιά εκεί έξω,
1: ναι,
0: να δοκιμάσουν να φτιάξουν τη ζωή τους με διάφορους τρόπους. Λέει ο φίλος ο Τζορτζ, για παράδειγμα, σε άκουσα να λες ωστόσο στην εκφορά του λόγου σου, δεν ξέρω ποιος από τους δύο το είπε, και θέλω να σου πω ότι πλέον χρησιμοποιώ και το εν τούτης για να ψαρώνω, κομμενάκια.
1: Εν τούτης, δηλαδή, συγγνώμη, έχεις κεράσει με εν τούτης, την αλήθεια πες, αδερφέ. Όχι εσύ, για τον άλλο.
0: Το έχω αρχίσει να το χρησιμοποιώ, είναι ακόμα.
1: Αν πιάνει, ρωτάω.
0: Σε διαδικασία, ρε παιδί μου, πώς σου λέει ότι δεν έχουν γίνει ακόμα
1: οι μελέτες που χρειάζονται.
2: Χρόνια σε περίμενα κι ήρθες μια βραδιά. Κι άνοιξε την πόρτα της η κλειστή καρδιά. Γέμισαν οι μύτες.
1: Να σας πενθυμίσω με αφορμή το εν τούτης ότι οι λεπτομέρειες είναι αυτές που κάνουν τη διαφορά και στη Superbet οι ενισχυμένες αποδόσεις και το ACA Boost ενισχύουν τη συνολική εμπειρία, ενώ η 24ωρη εξυπηρέτηση διασφαλίζει συνέπεια και υποστήριξη σε κάθε στιγμή. Ένα ολοκληρωμένο περιβάλλον παιχνιδιού.
0: Γιατί μόνο τέτοιο, μόνο σε ένα τέτοιο μπορώ να λειτουργήσω.
1: Μόνο σε ένα τέτοιο
0: πρέπει να είναι ολοκληρωμένο.
1: Τώρα παίζουμε λοιπόν μαζί με ενισχυμένες αποδόσεις ACA Boost και 24ωρη εξυπηρέτηση στη Superbet. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις, 21+. Παίζετε υπεύθυνα.
0: Τώρα πλέον μπορώ να καταλάβω καλύτερα ένα μήνυμα που είχε στείλει η Δούκισσα της Βλακεντίας,
1: ναι,
0: στην προηγούμενη αλεπουδιάρικη εκπομπή. Γιατί μου το εξηγεί λίγο παραπάνω ο Τάσος.
1: Ναι.
0: Θυμάσαι που είπε η σειρά για τη Βουλγαρία είναι Σέγγεν.
1: Ναι.
0: Πρώτα μπαίνει στις χώρες Σέγγεν. Μετά έχουμε ένταξη στο ευρώ,
1: ναι,
0: όπως και η Ελλάδα, νίκη στη Eurovision και τι έρχεται μετά, το μνημόνιο.
1: Ναι. Ακόμα δεν έχω καταλάβει.
0: Επειδή σε βλάξει.
1: Ναι.
0: Ότι σου λέει μην πανηγυρίζετε, γιατί έτσι έγινε και με την Ελλάδα.
1: Α, είναι χρονική,
0: ναι,
1: σειρά δηλαδή.
0: Μπήκαμε Σέγγεν, μετά Ευρωπαϊκή Ένωση, μετά το ευρώ, πήραμε την Eurovision.
1: Όπο.
0: Και τι ήρθε μετά.
1: Θυμάμαι την οργή για την ένταξη στο Σέγγεν. Δεν είχε να κάνει εκεί ο Αντίχριστος με το Σέγγεν.
0: Και με το Σέγγεν είχε.
1: Νομίζω,
0: να κάνει.
1: Ναι. Νομίζω, αν θυμάμαι καλά.
0: Παντού έχει βάλει το ποδάρι του αυτό. Την ουρά του.
1: Φίλε, ο διάολος έχει πολλά ποδάρια.
0: Κρατάτε το τιμόνι με το ένα χέρι και με το άλλο κάνετε το σταυρό σας τώρα.

0: έγινε, μπήκε ο διάολος εδώ πέρα. Γιατί δεν ακούστηκε ολοκληρωμένο το κομμάτι.
1: Ας ολοκληρωθεί η προσευχή.
0: Εσύ,
1: ακόμα δηλαδή, δεν ήρθε ο Χριστός, τον έστειλε.
0: Τη Δευτέρα παρουσία δεν τη σκέφτεσαι? Γιατί σε μένα.

0: Τελικά δική μου ήταν η ατάκα νωρίτερα, στην οποία αναφέρθηκε ο φίλος ο Τζορτζ.
1: Ναι.
0: Και λέει, θα σας πω με βάση αυτά που είπαμε, μόλις βρέξω. Έχω την εντύπωση ότι χρησιμοποιώντας ατάκες τύπου εν τούτη, ωστόσο κτλ., το μόνο που θα βρέξεις είναι τα πόδια σου στη θάλασσα.
1: Ναι, ναι.
0: Δηλαδή δεν

0: είπε Βρακνάς.
1: Βρακνάς.
0: Βρακνάς. Βρακνάς.
1: Ναι.
2: Αλλά εγώ δεν έχω άλλο να σου δώσω από μια αγάπη που σου έγινε βραχνάς.
0: 100%.
1: Εσύ δεν λες 8 ρε Καραγκιόζη.
0: Ναι, εγώ λέω 8 στα πελτία ρε φίλε.
1: Ναι. Και ο άλλος το λέει στο τραγούδι.
0: Στο τραγούδι, δηλαδή πιστεύεις στην προσωπική του ζωή λέει βραχνά.
1: Ναι ρε.
0: Ναι,
1: εδώ είναι, το, είναι κυριλέ εκτέλεση. Κόψε. Ρε Μάλια, κάντε ησυχία. Απαντώ σε έρευνα για την ακροαματικότητα των ραδιοφώνων. Τώρα θα σας κανονίσω.
0: Τώρα θα σας κανονίσω. Ναι, σωστό. Βέβαια και ο Γιάννης λέει ότι έχει πολύ δρόμο ακόμα η Βουλγαρία για να έρθει στη δική μας τη θέση. Διότι εμείς λέει πήραμε και Euro και Eurobasket πριν το μνημόνιο.
1: Σωστό.
0: Ναι.
1: Σωστό.
0: Ναι.
1: Έχει πολύ δουλειά ο Βεζέγκοφ.
0: Πάντως σου λέω τέτοια στήριξη σε κάτι από τη Βουλγαρία, όπως την ώρα που περιμέναμε τη βαθμολογία της Βουλγαρίας για να περάσει το Ισραήλ. Κακά τα ψέματα, okay. Εμείς εδώ τα λέμε τα πράγματα όπως τα νιώθουμε. Τέτοια συμπάθεια για τη Βουλγαρία εγώ είχα να νιώσω από το Μουντιάλ του 1994 με την κολοπαρέα του Στόιτσκο.
1: Ωραία, φίλε.
0: Που όλοι λέγανε τι μπαλαδό φάτσε είναι αυτέ. Που πολλοί κόσμοι τότε στήριζε Βουλγαρία. Με Τρίφων Ιβανόφ, με Στόιτσκοφ, με Μπαλάκοφ, με όλου αυτού.
1: Δυσκολεύομαι τώρα.
0: Τώρα, πώ το πάμε, μπαγκαράγκα, μπαγκαράγκα. Μπορούμε να το βάλουμε, ρε φίλε. Όχι, μην με κοιτάζει.
1: Μπαγκαράγκα.
0: Το μπαγκαράγκα, το κομμάτι που συνεπήρε τη Eurovision και όπω συμβαίνει πάντα σε αυτέ τι περιπτώσει, από την επόμενη μέρα ήδη σταδιακά το ξεχνά.
1: Ναι.
0: Που γίνεται μια τρομερά μακρινή ανάμνηση.
1: Μόνο στο δικό σου μυαλό θα μπορούσε να γίνει μια σύνδεση του Τρίφων Ιβάνοφ με την Τάρα Ντάρα. Είναι διπλό αυτό ή το λέω εγώ?
0: Α, δεν το ξέρω, δεν το ξέρω.
1: Δεν είναι σαν, είναι σαν την καρέτα. Είναι
0: ούτε
1: ντάρα.
0: Σαν τα νησιά Μπόρα Μπόρα.
1: Ναι, αυτό λέω. Είναι ένα. Και την Τάρα, άμα το πω είμαι εντάξει, ή πρέπει να μου πούνε.
0: Και την Τάρα. Ας ακούσουμε λίγη Τάρα.

0: ακούω σε μπιτσόμπαρο αυτό.
1: Καλά.
0: Το ακούω.
1: Μόνο σε ένα.
0: Το ακούω.
1: Πλάκα κάνεις.
0: Πώς το λένε, με υδρωμένα κορμιά.
1: Κανονικά, ναι. Ακούς αυτό και το τούκου τούκου από τους Ρόκετιερς.
0: Ή τσούκου τσούκου από Παπαευθυμίου.

0: από Μπαγκαράγκα Λαμπουργίνι.
1: Η φίλη μας η Χρύσα λοιπόν λέει Εφη Θόδη Θεάρα και λέει μένει στη διπλανή πολυκατοικία.
0: Έλα,
1: οπότε φαντάζομαι Χρύσα κάθε φορά που... Εντάξει, για όλα μας τα κομμάτια ισχύει αυτό, αλλά ειδικά με το έρχεται ο Χριστός πρέπει να το δυναμώνεις για να νιώθει ακόμα καλύτερα η Εφη Θόδη της καρδιάς μας.
2: Ξέρεις ότι έχει ανάγκη ενέσεις αυτοπεποίθησης η Εφη Θόδη.
1: Η ποια?
2: Η Εφη Φόβη. Πραγματικά δεν ξέρω ποια είναι η μεγαλύτερη ντροπή, λέει. Τα άσματα που βάζετε ή το γεγονός ότι άδετε περήφανα.
1: Μπράβο για το άδετε.
2: Συγχαρητήρια για τους προβληματισμούς. Βρήκα θέμα για διδακτορικό. Κατάλαβα.
1: Και ο Θοδωρής ο Λεταγίφ λέει καλησπέρα σας τρελά αγόρια. Επιτέλους ανοίξαμε το παράθυρο να πάρουμε αέρα. Βάλτε αυτά που πρέπει.

0: Δύο πολύ ωραίες παρατηρήσεις έχω εδώ. Φυσικά λέει μετράει ο τίτλος και για τον Γιόνσον. Εδώ ο Κώστας Αντετοκούνμπο έχει δαχτυλίδι NBA και EuroLeague λέει. Τι μπορεί να πεις κάτι σε αυτό.
1: Ναι, α, ο Κώστας Αντετοκούνμπο. Ναι.
0: Επίσης λέει, μπορεί να γράψει ο Τζόρτζης, ο αδερφός μας, ο οποίος καμιά φορά χαλάει το στόμα του, αλλά εμείς το απολαμβάνουμε. Να γράψει στίχους για το Πάρτο και να το στείλουμε του χρόνου Eurovision. Άμα γράψει ο Τζόρτζης τα lyrics. Ναι, ναι, ναι, ο Πάρτο. Ναι, ναι. Νομίζω ότι έχουμε περισσότερες πιθανότητες.
2: Η Winsport FM 94,6.
3: Ο Μπαρμπούς. Μόνος του, κάτω, μόνος σου, είσαι μόνος σου.
4: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Ε, τι ε. Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
3: Παίζουμε.
4: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε, μαθαίνουμε.
3: Μα...
4: σοπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε, γελάμε, πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
5: Για να φτάσεις ψηλά, χρειάζεσαι γερά θεμέλια. Αφοσίωση, αντοχή, σιγουριά. Μα πάνω απ' όλα, χρειάζεται να έχεις καλή θέληση. Και να βάζεις τον πύχη όλο και ψηλότερα.
6: Χαλιβουργία Ελλάδος. Ο ελληνικός χάλιβας. Ψηλότερα από ποτέ.
7: Έμεινε ένας.
8: Ναι, εγώ είμαι.
7: Ο τελευταίος που δεν οδηγεί σαντέρο.
8: Νιώθω λίγο περίεργα.
7: Λογικό. Δεν οδηγούν όλοι Dacia Sandero. Ακόμη. Αλλά είμαστε κοντά. Το νούμερο 1 αυτοκίνητο σε πωλήσεις λιανικής στην Ευρώπη από το 2017 είναι εδώ. Με νέο κινητήρα ByFuel, 120 ύπων, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και πάνω από 1500 χιλιόμετρα αυτονομία. Νέο Dacia Sandero. Αποκτήστε το από 15.950 ευρώ ή 99 ευρώ το μήνα.
2: Η Winsport FM 94,6.

0: Ο φίλος ο Πόδιο Πομπέος Μάγλος αναρωτιέται σε ποιο beach bar θα μαγεύω Ιταλός το καλοκαίρι να πάω να προσκυνήσω. Ενδεχομένως να έχετε αυτή την ευκαιρία. Δεν ξέρω ακόμα.
1: Περιμένουμε να δούμε.
0: Περιμένουμε ακόμα να δούμε πότε θα ρυθμιστεί αυτό το πάρτι.
1: Θα κρυθούν πολλά.
0: Ναι. Εγώ έχω ξαναπεί. Το μόνο βέτο που θα βάλω για να πάμε σε αυτό το πάρτι για τα 30 χρόνια του Big Wings Sport FM θα είναι να έχουμε αγκαζέ τον Ιταλό.
1: Ναι. Και δυνατή παρέα για να δίνουμε τους ρεπόρτερς.
0: Τίποτα, δεν λέω, μόνο τον Ιταλό θέλω.
1: Και αν θέλετε έτσι να μάθετε περισσότερα για το πώς βγαίνουν τέτοιου τύπου, πώς να το πω, δημοσιογραφικοί γίγαντες,
0: ναι,
1: όπως εμάς, ακούστε αυτό. 32 χρόνια κέντρο αθλητικού ρεπορτάζ. 30 χρόνια Sport FM. Στο τρίτο συνέδριο All About Sports and New Media στις 10 Ιουνίου του 2026 κορυφαία ονόματα συζητούν και σε συμβουλεύουν για το πώς τα media αλλάζουν μέσα σε αυτές τις δεκαετίες. Θέλεις λοιπόν να πάρεις και εσύ μέρος σε αυτό το συνέδριο εντελώς δωρεάν? Κάνε την εγγραφή σου τώρα, είτε τηλεφωνώντας το 210-4831-108 είτε μπαίνοντας στο info@traininghub.edu.gr. Το ξαναλέω, info@traininghub.edu.gr, και θα έχεις την ευκαιρία να διεκδικήσεις δύο υποτροφίες στο κέντρο αθλητικού ρεπορτάζ. Μην το σκέφτεσαι, πρόκειται για μια προσφορά η οποία απευθύνεται σε νέους από 18 έως 30 ετών.

0: Έπρεπε να σε είχα στο σπίτι προχτές, να ακούσεις διάλογο με τον κόσμο, να θέλουνε Sony καλά και ντε, να τους εξηγήσω τι φέρνει από το Πεκίνο Ζαγοραίος.
1: Άιντε!
0: Και μισό λεπτό να ανοίξω ένα κουτάκι, θα δείτε.

0: Και στην τελική, γιατί η Αυστραλία παίρνει μέρος στη Eurovision και έχουμε αφήσει την Κίνα απ' έξω, ρε φίλε.
1: Εγώ είμαι υπέρ της Κίνας.
0: Υπέρ της Κίνας, αυτό σου λείπε. Ο φίλος ο Νίκος λέει: τέτοια συμπάθεια για τη Βουλγαρία είχα να νιώσω από το προηγούμενο καλοκαίρι που βρισκόμουν στο χωριό μου και λόγω μικρής απόστασης από τα σύνορα τίμησα τα σούπερ μάρκετ και τα βενζινάδικα στην άλλη πλευρά.
1: Εντάξει. Πολλοί κόσμος το έκανε.
0: Πολλοί κόσμος, κακά τα ψέματα.
1: Ο φίλος ο Δημήτρης λέει: καλησπέρα, Λέρες, καλή εκπομπή. Αν είναι να κάνουμε αφιέρωμα στο Βιετνάμ, να βάλετε και Σπύρο Δημητρίου, εσύ που ήσουν ολόκληρη ζωή μου.
0: Έχει παίξει, παιδιά. Δε.
1: Έχει παίξει, θα το δούμε μετά. Θα κάνουμε μια άλλη μια μέρα ειδικό αφιέρωμα στο Βιετνάμ.
0: Θα μιλήσουμε και για το Ράμπο που λέγαμε πριν.
1: Για το, α, ναι, στο Βιετνάμ.
0: Βιετνάμ, Ράμπο, δεν
1: Βιετνάμ
0: γίνεται.
1: Θέλει ένα Ράμπο, ναι, μέσα. Κανονικά στο Βιετνάμ δεν θα έπρεπε να μπαίνει ο Τάσος ο Μητρόπουλος να χορεύει ζεμπεκιά και να το διαλύει στο τέλος. Γιατί είναι
0: από το Πεκίνο. Δεν ξέρω για ποιο κομμάτι στέλνει το μήνυμα ο Χρήστος, αλλά λέει μόλις πρόλαβα το Σαζάμ.

0: Ρε, εσύ μπορεί να νομίζει ότι όλων των Beatles και των τεσσάρων τέλος πάντων το μικρό όνομα ήταν Bill. Και σου λέει από εκεί λογικά του έχουν βγάλει.
1: Βασίλειδες όλοι αυτοί.
0: Είναι Beatles τους. Ναι. Καταλαβαίνεις, κάπως έτσι.
2: Πώς θα γίνει 2 ώρες να παίζετε μόνο τις μουσικάρες αυτές, πόσο κάνουν οι διαφημίσεις, τις αγοράζω όλες και σας βάζω και το μεροκάμα το λέει. Άπλας ο Σταύρος.
0: Κοίτα, αν δεν είναι από Ηλιόπουλος και πάνω, δεν μπορεί να μπει. Δεν μπορεί, δεν μπαίνει.
2: Μου θύμισε τώρα αυτό που διάβασα το πρωί. Με τον Σάι Τζίλτζιος Αλεξάνδερ.
0: Ω, ναι ρε φίλε.
2: Το οποίος βγήκε MVP δεύτερη σεζόν στο NBA.
0: Ναι, και να πούμε ότι συνεχίζει την παράδοση μετά τον James Harden. Κανένας Αμερικανός δεν έχει βγει MVP.
2: Ναι, μια χαρά, δεν έχω πρόβλημα.
0: Εννοείται.
2: Εκτάρα μεγάλη, αλλά πρόσεξε, είναι και άπλας. Διότι για να δείξει, όχι στο μιλητό που λένε όλοι όταν παίρνουν αυτά τα βραβεία τα ατομικά και σου λένε δεν θα καταφέρνα τίποτα χωρίς τους συμπαίκτες.
0: Ναι, ναι, ναι.
2: Στο μιλητό είναι όλα καλά.
0: Αυτός έσκασε δώρα δυνατά.
2: Διπλό δώρο, ναι, σε κάθε συμπαίκτη. Ρολογιά δυνατή, πανάκριβη.
0: Μπράβο σου.
2: Και μια καμπαρντίνα λέει. Δεν θυμάμαι τι ήταν.
0: Επίσης πανάκριβη.
2: Ήταν συγκεκριμένη η φίρμα.
0: Από αυτές που δεν έχουμε.
2: Από αυτές που δεν έχουμε. Ναι. Μπράβο. Πολύ, ναι, ακριβές. Και για να τον τιμήσουν οι συμπαίκτες τους, κάσαν όλοι μαζί στην προπόνηση, φορώντας τα ρολόγια, έτσι, και τις καμπαρντίνες. Ήταν σαν ένα τσούρμο επιδειξίες.

0: Το λέω, το διαβάζω το μήνυμα με την αντίστοιχη μαγκιά του φίλου του Δημήτρη, του αδερφού Μούλου, που λέει: Νικολάκη, κάτι ξέχασες για τη Βουλγαρία.
1: Περίμενε για μένα, για σένα. Εμένα είπε Νικολάκη.
0: Σένα.
1: Ο Δημήτρη, ο αδερφό Μούλου.
0: Ναι, την ξέρει τη διευθύνση, θα έρθει να χτυπηθείτε μετά.
1: Που τις προάλλες με είδε, ναι. Μου λέει: Αδυνάτησες, έμπαινα. Και να δεν τρέπεσαι εσύ. εγώ θα πρέπει να πω: Έμπαινα στο ταξί σου.
0: Μα κάνε σε πατήσει. Κάτι ξέχασες, λέει τη Βουλγαρία. Σέγγεν, ευρώ, Eurovision μνημόνιο, αλλά ξέχασες και ένα euro, λέει. Δεν το είπα εγώ τα στατιστικά.
1: Ρε γελίε, το ανέφερα και είπα και Euro και Ευρωμπάσκετ.
0: Ναι.
1: Και ξέρω ότι μιλάω στον Δημήτρη αδερφό Μούλου.
0: Ναι.
1: Θα κάνω κόμμα με τον αδερφό σου. Με τον Μούλο. Σακάκι μου το δίπλο σταυρό κουμπότο. Ο συνονόματος ο Νικόλας λέει: Θέλω να καταγγείλω όλες τις εκπομπές που καταπιάνονται με το διεθνή μουσικό διαγωνισμό και δεν έχω αναφερθεί. Πρώτον, ένα, στο σνομπάρισμα της φιλικής πεντάδας της Ανδρομέδας. Ομολογώ ότι δεν το έχω.
0: Ναι.
1: Και δεύτερον, στο καθαρό αίμο Φεράρι που σκανδαλωδώς εμφάνισε ο Βαψωμαλιάς Ιταλός μόνο στα τελευταία δευτερόλεπτα. Υπογραφεί ο Ντάρα Βέρι. Κοίτα, το καθαρό είμαι ο Φεράρι, okay, δεν υπήρχε ως σκηνική παρουσία. Είναι αλήθεια ότι κάποιοι λένε. Βέβαια, καλά τα πήγαν οι Ιταλοί.
0: Ναι.
1: Πήρε καλή θέση.
0: Ήταν αυτό με το γάμο.
1: Ο Βαψωμαλιάς, μπράβο, ναι.
0: Ναι.
1: Ο οποίος λέει έχει γεννηθεί το 1969. Είχες δίκιο που έλεγες ότι σου φαίνεται κομμάτι σιτεμένος, να το πω έτσι.
0: Ναι. Τους εντοπίζω εγώ αυτούς.
1: Τους εντοπίζεις. Τώρα η θηλυκή πεντάδα της Ανδρομέδας, δεν ξέρω ποια μπορεί να ήταν. Δηλαδή, πέντε γυναίκες μαζί. Τι εννοείς τώρα, η Κροατία νομίζω είχε πέντε γυναίκες.
0: Ναι. Αλλά και ο παππούς μου.
1: Ο παππούς σου είχε πέντε γυναίκες.
0: Είχε πέντε κορίτσια, πέντε κόρες.
1: Έτσι όπως το πες, νομίζω ότι ήταν σε ήχης κάπου στην Ανατολή.
0: Στο Ντουμπάι.
1: Μα δεν ξέρει πώς για μένα. Ήδη έχουν έρθει μηνύματα, λέει την Κροατία. Εννοεί εμένα δεν μου άρεσε καθόλου αυτό το κομμάτι.
0: Δεν το έχω δει αυτό.
1: Δεν έχω κάτι εναντίον των Κροατών, τέλος πάντων. Αλλά δεν μου άρεσε καθόλου αυτό.
0: Εν τω μεταξύ, αυτός ο Ιταλός που λέμε ότι είχε θέμα το γάμο ή.
1: Ο Νταβίντσι.
0: Ναι, ο Νταβίντσι.
1: Σαλ Νταβίντσι. Σαλ Νταβίντσι.
0: Πώς έδεσε το γάμο με τη Φεράρι.
1: Τι να σου πω, ρε φίλε, εδώ πώς έδεσε ο άλλος τη Λαμπουργκίνη νωρίτερα, ξέρω εγώ.
0: Στέφανος. Καλά, δεν είναι. Άλλος Ιταλός αυτός. Μην βάζουμε όλους τους Ιταλούς στο ίδιο καζάνι.

0: ξανακούσει πιο εριστικό τον Αδαμαντίδη.
1: Σκέφτηκαν πολύ να εκφωνήσετε στην εκπομπή σας στο σεμινάριο αθλητικού ρεπορτάζ, σαν να βάζει την Έφη Θόδη να ενημερώνει για την επικείμενη παρουσίαση της έκτης του Μάλερ στο Μέγαρο Μουσικής.
0: Ναι, εγώ θα πήγαινα.
1: Ναι.
0: Στην Έφη Θόδη εννοώ.
1: Α, στην έκτη του Μάλερ.
0: Στην έκτη του Μάλερ, όχι.
1: Εντάξει,
0: θα προτιμούσα,
1: Θα είχε κατέβει νωρίτερα.
0: Όχι, ρε.
1: Τρίτη, τέταρτη.
0: Πώς ήταν η έκθεση του Ηλιάτ Ματσίδη που έλεγε ο άλλος.
1: Ναι.
0: Εκεί θα πήγαινα.
1: Ήμουν σίγουρος ότι θα το έδαινε με αυτό. Κρίμα που δεν προλαβαίνουμε να ακούσουμε ολόκληρο, γιατί έχουμε δελτίο πολιτικών ειδήσεων και διαφημίσεις τώρα.

0: ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Ανεπαρκή για την επίτευξη συμφωνίας φέρεται να χαρακτηρίζει ο Λευκός Οίκος την επικαιροποιημένη πρόταση που υπέβαλε το Ιράν με στόχο τον τερματισμό του πολέμου, σύμφωνα με πηγές του Άξιος. Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, ο Ντόναλντ Τραμπ αναμένεται να κάνει σύσκεψη με την ομάδα Εθνικής Ασφάλειας αύριο για να συζητήσουν τις στρατιωτικές επιλογές. Υψηλόβαθμος Αμερικανός αξιωματούχος που μίλησε στο Άξιος δήλωσε χαρακτηριστικά ότι αν το Ιράν δεν αλλάξει στάση, οι Ηνωμένες Πολιτείες θα αναγκαστούν να συνεχίσουν τις διαπραγματεύσεις με βόμβες. Την επιστροφή των συστοιχειών Patriot που βρίσκονταν στο Διδημότυχο και την Κάρπαθο ενέκρινε το ΚΙΣΕΑ που συνεδρίασε σήμερα υπό τον Πρωθυπουργό στο Μέγαρο Μαξίμου. Ενέκρινε επίσης την προμήθεια των Ιταλικών φρεγατών Μπεργκαμίνη καθώς και το πρόγραμμα αναβάθμισης των φρεγατών ΜΕΚΟ. Σε 6 συνολικά συλλήψεις στα βορίζια Ηρακλείου έχει προχωρήσει το Τμήμα Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος στην Κρήτη για υπόθεση με ευρωπαϊκές αγροτικές επιδοτήσεις. Οι συλληφθέντες φέρονται να καταπατούσαν με τη χρήση βίας κτήματα και στη συνέχεια να εφάρπαζαν ευρωπαϊκές επιδοτήσεις. Υπολογίζεται ότι έχουν λάβει παράνομες επιδοτήσεις ύψους 580.000 ευρώ. 4 άνθρωποι σκοτώθηκαν και 8 τραυματίστηκαν από πυρά ενόπλου κοντά στην πόλη Μερσίνη της Τουρκίας. Ο ενόπλος, ο οποίος δεν έχει συλληφθεί, άνοιξε πυρ σε ένα εστιατόριο, σκοτώνοντας τον ιδιοκτήτη και έναν υπάλληλο και τραυματίζοντας πελάτες, προτού πυροβολήσει και σκοτώσει άλλους 2 άνδρες καθώς έφευγε από το σημείο. Σύμφωνα με πληροφορίες τουρκικών μέσων ενημέρωσης, δράστης είναι ένας 17χρονος, ο οποίος φέρεται να έχει προσωπικές διαφορές με τους ιδιοκτήτες του εστιατορίου. Και ο καιρός νεφώσεις και το απόγευμα τοπικές βροχές συμπόρες αύριο στην Αττική. Μέχρι 25 βαθμούς θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 23 στη Θεσσαλονίκη.
2: Συζητάς για μπάλα με την παρέα? Στείλε μήνυμα να τα πεις και σε εμάς. Σχόλιο, πάθος, ενημέρωση. Η ομάδα του Top FM σε περιμένει στο Viber. Στείλε στο 6937-348-348. Εσύ δίνεις την πάσα, μαζί βάζουμε γκολ. Φάσεις, γκολ, ένταση στα κόκκινα. Μόνο εδώ, μόνο εδώ, μόνο τώρα, μόνο τώρα. Top FM 102,4. Το παιχνίδι παίζεται εδώ. Η βάση κάθε μεγάλου έργου ξεκινά από τα θεμέλια. Η τεχνική κατασκευαστική Λαουδίκος Group ανταποκρίνεται σε κάθε πρόκληση με συνέπεια και υπευθυνότητα, αναλαμβάνοντας χωματουργικά, ασφαλτικά, δημόσια και ιδιωτικά έργα, κατασκευές και ανακαινήσεις κατοικιών και επαγγελματικών χώρων και για καθαρό περιβάλλον, ενοικιάσεις κάδων για αποκομιδή μπαζών και σκουπιδιών άμεσα και οικονομικά. Τεχνική κατασκευαστική Λαουδίκος Group. Μιχαήλ Πετρίδη 51, Ρόδος. Τηλέφωνο 2410-28074. Αξία σε κάθε έργο.
3: Η άνοιξη είναι εποχή joy και την απολαμβάνουμε ανανεώνοντας το σπίτι και τον επαγγελματικό χώρο μας με έξυπνες και πρωτότυπες ιδέες.
4: Τεχνητά άνθη, φυτά, δέντρα και συνθέσεις. Εντυπωσιακές γλάστρες και κασπό.
3: Εργαλεία, σκεύη μαγειρικής και εξοπλισμός κουζίνας.
4: Διακοσμητικά αντικείμενα και πρακτικά μικροέπιπλα.
3: Λευκά είδη για το μπάνιο και τα πάντα για ποιοτικό ύπνο.
4: Μοναδικά προϊόντα σε μοναδικές τιμές για τον ιδιώτη και τον επαγγελματία.
3: Για ξενοδοχεία, ενοικιαζόμενα δωμάτια και καταλήμματα τύπου Airbnb.
4: Ανακαλύψτε τα και στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα ή pavlajoy.gr. Joy Γιαννακάκης, στη Ρόδο και την Κρεμαστή.
3: Joy. Happy living ideas.
2: Θες να ξέρεις πρώτος τι παίζει? topfm1024.gr. Τοπικά νέα, Ελλάδα, κόσμος και όλη η αθλητική δράση. Όλα έγκυρα και έγκαιρα με ένα μόνο κλικ. Μπες και δες τι συμβαίνει πριν το μάθουν όλοι οι άλλοι. topfm1024.gr. Η ενημέρωση παίζει και online.
5: Συμπολίτες και συμπολίτισσες, ήρθε η ώρα να αλλάξουμε τραπέζι. Κουραστήκατε από υποσχέσεις χωρίς γεύση, από προγράμματα που σερβίρονται κρύα? Στην Ινομαρχία μαγειρεύουμε με γευστική πολιτική. Δεσμευόμαστε για ανάπτυξη στο πιάτο σας, για ποιότητα σε κάθε μπουκιά και για διαφάνεια σε κάθε ποτήρι.
6: Άντε στην υγειά μας!
5: Ινομαρχία, στην πλατεία Καλυθιών. Τηλέφωνο 22410-85726. Ψήφισε με το ποτήρι σου.
7: Top FM 102,4.
3: στην κορυφή του παιχνιδιού.
7: Επιστρέψαμε, θα είμαστε live ακόμα για 20 λεπτά. Αν θέλετε περισσότερο live και συγκεκριμένα live streaming και live betting, θα το βρείτε στη Superbet, στις κορυφαίες διοργανώσεις που δημιουργούν ένα δυναμικό περιβάλλον, όπου η εξέλιξη, Γιώργη, ναι, μεταφέρεται σε πραγματικό χρόνο. Στα αγγλικά πώς το λένε αυτό?
8: Real time.
7: Real time. Ένα πλαίσιο που ενισχύει τη συνολική εμπειρία. Τώρα παίζουμε μαζί με live streaming και live betting στις κορυφαίες διοργανώσεις της Superbet. Φυσικά ισχύουν όροι και προϋποθέσεις όπως όλα τα πράγματα σε αυτή τη ζωή. 21+, παίξε υπεύθυνο.

0: Ο φίλος μας ο Δημήτρης, ο οποίος έστειλε από τη Σαγκάη και μας κάλεσε τις προάλλες να πάμε κιόλας.
1: Εμένα μόνο.
0: Μετά μου κάλεσε και εμένα.
1: Α, ναι.
0: Ναι, ένιωσα άσχημα προφανώς.
1: Να σου πω.
0: Σε λέει, α, το φάμε το άλλο το παλτό.
1: Για δες.
0: Μου στέλνει και μου λέει, με καλοπιάνει τώρα. Μου λέει, μόλις είναι στο Σουτζό, αν το λέω σωστά την περιοχή, μόλις ίδρυσα την ΑΕΚ στο Σουτζό. Ομάδα δηλαδή με το όνομα ΑΕΚ στο Σουτζό. Και παίξαμε και το πρώτο μας φιλικό που κάνω αίτηση να κάνεις περιγραφή στον επόμενο αγώνα. Μου θυμίζει την περίπτωση του Άντων Ντόμπος που έκανε την ΑΕΚ στη Ρουμανία.
1: Στην Τιμισοάρα.
0: Στην Τιμισοάρα,
1: ναι,
0: έτσι. Ο Δημήτρης, ο οποίος ασχολείται ενεργά με το. Δεν είναι δηλαδή ένας random τύπος. Ασχολείται ενεργά με το ποδόσφαιρο. Δεν θέλω να πω περισσότερες λεπτομέρειες. Mm-hmm. Σημαντικές συνεργασίες. Απορώ πως ανθρώποι τέτοιου διαμετρήματος ακούνε αυτήν εδώ την εκπομπή.
1: Ναι, ταιριάζει με το μήνυμα που έχει έρθει, δεν ξέρω αν το είδες.
0: Ναι.
1: Που λέει, σας ευχαριστώ που υπάρχετε. Ο περίγυρός μου με θεωρεί δείγμα λογικού, εφιούς και φιλοσοφημένου ανθρώπου. Μόνο εγώ ξέρω που σας ακούω πόσο τέτοιος δεν είμαι. Πιθανότητα είναι σε μια κατηγορία και ο
0: αδερφός
1: μας. Guy.
0: Μπράβο σας που ομολογείτε ότι είστε υπερτιμημένοι.
1: Έτσι.
0: Δηλαδή, πες, και ακόμα και αυτή εδώ η ίδια εκπομπή, πόσες φορές το έχουμε αναρωτηθεί και ήδη, πες την αλήθεια. Έχω πει, τι τους αρέσει τους
1: ναι, πολύ. Όντως.
0: Δηλαδή, πραγματικά, τι σας...
1: Ναι, πραγματικά, δηλαδή, αν ναι. ήταν γυναίκα,
0: ναι.
1: αλήθεια θα σας άρεσε αυτή.
0: Δηλαδή, πραγματικά, πώς κάνετε έτσι.
1: Τι σαβουρό ακροατές είστε εσείς. Θέλω βοήθεια στο μήνυμα του φίλου του Κώστα.
0: Ναι.
1: Γιατί μάλλον είναι πράγματα που εγώ δεν καταλαβαίνω.
0: Εγώ δηλαδή, είμαι εδώ, Νικόλα.
1: Και η δική μου κουλτούρα. Περισσότερο είχα ποντάρει τα λεφτά μου, να σου πω την αλήθεια, στον Παλαιό, τον Λάδο. Τέλος πάντων. Και τώρα λέει, ζητιανεύω από τον αρχιμάστορα τον Ντεξ.
0: Ναι.
1: Οκ, okay, μέχρι εδώ καταλαβαίνουμε, εννοεί Παλαιότολο. Την κομματάρα με στίχους που είναι πιο αδυσόπιτη και από το Κατάρα.
0: Ναι.
1: Πάνος Ρήγας και Αμαρτωλή Γυναίκα με ρεφρέν. Αμαρτωλή γυναίκα που ψάχνεις πάντοτε για θύματα. Στο χώμα δεν θα λιώνεις από τα τόσα σου τα κρίματα. Και ναι, το έχω αφιερώσει, λέει, σε πρώην, τότε νυν προσωπικό νέτο, όπου για κάποιο λόγο δεν με χώρισε επί τόπου.
0: Ναι.
1: Θα έπρεπε να εσύ, Κώστα. Είναι πολύ βαρύ.
0: Είναι βαρύ στίχος, αλλά εντάξει, νομίζω ότι παίζει. Έχουν παίξει χειρότερα. Καλά λέει ρε, εδώ έχουμε βάλει τη γνήσια κατάρα του Λεπά. Ο Λεπά δεν είναι.
1: Όχι.
0: Α, η κατάρα μου να δέρνει τη σκιά σου, δεν είναι αυτό
1: ναι,
0: που λέει.
1: Ναι, αλλά σου λέει ότι αυτό θεωρείται ότι είναι πιο χειρότερο για να το
0: χειρότερο
1: πω,
0: αυτό με τα σκουλίκια.
1: Με όσο δυνατόν υπερθετικό βαθμό
0: και
1: γίνεται.
0: Είχε σκουλίκια, δεν είχε αυτό.
1: Δεν ξέρω, ρε φίλε, αλλά κάτι να αποφεύγουμε θανάτους. Ναι, άστο, δεν πειράζει.
0: Μέρα χαρά. Ήταν διαγώνες, ε.

0: αρέσει που στέλνουν μηνύματα και ζητάνε το κομμάτι της Ρουμανίας. Ενώ, παιδιά, ξέρετε ποια είναι η διαφορά. Εδώ δεν θα μπορέσετε να δείτε τη Ρουμάνα τραγουδίστρια. Και θα καταλάβετε ότι το κομμάτι δεν είναι και τόσο καλό.
1: Δεν είναι καλό για ραδιόφωνο.
0: Με κάθε κομμάτι. Ναι, με κάθε σεβασμό.

0: Να απαντήσω το φίλο το Μάνο, αφού διαβάσει το μήνυμά του, γιατί λέει: αφού σας αρέσει το παλιό καλό πασοκικό λαϊκό, γιατί δεν θυμούμαστε τον Γιώργο Γαμπουρίδη, πάταμε, άστο να γίνουμε φίλοι κτλ.
1: Παίξαμε Γαμπουρίδη.
0: Υπογραφή ο Καράφα Μπενίτεθ, συγγνώμη που πάω Μάνος, έχει ωραίο παρατσούκλι. Γαμπουρίδη, τιμάμε.
1: Βάλαμε και πριν από λίγο.
0: Πολύ συχνά. Και πριν από λίγο έχει.
1: Καράφα, δίκιο. Βάλαμε.
0: Καράφα.
1: Θα έχει κοπανίσει, δεν ξέρει τι παίζει.
0: Στο τι είναι αυτό που τραβάει τους ακροατές, τέλος πάντων, και είναι εδώ γύρω, απαντάει ο Θοδωρής ο Λεταρίφ.
1: Ναι. Λέει,
0: έχετε κάτι το εθιστικό. Εγώ, για παράδειγμα, βγαίνω το απόγευμα για δουλειά μόνο για να ακούω λέρες. Σου λέει, δεν με νοιάζει το μονοκάματο. Έτσι, αλλιώς πλέον ο κόσμος δεν έχει λεφτά για ταξί. Αλλά βγαίνω γιατί είμαι μακριά από το σπίτι και ξέρω θα ακούσω λέρες με την ησυχία μου.
1: Με την ησυχία μου. Απλά δεν μπορεί να παραδεχτεί τους υπόλοιπους αυτό που κάνει.
0: Όχι, μπορεί και γι' αυτό.

0: Εντάξει, τώρα διαπίστωσε ότι ο Καμπουρίδης εδώ ζητάει από κάποιον άλλο να τον πατήσει. Όχι από το αντικείμενο του πόθου.
1: Όχι.
0: Ναι.
1: Γιατί?
0: Ναι, σου λέει να γλιτώσει. Αλλά δεν ζητάει από την ίδια να τον καθαρίσει.
1: Θα μπορούσε να είναι ένα κομμάτι που θα έλεγε κάποιο που είναι τροχονόμος, για παράδειγμα. Σου λέει, εντάξει, ο πρώτος, με τον πρώτο τυχόντα. Πάτησε με ένα.
0: Επειδή εγώ πώς ζήτησα εγώ νωρίτερα από τον Δημήτρη αδερφού μου να σε πατήσει.
1: Ναι.
0: Έτσι, αλλά χωρίς.
1: Οπότε θεωρείς ότι είσαι ένας μικρός Καμπουρίδης.
0: Θα ήθελα,

0: Και με αφορμή αυτό που είπα για την συμμετοχή της Ρουμανίας στην Eurovision, έρχεται ο αδερφός μας ο Άγγελος Απολίτης. Λέει, και όπως είπε και ένας φίλος το Σάββατο βράδυ για την Eurovision, το κυπριακό τραγούδι είναι το μόνο κομμάτι ως τώρα που ακούγεται ευχάριστα και στο μιούτ.
1: Ναι, εντάξει. Αλήθεια είναι.
0: Έχει δίκιο.

0: Ένας άλλος εδώ είπε ότι χαρίζεται το ψευδώνυμο Aquila Sunrise.
1: Aquila Sunrise.
0: Το οποίο είναι καλό. Το οποίο είναι καλό. Ρεμά, το είπαμε αυτό. Κάποια μηνύματα δεν μπορώ να τα διαβάσω, πρέπει να το προσπεράσω.
1: Κάνει με Καμπουρίδη.
0: Ναι, αυτό είναι.
1: Παίζει τα άπαντα αυτό, του Καμπουρίδη.
0: Όχι, αυτό δεν είναι Καμπουρίδη.
1: Πάντα τον μπερδεύω εγώ.
0: Δεν είναι μοναχός.
1: Ναι, πάντα τον μπερδεύω, να ξέρεις, όπως εσύ με το Φέρτη και τον Βόγκλι. Όχι, θα γίνω Λουτσέσκου. Εγώ για μένα ναι, ακούω Καμπουρίδη.
0: Αυτό δεν είναι μοναχός, είναι με παρέα.

0: Έχω ξαναπεί ότι είναι ένα από τα αγαπημένα μου τραγούδια αυτοπεποίθησης.
1: Ναι, και εμένα.
0: Αυτό. Εδώ έχουμε κάνει μια ολόκληρη ενότητα για αυτά.
1: Εν τω μεταξύ, για το προηγούμενο κομμάτι, για το Πάταμε που ερμήνευσε ο Καμπουρίδης, μου αρέσει πάρα πολύ. Φίλος λέει, είναι τραγούδι για πατημένους. Όχι για απατημένους. Για πατημένους.
0: Οι πατημένοι δεν γιορτάζουν ποτέ.
2: Συζητάς για μπάλα με την παρέα. Στείλε μήνυμα να τα πεις και σε εμάς. Σχόλιο, πάθος, ενημέρωση. Η ομάδα του Top FM σε περιμένει στο Viber. Στείλε στο 6937 348 348. Εσύ δίνεις την πάσα, μαζί βάζουμε γκολ.
3: Είναι οι ειδήσεις σε τίτλους στον Top FM 102,4.
4: Ειδήσεις σε τίτλους από τον Top FM με το Στέλιο Σαρέσκο. Ποινική δίωξη σε βαθμό κακουργήματος για επικίνδυνη οδήγηση, από την οποία προκλήθηκε θάνατος κατά συρροή, ασκήθηκε από την προϊσταμένη της αγγελίας Ποτοδικό Ρόδου σε βάρος του 44χρονου οδηγού για το διπλό θανατηφόρο τροχαίο χθες το απόγευμα στα Φάντου, που είχε ως αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους 57χρονη μητέρα και 26χρονη κόρη της. Ο 44χρονος ζήτησε και έλαβε προθεσμία 2 ημερών για να προετοιμάσει την απολογία του. Τη Τετάρτη 20 Μαΐου στις 11 το πρωί θα γίνει κηδεία μητέρας και κόρης που σκοτώθηκαν στο τροχαίο δυστύχημα, το οποίο συγκλονίζει τη Ρόδο αλλά και ολόκληρη τη χώρα. Όπως ανακοινώθηκε από τους συγγενείς, η κηδεία της Μαρίας Χατζημανουήλ, 57 χρόνων, και της κόρης της Αρμονίας Κακιού, 26 χρόνων, θα τελεστεί από τον Ιερό Ναό Ταξιαρχών στο κημητήριο της Ρόδου. Ο ιδιοκτήτης εταιρείας οδικής βοήθειας, Μουσταφά Σιέχ, που έφτασε από τους πρώτους στο σημείο όπου συνέβη το θανατηφόρο τροχαίο δυστύχημα στη Ρόδου Λίνδου, σε δηλώσεις στο Top FM και στην εκπομπή Ρένα στα Γεγονότα, υπογράμμισε μεταξύ άλλων ότι τέτοια φρίκη δεν έχω ξαναδεί, παρότι κάνω αυτή τη δουλειά πολλά χρόνια. Και πρόσθεσε πως το συγκεκριμένο σημείο στη Ρόδου Λίνδου θεωρείται εδώ και πάρα πολλά χρόνια επικίνδυνο, έχουν σημειωθεί και στο παρελθόν θανατηφόρα δυστύχηματα, ωστόσο υπήρξαν αντιδράσεις και δικαστικές προσφυγές που μπλόκαραν τις σχετικές παρεμβάσεις. Αυτό το σημείο πρέπει να κλείσει, έχουν χαθεί άνθρωποι εκεί. Υπογράμμισε χαρακτηριστικά ο Μουσταφά Σιέχ. Ο πρώην Υφυπουργός Εξωτερικών και καθηγητής Διεθνών Σχέσεων Γιάννης Βαλινάκης, μιλώντας στο Top FM και την εκπομπή Ρένα στα Γεγονότα, εξέφρασε έντονη ανησυχία για το υποδιαμόρφωση τουρκικό νομοσχέδιο περί γαλάζιας πατρίδας, προειδοποιώντας ότι πρόκειται για μια πρωτοφανή απόπειρα αμφισβήτησης της ελληνικής κυριαρχίας στο Αιγαίο. Το πλέον επικίνδυνο στοιχείο του σχεδίου αφορά στην πρόβλεψη ότι 152 ελληνικά νησιά, νησίδες και βραχονησίδες, ανάμεσά τους η Ψέρυμος, το Αγαθονήσι, ακόμα και η Γάβδος, εμφανίζονται ως τουρκικό έδαφος. Μιλάμε για προσπάθεια αλλαγής των ελληνοτουρκικών συνόρων διανόμου, έφερε χαρακτηριστικά ο κ. Βαλινάκης, προσθέτοντας την εκτίμησή του ότι η Τουρκία δεν θα περιοριστεί σε θεωρητικές αξιώσεις, αλλά θα επιχειρήσει να επιβάλλει τις θέσεις της με υβριδικούς τρόπους και σταδιακές προκλήσεις. Νεκρός στο λιμάνι της Καλύμνου εντοπίστηκε χθες το βράδυ άνδρας που έφερε τραύματα από μαχαίρι και ο οποίος, κάτω από αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες, κατέληξε στη θάλασσα. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, το θύμα επέβαινε σε αλλιευτικό σκάφος στην Καλύμνο μαζί με ακόμα έναν άνδρα. Ο κυβερνήτης του σκάφου συνελήφθη και, όπως έγινε γνωστό, οι δύο άνδρες είχαν συλληφθεί προημερών για υπόθεση ναρκωτικών. Ο Ιατρικός Σύλλογος Ρόδους, η ανακοίνωσή του σχετικά με τις δημόσιες τοποθετήσεις που αφορούν στη λειτουργία του Γενικού Νοσοκομείου Ρόδου, καθώς και στην υποστελέχωση των δομών υγείας στα νησιά, αναφέρει μεταξύ άλλων ότι προκαλεί θλίψη για ανάκτηση το γεγονός ότι σε δημόσια ραδιοφωνική τοποθέτηση της 12ης Μαΐου, ο διοικητής της 2ης Υγειονομικής Περιφέρειας Πειραιώς και Αιγαίου, Χρήστος Ροϊλός, προέβησε απαξιωτικούς χαρακτηρισμούς σε βάρος εκπροσώπων του Συλλόγου Νοσοκομειακών Γιατρών Ρόδου. Τέτοιου είδους αναφορές χαρακτηρίζονται τουλάχιστον ατυχείς και άστοχες, καθώς δεν συνάδουν με το επίπεδο θεσμικού διαλόγου που οφείλουν να υπηρετούν οι εκπρόσωποι της Δημόσιας Υγείας, προστίθεται στην ανακοίνωση. Κλειστός θα είναι αύριο Τρίτη και την Τετάρτη 20 Μαΐου ο κόμβος στη Λεωφόρο Καλυθέας και συγκεκριμένα οι δύο λωρίδες κυκλοφορίας της Λεωφόρου από το ύψος της οδού Καλυπάτηρας έως το ύψος της πριν την είσοδο στο αθλητικό κέντρο λόγω εργασιών ασφαλτόστρωσης. Κλειστές θα παραμείνουν και οι οδοί που συμβάλλουν στο συγκεκριμένο τμήμα στη Λεωφόρο Καλυθέας, οι οδοί Δελφών, Δαμαγίτου και Ανταγόρα. Με νέα παρέμβασή του, το δίκτυο Ομπρέλα καταγγέλει τη συνεχιζόμενη ασυδοσία στην παραλία Τσαμπίκα με τις τραχύλατες καντίνες 15 τετραγωνικών μέτρων που μετατράπηκαν σε beach bar, εστιατόρια και υπαίθριο μασατζίδικο, όπως αναφέρει χαρακτηριστικά στην ανακοίνωσή του. Προβλήματα στην υδροδότηση της Ορονής θα προκληθούν αύριο Τρίτη από τις 10 το πρωί ως τη 1 το μεσημέρι λόγω εργασιών της ΔΕΙΑΡ. Η Ρόδος γιορτάζει την Ευρωπαϊκή Μέρα Θάλασσας με συναυλία του σπουδαίου ερμηνευτή Χρήστου Θηβαίου στο Φάρο του Αγίου Νικολάου τη Τετάρτη 20 Μαΐου στις 8 το βράδυ με ελεύθερη είσοδο για το κοινό. Αύριο στις 12 το μεσημέρι στην αίθουσα συνεδριάσεων της ΕΠ Δωδεκανήσου θα πραγματοποιηθεί συνέντευξη τύπου για τον 71ο τελικό κυπέλλου Δωδεκανήσου που θα γίνει τη Τετάρτη στις 7.30 το βράδυ μεταξύ του Φίβου Κρεμαστής και του Ευκλής Ορονής. Παρελθόν αποτελούν από τον Κολοσσό οι Αμερικανοί Τέβιν Μακ και Τσέβες Γκούντουιν, οι οποίοι σύμφωνα με πληροφορίες δεν περιλαμβάνονται στα πλάνα του Άρη Λικογιάννη για τη νέα αγωνιστική περίοδο. Αραιές νεφώσεις κατά τόπους πιο πυκνές θα επικρατήσουν αύριο στα Δωδεκάνησα. Οι άρμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις, ένταση 3 με 5 μποφόρ με βαθμία ενίσχυση. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 14 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Για όλες τις ειδήσεις μπορείτε να ενημερώνεστε από την ιστοσελίδα του σταθμού topfm1024.gr.
3: Ήταν οι ειδήσεις σε τίτλους στο Top FM 102,4. Νιώσε τον παλμό. Ενημερώσου για κάθε είδηση. Για την τοπική επικαιρότητα στη Ρόδο. Για όλα τα αθλητικά αποτελέσματα. Στο topfm1024.gr ακούς ζωντανά τον σταθμό και μαθαίνεις με ένα κλικ τα πάντα. Ένα site. Όλη η επικαιρότητα. topfm1024.gr. Κάθε κλικ. Ενημέρωση χωρίς καθυστέρηση. topfm 102,4. Στην κορυφή του παιχνιδιού.
0: Ο Τσουβέλλας δεν παίζει μόνος του.
1: Αλλά
0: εννοώ το κομμάτι στην εκπομπή του.
1: Μ' αρέσει τρομερά το παρατσούκλι που έχει επιλέξει για τον εαυτό του. Το μια Ελληνίδα στο ταρέμι. Είναι πάρα πολύ καλό.
0: Συγγνώμη, κάποιος μου το μετέφερε και εμένα ότι έχει, λέει, προτάσεις μουσικές ο Τσουβέλλας για την εκπομπή μας. Θεωρεί ότι μπορεί να συμμετέχει, ότι μπορεί να καταθέσει ιδέες.
1: Ναι,
0: θα μας κάνουν, λέει.
1: Μου έχουν στείλει και το σχετικό ηχητικό απόσπασμα.
0: Ναι. Θεωρεί, δηλαδή, ο Τσουβέλλας ότι είναι μουσικά προχωρημένος αρκετά για να μπορεί να καταθέσει ιδέες.
1: Ναι. Ότι ενδεχομένως αυτή η αυτοκρατορία που έχει στήσει μέσω του stand-up comedy και των εμφανίσεων του τρίζει.
0: Ναι.
1: Δηλαδή βλέπει, έρχονται δημοσκοπήσεις που λένε μηδέν ο Τσουβέλλας και σου λέει δεν πάω με αυτούς τώρα που ανεβαίνουν ακροματικό.
0: Βλέπω, ναι, ναι, έχει
1: βλέπω
0: ψωμί εκεί.
1: Αδερφέ μας.
0: Έχουμε και τον Βασίλη Παοκάρα Δάφνη, ο οποίος σου θυμίζω.
1: Συνήθως βρίζει αυτό.
0: Όχι, κρίνει κάθε μέρα την εκπομπή. Κρίνει την κάθε εκπομπή ξεχωριστά.
1: Και δεν το αρέσει καμία.
0: Και στο τέλος θα κάνει ταμείο. Καλή εκπομπή για Δευτέρα. Νικόλα, πες συγχαρητήρια στον ψευτοπροταθλητή. Φιλιά, αδέρφια μου.
1: Συγχαρητήρια, αλλά πρέπει να σε αποκαλέσω και ψευδοπροταθλητή.
0: Τι είμαι, ο Ραούφ Ντεκτάζ. Βασίλη μου, θα ήθελα και εγώ να σου δώσω συγχαρητήρια, αλλά δεν πήρατε τίποτα.

0: Δεν θα πιάνει την πανιονάρα στο στόμα σου, μυρικαστικό μαραθιανέ, λέει ο φίλος. Εγώ για καλό την έπιασα την πανιονάρα, δεν το είπα για κακό.
1: Δεν σε πιστεύει ο κόσμος.
0: Είπα ότι καταρχάς ο Άγγελος Πανιολέ, παρόλο που μας βρίζει όλους εκτός από σένα.
1: Εμένα και το μιαούλι.
0: Ως υπαλληλάρες του ΠΟΚ.
1: Ναι.
0: Είναι αγαπημένος τέλεχος της εκπομπής. Δεν το είπα μειωτικά.

Λίγο πριν μπούμε στην τελική ευθεία, να σας πω ότι αν ψάχνετε ένα σύγχρονο SUV που τα κάνει όλα, το νέο Chery Tiggo 4 Hybrid σας περιμένει με 204 ύπους, υβριδική τεχνολογία χωρίς ανάγκη φόρτισης και μηδενικά τέλη κυκλοφορίας. Συνδυάζει επιδόσεις και οικονομία με τον πιο πρακτικό τρόπο. Δεν είναι τυχαίο ότι αναδείχθηκε το νέο Car of the Year 2026. Στο εσωτερικό του, οι διπλές οθόνες 12,3 ιντσών δημιουργούν ένα πλήρως ψηφιακό περιβάλλον, ενώ οι άνετοι χώροι και τα προηγμένα συστήματα ασφαλείας το κάνουν ιδανικό για κάθε οικογενειακή μετακίνηση. Και το καλύτερο, όλα αυτά σε τιμή 24.990 ευρώ. Ένα BSUV που αξίζει την προσοχή σας. Κλείνετε test drive και το βλέπετε από κοντά στα 5 σημεία Chery στην Αττική.

0: αγαπημένο σκορ του Ιταλού ηχολήπτη. Εν τω μεταξύ, ένας φίλος λέει: σας ακούω όποτε είμαι πεσμένος, γιατί μου φτιάχνετε διάθεση. Σκέφτομαι ότι υπάρχουν και χειρότερα.
1: Α, νόμιζα ότι εννοεί πεσμένος κυριολεκτικά. Δηλαδή ότι πατήσει μια μπανανόφλαδα κάτι.
0: Αν νόμιζα η σημαία, όπως του ταξιζεί.
1: Όχι, ρε,
0: η σημαία.

0: Θα μπορούσες να είσαι αυτός που λέει τις ειδήσεις, βέβαια.
1: Έργα μου το.
0: Τώρα το σκέφτηκα.
1: Συγγνώμη, από τη στιγμή που έχει τοποθετηθεί ο Τζόρτζης, αυτός που λέει τις ειδήσεις είναι ο Άνκορμαν.
0: Ναι.
1: Πάνος Κεφαλάς.
0: Μόνο.
1: Παναγιώτης Κεφαλάς. Και μουσί, πολλά γραμμάτα στα κάκι. Βέβαια, λέει ο φίλος, είμαστε κι εμείς που σας ακούμε όταν είμαστε πεσμένοι και πέφτουμε ακόμα πιο χαμηλά.
0: Όλοι, γιατί το έχουμε ανάγκη. Εγώ το έχω ανάγκη αυτό. Δεν νιώθεις ότι θες να πιάσεις πάτο μερικές φορές?
1: Πολύ συχνά μες στη μέρα μου θέλω να
0: πιάνω πάτο. Δεν μιλάω κυριολεκτικά.
1: Κυριολεκτικά, ναι. Χαμηλό επίπεδο.
0: Γιατί να σου πω κάτι, έχει ένα πλεονέκτημα όταν πιάνεις πάτο. Μετά μπορείς να πας μόνο παραπάνω.
1: Ναι.
0: Να, ένα φιλοσοφικό μήνυμα το αφήνω έτσι. Τροφή για σκέψη.
1: Πρόσεξε, ναι, αλλά άλλοι λένε ότι το βαρέλι δεν έχει πάτο. Και χαίρομαι πάρα πολύ που άργησα να το πω, γιατί ήμουν έτοιμος να πω: ο πάτος δεν έχει βαρέλι.
0: Ναι, ήταν έτοιμος. Κοίτα τον, κοίτα τον.
1: Εντάξει, κράτα το, πες ότι το είπα.
0: Και με αυτή την μουσική επιλογή του Ιταλού Κονσολιέρε.
1: Μαλή Μπριαντίνη Μουστάκη.
0: Μαλή Μπριαντίνη Μουστάκη. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τον Στέφανο Παλιόπουλο που και σήμερα βοήθησε να πέσουν χαμηλά. Την Κωνσταντίνα Πανούτση και τον Γιώργη τον Πετρίδη και τη Βαλεντίνα Νικολακοπούλου. Δεν βλέπω κάποιο προφανή λόγο να τις ευχαριστήσουμε. Τα λέμε αύριο με κανονική ροή σαχλαμάρας, έστω και για μία ώρα, διότι έχει έφεση της Τρίτης.
1: Επομένως πρέπει να είστε προετοιμασμένοι. Ναι. Δηλαδή μην έρθετε. Τελείως νηστική, γιατί έχουμε μόνο.
0: Φάτε κάτι.
1: Ναι, φάτε κάτι, έχουμε μόνο μισή εκπομπή.
0: Τα λέμε
1: μισή εκπομπή.
0: Αύριο το απόγευμα, λοιπόν, λίγο μετά τις 6. Μέχρι τότε ξέρετε πολύ καλά τι πρέπει να κάνετε.
1: Να γυμνάζεστε, μωρέ!
0: Και να διαβάζετε. Ποιος

0: Stop FM 102,4. Ζεις την είδηση, ζεις τη μουσική, ζεις τον αγώνα. Υπάρχει μια φωνή που δεν σταμάτησε ποτέ. 30 χρόνια μεγαλώσαμε μαζί. Top FM 102,4. Έχεις επιχείρηση, προσφέρεις υπηρεσίες, θέλουμε να ακουστείς. Στη σωστή ώρα, με το κατάλληλο μήνυμα. Γιατί εδώ κάνουμε επικοινωνία. Με στρατηγική και αποτέλεσμα. Νέα συνδυαστικά πακέτα. Νέες μεγαλύτερες δυνατότητες. Κάλεσε στο 2241-068-585 ή στείλε ναι στο Viber 6937-348-348. Top FM 102,4. 30 χρόνια στην κορυφή μαζί σου. Top FM 1024.gr.
1: Νιώσε τον παλμό. Ενημερώσου για κάθε είδηση. Για την τοπική επικαιρότητα στη Ρόδο. Για όλα τα αθλητικά αποτελέσματα. Στο Top FM 1024.gr ακούς ζωντανά τον σταθμό και μαθαίνεις με ένα κλικ τα πάντα. Ένα site. Όλη η επικαιρότητα. Top FM 1024.gr. Κάθε κλικ. Ενημέρωση χωρίς καθυστέρηση.
2: Ζουζούνι! Ζουζούνι!
3: Μπα, γιατί τέτοιες γλύκες? Έχεις να με πεις ζουζούνι από το γυμνάσιο.
2: Δεν λέω σένα, καλέ. Δεν βλέπεις το ζουζούνι που μπήκε από το παράθυρο?
3: Ζουζούνι είναι από το παράθυρο, θα μπει. Τι θες, να σου χτυπήσει την πόρτα?
2: Να σου πω, πρέπει να βάλουμε σίτες. Να προστατευτούμε από τα έντομα.
3: Σε αυτό δεν έχεις άδικο. Και τι σίτες να βάλουμε?
2: Ευρώπα, φυσικά. Αθόρυβες, κομψές, ανθεκτικές. Όπως τα κουφώματα που βάλαμε.
3: Ναι, Ευρώπα! Που εξοικονομήσαμε και χρήματα.
2: Ζουζούνι μου, εσύ!
0: Συστήματα σίτα Ευρώπα. Μοναδικής αισθητικής και μεγάλης ποικιλίας. Ανακαλύψτε τα σε ένα από τα 2.000 σημεία κατασκευαστών με το σήμα Ευρώπα σε όλη την Ελλάδα.
4: Τεχνικό πολυκατάστημα Δράκος ΑΕ. Μακρυγιάννη 10, Ρόδος. Τηλέφωνο 22410-29350. Δράκος ΑΕ.
0: Δράκος. Ένα σημείο, χιλιάδες λύσεις. Συζητάς για μπάλα με την παρέα? Στείλε μήνυμα να τα πεις και σε εμάς. Σχόλιο, πάθος, ενημέρωση. Η ομάδα του Top FM σε περιμένει στο Viber. Στείλε στο 6937-348-348. Εσύ δίνεις την πάσα, μαζί βάζουμε γκολ.
5: Όταν η ποιότητα έχει ιστορία από το 1992, η μέρα ξεκινά σωστά. Tasty Corner. Φρέσκες φωλιάτες, σάντουιτς και χειροποίητα προϊόντα συναντούν τον εξαιρετικό καφέ. Η γευστική γωνιά της πόλης κάθε μέρα δίπλα σας, με συνέπεια και απολαυστικές προτάσεις. Tasty Corner. Εθελοντών Δωδεκανήσιων 2. Ανοιχτά από τις 5 και 4 το πρωί. Have a tasty day.
6: Γιώργο, πού χάθηκες?
7: Τρέχω και δεν φτάνω. Ετοιμάζω το σπίτι της κόρης. Πάω να δω για πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου και έπιπλα κουζίνας. Με περιμένει και η Μέρη.
6: Κάποιος μου είπε ότι υπάρχουν στην αγορά πολύ φθηνά πλακάκια.
7: Άσε, φίλε μου, δεν την ξαναπατάω. Την πάτησα με τον δικό μου κυνηγώντας προσφορές με άγνωστης ποιότητας και προέλευσης προϊόντα. Αυτή τη φορά θα κάνω ό,τι έκανε και ο πατέρας μου με τον πατρικό μας. Επώνυμα ευρωπαϊκά σε προσιτές τιμές από το Τσέλιος Μπάνιο. Από ανθρώπους που είναι στην αγορά μας 45 χρόνια. Ξέρουμε ποιοι είναι, ξέρουμε τα προϊόντα τους και ξέρουμε πού θα τους βρούμε. Αυτή τη φορά θα επιμείνω τοπικά. Θα ψωνίσω επώνυμα.
8: Τσέλιος Μπάνιο. Πλακάκια ήδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου, έπιπλα κουζίνας. Συγκρίνετε μας και θα γίνετε πελάτες μας.
9: Πίνασες? Μην το σκεφτείτε.

0: Πολύ πολύ καλησπέρα σας, Big Wins Sport FM 94,6. Είστε συντονισμένοι στην κορυφαία αθλητική συνότητα της χώρας και ευθύς αμέσως αρχίζει το Newsroom, το πρώτο της εβδομάδας. Καλή εβδομάδα κιόλας. Με Κωνσταντίνα Πανούτσου, Γιώργο Πετρίδη στη δημοσιογραφική υποστήριξη της εκπομπής, Στέφανο Παλαιότολο, τεχνική και μουσική επιμέλεια της εκπομπής και πίσω από τα μικρόφωνα Τάσος Νικολόπουλος και Νίκο Ζέρβα. Τι κάνετε?
1: Γεια σας, γεια σας. Καλώς βρήκατε πάλι. Έτσι, καλή επάνωδο μετά την μικρή άδεια που είχες, είδες. Δεν σε ενόχλησα.
0: Κυρίως.
1: Εισαγωγικά.
0: Σε αντίθεση με άλλους που θέλαν εισιτήριο.
1: Εντάξει, οκ. Okay.
0: Δεν έχουμε εισιτήρια, παιδιά. Μη στέλνετε.
1: Λοιπόν, και ναι, είχα πει ότι από Δευτέρα, με το καλό, θα είμαστε ξανά. Λοιπόν, κάποιος την Παρασκευή είχε άγχος, να πω την αλήθεια, σε έψαχνε και ρωτούσε αν θα μείνει τη νέα σεζόν ο Μόρις.
0: Ναι.
1: Και ή μάλλον αν φεύγει ο Μόρις, γιατί ακούγεται ότι θα μείνει τελικά ο Τζόζεφ.
0: Εντάξει, τίποτα δεν είναι σίγουρο, θα πω εγώ.
1: Ναι, οκ. Okay.
0: Κρατάμε μικρό καλάθι για όλα. Και αυτή τη βδομάδα νομίζω ότι μπορούμε να κάνουμε μια παύση από μεταγραφικά.
1: Ναι,
0: γιατί
1: εντάξει,
0: κάποιοι
1: ναι.
0: Άνθρωποι και στις τέσσερις ομάδες, όχι μόνο στον Ολυμπιακό, θα διεκδικήσουν ένα τροπαίο παίζοντικό πέλο τη χρονιά. Άρα, το να πούμε κάτι τώρα που μπορεί και να μην ισχύει, αλλά και να ισχύει να θέσει σε κίνδυνο έτσι, τη συγκέντρωση αθλητών, νομίζω ότι δεν είναι σωστό, έτσι.
1: Mm-hmm.
0: Αλλά κοντά είναι. Ο Τζόζεφ, ναι, είναι ένα παιδί το οποίο έχει ικανοποιήσει λίγο περισσότερο από ότι ο Μόρις. Ακόμα όμως η σεζόν δεν έχει τελειώσει, ας περιμένουμε. Ναι.
1: Λοιπόν.
0: Τι κάνεις?
1: Καλά, είμαι. Εντάξει, τελείωσε το. Ουσιαστικά το πρωτάθλημα έχει μείνει μια αγωνιστική στα play-out, αλλά χωρίς το παραμικρό βαθμολογικό ενδιαφέρον και εκεί ξεκαθάρισαν τα πάντα. Εντάξει, εγώ την Παρασκευή, μιλώντας με τον Αντώνη Χρονάκη για το ρεπορτάζ του Αστέρα, είχα πει, λέω, θα ρισκάρω και θα πω ότι όλα θα ξεκαθαρίσουν αύριο, για το Σάββατο δηλαδή, άστα που ξεκαθάρισαν την Κυριακή,
0: ναι,
1: λόγω της αναβολής του αγώνα του Πανσεραϊκού, και ότι η τελευταία αγωνιστική δεν θα έχει το παραμικρό ενδιαφέρον. Δεν το περίμενα, να σου πω την αλήθεια, έτσι.
0: Ναι.
1: Περίμενα ότι ο Αστέρας θα έπαιρνε την νίκη απέναντι στην Κηφισιά και θα καθάριζε. Αλλά τελικά, παρότι δόθηκε μια, να το πούμε έτσι, τελευταία ευκαιρία στον Πανσεραϊκό για να τα παίξει όλα για όλα στην αυλαία, δεν την εκμεταλλεύτηκε. Και μαζί με την ΑΕΛ Νόβιμπετ αποχαιρετούν την κατηγορία.
0: Στα της κορυφής, ο Ολυμπιακός ήταν που νίκησε αυτή την μίνι μάχη με τον ΠΑΟΚ. Πέτυχε το μίνιμουμ για αυτόν τον στόχο της δεύτερης θέσης. Χάρη στο Ροντινέι, θα πω εγώ αρχικά,

0: Ναι.
1: Ο οποίος έχει ντυθεί LKB στο τέλος των playoff. Και χάρη στον Ταμπόρδα. Ε, ναι. Ένα μικρό δωράκι πρέπει να στείλουν.
0: ναι, κοίτα, Ροντινέ, πλάκα-πλάκα. Έχει βάλει 4 γκολ σε διαφορετικά παιχνίδια.
1: Τρομερό.
0: Και αν δεν υπήρχαν, να το πούμε έτσι, αυτά τα γκολ, δεν ξέρω πώς θα, πού θα τερμάτιζε ο
1: τρίτος.
0: Το Ολυμπιακός, πραγματικά.
1: Τρίτος.
0: Μάλλον, πόσο, αν θα ήταν ανοιχτή η δεύτερη θέση μέχρι το φινάλε.
1: Έτσι.
0: Μέχρι το φινάλε, γιατί πραγματικά και χθες αυτό που χάνει ο Ελκαμπή, το τέτα τέτ.
1: Δεν ξέρω τι έχει πάθει.
0: Ναι.
1: Πραγματικά.
0: Λες και είναι άλλος ποδοσφαιριστής, ναι, ρε φίλε.
1: Είναι ξεκάθαρο ψυχολογικό, πιστεύω. Μα εντάξει.
0: Ναι, καλά, οκ. Okay. Όλοι περνάν τις φάσεις τους, να το πούμε έτσι.
1: Ναι,
0: είναι μια τέτοια για τον Μαροκινό. Παρατεταμένο μεν. Όλοι οι μήνες του 2026. Αλλά εντάξει, οκ. Okay. Είναι και αυτός άνθρωπος. Και επειδή ούτε αυτός ήταν στα καλά του, ούτε ο Ταρέμι ήταν στα καλά του, και ο Τσικίνιο όσες φορές, γιατί στα play-off του παρουσιάστηκαν πολλές ευκαιρίες να σκοράρει.
1: Ίσως είναι ο παίκτης με τις περισσότερες τελικές.
0: Ναι. Δεν ήταν συγκεντρωμένος όσο έπρεπε για να στείλει την μπάλα εκεί που έπρεπε. Τελικά είναι ο Ροντινέι αυτός που σε μεγάλο βαθμό δίνει στον Ολυμπιακό τη δυνατότητα να αγωνιστεί και τη νέα σεζόν στη League Face του Champions League. Τώρα εσύ είπες για τον Ταμπόρδα, την άλλη θα πω εγώ, ναι, οκ. Okay.
1: Και στον ΠΑΟΚ να δω.
0: Ο ΠΑΟΚ,
1: ναι.
0: Και αυτό που έκανε και χθες, ναι, πραγματικά, δεν ξέρω πώς το κατάφερε και αυτό. Δεν ξέρω πώς το κατάφερε και αυτό, να προηγηθείς. Πραγματικά η συνθήκη ήταν πιο ιδανική, δεν ξέρω πώς θα μπορούσε να την βρει. Mm-hmm. Δηλαδή τον Παναθηναϊκό, βαθμολογικά διάφορο, αλλά και γενικά στα κάτω του. Τώρα μην κοροϊδευόμαστε. Άδειο το Απόστολος Νικολαίδης. Προηγεί σε 2-0 και έχεις και ευκαιρίες για τρίτο και τέταρτο γκολ. Και τελικά καταφέρνεις από αυτό το παιχνίδι να πάρεις μόλις έναν βαθμό. Πραγματικά είναι κατόρθωμα. Mm-hmm. Και γι' αυτό, okay, χθες η πρώτη αντίδραση ήταν της διοίκησης να ζητήσει συγγνώμη από τον κόσμο για την αποτυχία τη φετινή σε όλους τους στόχους που υπήρχαν, και σήμερα απέναντι στους ποδοσφαιριστές αυτό το βαρύτατο πρόστιμο και το μπλόκο εισαγωγικά σε ό,τι έχει να κάνει με το πότε θα φύγουν για τις διακοπές τους.
1: Και νομίζω ότι, επειδή είπαμε για όλους τους υπόλοιπους και δεν είπαμε τους μεγάλους πρωταγωνιστές, πρωταθλητές, mm-hmm. που είναι η ΑΕΚ, και το γιόρτασε με φρενήρι τρόπο, θα πω εγώ.
0: Ναι.
1: Με ένα διαφορετικό τρόπο από ό,τι είχαμε συνηθίσει.
0: Κοίτα, δεν φανταζόμουν να φιέστα με φιέστα.
1: Όχι. Εντάξει, θα πούμε και με τον Γιώργο Τσακίρη. Mm. Μπορεί να διαφωνήσουμε σήμερα με τον Γιώργο πρώτη φορά. Εγώ τουλάχιστον. Αλλά τέλος πάντων η ΑΕΚ είναι, όπως είπαμε, η πανάξια πρωταθλήτρια. Και ο μεγάλος πρωταθλητής είναι Λάζαρος Ρότα.
0: Ναι. Πραγματικά. Ναι, πολλά, πολλά μπράβο στον Λάζαρο Ρότα, ο οποίος χθες, παρά το μεθύσι της νίκης, παρά το ότι ήταν μια τόσο φωτεινή, γεμάτη φως μέρα για την ΑΕΚ, εκείνος επέλεξε στις δηλώσεις που έκανε να μιλήσει για κάτι τόσο σκοτεινό.
1: Έτσι.
0: Και αναφερόμαστε φυσικά και στην την αυτοκτονία των δύο κοριτσιών στο πρωίμερο στην Ηλιούπολη, αλλά και γενικότερα για την κατάθλιψη. Πολλά μπράβο λοιπόν στον άνθρωπο Λάζαρο Ρότα, ο οποίος και αυτός έχει περάσει δύσκολες καταστάσεις γενικά στη ζωή του, και πιο ειδικά πέρυσι. Ήταν πολύ unfair ο τρόπος που τους συμπεριφέρθηκαν, και εγώ απλώς θα ευχηθώ, μακάρι, με αφορμή το χθεσινό, και άλλοι ποδοσφαιριστές, παύλα θα πω αθλητές γενικότερα, αλλά και οι ομάδες, να βγουν περισσότερο μπροστά και να και να μιλήσουν οι ποδοσφαιριστές, αλλά και να κάνουν δράσεις οι ομάδες πάνω σε τέτοια ζητήματα. Πάνω σε τέτοια ζητήματα. Είδα αυτό που είπε ο Ρώτας στο τέλος, ότι έστω και 1% να επηρεάσω με αυτά που θα πω, είναι νίκη. Και μακάρι, αυτό λέω, ότι να βγουν κι άλλοι αθλητές μπροστά, ειδικά για τέτοια ζητήματα.
1: Ναι, διότι πραγματικά δεν μπορώ να διανοηθώ ως γονιός κιόλας, το 2026 υπάρχουν τέτοια πράγματα. Ότι έχουμε αποτύχει τόσο πολύ ως κοινωνία.
0: Ναι.
1: Που οδηγούμε δύο κορίτσια αυτής της ηλικίας που έχουν όλη τη ζωή μπροστά τους και θα πρέπει να υπάρχουν πολλές ευκαιρίες να δείξουν τα ταλέντα τους, τις δεξιότητες τους σε μια τέτοια απόφαση.
0: Είναι όλο. Τώρα, αν μπούμε στην εγώ θα πω μόνο των Πανελληνίων. Πραγματικά είναι πολλά χρόνια που ισχύει κάτι τέτοιο, αλλά δεν σου καθορίζουν τελικά τη ζωή.
1: Σχεδόν ποτέ.
0: Δεν σου καθορίζουν την ζωή. Ποτέ, ακόμα δηλαδή, και αν κάποια δεν τα καταφέρει, δεν σημαίνει ότι έχει αποτύχει στη ζωή του.
1: Ναι, όμως όταν έχει διαμορφωθεί ένα πλαίσιο τέτοιο, δυστυχώς. Και παράλληλα βλέπουμε ότι κάποια κορίτσια και αγόρια με εφήμερους τρόπους και καινούς τρόπους, χωρίς να χρειάζεται πολλή εργασία, να το πω έτσι, πλουτίζουν.
0: Ναι.
1: Κάτι δεν πάει πολύ καλά. Κάτι δεν πάει καθόλου καλά, μάλλον. Mm-hmm. Έτσι. Αυτά. Λοιπόν, είμαστε εβδομάδα Final Four, εννοείται. Ευρωλίγκα, θα τα πούμε σιγά-σιγά. Θα μπούμε σε κλίμα από σήμερα. Ναι. Όλο και περισσότερο και ο Big Wins Sport FM γενικά και ω εκπομπή. Πάμε να κάνουμε διαλυματάκι. Πάμε.
2: Η Winsport FM 94,6. And here we go. Final seconds of the game. He's got it. And he scores! Unbelievable! He won! Nikos from Greece. Είναι εδώ για τους τελικούς.
3: Με την Novibet μπορεί να είναι το δικό σου όνομα. Ένας μεγάλος τυχερός θα κερδίσει ένα ταξίδι για δύο στους τελικούς του NBA με όλα τα έξοδα πληρωμένα. Περισσότερα στο novibet.gr. Novibet, official partner του NBA. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Διαθέσιμη στο novibet.gr. Κάθετος info. Κάθετος Noviverse.
2: Η Winsport FM 94,6.

0: Λοιπόν, πριν μπούμε σε κανονική ροή εκπομπής, να σας πω εγώ ότι αν ψάχνετε ένα σύγχρονο SUV που τα κάνει όλα, το νέο Chery Tingo 4 Hybrid σας περιμένει με 204 ύπους, υβριδική τεχνολογία χωρίς ανάγκη φόρτισης και μηδενικά τέλη κυκλοφορίας, συνδυάζει επιδόσεις και οικονομία με τον πιο πρακτικό τρόπο. Δεν είναι τυχαίο ότι αναδείχθηκε το νέο Car of the Year 2026. Στο εσωτερικό του, οι διπλές οθόνες 12,3 ιντσών δημιουργούν ένα πλήρως ψηφιακό περιβάλλον, ενώ οι άνετοι χώροι και τα προηγμένα συστήματα ασφαλείας το κάνουν ιδανικό για κάθε οικογενειακή μετακίνηση. Και το καλύτερο, όλα αυτά σε τιμή 24.990 ευρώ. Ένα BSUV που αξίζει την προσοχή σας. Κλείστε test drive και δείτε το από κοντά στα 5 σημεία Chery στην Αττική. Λοιπόν, δεν μπορούσαμε να ξεκινήσουμε αλλιώς, αλλά από τους πρωταθλητές, έτσι. Mm-hmm. Ο Γιώργος Σακέρης μαζί μας για το γλέντι της ΑΕΚ, την επόμενη μέρα της ΑΕΚ, εννοείται. Και όλα αυτά που αφορούν την Ένωση. Χαίρετε!
1: Γεια σου Γιώργο.
2: Καλά είστε.
1: Καλά είστε.
2: Τέλειος, εντάξει. Φτάνει το γλέντι.
1: Ωραία.
2: Έχουμε μια εβδομάδα γλεντάμε. Ωραία. Ήταν μια χαρά. Ήταν η επόμενη μέρα, έχει σημασία και αξία και την εντολή την έχει δώσει ήδη και ο ιδιοκτήτης του κλαμπ, αλλά κυρίως ο Μάρκο Νίκολιτς, ο οποίος στις δηλώσεις του έδειξε τον δρόμο για το αύριο και πριν και τώρα πριν μετά την ολοκλήρωση της κατάκτησης του πρωταθλήματος, πριν εννοώ όταν είπε ότι θέλει να είναι η αρχή αυτή και να είναι το κίνητρο για κάτι πολύ μεγαλύτερο, όχι το τέλος μιας διαδρομής, αλλά η αρχή αυτής. Χθες αυτό που είπε ήταν πιο συγκεκριμένο, ότι αυτό το αγωνιστικό σχέδιο που έχει και βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη και μίλησε για αυτά που σας είχαμε πει και τις προηγούμενες μέρες, νομίζω μαζί τα είχαμε πει τάσσομαι και την Παρασκευή, αλλά και πιο πριν, ότι η ΑΕΚ έχει σαν στόχευση αρχικά, γιατί ποτέ δεν ξέρεις πως εξελίσσεται ένα καλοκαίρι, γιατί η ΑΕΚ το καλοκαίρι θα είναι πολύ μεγάλο, πρέπει να θυμίσω.
1: Γιατί το λες θα είναι πολύ μεγάλο, από ποια άποψη?
2: Κυριολεκτό, χρονικά.
1: Α.
2: Έπαιζε 18 Αυγούστου η ΑΕΚ.
1: Εντάξει, ούτε
2: είναι. Η ΑΕΚ θα πάει για προετοιμασία κατά τις 6 Ιουλίου, ας πούμε.
1: Ναι, ωραία.
2: Έχουν
1: ωραία. Θα έχουν ευκαιρία ξεκούραση.
2: Είναι 18 Μαΐου.
1: Ναι, ναι, ναι. Πολύ ωραία.
2: Η ξεκούραση δεν είναι, ξέρεις, το βασικό μου. Το βασικό μου εμένα είναι που δεν το θέλει και καθόλου, όπως αντιλαμβάνεσαι. Να ασχολούμαι κάθε μέρα με τα... Όσα ονόματα θα προκύψουν, ο Θεός και μία μας, ήδη μέχρι χθες που το έψαξα είχαν γραφτεί 9 από τον Μάρτιο.
1: Έτσι.
2: Χωρίς να παίζει κανένα, φοβερό, είναι συγκλονιστικό 9 από τον Μάρτιο χωρίς να παίζει κανένα.
0: Μέσα στα 9.
2: Ναι, ναι, ναι. Και εμείς θα πρέπει να συνεχίσουμε τώρα, καταλαβαίνεις τι έχει να γίνει έτσι το καλοκαίρι. Το ευχάριστο είναι ότι υποτίθεται ότι ξέρουμε ότι πάμε για 3-4 και ποιες είναι αυτές. Απλά από και πέρα βέβαια η αγορά, οι συνθήκες, το ενδεχόμενο πώλησης, το ενδεχόμενο μη ανανεώσεων ή μη επεκτάσεων συνεργασιών προώρα θα βάλει επιπλέον κουβέντα. Γιατί όλα αυτά που είπα είναι μέσα στην ατζέντα του φάκελου του Λιμπάλτα και του Μάρκο Νίκολιτς, δεν το λέω στην τύχη, συν τις 3+1 προσήκες που είναι να κάνει η ΑΕΚ. Προφανέστατα όταν μιλάμε στο ενδεχόμενο πώλησης υπάρχει και προσήκη καπάκια. Δηλαδή,
1: ναι. Αν φύγει ένας φορ, λέμε τώρα.
2: Οποιοςδήποτε και να φύγει.
1: Οποιοςδήποτε.
2: Σωστά, σωστό το είπες. Πολύ σωστό το είπες, γιατί εκεί είναι και μια περίπτωση που έχει γραφτεί ήδη για τον Γιώβιτς. Να θυμίσω για την Αιτχόφεν. Προφανές λοιπόν αν έρθει μια πρόταση ή θέλει να συζητήσει ο Γιώβιτς και προχωρήσει άκρη στην παραχώρησή του για παράδειγμα. Είτε είναι ο Γιώβιτς όμως, ξαναλέω, δεν έχει να κάνει με τη θέση, πολύ σωστά το είπες και εσύ, είτε είναι οποιοσδήποτε άλλος, η ΑΕΚ εννοείται θα τον αντικαταστήσει. Εμείς μιλάμε πάντα με τα σημερινά δεδομένα και τα δεδομένα που έχουμε τώρα σχετικά με τις παραμονές και τις ήδη ανανεώσεις, να το πω. Περιμένουμε και τους εκπροσώπους θυμίζω του Κουπερέιρα, οι οποίοι θα έχουν συνάντηση με τον Λιμπάλτα και την ΑΕΚ, να δούμε αν θα πάει για έναν ακόμα χρόνο συνεργασίας. Τέλος πάντων, να δούμε ποια θα γίνει η εξέλιξη της επαφής αυτής. Θυμίζω τα δεδομένα ότι δεν είναι σίγουρο αυτό. Το ότι υπάρχει θετική απόκριση, να το πω έτσι, παύλα, εισήγηση, ανάλογα τα οικονομικά δεδομένα βέβαια, και αφού έχει ξεκαθαριστεί το τοπίο σε ό,τι αφορά στο πώς υπολογίζουμε, έτσι, για τον Τούκου. Ανεξάρτητα επίσης το γεγονός ότι υπάρχει θετική σκέψη και από τον ίδιο τον Περέιρα. Το θέμα δεν είναι εύκολο, το να πείσει κάποιον να πέσει 50% κάτω. Από το 1,5 σχεδόν σε 700 είναι πολύ μεγάλο Ναι. Πάρα πολύ μεγάλο. Έτσι, mm-hmm. Μεγάλη απόσταση. Γιατί είναι και δύσκολο εδώ σε αυτή την ηλικία και σε αυτή την περίπτωση να προσφέρουμε κάτι χρονικά παραπάνω ώστε να καλύψουμε τη διαφορά.
1: Σωστά. Γιώργο, έχει αλλάξει κάτι σε σχέση με αυτό που είπαμε την προηγούμενη εβδομάδα για τους εκπροσώπους του? Θα έρθουν αυτές τις μέρες?
2: Αυτό που ξέρουμε αυτό είναι ότι θα έρθουν αυτές τις μέρες. Τώρα, αν προκύψει κάποια ματέωση ραντεβού ή οτιδήποτε, δεν νομίζω ότι θα έχει να κάνει με θετικό έργο. Θα σημαίνει ότι ίσως δεν θα προχωρήσουμε.
1: Ναι. Okay.
2: Αυτό νομίζω. Mm-hmm. Αλλά αλλάξει κάτι. Γιατί δεν υπάρχει και λόγο να καθυστερούμε με τον Περέιρα.
1: Ναι, σωστά.
2: Δεν συνήθισα και πρώτη γραμμή περίπτωση παίχτη και επαναλαμβάνω. Στην Ένωση θα επιδιώξουν να συζητήσουν και να καταλάβει το ρόλο που θα έχει. Γιατί καλά τα λέμε όλα αυτά, αλλά παιδιά θυμίζω υπάρχουν από πίσω λίστες ευρωπαϊκές, να διαχειριστεί μια γκρίνια, μια δυσαρέσκεια και όλα αυτά πρέπει να ξεκάθαρα από πριν, όπως έχει κάνει τώρα με τον Βίντεο Coach.
1: Σωστά.
2: Όπως έχει κάνει με τον Μάνταλο και δεν έχει τέτοια προβλήματα στα αποδυτήρια. Αν δεν κάνει τέτοια πράγματα, πολύ κολλή δεν τα συζητάει καν. Τα τελειώνει κατευθείαν για να μην έχει τέτοια προβλήματα στα αποδυτήρια του και γι' αυτό έχει και τέτοια αποδυτήρια. Δεν πρόκειται να μην το φτιάξει το έργο.
1: Γιώργο, η τρεις είναι μία.
2: Η τρεις είναι μία, ποιες είναι?
1: Στις θέσεις. Τις θέσεις θέλουμε.
2: Επειδή πολλοί θα λένε και για μπακ, επειδή πολλοί θα λένε εγώ στα πακέτες από την προηγούμενη εβδομάδα. Επιβεβαιώνει το ρεπορτάζ μας μέχρι στιγμής. Δεν ξέρω αν θα αλλάξει αυτό στην πορεία του καλοκαιριού. Παραλαμβάνω. Η ΑΕΚ πάει για έναν κεντρικό αμυντικό. Έναν κεντρικό μέσο. Μπορεί να γίνουν δύο αν παραχωρηθεί ο Ιούμπισιτς. Και έναν μεσοεπιθετικό που θα δίνεται να παίξει κυρίως ο Winger.
1: Είτε από εδώ είτε από εκεί.
2: Ναι, είτε από εδώ είτε από εκεί, κυρίως όμως να δίνεται να παίξει ως αντικοητά που κοντά μπορεί να παίξει αριστερά, είναι πιο μπαλαντέρ.
1: Ναι, οκ. Okay.
2: Και υπάρχει αριστερά ένα συγκλήσιο του Ίγκερ όπως είναι ο Κουτέσα. Όλο αυτό το κομμάτι λοιπόν είναι το πρώτο του βασικού σχεδιασμού για το καλοκαίρι που έρχεται. Επαναλαμβάνω, στόπερ, κεντρικός μέσος, ένας ακόμα κεντρικός μέσος που έχουν πουληθεί, ένας ο Ιούμπισιτς, πολύ συγκεκριμένα σας το λέω, και ένας ακόμα μεσοεπιθετικός. Αυτές είναι οι τρεις είναι μία.
1: Δεξιός μπακ όχι,
2: Όχι, όπως βλέπεις.
1: Ναι.
2: Δεν ρωτάς την άποψή μου, με ρεπορτάζ.
0: Ναι.
2: Ρεπορτάζ.
1: Την άποψή σου δεν ξέρω.
2: Ναι, όχι, για καμία θέση από τις δύο τον μπακ. Εντάξει, το καταλαβαίνω για το αριστερό μπακ. Το καταλαβαίνω υπό την έννοια ότι υπάρχουν δύο παίχτες εκεί για να αποκτήσει κάποιον πρέπει να παραχωρήσει κάποιον.
1: Ναι. Τον στόπερ που είπες να έρθει να διεκδικήσει θέση βασικού ως τρίτος.
2: Θα σου πω. Εδώ βλέπουμε και τη σκέψη αν θέλεις που μπορεί να αλλάξει όπως αντιλαμβάνεις το καλοκαίρι. Επαναλαμβάνω παιδιά, αυτό είναι αρχικός αγώνας.
1: Ναι, οκ.
2: Πηγαίνεις, όχι, το λέω σε εσάς, ξέρετε και καταλαβαίνετε και πάντα για τους αγώνας σχεδιασμού γιατί μιλάτε κάθε καλοκαίρι. Αλλά ο κόσμος μπορεί μερικές φορές να μην το καταλαβαίνει αυτό. Η σκέψη προφανώς στην ΑΕΚ είναι να αξιοποιήσει τον Γεωργίου σε μια άλλη θέση έτσι, στην άμυνα. Δηλαδή δεξιά. Ναι.
1: Αυτό σκεφτόμουν μόλις τώρα.
2: Μπράβο, από το ρώτα. Για να θέλεις κεντρικό αμυντικό, στην ίδια ευκαιρία με Κουντή και Ρέλβας, πας δηλαδή για έναν παίκτη που θα είναι πρώτο-τρίτος.
1: Ναι, οκ.
2: Τρίτο-τέταρτος.
1: Ναι.
2: Με Μουκουντή Ρέλβας αυτόν που θα έρθει και τον Βίντα. Να έχει μια τετράδα και Μπαλαντέρ να έχει τον Γεωργίου, ο οποίος θα είναι κυρίως όμως για δεξιμπάτ.
0: Εγώ το ακούω πολύ αυτό.
2: Ναι, και εγώ το ακούω πάρα πολύ. Και το δικαιολογώ κιόλας.
0: Ναι, γιατί είναι πολλές οι απαιτήσεις, Γιώργο.
2: Πολύ σωστά. Πάρα πολύ σωστά.
1: Και το να έχεις παίκτες, αυτό που λες Μπαλαντέρ.
2: Ναι. Αυτό το θέλουν όλοι οι προπονητές. Το θέμα είναι να μπορούν να αποκριθούν αυτοί οι παίκτες που έχεις Μπαλαντέρ.
1: Ναι, προφανώς.
2: Παραλαμβάνω. Γι' αυτό και βάζω ένα αστερίσκο εδώ και για τη θέση στον μπακ, για να δούμε και πιο μετά. Διότι μπορεί να πάει στο βασικό στάδιο προετοιμασίας η ομάδα, να κάνει 5 φιλικά, 4. Να δει ένα πρόβλημα το οποίο δεν ξέρεις βγαίνει εύκολα μόνο μέσα από τις προπονήσεις. Πρέπει να το δεις στην πράξη. Και εκεί να αναθεωρηθούν ένα-δύο πράγματα και να πούνε όχι θα πάμε και θα πω ξέρω να ρίξουμε μπακ τελικά.
1: Ναι,
2: μιλώντας στον Γεωργίου.
1: Να προκύψει ανάγκη μέσα από την προετοιμασία.
2: Μπράβο. Πολύ, πάρα πολύ απλά. Το λέω γιατί ξέρεις, δεν μπορεί να το καταλάβει ο κόσμος, αλλά έτσι γίνεται στις συνήθως σοβαρές ομάδες και σωστά γίνεται έτσι για μένα. Έχει και τον χρόνο για να υπενθυμίζω τη σύμμαχο, έχει πολύ μεγάλο.
1: Φέτος τον έχει.
2: Ακριβώς. Έχει πολύ πολύ μεγάλα δυνατά διαπραγματευτικά χαρτιά στα χέρια της σε ό,τι αφορά τις θέσεις που ψάχνεται. Ένα και βασικότερο όλων είναι και το ότι θα παίξει τελευταία έτσι, προκληματική διαδικασία στα play-offs δηλαδή και εγγυημένη παρουσία σε μια πολύ σημαντική διοργάνωση όπως είναι το Europa League. Με πολλές πιθανότητες, με πάρα πολλές πιθανότητες να βρίσκεται στο league face του Champions League αν καταφέρει να περάσει στον ένα γύρο και ίσως αν τη βοηθήσουν λίγο οι προκρίσεις αποκλεισμοί να είναι και στους γύρους, δεν θέλει 10.
1: Ναι, ναι.
2: Πολύ λιγότερο.
1: Σωστά.
2: Οπότε όλα αυτά τα κομμάτια φτιάχνουν καλά, νομίζω, το δρόμο προς την ολοκλήρωση του αγωνιστικού πάζου που έχουν στο μυαλό τους οι Ριμπάλτε και Νικολίτσα.
1: Mm-hmm. Μάλιστα.
0: Πάντως βγάζει και εδώ η ΑΕΚ, ανεξάρτητα πώς θα κυλήσει αυτή η μεταγραφική περίοδος, γιατί είναι και θέμα συγκυριών πολλές φορές.
2: Βέβαια.
0: Βγάζει μια στόχευση, ρε παιδί μου, και ένα προγραμματισμό που είχε καιρό να τον έχει.
2: Είναι Ριμπάλτε, παιδιά. Τα έχουμε πει και βγάζουν το καπέλο, το ταλαντούδι, γιατί ποτέ δεν ξέρω αν το δείξει 100% το έργο του άνθρωπος, αλλά σε ό,τι αφορά το πώς έχει σχεδιάσει.
0: Ξέρω τι θέλω.
2: Μπράβο, από τον Οκτώβριο του 25 παρακολούθησε την ΑΕΚ, 24 συγγνώμη, μέχρι το καλοκαίρι του 25 που άρχισε να υλοποιεί τον αγωνιστικό του σχεδιασμό, φαίνεται ότι ξέρει ακριβώς τι κάνει, πώς να το κάνει και πού. Ναι. Δηλαδή σε ποιο timing. Άμα πετύχει 100% εντάξει. Ναι.
0: Αυτό είναι όλο.
1: Καλά, ναι. Και εξίσου σημαντικό αυτό, ρε παιδί μου, να μπορεί να συνεννοηθεί με τον προπονητή.
2: Μα γι' αυτό και ήταν η πρώτη του επιλογή και η πολύ βασική του επιλογή. Αυτό καταλαβαίνω εγώ. Σχετικά με τον coach, δεν είναι τυχαίο ότι τον ήξερε από τη Ρωσία. Έχει καλή επαφή, έχει πάρα πολύ καλή επαφή, το οποίο από πέρυσι είναι κάτι το οποίο είναι ουσιαστικό στο ρεπορτάζ. Ο Χαβιέρ Ριμπάλτα με το σερβικό λόμπι, να το πούμε έτσι, του ποδοσφαίρου, στο κομμάτι των agents, που είναι πανίσχυροι. Κακά τα ψέματα, στα Βαλκάνια ειδικά και όχι μόνο, είναι πανίσχυροι. Και αυτό έρχεται και κουμπώνει, ξέρεις, με την εμπιστοσύνη, γιατί ξέρει και ο ένας και ο άλλος ότι εδώ δεν κοροϊδεύουμε ο ένας τον άλλον, τι λέμε στα μάτια, ας πούμε. Είναι αυτό, αυτό λέμε, αυτό γίνεται. Γιατί και υπάρχει και αυτό το δέσιμο, παιδιά, και αυτό το αποτέλεσμα δουλειάς. Δηλαδή είναι συνοστικό ότι είναι τόσο καλά μεταξύ τους. Δεν λείπει η αναφορά ποτέ από το Ριμπάλτα για τον Νίκολης και τον Νίκολης για τον Ριμπάλτα.
1: Γιώργο, κάτι τελευταίο. Τι βραβείο θα δώσουμε στο Λάζαρο Ρώτα?
2: Εντάξει, τη συγκλονιστική εξέλιξη παιδιού σε επίπεδο και έξω από το ποδόσφαιρο. Δηλαδή έχει φοβερή εξέλιξη. Και αποκύρωση στο ποδόσφαιρο. Ναι, έχει φοβερή εξέλιξη και βελτίωση στο ποδόσφαιρο. Για μένα είναι κορυφαίος εξ μπακ στη σεζόν. Που το συζητάμε και σε επίπεδο χρόνων συμμετοχών, αλλά και σε απόδοση. Δηλαδή ευτυχώς το διεκδίκησε ο Τσάπρας το άλλο. Ξέρεις, αλλά έχει μια βουτσιά καλή ο Λεβαδιακός και κέρδισε, νομίζω, στο τέλος του Ρώτα τη φετινή κόντρα Ελλήνων, ευτυχώς, στο δεξιάκο της άμυνας. Αλλά εμένα με συγκλονίζει και χαίρομαι πάρα πολύ για αυτό παιδί, διότι πραγματικά είναι για υπόκληση και η εξέλιξή του σαν κοινωνικό έτσι, προφίλ.
1: Αυτό.
2: Και γι' αυτό είναι. Ναι. Μερικά πράγματα πρέπει να αναδεικνύονται ακόμα περισσότερο. Ναι,
1: εννοείται.
2: Να αναδεικνύονται από τους σοβαρούς όμως, όπως εσύ και άλλοι, γιατί υπήρχαν και ασόβαροι. Που τώρα καλώς αποθεώνουν μεν τον Ρώτα, αλλά είναι οι ίδιοι εκείνοι που έλεγαν πράγματα, τα θυμάσαι μετά.
1: Ναι, τα θυμάμαι, γιατί τα αναφέραμε και αυτά, ότι έχει περάσει δύσκολα
2: και
1: ήταν πολύ ανφέρον.
2: Και μεταξύ εμών.
1: Ναι, εντάξει, οκ.
2: Εντάξει, για μένα δεν είναι οκ αυτά, αλλά τέλος πάντων.
1: Ναι, καλά, προφανώς. Το οκ το είπα.
2: Όπως καταλαβαίνεις. Να οι άλλοι που μας λένε την αλήθεια.
1: Ναι, δεν είναι. Αυτό η βιτρίνα δεν είναι όπως φαίνονται όλα τα πράγματα.
2: Ποντάζουμε πολύ μωρέ στο θυμικό του Έλληνα που είναι κακό, για να είμαστε ειλικρινείς. Ξεχνάει γρήγορα.
1: Ναι.
2: Και αυτό συμβαίνει συνήθως στην Ελλάδα. Οπότε το απαιτώνται. Ποιος θυμάται κανείς τώρα, θα αναρωτήσεις ποιος είχε γράψει τι, ναι, και κειμενά του τι είχε υπονοήσει. Εντάξει, ευτυχώς όμως στο τέλος της ημέρας όλοι παίρνουν αυτό που αξίζουν. Και όλα τα αξίζει πάρα πολλά πράγματα και θα τα πάρει και μέσα από τη ζωή τους.
0: Ναι. Εγώ να κάνω ένα παράπονο πριν κλείσουμε.
2: Όσο θέλετε.
0: Θεωρώ, εντάξει, καταλαβαίνω, είναι το πρώτο του κύριου Λιόπουλου, έχει το δικό του στυλ. Νομίζω όμως ότι οι παίκτες πρέπει να είναι περισσότερο πρωταγωνιστές στα πανηγύρια.
2: Κοίτα, στα πανηγύρια ήταν πρωταγωνιστές παίκτες. Σχέστε, εννοείς να μην μιλήσω τόσο.
0: Αυτό. Ναι, παραπονέκι.
2: Δεν το σήκωσα με το τρόπαιο.
0: Το καταλαβαίνω όμως. Όχι, και αυτό λάθος ήταν που είχε γίνει στο παρελθόν.
2: Αυτό έγινε μόνιμα στο παρελθόν.
0: Το έχουμε στυλιχτέσει ως εκπομπή.
2: Ναι, καλέ, κάτω από μηδέν σου λέω. Εγώ απλά ξεχώρισα αυτό γιατί κανείς θα νομίζει ή θα θεωρεί ότι πάνε να πούμε πράγματα τα οποία δεν ισχύουν. Εγώ το ακούω 100% από τον Νίκο μου. Αυτό είναι άλλωστε αισθητική. Σε κάποιον άρεσε και κάποιον άρεσε. Εγώ για παράδειγμα το έχω πει και το είπα και σήμερα. Δεν θέλω όλο αυτό το πράγμα να μ' αρέσει.
0: Αφού δεν διαφωνήσαμε και σήμερα, Γιώργο μου.
2: Όχι, δεν μου αρέσει όλο αυτό το πράγμα. Για μένα με τα φώτα, τα φέτα, ούατα, δεν μπορώ εγώ. Ίσως είμαι και γερνάω, ας πούμε.
0: Και όντως και εγώ λες.
2: Επειδή πηγαίνω στα 50, ίσως να μην... Και δεν το λέω μόνο για την ΑΕΚ, το λέω και για τις προηγούμενες ομάδες. Και δεν εννοώ μόνο τους πρόεδρους, αν μιλάνε, αν δεν μιλάνε, αν παίρνουν τα κύπελα, αν τα σηκώνουν. Δεν εννοώ αυτό. Όλο το τελετουργικό, εμένα, ας πούμε, η απόλυτη φιέστα για μένα ήταν το Παναθηναϊκό.
1: Α, ναι, οκ.
2: Κατάλαβες, αυτή είναι για μένα η φιέστα επόμενου αθλήματος. Τελειώνει το μάτς, γίνεται χαμός, μπαίνει το κόσμο μέσα, πανηγυρίζουμε όλοι μαζί.
1: Το πιο αυθόρμητο ουσιαστικά.
2: Μπράβο. Ναι, ναι. Εγώ θα έρθει να εκείνη την ώρα και μια εξέδρα που λέει ο λόγος, πάρε το κύπελλο.
0: Ναι, όπως γίνεται και σε άλλες χώρες.
2: Αυτό.
0: Θα μπορούσε πολύ εύκολα να γίνει.
2: Για μένα. Για μένα. Έτσι στην Ελλάδα έχει γίνει πλέον σόου, ρε παιδί μου, είναι και πολλά χρόνια έτσι για να είμαστε ειλικρινεί.
0: Από τη στιγμή που ξέρεις ότι μπορεί να υπάρχει ενδεχόμενο στέψεις.
1: Ναι, θα έπρεπε, ναι.
0: Αυτό το κύπρο να τελειώνουμε.
1: Σε ρώτησε κιόλα, θυμάμαι εκεί, αλλά ναι, τότε δεν ξέραμε.
2: Και... δεν πρόκειται. Θέλουμε και το τηλεοπτικό σόου και όλη η ομάδα. Και τα συνδρομητικά και υπάρχει δηλαδή. Το θέλουν αυτό γιατί πουλάει. Και κακά τα ψέματα εκτός από αυτό το τι μπορεί να αρέσει και τι μπορεί να μην αρέσει κάποιον.
1: Καλά, ναι.
2: Okay, για τον κόσμο που ήταν απ' έξω αυτό με τον drone show ήταν υπέροχο, παιδί μου.
1: Καλά, ναι, αυτό ναι, προφανώς.
2: Ήταν στην πλατεία του έτου και βλέπει απ' έξω του τουρικού και μπορούσε να βλέπει τον drone από πάνω του. Ήταν υπέροχο. Mm-hmm. Εμείς είμαστε ίσως λίγο ρε παιδί μου, εντάξει, δεν πειράζει, δεν είμαστε.
0: Εντάξει,
1: καλά. Να καλά,
2: κύριε. Να καλά.
1: Λοιπόν, ακούσαμε τον Γιώργο Τσακίρη, ναι, και εγώ αυτό ήθελα να πω ότι. Εάν αξιωθεί ως διοικητικός ηγέτης της ΑΕΚ να την δει ξανά πρωταθλήτρια, αυτό την επόμενη φορά αφού έζησε την πρώτη μέχρι το μεδούλι που του λέμε, να, και ως πιο έμπειρος, γιατί φάνηκε και η διαφορά γενικά στάσης πρώτης δεύτερης χρονιάς, έτσι, να δώσει περισσότερο χώρο στους πρωταγωνιστές. Διάλειμμα και επιστρέφω.
3: Φάσεις, γκολ, ένταση στα κόκκινα. Μόνο εδώ, μόνο εδώ, μόνο τώρα, μόνο τώρα. Το PFM 102,4. Το παιχνίδι παίζεται εδώ.
4: Είναι η ειδήσει σε τίτλους στον Το PFM 102,4.
5: Ειδήσει σε τίτλους από τον Το PFM με το Στέλιο Σαρέσκο. Ποινική δίωξη σε βαθμό κακουργήματος για επικίνδυνη οδήγηση από την οποία προκλήθηκε θάνατος κατά συρροή ασκήθηκε από την προϊσταμένη της αγγελίας Ποδοτικού Ρόδου σε βάρος του 44χρονου οδηγού για το διπλό θανατηφόρο τροχαίο χθες το απόγευμα στα Φάντου που είχε ως αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους 57χρονη μητέρα και 26χρονη κόρη της. Ο 44χρονος ζήτησε και έλαβε προθεσμία 2 ημερών για να προετοιμάσει την απολογία του. Τη Τετάρτη 20 Μαΐου στις 11 το πρωί θα γίνει κηδεία μητέρας και κόρης που σκοτώθηκαν στο τροχαίο δυστύχημα το οποίο συγκλονίζει τη Ρόδο αλλά και ολόκληρη τη χώρα. Όπως ανακοινώθηκε από τους συγγενείς, η κηδεία της Μαρίας Χατζημανουήλ 57 χρόνων και της κόρης της Αρμονίας Κακιού 26 χρόνων θα τελεστεί από τον Ιερό Ναό Ταξιαρχών στο κημητήριο της Ρόδου. Ο ιδιοκτήτης εταιρείας οδικής βοήθειας Μουσταφά Σιέχ, που έφτασε από τους πρώτους στο σημείο όπου συνέβη το θανατηφόρο τροχαίο δυστύχημα στη Ρόδου Λίνδου, σε δηλώσεις στο Top FM και στην εκπομπή Ρένα στα Γεγονότα, υπογράμμισε μεταξύ άλλων ότι τέτοια φρίκη δεν έχω ξαναδεί, παρότι κάνω αυτή τη δουλειά πολλά χρόνια. Και πρόσθεσε πως το συγκεκριμένο σημείο στη Ρόδου Λίνδου θεωρείται εδώ και πάρα πολλά χρόνια επικίνδυνο, έχουν σημειωθεί και στο παρελθόν θανατηφόρα δυστύχηματα, ωστόσο υπήρξαν αντιδράσεις και δικαστικές προσφυγές που μπλόκαραν τις σχετικές παρεμβάσεις. Αυτό το σημείο πρέπει να κλείσει, έχουν χαθεί άνθρωποι εκεί. Υπογράμμισε χαρακτηριστικά ο Μουσταφά Σιέχ. Ο πρώην Υφυπουργός Εξωτερικών και καθηγητής Διεθνών Σχέσεων Γιάννης Βαλινάκης, μιλώντας στο Top FM και την εκπομπή Ρένα στα Γεγονότα, εξέφρασε έντονη ανησυχία για το υποδιαμόρφωση τουρκικό νομοσχέδιο περί γαλάζιας πατρίδας, προειδοποιώντας ότι πρόκειται για μια πρωτοφανή απόπειρα αμφισβήτησης της ελληνικής κυριαρχίας στο Αιγαίο. Το πλέον επικίνδυνο στοιχείο του σχεδίου αφορά στην πρόβλεψη ότι 152 ελληνικά νησιά, νησίδες και βραχονησίδες, ανάμεσά τους η Ψέριμος, το Αγαθονήσι, ακόμα και η Γάβδος, εμφανίζονται ως τουρκικό έδαφος. Μιλάμε για προσπάθεια αλλαγής των ελληνοτουρκικών συνόρων διανόμου, έφερε χαρακτηριστικά ο κ. Βαλινάκης, προσθέτοντας την εκτίμησή του ότι η Τουρκία δεν θα περιοριστεί σε θεωρητικές αξιώσεις, αλλά θα επιχειρήσει να επιβάλλει τις θέσεις της με υβριδικούς τρόπους και σταδιακές προκλήσεις. Νεκρός στο λιμάνι της Καλύμνου εντοπίστηκε χθες το βράδυ άνδρας που έφερε τραύματα από μαχαίρι και ο οποίος κάτω από αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες κατέληξε στη θάλασσα. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, το θύμα επέβαινε σε αλλιευτικό σκάφος στην Καλύμνο μαζί με ακόμα έναν άνδρα. Ο κυβερνήτης του σκάφου συνελήφθη και όπως έγινε γνωστό, οι δύο άνδρες είχαν συλληφθεί προημερών για υπόθεση ναρκωτικών. Ο Ιατρικός Σύλλογος Ρόδου, η ανακοίνωσή του σχετικά με τις δημόσιες τοποθετήσεις που αφορούν στη λειτουργία του Γενικού Νοσοκομείου Ρόδου, καθώς και στην υποστελέχωση των δομών υγείας στα νησιά, αναφέρει μεταξύ άλλων ότι προκαλεί θλίψη για αγανάκτηση το γεγονός ότι σε δημόσια ραδιοφωνική τοποθέτηση της 12ης Μαΐου, ο διοικητής της δεύτερης υγειονομικής περιφέρειας Πειραιώς και Αιγαίου, Χρήστος Ροϊλός, προέβησε απαξιωτικούς χαρακτηρισμούς σε βάρος εκπροσώπων του Συλλόγου Νοσοκομειακών Γιατρών Ρόδου. Τέτοιου είδους αναφορές χαρακτηρίζονται τουλάχιστον ατυχείς και άστοχες, καθώς δεν συνάδουν με το επίπεδο θεσμικού διαλόγου που οφείλουν να υπηρετούν οι εκπρόσωποι τη δημόσια υγεία, προστίθεται στην ανακοίνωση. Κλειστό θα είναι αύριο Τρίτη και την Τετάρτη 20 Μαΐου κόμβο στη λεωφόρο Καλυθέα και συγκεκριμένα οι δύο λωρίδε κυκλοφορία τη λεωφόρου από το ύψο τη οδού Καλυπάτηρα έω το ύψο τη πριν την είσοδο στο αθλητικό κέντρο λόγω εργασιών ασφαλτόστρωση. Κλειστέ θα παραμείνουν και οι οδοί που συμβάλλουν στο συγκεκριμένο τμήμα στη λεωφόρο Καλυθέα, οι οδοί Δελφών, Δαμαγίτου και Ανταγόρα. Με νέα παρέμβασή του, το δίκτυο Ομπρέλα καταγγέλει τη συνεχιζόμενη ασυδοσία στην παραλία Τσαμπίκα με τις τραχύλατες καντίνες 15 τετραγωνικών μέτρων που μετατράπηκαν σε beach bar, εστιατόρια και υπαίθριο μασατζίδικο, όπως αναφέρει χαρακτηριστικά στην ανακοίνωσή του. Προβλήματα στην υδροδότηση της Ορονής θα προκληθούν αύριο Τρίτη από τις 10 το πρωί ως τη 1 το μεσημέρι λόγω εργασιών της ΔΕΙΑΡ. Η Ρόδος γιορτάζει την Ευρωπαϊκή Μέρα Θάλασσας με συναυλία του σπουδαίου ερμηνευτή Χρήστου Θηβαίου στο Φάρο του Αγίου Νικολάου την Τετάρτη 20 Μαΐου στις 8 το βράδυ με ελεύθερη είσοδο για το κοινό. Αύριο στις 12 το μεσημέρι στην αίθουσα συνεδριάσεων της ΕΠ Δωδεκανήσου θα πραγματοποιηθεί συνέντευξη τύπου για τον 71ο τελικό κυπέλλου Δωδεκανήσου που θα γίνει την Τετάρτη στις 7.30 το βράδυ μεταξύ του Φίβου Κρεμαστής και του Ευκλής Ορονής. Παρελθόν αποτελούν από τον Κολοσσό οι Αμερικανοί Τέβιν Μακ και Τσέβες Γκούντουιν, οι οποίοι σύμφωνα με πληροφορίες δεν περιλαμβάνονται στα πλάνα του Άρη Λυκογιάννη για τη νέα αγωνιστική περίοδο. Αραιές νεφώσεις κατά τόπους πιο πυκνές θα επικρατήσουν αύριο στα Δωδεκάνησα. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις, ένταση 3 με 5 μποφόρ με βαθμία ενίσχυση. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 14 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Για όλες τις ειδήσεις μπορείτε να ενημερώνεστε από την ιστοσελίδα του σταθμού topfm1024.gr.
6: Ήταν οι ειδήσεις σε τίτλους στο Top FM 102,4.
7: Η βάση κάθε μεγάλου έργου ξεκινά από τα θεμέλια. Η τεχνική κατασκευαστική Λαουδίκος Group ανταποκρίνεται σε κάθε πρόκληση με συνέπεια και υπευθυνότητα, αναλαμβάνοντας χωματουργικά, ασφαλτικά, δημόσια και ιδιωτικά έργα, κατασκευές και ανακαινήσεις κατοικιών και επαγγελματικών χώρων και για καθαρό περιβάλλον, ενοικιάσεις κάδων για αποκομιδή μπαζών και σκουπιδιών άμεσα και οικονομικά. Τεχνική κατασκευαστική Λαουδίκος Group. Μιχαήλ Πετρίδη 51, Ρόδος. Τηλέφωνο 2-41-0-28-074. Αξία σε κάθε έργο. Συζητάς για μπάλα με την παρέα? Στείλε μήνυμα να τα πεις και σε εμάς. Σχόλιο, πάθος, ενημέρωση. Η ομάδα του Top FM σε περιμένει στο Viber. Στείλε στο 6937-348-348. Εσύ δίνεις την πάσα, μαζί βάζουμε γκολ.
8: Συμπολίτες και συμπολίτισσες, ήρθε η ώρα να αλλάξουμε τραπέζι. Κουραστήκατε από υποσχέσεις χωρίς γεύση, από προγράμματα που σερβίρονται κρύα? Στην Ινομαρχία μαγειρεύουμε με γευστική πολιτική. Δεσμευόμαστε για ανάπτυξη στο πιάτο σας, για ποιότητα σε κάθε μπουκιά και για διαφάνεια σε κάθε ποτήρι.
9: Άλλε στην δουλειά μας!
8: Η Νομαρχία. Στην πλατεία Καλυθιών. Τηλέφωνο 22-410-85-726. Ψήφισε με το ποτήρι σου.
10: Το σπίτι μου δεν είναι απλά δωμάτια, πόρτες και παράθυρα. Είναι ο χώρος που μεγαλώνει η οικογένειά μου.
11: Είναι η αισθητική που με εκφράζει.
10: Είναι η ποιότητα που περίμενα.
12: Είναι η ασφάλεια που αισθάνομαι.
10: Είναι η σιγουριά που νιώθω με την επιλογή μου.
13: Είναι η Ευρώπα. Εδώ και 50 χρόνια στην Ευρώπα είμαστε στο πλευρό σας διπλά υπερήφανοι. Τόσο για αυτά που πετύχαμε, όσο και για αυτά που θα ακολουθήσουν. 50 χρόνια συστημάτων αλουμινίου Ευρώπα. Και συνεχίζουμε.
14: Τεχνικό πολυκατάστημα Δράκος ΑΕ. Μακρυγιάννη 10, Ρόδος. Τηλέφωνο 22410-29350. Δράκος. Ένα σημείο, χιλιάδες λύσεις.
15: Θες να ξέρεις πρώτος τι παίζει? topfm1024.gr. Τοπικά νέα, Ελλάδα, κόσμος και όλη η αθλητική δράση. Όλα έγκυρα και έγκαιρα με ένα μόνο κλικ. Μπες και δες τι συμβαίνει πριν το μάθουν όλοι οι άλλοι. topfm1024.gr. Η ενημέρωση παίζει και online.
16: Top FM 102,4. Στην κορυφή του παιχνιδιού.
17: Θα βάλουμε κάτι.
1: Πιο 50 ράκια.
17: Και από εδώ και πέρα τελείωσε η χρονιά. Είχαμε πει να τελειώσει η χρονιά.
1: Ναι.
17: Ρε μπρο, δεν έχει γίνει επαφή τώρα. Δεν έχει γίνει επαφή. Αν θα γίνει, θα το δούμε. Δεν έχει γίνει. Ο Ρεμπρόφ, θυμίζω, είχε φτάσει ο Παναθηναϊκός, μιλούσε ο Παναθηναϊκός και σε καλό επίπεδο πριν πάρει τον Μπενίτεθ. Τότε δεν τον άφηνε η Ομοσπονδία της Ουκρανίας. Είχε βάλει ένα φρένο και δεν προχώρησε το θέμα.
1: Ναι.
17: Τώρα δεν έγινε επαφή. Αν θα γίνει επαφή αύριο μεθαύριο, είναι ένας προπονητής που είχε τεθεί στα υπόψη του Παναθηναϊκού, αλλά δεν έχει μιλήσει ο Παναθηναϊκός μαζί του.
1: Okay. Είχε γραφτεί, είχε ακουστεί το όνομα του Λέτο.
17: Όντως. Το όνομα του Λέτο είχε παίξει από όσο ξέρω για τον Παναθηναϊκό, αλλά δεν δίνω πιθανότητες εγώ πλέον στο θέμα ναι. αυτό. Μόνο αν δεν προχωρήσει άλλες περιπτώσεις ο Παναθηναϊκός. Αυτό καταλαβαίνω εγώ.
1: Mm-hmm.
17: Δεν θα δώσω πολύ σημασία.
1: Προφανώς κάνει κουβέντα.
17: Ως εκτίμηση από αυτά που αντιλαμβάνομαι. Ναι. Okay.
1: Και υπάρχει και το όνομα
0: του Δανού.
1: Ναι, φρέσκα, ναι, του Γιάκουμ Νέστρουπ, συγγνώμη.
17: Περίπτωση που έχει προταθεί στον Παναθηναϊκό. Περίπτωση εξαιρετικά ενδιαφέρουσα, θα πω εγώ, που θα έλεγα ότι ταιριάζει σε κάποια θέλω του Παναθηναϊκού, το κρατάμε.
1: Ναι.
17: Το κρατάμε. Είναι 38 ετών.
1: Μικρός,
17: Ναι. Έχει δίψα προφανώς ο άνθρωπος. Έχει δύο double με την Κοπεχάγη. Ένας προπονητής έτσι μοντέρνος, ένας προπονητής με επιθετικό ποδόσφαιρο. Έχει προταθεί στον Παναθηναϊκό. Ξαναλέω, είναι μια ενδιαφέρουσα, εξαιρετικά ενδιαφέρουσα περίπτωση. Το κρατάμε.
1: Είπες Κοπενχάγη,
17: Ναι, Κοπενχάγη. Κοπενχάγη.
1: Προφανώς δεν ξέρω τον είχε.
0: Αντιμετωπίσει.
1: Ο Ζέκα.
17: Ναι, τον είχε. Τον είχε.
1: Τον είχε.
17: Βεβαίως, βεβαίως. Ναι. Θα δούμε τι θα γίνει με αυτή την περίπτωση. Παναλαμβάνω, είναι μια περίπτωση που έχει προταθεί στον Παναθηναϊκό. Έχει εξεταστεί φυσικά. Για μένα έχει αρκετά κουτάκια. Είναι ενδιαφέρουσα περίπτωση όπως και
1: κουτάκια που μπορούμε να βάλουμε τι.
17: Ναι, αυτό με αυτή την έννοια το λέω.
1: Okay.
17: Και θα δούμε ποιες θα είναι εξελίξεις στο θέμα αυτό.
1: Υπάρχει κάποιο άλλο.
17: Εγώ ξέρω ότι είχαν τρεις στη λίστα. Τρεις με τέσσερις στη λίστα. Πάντα να έχουμε στην άκρη, αν δεν προχωρήσει κάτι άλλο, του Ρεμπρόφ. Αλλά ξαναλέω, δεν έχει μιλήσει ο Παναθηναϊκός με τον Ρεμπρόφ.
1: Ναι. Okay.
17: Και τα δεδομένα τώρα με τον Νέστρουπ, από όσα ξέρω εγώ, είναι αυτά. Αυτά που αναφέραμε.
1: Ο Νέστρουπ, είπες, προτάθηκε.
17: Έχει προταθεί okay. και είναι μια ενδιαφέρουσα περίπτωση.
1: Μάλιστα.
17: Θα δούμε τις επόμενες μέρες. Πώς θα πάει, δεν νομίζω ότι θα καθυστερήσει πολύ το όλο θέμα.
1: Ναι. Πιστεύεις δηλαδή ότι και μέσα στην εβδομάδα.
17: Είναι πιθανό. Mm-hmm. Είναι πιθανό γιατί έχουμε Δευτέρα τώρα και έχουμε μέρες μπροστά μας. Mm-hmm. Για να προχωρήσει ο Παναθηναϊκός και να αρχίσει να βάζει σιγά σιγά το σχεδιασμό του για την επόμενη σεζόν και μετά να δούμε πώς θα κινηθεί μεταγραφικά, σε τι πλαίσιο, πώς θα πορευτεί η ομάδα, τι στόχους θα θέσει ενώ αγωνιστικούς στόχους. Γιατί ξεκάθαρα η στόχη του Παναθηναϊκού θα είναι να φτιάξει ομάδα η οποία θα διεκδικήσει το πρωτάθλημα και θα αφήσει πίσω της όλα τα κακό σκήμενα. Αλλά για να συμβεί αυτό, πρέπει πρώτα να γίνει ο απολογισμός ή αυτοκριτική, όπως πρέπει να γίνει σε αυτές τις περιπτώσεις, και με ψυχραιμία και με. Πώς να το πω. Όχι, με ηρεμία, γιατί με θυμικό δεν φτιάχνει ομάδα, καταλαβαίνετε τι θέλω να πω.
1: Καλά, ναι.
17: Να κοιτάξει ο Παναθηναϊκός την επόμενη του μέρα με στόχο την βελτίωση και την άμεση ανάκαμψη.
0: Αυτό που πρέπει να γίνει πάντως για μένα είναι οποιαδήποτε περίπτωση και αν προχωρήσει. Να υπάρχει ένας εύλογος χρόνος να δείξει τους ανθρώπους το έργο του. Γιατί ο Παναθηναϊκός, αν πάει σε μια λύση ενός χρόνου, 8 μηνών, δεν θα φτιάξει ποτέ ομάδα.
17: Δεν διαφωνώ. Όπως επίσης για μένα δεν πρέπει ο Παναθηναϊκός να πάει σε αυτό που ήθελε ο Μπενίτεθ. Θέλει μεταγραφές ο Παναθηναϊκός, αλλά δεν πρέπει να πάμε πάλι σε μια λογική σούπερ μάρκετ. Δηλαδή, ο Παναθηναϊκός το χειμώνα πήρε 9 παίκτες. Από πάρα και πάρει τώρα 15, που δεν θα το κάνει αυτό. Δεν μπορεί να παίρνει τώρα σε λίγους μήνες 24 παίκτες. Δεν θα φτιάξει ποτέ ομάδα έτσι.
1: Ολόκληρο είναι καινούργια ομάδα αυτή.
17: Ακριβώς. Δεν θα γίνει αυτό. Θα κρατήσει ο Παναθηναϊκός ένα κορμό. Θα κοιτάξει να ενισχυθεί με παίκτες και να βάλει στοιχεία στο παιχνίδι του τα οποία του έλειψαν. Ήδη από πριν έχουν τσεκαριστεί περιπτώσεις, πρέπει να σας πω. Αλλά πρώτα πρέπει να δούμε το θέμα προπονητή.
1: Μάλιστα. Είχαμε και τις δηλώσεις του κυρίου Δούκα στο Sky για τον.
17: Είναι σημαντικό αυτό που είπε για τη λεωφόρο.
0: Ναι, αυτή είναι η είδηση.
17: Το έχουν ξαναπεί. Απλά εδώ υπάρχει μια διάθεση. Το είχε πει και ο κ. Αλαφούζου, θυμάμαι. Εδώ υπάρχει μια διάθεση από όσα είπε ο κ. Δούκα να βρεθεί η λύση.
1: Να μείνει ένα κομμάτι τη
17: 13. Για μένα αυτό πρέπει να γίνει.
1: Ναι.
17: Δεν ξέρω πώς θα τροποποιηθεί το ΠΔΕΛΤΑ, το προεδρικό διάταγμα. Αλλά από τη στιγμή που υπάρχει διάθεση, μπορεί να συμβεί.
0: Ναι, και να σου πω κάτι, από τη στιγμή που θα είναι πάρκο.
17: Μπράβο. Κάντε ένα κομμάτι. Να σου πω κάτι. Η λεωφόρος Είναι μνημείο. Θα είναι μνημείο πλέον. Έτσι, ποδοσφαιρικό, αθλητικό, όπως θέλετε πείτε το. Γιατί μιλάμε για το πιο ιστορικό γήπεδο της Ελλάδας. Μιλάμε για ένα γήπεδο το οποίο άρχισε να χτίζεται το 1922, 104 χρόνια. Και τι δεν έχει γίνει εκεί μέσα. Όπως έλεγε ο Αντώνης Αντωνιάδης κάποτε, αν είχε στόμα και ο Μιμζομάζος, αν είχε στόμα ο Ύμνηστος, αν είχε στόμα αυτό το γήπεδο, και τι δεν θα έλεγε. Τι ιστορίες θα είχε να πει. Πρέπει αυτά τα πράγματα κάτι να κρατάς. Όχι μόνο για τον Παναθηναϊκό. Φυσικά και για τον Παναθηναϊκό. Έτσι, αλλά γενικώς, παιδί μου, για την αθλητική κληρονομιά.
18: Αυτή τη άλλη ομάδα ω έδρα.
17: Μακάρι να κρατηθεί ένα κομμάτι και να υπάρχει και να θυμίζει ότι εδώ υπήρχε αυτό το ιστορικό γήπεδο. Χθες, κατά πάσα πιθανότητα, ήταν το τελευταίο εντός επίσημο του Παναθηναϊκού. Γιατί του χρόνου θα είναι η Κυψιά και όπου θα πάει ο κόσμος. Θα γίνει φιλικό. Φιλικό μεγάλο. Όπου εκεί θα το έχει πει και ο Παναθηναϊκός. Θα τιμηθεί λεωφόρος μαζί με τον κόσμο για να την αποχαιρετήσει. Οπότε θα ξαναπάει ο κόσμος του Παναθηναϊκού. Έτσι. Και τώρα θα δούμε αν καθυστερήσει ένα-δύο μήνες ο Βοτανικός. Δεν ξέρω αν θα ξαναπάει να παίξει ο Παναθηναϊκός. Είναι κάτι υποθετικό αυτό. Θα το δούμε στο μέλλον. Πάντως αυτά θα γίνουν. Χθες ο κόσμος που δυστυχώς δεν βρέθηκε, ο Απόστολος Νικολαής, βρέθηκαν οργανωμένοι του Παναθηναϊκού χθες μετά το μάτς έξω από τη θύρα 13 στην οδό Παναθηναϊκού.
1: Ωραία στιγμή.
17: Ναι, και τραγουδούσαν συνθήματα έτσι για τον Απόστολο Νικολαής, για τη λεωφόρο. Εντάξει, κοίταξε να δεις. Κοίταξε να δείτε, είναι ένα γήπεδο το οποίο δυστυχώς είναι παλιό. Πρέπει να κοιτάξει ο Παναθηναϊκός την επόμενη τη μέρα. Αλλά κακά τα ψέματα, πάντα η λεωφόρος θα είναι η ψυχή του Παναθηναϊκού. Έτσι όπως και να το κάνουμε, είναι το συνέστημα εκεί που υπάρχει και η ενέργεια δεν συγκρίνεται. Μακάρι αυτή την ενέργεια και αυτό το συνέστημα που υπήρχε και θα υπάρχει πάντα στη λεωφόρο να πάει σταδιακά και στο Βοτανικό. Έτσι.
1: Δεν σου ευχαριστούμε.
17: Και εγώ.
1: Να είσαι καλά.
19: Η Winsport FM 94,6.
20: Μόνος του! Κάντο! Μόνος σου είσαι! Μόνος σου!
21: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
20: Παίζουμε!
21: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε. Σωπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
19: Η Winsport FM 94,6.

0: Λοιπόν, συνεχίζουμε. Θεσσαλονίκη.
1: Θεσσαλονίκη.
0: Αλέξα Βόπουλος, ο Άρης ολοκλήρωσε με το στόχο της παρηγοριάς της πέμπτης θέσης. Mm-hmm. Μια ομάδα που νομίζω ότι μετά την κατάκτηση του κυπέλλου από τον Όφη σαν απελευθερώθηκε και δείξε ένα τελείως διαφορετικό πρόσωπο. Δεν ξέρω τι εξήγηση έχει. Αλλά το καυτό θέμα είναι αυτή η διαφαινόμενη παραμονή του Μιχάλη Γρηγορίου στην τεχνική ηγεσία. Ομολογώ, Αλέξα Βόπουλο, ότι δύο εβδομάδες πριν που σε ρώτησα δεν είχα πληροφορήσει τέτοια. Χαίρετε, καλή εβδομάδα.
1: Γεια σου, Αλέξη.
2: Γεια σου, παιδιά. Εντάξει, εγώ το είχα αφήσει να εννοηθεί νομίζω ξεκάθαρα ότι υπήρχε μια σοβαρή υποψηφιότητα, ότι παρέμενε μια σοβαρή υποψηφιότητα ο Γρηγορίου. Περίπτωση του Παπαδόπουλου σε άλλο τελευταίο διάστημα παρουσιάζει πολλές δυσκολίες ως προς την υλοποίησή της. Και αυτή η καλή εικόνα, το σημάδεμα της ομάδας, το γεγονός ότι ο Γρηγορίου είναι ένας γνώστης της ελληνικής πραγματικότητας και αξίζει μια ευκαιρία. Από ό,τι φαίνεται θα τον κρατήσει στον Άρη και την επόμενη σεζόν. Όλα θα ξεκαθαρίσουν βέβαια σε ένα ραντεβού που θα κάνουν ο Καρυπίδης με τον Γρηγορίου τις επόμενες μέρες προς το τέλος της εβδομάδας. Αλλά τους γενικούς κανόνες ή τις βασικές αρχές τις έχουν νομίζω συζητήσει οι δύο άντρες για το πώς θέλουν να πορευτούν την επόμενη σεζόν. Όλο αυτό που συνέβη στα play-off, αυτή η καλή εικόνα προφανώς έπαιξε το ρόλο της. Το καλό κλίμα που υπάρχει στην ομάδα, ο τρόπος με τον οποίο γενικά συμπεριφέρεται ο Γρηγορίου όλο αυτό το διάστημα που είναι προπονητής, ακόμη και με το δίμηνο, το δεύτερο δίμηνο, δεν υπάρχουν τραυματισμοί, παιδιά. Αμυντική, που άρεσε, ταλαιπωρήθηκε πάρα πολύ από τους τραυματισμούς όλη τη σεζόν. Δείχνει ότι έχει αλλάξει ο τρόπος δουλειάς γενικότερα. Βέβαια με όλους τους αστερίσκους και τις υποσημειώσεις ότι όταν δεν υπάρχει ουσιαστικό διακύβευμα, οι παίκτες σαφώς παίζουν πιο απελευθερωμένα και άλλες συνθήκες θα επικρατούν από το πρώτο εκτός φιλικό παιχνίδι.
1: Σίγουρα, ρε Αλέξη, αλλά απ' την άλλη να πω εγώ ότι okay, ναι, δεν υπήρχε διακύβευμα, δεν υπήρχε πίεση κτλ. Αλλά απ' την άλλη θα μπορούσες να δεις παίκτες ψιλοαδιάφορους.
2: Ναι,
1: ξέροντας, ας πούμε, ότι ο προπονητής έχει ημερομηνία λήξης, γιατί όταν ήρθε είχε ημερομηνία λήξης, να είναι χαλαρή, όπως ήταν σχεδόν σε όλη τη σεζόν,
2: ναι.
1: Και να κοιτάξουν ενδεχομένως το επόμενο συμβόλαιο σε μια άλλη ομάδα ή, ξέρω εγώ, να περιμένουν όταν θα έρθει ο επόμενος.
2: Να του δώσει κίνητρο, να του εμφυσίσει αυτό το κίνητρο, να επιβάλλει κάποιους κανόνες σοβαρότητας και πειθαρχία στην ομάδα. Άλλαξαν κάποια πράγματα και αυτά όλα του πιστώνονται.
1: Ναι, τη παραμονή, τη διαφαινόμενη, την κέρδισε. Κακά τα ψέματα.
2: Ναι, όχι. Την κέρδισε γιατί είδε μια ευκαιρία, το έχω πει και άλλο, είδε μια ευκαιρία στον Άρη. Όχι μόνο τα 10 παιχνίδια που ήταν αρχικά ο όρος της συνεργασίας τους, αλλά είδε ότι μέσα από τη δουλειά του αφενός θα βγει ήδη ωφελημένος σε περίπτωση που πήγαινε κάπου αλλού μετά το αν ο Άρης αποφάσισε να μην τον κρατήσει, αλλά και φυσικά να που κέρδισε από ό,τι φαίνεται και την παραμονή του με όλο αυτό που έδειξε. Και από το να πάει σε ένα προπονητή τύπου Καριώνη, για παράδειγμα, κάποιον Ισπανό που δεν είναι κάποιο όνομα, κρίνει ο Καρυπίδης ότι είναι προτιμότερο να κρατήσει ένα προπονητή και ξέρει την ομάδα, τη δούλεψε, έχει καταλάβει τι χρειάζεται. Και θα είναι πιο safe επιλογή, δηλαδή.
1: Μέχρι να σου πω κάτι, το λέγαμε όλη τη σεζόν, μέχρι και ο Πέρεθ στο τελευταίο παιχνίδι έβαλε γκολ και assist.
2: Ναι, τυφλή είδαν. Ναι, χαριτολογώντας το λέω,
1: είναι
2: πάρα πολύ καλός παίκτης, απλά για κάποιους λόγους δεν κατάφερε να αποδώσει αυτά που περίμεναν στον Άρη, δεν τον έπαιρναν. Οκ, γενικά τώρα απελευθερώθηκαν όλοι. Ο Άρης παίζει πολύ καλύτερα, κάνει κυρίες, μειώνει γκολ, έκανε καλές εμφανίσεις και χθες κέρδισε την ομάδα που ήταν για πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα τέταρτη στη βαθμολογία και πέμπτη και την κέρδισε και εύκολα με 3-0. Εντάξει, και τερμάτισε στην πέμπτη θέση, εντάξει, για το πρεστίζ, για το γόητρο. Είναι και αυτό κάτι.
0: Εντάξει, τα λέει όλα.
2: Αλλά βέβαια οι ευθύνες θα είναι διαφορετικές, πολύ μεγαλύτερες.
1: Καλά,
2: του χρόνου, με μια αποτυχημένη κιόλας χρονιά, καταλαβαίνεις κανείς τι πίεση θα υπάρχει στις πλάτες.
0: Τα λέει όλο το γεγονός ότι σε 20 μάτς κανονικής, σε 26 μάτς κανονικής περίοδου πέτυχε 20 γκολ και σε 6-14, έτσι.
2: Ναι. Είναι εκπληκτικό πραγματικά. Είναι εκπληκτικό. Θα δούμε τώρα. Είναι πολλά πράγματα τα οποία θα πρέπει να αρχίσουν να τρέχουν. Βέβαια, ο Άρης δεν έχει πίεση χρόνο, γιατί δεν έχει ευρωπαϊκές υποχρεώσεις. Έχει αρκετό χρόνο μπροστά του να τακτοποιηθεί γενικότερα, να δει τι θα κάνει. Είναι συμβόλαια που λήγουν, είναι δανεισμοί, είναι παίκτες που έχει δανεικούς αλλού, είναι παίκτες που έχει δανειστεί ο ίδιος, είναι 19 ενεργά συμβόλαια σε ισχύ, το οποίο πρέπει να δει τι θα κάνει με όλα αυτά, ποιους θα επιλέξει. Και το σημαντικότερο απ' όλα, και από ό,τι ξέρω, ο Γρηγορίου αυτό έχει μεταφέρει στον Χόδωρο Καρυπίδη, είναι να κρατήσει ένα βασικό κορμό η ομάδα, δηλαδή να μην την πάθει όπως την έπαθε και πέρσι και γενικά τα τελευταία χρόνια. Είναι πολύ σημαντικό το να κρατήσει ένα βασικό κορμό. Τώρα θα τα καταφέρει ή όχι, παιδιά, το χέρι μου στη φωτιά δεν το βάζω. Mm-hmm. Θα εξαρτηθεί από πολλούς παράγοντες. Για παράδειγμα, ο Ράτσιτς φαίνεται ότι το όνομά του παίζει γενικότερα σε μεταγραφικές λίστες. Mm-hmm. Θα εξαρτηθούν πολλά πράγματα από την παραμονή του Ράτσιτς. Όχι, που είναι πολύ κομβικός παίκτης γενικότερα. Όλα αυτά σιγά σιγά θα πρέπει, αφού επισημοποιηθεί η συνεργασία, θα τα δούμε.
1: Τελευταία φορά που έκανε ο Άρης 5 σερί νίκες, τη θυμάσαι?
2: Με Τσιόλι.
1: Με Τσιόλι.
2: Με Σάκη Τσιόλι. Όταν είχε έρθει και ανέλαβε στο τέλος της σεζόν 11-12. Είχε κάνει 5 νίκες σερί.
1: Μάλιστα. Οκ. Okay. 11-12, Ωραία, φίλε.
2: Ναι, ναι.
1: 15 χρόνια δηλαδή πάνε σχεδόν.
2: Ναι, ναι, τόσο, τότε ήταν. Τότε ήταν. Αυτό είναι το τέλος της σεζόν.
0: Μάλιστα. Αλέξη, πιστεύεις ότι υπάρχει κάποιος που να άλλαξε τη μοίρα του στα playoff? Παίχτης. Να κέρδισε πόντους, να το πω έτσι πιο κλισέ.
2: Αντεβέρε, σίγουρα, νομίζω. Ο Γιαννιώτας κλείνει σεζόν με 5 assist, σημαντικό νούμερο. Ο Βόγκλα με το Ράσις έδεσαν πάρα πολύ στη μεσαία γραμμή. Γενικότερα ο Άρης με Καντεβέρε και Κουαμέ στην επίθεση, με τον Πέρετ στο 10, τον Καρέ δεξιά, τον Γιαννιώτα αριστερά μαζί με τον Τουντούνε να αλλάζει, έγινε πιο λειτουργικός, παιδιά. Mm-hmm. Και γι' αυτό και παρήγαγε περισσότερες ευκαιρίες και έπαιξε καλύτερα. Αυτοί, αν καταφέρουν και αποτελέσουν ένα βασικό κορμό την επόμενη σεζόν και γίνουν στοχευμένες κινήσεις σε θέσεις που θα ανοίξουν, τα πράγματα μπορούν να εξελιχθούν καλύτερα για τον Άρη, γιατί αποδείχθηκε ότι υπάρχει μια καλή μαγιά, ότι δεν είναι το ρόστερ για να φεύγουν όλοι. Και θα είναι λάθος να φύγουν όλοι, να αλλάξει πάλι όλο το ρόστερ.
0: Ναι. Τα έχουμε πει.
1: Αλέξη, ευχαριστούμε πολύ.
2: Να είστε καλά, παιδιά.
1: Να είστε καλά κι εσύ. Θα ακούσαμε τον Αλέξη Σαββόπουλο, την επομένη της νίκης του Άρη επί του Λεβαδιακού και την κατάκτηση της πέμπτης θέσης στην ισοβαθμία με τους Βιωτούς. Λοιπόν, πάμε να μπούμε σιγά σιγά σε περιβάλλον μπάσκετ.
0: Πάμε.
1: Και σε ρυθμούς κατ' επέκταση Final Four. Είναι εβδομάδα Final Four αυτή που ξεκίνησε Παρασκευή και Κυριακή. Το επίκεντρο στο Telecom Center Athens, Ολυμπιακός, Φενέρμπαχτσε, Βαλένθια και Ρεάλ Μαδρίτης. Θα διεκδικήσουν το τρόπαιο. Για πάμε, κυρία μου, τα νέα σας.
0: Εντάξει, ο Ολυμπιακός ολοκλήρωσε, όπως αναμενόταν το Σάββατο, τη σειρά με τον Κολοσσό. Mm. Πολύ εύκολα, έτσι, και στράφηκε 100% στο Final Four. Αυτή τη στιγμή καταλαβαίνει κανείς ότι εδώ και πάρα πολλές μέρες η μόνη λέξη που υπάρχει στον κόσμο είναι εισιτήριο. Επειδή πάρα πολλοί κόσμοι με ρωτάει, θα μιλήσω όσο πιο επίσημα γίνεται με τα στοιχεία που έχουμε και γιατί δεν λειτουργεί όλο αυτό που υπάρχει ως διαθεσιμότητα αυτή τη στιγμή στο site της Ευρωλίγκας. Γιατί έτσι που μιλάμε, το site της Ευρωλίγκας δείχνει ότι έχει εισιτήρια, μπαίνει ο άλλος, κάνει όλη τη διαδικασία και στο τέλος του λέει ότι δεν υπάρχουν. Έτσι.
1: Ναι.
0: Ναι, μιλάμε για ένα φιάσκο.
1: Γιατί, ρε φίλε, γιατί.
0: Ναι, μιλάμε για ένα φιάσκο.
1: Βάζει τον κόσμο σε τέτοια ταλαιπωρία.
0: Είναι φιάσκο.
1: Για αυτό που λέμε φρούδες ελπίδες.
0: Πραγματικό. Και το συζητάμε και όλες τις χρονιές, δεν είναι η πρώτη φορά. Μην πιστεύεις κάποιος, λέει, τώρα επειδή έχει ενδιαφέρον του Ολυμπιακού ο κόσμος, ευαισθητοποιήθηκα εγώ. Έχω δει εδώ και πάρα πολλά χρόνια ότι αυτή η πολιτική πώληση των εισιτηρίων από Γενάρη-Φλεβάρη, το μόνο που κάνει είναι να στερεί στους ανθρώπους που θέλουν πραγματικά να πάνε στο γήπεδο να πάρουν εισιτήριο.
1: Μπορεί να γίνει business, ρε φίλε.
0: Ακριβώς. Στερεί από τις ομάδες τη δυνατότητα να εξυπηρετήσει τον κόσμο.
1: Ναι.
0: Και ευδοκιμή, μαύρη αγορά και όλα τα διάφορα πραγματάκια που τα βλέπουμε μπροστά μας να ισχύουν. Έτσι, γιατί στην
1: πλατφόρμα, σχεδόν κάθε χρόνο γίνεται αυτή η ιστορία.
0: Στην πλατφόρμα της Ευρωλίγκας υπάρχουν εισιτήρια τα οποία είναι στην τιμή τους.
1: Ναι.
0: Δεν γίνεται μαύρη αγορά εκεί. Κάποιος, δηλαδή, είτε ο παδός του Παναθηναϊκού, του Μονακό, δεν ξέρω ποιες ομάδες είχαν εισιτήρια, ρε παιδί μου.
1: Ναι.
0: Άμα κάνει, ξέρω εγώ, 750 ευρώ, τόσο θα το πουλήσει, έτσι.
1: Mm-hmm.
0: Αυτό το σύστημα που υπάρχει όμως σε Ευρωλίγκας είναι τόσο κακή εταιρεία που έχει επιλεγεί την προηγούμενη διοίκηση, από ό,τι μαθαίνω, που αργεί πάρα πολύ να ενημερώσει ότι εσύ το πήρες αυτό το εισιτήριο.
1: Ναι.
0: Το αγόρασες. Έγινε μεταπόληση σε σένα. Εγώ λοιπόν πάω και βλέπω ότι έχει εισιτήρια, κάνω τη διαδικασία, βάζω τα στοιχεία μου και όταν φτάνω στην πηγή, να πληρώσω δηλαδή, μου λέει ότι δεν υπάρχουν ιστορία. Γιατί πράγματι δεν υπάρχουν. Έτσι.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, πρέπει να το δει αυτό για μένα η Ευρωλίγκα, οι ομάδες δηλαδή. Ξαναλέω, γιατί πάντα το έχουμε δει και με τον Γιώργο πολλές φορές. Δεν υπάρχει κάποιος κακός που αποφασίζει. Οι ομάδες πρέπει να αλλάξουν αυτό το πράγμα. Τα ιστορία για μένα πρέπει να δίνονται στις ομάδες που υποκρίθηκαν. Δια τέσσερα.
1: Ναι.
0: Okay, ας υπάρχει, γιατί κάποιος μου είπε ότι επειδή είναι 10 μέρες που μεσολαβούν από τα play-off, πότε θα οργανωθούν τα ταξίδια, πότε. Ας γίνεται πιο μετά το Final Four, ας γίνεται ένα μήνα μετά. Όταν ναι. σέβεσαι το προϊόν σου, έτσι, πρέπει να σέβεσαι και τους φιλάθλους. Τέλεια. Αυτή τη στιγμή που είναι διατριτό το σύστημα, ξεκάθαρα. Okay. Ναι. Λοιπόν, πάντως.
1: Ή τέλος πάντων, εγώ θα σου πω ότι και αυτά που, που φεύγουν από νωρίς, ας είναι πολύ μικρός ο αριθμός και ας κρατήσει τον μεγάλο αριθμό εισιτηρίων για τις ομάδες που θα
0: ακριβώς
1: φτάσουν μέχρι το τέλος της διαδρομής.
0: Πολύ σωστά, πολύ σωστά.
1: Δηλαδή, ξέρω εγώ, είναι το γήπεδο που θα το διοργανώσει είναι 15.000. Θα δώσεις 13.000 εισιτήρια για να έχουμε και τα κενά.
0: Ωραία. Ζωγράφη.
1: Δώσε λοιπόν 3.000 στην αρχή και τα υπόλοιπα 10 να πάνε, ξέρω εγώ, πια 4 ή ξέρω στις, όχι 10, 8 για να κρατήσει και η Ευρωλίγα αλλά 2 για να τελειώσει η ιστορία.
0: Σωστά.
1: Έτσι. Αλλά ναι, όχι βγάζουμε αβέρτα από νωρίς και μετά.
0: Ένα χάος.
1: Ναι.
0: Με κίνδυνο και να βγουν κενές θέσεις.
1: Μπράβο. Δίνεις στις ομάδες, ξέρω εγώ, 700.000 εισιτήρια.
0: 575 φέτος.
1: 575.
0: 575. Είναι τραγικό. Λοιπόν, πάμε σε bullets τώρα να πούμε δύο πράγματα.
1: Ναι.
0: Πρώτον, υπάρχει μια διαφοροποίηση της αστυνομίας η οποία έχει πει αυστηρά μέχρι την Κυριακή το βράδυ να έχει γίνει μεταπόληση για να έχουν τα στοιχεία οι άνθρωποι να εξετάσουν τις λίστες να δουν αν θα εγκρίνουν όλα τα εισιτήρια. Γιατί υπάρχει σχετική νομοθεσία στην Ελλάδα, έτσι.
1: Mm-hmm.
0: Άμα έχεις ποινικό μητρό, δεν θα μπει στο γήπεδο. Από ό,τι έμαθα, αυτό πήρε παράταση μέχρι την Τρίτη το βράδυ. Άρα λοιπόν υπάρχει αυτή. Είναι ένα καλό βήμα πίσω αυτό. Για να μπορέσει να γίνει όσο περισσότερος κόσμος να εξυπηρετηθεί.
1: Mm-hmm.
0: Δεύτερο που υπάρχει στα υπόψη και σε αυτό ευνοήθηκε νομίζω αρκετά ο Ολυμπιακός είναι το γεγονός ότι είχε προβλεφθεί, επειδή κανείς δεν περίμενε ότι δεν θα περάσει ο Παναθηναϊκός, ότι θα υπάρχει μια νεκρή ζώνη ανάμεσα στους Ολυμπιακούς και στους Παναθηναϊκούς. Αυτά τα εισιτήρια πλέον μπορεί να τα χρησιμοποιήσει η Ευρωλίγκα, όπως καταλαβαίνεις. Δεν υπάρχει κάποιος λόγος να υπάρχει νεκρή ζώνη. Αυτή τη στιγμή λοιπόν, σύμφωνα με κάποιους υπολογισμούς και κάποιες πληροφορίες για την Παρασκευή στο ματς, γιατί την Κυριακή είναι άλλο, μια άλλη υπόθεση, ανάλογα με το αποτέλεσμα, ευλογό είναι.
1: Προφανώς.
0: Οι οπαδοί του Ολυμπιακού υπολογίζονται 9 με 10 χιλιάδες.
1: Ναι.
0: Την Παρασκευή, στον ημιτελικό, ξαναλέω. Περίπου 3 χιλιάδες είναι οι οπαδοί της Φενέρ αυτή τη στιγμή.
1: Mm-hmm.
0: Η Βαλένθια είναι τρίτη.
1: Κανένα χιλιάρικο.
0: Παραπάνω. Έχει τρομερή ζήτηση η Βαλένθια.
1: Ναι.
0: Θέλουν πολύ να έρθουν.
1: Ναι,
0: και η Ρεάλ, η κλασική Ρεάλ, με τους 400-500 φιλάθλους, έτσι, όχι κάτι παραπάνω.
1: Ναι.
0: Τα υπόλοιπα είναι χορηγοί. Δεν ξέρουμε, δεν μπορούμε να ξέρει οι χορηγοί που ανταδώσουν. Αν θα είναι
1: καλά,
0: του Ολυμπιακού. Μπορεί να υπάρχουν πάρα πολλοί Έλληνες φιλάθλοι που έχουν αγοράσει τρίο και θέλουν να πάνε στο Final Four. Δεν μπορεί να του στερήσει κανεί το δικαίωμα, προ Θεού. Οπότε γίνεται μια προσπάθεια από όλου και από τον Ολυμπιακό αλλά και από την Ευρωλίγκα να λυθεί αυτό το πρόβλημα με τα εισιτήρια που ενδέχεται να μην πουληθούν, να το πω έτσι. Μεταπολιθούν.
1: Mm-hmm.
0: Ούτως ώστε να έχει το γήπεδο μια εικόνα που αρμόζει στο Final Four, έτσι, να μην έχει κενά. Mm-hmm. Αυτό. Με τα εισιτήρια πάντως, ξαναλέω, πρέπει κάτι να αλλάξει από τη νέα χρονιά, έτσι.
1: Mm-hmm. Και νωρίτερα η ανακοίνωση της Ελλάς.
0: Ναι, για τα αυξημένα
1: μέτρα ασφαλείας, με εντατικούς ελέγχους, ειδικό επιχειρησιακό σχέδιο γύρω από το ΆΚΑ.
0: Ναι, ας ευχηθούμε να πάνε όλα καλά.
1: Ναι.
0: Όχι, νεκρή ζώνη που λέει ένας φίλος με τους Τούρκους οπαδούς, δεν θα υπάρξει. Όχι.
1: Δεν θα το πω. Νομίζω στο Υπουργείο ανακουφίστηκαν.
0: Κακά τα ψέματα.
1: Με τον αποκλεισμό του Παναθηναϊκού.
0: Μην είμαστε. Ή με του Ολυμπιακού για να παρεξηγηθούμε αν είχε αποκλειστεί
1: λίγο. Με αυτά τα δεδομένα.
0: Με την παρουσία μια ομάδα.
1: Με τα δεδομένα που έχουμε. Ούτως ή άλλως ο κ. Χρυσοχοίδης είχε πει πριν το πέμπτο παιχνίδι. Ναι, ξέβρασε την αγωνία.
0: Δύσκολη εξίσου θα ήταν. Πολύ δύσκολη. Πραγματικά έτσι. Όχι και ότι και τώρα δεν θέλει προσοχή. Θέλει. Αλλά είναι πολύ πιο βατό το έργο.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, αγωνιστικά πάμε, γιατί πολλοί κόσμοι ρωτάει.
1: Βεζένκοφ.
0: Βεζένκοφ έχει ένα σφίξιμο στο γαστροκνημείο. Την Παρασκευή προπονήθηκε κανονικά. Ταξίδευσε με σκοπό να παίξει. Αλλά στην προθέρμανση το ένιωσε αυτό το τσιμματάκι πάλι. Οπότε καταλαβαίνει κανείς ότι δεν είναι κάτι που θα του στερήσει τη συμμετοχή. Είναι δεδομένο ότι θα είναι. Αλλά δεν είναι κάτι που μπορεί να περάσει απαρατήρητο.
1: Ναι.
0: Έτσι, όταν
1: πρέπει να το προσέξει. Ναι,
0: όταν κάποιος ταξιδεύει, κάνει προθέρμανση και νιώθει κάποια ενόχληση, καταλαβαίνεις ότι δεν είναι τόσο αμεληταίο. Πιστεύω όμως ότι με την κατάλληλη θεραπεία όλες αυτές τις μέρες, προπόνηση έκανε κανονικά και σήμερα, δεν υπήρχε πρόβλημα. Απλά ξέρεις, δεν είναι στο 100%.
1: Ναι.
0: Μέχρι την Παρασκευή πιστεύω ότι θα έχει υπάρξει και αυτό. Φουρνιέ είναι ξεκάθαρα για λόγους ξεκούρασης, δεν υπάρχει κάποιο πρόβλημα.
1: Mm-hmm.
0: Άρα ο Ολυμπιακός πάει πλήρης για τον ιδιωτικό της Παρασκευής, αν χτυπά ξύλο.

0: μόνο καθ' όλη τη διάρκεια της χρονιάς και τώρα.
1: Τώρα, αυτό
0: και
1: ακριβώς,
0: τώρα.
1: Αυτό ακριβώς.
0: Συν το ότι αυτό που λες πάει πλήρης. Ναι, νομίζω ότι είναι μεγάλη ευκαιρία για να επιστρέψει στην κορυφή της Ευρώπης.
1: Mm-hmm.
0: Διάλειμμα και επιστρέφουμε.
2: Top FM 102,4. Ζεις την είδηση, ζεις τη μουσική, ζεις τον αγώνα. Υπάρχει μια φωνή που δεν σταμάτησε ποτέ. 30 χρόνια μεγαλώσαμε μαζί. Top FM 102,4. Έχεις επιχείρηση, προσφέρεις υπηρεσίες, θέλουμε να ακουστείς. Στη σωστή ώρα, με το κατάλληλο μήνυμα. Γιατί εδώ κάνουμε επικοινωνία. Με στρατηγική και αποτέλεσμα. Νέα συνδυαστικά πακέτα. Νέες μεγαλύτερες δυνατότητες. Κάλεσε στο 2241-068-585 ή στείλε ναι στο Viber 6937-348-348. Top FM 102,4. 30 χρόνια στην κορυφή μαζί σου. topfm1024.gr.
3: Νιώσε τον παλμό. Ενημερώσου για κάθε είδηση. Για την τοπική επικαιρότητα στη Ρόδο. Για όλα τα αθλητικά αποτελέσματα. Στο topfm1024.gr ακούς ζωντανά τον σταθμό και μαθαίνεις με ένα κλικ τα πάντα. Ένα site. Όλη η επικαιρότητα. topfm1024.gr. Κάθε κλικ. Ενημέρωση χωρίς καθυστέρηση.
4: Γιώργο, πού χάθηκες?
5: Τρέχω και δεν φτάνω. Ετοιμάζω το σπίτι της κόρης. Πάω να δω για πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου και έπιπλα κουζίνας. Με περιμένει και η Μέρη.
4: Κάποιος μου είπε ότι υπάρχουν στην αγορά πολύ φθηνά πλακάκια.
5: Άσε φίλε μου, δεν την ξαναπατάω. Την πάτησα με τον δικό μου κυνηγώντας προσφορές με άγνωστης ποιότητας και προέλευσης προϊόντα. Αυτή τη φορά θα κάνω ό,τι έκανε και ο πατέρας μου με το πατρικό μας. Επώνυμα ευρωπαϊκά σε προσιτές τιμές από το Τσέλιος Μπάνιο. Από ανθρώπους που είναι στην αγορά μας 45 χρόνια. Ξέρουμε ποιοι είναι, ξέρουμε τα προϊόντα τους και ξέρουμε πού θα τους βρούμε. Αυτή τη φορά θα επιμείνω τοπικά. Θα ψωνίσω επώνυμα.
4: Τσέλιος Μπάνιο. Πλακάκια είδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου, έπιπλα κουζίνας. Συγκρίνετε μας και θα γίνετε πελάτες μας.
3: Πίνασες? Μην το σκέφτεσαι. Το Original Burger House είναι ανοιχτό από τις 10 το πρωί έως τις 11 το βράδυ. Ζουμερά μπιφτέκια, τραγανά κρίσπι, αυθεντικές γεύσεις, χωρίς συμβιβασμούς. Original Burger House. Γιατί το σωστό μπέργκερ είναι μόνο original.
2: Top FM 102,4.
6: Στο φινάλε της regular season, έτσι, είχε κινδυνέψει ακόμη και να μείνει εκτός τετράδας και εκτός εξάδας. Βέβαια, ανάκαμψε λίγο στα play-off, εκεί όπου παρουσίασε πολύ καλό πρόσωπο κόντρα στις Ζαλγίρις και με ρεκόρ 3-1 νίκες κατάφερε και πήρε το εισιτήριο για το Final Four. Αθλήτρια Ευρώπης από πέρσι, η ομάδα του Άρνας Γιασκεβίτσιους έχει... θα διεκδικήσει και αυκίνη τις πιθανότητες της στο Final Four της Αθήνας. Δεν φαντάζει ως ένα από τα μεγάλα φαβορί, εντάξει παίζει και με τον Ολυμπιακό βέβαια στον ημιτελικό, αλλά και πάλι έχει και εκείνη κάποια έτσι θεματάκια. Παρ' όλα αυτά έχει καταφέρει να παρουσιάσει καλό πρόσωπο παρά το γεγονός ότι έχει το 7ο με 8ο μπάτσετ στην Ευρωλίγκα. Θυμίζουμε πέρσι το καλοκαίρι έχασε κάποιους παίκτες όπως είναι ο Νάιτζελ Χέις Ντέιβις, ο Μάρκο Γκούντουριτς κτλ. Παρ' όλα αυτά έχει και αυτή τις ευκαιρίες της, έτσι, ένα καλό ποιοτικά ρόστερ. Να πούμε κιόλας ότι είναι αξιοσημείωτο πως έχει 8 παίκτες με πάνω από 7 πόντους. Είναι μια ομάδα δηλαδή που μοιράζει το παιχνίδι. Δεν είναι από τις ομάδες που παίζουν σε γρήγορο τέμπο στη φετινή Ευρωλίγκα. Mm-hmm. Ωστόσο είναι μια ομάδα που πηγαίνει σε σετ παιχνίδι και μπορεί να... βάλει τον αντίπαλο στο καλούπι της. Χαρακτηριστικό κιόλας είναι ότι είναι η κορυφαία ομάδα σε παθητικό στην άμυνα με 111,9 πόντους ανά 100 κατοχές. Δεύτερος είναι ο Ολυμπιακός. Έχουν μια μικρή διαφορά σε αυτό το κομμάτι. Οπότε καταλαβαίνει κανείς ότι είναι μια ομάδα του Σαρνούς Διασκευίτσιους που στηρίζει πολλά στην άμυνά της και στον Ντέβον Χολ και Νίκολο Μέλ και γενικότερα στην λειτουργία της. Δημιουργικά τώρα, και αυτό έχει τη δική του σημασία, καθώς ήταν τελευταία στη regular season με 16,2 assist, την ώρα που ο Ολυμπιακός ήταν πρώτος με 21,2

0: Τελευταία FNR, ναι.
1: Τελευταία FNR, ακριβώς. Ναι, ναι. Τελευταία FNR. Παρά το γεγονός που βγήκε τον Baldwin, ένα που κάνει εξαιρετική σεζόν. Mm-hmm. Αλλά ναι, αυτό είναι το πρόβλημα της FNR, ότι δεν έχει, πέρα τον Baldwin, δεν έχει κάποιον έτσι αξιόπιστο άσο πίσω από εκείνον. Όπως επίσης και ερωτηματικό παραμένει, και ειδικά τώρα εν ώψη του ημιτελικού, παραμένει και η γραμμή των ψηλών της. Καθώς δεν μπορεί να πει κανείς ότι ο Μπίρτς, ο Μέλι ή ο Σίλβα είναι ψηλή επίπεδου, του κόρυφου επίπεδου αυτή τη στιγμή, και μπορεί να πάει με αυτούς μέχρι το τέλος της διαδρομής.
2: Θα προσθέσω σε αυτά που πολύ σωστά ανέφερες, ένα από τα κλειδιά νομίζω της αναμέτρησης θα είναι το γεγονός ότι η Φενέρ είναι πρώτη σε καταστροφή της δημιουργίας του αντιπάλου.
1: Ακριβώς.
2: Άρα Ολυμπιακός, που είναι κατεξοχήν ομάδα δημιουργίας, θα πρέπει να ελέγξει το ρυθμό και να κυκλοφορήσει καλά την μπάλα, ούτως ώστε να μην της δώσει αυτό το πλεονέκτημα, έτσι.
1: Ακριβώς, ακριβώς. Είναι μια ομάδα που, ναι, θα ζήσει, παρά το γεγονός ότι ο Γιασκεβίτσου είναι τα ποτέ σαν παίκτης της Άπινας, έχει φτιάξει η φετινή έκδοση της Φενέρ, είναι μια ομάδα που ζει από αυτό, παίρνει ενέργεια από αυτό, τρέφεται από αυτό και έτσι κάπως έτσι έχει φτάσει και μέχρι εδώ.
0: Μάλιστα.
1: Αυτά.
0: Ωραία. Λουκά, ευχαριστούμε πολύ.
1: Καλή συνέχεια.
0: Να είσαι καλά. Καλή συνέχεια και σε σένα.
2: Λοιπόν, να σας πω εδώ εγώ ότι Big Win παίζει στο Final Four της EuroLeague με 0% γκανιότα, ενισχυμένες αποδόσεις, αμέτρητα ειδικά παικτών, κορυφαίο Build-A-Bet και μοναδικές προσφορές σε όλους τους αγώνες. Ρυθμιστής ΕΕΠ, συμμετοχή για άτομα άνω των 20 ετών. Παίξει υπεύθυνα. Ορί και προϋποθέσεις στο bwin.gr.

0: Έχουμε κάποιους ακροατές όμως της Μάνια, ε. Φαίνεται πως δεν γουστάρω τον Μπαρτζόκα καιρό τώρα. Ρε μεγάλε. Ούτε βαλσαμωμένο πολύ δεν βγαίνεις.
1: Κύριος Κυριάκος.
0: Αλλαγή.
1: Αλλαγή.
0: Αλλαγή τεχνικής ηγεσίας. Δεν έχουμε αναφέρει τη Βαλεντίνα σήμερα και δεν μας έχει πάει ακόμα με τις λεμονόκουπες. Ποιος ξέρει, δεν ακούει.
1: Ναι, είναι αφοσιωμένη σε άλλα πράγματα μάλλον.
0: Okay.
1: Guest παρουσία.
0: Okay.
1: Κλασικά. Λοιπόν, Κυριάκος Σταθερόπουλος, όπως καταλάβατε, αντικατέστησε τον Στέφανο Παλαιότολο, ο οποίος μας αποχαιρέτησε. Πάει να ξεκουραστεί. Είναι και μια ηλικία σου.
0: Εντάξει.
1: Έχει και δρόμο μπροστά του.
0: Έχει. Χιλιόμετρα και θαλάσσες.
1: Έτσι. Βλέπω εδώ στο sportfm.gr πριν από λίγο, κύριος Ματίας Αλμέιδα ετοιμάζεται.
0: Monterrey.
1: Ναι, επιστρέφει στην Monterrey ο Σέζαρ Λουίς Μέρλο, γνωστός και εγκριτός δημοσιογράφος. Έγραψε ότι οι δύο πλευρές ήρθαν σε οριστική συμφωνία στις επί Ισπανικού εδάφους μάλιστα, και θα υπογράψουν συμβόλαιο διετούς διαρκείας. Άμεσα μετά την αποχώρηση του από την Σεβίλη.
0: Το λες και downgrade.
1: Εντάξει, δεν ξέρω τώρα downgrade, αλλά η ουσία είναι ότι δεν μένει χωρίς για πολύ καιρό μακριά από την από δουλειά ο πρώην προπονητής της ΑΕΚ. Θα επιστρέφει στο Μεξικό, βλέπω εδώ, μετά από 8 ολόκληρα χρόνια, όταν είχε διατελέσει προπονητής της Τσίβας.
0: Μάλιστα.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing. Γρήγορο παιχνίδι.
2: Coach.
1: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
2: Το δεξί τους μπακ δεν μπορεί.
1: Coach. Σου είπα όχι τώρα. Όπα, γιατί έπεσε ο τείχος. Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
3: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο πάμεστοίχημα.gr μπήκα.
4: Με το πάμεστοίχημα.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση με αμέτρητες στοιχηματικές επιλογές και μια μοναδική εμπειρία live casino. Πάμεστοίχημα.gr. Το παιχνίδι σου. Τα σπάει. All win. Winning awaits. Ρυθμιστή σε app. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
0: Η Winsport FM 94,6.
5: Λοιπόν, επιστρέψαμε 14 μετά τις 9, Big Wins Sport FM 94,6. Ανεβαίνουμε ξανά στην Θεσσαλονίκη, αυτή τη φορά να συναντήσουμε τον Δημήτρη Τσορμπατζόγλου. Σεζόν στον ΠΑΟΚ ολοκληρώνεται με αυτό, ολοκληρώθηκε με αυτόν τον τρόπο χθες το Απόστολος Νικολαίδης. Ένα παιχνίδι το οποίο προηγήθηκε 2-0, θα μπορούσε να πετύχει και τρίτο και τέταρτο γκολ και να διασύρει ουσιαστικά τον αντίπαλό του. Παρ' όλα αυτά κατάφερε και αυτό σε αυτή την σεζόν, πήρε μόλις έναν βαθμό και τελικά τερμάτισε στην τρίτη θέση. Χαίρετε.
6: Γεια σου, Λε.
7: Γεια σας, καλησπέρα.
5: Πώς το κατάφερε? Υπάρχει εξήγηση? Okay, το έχουμε ξαναδεί πράγματα από τον ΠΑΟΚ στο τη φετινή σεζόν, αλλά...
7: Ναι. Αυτό είναι το πολύ άσχημο, ότι τους τελευταίους τρεις μήνες γίνεται συνέχεια και συνέχεια, όχι στα πιο μεγάλα και δύσκολα παιχνίδια τα οποία έχει δώσει. Έγινε με τη Λάρισα, έγινε με το Βόλο στο πρωτάθλημα, έγινε στο τελικό κυπέλλου με τον Όφη και ξαναέγινε την τελευταία στιγμή, όπου έπαιζε τον ένα στόχο που του έμεινε για να το φτιάξει κάπου στο καλοκαίρι και να δώσει ένα όραμα. Αυτό είναι το πολύ ενοχλητικό, το ότι ήξεραν τι μπορεί να πάθουν, ήξεραν την αδυναμία. Το έβλεπαν και χθες στο ξεκίνημα του δεύτερου ημιχρόνου το τι συμβαίνει. Δεν χρειάζονταν και πάρα πολύ ποδοσφαιρική αντίληψη για να καταλάβεις εκεί ότι ο ΠΑΟΚ έπρεπε οπωσδήποτε να βρει τρόπο να σταματήσει αυτόν τον τρελό ρυθμό που επιβλήθηκε στο παιχνίδι. Είχε 15 τελικές ο Παναθηναϊκός στο δεύτερο ημιχρόνο. Άσχετα από το ΠΑΟΚ, ναι, και ο ΠΑΟΚ και εκείνος μεγάλες ευκαιρίες. Απαγορεύεται να είσαι αυτός που έχει στόχο, αυτός που είναι ο καλύτερος και να δίνεις το δικαίωμα σε εκείνον που είναι στο καναβά του να πιστέψει ότι μπορεί να το γυρίσει. Και αυτό, επαναλαμβάνω, έγινε ξανά και ξανά. Δεν ήθελε πολύ ποδοσφαιρικό μυαλό για να καταλάβεις ότι έπρεπε να σταματήσει, να σβήσει αυτός ο ρυθμός. Και από εκεί μετά το 1-2, νομίζω ότι όπως πολλές φορές φέτος, γνώριζαν και εκείνο ότι η μπάλα θα τους τιμωρήσει και δεν μπορούσαν ο προπονητής και οι παίχτες να το αποτρέψουν. Δεν υπάρχει καμία δικαιολογία και για το χθεσινό. Καμία απολύτως δικαιολογία. Άδειο γήπεδο, άδειος αντίπαλος, μισός αντίπαλος, δεν παίζει το οτιδήποτε να δικαιολογήσει τον προπονητή και τους παίχτες του ΠΑΟΚ για το ότι το πάθημα δεν τους έχει γίνει μάθημα προς και τόσες φορές. Μια ομάδα που δυστυχώς δεν είχε συνείδηση του τι παίζει. Και φαινόταν και στις αντιδράσεις των ποδοσφαιριστών μέσα στο παιχνίδι, μέσα στο γήπεδο. Μια ομάδα με δυστυχώς αποδείχθηκε φοβερό έλλειμμα προσωπικότητας. Γιατί όταν το παθαίνεις και το ξαναπαθαίνεις, πρέπει να βρεις την προσωπικότητα να βγεις μπροστά. Εκείνοι δεν τόλμησαν να βγουν μπροστά, το κάνουν στις δηλώσεις στο τέλος και έστειλαν τον Ανέση στο μύθο.
5: Ναι, όντως αυτό, ναι, και εμένα μου έκανε άσχημη.
7: Τροπιαστικό για όλους. Τροπιαστικό, ναι, για όλους. Μπορεί όταν παίζεις και αγωνίζεις να μην υπάρχει ντροπή, αλλά όταν τελειώνει και πρέπει να αναλάβεις την ευθύνη που έχεις ως αρχηγός, ως ακριβοπυρωμένος, ως βεντέτα, ως οτιδήποτε έχεις κερδίσει στην καριέρα σου, είναι ντροπή να μην έχεις τη δύναμη να πας να εκπροσωπήσεις την ομάδα. Γι' αυτό, ναι, είσαι αρχηγός, για να εκπροσωπήσεις την ομάδα στα δύσκολα. Δυστυχώς. Ακόμα και εκεί ο ΠΑΟΚ φάνηκε λίγος. Όπως επαναλαμβάνω, φάνηκε και τα παιχνίδια λίγος. Τα τελευταία 8 παιχνίδια που είναι μεγάλα μάτς, από το Βόλο στο πρωτάθλημα, στο οποίο ο ΠΑΟΚ εκείνη τη βραδιά είναι πρώτος στο πρωτάθλημα.
5: Ναι,
7: το Βόλο στο κύπελο, στο τελικό κυπέλου, που είναι ένας τελικός. Και σε όλα τα play-off τα 6, έχει κάνει μία νίκη.
5: Ναι, έλατε. Πλάκα, ναι.
7: Δυστυχώς. Ένας ΠΑΟΚ που στην πορεία του της χρονιάς έφτασε ένα τελικό κυπέλου, τον έχασε όπως τον έχασε και στην πορεία του έχει φτάσει σε ένα τελικό δεύτερη θέση. Απέτυχε να παίξει τελικό πρωταθλήματος, αλλά έφτασε να παίξει ένα τελικό δεύτερη θέση. Και φάνηκε τόσο λίγο στη διάρκεια των αγώνων με αντιπάλους οι οποίοι ναι, δεν ήταν στα μέτρα του. Mm-hmm. Δηλαδή να είμαστε και αντικειμενικοί, ούτε ο χθεσινός Παναθηναϊκός στα μέτρα του, ούτε ο Όφη που πέρασε το κέντρο μία φορά στα τελευταία 70 λεπτά. Τεράστια αποτυχία, σοκαριστική, είναι δύσκολα διαχειρίσιμη, αλλά οι δύο πρώτες κινήσεις δεν μου λένε και τίποτα, απλά τις καταγράφω, ναι. Ένα συγγνώμη της ΠΑΕ, okay, αυτό δείχνει έναν εγωισμό, δείχνει να υπάρχει μια κατανόηση συνέστηση, ναι. Συγγνώμη στον κόσμο και ένα δεύτερο, μια τιμωρία στους παίχτες με πρόστιμο πάρα πολύ μεγάλο και απαγόρευση να αναχωρήσουν από την πόλη τις επόμενες τρεις μέρες χωρίς να είναι ξεκάθαρο για ποιο λόγο τους γίνεται αυτό. Είναι η τιμωρία ή αν κάτι θα ακολουθήσει μέσα στο τριήμερο.
6: Εκεί πήγε το μυαλό μου ότι θα υπάρχει κάποια συνάντηση ίσως.
7: Ναι, το να βάζεις ένα περιθώριο τριών ημερών λες ότι κάτι θα γίνει μέσα στο τριήμερο. Αν δεν γίνει τίποτα, είναι ένα χοντρό καψόνι το οποίο κάνουν στους παίχτες, το οποίο δεν ξέρω αν έχει κάποια σημασία.
6: Που
7: χάθηκαν όλα. Mm-hmm. Εκείνο που νομίζω ότι χάνεται είναι η εμπιστοσύνη σε αυτό το ρόστερ για τη συνέχεια. Γιατί στον ΠΑΟΚ, όπως λέει μια ποδοσφαιρική λογική, δεν πρέπει να κάνεις πάρα πολλές αλλαγές για να πας να παίξεις και προγραμματικά καλοκαιριού. Υπάρχουν πολλά συμβόλαια τα οποία τελειώνουν. Κάποιοι από αυτούς έχουν γράψει ιστορία στον ΠΑΟΚ, είναι και πρωταθλητές. Υπήρχε σκέψη να παραμείνουν ίσως και σε δεύτερο τρίτο ρόλο. Όταν σου δείχνουν ότι έχουν κάψει κάθε προοπτική πνευματικά και δεν ξέρω και αν σωματικά να αντιμετωπίσουν την κατάσταση, το ξανασκέφτεσαι. Πώς τους ξαναβάλεις αυτούς στα ίδια πολιτήρια να σε οδηγήσουν σε επιτυχίες. Θα το δούμε. Θα το δούμε τι θα αποφασίσουν στην πορεία. Και βέβαια όσον αφορά τον προπονητή, μέχρι και προχθές δεν υπήρχε κάποιο ζήτημα, ούτε από τον ιδιοκτήτη, ούτε από τον προπονητή. Σίγουρα δεν υπήρχε κάποιο ζήτημα. Δεν ξέρω αν κάτι διαφοροποιηθεί τώρα.
6: Α, το αφήνεις ανοιχτό,
5: Λόγω της τρίτης θέσης ή γενικά λόγω της συνολικής εικόνας.
7: Τη συνολική εικόνα και πέρυσι ξαφνικά κάπου τα έσπασαν, τέτοιο καιρό. Τα έσπασαν για ένα κομμάτι που χωρούσε διαφωνία. Αν ήταν καλή, κακή, πετυχημένη ή όχι η χρονιά, τώρα δεν υπάρχει ζήτημα. Είναι απόλυτα επιτυχημένη, δεν μπορούν να διαφωνήσουν σε αυτό. Σίγουρα έχει να καταλογίσει αρκετά ο ιδιοκτήτης τον προπονητή. Ο προπονητής, από όσο ξέρω, δεν έχει κάποιο μεγάλο παράπονο. Όπως λέει και στη Ρουμανία, βίωσε τους τελευταίους τρεις μήνες τους χειρότερους της ζωής του και σε προσωπικό επίπεδο σαφώς επηρεάστηκε.
5: Ναι.
7: Αλλά και στους τελικούς τους οποίους έχασε, γιατί αυτό τονίζει ότι έδωσε δύο τελικούς και τους έχασε για τους δύο.
5: Πολύ
7: άσχημο τρόπο.
5: Ναι. Πιστεύεις ότι άμεσα θα υπάρξει κάποια κουβέντα μεταξύ τους ή θα αφήσει ο Σαββίδης να περάσουν λίγες μέρες?
7: Πάντα αφήνει.
5: Ναι.
7: Πάντα αφήνει και μέσα στην εβδομάδα, στη χρονιά, μία-δύο μέρες αφήνει την Κυριακή για να μιλήσει. Mm-hmm. Αλλά το περιμένουμε. Το περιμένουμε,
5: ναι, γιατί πρέπει να γίνει.
7: Να συζητήσουν και να δούμε πώς θα διαχειριστούν μια πολύ πολύ μεγάλη αποτυχία. Πλήρης αποτυχία. Για τον ΠΑΟΚ, όσο και αν κάποια στιγμή μέσα στη χρονιά όλοι οι φιλαθλητές αντικειμενικά παραδέχονταν ότι ο ΠΑΟΚ είναι το φαβορί για το πρωτάθλημα με το ποδόσφαιρο που έπαιζε.
5: Ναι, και ότι έπαιζε γιατί. Mm-hmm. Ναι, όντως.
7: Ωραία. Όμως αυτό σκόρπισε.
6: Δημήτρη, ρωτάνε κάποιοι φίλοι για τη νέα Τούμπα, αν υπάρχει κάποια.
7: Αυτό περιμένουμε, ναι.
6: Εξέλιξη.
7: Αυτό περιμένουμε για το γήπεδο και το προπονητικό. Είναι το στοιχείο που μπορεί να δώσει όραμα, εμπράκτος, συγκεκριμένα πράγματα, βήματα έχουν προαναγγελθεί. Δηλαδή αυτό που έχει προαναγγελθεί και περιμένουμε μετά την τοποθέτηση Παπαδημήκου είναι συγκεκριμένες εξαγγελίες για τα γήπεδα και οι αλλαγές στην ΠΑΕ, που για μένα είναι δευτερεύον κομμάτι, γιατί και που θα ανακοινωθούν δεν νομίζω ότι θα η λειτουργία και η χημεία στην πράξη θα παίξει ρόλο και όχι ανακοίνωση στην αλλαγή της δομής. Mm. Αλλά για τα γήπεδα, εφόσον υπάρχουν εξελίξεις που έτσι λένε, αυτές νομίζω θα είναι και τα σημαντικές.
5: Ωραία. Δημήτρη, ευχαριστούμε πολύ.
7: Να είστε καλά.
6: Καλό
5: βράδυ. Να είστε καλά. Καλό βράδυ και σε σένα. Λοιπόν, πάμε. Συνεχίζουμε.
6: Να συνεχίσουμε, γιατί όχι. Χωρίς ανάσα.
5: Έτσι. Λοιπόν, Γιώργος Τσανάκας τώρα στην παρέα μας για τα του Ολυμπιακού, ο οποίος έσωσε σε εισαγωγικά τον, τον τελευταίο μίνιμουμ στόχο που είχε τεθεί και πλέον τις επόμενες μέρες θα βάλει μπροστά τον σχεδιασμό για την επόμενη σεζόν. Γεια σας κύριε Τσανάκα.
8: Γεια σας, τι κάνατε?
5: Καλά, καλά, εσύ?
8: Καλά, καλά. Όπως είπατε, εντάξει, πέτυχε το μίνιμουμ των στόχων του, αλλά το μοναδικό που του είχε απομείνει επί της ουσίας. Γιατί εντάξει, διαφορετικά ξεκίνησε η σεζόν, διαφορετικά τελείωσε, δηλαδή για το θέμα των στόχων. Και πλέον ο Ολυμπιακός, αφού τελείωσαν και οι προπονήσεις, ολοκληρώθηκαν, θα υπάρξουν τις επόμενες ημέρες διάφορες συναντήσεις, ώστε να ξεκινήσει το χτίσιμο, ο σχεδιασμός, όπως ελπίζω, έτσι, της νέας σεζόν. Τη σεζόν της επιστροφής, σε εισαγωγικά, γιατί εντάξει, έχουμε δει ότι ο Ολυμπιακός σαν οργανισμός είναι, σαν ομάδα, σαν σύλλογος, όπως ελπίζω, ξέρει να αντιδράει. Mm-hmm. Αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Θα υπάρξουν τις επόμενες ημέρες, πιθανότατα σύντομα κιόλας, αύριο μεθαύριο που λέμε, και συνάντηση έτσι όλων των ανθρώπων, όπως για παράδειγμα του Νταροκοβάση, ο Ζηχοσελής με τη Λίμπαρ και των συνεργατών του με τον κύριο Μαρινέκη, ώστε να τεθούν όλα, να πέσουν όλα στο τραπέζι, τι δεν πήγε καλά από όλες τις πλευρές, τι πρέπει να αλλάξει, και να συνεχίσουν οι δύο πλευρές παρέα να σχεδιάζουν την επόμενη σεζόν. Το λέω παρέα γιατί και από τον Ολυμπιακό ξεκαθαρίζεται ότι δεν υπάρχει θέμα προπονητολογίας, ότι έχει άλλο ένα χρόνο συμβόλαιο ο προπονητής. Mm-hmm. Και ο ίδιος χθες, νομίζω με τρία μικρά αποσπάσματα, αν κρατήσουμε από τη δηλώση του, είπε τρεις ατάκες κλειδιά, εγώ λέω. Το ένα, όταν ρωτήθηκε για την προπονητολογία και αυτή την παραφιλολογία που υπήρχε, είπε ο ίδιος ότι έχω άλλο ένα χρόνο συμβόλαιο, δεν μου έχει πει κανείς το αντίθετο. Mm-hmm. Ουσιαστικά το ξέκοψε. Αμέσως μίλησε για πολλή δουλειά που ξεκινάει από αυτή την εβδομάδα, εν ώψη της νέας σεζόν, ώστε η ομάδα να γίνει καλύτερη, και επανέλαβε για δεύτερη φορά, κάτι που δείχνει ίσως λίγο και τις σκέψεις του, ότι για τις αλλαγές στο ρόστερ. Mm-hmm. Και όταν το ακούσε αυτό και από έναν προπονητή που δεν είναι και ο μεγαλύτερος φαν των μεταγραφών, του αρέσει να πηγαίνει λίγο στην ασφάλεια, που ξέρει που λέμε.
5: Το είδαμε.
8: Ναι, και το είδαμε κιόλας. Στο φινάλε των play-off το είδαμε ακόμα και από, εγώ θα πω, και από την αλλαγή του Μπιανκόν.
5: Που έφτασε
8: για λίγα λεπτά center four. Mm-hmm. Δεύτερο center four. Okay. Όχι ότι ήταν κάτι σωστά ποδοσφαιρικό, ορθολογικό.
5: Ναι.
8: Αλλά κάτι δείχνει και αυτή η κίνηση, αν μη τι άλλο. Mm-hmm. Οπότε νομίζω πως θα πρέπει να περιμένουμε τις επόμενες ημέρες να γίνουν οι συναντήσεις, να βγουν και περισσότερα πράγματα πιθανόν προς τα έξω, σχετικά με τον σχεδιασμό του Ολυμπιακού της επόμενης σεζόν. Βλέπω αλλαγές πάντως εγώ και στο ρόστερ, κυρίως στο ρόστερ βασικά, σε αρκετές θέσεις.
5: Δηλαδή
8: θα έχουμε μια καλή ανανέωση της ομάδας, όπου θα πρέπει να δούμε ποιοι θα παραμείνουν, ποιοι θα αποχωρήσουν, ποιοι ενδεχομένως να πουληθούν, ιδανικοί που επιστρέφουν, τι θα γίνει με αυτούς. Έχει Ολυμπιακός δηλαδή ένα γεμάτο καλοκαίρι, το οποίο βέβαια ξεκινάει και πιο νωρίς. Γιατί υπάρχουν τα προβληματικά, εκεί θα ξέρουμε.
5: Απλά το θέμα είναι να, πλέον είναι το ερωτηματικό, το πόσο πιο νωρίς θα είναι αυτό. Υπάρχει ακριβώς, ακόμα η εκκρεμότητα.
8: Υπάρχει εκκρεμότητα, την Κυριακή θα γνωρίζουμε περισσότερα.
5: Ναι.
8: Λέω Κυριακή γιατί αν την Τετάρτη η Αστον Βίλα κατακτήσει το Europa League, θα πρέπει την Κυριακή να τραυματίσει η Τέταρτη.
5: Ναι. Απ' την άλλη, λες, αν δεν το κατακτήσει, ξέρεις από την Τετάρτη.
8: Ακριβώς, ακριβώς. Υπάρχει όμως και μεγάλη διαφορά, έτσι, γιατί στο δεύτερο προγραμματικό ξεκινάς στις 22 Ιουλίου, ναι, να παίζεις, 22-23, ενώ μετά είναι στις 3 Αυγούστου το παιχνίδι. Ναι, ο επόμενος γύρος. Ναι. Είναι σημαντική διαφορά αυτό και σε θέμα προετοιμασία και ξεκούραση νωρίτερα και τα πάντα.
5: Σωστά.
8: Στο σχεδιασμό επίσης. Και ασφαλώς αν ξεκινήσει ο Ολυμπιακός από το τρίτο προγραμματικό, ακόμα και σε θέμα αποκλεισμού, το rebalancing που υπάρχει από τα προγραμματικά, έτσι, πάει κατευθείαν στη league θέση του Europa League, που είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό.
5: Σωστά.
6: Για το center for Rodinay είπαμε τίποτα. Τι έκανε ρε φιλότυπος?
8: Εγώ θα πω κάτι, εντάξει, το πλασέ που κάνει χθες είναι καταπληκτικό. Η όλη παρουσία του στα play-off δείχνει τη μεγάλη προσωπικότητα που διαθέτει σαν ποδοσφαιριστής.
5: Πόσο τον έχει αδικήσει με τη Λίβαρ βάζοντας τον δεξιμπακ.
8: Εντάξει, και ο ίδιος μπορεί να προτιμάει να του αρέσει περισσότερο να παίζει δεξιμπακ, αλλά στη δεξιά πλευρά τον Κωστίνη έχοντας και πίσω του μια ασφάλεια. Βλέπουμε γιατί είναι και τακτικά καλός ποδοσφαιριστής ο Ροντινέι. Mm. Μπορεί σε θέμα όταν είναι σε back και κυρίως στο Champions League μπορεί να εκτεθεί. Αλλά εντάξει, όταν λέμε να εκτεθεί δεν τον είδαμε σε πολλά μάτς να εκτεθεί. Τον είδαμε στο Real και το Vinicius απέναντι του. Και σε διάφορα ακόμα παιχνίδια. Αλλά βλέπουμε αυτό το παιδί τι χαρακτήρα έχει, τι νοοτροπία έχει, τη δίψα που παίζει, με τη δίψα που παίζει, με το πάθος που παίζει και μακάρι όλοι να ήταν σαν το Ροντινέι πραγματικά. Γιατί νιώθει που βρίσκεται. Νομίζω ότι ένιωθε και σαν καθήκον του να βγει μπροστά σε μια δύσκολη στιγμή.
5: Αυτά ναι, αυτά πολύ σωστά που λες.
8: Έβαλε 4 γκολ.
5: Πρώτο σκόρε, ήταν στα play-off γενικά, δεν ήταν.
8: Πρώτο σκόρε στα play-off, εννοείται.
5: Όχι μόνο του Ολυμπιακού.
8: Βέβαια, και στα play-off δεν σκόρε κανείς από τα center four.
5: Ναι.
8: Και έβαλε 4 Ροντινέι. Ένα μπακ που έγινε extreme. Οκ, το είχαμε δει και πέρυσι. Και πέρυσι ήταν πετυχημένο επίσης και φέτος, άρα κάτι δείχνει αυτό.
5: Ναι.
8: Αλλά εντάξει, όταν ο κατανάγκη εξτρέμ σου έχει 4 γκολ και η center four σου ή τα υπόλοιπα εξτρέμ σου είναι στο 0, στο 1. Εντάξει, λέει πολλά για το γεγονός ότι ο Ολυμπιακός όλη τη σεζόν το βλέπαμε δεν έπαιρνε πράγματα από τις πίσω γραμμές. Πέρα από τα center four δεν έπαιρνε γκολ.
5: Σωστά. Αυτό πήγα να πω, ότι αυτό που λες είναι πολύ σωστό για τον Ροντινέι προσωπικά, ατομικά, αλλά απ' την άλλη, αυτό που λες, με έναν κατ' ανάγκη εξτρέμ να γίνεται πρωταγωνιστής, δείχνει και το τι πήγε λάθος από το περασμένο καλοκαίρι.
8: Βέβαια, ακριβώς, ακριβώς. Ακριβώς, γιατί και οι παίκτες που αποκτήθηκαν, οι παίκτες που...
5: Δεν μπόρεσαν για τον ΑΒ λόγο να βοηθήσουν.
8: Να ενσωματωθούν. Δεν μπόρεσαν και να βοηθήσουν για το σκοράρισμα. Που ήταν το μεγαλύτερο πλήγμα, η μεγαλύτερη πληγή βασικά, ποσοστά, του Ολυμπιακού στη σεζόν. Το σκοράρισμα ήταν, γιατί θυμάστε πολλά παιχνίδια του έλεξαν με 0-0, έλεξαν με 1-1.
5: Ναι.
8: Μπορεί ο Ολυμπιακός να χάσει παιχνίδι που να ήταν πολύ καλύτερο σαν να μην την έβαζε μέσα την μπάλα. Και μόνος του, επί της ουσίας ο Ροντινέι, εντάξει, υπήρχαν και άλλοι παίκτες που ήταν καλοί στα play-off, δεν αντιλέγω. Απλά στο θέμα σκοράρισματος, μόνος του Ροντινέι πήγε μια ομάδα να την τραβήξει μόνος το χέρι προς τον τίτλο. Το πιο απλό, δηλαδή, ένας ακόμα, να το πω πολύ έτσι απλά και λαϊκά, που δεν είναι έτσι το ποδόσφαιρο, να είχε σκοράρει κόντρα στον ΠΑΟΚ, ο Ολυμπιακός θα είχε αγωνιστεί για το πρωτάθλημα.
5: Ναι. Σωστά.
9: Γιώργο, Τετάρτη 1 η ώρα διαρκείας. Νομίζω ότι
5: έχεις κάποια λεπτομέρεια.
8: Δεν έχω λεπτομέρεια, αλλά δεν έχουν γίνει παραπάνω πράγματα. Αυτή η αίσθηση που έχω είναι ότι και τη νέα σεζόν μάλλον ο Ολυμπιακός θα είναι στο Καραϊσκάκι.
9: Ναι.
8: Και κυρίως είναι και διάφορα γραφειοκρατικά ζητήματα που δεν έχουν ξεπεραστεί ακόμα ή να ξεκινήσουν εργασίες. Οπότε νομίζω πως θα το δούμε, θα δούμε ο Ολυμπιακός στο Καραϊσκάκι και τη νέα σεζόν. Απλώς και στην καθυστέρηση αυτή με το διαρκείας που πολλοί απόρρισαν, πρέπει να καταλάβουμε ότι ας πούμε και φέτος ο Ολυμπιακός είχε βάλει και κάποιους όρους, έτσι, κάποια μπόνους, επιβράδες για όσους πάνε στο γήπεδο.
5: Ναι.
8: Οπότε θα πρέπει να ολοκληρωθούν και οι εντός έδρας υποχρεώσεις της ομάδας, που έγινε την Τετάρτη την περασμένη, για να ανακοινωθούν τα πάντα με λεπτομέρειες.
5: Μάλιστα.
8: Για τα νέα διαρκείας και την Τετάρτη θα ξέρουμε περισσότερα. Εγώ δηλαδή η αίσθηση που έχω τώρα. Αλλά την Τετάρτη μία η ώρα θα ξέρουμε πολύ περισσότερα. Είναι δεδομένο.
5: Υπάρχει ένα δημοσίευμα περί επιθυμίας της Κόμο να εντάξει ξανά στο ρόστερ της τον Στρεφέτσα. Θα ήταν θετικός Ολυμπιακός σε ένα τέτοιο ενδεχόμενο?
8: Είναι κουβέντα καλή αυτή. Γιατί ο Στρεφέτσα, παρότι είναι ένας παίκτης που εγώ εξαρτήσα εκφράσει την πολύ θετική άποψη για την απόκτησή του, δεν κατάφερε να βοηθήσει τον Ολυμπιακό. Τον είδαμε στην προηγούμενη σεζόν του ήταν καλές. Η μισή σεζόν που κάνει την Πάρμα καλή είναι. Δεν είναι κακή. Καλύτερη. Είναι πιο χρήσιμος τέλος πάντων από ότι ήταν στον Ολυμπιακό. Στην Πάρμα. Διαφορετικοί στόχοι, τα πάντα βέβαια. Okay. Νομίζω πως θα είναι ένας παίκτης που το καλοκαίρι θα απασχολήσει ομάδες για να τον αποκτήσουν από τον Ολυμπιακό. Οπότε νομίζω και ο Ολυμπιακός δεν θα του φράξει το δρόμο από τη στιγμή που θα προσπαθήσει να βρει κάτι καλύτερο και κάτι που θα του κουμπώσει καλύτερα στον τρόπο παιχνιδιού του. Δεν νομίζω δηλαδή πως θα ήταν αρνητικός ο Ολυμπιακός στην παραχώρησή του. Από δημοσιεύματα υπάρχουν πολλά. Πάντως,
5: ναι.
8: Δηλαδή,
5: καλά, ναι, okay.
8: Και το Μιγιά πάλι, συνεχίζουν οι Ισπανοί.
5: Για την κοστολόγηση.
8: Ακριβώς, ακριβώς. Νομίζω το είχαμε συζητήσει κιόλας πριν λίγο καιρό.
5: Ναι.
8: Ότι τα 3-3,5 εκατομμύρια που γράφανε είναι λίγο. Ας είχα πει και γύρω στα 6-7 εκατομμύρια. Ότι φαίνεται πως θα ζητήσει η Χετάφε και Εκεί φαίνεται πως είναι. Και χθες βγήκε το όνομα ενός Μαροκινού σεντερφόρ που ανέβηκε η κατηγορία με την Τρουά. Είναι ποδοσφαιριστής που βγήκε πρώτος σκόρερ στη δεύτερη κατηγορία της Γαλλίας. Εντάξει, Μαροκινός και Ολυμπιακός, το καταλαβαίνω ότι είναι μια καλή σχέση, είναι νεαρός, έτσι, 24 ετών. Καταλαβαίνω ότι ο Ολυμπιακός θα πάρει και σεντερφόρ πάντως, παρότι έχει αρκετούς. Καταλαβαίνω ότι πιθανότητα θα πάρει. Απλά όλα αυτά θα πρέπει να πούμε με σιγουριά περισσότερα πράγματα. Καταλαβαίνετε μόλις γίνουν και συναντήσεις, όπου θα ξεκαθαρίσει και ο ρυθμός των μεταγραφών, τι είναι, ποιοι παίχτες θα έρθουν, γιατί οι προτάσεις ήρθαν, έρχονται, θα έρχονται επίσης για ποδοσφαιριστές.
5: Ωραία. Γιώργο μου, ευχαριστούμε πολύ.
9: Ευχαριστούμε.
8: Να είσαι καλά.
5: Να είσαι καλά και εσύ. Ακούσαμε και τον Γιώργο Τσανάκα με τα τελευταία νέα του Ολυμπιακού. Πάμε σε ένα ακόμη διαφημιστικό, το τελευταίο για σήμερα, και επιστρέφουμε.
10: Φάσεις, γκολ, ένταση στα κόκκινα. Μόνο εδώ. Μόνο εδώ. Μόνο τώρα. Μόνο τώρα. Το PFM 102,4. Το παιχνίδι παίζεται εδώ.
11: Είναι οι ειδήσεις σε τίτλους στον Top FM 102,4.
12: Ειδήσεις σε τίτλους από τον Top FM με το Στέλιο Σαρέσκο. Ποινική δίωξη σε βαθμό κακουργήματος για επικίνδυνη οδήγηση, από την οποία προκλήθηκε θάνατος κατά συρροή, ασκήθηκε από την προϊσταμένη της Αγγελίας Ποτοδικό Ρόδου σε βάρος του 44χρονου οδηγού για το διπλό θανατηφόρο τροχαίο χθες το απόγευμα στα Φάντου, που είχε ως αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους 57χρονη μητέρα και 26χρονη κόρη της. Ο 44χρονος ζήτησε και έλαβε προθεσμία 2 ημερών για να προετοιμάσει την απολογία του. Τη Τετάρτη 20 Μαΐου στις 11 το πρωί θα γίνει κηδεία μητέρας και κόρης που σκοτώθηκαν στο τροχαίο δυστύχημα, το οποίο συγκλονίζει τη Ρόδο αλλά και ολόκληρη τη χώρα. Όπως ανακοινώθηκε από τους συγγενείς, η κηδεία της Μαρίας Χατζημανουήλ, 57 χρόνων, και της κόρης της Αρμονίας Κακιού, 26 χρόνων, θα τελεστεί από τον Ιερό Ναό Ταξιαρχών στο κημητήριο της Ρόδου. Ο ιδιοκτήτης εταιρείας οδικής βοήθειας, Μουσταφά Σιέχ, που έφτασε από τους πρώτους στο σημείο όπου συνέβη το θανατηφόρο τροχαίο δυστύχημα στη Ρόδου Λίνδου, σε δηλώσεις στο Top FM και στην εκπομπή Ρένα στα Γεγονότα, υπογράμμισε μεταξύ άλλων ότι τέτοια φρίκη δεν έχω ξαναδεί, παρότι κάνω αυτή τη δουλειά πολλά χρόνια. Και πρόσθεσε πως το συγκεκριμένο σημείο στη Ρόδου Λίνδου θεωρείται εδώ και πάρα πολλά χρόνια επικίνδυνο, έχουν σημειωθεί και στο παρελθόν θανατηφόρα δυστύχηματα, ωστόσο υπήρξαν αντιδράσεις και δικαστικές προσφυγές που μπλόκαραν τις σχετικές παρεμβάσεις. Αυτό το σημείο πρέπει να κλείσει, έχουν χαθεί άνθρωποι εκεί. Υπογράμμισε χαρακτηριστικά ο Μουσταφά Σιέχ. Ο πρώην Υφυπουργός Εξωτερικών και καθηγητής Διεθνών Σχέσεων Γιάννης Βαλινάκης, μιλώντας στον Top FM και την εκπομπή Ρένα στα Γεγονότα, εξέφρασε έντονη ανησυχία για το υποδιαμόρφωση τουρκικό νομοσχέδιο περί γαλάζιας πατρίδας, προειδοποιώντας ότι πρόκειται για μια πρωτοφανή απόπειρα αμφισβήτησης της ελληνικής κυριαρχίας στο Αιγαίο. Το πλέον επικίνδυνο στοιχείο του σχεδίου αφορά στην πρόβλεψη ότι 152 ελληνικά νησιά, νησίδες και βραχονησίδες, ανάμεσά τους η Ψέριμος, το Αγαθονήσι, ακόμα και η Γάβδος, εμφανίζονται ως τουρκικό έδαφος. Μιλάμε για προσπάθεια αλλαγής των ελληνοτουρκικών συνόρων διανόμου, έφερε χαρακτηριστικά ο κ. Βαλινάκης, προσθέτοντας την εκτίμησή του ότι η Τουρκία δεν θα περιοριστεί σε θεωρητικές αξιώσεις, αλλά θα επιχειρήσει να επιβάλλει τις θέσεις της με υβριδικούς τρόπους και σταδιακές προκλήσεις. Νεκρός στο λιμάνι της Καλύμνου εντοπίστηκε χθες το βράδυ άνδρας που έφερε τραύματα από μαχαίρι και ο οποίος, κάτω από αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες, κατέληξε στη θάλασσα. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, το θύμα επέβαινε σε αλλιευτικό σκάφος στην Καλύμνο μαζί με ακόμα έναν άνδρα. Ο κυβερνήτης του σκάφου συνελήφθη και, όπως έγινε γνωστό, οι δύο άνδρες είχαν συλληφθεί προημερών για υπόθεση ναρκωτικών. Ο Ιατρικός Σύλλογος Ρόδου, η ανακοίνωσή του σχετικά με τις δημόσιες τοποθετήσεις που αφορούν στη λειτουργία του Γενικού Νοσοκομείου Ρόδου, καθώς και στην υποστελέχωση των δομών υγείας στα νησιά, αναφέρει μεταξύ άλλων ότι προκαλεί θλίψη και αγανάκτηση το γεγονός ότι σε δημόσια ραδιοφωνική τοποθέτηση της 12ης Μαΐου, ο διοικητής της 2ης Υγειονομικής Περιφέρειας Πειραιώς και Αιγαίου, Χρήστος Ροηλός, προέβησε απαξιωτικούς χαρακτηρισμούς σε βάρος εκπροσώπων του Συλλόγου Νοσοκομειακών Γιατρών Ρόδου. Τέτοιου είδους αναφορές χαρακτηρίζονται τουλάχιστον ατυχείς και άστοχες, καθώς δεν συνάδουν με το επίπεδο θεσμικού διαλόγου που οφείλουν να υπηρετούν οι εκπρόσωποι της Δημόσιας Υγείας, προστίθεται στην ανακοίνωση. Κλειστός θα είναι αύριο Τρίτη και την Τετάρτη 20 Μαΐου ο κόμβος στη Λεωφόρο Καλυθέας και συγκεκριμένα οι δύο λωρίδες κυκλοφορίας της Λεωφόρου από το ύψος της οδού Καλλιπάτηρας έως το ύψος της πριν την είσοδο στο αθλητικό κέντρο λόγω εργασιών ασφαλτόστρωσης. Κλειστές θα παραμείνουν και οι οδοί που συμβάλλουν στο συγκεκριμένο τμήμα στη Λεωφόρο Καλυθέας, οι οδοί Δελφών, Δαμαγίτου και Ανταγόρα. Με νέα παρέμβασή του, το δίκτυο Ομπρέλα καταγγέλει τη συνεχιζόμενη ασυδοσία στην παραλία Τσαμπίκα με τις τραχύλατες καντίνες 15 τετραγωνικών μέτρων που μετατράπηκαν σε beach bar, εστιατόρια και υπαίθριο μασατζίδικο, όπως αναφέρει χαρακτηριστικά στην ανακοίνωσή του. Προβλήματα στην υδροδότηση της Ορονής θα προκληθούν αύριο Τρίτη από τις 10 το πρωί ως τη 1 το μεσημέρι λόγω εργασιών της ΔΕΙΑΡ. Η Ρόδος γιορτάζει την Ευρωπαϊκή Μέρα Θάλασσας με συναυλία του σπουδαίου ερμηνευτή Χρήστου Θηβαίου στο Φάρο του Αγίου Νικολάου τη Δετάρτη 20 Μαΐου στις 8 το βράδυ με ελεύθερη είσοδο για το κοινό. Αύριο στις 12 το μεσημέρι στην αίθουσα συνεδριάσεων της ΕΠ του Δεκανήσου θα πραγματοποιηθεί συνέντευξη τύπου για τον 71ο τελικό κυπέλλου Δεκανήσου που θα γίνει τη Δετάρτη στις 7.30 το βράδυ μεταξύ του Φίβου Κρεμαστής και του Ευκλής Ορονής. Παρελθόν αποτελούν από τον Κολοσσό οι Αμερικανοί Τέβιν Μακ και Τσέβες Γκούντουιν, οι οποίοι σύμφωνα με πληροφορίες δεν περιλαμβάνονται στα πλάνα του Άρη Λικογιάννη για τη νέα αγωνιστική περίοδο. Αραιές νεφώσεις κατά τόπους πιο πυκνές θα επικρατήσουν αύριο στα Δωδεκάνησα. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις, ένταση 3 με 5 μποφόρ με βαθμία ενίσχυση. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 14 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Για όλες τις ειδήσεις μπορείτε να ενημερώνεστε από την ιστοσελίδα του σταθμού topfm1024.gr.
13: Ήταν οι ειδήσεις σε τίτλους στο Top FM 102,4.
14: Η βάση κάθε μεγάλου έργου ξεκινά από τα θεμέλια. Η τεχνική κατασκευαστική Λαουδίκος Group ανταποκρίνεται σε κάθε πρόκληση με συνέπεια και υπευθυνότητα, αναλαμβάνοντας χωματουργικά, ασφαλτικά, δημόσια και ιδιωτικά έργα, κατασκευές και ανακαινήσεις κατοικιών και επαγγελματικών χώρων και για καθαρό περιβάλλον, ενοικιάσεις κάδων για αποκομιδή μπαζών και σκουπιδιών άμεσα και οικονομικά. Τεχνική κατασκευαστική Λαουδίκος Group. Μιχαήλ Πετρίδη 51, Ρόδος. Τηλέφωνο 2-41-0-28-074. Αξία σε κάθε έργο. Θες να ξέρεις πρώτος τι παίζει? topfm1024.gr. Τοπικά νέα, Ελλάδα, κόσμος και όλη η αθλητική δράση. Όλα έγκυρα και έγκαιρα με ένα μόνο κλικ. Μπες και δες τι συμβαίνει πριν το μάθουν όλοι οι άλλοι. topfm1024.gr. Η ενημέρωση παίζει και online. Όλα στο δικό σου στυλ. Το νέο ανακαινισμένο μας κατάστημα Ροντέο άνοιξε και σας περιμένει. Ανακάλυψε αντρικά και γυναικεία ρούχα από τα αγαπημένα σου brands. Levi's, Lee, Stuff, Wrangler, Petrol και πολλά ακόμα. Η ίδια διαχρονική ποιότητα με νέα ενέργεια. Έλα να φτιάξουμε ολοκληρωμένα looks για κάθε στιγμή της μέρας. Ροντέο, ο πιο fashion προορισμός για κάθε εμφάνιση που ξεχωρίζει. Γρηγορίου Λαμπράκη 35.
15: Πίνασες? Μην το σκέφτεσαι. Το Original Burger House είναι ανοιχτό από τις 10 το πρωί έως τις 11 το βράδυ. Ζουμερά μπιφτέκια, τραγανά κρίσπι, αυθεντικές γεύσεις, χωρίς συμβιβασμούς. Original Burger House. Γιατί το σωστό μπέργκερ είναι μόνο original.
16: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρσου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού. Φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα. Ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
17: Το PFM 102,4. Στην κορυφή του παιχνιδιού.
18: Κάνοντας σωστές επιλογές, κρατώντας κατ' εμέ τον Γιώργο Αντωνόπουλο, γιατί είναι ένας παράγοντας ο Γιώργος Αντωνόπουλος, για να πάει μια μερίδα κόσμου στο γήπεδο. Ναι. Γιατί ο Γιώργος Αντωνόπουλος ήταν ο άνθρωπος διπλανής πόρτας. Ο άνθρωπος ο οποίος το γνωρίζουν όλοι εδώ στην πόλη. Οπότε λοιπόν, γιατί είχε καθίσει και στον πάγκο του Παρακαδικού παλιότερα, οπότε
5: ναι,
18: όλα μαζί
5: δεν το γνώριζα.
18: Ναι, είχε καθίσει, για να σας δώσω ένα μικρό spoiler, υπήρχε μια άτυπη συνεργασία μεταξύ Αστέρα και Παρακαδικού. Ο Παρακαδικός τότε αγωνίζονταν στη Γάμα Εθνική και μάλιστα ο Παρακαδικός εκείνη τη χρονιά είχε παίχτη του στον Παρακαδικό ο Αντωνόπουλος, το Γιάννη Κότσιρα. Μέσω Αντωνόπουλου λοιπόν ο Γιάννης Κότσιρας αναδείχθηκε δεύτερος σκόρερ τότε στη Γάμα Εθνική και ήρθε βεβαίως αμέσως μετά ο Αστέρας Τρίπολης για τον διεθνή πλέον δεξιό μπακ του Παναθηναϊκού. Είναι στο χέρι του Αστέρα και με τις επιλογές παιχτών έχω τις πληροφορίες ότι θα γίνει το επόμενο διάστημα, έχει πολύ ενδιαφέρον το ρεπορτάζ του Αστέρα, αφού θα υπάρξουν και αλλαγές προσώπων και στέκομαι ακόμα και σε διοικητικά πρόσωπα.
5: Ναι.
18: Δεν θα το ανοίξω περαιτέρω να πω το οτιδήποτε άλλο.
5: Ωραία.
18: Αλλά πριν διαλευκανθεί το τοπίο, αλλά οι πληροφορίες μου αναφέρουν ότι είναι πάρα πολύ πιθανό, υπάρχουν ήδη διοικητικά πρόσωπα τα οποία παρτίζονται άμεσα με το team της ομάδας, που είναι πολύ πιθανό να υπάρξουν και εκεί ξεκαθαρίσματα και να έχουμε αλλαγή σε πρόσωπα και να έχουμε νέα πρόσωπα.
5: Δεν θα βρίσκονται στην επόμενη μέρα, ας το πούμε έτσι.
18: Ακριβώς. Η αλήθεια είναι, όπως την περιέγραψε ο Τάσος, ότι ναι μεν είχαμε προβλέψει και είχες προβλέψει, Τάσο, ότι δεν θα έχουμε ενδιαφέρον για την τελευταία αγωνιστική, αλλά το φανταζόμασταν με διαφορετικό τρόπο. Δηλαδή δεν μπορούσα και εγώ να φανταστώ ότι θα έρχονταν ισοπαλία ο Αστέρας και θα περίμενε μετά κάποιο στραβοπάτημα του Πανσεραϊκού στις Σέρες. Γίναν όλα ανάποδα, αλλά πολύ βολικά για την αρκαδική ομάδα. Κρατάει το γεγονός ότι σε μια πολύ δύσκολη χρονιά, σε μια χρονιά που πήγανε κυριολεκτικά όλα λάθος, την ίσα τη στιγμή ο Αστέρας αντέδρασε. Και αντέδρασε καλά και σωστά. Και μάλιστα, για να το εμβαθύνω και λίγο περισσότερο, αντέδρασε και με δικά του παιδιά. Είδαμε παίκτες από την δεύτερη ομάδα, όχι από τις ακαδημίες, αλλά από την δεύτερη ομάδα, να κάνουν την εμφάνισή τους, να γίνονται κομβικοί σε κάποιες των περιπτώσεων, και νομίζω ότι αν κάνουμε ένα συνολικό ταμείο στο τέλος, θα δούμε το εξής, ότι μέσα από όλα τα δεινά προκύπτουν και κάποια θετικά πράγματα.
5: Σωστά.
18: Ένα είναι ο κόσμος που καλύτερα ο Αστέρας να τον κρατήσει στο γήπεδο. Ένα δεύτερο είναι ότι υπάρχει μια μαγιά από 4-5 παιδιά, και αναφέρομαι στον Αλμίρα, στον Λάσκαρη, στον Τερεζίου που ήταν προχθές, στους τερματοφύλακες που επίσης κατά τη διάρκεια της σεζόν είδαμε να παίζουν, οι οποίοι μπορούν και πρέπει κατ' εμένα να αποτελέσουν την επόμενη μέρα του Αστέρα. Όλα αυτά βεβαίως με σωστές μεταγραφές, γιατί έχει πληρώσει και αυτό την επόμενη σεζόν η αρκαδική ομάδα. Έχει πληρώσει το γεγονός ότι γίνανε πολλές άστοχες κινήσεις και αυτό φάνηκε και κατά τη διάρκεια της σεζόν. Αυτή τη στιγμή το μοναδικό πράγμα που επικρατεί στο κεντρινοβουλές αρτόπεδο είναι ανακούφιση, ηρεμία και στόχευση για το τι έχουν γίνει λάθη για να πάμε στην επόμενη μέρα.
5: Ωραία. Για την επόμενη μέρα που είπες ότι κατ' εσέ πρέπει να έχει τον κύριο Αντωνόπουλο στον πάγκο. Είναι επιθυμία ή και πληροφορία?
18: Είναι επιθυμία και πληροφορία.
5: Και πληροφορία.
18: Η επιθυμία, η δική μου, την επιθυμία την εκφράζω απροκάλυπτα. Θεωρώ ότι ένας προπονητής ο οποίος αναλαμβάνει
5: υπό αυτές... έσωσε δύο ομάδες φέτος, έτσι δεν είναι?
18: Δύο ομάδες, ακριβώς. Ένας προπονητής ο οποίος αναλαμβάνει υπό αυτές τις συνθήκες, με αυτόν τον τρόπο και με ό,τι περιελάμβανε, νομίζω ότι είναι φρόνιμο τουλάχιστον να πάρει μια ευκαιρία.
5: Ναι, σωστά. Και να σου πω κάτι, βλέπω στην ειδική βαθμολογία των play-out, ο Αστέρας, καλά πέρα από το ότι είναι πρωτοπόρος, έχει συγκεντρώσει 16 βαθμούς σε αυτές τις 9 αγωνιστικές, όταν σε ολόκληρη την κανονική περίοδο είχε, αν δεν κάνω λάθος, 17.
18: 17 βαθμούς, ακριβώς. Άρα
5: ουσιαστικά
18: κάτι καλό,
5: τους ίδιους
18: κάτι καλό έχει κάνει
5: με την κανονική περίοδο, μπράβο.
18: Ακριβώς, κάτι καλό λοιπόν έχει κάνει ο Ζωνόπουλος. Ταυτόχρονα, για να παραμερίσω λίγο τη δική μου επιθυμία, υπάρχει και η πληροφόρηση που έχω. Το ρεπορτάζ το οποίο έχω είναι ότι αυτή τη στιγμή που μιλάμε ο κ. Γιώργος Ζωνόπουλος είναι το υπαριθμόν ένα φαβορί για να συνεχίσει του χρόνου στον πάγκο του Αστέρα. Είναι πολύ ικανοποιημένη η διοίκηση, όχι μόνο από τα αποτελέσματα, αλλά κυρίως από μικρά πραγματάκια που έχουν γίνει και άλλαξαν το κλίμα στα αποδυτήρια. Γιατί μην ξεγελιόμαστε, καλό είναι το αγωνιστικό κομμάτι, καλό είναι το αγωνιστικό σκέλος, αλλά το πρόβλημα, το μεγάλο πρόβλημα για τον Αστέρα φέτος ήταν ότι η ψυχολογία και γενικότερα το περιβάλλον το οποίο υπήρχε στα αποδυτήρια δεν ήταν καλό. Δεν ήταν. Και φαινόταν, νομίζω.
5: Δεν είναι τυχαίο ότι λέμε ότι όλα ξεκινούν από το να έχεις καλά αποδυτήρια.
18: Βεβαίως. Νομίζω ότι τα αποδυτήρια είναι ο καθρέφτης της ομάδας στο γήπεδο.
5: Σωστά.
18: Ό,τι κλείνει η πόρτα των αποδυτηρίων, λένε, και μπορείς να το καλύψεις, είναι θετικό για τη συνέχεια σου. Τα στεγανά. Πάρα πολύ σωστά. Τώρα, κρατάμε και την πληροφορία που σας δίνω για το γεγονός ότι ενδεχομένως θα έχουμε διοικητικές εξελίξεις το επόμενο διάστημα.
5: Αλλαγές.
18: Και θα υπάρξουν σίγουρα αλλαγές σε πρόσωπα. Δεν θα μπω, οι πληροφορίες μου τις έχω, αλλά θα τις δώσουμε στο σημείο που πρέπει και όταν πρέπει.
5: Μπράβο,
18: γιατί καταλαβαίνετε, ακόμα είναι πολύ έθραυστα τα πράγματα. Απομένει και μια αγωνιστική, έστω και με τυπικό ρόλο και χαρακτήρα, υπάρχει μια τελευταία αγωνιστική για να ολοκληρώσει η ομάδα τις υποχρεώσεις της. Πάντως, υπάρχει τόσο μεγάλη ανακούφιση, υπήρχε τόσο μεγάλη αγωνία, η οποία αμέσως μετά την ισοπαλία με την Κηφισιά, το πνεύμα το οποίο υπήρχε είναι ότι δεν μιλάει κανείς. Δηλαδή πραγματικά ήταν σαν κεραυνός αυτή η ισοπαλία. Έστω και με τον τρόπο που ήρθαμε, στις ευκαιρίες που είχε ο Αστέρας στα τελευταία λεπτά. η ανακούφιση τώρα είναι το επόμενο στάδιο για να ακολουθήσουμε μετά τη διαδικασία των αλλαγών και του σχεδιασμού για την επόμενη χρονιά. Πάντως σίγουρα θα έχουμε θερμό καλοκαίρι για τον Αστέρα με πολλά πραγματάκια τα οποία θα σηκώσουν συζήτηση στο επόμενο διάστημα.
5: Ωραία. Αντώνη, ευχαριστούμε πολύ.
18: Ευχαριστώ και εγώ.
5: Να είσαι καλά.
9: Πιστεύω πάντως ότι για να λυθεί αυτό το θέμα με την προσέλευση του κόσμου του Αστέρα, μία λύση είναι, ξέρω ότι είναι δύσκολο, να μπορέσει να προωθήσει αυτή η ομάδα όσα πιο πολλά ντόπια παιδιά.
5: Ναι.
9: Μόνο έτσι μπορεί ο κόσμος να δεθεί λίγο περισσότερο.
5: Ναι, δεν έχει άδικο.
9: Δεν μπορώ να σκεφτώ άλλο τρόπο. Είναι, νομίζω ότι είναι πολύ παροδικό αυτό που έγινε στα πλοία.
5: Δεν ξέρω. Ίσως γι' αυτό αναρωτήθηκα. Ίσως επειδή κατάλαβε ο κόσμος ότι πάει να χάσει ουσιαστικά αυτό που έχει. Και συσπυρώθηκε. Εγώ δεν σου πω να είναι 4 και 5.000 σε κάθε παιχνίδι, αλλά μη τι άλλο, να υπάρχει καλύτερη παρουσία, να την αγαπήσουν, να το δείξουν ότι αγαπάνε την ομάδα και στην πράξη. Λοιπόν, εγώ λέω το εξής, ότι τα βραβεία νεανικής επιχειρηματικότητας 2026 του Στέλιος Foundation, με εμπνευστή τον Σερ Στέλιο Χατζηγοάνο, επιστρέφουν. Τρεις νέοι επιχειρηματίες θα μοιραστούν συνολικό χρηματικό έπαθλο 300.000 ευρώ. Ο διαγωνισμός αφορά επιχειρήσεις που ήδη λειτουργούν, είναι κερδοφόρες, καινοτόμες και με θετικό αποτύπωμα στην ελληνική οικονομία. Ο Σερ Στέλιος αναζητά δυναμικούς νέους επιχειρηματίες όπως ήταν και ο ίδιος όταν ξεκινούσε. Οι προηγούμενοι νικητές των βραβείων Στέλιος Foundation απέδειξαν ότι η καινοτομία στην Ελλάδα έχει μέλλον. Τσινόμπο, Ferry Hopper, Hemboil Shop, Polycool και Renfluence είναι μόνο μερικές από τις επιχειρήσεις που διακρίθηκαν. Αν είσαι έως 34 ετών με εταιρεία που λειτουργεί στην Ελλάδα από το 2021 και μετά, με ετήσιο κύκλο εργασιών τουλάχιστον 100.000 ευρώ και τουλάχιστον 3 εργαζόμενους, μπορείς να συμμετάσχεις. Μάθε περισσότερα στο steliosfoundation.gr.

0: Και πάμε να κλείσουμε με τα νέα της εθνικής ομάδας, καθώς αρχίζει πλέον και μπαίνει το ποδόσφαιρο μας σε αυτό το κλίμα της εθνικής. Mm-hmm. Υπάρχει βέβαια μια βεβαιότητα, να το πω έτσι, για το φιλικό με την Ιταλία.
1: Βέβαια, σιγουριά. Πες την σιγουριά, κάτσε να δούμε τώρα τι θα βρούμε τελευταία στιγμή.
0: Θα μας τα λύσει όλα ο φίλος Σωτήρης Ταμπάκος.
1: Γεια σου, Σωτήρη.
0: Γεια σου, φιλέ.
2: Καλησπέρα, Τάσο, Νίκο, κυρίες και κύριοι. Καλή εβδομάδα.
1: Τι κάνεις?
2: Καλά, εσείς πώς είστε?
1: Καλά είμαστε κι εμείς.
2: Είναι δεδομένο ότι με τους Ιταλούς δεν θα γίνει το φιλικό παιχνίδι. Υπήρχε μια συμφωνία των δύο ομοσπονδίων εδώ και πάρα πολύ καιρό, από τις αρχές Απριλίου, για να διεξαχθεί φιλικό παιχνίδι στην Ελλάδα, στο Παγκρίτιο. Ωστόσο, με τις εξελίξεις στην Ιταλία, τον αποκλεισμό από το παγκόσμιο κύπελο, τελευταία είναι γνωστό ότι θα αναλάβει προσωρινά τρισιακός ο ομοσπονδιακός της Under 21 της Εθνικής Ελπίδων της Ιταλίας, και από τις τελευταίες 10 ημέρες υπάρχει ρεπορτάζ στην Ιταλία ότι δεν θα ερχόντουσαν στην Κρήτη, στο Ηράκλειο, να πάρουν μέρος με την Εθνική Ιταλίας οι ποδοσφαιριστές της Εθνικής Ανδρών, ότι θα ερχόταν η Under 21 για να δώσει το φιλικό παιχνίδι. Συνεπώς, το φιλικό δεν θα γίνει, δεν είχε επισημοποιηθεί, είχαν απλά συμφωνήσει οι δύο ομοσπονδίες. Άρα λοιπόν πλέον η ελληνική πλευρά ψάχνει τον αντίπαλο και βεβαίως είναι πάρα πολύ περιορισμένες επιλογές από τη στιγμή που δεν θα διεξαχθεί το φιλικό με τους Κατρατζούρα. Και πλησιάζουν οι μέρες, έχουν κλείσει τα φιλικά, όλες οι ομάδες σχεδόν έχουν κλείσει τα φιλικά τους παιχνίδια για τα παιχνίδια του, τα μάτς του...
1: Το παράθυρο του Ιουνίου, ναι.
2: Και φυσικά οι ομάδες που προετοιμάζονται για το Μουντιάλ. Σίγουρα γίνεται κουβέντα και με ομάδες εκτός της ευρωπαϊκής ζώνης. Δεν μπορώ να πω κάτι συγκεκριμένο τώρα, γιατί αυτό έγινε πολύ πρόσφατα. Δηλαδή χθες, ας πούμε, επισημοποιήθηκε ότι δεν θα δώσουμε το φιλικό φαιδί με την Ιταλία. Και υπάρχει αυτή η προσπάθεια τώρα από σήμερα το πρωί να βρεθεί αντίπαλος. Σίγουρα μπορεί να υπάρξουν αυτή τη στιγμή μια-δύο περιπτώσεις. Γίνεται μια συζήτηση με κάποια ομοσπονδία, ακόμα δεν την ξέρω. Και μιλάμε για ένα φιλικό παιχνίδι που θα είναι αρκετά δυνατό. Δεν ψάχνει δηλαδή η ομοσπονδία να γίνει ένα φιλικό παιχνίδι με μια ομάδα τύπου Γιβραλτάρ, ξέρω εγώ, ή κάτι τέτοιο.
1: Ναι, αν ήταν με τέτοιου τύπου, ας έπαιζε και με την Under 21 της Ιταλίας.
2: Λέω. Ναι, εντάξει. Πιθανότατα να ισχύει αυτό που εξετάζω, ναι. Ψάχνει μια ομάδα που να έχει μια ανταγωνιστική. Θυμίζω ότι τα μάτς το Σεπτέμβριο και το επόμενο διάστημα μέχρι τα τέλη του 26 είναι με πολύ δυνατούς αντιπάλους, στο Nations League στην πρώτη κατηγορία, με τη Γερμανία, με την Ολλανδία και με την Σερβία, και η ομάδα είναι σε αναζήτηση αντιπάλου. Θεωρώ ότι το αργότερο μέχρι το τέλος της ομάδας πρέπει να έχουμε αποτέλεσμα για να βρεθεί ο αντίπαλος και να κλειστεί.
1: Ναι, γιατί ο μήνας έχει 18, μιλάμε για φιλικό που θα γινόταν και θα γίνει τώρα τέλος πάντων όποιος βρεθεί με 7 Ιουνίου.
2: Και γίνεται προσπάθεια για να γίνει φιλικό με ομάδα στο Παγκρίτιο, έτσι.
1: Σωτήρη,
2: αλλά και αυτό ας το περιμένουμε αυτό.
1: Ναι. Δεν μου λες από τις κλήσεις ποια είναι τι έχουμε να κρατήσουμε.
2: Έχουμε να κρατήσουμε δεδομένα τις απουσίες ποδοσφαιριστών που είναι τραυματίες, δηλαδή του Μπακασέτα, του Ιωαννίδη, τραυματίες και οι δύο, και ο Μιχαηλίδης είναι τραυματίες, θα κάνει επέμβαση τις επόμενες μέρες στο γόνατό του, προς το πέρα του ΠΑΟΚ. Άρα μιλάμε για παίκτες που είναι στο ρόστερ και σίγουρα, όπως και ο Μιχαηλίδης, έχει μπει τελευταία στους παίκτες που πλαισιώνουν τους διεθνείς στο κέντρο της άμυνας. Κρατάμε επίσης την επιστροφή του Ντόι μετά από πάρα πολύ καιρό. Είχε αγωνιστεί και με τον Ιβάν Γιοβάνοβιτς για λίγα λεπτά σε ένα παιχνίδι με την Ιρλανδία. Είχαμε νικήσει εκτός έδρας. Είχε παίξει στα τελευταία λεπτά στη θέση του και του αμυντικού χαφ, παίρνοντας τη θέση του Μανώλη Σιώπη. Ο Κυριακόπουλος και ο Κοστούλας είναι δύο παιδιά που λόγω των προβλημάτων έχουν κληθεί. Δηλαδή ο Κυριακόπουλος, λόγω του ότι απουσιάζει το Τσιμίκας του Γιαννούλης, ήταν στην αποστολή. Δεν είναι δηλαδή πολύ πίσω η κλήση του Κυριακόπουλου. Γι' αυτό και υπάρχει ο Κυριακόπουλος και ο Τσιμίκας ο Γιαννούλης. Ο Γιαννούλης δεν έπαιξε στο τελευταίο μάτς με την Augsburg. Έχει μια φλάση. Είναι πολύ πιθανό θα έρθει να εξεταστεί από το ιατρικό team και να μην παραμείνει. Θα το δούμε βέβαια αυτό που θα κλείσει. Okay. Γιατί έχουν κληθεί τρεις αριστεροί μπακ. Ο Κοστούλας, που ήταν στα τελευταία παιχνίδια του Νοεμβρίου, ως οδηγίες του Ιβάν Γιοβάνοβιτς, ήταν στα τελευταία παιχνίδια της Εθνικής Ελπίδων τον περασμένο Μάρτιο, κλείθηκε τώρα ξανά στην Ανδρών. Είναι ένα παιδί που θα παίξει και πίσω από τον φορ. Θυμίζω ότι λείπει ο Μπακασέτας, αλλά θα είναι ο Κωνσταντέλια σε μια επιλογή. Μπορεί να παίξει εκεί και ο Κωστούλας. Άρα και τα αριστερά της επιθέσης μπορεί να αγωνιστεί και ο Κωστούλας. Mm-hmm. Δηλαδή εύκολα σε δύο θέσεις. Αυτοί οι τρεις ποδοσφαιριστές, Ντόγκη, Ιακώβης, Κωστούλας είναι που βρίσκονται στην αποστολή. 26 ποδοσφαιριστές. Είναι έξω ξανά ο Μανώλης Σιώπης. Και βεβαίως αν δούμε και τα υπόλοιπα, θεωρώ ότι ο Ντόι καλείται ως μια λύση στον άξονα της μεσαίας γραμμής, σαν εξάρι δηλαδή, αλλά μπορεί να παίξει σαν στόπερ αν χρειαστεί. Οι στόπερ που έχουν κληθεί ο Μαυροπάνος, ο Χατζηδιάκος, ο Ρέτσος, ο Κουγεράκης, οι γνωστοί δηλαδή. Έχει πάρει τρεις θεματοφύλακες αυτή τη φορά και τέσσερις όπως τα προηγούμενα παιχνίδια του Μαρτίου, Βλαχοδήμο, Μανδά, Τζολάκη, οι γνωστοί. Δεν είναι αυτή τη φορά ο Τσιφτσής, γιατί έχει μια προσωπική υποχρέωση, παντρεύεται, θα γίνει γαμπρός αρχές Ιουνίου, έχει ενημερωθεί γι' αυτό ο Ιβάν Γιοβάνος εδώ και πάρα πολύ καιρό, γιατί δεν είναι ο πορτιέρα του, mm-hmm. του ΠΑΟΚ. Και ο Κοντούρης, θα πω εγώ, που είναι δεύτερη του κλίση, είναι πιθανό να τον δούμε αυτή τη φορά να αγωνίζεται. Θυμίζω ότι είχε κληθεί, ήταν στο πρώτο παιχνίδι με την Παραγουάη, είναι στον πάγκο, δεν αγωνίστηκε, μετά δόθηκε στην ελπίδα για το μάτς με τη Γερμανία και δεν τον είδαμε. Είναι πιθανό να τον δούμε τώρα τον Σωτήρη Κοντούρη. Στη μέσα γραμμή που ψάχνουμε και επιλογές περισσότερες, μπορεί να κρατάω επίσης τον Τριάντη που διατηρείται και σίγουρα mm-hmm. σιγά σιγά μπαίνει πιο πολύ στην εξίωση, έχει καλύτερη προσαρμογή και θα πάρει περισσότερο χρόνο συμμετοχής στην μεσαία γραμμή. Τα υπόλοιπα είναι τα γνωστά, mm-hmm. και ο Παυλίδης είναι μέσα και ο Δουβίκας και ο Τετέλη, ο Τετέλη μπορεί να παίξει και στην κορυφή, μπορεί να παίξει και στο αριστεράκο της επίδυσης, το είχαμε δει στο μάτς του Μαρτίου, από τη στιγμή που υπάρχει και ο Παυλίδης και ο Δουβίκας στις επιλογές για την κορυφή.
1: Ωραία. Σωτήρη, ευχαριστούμε.
0: Ευχαριστούμε, φίλε.
1: Να σε καλά, να σε καλά. Ακούσαμε το Σωτήρη Ταμπάκο. Λοιπόν, πριν κλείσουμε.
0: Και εγώ θέλω να σου πω κάτι πριν κλείσουμε.
1: Έλα, για πες.
0: Πες πρώτος.
1: Κοίτα, ξεκινήσαμε κάνοντας ένα σχόλιο για το Ρώτα. Mm. Για τις δηλώσεις του Ρώτα. Τα πολλά. Μπράβο.
0: Από ό,τι καταλάβω, θα πεις κάτι σοβαρό.
1: Ναι.
0: Οπότε απλά θα σου πω κάτι που δεν είναι τόσο σοβαρό. Ναι. Celtics, Knicks, Lakers και Heat τα φαβορεί για το Γιάννη.
1: Celtics, Lakers,
0: Heat,
1: ναι,
0: και Knicks.
1: Heat, Knicks, μάλιστα. Okay. Λοιπόν, θα πω εγώ ότι το Σάββατο η Αντιγόνη Τρισμπιώτη επέστρεψε στη δράση. Πρώτη εμφάνιση του 2026 και συνδυάστηκε με την τρίτη θέση και πανελλήνιο ρεκόρ στον ημιμαραθώνιο στο Rio de Mayor στην Πορτογαλία με 1:36.33. Στα 42 της κατέριψε το 1:37.34 της Χριστίνας Παπαδοπούλα τους βαλκανικούς αγώνες της Μύρης τον περασμένο Μάρτιο. Δεν, η είδηση δεν είναι αυτή.
0: Βέβαια.
1: Αυτό γίνεται το Σάββατο, νωρίτερα μέσα στη μέρα. Ένα ποστάρισμα στα social media, νομίζω αξίζει να το διαβάσουμε. Κρατήστε ό,τι θέλετε. Στα 42 μου έκανα πανελλήνιο ρεκόρ και πίσω από αυτό δεν κρύβεται μόνο ένα μετάλλιο ή μια επίδοση. Κρύβονται μέρες που δεν άντεχα, προπονήσεις με πόνο, κούραση, απογοητεύσεις, στιγμές που ήθελα να τα παρατήσω. Αλλά η επιμονή είναι αυτό που χωρίζει αυτούς που ονειρεύονται από αυτούς που τελικά τα καταφέρνουν. Γιατί η δύναμη δεν είναι να μην πέφτεις ποτέ, είναι να σηκώνεσαι κάθε φορά πιο αποφασισμένος. Τα όνειρα δεν έχουν ηλικία, έχουν ψυχή, πείσμα, καρδιά. Και ανθρώπους που συνεχίζουν ακόμη και όταν όλα τους λένε να σταματήσουν. Μην αφήσεις ποτέ το φόβο, την ηλικία ή τις δυσκολίες να αποφασίσουν για σένα. Αν το θέλεις πραγματικά, επέμεινε. Δούλεψε σιωπηλά, πίστεψέ το μέχρι τέλους. Γιατί κάποια μέρα όλος αυτός ο πόνος θα γίνει η ιστορία σου.
0: Respect.
1: Τίποτα περισσότερο, τίποτα λιγότερο. Να είστε καλά.
0: Καλό βράδυ.
1: Τα λέμε αύριο.

0: bwin Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
1: Η εκπομπή είναι μια προσφορά της Στοίχημαν. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. 21 πλάς, παίξε υπεύθυνα.
2: Η ώρα των μεγάλων τελικών έφτασε ξανά.
3: Έφτασε ξανά.
2: Ποιος θα βάλει άλλα για το πρώτο γκολ στη Βουδαπέστη?
3: Γκολ στη Βουδαπέστη.
2: Και ποιος θα είναι το τελικό σκορ στη Λειψία?
3: Σκορ στη Λειψία.
2: Και γιατί τα ακούω όλα επί δύο?
3: Επί δύο.
4: Γιατί και φέτος η Στοίχημαν διπλασιάζει τα έπαθλα στο Master Finals Edition και εσύ κάνεις τις προβλέψεις σου για τους μεγάλους ευρωπαϊκούς τελικούς και διεκδικείς έως 60.000 ευρώ εντελώς δωρεάν. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
0: Η Winsport FM 94,6.
5: Συγγνώμη, ξέρετε αν αργεί το 14?
6: Είμαστε στις καθυστερήσεις. Το νούμερο 14 προσπερνάει έναν, προσπερνάει δεύτερο. Φτάνει δίπλα στο τέρμα και ναι!
7: Να το, ήρθε.
5: Αχ, ευχαριστώ. Και συγγνώμη κιόλας, παίζατε Big Win και σας διέκοψα.
8: Όλοι ξέρουν ότι με 0% γκανιώτα και advanced στατιστικά από την Όπτα, όταν είσαι στην Big Win, είσαι μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bwin.gr.
0: bwin Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
9: Gentlemen, welcome to Fight Club. The first rule of Fight Club is...
10: Come to my boudoir.
9: The second rule of Fight Club is...
10: Jump.

0: Δεν καταλαβαίνω την αήθη επίθεση κάποιου ή κάποιων τέλος πάντων στους εκπαιδευτικούς, με μήνυμα που λέει: μεγάλη περίοδος έφτασε και φέτος. Δεκάδες εκπαιδευτικοί μετρούν αντίστροφα στο TikTok για τη λήξη της σχολικής χρονιάς. Κάθε χρόνο και χειρότερα. Δεν καταλαβαίνω τώρα. Αυτό καταλαβαίνετε, πυροδοτεί αντιδράσεις, πυροδοτεί απαντήσεις του τύπου ναι, αλλά εμείς που αυτό και περνάμε αυτό και
1: ναι,
0: τα λοιπά.
1: Τι πάει να πει στο TikTok, τι είναι το TikTok.
0: Δεν ξέρω πώς εννοεί TikTok, το ρολόι που κάνατε σε αυμέτρηση. Δεν νομίζω να είναι το.
1: Όχι. Δεν λέμε τον αντίστροφα TikTok, λέμε τον αντίστροφα στο TikTok. Δηλαδή ότι το TikTok είναι.
0: Δεν ξέρω, μπορεί,
1: κοινωνία,
0: μπορεί ο κορέκτορας να τα μπερδέψει. Ναι. Εγώ καταλαβαίνω, μετράνε αντίστροφα το ρολόι που κάνει TikTok, ξέρω. Λέω, δεν ξέρω. Και στο TikTok, δεν μας ενδιαφέρει αυτό. Αυτό είναι, πώς το λένε, δευτερεύον ζήτημα.
1: Να.
0: Λοιπόν, δεν καταλαβαίνω, δηλαδή, γιατί γίνεται τώρα αυτό το πράγμα. Για να πυροδοτήσεις απαντήσεις από τους εκπαιδευτικούς, θα πούνε ναι, αλλά που εμείς αυτό περνάμε τόσα και που όχι, δεν τελειώνουμε τώρα γιατί έχουμε να κάνουμε. Μην τον ανοίγουμε αυτό το θέμα.
1: Όχι πάλι. Όχι πάλι. Νομίζω έχει
0: ντροπή.
1: Κουράσει. Νομίζω έχει κουράσει στην πραγματικότητα. Αυτό που δεν κούρασε ποτέ και δικαιώθηκε, γι' αυτό έχει σημασία, είναι η στήριξη του κυρίου Κώστα. Mm-hmm. Εδώ πέρα δεν λέω τη εκπομπή, λέω του κυρίου Κώστα εδώ πέρα πιο συγκεκριμένα, ο οποίος και τα ρεπορτάζ του είχε κάνει και στίχους είχε αναλύσει. Και τα μουσικά μέτρα και δηλαδή ο κύριος Κώστας, για να καταλάβετε, είχε διαβάσει τις μουσικές των τραγουδιών που εμφανίστηκαν στην Eurovision στο πεντάγραμμο. Κανονικά για να τα δει, δηλαδή όχι μόνο να τα.
0: Σαν τον Καλομήρη, παιδί μου. Δηλαδή, να νομίζει ότι απλά εδώ πέρα καθόμαστε και χαζεύουμε πισινούς τώρα. Πλάκα κάνεις.
1: Ακριβώς.
0: Πλάκα κάνεις. Έχουμε σκάψει το πεντάγραμμο. Δεν το έχουμε διαβάσει, έχουμε σκάψει.
1: Οπότε αυτά που έλεγε ο κύριος Κώστας εδώ πέρα, φυσικά και δεν ήταν τυχαία, ήταν μια, θα λέγαμε, ολιστική προσέγγιση του θέματος Eurovision. Έτσι, και γι' αυτό το λόγο δεν πρέπει να εκπλήσουν κανέναν τα αποτελέσματα, έτσι, οι πρωτιές, οι δευτεριές τέλος πάντων και όλα τα υπόλοιπα. Δηλαδή όσοι έχετε ακούσει εδώ, ξέρετε. Mm-hmm. Και δεν χρειάζεται να πούμε, πώς το λένε, πολλά περισσότερα.
0: Εντάξει, ένας τρόμος πλακώθηκε πάνω από τον πλανήτη μέχρι να ανακοινωθεί η ψηφοφορία του κοινού για τη Βουλγαρία.
1: Εντάξει.
0: Βλέποντας το Ισραήλ πρώτο.
1: Όχι, το ξέρετε, το είπε ουσιαστικά, το μαρτύρησε κατά λάθος ο Καπουτζίδης.
0: Δηλαδή.
1: Περίπου 30 δευτερόλεπτα με ένα λεπτό πριν ανακοινωθεί, είπε ότι μένουν 312 βαθμοί.
0: Α.
1: Ήταν ακριβώς όσους πήρε η.
0: Α, okay.
1: Που σημαίνει ότι στην ψηφοφορία του κοινού υπάρχει ένα σύνολο βαθμών το οποίο μοιράζεται και είχε υπολογίσει.
0: Ωραία.
1: Την προσταφαίρεση.
0: Ναι, αλλά εμείς δεν το ξέραμε. Θέλω να πω εκείνη τη στιγμή που είσαι σε ένα σπίτι που γίνεται φασαρία, που λες: όχι, Παναγία μου, λες να.
1: Α, ναι.
0: Θέλω να πω.
1: Εντάξει. Υπήρχε μια σχετική αγωνία. Πραγματικά το καταλαβαίνω. Λογικό ήταν. Ήταν μια μάχη μέχρι σε σχάτων. Μια μάχη που τρίβαν τα χέρια του οι Μπουκ. Προφανώς.
0: Βεβαίως
1: οι Μπουκ, είπαμε. Μπουκ, παιδιά. Πάντα ξέρετε. Το λέμε και το ξαναλέμε και ξέρεις, αν έχεις βυθιστεί στο στοίχημα και δεν το έχεις πάρει και πρέφα, είναι λίγο αργά γενικώς. Οι Μπουκ, παιδιά, κάνουν τη δουλειά τους. Τη δουλειά τους. Οι Μπουκ δεν τους νοιάζει ποιος θα κερδίσει. Δεν τους απασχολεί αυτό το θέμα. Τους απασχολεί να είναι σωστές οι αποδόσεις ώστε να τους αποφέρουν το κέρδος. Το τι βγάζουν οι Μπουκ. Οι Μπουκ επίσης δεν είναι θεοί.
0: Να.
1: Δηλαδή, στη Eurovision τι κοιτάνε 2-3-4 πράγματα, τι γίνεται αυτά στα πάρτι, γύρω-γύρω κτλ. Αυτά. Γι' αυτό ήμασταν εμείς ψηλά, ξέρω εγώ, στα πάρτι.
0: Θα έλεγε κάποιος ότι όπως γίνεται, ας πούμε, και με τις μετοχές στο χρηματιστήριο, ναι, που κάποιοι σορτάρουν, αντίστοιχα μπορεί να σορτάρουν και κάποιοι books με αποδόσεις για τραγούδια. Δηλαδή, δημιουργείται, ας πούμε, μια τεχνητή λάμψη γύρω από μερικά τραγούδια,
1: ναι,
0: μπαίνει ο κόσμος, σου λέει, εδώ είμαστε, εδώ θα κερδίσουμε, εδώ θα βάλουμε τα λεφτά μας και βγαίνουν κάποια άλλα. Εγώ δεν μπορώ να το πιστέψω ότι κάποιοι σορτάρουν, ότι κάποιοι δηλαδή, ας πούμε, τεχνιέντος δημιουργούν μια.
1: Μοχλεύουν δηλαδή.
0: Ναι. Ότι κάποιοι δημιουργούν μια μουσική υπεραξία σε κάποια τραγούδια, ας πούμε, οθώντας ανθρώπους να μπουν και να στοιχηματίσουν σε αυτά τα τραγούδια, πιστεύοντας ότι θα είναι αυτά που θα κερδίσουν. Εγώ δεν το πιστεύω, δεν γίνονται τέτοια πράγματα.
1: Σε καμία περίπτωση. Κοίταξε, υπάρχουν πράγματα συγκεκριμένα που δεν μπορούμε να πιστέψουμε στην Eurovision και δεν θα πιστέψουμε ποτέ. Δηλαδή, το ότι τελικά αποδείχθηκε ότι όλη η Ευρώπη και όλες οι κοινωνικές ομάδες ενδεχομένως ήταν με το Ισραήλ, είναι κάτι που αποδείχθηκε. Αποδείχθηκε, δεν μπορούμε εμείς να πούμε κάτι.
0: Κοίτα, να σου πω, αυτό εξηγείται. Εξηγείται διότι όλοι, ας πούμε, οι Ισραηλινοί στον κόσμο και όλοι

0: φιλοϊσραηλινή στον κόσμο, mm-hmm. ψηφίζουν μονοκούκι Ισραήλ.
1: Να.
0: Οι υπόλοιποι άνθρωποι μοιράζουν τις ψήφους τους στις υπόλοιπες 24 χώρες. Δηλαδή, οι ψήφοι στο Ισραήλ είναι μονοπλοκ. Πάνε όλοι εκεί. Όλοι οι υπόλοιποι άνθρωποι στον κόσμο που δεν ψηφίζουν με κριτήριο τέτοιο, μοιράζουν τις ψήφους τους στο τραγούδι που τους αρέσει.
1: Άρα, οι Ισραήλ είναι πιο πατριώτες από τους άλλους, αυτό μου λες τώρα.
0: Μονοπλοκ. Είναι μονοπλοκ. Διότι βλέπουν την Eurovision όχι σαν μουσικό διαγωνισμό.
1: Οι Ισραηλοί, δηλαδή, διαφημιστικοί που βρήκαν πέρσι λόγω τη οποία αλλάξαν φέτος ο κανονισμός, δεν έχει να κάνει τίποτα με όλα αυτά.
0: Μονοπλόκ για αυτή. Στο ίδιο μονοπλόκ.
1: Εντάξει, τώρα το κατάλαβα ολόκληρο.
0: Θέλω να σου πω αυτό. Είναι, η γραμμή είναι αυτή. Όπου υπάρχουν οι Ισραηλοί στον κόσμο και όπου υπάρχουν φιλοϊσραηλοί, να ψηφίσουν. Μόνο Ισραήλ, οι υπόλοιποι όλοι μοιράζουν τις ψήφους τους, ξαναλέω, είτε εκεί που τους αρέσουν τα τραγούδια, είτε εκεί που είναι φίλοι τους, γείτονες, ρογό κτλ.
1: Ναι.
0: Οπουδήποτε πλην της Αγγλίας, τέλος πάντων, για να το πω απλά.
1: Θέλω...
0: Οπουδήποτε, δηλαδή, έκανα λάθος, δεν είναι στις υπόλοιπες 24 χώρες, στις υπόλοιπες 23 χώρες.
1: Ναι.
0: Εντάξει, καημένη Αγγλία, θα μου πεις.
1: Θέλω να πούμε εδώ, λοιπόν, για να μου το λες, ένα μεγάλο μπράβο στη συμπαθέστατη Δανία που την είχαμε συμπαθήσει και βγήκε και 7η. Τελικά ήταν μια χαρά, η οποία υιοθέτησε. Στη διαδικασία τη ψηφοφορία τον Άγγλο, τον
0: Βόλιο. Το κουτάβι αυτό, το κουτάβι.
1: Γιατί καθόταν μόνο.
0: Ναι, μπράβο του, μπράβο του.
1: Και δεν τον έπαιζε κανένα, α πούμε, δεν τον κάνανε παρέα.
0: Εντάξει.
1: Εντάξει, να του πούμε ένα μπράβο. Να του πούμε ένα μπράβο.
0: Ήταν λίγο ζαβό αυτό μουσικά, αλλά δεν υπήρχε λόγο να είναι μόνο του.
1: Εντάξει, ναι. Έτσι είναι η ρεσί οι Άγγλοι. Γιατί το κατακλέμε κάποιοι, γιατί οι Άγγλοι στέλνουν αυτά τα τραγούδια και γιατί οι Άγγλοι με τόσο σπουδέ. Δεν το δηλαδή πόσα χρόνια θα πάρω το καταλάβει. Δηλαδή στο βάθο, στην ψυχούλα του, οι Άγγλοι είναι αυτό. Θέλουν λίγο την πλάκα τους και λίγο αυτό. Οι Άγγλοι ξέρουν ότι η Eurovision για μένα έχουν πιάσει το πνεύμα της Eurovision καλύτερα από όλους. Δεν το αλλάζουν ποτέ. Δηλαδή η Eurovision αλλάζει, τα κριτήρια της αλλάζουν, οι Άγγλοι παραμένουν ίδιοι.
0: Δηλαδή.
1: Στην προσέγγιση τους.
0: Επειδή μου, μια χώρα που έχει τέτοια μουσική ιστορία και κουλτούρα.
1: Ναι.
0: Δεν μπορεί να στείλει προφανώς κάτι πολύ καλύτερο από αυτό που είδαμε τώρα και από αυτά που βλέπουμε τα περισσότερα χρόνια. Γιατί δεν το κάνει.
1: Μόλις σου εξήγησα γιατί. Γιατί θεωρεί ότι αυτό δεν είναι το. Δεν είναι Royal Albert Hall Ision, να το πούμε έτσι.
0: Ναι, αλλά...
1: και είναι ένα πράγμα το οποίο είναι αστείο. Πρέπει να σπάσουμε.
0: Το χρηματοδοτεί όμως. Το χρηματοδοτεί και το στηρίζει.
1: Κάτσερε
0: εσύ, ένα λεπτό.
1: UK είσαι, κάτσε.
0: Ωραία. Αφού λοιπόν το χρηματοδοτεί και το στηρίζει σε κομμάτι του Big Five, Big Four φέτος.
1: Αυτό είναι ένα λόγο. Σου λέει ποτέ δεν θα υποβιβαστούμε. Δεν θα πάμε
0: πουθενά. Δεν είναι θέμα υποβιβασμού. Είναι θέμα τη στιγμή που είσαι εκεί. Άρα πιστεύει σε όλο αυτό το πράγμα γιατί το χρηματοδοτεί. Είσαι στι ομάδε που το στηρίζουν, στι χώρε που το στηρίζουν. Μουσικά δεν το στηρίζεις. Αυτό είναι μια φοβερή αντίφαση. Δηλαδή, ο καθένας από τους υπόλοιπους όλους μπορεί να κάνει την πλάκα του και να στείλει κάτι γελίο, ας πούμε, κάτι που θα το στείλει.
1: Συγγνώμη, εσύ έχεις την εντύπωση ότι αυτό το τραγούδι δεν αρέσει στους Άγγλους. Όχι, δεν αρέσει στους υπόλοιπους. Στους Άγγλους μια χαρά αρέσει.
0: Δεν ξέρω αν αρέσει στους Άγγλους. Ένα τραγούδι που λέγεται Eins Weich Drei, δεν νομίζω να αρέσει στους Άγγλους.
1: Εντάξει τώρα, το Eins Weich Drei ήταν λίγο για να πιάσουμε τη γνώμη. Μην πιάνεσαι από τον τίτλο.
0: Φυσικά
1: τώρα,
0: και πιάνω. Δηλαδή, ξεκινάω από εκεί. Όλο το τραγούδι, εγώ δεν πιστεύω ότι του αρέσει. Δηλαδή, μια χώρα η οποία έχει βγάλει τέτοια μουσική σκηνή. Pop, rock, punk, ό,τι θέλει, ας πούμε, heavy metal, τα πάντα, όλες οι μουσικές, από εκεί έχουν ξεκινήσει τώρα, μην γελιόμαστε, όλα αυτά τα είδη μουσικής. Δεν μπορεί να μην έχει ένα κριτήριο αισθητικό, να στείλει ένα κομμάτι που θα αρέσει και στους Άγγλους και στον υπόλοιπο κόσμο. Δεν ξέρω, δηλαδή μου κάνει τρομερή εντύπωση. Τέλος πάντων, μια που είμαστε στα μπράβο, και πέρα από την, προφανώς, από την Βουλγαρία, μπράβο στον υπέροχο Ιταλό Μερακλή.
1: Βεβαίως.
0: Ο οποίος πήγε πέμπτος.
1: Βεβαίως. Σπουδαία θέση.
0: Σπουδαίο γιατί. Παιδί μου, μιλώντας για παράδειγμα με το γιο μου, που είχα μαζί σε ένα σπίτι και ήταν τα παιδιά σε ένα άλλο δωμάτιο, η μεγάλη κάπου αλλού. Να κάτσουμε να το δούμε, να φάμε κτλ.
1: Γιατί είμαστε σε διαφορετικό. Λέγαμε σε δύο διαφορετικές τηλεοράσεις, δηλαδή.
0: Ναι, κάτσαν τα παιδιά μόνα τους. Κάναν τη δική τους παρέα. Εμείς οι μεγάλοι κάτσαμε αλλού.
1: Δεν θέλατε λίγο mix and match.
0: Δεν θέλαν τα παιδιά, ρε παιδιά. Okay. Λοιπόν. Προσπαθούσα να του εξηγήσω. Για ποιο λόγο, ας πούμε, μου αρέσει η Ιταλία και αρέσει σε όλους εμάς τους που είμαστε περίπου στην ίδια ηλικία οι μεγάλοι που καθόμαστε. Και καταλαβαίνω απόλυτα γιατί, ας πούμε, ένα τραγούδι όπως το Ιταλικό πιθανότατα δεν πολύ αρέσει σε ένα 19χρονο ή σε 20χρονους. Και αντίστοιχα, για ποιο λόγο αρέσει, ας πούμε, στους 50χρονους. Είναι πάρα πολύ
1: απλό.
0: Το ότι κατάφερε ο συγκεκριμένος να βγει πέμπτος σημαίνει ότι κατάφερε να κάνει και ένα σχετικό γκέλ και σε μικρότερες ηλικίες κάτω των 50.
1: Ναι. Και...
0: δηλαδή άρεσε αυτή η διαφορετική πρόταση.
1: Ναι.
0: Ότι ήταν ένα τελείως κόντρα τραγούδι από όλα τα υπόλοιπα, μια τελείως κόντρα φάτσα από όλες τις υπόλοιπες, ένα τελείως κόντρα ντύσιμο. Δηλαδή ήταν ένα. Κατέβηκε για πάρτι του. Αυτό το πράγμα. Κατέβηκε και εγώ θα κάνω το δικό μου.
1: Κατέβηκε, αν θες, κρατώντας σφιχτά στα χέρια του και στο λαρίγκι του, αν μου επιτρέπεις, την παράδοση του Τότο του Κοτούνιο. Δηλαδή έχει κρατήσει την παράδοση του Τότο του Κοτούνιο. Κάποτε η Ιταλία κέρδισε με το Βολάρε, ας πούμε, και σου λέει ότι μέσα στην καρδούλα μας μπορεί να έχουμε παρουσιάσει και ένα σωρό ηλικιότητες. Με συγχωρείτε, μέσα στα χρόνια. Αλλά στην καρδούλα μας είναι το σωστό, το ιταλικό, το ερωτικό τραγούδι. Γι' αυτό πρέπει να το δίνουμε στον κόσμο.
0: Και οι Μάνεσκιν κερδίσανε με άλλο πράγμα που ήταν μια χαρά.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Αλλά ξέρεις, όχι με το κλασικό ιταλικό. Αλλά αυτό ήταν, παιδί μου, κλασικό ιταλικό. Ναι. Δηλαδή έκλεινε τα μάτια και έβλεπε το Κολοσσέο μπροστά σου, ας πούμε. Και μπράβο του.
1: Η Ζητιανοξυλού της Φιλανδίας μέχρι έκτη μπόρεσε να φτάσει. Να πούμε, εντάξει, το μεγάλο φαβορί, το super grande φαβορί.
0: Καλά, και εμείς ήμασταν φαβορί.
1: Εμείς ήμασταν φαβορί. Ήμασταν
0: δευτερότριτοι.
1: Θεωρητικά ήμασταν φαβορί.
0: Η Αυστραλία κάποια στιγμή ανέβηκε και μπήκε 30, δεν ήταν 30. Θέλω να πω.
1: Όχι, αλλά μια χαρά.
0: Ναι.
1: Αλλά μια χαρά.
0: Ναι.
1: Η τίμη Μολδαβή, με τους τίμιους Μολδαβούς συνέβη αυτό που περιμέναμε, δηλαδή ότι οι επιτροπές τους πατώσανε.
0: Και ο κόσμος τους γούσταρε.
1: Και αυτό. Αυτό. Θέλω λίγο, συγγνώμη, τώρα να σταθούμε εδώ. Γιατί αυτό. Αυτό είναι μια σοβαρή Eurovisionική αντίφαση.
0: Ναι.
1: Διότι δείχνει ότι η Eurovision είναι ένα άλλο πράγμα λοιπόν για τις επιτροπές, παραδοσιακά, και ένα διαφορετικό πράγμα για τον κόσμο. Πότε έχουν συναντηθεί επιτροπές και κοινό?
0: Συναντήθηκαν πότε πριν, εννοείς, από τώρα? Γιατί τώρα συναντήθηκαν στη Βουλγαρία. Η Βουλγαρία πήγε πολύ καλά και στα δύο.
1: Δεν θέλω να πω, οι επιτροπές φαίνονται γενικώς πιο σοβαρές στην προσέγγιση τους. Μα πώς εσύ, γιατί δηλαδή, το ρόλο της Μολδαβίας, γιατί να το θάψεις ως επιτροπή?
0: Κοίτα, από ό,τι είδα εγώ τη βαθμολογία της επιτροπές, ήταν άλλα ντάλλον. Δεν υπήρχε κάποιο αισθητικό κριτήριο, ρε παιδί μου, να πεις ότι επιβράβευσαν τα πιο ποιοτικά τραγούδια και θάψαν τα πιο τραλαλά. Ήταν ό,τι να είναι η κάθε επιτροπή. Προφανώς διαφορετικοί άνθρωποι, διαφορετικές χώρες, διαφορετικά ακούσματα, διαφορετικές κουλτούρες, δεν είναι παράλογο. Αλλά, παιδί μου, δεν επιβράβευσαν οι κριτικές επιτροπές από όλες τις χώρες τα σοβαρά ή τα άρτια τραγούδια. Άλλα αντάλλων ήταν η ψηφοφορία. Από τον κόσμο περιμένεις να είναι άλλα αντάλλων. Δηλαδή, δεν περιμένεις να επιβραβεύσουν από την Αυστραλία ο κόσμος.
1: Ναι.
0: Περιμένεις πιο φαν τραγούδια να προμοτάρουν ενδεχομένως. Τέλος πάντων, είχε την πλάκα του, ωραία ήταν. Μια πας για το Βολάρι και πολύ ωραία στιγμή πριν την έναρξη του διαγωνισμού που τραγουδούσαν διάφορα παλιά τραγούδια του διαγωνισμού και μετά όλο το στάδιο τραγουδούσε κανένα δύο λεπτά το Βολάρι. Δεν υπάρχει τίποτα σπουδαιότερο για ένα τραγούδι από το ότι έχει καταφέρει να μείνει 60 χρόνια πόσο είναι και με τις διασκευές που έγιναν να έχει μείνει 60 χρόνια και να είναι τραγούδι στα χείλη ανθρώπων οι οποίοι δεν ξέρουν Ιταλικά και ξέρουν το Βολάρι.
1: Άμα βρει την ίδια ακριβώς νομοταξία με τα Ιταλικά, βρίσκεται το Σαραπερκέτη.
0: Συμφωνώ απόλυτα για τραγούδι της χαράς.
1: Το οποίο είναι τραγούδι της χαράς και τραγούδι αυτή τη στιγμή είναι και.
0: Και σύνθημα σε γήπεδα είναι το περίοδο του Σαραπερκέτη.
1: Και τρέντ πολύ μεγάλο γενικώς. Πέρα το ότι οι ρίκοι επόβεροι κανονικά βαράνε συναυλίες και δεν είναι. Γίνεται πολύ ωραία happening εδώ, γιατί είναι ένα τραγούδι που το ξέρουν όλοι και με το που ακούσουν, γιατί έχει και πολύ ωραία τραγούδι, αμέσως μπαίνουν στο ρυθμό και το τραγουδάνε. Ναι, είναι ένα.
0: Εδώ μην βάζει αυτό, βάλει το κανονικό το Βολάρι. Μην βάλει το Gypsy Kings, βάλει το νικητήριο τη Eurovision. Καλά, εντάξει. Κοίτα, βάλαν το χεράκι του και Gypsy Kings για το legacy του Βολάρι.
1: Σίγουρα.
0: Εντάξει, για το Βολάρι θα μου πει δεν θα πέθαινε ποτέ, αλλά και οι Gypsy Kings το πήρανε και το πήγανε σε άλλα μονοπάτια, ας πούμε. Πιο χορευτικά, πιο αποκριάτικα, πιο Neymar, αν θε. Το πήγαν δηλαδή, ας πούμε, στον αστερισμό του Neymar. Αυτό το κομμάτι. Το χορεύει κάθε χρόνο, φαντάζομαι, ο Νέιμαρ. Δεν γίνεται.
2: Τώρα βγάζει μια ξένη ελίτα χωρίς να έχει πει.
0: Τι, που τον.
2: Δεν είσαι κατσίλη.
0: Πες.
2: Τον κάνανε αλλαγή χωρίς να τον έχουν γράψει.
1: Με τον Νέιμαρ, ναι.
2: Ελάχιστη.
1: Ναι. Τον πολεμάει το κατεστημένο με διαταγή Αντσελότη. Μα ναι, το είδα, πήρε το χαρτάκι ο Δόλιος και το δείχνει στην κάμερα. Εντάξει, τώρα δίκιο έχει ο άνθρωπος. Τι να κάνουμε γι' αυτό. Δίκιο έχει. Δεν ξέρω αν αυτή η εμφάνιση ενδεχομένως θα του χάριζε την κλίση στην εθνική. Εγώ έκανε 3-0 η Σάντος, νομίζω, σε εκείνη τη φάση. Έτσι, αλλά θέλω να πω. 5 εκατομμύρια Άγγλοι μόνο ήταν το τελικό. Όχι, ρε.
0: Ναι.
1: Πολύ λίγο. Ναι, το βράδυ έχετε δίκιο. Δεν πήρε
0: ένα
1: τρίτο.
0: Αλλά ένα από αυτά που κέρδισαν τώρα στην πραγματικότητα. Τα παιδιά τώρα κέρδισε. Μείναν τα άλλα τραγούδια που κέρδισαν, μείναν όπως το Βολάρε στην συνείδηση του κόσμου.
1: Και το Ακάζαντι Ρεν, εντάξει, λίγο πιο κάτω. Λίγο πιο κάτω θα έλεγα. Το Ακάζαντι Ρεν από αυτή τη φάση. Τέλος πάντων, εν πάση περιπτώσει, αυτά ήτανε. Πλάκα είχε, ωραία, περάσαμε. Συγκινήθηκα λίγο στην αρχή, θέλω να σου πω το μεγάλο που λένε μου τη Μάλτα που ήταν ψηλά. Για λίγο έτσι στην αρχή. Λέω, κοίτα να δεις. Εντάξει, μετά.
0: Πήρε κάτι δεκάρια πανωτά η Μάλτα κάποια φορά.
1: Ναι, μετά κατέβηκε το κοινό, δεν την ψήφισε καθόλου και κατέληξε 18η, αλλά εντάξει, οκ. Okay. Συμβαίνουν αυτά. Κρίμα για την Κύπρο, πολύ χαμηλά.
0: Ναι.
1: Πολύ χαμηλά. 13 στους 25 είναι πολύ χαμηλά.
0: Ναι.
1: Με ένα τραγούδι πολύ Eurovisionικό, εν πάση περιπτώσει.
0: Ναι, αλλά στην πραγματικότητα και 12 την άβγαινε που λέει ο λόγος και ξέρω εγώ, ένατη. Δεν θα άλλαζε και τίποτα. Θέλω να πω, τη δουλειά της την έκανε το τραγούδι. Πήγε, είχε ωραίο χορευτικό, είναι ένα ωραίο κορίτσι, ακούστηκε. Τι Αντιγόνη θα κάνει τώρα τις συναυλίες. Θέλω να πω, το σκοπό της την εξυπηρέτησε.
1: Ναι.
0: Πάρα πολύ καλά.
1: Καλά, δεν συζητάμε για το τι θα κάνει ο καθένας μετά. Θα κάνει το. Τώρα έχουν γίνει πολύ διάσημοι ήδη. Ο Αντιγόνη θα τραγουδήσει με τον Τζέισον Μωμόα, θα πάει τραγουδήσει ρόκ, κάνει διάφορα. Ο Ακύλας. Εντάξει, προφανώς αυτοί θα κάνουν πράγματα. Δεν το συζητάμε. Λέμε τώρα για την. Για τη βαθμολόγηση. Τέλος πάντων, λοιπόν. Αυτά λίγο. Πολύ άντε και του χρόνου στη Σόφια. Έτσι. Μου αρέσει, θέλω να σου πω πάρα πολύ κλείνοντας.
0: Ναι.
1: Την αναφορά αυτή στη Eurovision για να προχωρήσουμε. Μου αρέσει πάρα πολύ η γενικευμένη άποψη που πρέπει να είναι πολύ. Να βγάλω καπέλο σε όποιον τη σκέφτηκε πρώτος και την έγραψε στο ίντερνετ, γιατί μετά όλοι μπήκαν από κάτω και συμφώνησαν και την αναπαρήγαγαν. Ότι είστε κοροϊδάρε. Η Βουλγάρια μπήκε στο ευρώ και θέλανε να τη γλυκάνουν λιγάκι. Θα τη φάει όμως τώρα, δεν πειράζει.
0: Έχει όλη την πλάκα, ρε παιδί μου. Που βγήκε που λέει, ξέρω εγώ, Σέγγεν, ευρώ, Eurovision, δούνου του. Που είχε όλη. Είχε όλη όλα τα βήματα που ήδη αυτή τη στιγμή βρίσκεται στο νούμερο 3. Μπήκε Σέγγεν, μπήκε στο ευρώ, πήρε την Eurovision, τι ακολουθεί, μνημόνιο. Εντάξει. Μακριά οι άνθρωποι, ευχόμαστε.
1: Εντάξει. Υπέροχο. Λοιπόν, τέλος πάντων, για να γυρίσουμε στα υπόλοιπα πράγματα που τελειώσανε, για να πάμε μετά στα πράγματα που ξεκινάνε. Από ότι εδώ, ο κύριος Γιάννης την Παρασκευή είπε τα δύο χ.
0: Που
1: είδα, δεν τον πιστέψατε.
0: Ο κύριος Γιάννης καταρχάς έχει πει για το Μουρίνιο στη Ρεάλ, για να σου ανταποδώσω και τη φιλοφρόνηση για την Eurovision. Έχει πει για το Μουρίνιο στη Ρεάλ ο κύριος Γιάννης πριν βγει το θέμα για το Μουρίνιο.
1: Αλήθεια.
0: Έτσι.
1: Αλήθεια είναι αυτό. Και κάπως τα δύο χ με κάποιο τρόπο τα έβλεπα, ήρθαν πάρα πολύ ωραία. Και θέλω να σου πω επίσης ότι είχα προβλέψει σε άλλη φάση, αυτό messenger, ότι τι θα γίνει, του λέω δύο χ όπως το έπασε στην εκπομπή και θα μας σώσει ο Ταμπόρδα.
0: Μάλιστα.
1: Λοιπόν, και με έναν μαγικό τρόπο έγινε ακριβώς αυτό. Ναι. Έσωσε τον Ολυμπιακό Ταμπόρδα. Και μετά τον Ταμπόρδο τον έσωσε ο Τζολάκης. Εντάξει, γιατί η επέμβαση που κάνει ο Τζολάκης είναι μαγική.
0: Καλά, δεν έχει νόημα εκεί βέβαια. Εφόσον που δεν κέρδισε ο ΠΑΟΚ. Το αποτέλεσμα δεν έχει νόημα εφόσον που δεν κέρδισε ο ΠΑΟΚ.
1: Τι είναι
2: εσύ. Δεν θα έχει νόημα του Ολυμπιακού και θα βγει ένα.
0: Αφού ο ΠΑΟΚ έφερε σπαλία. Ήταν δύο πίσω.
2: Θα παίρνει.
0: Κάνω λάθος εγώ τόσο πολύ. Νομίζω ότι έπρεπε ο ΠΑΟΚ αποκλειστικά μόνο να κερδίσει.
2: Νομίζω ότι ο Ολυμπιακός έπρεπε να φέρει καλύτερο αποτέλεσμα τον ΠΑΟΚ.
0: Okay.
2: Θα δούμε τη
1: βαθμολογία. Προβλημάτισες τώρα.
0: Μπορώ να λέω εγώ βλακίες, παιδιά. Νομίζω ότι.
1: Όχι, έχεις δίκιο.
2: Έχεις δίκιο.
1: Έχεις δίκιο. Ήταν πολύ ωραία, ωστόσο.
0: Ναι, καμία αντίρρηση.
1: Που το ευχαριστούμε. Παναθηναϊκός, εντάξει, έκλεισε τώρα στο μέρα καλό ημίχρονο σεζόν του. ΠΑΟΚ. Περνάει πολύ, πολύ άσχημες μέρες. Πρώτη φορά θυμάμαι εγώ το Σαββίδι να λέει απαγόρευση διακοπών πριν από την Τετάρτη και διάφορα τέτοια πράγματα. Δεν ξέρω γιατί θέλει να έρθει να τους μιλήσει. Ρε Σικούλη, τώρα τι θες να κάνει.
0: Δεν νομίζω θέλει να τους μιλήσει, θέλει να τους καψονάρει.
1: Ας τους καψονάρει. Ας τους καψονάρει λοιπόν.
0: Ναι, γιατί τώρα έχει κλειστήρια. Γι' αυτό είναι, δεν είναι τέσσερις μέρες. Είναι ότι οι άνθρωποι είχαν κλειστήρια να φύγουν, ξέρω εγώ, σήμερα και αύριο. Και πρέπει να αλλάξουν τα εισιτήριά τους. Έχουν κλείσει ξενοδοχεία, έχουν κλείσει διακοπές. Αυτό είναι το θέμα. Δηλαδή είναι το σπάσιμο, δεν είναι οι τέσσερις μέρες. Είναι το σπάσιμο που κάνει έναν άνθρωπο που θέλει να ξεκινήσει διακοπές του. Να. Αυτό.
1: Και τώρα, σε ό,τι έχει να κάνει με την με τη φιέστα της ΑΕΚ, τη φαντασμαγορία αυτή την οποία ζήσαμε, θα έλεγα ότι.
0: Ζούμε στην πιο υπέροχη χώρα του κόσμου, το είπα χθες το βράδυ.
1: Ναι.
0: Με αυτά που είδαμε, βεβαιώθηκα ότι ζούμε στην πιο υπέροχη χώρα του κόσμου.
1: Εννοείται. Εννοείται. Δηλαδή, κάποτε λέγαμε, Α, κοιτάξτε τι ωραία που είναι αυτοί που φέραν ξέρω, παρουσιάσαν τον Αρτούρο Βιδάλ πάνω σε ένα άλογο. Mm-hmm. Ξέρω. Τελειώσαν αυτά.
0: Τελειώσαν, ναι. Μια τόσο φτωχά.
1: Ναι. Δεν υπάρχουν. Όπως σε κάποιο σχέδιο, κλείσει τη σεζόν με Παρμενίωνα και Ακρόπολη. Ωραίο είναι. Οι αντιδράσει ήταν μεικτέ, όπω καταλαβαίνετε. Πολλοί γουστάρανε, πολλοί είπανε. Έτσι, συγγνώμη, εδώ πέρα ήρθαμε για την ομάδα και βλέπουμε τον πρόεδρο. Mm-hmm. Ήρθαμε να παγίσουμε το πρωτάθλημα και βλέπουμε τον πρόεδρο να κάνει προσωπικό σοου.
0: Να βγάζει φιλιππικούς, ναι.
1: Ας πούμε, και να βγάζει φιλιππικούς, ναι. Σε κάθε περίπτωση, υπάρχουν δύο πράγματα που νομίζω δεν μπορούμε να αρνηθούμε. Το ένα είναι ότι ο πρόεδρος έδωσε content.
0: Το συνηθίζει, θα λέγαμε.
1: Εντάξει, το συνηθίζει, ναι, αλλά θα λέγαμε ότι υπερέβαλε αυτόν αυτή τη στιγμή. Θέλω να σου πω με πιο αγαπημένη στιγμή ότι. Ναι. Ακολουθείτε τόσο πολύ το content του Προέδρου mm-hmm. που και η δίψα του κόσμου είναι τέτοια που δεν έφτασαν οι φιλιππικοί τα παιδάκια, τα φυλάκια, τα παντιλίκια, τα τραγούδι και όλα αυτά, αλλά το προσωπικό μου αγαπημένο που είδα είναι δείτε το ελικόπτερο που πήρε το Μάριο Ηλιόπουλο από την Κίμη για να το μεταφέρει στη Νέα Φιλαδέλφια. Εντάξει. Τόσο, κι άλλο θέλουμε. Κι άλλο.
0: Ζούμε.
1: Δηλαδή, άμα και τι είχε φάει ο Μάριος Ηλιόπουλος πριν πει.
0: Πιλότος τι είχε φάει, όχι ο Μάριος Ηλιόπουλος. Ζούμε στην ωραιότερη χώρα του κόσμου. Δεν υπάρχει καμία αμφιβολία. Στην πιο υπέροχη χώρα του κόσμου.
1: Πραγματικά. Και το δεύτερο που νομίζω ότι είναι βέβαιο είναι και το που φαντάζομαι το καταλαβαίνετε οι φίλοι της ΑΕΚ. Είναι ότι εάν η ΑΕΚ ξαναπάρει το οποίο όποτε ξαναπάρει το πρωτάθλημα και είναι πρόεδρος ο κ. Ηλιόπουλος. Καταλαβαίνετε, το εισιτήριο στη Φιέστα θα έχει 550 ευρώ, έτσι. Δηλαδή δεν θα μπαίνετε έτσι τώρα απλά.
0: Καταρχάς θα κάνει την παραγωγή ο Νόλαν την επόμενη Φιέστα. Δηλαδή πια είναι. Δεν υπάρχει κάτι λιγότερο. Δεν πάω να πούμε, ξέρω εγώ, έλα εδώ, ξέρω εγώ, Κοζίνσκι που έκανε στο Μπγκάν. Είσαι λίγο. Πώ σου πω, είσαι τίποτα. Έλα εδώ, Μάικλμαν. Όποιο Μάικλμαν. Πρέπει να είναι Νόλαν και πάνω. Να γίνει Οδύσσια, ξέρει να γίνει. Εντάξει, καταπληκτικά πράγματα.
1: Υπέροχα. Υπέροχα. Το χλωτάτο τώρα πρέπει να τον αλλάξουν. Ποιος ξέρει.
0: Καλά, σιγά.
1: τι σημασία έχει, τι σημασία. Εντάξει.
0: Μέσα σε όλα τα πράγματα τα οποία γίνανε και τα οποία ο καθένας αξιολόγησε όπως θέλει να τα αξιολογήσει και του άρεσαν, δεν του άρεσαν, ξέρω εγώ, οτιδήποτε. Αυτά είναι γούστα. Να πούμε και δύο καλές κουβέντες για τον Λάζαρο το Ρώτα.
1: Βεβαίως, παραπάνω από δύο καλές.
0: Διότι μέσα σε όλο αυτό το σκηνικό της χαράς που ο καθένας έβγαινε και ευχαριστούσε τους συμπαίκτες, τους γονείς του, τον πρόεδρο, τον αυτό κτλ. Μιλούσε για την προσωπική του βελτίωση, μιλούσε για τα όνειρά του πριν έρθει στην ΑΕΚ. Που είναι πάρα πολύ ωραία να τα λέει αυτά ένας άνθρωπος ευτυχισμένος μετά από μια τέτοια στιγμή. Και ωραίο να τα ακούς. Ένας άνθρωπος από όλους χρησιμοποίησε το βήμα που είχε για να μιλήσει για ένα θέμα το οποίο μας απασχολεί όλους. Αλλά δεν προλαβαίνουμε να αναφερθούμε και ειδικά δεν προλαβαίνουν και οι άνθρωποι οι οποίοι έχουν και τη μεγαλύτερη προβολή. Και το έκανε αυτό το πράγμα ο Λάζαρος Ρώτα με το δικό του τρόπο.
1: Όχι, επειδή το δικό του. Είναι εντυπωσιακό το. Ενώ δεν μίλησε πολύ, αυτό που είπε ήταν.
0: To the point.
1: Ήταν άρτιο, ήταν δομημένο, ήταν υπέροχο. Και επειδή κάποιοι μπορεί να το έχετε δει ως τίτλο και να το προσπεράσετε, θέλω να το διαβάσω.
0: Ναι, να το διαβάσει.
1: Να το διαβάσω. Γιατί ήταν ίσως, πώς να πω, το μήνυμα της σεζόν.
0: Και είναι αυτό που είπε, ότι δεν χρειάζεται να παίξω εγώ. Αρκεί αυτά τα λόγια μου να ακουστούν στα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Δεν είχε κανένα ζόρι να βγαίνει η φάτσα του και η φωνή του και να παίζει παντού.
1: Ακριβώς. Είπε λοιπόν ο Λάζαρος Ρώτα. Ζούμε σε μια εποχή που βλέπεις κόσμο που νομίζεις ότι είναι χαρούμενος, δίχως κανείς να καταλαβαίνει πώς είναι μέσα τους. Αναφέρομαι σε αυτοκτονίες των δύο κοριτσιών. Ζούμε σε εποχή που ο κόσμος είναι διαλυμένος, εξαντλημένος για να δείξει ότι είναι καλά και δυνατός. Ίσως θα έπρεπε και εμείς όταν ρωτάμε κάποιον αν είναι καλά να το εννοούμε αληθινά. Και ίσως έτσι ο άνθρωπος που ρωτάμε να μην αισθάνεται ότι είναι βάρος, αλλά ότι κάποιος τον νοιάζεται πραγματικά. Μια τέτοια κίνηση, μια ομιλία, μια αγκαλιά, ίσως είναι η αιτία στο να σωθούν ζωές. Για να σωθούν ζωές. Και κάτι τελευταίο. Θέλω να αναφερθώ σε όλους αυτούς που παλεύουν πραγματικά μέσα τους. Να μην πάρουν μια απόφαση που είναι μόνιμη και χωρίς γυρισμό για έναν πόνο που μπορεί να ξεπεραστεί. Υπέροχος.
0: Και είπε και κάτι άλλο μετά που έβλεπα την ομιλία του, ότι και εγώ έτυχε να υπάρχει τέλος πάντων ένας άνθρωπος που είχε την ανάγκη από τη βοήθειά μου. Δηλαδή ότι έχει μια προσωπική εμπειρία από τον κοινωνικό του κύκλο τέλος πάντων. Με κάποιον άνθρωπο που φανώς αντιμετώπιζε θέματα μοναξιάς που χρειαζόταν λίγη βοήθεια, που χρειαζόταν μια καλή κουβέντα, μια αγκαλιά. Λοιπόν, επειδή οι αθλητές στην Ελλάδα έχουν μια αλλεργία να τοποθετούνται σε οτιδήποτε άλλο πέρα από τα χρήματά τους, την ομάδα τους, το πρωτάθλημα, ξέρω, την Ευρώπη, σε οποιοδήποτε άθλημα κι αν είναι. Έχουν μια αλλεργία, δεν θέλουν να τοποθετηθούν. Mm-hmm. Φοβούνται μην να σπάσουν αυγά.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Και τι θα πει ο κόσμος και άστο μωρέ και τα λοιπά. Κάτι που σε αρκετές χώρες του εξωτερικού δεν συμβαίνει. Δηλαδή, στο εξωτερικό, σε αρκετές χώρες, αρκετοί επιφανείς αθλητές προπονητές τοποθετούνται για πράγματα που, γίνονται, που υπάρχουν γύρω τους. Στην κοινωνία, στον πλανήτη, στην άλλη άκρη του κόσμου, γενοκτονίες, οτιδήποτε.
1: Δελτίο, ε. Πάμε.
3: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
4: Ο Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε ότι παγώνει την επίθεση στο Ιράν που ήταν προγραμματισμένη για αύριο μετά από παρέμβαση του Εμμύρη του Κατάρ, του πρίγκιπα της Σαουδικής Αραβίας και του Προέδρου των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων. Σε ανάρτηση του αναφέρει ότι του ζήτησαν την αναβολή της επίθεσης καθώς διεξάγονται σοβαρές διαπραγματεύσεις. Ωστόσο, σημείωσε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες είναι έτοιμες για επίθεση αν αποτύχουν οι συνομιλίες. Τακτική μαφίας ακολούθησαν οι τρεις συλληφθέντες από τα βορίζια της Κρήτης, δύο αδέλφια και ο θείος τους, που εκβίαζαν και απειλούσαν συγχωριανούς τους και οικειοποιούνταν ξένες εκτάσεις για να λαμβάνουν παράνομα επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ συνολικού ύψους 586.000 ευρώ. Όπως προκύπτει από την αστυνομική έρευνα, είχαν τρομοκρατήσει τουλάχιστον 40 άτομα και τους είχαν προκαλέσει ζημιές που ξεπερνούν τις 200.000 ευρώ. Θύματά τους ήταν ακόμη και κουμπάρι τους. 6 άνθρωποι σκοτώθηκαν και 8 τραυματίστηκαν από ένοπλες επιθέσεις που σημειώθηκαν σε διαφορετικά σημεία της επαρχίας της Μερσίνας, στη νότια Τουρκία, σύμφωνα με τις νεότερες πληροφορίες των τουρκικών μέσων ενημέρωσης. Οι αρχές έχουν εξαπολύσει ανθρωποκυνηγητό για τον εντοπισμό του δράστη. Δύο τουρίστες αγνοούνται στην Ιθάκη. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, πρόκειται για ηλικιωμένους, οι οποίοι ήταν σε γκρουπ. Ξεκίνησαν πεζοπορία από την περιοχή Κιόνι και χάθηκαν τα ίχνη τους. Ο οδηγός ενός φορτηγού που μετέφερε στη Βρετανία ρούχα της εταιρείας της Kim Kardashian καταδικάστηκε σήμερα από τη Βρετανική δικαιοσύνη σε κάθειρξη άνω των 13 ετών, καθώς το φορτηγό του είχε κρύψει κοκαίνη εκτιμόμενης αξίας 8 εκατομμυρίων ευρώ. Και ο καιρός νεφώσεις και το απόγευμα τοπικές βροχές συμπόρες αύριο στην Αττική, μέχρι 25 βαθμούς θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 23 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.
3: Top FM 102,4. Ζεις την είδηση, ζεις τη μουσική, ζεις τον αγώνα.
5: Είναι η ειδήσει σε τίτλους στον Top FM 102,4.
6: Ειδήσει σε τίτλους από τον Top FM με τον Στέλιο Σαρέσκο. Ποινική δίωξη σε βαθμό κακουργήματος για επικίνδυνη οδήγηση από την οποία προκλήθηκε θάνατος κατά συρροή ασκήθηκε από την προϊσταμένη της αγγελίας Ποτοδικό Ρόδου σε βάρος του 44χρονου οδηγού για το διπλό θανατηφόρο τροχαίο χθες το απόγευμα στα Φάντου που είχε ως αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους 57χρονη μητέρα και 26χρονη κόρη της. Ο 44χρονος ζήτησε και έλαβε προθεσμία 2 ημερών για να προετοιμάσει την απολογία του. Την Τετάρτη 20 Μαΐου στις 11 το πρωί θα γίνει κηδεία μητέρας και κόρης που σκοτώθηκαν στο τροχαίο δυστύχημα το οποίο συγκλονίζει τη Ρόδο αλλά και ολόκληρη τη χώρα. Όπως ανακοινώθηκε από τους συγγενείς, η κηδεία της Μαρίας Χατζημανουήλ 57 χρόνων και της κόρης της Αρμονίας Κακιού 26 χρόνων θα τελεστεί από τον Ιερό Ναό Ταξιαρχών στο κημητήριο της Ρόδου. Ο ιδιοκτήτης εταιρείας οδικής βοήθειας Μουσταφά Σιέχ, που έφτασε από τους πρώτους στο σημείο όπου συνέβη το θανατηφόρο τροχαίο δυστύχημα στη Ρόδου Λίνδου, σε δηλώσεις στο Top FM και στην εκπομπή Ρένα στα Γεγονότα, υπογράμμισε μεταξύ άλλων ότι τέτοια φρίκη δεν έχω ξαναδεί, παρότι κάνω αυτή τη δουλειά πολλά χρόνια. Και πρόσθεσε πως το συγκεκριμένο σημείο στη Ρόδου Λίνδου θεωρείται εδώ και πάρα πολλά χρόνια επικίνδυνο, έχουν σημειωθεί και στο παρελθόν θανατηφόρα δυστυχήματα, ωστόσο υπήρξαν αντιδράσεις και δικαστικές προσφυγές που μπλόκαραν τις σχετικές παρεμβάσεις. Αυτό το σημείο πρέπει να κλείσει, έχουν χαθεί άνθρωποι εκεί. Υπογράμμισε χαρακτηριστικά ο Μουσταφά Σιέχ. Ο πρώην Υφυπουργός Εξωτερικών και καθηγητής Διεθνών Σχέσεων Γιάννης Βαλινάκης, μιλώντας στο Top FM και την εκπομπή Ρένα στα Γεγονότα, εξέφρασε έντονη ανησυχία για το υποδιαμόρφωση τουρκικό νομοσχέδιο περί γαλάζιας πατρίδας, προειδοποιώντας ότι πρόκειται για μια πρωτοφανή απόπειρα αμφισβήτησης της ελληνικής κυριαρχίας στο Αιγαίο. Το πλέον επικίνδυνο στοιχείο του σχεδίου αφορά στην πρόβλεψη ότι 152 ελληνικά νησιά, νησίδες και βραχονησίδες, ανάμεσά τους η Ψέριμος, το Αγαθονήσι, ακόμα και η Γάβδος, εμφανίζονται ως τουρκικό έδαφος. Μιλάμε για προσπάθεια αλλαγής των ελληνοτουρκικών συνόρων δια νόμου, έφερε χαρακτηριστικά ο κ. Βαλινάκης, προσθέτοντας την εκτίμησή του ότι η Τουρκία δεν θα περιοριστεί σε θεωρητικές αξιώσεις, αλλά θα επιχειρήσει να επιβάλλει τις θέσεις της με υβριδικούς τρόπους και σταδιακές προκλήσεις. Νεκρός στο λιμάνι της Καλύμνου εντοπίστηκε χθες το βράδυ άνδρας που έφερε τραύματα από μαχαίρι και ο οποίος κάτω από αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες κατέληξε στη θάλασσα. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, το θύμα επέβαινε σε αλλιευτικό σκάφος στην Καλύμνο μαζί με ακόμα έναν άνδρα. Ο κυβερνήτης του σκάφου συνελήφθη και όπως έγινε γνωστό, οι δύο άνδρες είχαν συλληφθεί προημερών για υπόθεση ναρκωτικών. Ο Ιατρικός Σύλλογος Ρόδου, η ανακοίνωσή του σχετικά με τις δημόσιες τοποθετήσεις που αφορούν στη λειτουργία του Γενικού Νοσοκομείου Ρόδου, καθώς και στην υποστελέχωση των δομών υγείας στα νησιά, αναφέρει μεταξύ άλλων ότι προκαλεί θλίψη και αγανάκτηση το γεγονός ότι σε δημόσια ραδιοφωνική τοποθέτηση της 12ης Μαΐου, ο διοικητής της 2ης Υγειονομικής Περιφέρειας Πειραιώς και Αιγαίου, Χρήστος Ροϊλός, προέβησε απαξιωτικούς χαρακτηρισμούς σε βάρος εκπροσώπων του Συλλόγου Νοσοκομειακών Γιατρών Ρόδου. Τέτοιου είδους αναφορές χαρακτηρίζονται τουλάχιστον ατυχείς και άστοχες, καθώς δεν συνάδουν με το επίπεδο θεσμικού διαλόγου που οφείλουν να υπηρετούν οι εκπρόσωποι της Δημόσιας Υγείας, προστίθεται στην ανακοίνωση. Κλειστός θα είναι αύριο Τρίτη και την Τετάρτη 20 Μαΐου ο κόμβος στη Λεωφόρο Καλυθέας και συγκεκριμένα οι δύο λωρίδες κυκλοφορίας της Λεωφόρου από το ύψος της οδού Καλλιπάτηρας έως το ύψος της πριν την είσοδο στο αθλητικό κέντρο λόγω εργασιών ασφαλτόστρωσης. Κλειστές θα παραμείνουν και οι οδοί που συμβάλλουν στο συγκεκριμένο τμήμα στη Λεωφόρο Καλυθέας, οι οδοί Δελφών, Δαμαγίτου και Ανταγόρα. Με νέα παρέμβασή του, το δίκτυο Ομπρέλα καταγγέλει τη συνεχιζόμενη ασυδοσία στην παραλία Τσαμπίκα με τις τραχύλατες καντίνες 15 τετραγωνικών μέτρων που μετατράπηκαν σε beach bar, εστιατόρια και υπαίθριο μασατζίδικο, όπως αναφέρει χαρακτηριστικά στην ανακοίνωσή του. Προβλήματα στην υδροδότηση της Ορονής θα προκληθούν αύριο Τρίτη από τις 10 το πρωί ως τη 1 το μεσημέρι λόγω εργασιών της ΔΕΙΑΡ. Η Ρόδος γιορτάζει την Ευρωπαϊκή Μέρα Θάλασσας με συναυλία του σπουδαίου ερμηνευτή Χρήστου Θηβαίου στο Φάρο του Αγίου Νικολάου την Τετάρτη 20 Μαΐου στις 8 το βράδυ με ελεύθερη είσοδο για το κοινό. Αύριο στις 12 το μεσημέρι στην αίθουσα συνεδριάσεων της ΕΠ Δωδεκανήσου θα πραγματοποιηθεί συνέντευξη τύπου για τον 71ο τελικό κυπέλλου Δωδεκανήσου που θα γίνει την Τετάρτη στις 7.30 το βράδυ μεταξύ του Φίβου Κρεμαστής και του Ευκλής Ορονής. Παρελθόν αποτελούν από τον Κολοσσό οι Αμερικανοί Τέβιν Μακ και Τσέβες Γκούντουιν, οι οποίοι σύμφωνα με πληροφορίες δεν περιλαμβάνονται στα πλάνα του Άρη Λικογιάννη για τη νέα αγωνιστική περίοδο. Αραιές νεφώσεις κατά τόπους πιο πυκνές θα επικρατήσουν αύριο στα Δωδεκάνησα. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις, ένταση 3 με 5 μποφόρ με βαθμία ενίσχυση. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 14 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Για όλες τις ειδήσεις μπορείτε να ενημερώνεστε από την ιστοσελίδα του σταθμού topfm1024.gr.
5: Ήταν οι ειδήσεις σε τίτλους στον Top FM 102,4.
7: Η βάση κάθε μεγάλου έργου ξεκινά από τα θεμέλια. Η τεχνική κατασκευαστική Λαουδίκος Group ανταποκρίνεται σε κάθε πρόκληση με συνέπεια και υπευθυνότητα, αναλαμβάνοντας χωματουργικά, ασφαλτικά, δημόσια και ιδιωτικά έργα, κατασκευές και ανακαινήσεις κατοικιών και επαγγελματικών χώρων και για καθαρό περιβάλλον, ενοικιάσεις κάδων για αποκομιδή μπαζών και σκουπιδιών άμεσα και οικονομικά. Τεχνική κατασκευαστική Λαουδίκος Group. Μιχαήλ Πετρίδη 51, Ρόδος. Τηλέφωνο 2410-28074. Αξία σε κάθε έργο. Συζητάς για μπάλα με την παρέα? Στείλε μήνυμα να τα πεις και σε μας. Σχόλιο, πάθος, ενημέρωση. Η ομάδα του Top FM σε περιμένει στο Viber. Στείλε στο 6937-348-348. Εσύ δίνεις την πάσα, μαζί βάζουμε γκολ. Όλα στο δικό σου στυλ. Το νέο ανακαινισμένο μας κατάστημα Rondeo άνοιξε και σας περιμένει. Ανακάλυψε αντρικά και γυναικεία ρούχα από τα αγαπημένα σου brands. Levi's, Lee, Stuff, Wrangler, Petrol και πολλά ακόμα. Η ίδια διαχρονική ποιότητα με νέα ενέργεια. Έλα να φτιάξουμε ολοκληρωμένα looks για κάθε στιγμή της μέρας. Rondeo, ο πιο fashion προορισμός για κάθε εμφάνιση που ξεχωρίζει. Γρηγορίου Λαμπράκη 35. Θες να ξέρεις πρώτος τι παίζει? topfm1024.gr. Τοπικά νέα, Ελλάδα, κόσμος και όλη η αθλητική δράση. Όλα έγκυρα και έγκαιρα με ένα μόνο κλικ. Μπες και δες τι συμβαίνει πριν το μάθουν όλοι οι άλλοι. topfm1024.gr. Η ενημέρωση παίζει και online.
5: topfm 102,4. Στην κορυφή του παιχνιδιού.
1: Okay. Και τα 10 σε όλο τον υπόλοιπο κόσμο. Λοιπόν, είστε συντονισμένοι στον Big Win Sport FM στους 94,6. Ακούτε την εκπομπή Fight Club και θα είμαστε παρέα μέχρι τα μεσάνυχτα με τον αγαπημένο μας Κυριάκο Σταθερόπουλο στη ρύθμιση των ήχων και τις μουσικές επιλογές, τον κύριο Γιώργο Πετρίδη στην οργάνωση και επιμέλεια της παραγωγής. Τα μηνύματά σας φτάνουν σε εμάς κυρίως με τον γνωστό τρόπο, δηλαδή μπαίνετε στο sportfm.gr. Μου αρέσει. Τώρα θυμάμαι, πάντα γελάω. Συγγνώμη, παρέ. Όταν τα λέει ο Κάρπετ το πρωί, ναι. Και, με την εισαγωγή.
0: Ναι.
1: Που που κάνει και αυτό τέτοιο. Πάντω το ξεκινάει να πει αυτό, λέει το πρώτο. Θέτε μια σύνδεση στο ίντερνετ και λέω, ποια ημέρα σε εφημερίδα είναι αυτή.
0: Θα ανοίξετε το μόντεμ.
1: Μια σύνδεση στο ίντερνετ.
0: Θα κάνει για να συνδεθεί.
1: Τι ωραίο. Τι ωραίο. Πολύ ρετρό. Λοιπόν, www.vetersprofm.gr και στο πάνω μέρος της κεντρικής σελίδας κλικάρετε το κόκκινο banner που λέει ραδιόφωνο live. Ανοίγει ο media player, δηλαδή ακούτε το πρόγραμμα του σταθμού. Ή είναι το on demand, αν θέλετε να βρείτε και να ακούσετε προηγούμενες εκπομπές που έχετε χάσει. Και μια φόρμα με περιορισμό 200 χαρακτήρων ένα μήνυμα, μέσω της οποίας γράφετε και μας στέλνετε αυτά τα οποία θέλετε να μας, θέλετε να μας πείτε. Τώρα, τα email σας. Στο ράμα για 05@yahoo.gr, οποτεδήποτε το επιθυμείτε. Fightclub2.0. Έτσι μας βρίσκεται στο Facebook, έτσι μας βρίσκεται στο YouTube. Αυτό γράφετε στην αναζήτηση του Google Play Store ή του App Store για να βρείτε και να κατεβάσετε δωρεάν το application της εκπομπής. Fight Club 2001, όλο μαζί ως μία λέξη, για να μας βρείτε στο Instagram fightclub.gr, το επίσημο site της εκπομπής με πάρα πολύ υλικό για τους μελετηρούς. Κώστας Βαϊμάκης, για να είστε στα μικρόφωνα και...
0: Και να σου πούμε ότι το Στοίχημα Nation είναι η πλατφόρμα εμπειριών για όλα τα μέλη της Στοίχημα. Στο nation.stoihiman.gr ανοίγει κόσμος γεμάτος εμπειρίες και δώρα αποκλειστικά για όλα τα μέλη της Στοίχημα. Στο Στοίχημα Nation θα βρείτε διαγωνισμούς για πολλές διοργανώσεις, όπως προσκλήσεις στην Στοίχημα Greek Basketball League για τους τελικούς, προσκλήσεις για το Champions League στο Πόλο, για τον αγώνα Ολυμπιακός Μπαρτσελονέτα και πολλά ακόμα που θα σας χαρίσουν μοναδικές στιγμές. Μόνη προϋπόθεση να είστε μέλος της Στοίχημα. Στοίχημα, η στιγμή σου ανήκει. Περισσότερα στο nation.stoihiman.gr. 21 Plax, παίξτε υπεύθυνα.
1: Τα λες πάρα πολύ ωραία. Αλλά δεν είναι τα μόνα πράγματα που έχουμε να πούμε.
0: Όχι, σας το είχαμε τάξει, το είχατε ζητήσει, mm-hmm. το είχαμε προαναγγείλει και είναι δικό σας. Είναι δικό σας το νέο σετ από επεισόδια από El Sombrero Story στο κανάλι της Στοίχημα στο Spotify. Μουντιαλικού ενδιαφέροντος και περιεχομένου. Έχουμε δύο κατευθείαν, έχουμε ξεφουρνήσει δύο.
1: Έχουμε ξεφουρνήσει δύο.
0: Και έχουμε ξεφουρνήσει δύο γιατί είχαμε καιρό και λέμε, εφόσον έχουμε καιρό, ξεφουρνίζουμε δύο. Για να μπορέσουμε λίγο να κορέσουμε την ασίγαστη πείνα των ανθρώπων. Αν μου επιτρέπει.
1: Δεν θα βρίσκα καλύτερα ρήματα.
0: Ναι. Λοιπόν, οπότε έχουμε το ένα.
1: Την ασίγαστη.
0: Ναι.
1: Πραγματικά ασίγαστη.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, και το κάναμε, θα έχουμε τέσσερις. Γενναίες δόσεις από δύο επεισόδια.
0: Τέσσερις ντοπιέτες,
1: πολύ ωραία. Για να τελειώσετε και να έχουν τελειώσει εκεί στο λίγες μέρες πριν ξεκινήσει το Μουντιάλ, να είναι όπως πρέπει. 8 λοιπόν μουντιαλικές ιστορίες. Και έχουμε να σας πούμε ότι είναι όλες μία και μία. Οι δύο οι οποίες, με τις οποίες ξεκινάμε, η μία είναι και από τις μεγαλύτερες χρονικά που έχουμε κάνει. Λίγο πάνω από 40 λεπτά, mm-hmm. η πρώτη. Αλλά χαλάλη της, ναι, γιατί μιλάει για όλη αυτή την σπουδαία ιστορία της Βραζιλίας του 1982. Μιας ομάδας δηλαδή, η οποία έψαχνε στα δύο προηγούμενα Μουντιάλ τον ποδοσφαιρικό της βηματισμό, αν πρέπει να πάμε λίγο προς την Ευρώπη, αν πρέπει να κρατήσουμε αυτά που κάναμε, τι θα κάνουμε χωρίς τον Μπελέ κτλ. Αποφάσισε ο τέλος Αντάν ότι εγώ θα τα φορτώσω όλα παιδιά από τη μέση και μπροστά και πάμε να παίξουμε μπάλα. Το γουστάρνα αυτό, επέσπινε μπάλα, αλλά μετά λέμε, ναι, αλλά η άμυνα τι θα κάνουμε. Δεν μαζί θα κάνουμε στην άμυνα, mm-hmm. θα βάλουμε περισσότερα γκολ μπροστά. Λοιπόν, αυτή ήταν η φάση και αυτό λειτουργήσε για τη Βραζιλία μέχρι που τράκαρε πάνω στην Ιταλία.
0: Mm-hmm.
1: Αυτό συνέβη, αυτή την ιστορία λίγο πολύ περιγράφουμε της Βραζιλίας του 82.
0: Σας υποσχόμαστε, δεν είναι μόνο αυτά από ο κύριος Γιάννης, γιατί θα μπορούσε κανείς να πεις, έκανες μια ωραία περίληψη, γιατί να ακούσω το επεισόδιο. Όχι, έχει πολλά ωραία πράγματα να ακούσεις.
1: Έχει πολλά. Και η δεύτερη ιστορία
0: αφορά σε έναν προπονητή, αστρολόγο, εραστή.
1: Ακομωδό, αν με επιτρέπεις.
0: Ναι, Ρεϊμόν Ντομενέκ και τα κατορθώματά του. Ή πώς να πάρεις μια ομάδα μοντέλο και να την κάνεις με ανάδρομο Ερμή.
1: Με πολλούς τρόπους, ναι. Και για αρκετό καιρό, γιατί η ιστορία της αποτυχίας της Γαλλίας στο Μουντιάλ του 2010, γιατί αυτό είναι το κεντρικό θέμα, δεν ξεκινάει το 2010, ξεκινάει νωρίτερα. Απλώς το 2010 κορυφώνεται με μια σειρά τραγελαφικών συμβάντων, τα οποία θα ακούσετε αναλυτικά. Μάλιστα, είδε το μεταξύ ότι βγήκε αντίστοιχο ντοκιμαντέρ στο Netflix. Mm.
8: Τότε το Σάββατο και κλαίω ακόμα. Δεν μπορώ.
1: Αυτό είναι το μεξι. Εγώ το είδα αφού το είχαμε κάνει την ηχογράφηση και λέω: κοίτα να δεις, λέω. Που χάνανε.
0: Μια χαρά.
2: Δεν περιγράφεται.
0: Λοιπόν, μπείτε όσοι έχετε κέφι και χρόνο να τα ακούσετε και να μας πείτε εντυπώσεις. Πριν συνεχίσουμε, τα φιλιά μας και την αγάπη μας στον Τεό από Βύρονα.
1: Βεβαίως.
0: Όλα να πάνε καλά, ξέρει εκείνος.
1: Όλα θα πάνε καλά.
0: Καλή επιτυχία.
1: Όλα θα πάνε καλά.
0: Και περιμένουμε να μας πεις τα καλά νέα μόλις, μόλις τα έχεις για να μας τα πεις.
1: Λοιπόν, για σένα που ρωτάς για την προεπιλογή της Εθνικής Αργεντινής, είναι προεπιλογή.
0: Ναι.
1: Δεν μπορούμε να συζητήσουμε. Αυτή τη στιγμή έχει ανακοινώσει 55 παίκτες. Mm-hmm. Από τους 55 θα πάρει τους 26. Όταν ανακοινώσει τους 26 θα συζητήσουμε.
0: Ναι.
1: Τότε. Δεν θα συζητήσουμε για τους 55, δηλαδή για όνομα.
0: Και τι πρόβλημα μπορεί να έχουμε εμείς, αν ας πούμε φτάσουμε στην επιλογή των 26 παιχτών και ξέρω εγώ οι τρεις δεν είναι της αρεσκίας μας.
1: Δεν ξέρω.
0: Θέλω να πω.
1: Μπορεί να τους βάλουν και το περίφημο βιντεάκι που ούρλιαζε εδώ πέρα και κάπως να μετρήσει την ψυχούλα τους.
0: Ούρλιαζε ποιος, εσύ.
1: Εγώ, ναι.
0: Α, okay.
1: Τότε με την Ιγυρία.
0: Ναι. Αλλά αυτό αναρωτιέμαι για ποιο λόγο, ξέρεις, μπορεί να έχει πρόβλημα κάποιος, αν ξέρω εγώ, από τους 26 παίχτες που θα πάνε, ξέρω εγώ, οι τρεις δεν θα τους διάλεγε ο ίδιος. So what.
1: Ναι. Ναι, παιδιά, να τελειώσουμε πριν αρχίσει το Μουντιάλ, γιατί μετά έχει Μουντιάλ. Θα έχουμε και άλλα πράγματα.
0: Ναι,
1: θα γίνουν πραγματάκια.
0: Ναι.
1: Καταλαβαίνετε ότι αυτή η εβδομάδα στην πραγματικότητα είναι η τελευταία εβδομάδα.
0: Ανεμελιάς.
1: Ανεμελιάς, ναι. Μπράβο. Από την άλλη εβδομάδα καταλαβαίνετε ότι πλέον με τα. Άντι, θα μπει, έχει και τους τελικούς. Έχει το τελικό του Τσουλού. Εντάξει, δεν το τελικό του Τσουλού. Ένα ή ένα. Α, έχει και το τελικό του Conference. Δεν έχει.
0: Ναι. Και του Europa, ναι.
1: Το Europa είναι τώρα.
0: Ναι.
2: Φράιμπουργκ-Βίλα.
1: Ναι, Φράιμπουργκ-Βίλα. Τέλος πάντων, από την άλλη εβδομάδα ξεκινάμε σιγά σιγά Μουντιάλ και με το που τελειώσει και το κόστος του Τσουλού δηλαδή, από 1η Ιουνίου δεν ξέρω εγώ πότε είναι, μετά πλέον όπως καταλαβαίνετε ρίχνουμε όλο μας το ενδιαφέρον και όλο μας το βάρος εκεί πέρα. Θα έχουμε και τις αποστολές πλέον γιατί θυμίζω καταληκτική ημερομηνία είναι η 30 Μαΐου για την ανακοίνωση των αποστολών. Mm-hmm. Οπότε εκεί μετά συζητάμε, φυσικά οι αποστολές θα έχουν αρχίσει, θα φτάνουν εκεί, να είστε βέβαιοι ότι θα έχουμε πάρα πολλά εξωαγωνιστικά να συζητήσουμε επίσης. Είμαι βέβαιος ότι θα γίνουν πολλές ομορφιές. Θα συμβούν.
0: Στα γήπεδα, λες.
1: Στα γήπεδα με τον κόσμο που θα πηγαίνει.
0: Καναδάς,
1: με το πώς. Με το πότε θα φτάνουν οι πτήσεις και πότε θα φεύγουν από τα αεροδρόμια ο κόσμος για να πάει στα ξενοδοχεία του. Πιστεύω ότι.
0: Διάβαζα κάπου σήμερα, αλλά δεν το. Κάπου το έχω σώσει για να το διαβάσω. Με ισχύει αύριο και θέλω να το τσεκάρω.
1: Ναι.
0: Ότι υπάρχει μεγάλη αναστάτωση στις ΗΠΑ γιατί μεγάλο μέρος εισιτηρίων είναι απόλυτα.
1: Τι μου λες.
0: Κρατήσεις των ξενοδοχείων είναι πάρα πολύ χαμηλές. Mm-hmm. Και υπάρχει μια γενικότερη αναστάτωση ότι θα παρουσιαστούν πολλά παιχνίδια ή τα περισσότερα παιχνίδια χωρίς γεμάτα γήπεδα.
1: Θα στείλει την εθνοφυλακή ο πρόεδρος και θα γεμίσουμε.
0: Δεν ξέρω.
1: Και τα γυμνάσια.
0: Την εικόνα αυτή την είχαμε πέρυσι από το Παγκόσμιο Κύπελλο Συλλόγων, ούτως ή άλλως. Το οποίο λειτουργήσε και λίγο σαν πρόβα τζενεράλε για το τι θα γίνει στο Μουντιάλ. Αλλά λες Παγκόσμιο Συλλόγων, ναι, οκ. Okay, τα παιχνίδια τα λιγότερο εμπορικά, ας πούμε, δεν περιμένει να έχουν και πολύ κόσμο. Δεν είναι Μουντιάλ όμως. Και ακόμα και στα μη εμπορικά παιχνίδια, δεν θέλει κανείς να βλέπει ένα γήπεδο που θα είναι, ξέρω εγώ, γεμάτο κατά το 1/5.
1: Προφανώς. Okay,
0: να είναι το μισό.
1: Και δεν καλύπτεται και σκηνοθετικά το μεταξύ.
0: Ναι.
1: Αυτό, έτσι, η εικόνα δεν είναι ωραία.
0: Ναι.
1: Δεν είναι όμορφη.
0: Και επίσης, αν ήμασταν, ας πούμε, σε μια εποχή Σοβιετίας, θα κανόνιζε τα πλάνα να είναι εκεί πέρα που είναι ο κόσμος. Δηλαδή, αν έχει σε μια εξέδρα κόσμο, ο σκηνοθέτης θα έκανε πλάνο σε αυτήν την εξέδρα και θα λέει: Πόπο γεμάτο γήπεδο, κοιτάξτε, δεν πέφτει καρφίτσα.
1: Μιλάς για τον Γιαβόρ τον Πυρσίμοφ τώρα.
0: Δεν μιλάω για κανέναν συγκεκριμένα. Mm-hmm. Αλλά τη σημερινή εποχή με τα κινητά και με οτιδήποτε άλλο, mm-hmm. αν είναι το γήπεδο άδειο, δεν μπορεί ο σκηνοθέτης να μας γελάσει δείχνοντας μια κερκίδα που μπορεί να έχει κόσμο όταν όλο το υπόλοιπο γήπεδο, ας πούμε, είναι άδειο. Θα βγουν 500 φωτογραφίες και θα γίνουν ζήλοι. Αυτό λέω.
1: Σου λέω, φοβάμαι, δεν το λέω για να το κατεμιάσω πραγματικά, ούτε το εύχομαι, εννοείται το αντίθετο. Αλλά ότι ο κόσμος που θα πάει εκεί, οι αποστολές λιγότερο, ο κόσμος ο οποίος θα θέλει να δείξει, θα υποφέρει. Θα υποφέρει ενώ πρακτικά στην καθημερινή.
0: Στα διαδικαστικά πράγματα.
1: Ναι. Σε όλα όμως τα διαδικαστικά.
0: Κοίτα να σου πω. Προφανώς ευχόμαστε τα μεγάλα αθλητικά events να είναι γεμάτα κόσμο, γιατί γι' αυτό το λόγο γίνονται. Όμως, όπως το λέμε και για άλλες περιπτώσεις, εγώ λέω ότι μια τέτοια συμπεριφορά και μια τέτοια πολιτική δυναμική τιμολόγηση και γενικότερη αρπαχτή και κονόμα που πάει να γίνει από Ινφαντίνο και τέλος πάντων τους Αμερικανούς φίλους του, πρέπει να τιμωρηθεί. Δηλαδή αυτό το στυλάκι, το χρεώνω το μετρό παραπάνω τις μέρες των αγώνων, το χρεώνω το πάρκινγκ $60 τις ημέρες των αγώνων, το βάζω τα εισιτήρια με δυναμική τιμολόγηση φτάνουν 2-3-5 χιλιάρικα, το οποίο για τους Αμερικανούς είναι κάτι πάρα πολύ, ας πούμε, φυσιολογικό και πώς κάνετε έτσι, από τη στιγμή υπάρχει ζήτηση, είναι λογικό τα εισιτήρια ανεβαίνουν. Αυτή η αλαζονία και η υπεροψία, αυτό ξέρεις, το εμπορικό δαιμόνιο των Αμερικανών πιστεύουν ότι θα πουλήσουν ένα προϊόν στο οποίο ο κόσμος θα τρέξει και θα, ξέρεις, θα πουλήσει τον εφρό του για να αγοράσει εισιτήριο για εκείνο και την οικογένειά του να πάει στο γήπεδο, πρέπει να τιμωρηθεί. Και ο τρόπος να τιμωρηθεί είναι με άδεια γήπεδα. Αυτή θα είναι η τιμωρία. Δηλαδή θα είναι να υπάρξει εμπορική αποτυχία από ανθρώπους οι οποίοι νόμισαν ότι είναι οι έξυπνοι και ότι όλοι οι άλλοι είναι βλάκες. Δηλαδή ότι όλοι οι άλλοι είναι βλάκες, θα πάνε να δώσουν $2,000 για να πάνε να δουν έναν αγώνα οποιονδήποτε, γιατί ξέρω έτσι. Γιατί
1: και
0: έτσι
1: το άδεια γήπεδα και λίγο πρόνος, καταλαβαίνετε ότι μετά θα αποτυπωθεί και σε μία σειρά άλλων πραγμάτων. Ναι. Έτσι. Στα, πώς λέμε, τα τουριστικά έξοδα, στα σουβενίρ, δηλαδή σε μία σειρά
0: πρόσφατα εστιατόρια
1: παντού. Ακριβώς. Αυτή είναι η, τέλος πάντων, η ιστορία. Εν πάση περιπτώσει, με αυτά θα ασχοληθούμε τις επόμενες μέρες. Όχι περισσότερο από την μπάλα. Θέλω να ελπίζω.
0: Καλά, ναι, εντάξει, θα ασχοληθούμε.
1: Να ποτέ και κάποιο και για μας μένουν στην Αμερική. Δηλαδή, φανταστείτε για τους ανθρώπους που είναι να έρθουν από άλλη χώρα. Εκεί. Φανταστείτε.
0: Και άλλο πριν από την Αμερική, μπορεί να μην έχει. Καλά, δεν είναι ανάγκη ότι θα γίνεται δίπλα του. Δύο τετράγωνα παραπέρα το παιχνίδι και αυτός έχει έξοδο μετακίνηση για να πάει από μια άλλη πολιτεία. Mm-hmm. Αλλά αν θέλει να πάει με την οικογένειά του και το εισιτήριο το φθηνότερο κάνει $700 για να δει ένα παιχνίδι, το να δώσει 3.000 για 4 άτομα για να πάει να δει ένα παιχνίδι, sorry κιόλας δηλαδή.
1: Όχι, είναι παράλογο. Είναι απολύτως παράλογο.
0: Το οποίο δεν είναι και ο τελικός. Να πει είναι ο τελικός, θα τα δώσω γιατί ο τελικός. Θα πάει σε ένα random παιχνίδι ομίλων που έτσι και να είναι στη γειτονιά σου ή στην πολιτεία σου, sorry
1: κιόλας. Θα είναι η πιο, πώς πω, η χειρή απάντηση στον παραλογισμό.
0: Αυτό, μα πρέπει να τιμωρηθεί ο παραλογισμός. Αυτό λέμε, ότι κάποια πράγματα πρέπει να τιμωρούνται και να τιμωρούνται με έναν τρόπο ο οποίος περνάει ένα μήνυμα χωρίς ακρότητες, χωρίς βία, χωρίς τίποτα. Να έρθει, ξέρεις, η ζωή να τα φέρει έτσι που να καταλάβει ο άλλος ότι έκανε λάθος. Ότι απέτυχε, ότι δεν κονόμησε στην πλάτη των ανθρώπων και ότι αυτό το οποίο περίμενε, προσδοκούσε, θα γίνει μια τεράστια επιτυχία που θα μνημονεύεται για χρόνια. Θα είναι μια τεράστια αποτυχία αν έχει άδεια τα 3/5 του γηπέδου άδεια.
1: Και ας τρέξει να στρέξει μετά να γεμίζει με κόσμο. Θέλοντας να λέει, παιδιά, τσάμπα, ελάτε.
0: Και δεν θα αυτό κανένας. Θα είναι το ξεφτιλίκι νούμερο 2. Διότι θα υπάρχουν αυτοί που όντως πλήρωσαν 700, 1000, 2000 δολάρια για να πάρουν ένα εισιτήριο να προλάβουν από νωρίς. Αν για να γεμίσουν θα βάλουν 10 δολάρια. Ώστε να μπορέσει να γίνει ένα μαζικό ντου στο τέλος και να μπει κόσμος μέσα και να γεμίσει τα γήπεδα. Γιατί αυτό θα γίνει. Σου λέει, προκειμένου να μην έχουμε την ξεφτύλα των άδειων καρεκλών, βάλτε 10-20 δολάρια να γεμίσουμε. Λοιπόν, ο άλλος ο οποίος έχει πληρώσει τα 1000 δολάρια θα νιώσει πολύ μαλάκας. Και θα έχει και δίκιο.
1: Θα είναι.
0: Ναι.
1: Θα είναι.
0: Και θα έχει πολύ δίκιο.
1: Θα είναι.
0: Και αυτό θα είναι ένα δεύτερο επίπεδο ξεφτύλας.
1: Βέβαια. Ο μιλώντας για Εφαντίνο.
0: Θα είναι δυναμική υποτιμολόγηση μετά.
1: Μιλώντας για Εφαντίνο, άκουγα τις προηγούμενες μέρες κάπου είδα, προσπαθώ να θυμηθώ πού είναι όμως. Κάπου πήγε στην Αμερική, αν θυμάμαι καλά, συγγνώμη να κάνω λάθος για τη χώρα, νομίζω ότι στην Αμερική πήγε ο Εφαντίνο και τέλος πάντων ζήτησε από μια πολιτεία στην οποία θα πήγαινε, από την οποία θα περνούσε, να πάρει επίπεδο ασφάλειας
0: Πρόεδρου.
1: Πάνω από τον πρόεδρο και κάτω μόνο από τον Πάπα. Του το αρνήθηκα φυσικά έτσι.
0: Εντάξει. Το ζήτησε όμως. Είχε τα μούτρα να το ζητήσει.
1: Είχε τα μούτρα να το ζητήσει.
0: Ωραία.
1: Είχε τα μούτρα να το ζητήσει. Εντάξει, είναι τρομερό.
0: Ωραία. Δεν είναι χώρα 400 εκατομμυρίων η Αμερική. Πολλούς λες. Αλλά και πάλι. Εντάξει. Αλλά και πάλι και 400 εκατομμύρια δεν νομίζω οι άνθρωποι οι οποίοι. Πολλές εκατοντάδες χιλιάδες άνθρωποι που χρειάζονται για να γεμίσουν τα γήπεδα να θέλουν να χαλάσουν τα λεφτά αυτά για τα κέφια του Εφαντίνο και των Αμερικανών φίλων του. Προτιμάνε αυτοί οι άνθρωποι να πάνε να τα χαλάσουν για να πάνε, ας πούμε, μια εβδομάδα διακοπές στην Καραϊβική. Όχι για να πάνε να δουν ένα παιχνίδι τώρα ανάμεσα, ξέρω εγώ, στο όποιες χώρες θέλετε βάλτε. Που δεν θα είναι και εμπορικό. Θα είναι ένα ματς που έτυχε να είναι τις μέρες που τους βολεύει κοντά στο σπίτι του τώρα. Μην τρελαινόμαστε.
1: Λοιπόν, για αποστολές που λέγαμε, να μείνουμε λίγο στο Μοντιάλ. Λοιπόν, η Κροατία ανακοίνωσε αποστολή.
0: Ναι.
1: Εντάξει,
0: αποστολή.
1: Δεν έχουμε προεπιλογές, δεν ασχολούμαστε.
0: Ναι.
1: Αποστολές μόνο. Λοιπόν, αυτά που μας ενδιαφέρουν είναι ότι όλοι όσοι φαντάζεστε είναι μέσα. Χάσουν ο Κοτάρσκι και ένα πληρωματικό του Λιβάκοβιτς. Λοιπόν, στην άμυνα όλοι. Κβάρντιολ, Τσαρατατσάρ, Σούταλο, όσοι μπορείτε να φανταστείτε. Στο κέντρο Κόβασιτς, Σούσιτς και τα λοιπά. Φυσικά ο Λούκα Μόντριτς αρχηγός στο Last Dance. Και μπροστά Κράμαριτς.
0: Ο Κόβασιτς τώρα που το λες, μπορούμε να πούμε ότι ένας παίκτης μας έχει ξεγελάσει πάρα πολύ.
1: Ο Κόβασιτς.
0: Ναι. Ότι είναι, μας έχει ξεγελάσει, είναι κάτι πολύ καλύτερο από ό,τι είναι στην πραγματικότητα και έχει πάει σε ομάδες με μεταγραφές παραπάνω από αυτό που είναι.
1: Ναι.
0: Δεν λέω ότι είναι κακός παίκτης. Λέω ότι έχει ένα hype πολύ μεγαλύτερο από το ταλέντο του.
1: Ναι, νομίζω ότι μπορούμε να το πούμε. Απλώς εγώ αναφέρω ουσιαστικά την κατηγορία για τους δύο, για δύο λόγους. Ναι. Ένας είναι ο Μόντριτς και ο άλλος είναι με μεγάλη συγκίνηση θα δω τον σπουδαίο Εβάν Πέρισιτς. Ο οποίος, εντάξει παιδιά, η ιστορία του Πέρισιτς είναι τρομερή.
0: Ναι.
1: Εντάξει. Αυτός είναι ένας καταπληκτικός παίζερ. Δηλαδή τον έχω σε τρομερή χτύπηση από τότε που τον πρωτοείδα. Mm-hmm. Παλιά ούτε που θυμάμαι που τον έχω πρωτοδεί. Μπορεί στην Ντόρτμουντ, μπορεί και νωρίτερα από την Ντόρτμουντ. Λοιπόν, το ότι κατάφερε αυτός ο άνθρωπος σε μεγάλη ποδοσφαιρική ηλικία να αναστήσει την καριέρα του εκεί που οι 95% θα την είχαν τελειώσει. Εντάξει, αυτή είναι η ιστορία. Είναι μεγάλο σέβας. Είστε και στην Μπριζ. Τέλος πάντων, δεν πάει σε ρωτώση.
0: Ο Βίντα είναι στην αποστολή.
1: Όχι.
0: Άστε.
1: Όχι, ο Βίντα δεν είναι στην αποστολή. Τέλος πάντων, συγκίνηση μεγάλη, ναι, για τον Ιβάν Πέρισιτς, ο οποίος στα 37 του και αυτός. Εντάξει. Το Μόντις δεν τον πιάνει κανένα. Δεν ψάχνει τώρα ηλικίες. Θα είναι από τους μεγαλύτερους παίκτες του Μουντιάλ ο Μόντις. Αλλά λέω μεγάλη συγκίνηση,
0: ναι,
1: για το σπουδαίο Εβάν Πέρσης που θα τον δούμε. Ο Φίτα καρχάς έχει σταματήσει από την εθνική ο πρόπερση. Οπότε...
0: Έχει σημασία, επειδή είναι Μουντιάλ, μήπως εγώ έγινε. Εντάξει, λέμε μια κρυφή ελπίδα.
1: Όχι, όχι, δεν είναι. Ντάξει. Ο Ντομαγκόη, ο Φίτα δεν είδε. Α, σε λίγο ανακοινώνει ο Αντσελότη.
0: Ναι, δεν ξέρω. Να δούμε.
1: Άμα ανακοινώνει ο Αντσελότη, κάτσε, γιατί αυτό πρέπει να τα δούμε. Αυτό πρέπει να τα δούμε. Επίσης να πούμε ότι επιβεβαιώθηκε σίγουρα ότι ο Γιαμάλ χάνει δύο από τα τρία παιχνίδια της Σπάνια και πιθανώς.
0: Αυτό ήθελα να πιθανώς πω. Το 2 στα 3 τώρα είναι πολύ ευσεβής πόθος να είναι 2 στα 3.
1: Ναι, το λέμε γιατί υπόθεται το δεύτερο από το τρίτο απέχει 5 μέρες. Αλλά τώρα εκτίμηση αυτή είναι μάλλον επίφοβη, θα έλεγα εγώ.
0: Εγώ αφήνω ένα αστερίσκο γενικά για το Μουντιάλ. Ναι, ναι, διότι ένας παίκτης που έχει τραυματισμό. Είμαστε τώρα, ξέρω εγώ πόσο είμαστε, 17, 18, 18 Μαΐου. Και ξέρουν ότι για έναν μήνα τουλάχιστον. Τουλάχιστον ένα μήνα, έτσι, θα είναι εκτός.
1: Mm-hmm.
0: Ξέρεις, μετά από ένα σημείο το βλέπεις day by day.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Και δεν ξέρω και αν ρισκάρεις μετά ένα παίκτη ο οποίος έχει να παίξει τόσο καιρό και δεν έχει αγωνιστικό ρυθμό. Okay, είναι ατραξιόν προφανώς του Μουντιάλ. Για λόγους που όλοι καταλαβαίνουμε και για χορηγούς και για όλα αυτά τα πράγματα. Απ' τη μια, απ' την άλλη. Είναι η υγεία του ποδοσφαιριστή, ναι, είναι εξής. Δεν ρισκάρεις μια υποτροπή, δεν ρισκάρεις να πάθει παχυρότερο.
1: Όχι, από την άλλη και όλα αυτά που λες θα εξαρτηθούν και από το πώς θα εμφανίζεται η Εθνική Ισπανία, πώς θα εμφανιστεί η Εθνική Ισπανία στον όμιλο, λέω εγώ. Ξέρεις, πολλές φορές όταν λείπει ο Σταρ και είναι τύπου 30% να παίξει, υπάρχει πίεση, το γνωρίζεις.
0: Ναι.
1: Για να παίξει. Ναι, λείπει ότι είναι ο Γέντβαϊ, παιδιά. Εντάξει, αυτό δεν.
0: Για το φίλο που με ψέγει και λέει για ποιο λόγο να προκρίνεις εσύ πώς θα ξοδέψει ο κόσμος τα λεφτά του και πού θα πάει, παιδιά, εγώ δεν προκρίνω κανέναν. Διάβαζα, ξαναλέω, θα το επιβεβαιώσω για αύριο, ότι υπάρχει μεγάλος προβληματισμός διότι είναι απόλυτα πάρα πολλά εισιτήρια και οι κρατήσεις στα ξενοδοχεία είναι πολύ πιο κάτω από ό,τι περιμένα να είναι. Έχει παίξει ρόλο βεβαίως και φαντάζομαι και όλα όσα γίνονται τελευταίο καιρό με το Ιράν κλπ. Και η άνοδος των τιμών, των καυσίμων, των αεροπορικών εισιτηρίων, όλα παίζουν ρόλο. Η αβεβαιότητα, η αγωνία, άνθρωποι που φοβούνται να ταξιδέψουν, άνθρωποι που πρέπει να αλλάξουν 8 αεροπλάνα για να. Όλα παίζουν ρόλο.
1: Ναι.
0: Αλλά δεν είναι δική μου εκτίμηση, ούτε δικό μου πόθος. Είναι πράγματα που διάβασα ότι συμβαίνουν αυτή τη στιγμή. Ότι υπάρχει προβληματισμός γιατί δεν έχουν φύγει τα εισιτήρια. Δεν γεμίζουν τα γήπεδα. Δεν γεμίζουν τα καταλήμματα στις πόλεις που γίνονται αγώνες. Τι δεν καταλαβαίνεις. Να ταξιδέψουν όπου θέλουν. Αλλά δεν φαίνεται ότι δεν ταξιδεύουν εκεί. Αυτό λέω.
1: Κάτσε, παιδιά, χθες ήταν να κάνεις ανακοινώσεις ο Αντσελότη. Γιατί κάθεσαι. Α, όχι σήμερα. 4 η ώρα Βραζιλίας. 4 η ώρα Brazilian time. Πότε σημαίνει αυτό.
0: Τώρα.
1: Τι σημαίνει αυτό.
0: Δεν ξέρω. Αν είμαστε τυχεροί, θα είναι, ξέρω εγώ, 7 ώρες μπροστά και θα είναι 11 ώρα Ελλάδας. Αν είμαστε τυχεροί.
1: Λοιπόν, είναι 6 ώρες πίσω. Άρα τώρα, 10.
0: Τι ώρα τις κάνει.
1: Ε?
0: Τι ώρα την κάνει, τι
1: 10, 10, τώρα.
9: Σε λεσά ο Ρέντιο, μπες.
1: Κάτσε ρε εσύ τώρα. Κάτσε τώρα, γιατί αυτά είναι να τα... Πρέπει να τα βλέπουμε. Δηλαδή... κάπως πρέπει να τα δούμε δηλαδή. Δεν υπάρχει ένα, δηλαδή για αυτά θα πρέπει να υπάρχει ένα, θα πρέπει να υπάρχουν παγκόσμιο. Λοιπόν, περιμένετε γιατί νομίζω μπορεί και να το βρήκα. Συγγνώμη τώρα που τα κάνουμε δηλαδή λίγο.
0: Μα έτσι πρέπει.
1: Πρέπει να τα τσεκάρουμε λίγο, γιατί πρέπει να... Λοιπόν, ναι, βλέπω την εκδήλωση. Λοιπόν, για την εκδήλωση. Α, έχουμε τραγούδια τώρα. Μάλιστα, το έχουν κάνει γιορτή. Λοιπόν, το έχουμε. Το έχουμε.
9: Eurovision.
1: Το έχουμε Eurovision, το παρακολουθούμε.
9: Brazilian.
1: Εντάξει, το παρακολουθούμε. Είναι ο Αντσελότη με ένα, ντοσιέ στα χέρια του. Λοιπόν, και φάσεις, κάποια φάση θα ανέβει, θα κάνει τις ανακοινώσεις και θα ήθελα, εάν γίνεται, στις οθόνες που έχει πίσω, έχει τεράστιες οθόνες, να φαίνονται, που είναι το αγαπημένο μου, θέλω να σου πω, στη μία του, οι παίκτες που είναι στα σπίτια τους και ακούνε τα νέα. Μου είναι το πιο ωραίο. Λοιπόν, αυτά. 11 η ώρα, πάμε, δελτίο.
0: Σε ένα παράλληλο σύμπαν θα έφευγε το ελικόπτερο του Μάρη Λιόπουλου και θα πήγαινε στα σπίτια να τους πάρει και να τους φέρει εκεί έναν έναν που ανακοινώνει το όνομά του, ή θα πέφτει με αλεξίπτωτο, ή κάποιος θα μπαίνει μέσα με παντιλίκια με ένα WRC. Αλλά πού να τα σκεφτείτε εσείς γατάκια, όταν τα κάνουμε σε αυτά, τώρα τα βάλαν ίδια ακόμα.
9: Με ένα μικρόφωνο, αφήστε το πάτε και το
10: Φάσεις, γκολ, ένταση στα κόκκινα. Μόνο εδώ,
11: μόνο εδώ,
10: μόνο τώρα,
11: μόνο τώρα.
10: Το PFM 102,4. Το παιχνίδι παίζεται εδώ. Η βάση κάθε μεγάλου έργου ξεκινά από τα θεμέλια. Η τεχνική κατασκευαστική Λαουδίκος Group ανταποκρίνεται σε κάθε πρόκληση με συνέπεια και υπευθυνότητα, αναλαμβάνοντας χωματουργικά, ασφαλτικά, δημόσια και ιδιωτικά έργα, κατασκευές και ανακαινήσεις κατοικιών και επαγγελματικών χώρων και για καθαρό περιβάλλον, ενοικιάσεις κάδων για αποκομιδή μπαζών και σκουπιδιών άμεσα και οικονομικά. Τεχνική κατασκευαστική Λαουδίκος Group. Μιχαήλ Πετρίδη 51, Ρόδος. Τηλέφωνο 2410-28074. Αξία σε κάθε έργο.
12: Νιώσε τον παλμό. Ενημερώσου για κάθε είδηση. Για την τοπική επικαιρότητα στη Ρόδο. Για όλα τα αθλητικά αποτελέσματα. Στο topfm1024.gr ακούς ζωντανά τον σταθμό και μαθαίνεις με ένα κλικ τα πάντα. Ένα site. Όλη η επικαιρότητα. topfm1024.gr. Κάθε κλικ. Ενημέρωση χωρίς καθυστέρηση.
10: TopFM 102,4.
13: Χρόνια ότι δεν νικάει η καλύτερη ομάδα, οπότε πρέπει να βρούμε έναν τρόπο να νικήσουμε ανεξαρτήτως εικόνας. Την περίπτωση του Γιάνγκοπ Νέστρουπ για την τεχνική ηγεσία εξετάζει ο Παναθηναϊκός. Ο 38χρονος Δανός έχει κατακτήσει 2 ντάμπλ με την Κοπενχάγη στον πάγκο της, ο οποίος βρισκόταν από το 2022. Εντός της εβδομάδας αναμένονται εξελίξεις. Με τον Χωσέλιος με τη Λίμπα στο τιμόνι ξεκινούν στον Ολυμπιακό το σχεδιασμό της νέας σεζόν. Εντός της εβδομάδας το ραντεβού του Βάσκου με τη διοίκηση. Την Δετάρτη στη 1 το μεσημέρι η παρουσίαση των καρτών διαρκείας. Η στήριξή σας στις καλές και στις δύσκολες στιγμές μας έδινε δύναμη. Το μήνυμα του Τζολάκη στον κόσμο. Τις επόμενες ημέρες αναμένεται η συζήτηση του Ρασβάν Λουτσέσκου με τον Ιβάν Σαββίδη στον ΠΑΟΚ, στην οποία θα κάνουν τον απολογισμό της σεζόν και θα τεθεί επιτάπητος ο σχεδιασμός της επόμενης. Πρόστιμο το οποίο υπερβαίνεται σε 100.000 ευρώ και απαγόρευση να φύγουν για διακοπές πριν την Πέμπτη, επέβαλε διοίκηση στους παίκτες. Το μεταγραφικό πλάνο εν ώψη του καλοκαιριού δουλεύουν ήδη στην ΑΕΚ. Οι Μάρκο Νίκολιτς και Χαβιέρ Μπάλτα, στόπερ, χάφ υψηλού επίπεδου και μεσοπεθετικός οι προτεραιότητες. Ιδιαίτερο συνέστημα το να είσαι πρωταθλητής χωρίς τον κόσμο θα ήταν απίθανο να γίνει. Του χρόνου θέλουμε κάτι παραπάνω. Το μήνυμα του Κοϊτά. Αναβολή για το τέλος της εβδομάδας πήρε συνάντηση του Μιχάλη Γρηγορίου με τον ισχυρό άνδρα του Άρη Θόδωρο Καρυπίδη. Ο Έλληνας προπονητής αναμένεται να παραμείνει στην τεχνική ηγεσία και τη νέα σεζόν. Τώρα χρειάζεται συσπήρωση περισσότερο από κάθε άλλη φορά. Το μήνυμα του Σοκράτη Διουδή μέσω ανάρτησης. Ανακοίνωση με την οποία ενημερώνει για το επιχειρησιακό σχέδιο που έχει εκπονηθεί εν ώψη του Final Four της Ευρωλίγκας στο Telecom Center Εξέδωση Ελλάς. Σύμφωνα με πληροφορίες, στο γήπεδο θα βρεθούν 9 με 10.000 φίλοι του Ολυμπιακού, 3.000 της Φενέρμπαχτσε, 1.000 της Βαλένθια και 550 της Ρεάλ Μαδρίτης. Στις 6 αντί για 7 που ήταν προγραμματισμένη θα γίνει σέντρα της αναμέτρησης Ατρόμητος Πανσεραϊκός για τη 10η αγωνιστική των play-out της Στοίχημαν Super League. Επίσης, όπως ενημέρωσε και ενώ Λευκή ΠΑΕ, στο παιχνίδι της 5ης θα υπάρχει ελεύθερη είσοδος για τους φιλάθλους. Νικηφόρα πρεμιέρα στο τουρνουά της Γενέβης για το Στέφανο Τσιτσιπά που επικράτησε 2-0 σετ του Γάλλου Μπετσί Περικάρ. Αντίπαλος του Έλληνα τενίστα στο δεύτερο γύρο την Τετάρτη, ο Αμερικανός Λένερ Τιέν, νούμερο 4 του ταμπλό. Θέμα χρόνου θα πρέπει να θεωρείται η αποχώρηση του Γιάννη Τοκούμπα.

0: sportfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι, επιστρέφει το Fight Club.
1: Bwin Sport FM 94,6.

0: Ακόμα δεύτερο ραφάκτα παραμένει το 1-0 στο παιχνίδι της Arsenal με την Burnley, μας στο 52ο λεπτό. Και πριν συνεχίσουμε τα...
1: Πριν συνεχίσουμε τα ρόλο μπροστά μου, τελευταία είδηση έτσι που λέει Βάργα, χόρεψε τα ριάλια.
0: Εκεί
1: πήγε. Α, παρακαλώ. Και ένα γρήγορο αμάξι με δύο άλογα στο γλέντι τίτλου.
0: Ένα όμορφο αμάξι με δύο άλογα.
1: Ένα
0: γρήγορο αμάξι, βέβαια. Καταλαβαίνω τι σκέφτεται τον πρόεδρο.
1: Εντάξει.
0: Το καταλαβαίνω.
1: Λοιπόν, αυτό το τραγούδι δεν έχει ποτέ καμία σημασία και καμία αξία.
0: Αν δεν το τραγουδάει ο Νίκος Μίχας. Αλλά είναι ωραία, δηλαδή αυτά είναι θέματα, αυτά είναι τα θέματα.
1: Ναι.
0: Και μου αρέσει ακόμη περισσότερο ότι έχει μπει στο YouTube από έναν κύριο, ένα φίλο της ΑΕΚ, με τον τίτλο ΑΕΚ απίστευτο. Ο Βάργα χορεύει με τους Έλληνες. Ξαναλέω, ο τίτλος δεν είναι ο Βάργα χορεύει τα ριάλια στο τέτοιο, ήρεμα και κανονικά με παίζω κεφαλαία όπως πρέπει, αλλά είναι με όλα κεφαλαία ΑΕΚ, εντάξει, για να πιάσουμε, δεν πιάνουμε.
1: Ναι.
0: Κάνουμε.

0: SEO εδώ τώρα, ναι, στα keywords, έτσι. Λοιπόν, ΑΕΚ, κεφαλαία, απίστευτο δίπλα, δηλαδή πιάνουμε και όσους διαβάζουν διαφορετικό GR και τα λοιπά. Λοιπόν, ενημερωτικό και τέτοια. Ο Βάργα χορεύει με τους Έλληνες. Και τα έχουμε όλα.
1: Να ξέρω, τίποτα θα ξεπεράσει τους τίτλους στις τελευταίες ειδήσεις του Sport FM προ κάποιων εβδομάδων. Έτσι, που μπαίνει μια είδηση, λέω εγώ, σοκ. Λέω εγώ, τραυματίστηκε ο τάδε. Μπαίνει από κάτω μια είδηση δεύτερη, η οποία είναι σοκ. Έχει πάλι τη λέξη σοκ στον τίτλο. Λένε στον συντάκτη, παιδιά, έχουμε σοκ από πάνω, κάπως να τα αλλάξουμε. Και ο τίτλος ο δεύτερος αλλάζει και γίνεται συμφορά. Χάρη του τουρνουά ο τάδε. Και είναι πάνω σοκ, εγώ τραυματίστηκε αυτό. Και από κάτω συμφορά, άνω κάτω τελεία. Υπέροχο, υπέροχο σίο. Υπέροχο, αυτό είναι σίο. Συμφορά.
0: Υπέροχο. Λοιπόν, συνεχίζει τη γιορτή, να πούμε, βλέπουμε live πλέον την τελετή ανακοίνωσης του ρόστερ της Βραζιλίας και έχει ξεκινήσει πλέον, έχει περάσει την ώρα, πρέπει να είναι μία ώρα και ένα τέταρτο που μεταδίδεται live. Έχει 305.000 κόσμο μέσα, ο οποίος παρακολουθεί ζωντανά. Στα σχόλια οι μισοί γράφουν Νεϊμάρ. Θέλω να τα πω αυτά.
1: Γράφουν Νεϊμάρ με θετικό πρόσημο.
0: Γράφουν Νεϊμάρ. Σκέτο.
1: Okay.
0: Λοιπόν.
1: Να σου πω κάτι. Okay, ο Αντζελότη θα κάνει αυτό που είναι να κάνει.
0: Ναι.
1: Άλλο λέω εγώ, ότι στους 26 μπορεί να πας στο Νεϊμάρ. Θα μου πεις τώρα, σκέφτεσαι ότι μπορεί να στα κάνει. Ναι. Αλλά...
0: Δεν πα έτσι. Αν παίρνει τον Νεϊμάρ, θα τον πάρει για να παίξει. Δεν θα πάρει τον Νεϊμάρ για να στον πάρει.
1: Πάρ τον, ρε παιδί μου, να μην υπάρχει ένα μπουμπούλα εσύ και μετά δεν θα κάνει. Μπορεί να τραυματιστεί και να μην είναι.
0: Δηλαδή, πάρ τον, δώσ' του το 10 και κάρφω ζώνα στον πάγκο.
1: Ναι. Ναι.
0: Γιατί να θέλει να ζαλίσει το κεφάλι του Αντσελότη με αυτό το πράγμα, έχοντα
1: το...
0: ένα μοντιάλ μπροστά του για να τον προσανατολίσει από τότε.
1: Γιατί θα ζαλίσει, άμα δεν τον πάρει, θα του ζαλίσει το κεφάλι ένα ολόκληρο έθνο.
0: Δεν θα του ζαλίσει. Μετά θα έχει του παίκτε του.
1: Okay.
0: Δηλαδή, να έχει τον Νεϊμάρ εκεί και μετά 25 παίκτες άλλους και ένα άλλο να συγκρίνει. Γιατί δεν βάζει τον Νεϊμάρ.
1: Ξέρεις τι γίνεται. Για λόγους που εμείς εδώ πέρα δεν καταλαβαίνουμε στην Ελλάδα.
0: Ναι.
1: Ο Νεϊμάρ έχει τρομερό ρεύμα και εντός των παιχτών της Βραζιλίας. Δηλαδή, ναι, τον σέβονται πάρα πολύ.
0: Εντάξει, και το Ρωμάριο το σεβόντουσαν, αλλά δεν πήγε στο Μουντιάλ του 2 και το σήκωσε η Βραζιλία.
1: Ναι.
0: Που έπρεπε να πάει.
1: Οκ. Okay. Λέμε όμως ότι αυτή τη στιγμή και δεν υπάρχουν πολλά σημεία αναφορά στη Βραζιλία. Δεν υπάρχουν άλλοι παίκτες, προσωπικότητες, αξίες. Είναι μια φουρνιά της Βραζιλίας που δεν έχει αυτό που είχε παλιά.
0: Οκ. Okay.
1: Και για λόγους που έχουν να κάνουν με το, ξέρεις, με την καλή ψυχολογία της ομάδας, με την ηρεμία στα αποδυτήρια, ξέρεις, και για τους παίκτες ίδιους, η παρουσία του Νεϊμάρ, σου λέω, για λόγους που εμείς εδώ πέρα μην καταλαβαίνουμε, αλλά για τους Βραζιλιάνους είναι κάτι σημαντικό, παίζει ρόλο. Πέρα από τους οπαδούς, από τους φιλάθλους, από τους Βραζιλιάνους, παίζει ρόλο και μέσα στους ίδιους παίκτες.
0: Να.
1: Αυτό λέω. Πάση περιπτώσει.
0: Λοιπόν, τώρα μιλάω ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας της Βραζιλιάνικης. Οπότε ελπίζω αυτή η υπέροχη γιορτή να φτάσει κάπου, να φτάσει στην κορύφωσή της.
1: Ναι.
0: Και να το προλάβουμε ενώ εδώ, μέχρι τις 12. Δεν το ξέρουμε αυτό. Παρακολουθούμε πάντως, αυτό θέλω να σας πω. Και επιστρέφουμε στα ευρωπαϊκά νέα για να πούμε καταρχάς. Κάτι που είπαμε στην αρχή της εκπομπής, σύμφωνα με τον Φαμπρίτσιο Ρωμάνο, γιατί εκεί ξέρουμε, αλλά είναι ο Φαμπρίτσιο Ρωμάνο,
1: ναι,
0: οπότε μπορούμε να το λέμε. Λοιπόν, ο Μουρίνιο επιστρέφει μετά από 13 χρόνια στη Ρεάλ, στα 63 του πλέον. Ο Μουρίνιο έχει πάρει πρωτάθλημα, κύπελο και Super Cup με τη Ρεάλ. Μετά από τη Ρεάλ πήγε σε άλλες 6 ομάδες και τώρα, καθώς φαίνεται, θα ξαναγυρίσει με διαιτές συμβόλαιο, διότι ο Πέρεθ, κύριος Πέρεθ, είδε και απόειδε, σου λέει πρέπει κάπως να τους μαζέψω. Θέλω να πω ότι στο ίντερνετ κυκλοφορούν ήδη βιντεάκια και θα το προχωρήσουν ακόμα περισσότερα, που ξέρεις, είναι μες στα αποδυτήρια της Ρεάλ, τύπηξες με γάντια και παίζουν ξύλο και
1: καλά καιρό τώρα,
0: πράγματα. Ναι, και μπαίνει ο Μουρίνιο μέσα και ξέρεις, τους χωρίζει όλους, σου βάζει θέση και κάθονται όλοι σε στάση προσοχής και διάφορα τέτοια. Ωραία πράγματα.
1: Εντάξει, το σίγουρο θα έχει πλάκα.
0: Θα έχει πλάκα, ναι.
1: Θα έχει πλάκα μεγάλη, δηλαδή. Στην πρώτη κρίση θα μετρηθούμε. Στο πρώτο κρούσμα πειθαρχίας, στον πρώτο κολοπεδισμό. Στον πρώτο παίχτη που θα βγει αλλαγή και θα κλωτσάει μπουκάλια. Εκεί θα μετρηθούμε.
0: Ναι. Στην πραγματικότητα, ναι.
1: Θυμίζω ότι στην προηγούμενη θητεία του Μουρίνιο στην Ρεάλ είχαμε διάφορα ευτράπελα κάποια στιγμή. Είχαμε τους παλαίουρες να την πέφτουν στο Μουρίνιο. Ράμος και λοιποί τέτοιοι. Νομίζω και ο Ραούλ, αν θυμάμαι καλά, ήταν ο Ραούλ.
0: Ο Ραούλ.
1: Μπορεί να κάνω λάθος.
0: Ο Ραούλ.
1: Με ατάκα του Σέρχιο Ράμος στο Μουρίνιο τότε, τι να μας πεις και εσύ, δεν έχεις παίξει μπάλα ποτέ. Το θυμάμαι σαν χθες. Δηλαδή αυτό που είχαν να του προσάψουν τότε, πέρα από το πράγματα που διαφωνούσαν, το επιχείρημα των παιχτών, είναι δεν έχεις παίξει μπάλα, δεν καταλαβαίνεις, δεν νιώθεις.
0: Έδωνε μια φορά κολόπεδα για πάντα κολόπεδα.
1: Ναι, καλά, εντάξει.
0: Έτσι δεν θα. Εντάξει, ποιος που είχε έρθει ο Μουρίνιο από το τρέμπλ τώρα, έτσι. Δηλαδή είχε έρθει ο Μουρίνιο στα 50 του και καβάλα στάλογο τώρα, έτσι. Εντάξει. Τρομερό.
1: Θέλω να σου πω ότι αυτή η επιλογή προπονητή για τη Ρεάλ δεν μου κάνει τόσο μεγάλη εντύπωση όσο μου κάνει του Τσάμπι Αλόνσο στη Τζέλσι.
0: Ναι.
1: Μου κάνει εντύπωση. Μπράβο στη Τζέλσι. Δεν καταλαβαίνω. Καταρχάς δεν ξέρω τι έγινε σε επαφές με τη Λίβερπουλ. Ξεκινάμε από εκεί. Επειδή είχαμε ακούσει πια όταν προφορική συμφωνία. Μπορεί και να ήταν, μπορεί και όχι. Αλλά το θέμα είναι ότι η Τζέλσι φαντάζομαι ικανοποίησε όλο το θέλω για να τον αποκτήσει. Πάει σε μια ομάδα η οποία τρώει 2-3 προπονητές το χρόνο. Δεν ξέρω να σου πω την αλήθεια. Μακάρι να πετύχει, ξέρεις την εκτίμηση που του έχω, αλλά πολύ δύσκολο μαγαζί η Τσέλσι για να δουλέψεις.
0: Και περίεργο μαγαζί. Περίεργο μαγαζί. Θέλω να πω, ξέρεις, εγώ σχεδόν με Τσέλσι στο μυαλό μου πάντα ένα ερωτηματικό.
1: Ναι.
0: Τι είδους ομάδα είναι η Τσέλσι? Λες και κάθε εξάμεινο βλέπεις μια διαφορετική Τσέλσι. Είναι η Τσέλσι να την υπολογίζουμε στις top, ξέρω, κορυφαίες ευρωπαϊκές ομάδες. Τώρα είναι και μετά δεν είναι.
1: Ναι.
0: Μου κάνει και εμένα μεγάλη εντύπωση. Μου κάνει μεγάλη εντύπωση. Και παίρνει το Τσάμπι Αλόνσο στην Τσέλσι για να κάνει τι? Να βάλει σε τάξη αποδυτήρια, να σου χτίσει καινούργια ομάδα.
1: Ναι. Να κάνει, ξέρεις, μια αξιολόγηση του ρόστερ, φαντάζομαι, κανονική.
0: Εντάξει, απ' αυτό το κάνουν όλοι οι προπονητές. Ποιο είναι το βαθύτερο σχέδιο?
1: Τίποτα, να φτιάξει μια ομάδα, πώς σου πω, όπως το καταλαβαίνω εγώ, στα πρότυπα της Leverkusen. Δηλαδή μια ομάδα η οποία θα παίζει γρήγορο ποδόσφαιρο, δεν θα έχει απαραίτητα, ξέρεις, δεν θα χρειάζεται να παίρνει, ας πούμε, να κάνει 5 μεταγραφές των 100 εκατομμυρίων, γιατί και στη Leverkusen έφτιαξε μια φοβερή ομάδα χωρίς να κάνει μεταγραφές. Έφτιαξε τους υπάρχοντες παίχτες, τους έκανε star τους υπάρχοντες παίχτες και αρκετοί από αυτούς πουλήθηκαν και σε τρομερές τιμές. Πάντων, αυτό φαντάζομαι ότι έχουν στο μυαλό τους, να φτιάξει μια αγγλική μοντέρνα έκδοση της Leverkusen.
0: Ας πω, το μόνο που σκέφτομαι είναι το εξής. Με ελαχιστότατες εξαιρέσεις. Ότι θα φύγει. Ναι, εντάξει, το έχει πει 100 φορές ο άνθρωπος.
1: Ποιος?
0: Ο Πέπ, ότι θα φύγει. Εντάξει.
1: Καλά, εκεί δεν θα αλλάξω πολλά πράγματα. Αν πάρω το Μαρέσκα. Παίρνουν έναν άνθρωπο ο οποίος πηγαίνει φέρνει τη φωτογραφία του Πεπ μπροστά και προσπαθεί να μοιάσει τον Πεπ ακόμα και φυσιογνωμικά. Οι εκφράσεις του Μαρέσκα είναι ίδιες με τον Πεπ, αν έχεις προσέξει. Καθόμουν να το κοιτούσα πέρυσι.
0: Ναι,
1: οι κρυμάτσες που κάνει, ο τρόπος που σηκώνει το φρύδι, ο τρόπος που σηκώνει τους ώμους. Είναι σαν να έχει πάρει βίντεο του Γουαρδιόλα ο Μαρέσκα και να τα μελετά καθημερινά γιατί θέλει να γίνει ο κλόνος του.
0: Ναι.
1: Που ήταν και βοηθός του ή άλλος.
0: Ναι, δηλαδή, ούτως ή άλλως.
1: Ναι. Η Λίβερπουλ δεν ξέρω τι θα κάνει. Γιατί λέγαμε εντάξει, άντε να πάει Τσάμπι Αλόνσο κτλ. Τώρα που δεν πάει Τσάμπι Αλόνσο, τι σημαίνει αυτό, ότι θα συνεχίσει ο σλότ? Γιατί αρχίζει και ακούγεται και αυτό από την Αγγλία ότι μπορεί να συνεχίσει ο σλότ. Και λες, συγγνώμη, αλλά είμαστε ευχαριστημένοι φέτος, δηλαδή.
0: Δεν είμαστε.
1: Δεν είμαστε.
0: Σκέφτομαι τόσο για τον Τσάμπι Αλόνσο, και το μόνο που βρίσκω να έχει λογική και που μπορεί ο Τσάμπι Αλόνσο να πετύχει. Εκεί που άλλοι απέτυχαν είναι ότι με τον ένα τον τρόπο και όπως έχει γίνει η Τσέλσι έχει ένα ρόστερ το οποίο έχει μέσο όρο ηλικίας τα 25, μπορεί και τα 24, μπορεί και πιο κάτω.
1: Ναι.
0: Νομίζω ότι η Τσέλσι δεν πρέπει να έχει κανέναν ποδοσφαιριστή πάνω από 28 ετών, το οποίο είναι σπάνιο.
1: Ναι.
0: Να το δεις αυτό. Οπότε υπ' αυτή την έννοια, αν θέλουμε εκεί κάπως να το κολλήσουμε, ναι. Κυρίως σε μια εποχή που το είπε ένας φίλος με άλλη αφορμή, αλλά είναι σωστό, ότι οι σημερινοί 20-άριδες ή 22-άριδες ή 25-άριδες έχουν και ένα τελείως διαφορετικό μυαλό και μια τελείως διαφορετική λογική και μια τελείως διαφορετική οπτική σε ό,τι αφορά το ποδόσφαιρο, και γι' αυτό είναι ακόμη πιο γρήγορο, πιο δύσκολο να χαλιναγωγηθούν. Και αυτό πάντα λέμε για τους παίχτες στα αποδυτήρια που είναι σημαντικοί, τους μεγαλύτερους.
1: Από την άλλη μεριά, ένας προπονητής νέος σε ηλικία και με μικρότερο βιογραφικό, όπως είναι ο Τσάμπι Αλόνσο, είναι πιο εύκολο να επιβληθεί σε 25χρονους και 23χρονους παρά σε 30χρονους. Λόγω ηλικίας και λόγω του ότι δεν είναι πάρα πολλά χρόνια προπονητής. Πρώτη γραμμή, τέλος πάντων. Δηλαδή, δεν μπορεί να πάει και να επιβληθεί εύκολα σε έναν παίχτη που, ξέρεις, που πέσαν μαζί μπάλα πριν μερικά χρόνια. Πώς το πω. Στον 22χρονο και τον 24χρονο, φαντάζομαι ότι πιο εύκολα μπορεί να επιβληθεί. Λέει η λογική.
0: Ναι.
1: Τέλος πάντων, θα δούμε. Πολύ ενδιαφέρον πάντως. Πολύ ενδιαφέρουσα επιλογή για τον πάγκο της Chelsea.
0: Ναι. Εννοείται 1000%.
1: Απλά, ξέρεις, για τον Αλόνσο αυτή τη στιγμή, το τελευταίο πράγμα που θέλει είναι μια δεύτερη αποτυχία στη σειρά. Γιατί αυτό θα τον πάει πίσω μετά. Δηλαδή, η Real λες, okay, ήταν αποτυχία, αλλά έπεσε και σε αυτή την κατάσταση. Τέλος πάντων, δεν προστατεύτηκε από τη διοίκηση. Τον εφάγανε και οι παίχτες, λες, okay. Αν χρεωθεί δεύτερη αποτυχία στη σειρά, θα τον πάει πίσω αυτό το πράγμα.
0: Σίγουρα. Σίγουρα. Εννοείται, δεν το συζητάμε αυτό. Για τον Pep, ναι. Το BBC και άλλα μέσα πάνω λένε ότι θα ανακοινώσει την απόφασή του μετά το τελευταίο παιχνίδι της σεζόν, που είναι την Κυριακή με τη Βίλα. Παιχνίδι το οποίο θυμίζω ότι πιθανώς να ενδιαφέρει και τον Ολυμπιακό, αναλόγως το τι θα κάνει η Βίλα την Τετάρτη στον τελικό του Europa με τη Φράιμπουργκ. Ναι, έχουμε γενικώς ωραίες ενδιαφέρουσες μετακινησίες, γι' αυτό λέγω εγώ κινήθηκε και η Τσέλσι αρκετά γρήγορα. Ναι. Επιτυχία της Τσέλσι είναι, δεν το
1: συμφωνούμε.
0: Έτσι. Ότι κατάφερε να τον πείσει, γιατί σίγουρα θα τον θέλαν κι άλλοι τον Αλόνσο. Ότι κατάφερε να τον πείσει.
1: Και δεν έχουμε και καθόλου μεταγραφικό σουσού μέχρι τώρα, είναι η αλήθεια. Και επειδή είναι η χρονιά Μουντιάλ, πολλά πράγματα θα πάνε πίσω χρονικά. Θα πάνε μετά το Μουντιάλ.
0: Ναι. Λογικό είναι.
1: Ναι.
0: Λογικό είναι αυτό να συμβεί. Λοιπόν, αυτό που έχουμε, δεν έχουμε μεταγραφικά σουσού, αλλά έχουμε σπουδαία συγκινητική ανακοίνωση, θέλω να πω, για αποχώρηση Ντάνι Καρβαχάλ.
1: Ναι. Αναρωτιέμαι αν είναι κοινή συνενέση ή αν παρουσιάστηκε έτσι. Δεν ξέρω να.
0: Σύμφωνα με την ανακοίνωση της Ρεάλ, έγινε κοινή συνενέση.
1: Καλά.
0: Διότι η Ρεάλ γράφει: η Ρεάλ Μαδρίτης και ο αρχηγός μας Ντάνι Καρβαχάλ συμφώνησαν να κλείσουν ένα υπέροχο κεφάλαιο.
1: Πιο πολύ μου κάνει ότι όλο αυτό είναι απόφαση της Ρεάλ και απλά ο Καρβαχάλ δεν θέλει να το τραβήξει, ας πούμε, και να βγει και να πει: εγώ ήθελα να μείνω και αυτοί με διώχνουν κτλ. Παρά. Ότι είναι κοινή συνενέση. Δεν νομίζω ότι θέλει να φύγει ο Καρβαχάλ. Ή θέλει ένα χρόνο ακόμα να είναι εκεί. Ακόμα και σε ρόλο, ξέρεις, του αρχηγού, ας πούμε, στα αποδυτήρια και του γράφω ό,τι συμμετοχές μου αναλογούν. Δεν το σου πω. Αυτή είναι εκτίμησή μου.
0: Θα τα λένε με τον Αρμπελάν. Θα έχει χρόνο να τα λένε με τον Αρμπελάν.
1: Βεβαίως.
0: Ότι θα παίξει κανένα δύο χρόνια ακόμα ο Καρβαχάλ.
1: Δεν είμαι σίγουρος. Επειδή είχε περάσει και αυτό το θέμα του σοβαρού τραυματισμού που ήταν να γυρίσει, να μην γυρίσει, και επειδή φέτος έπαιξε ελάχιστα, δεν είμαι σίγουρος ότι θα παίξει. Στο να πάω να κάνει καμιά αρπαχτή, ξέρω εγώ που θα παίξει.
0: Από ότι οι παίκτες θέλουν, επειδή μου να τελειώνουν στο γήπεδο τώρα, πώς να το πούμε.
1: Ναι.
0: Το έχουν αυτό. Το καταλαβαίνω, ειδικά αυτοί που έχουν τους τραυματισμούς, τέλος πάντων. Και ο Καρβαχάλ είναι κεφάλαιο τώρα, όπως και να το κάνουμε. Τα δύο τελευταία χρόνια δεν έχει μπορέσει τόσο πολύ, αλλά έχει γράψει. Πες, γύρω 450 εμφανίσεις με τη Ρεάλ τώρα.
1: Ναι.
0: Δεν νομίζω ότι θα θέλει να φύγει έτσι ξεχασμένος και με ένα απλό standing ovation. Τέλος πάντων. Εν πάση περιπτώσει. Και δεν είπα, δεν καταλαβαίνω τι είναι η Chelsea ως ομάδα. Λέω, η Chelsea φουσκώνει και ξεφουσκώνει. Η Chelsea ανεβαίνει και κατεβαίνει. Η Chelsea κάνει τρομερά επιτυχημένα κομμάτια σεζόν και τρομερά αποτυχημένα. Η Chelsea περνάει κλειδονισμούς γενικώς. Δεν ξέρω γιατί είναι συσυχαμένος και αντιπαθητικός ο Καρβαχάλ. Για κάποιους, εντάξει, αυτή είναι μια ενδεχομένως παράπλευρη.
1: Μπορεί να είναι συσυχαμένος και αντιπαθητικός για τον φίλο, όπως κάθε παίκτης Real. Δεν έχει να κάνει.
0: Ναι. Μπορεί να σημαίνει αυτό.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, συγγνώμη, έκλεισα κατά λάθος το...
1: Ποιο?
0: Ελπίζω να μην ανακοινώθηκε. Να μην ανακοινώθηκαν οι παίχτες. Εντάξει, η ανακοίνωση των Βραζιλιάνων είναι... Λοιπόν, συγγνώμη, όχι, το ξαναπιάσα. Λοιπόν, εντωμεταξύ υπάρχουν και κανένα δυο άλλα site το οποίο το μεταδίδουν.
1: Κάτσε τώρα, γιατί κοιτάμε πιθανή κόκκινη κάρτα για την Arsenal. Στο παιχνίδι παραμένει 1-0. Είναι ένα κακό τάκλι από πίσω που βρίσκει τον αντίπαλο άσχημα. Λοιπόν, την έδειξε την κόκκινη? Όχι. Α, περιμένουμε ακόμα, δεν έχει. Ναι, για να τον φωνάξει ο ΒΑΡ πάντως πιστεύω θα είναι πολύ πιθανό να βγει η κόκκινη. Παρότι δεν έχει πολύ σφοδρότητα το χτύπημα, επειδή το είδα στο live. Αλλά είναι άσχημο χτύπημα, το βρίσκει με τις τάπες πίσω χαμηλά. Τελείωσε. Εντάξει, αυτό προφανώς μέτρησε ότι είναι κακό το χτύπημα, αλλά δεν έχει πολύ δύναμη. Δεν πάει να τον ματσουκιάσει. Οπότε παραμένει με 11 παίχτες η Άρσεναλ και παραμένει στο προβάδισμα με 1-0.
0: Ναι. Λοιπόν, δεν έχουμε ανακοινώσει, εγώ τη βλέπω. Ακόμα.
1: Κοίτα, που και η Eurovision κράτησε 4 ώρες. Θέλω να πω,
0: ναι,
1: τα ωραία τα show, ας πούμε, του κοκλώνει τα show, δεν τελειώνουν σε μισή ώρα. Και επειδή και αυτό είναι ένα ωραίο show, θα τραβήξει. Αν προλάβουμε μέχρι τις 12. Σωστό.
0: Έτσι,
1: σωστό, ναι. Αυτό και αυτό που σου λέει ο Γιώργος Πετρίδης. Και το Ιφιέσα της ΑΕΚ, επίσης υπερπαραγωγή. Δεν κρατάνε λίγο αυτά τα πράγματα, κρατάνε πολύ, γιατί έτσι πρέπει.
0: 320.000 κόσμος αυτή τη στιγμή παρακολουθεί στο YouTube. Πράγμα, 300.000, Βραζιλιάνοι προφανώς οι περισσότεροι. Εμείς είμαστε οι εξαιρέσεις μάλλον, οι οποίοι έχουν μαζευτεί ενδεχομένως για να απαιτήσουν Νεϊμάρ στην ομάδα. Δώσουν. Καρλέτο πιστεύω θα ανέβει και θα τα πει, ξέρεις, ίσα ίσα κουνώντας λίγο φρύδι και μέχρι εκεί. Δεν έχει να κάνει κάτι άλλο. Και μετά όλο το υπόλοιπο βράδυ θα γίνεται συζήτηση, φυσικά όπως και τις επόμενες μέρες, για το ποιος πήρε, ποιος δεν πήρε και όλα τα υπόλοιπα. Τέλος πάντων, στις έτσι λίγο συγκινητικές στιγμές του Σαββατοκύριακου ήταν η γυναίκα του Λεβαντόφσκι, η οποία έκλαιγε που χαιρετούσαν τον Λεβαντόφσκι στο παιχνίδι με την Μπέτις. Μπήκε μέσα και αυτή για να είναι μαζί του και έκλαιγε και όλα αυτά. Εντάξει. Νομίζω εξαιρετικά τα πήγε ο Λεβαντόφσκι στην Μπαρσελόνα. Δεν μπορεί να πει κάποιος κάτι, δεν ξέρεις, και τα παιχνίδια που έπαιξε, ναι, τον γκολ που σκόραρε και στην ηλικία, σκεφτείτε ότι πήγε στην Μπαρσελόνα στα 33 του και φεύγει στα 37 του. Όπως μια ομάδα, ξέρω, εδώ πέρα έχουμε κάποιους haters του Λεβαντόφσκι, δεν ξέρω που είναι αυτός,
1: ναι,
0: ο φίλος, πάντα
1: θα εμφανιστεί,
0: ότι καθυστερεί την ανάπτυξη της ομάδας,
1: ναι, ναι,
0: και όλα τα υπόλοιπα. Νομίζω ότι οι ίδιοι άνθρωποι της Μπαρσελόνα θα έλεγαν ότι μάλλον ήταν πετυχημένη η μετακίνηση του Λεβαντόφσκι, διότι έπαιξε 191 παιχνίδια συνολικά στη τετραετία αυτή και βάλε 119 γκολ. Δηλαδή, τι να κάνει. Τι να κάνει ακριβώς ο Λεβαντόφσκι παραπάνω από αυτό. Δεν ξέρω. Και φέτος και η χειρότερη χρονιά του. Φέτος πέσανε μέσα η ώρα του.
1: Ναι.
0: Έτσι. Λοιπόν. Μια χαρά. Υπερεπετυχημένος είναι. Και μάλιστα είναι και σε τέτοια κατάσταση ο Λεβαντόφσκι και σωματικά. Εντάξει, θέλει 62 παιχνίδια για να συμπληρώσει τα 1000. Και εγώ νομίζω ότι 2 χρονάκια μπορεί να τα βρει κάπου αλλού αυτή τη στιγμή.
1: Ναι.
0: Εύκολα συμβόλαιο. Ίσως όχι σε. Όχι, σίγουρα όχι μόνο σε τέτοιο επίπεδο ομάδα, αλλά ξέρεις, καμιά Σαουδική Αραβία, δεν ξέρω, κανένας άλλος, τέλος πάντων. Μπορεί να παίξει. Λοιπόν, παρακολουθώντας ευλαβικά. Να τώρα πρέπει να λέει κάτι καλό για τον Αντσελότη, ότι γελάει για κάποιο λόγο. Ωραία είναι αυτά. Λοιπόν, άντε, καλέστε τον παιδιά να τελειώσει η ιστορία. Μέχρι να γίνουν όλα αυτά, κυρίες και κύριοι, ώρα έχει φτάσει 11:30. Πάμε εμείς σε δελτίο πολιτικών ειδήσεων, τραγουδάκι και επιστρέφουμε.

0: στιγμή.
1: Ο Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε ότι παγώνει την επίθεση στο Ιράν που ήταν προγραμματισμένη για αύριο μετά από παρέμβαση του Εμίρη του Κατάρ, του πρίγκιπα της Σαουδικής Αραβίας και του Πρόεδρου των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων. Σε ανάρτησή του αναφέρει ότι του ζήτησαν την αναβολή της επίθεσης καθώς διεξάγονται σοβαρές διαπραγματεύσεις. Ωστόσο, σημείωσε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες είναι έτοιμες για επίθεση αν αποτύχουν οι συνομιλίες. Τακτική μαφίας ακολουθούσαν οι τρεις ηλιθέντες από τα βορίζια της Κρήτης, δύο αδέλφια και ο θείος τους, που εκβίαζαν και απειλούσαν συγχωριανούς τους και οικειοποιούνταν ξένες εκτάσεις για να λαμβάνουν παράνομα επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ συνολικού ύψους 586.000 ευρώ. Όπως προκύπτει από την αστυνομική έρευνα, είχαν τρομοκρατήσει τουλάχιστον 40 άτομα και τους είχαν προκαλέσει ζημιές που ξεπερνούν τις 200.000 ευρώ. Θύματά τους ήταν ακόμη και κουμπάρι τους. 6 άνθρωποι σκοτώθηκαν και 8 τραυματίστηκαν από ένοπλες επιθέσεις που σημειώθηκαν σε διαφορετικά σημεία της επαρχίας της Μεσσίνας στη Νότια Τουρκία, σύμφωνα με τις νεότερες πληροφορίες των τουρκικών μέσων ενημέρωσης. Οι αρχές έχουν εξαπολύσει ανθρωποκυνηγητό για τον εντοπισμό του δράστη. 2 τουρίστες αγνοούνται στην Ιθάκη. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, πρόκειται για ηλικιωμένους, οι οποίοι ήταν σε γκρουπ. Ξεκίνησαν πεζοπορία από την περιοχή Κιόνη και χάθηκαν τα ίχνη τους. Και ο καιρός, νεφώσεις και το απόγευμα τοπικές βροχές συμπόρες αύριο στην Αττική. Μέχρι 25 βαθμούς θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 23 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.
2: Το FM 102,4. Ζεις την είδηση. Ζεις τη μουσική. Ζεις τον αγώνα.
3: Είναι η ειδήση σε τίτλους στον Top FM 102,4.
4: Ειδήσει σε τίτλους από το Top FM με το Στέλιο Σαρέσκο. Ποινική δίωξη σε βαθμό κακουργήματος για επικίνδυνη οδήγηση από την οποία προκλήθηκε θάνατος κατά συρροή ασκήθηκε από την προϊσταμένη της αγγελίας Ποδοδικό Ρόδου σε βάρος του 44χρονου οδηγού για το διπλό θανατηφόρο τροχαίο χθες το απόγευμα στα Φάντου που είχε ως αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους 57χρονη μητέρα και 26χρονη κόρη της. Ο 44χρονος ζήτησε και έλαβε προθεσμία 2 ημερών για να προετοιμάσει την απολογία του. Τη Τετάρτη 20 Μαΐου στις 11 το πρωί θα γίνει κηδεία μητέρας και κόρης που σκοτώθηκαν στο τροχαίο δυστύχημα το οποίο συγκλονίζει τη Ρόδο αλλά και ολόκληρη τη χώρα. Όπως ανακοινώθηκε από τους συγγενείς, η κηδεία της Μαρίας Χατζημανουήλ 57 χρόνων και της κόρης της Αρμονίας Κακιού 26 χρόνων θα τελεστεί από τον Ιερό Ναό Ταξιαρχών στο κημητήριο της Ρόδου. Ο ιδιοκτήτης εταιρείας οδικής βοήθειας Μουσταφά Σιέχ, που έφτασε από τους πρώτους στο σημείο όπου συνέβη το θανατηφόρο τροχαίο δυστύχημα στη Ρόδου Λίνδου, σε δηλώσεις στο Top FM και στην εκπομπή Ρένα στα Γεγονότα, υπογράμμισε μεταξύ άλλων ότι τέτοια φρίκη δεν έχω ξαναδεί, παρότι κάνω αυτή τη δουλειά πολλά χρόνια. Και πρόσθεσε πως το συγκεκριμένο σημείο στη Ρόδου Λίνδου θεωρείται εδώ και πάρα πολλά χρόνια επικίνδυνο, έχουν σημειωθεί και στο παρελθόν θανατηφόρα δυστυχήματα, ωστόσο υπήρξαν αντιδράσεις και δικαστικές προσφυγές που μπλόκαραν τις σχετικές παρεμβάσεις. Αυτό το σημείο πρέπει να κλείσει, έχουν χαθεί άνθρωποι εκεί. Υπογράμμισε χαρακτηριστικά ο Μουσταφά Σιέχ. Ο πρώην Υφυπουργός Εξωτερικών και καθηγητής Διεθνών Σχέσεων Γιάννης Βαλινάκης, μιλώντας στον Top FM και την εκπομπή Ρένα στα Γεγονότα, εξέφρασε έντονη ανησυχία για το υποδιαμόρφωση τουρκικό νομοσχέδιο περί γαλάζιας πατρίδας, προειδοποιώντας ότι πρόκειται για μια πρωτοφανή απόπειρα αμφισβήτησης της ελληνικής κυριαρχίας στο Αιγαίο. Το πλέον επικίνδυνο στοιχείο του σχεδίου αφορά στην πρόβλεψη ότι 152 ελληνικά νησιά, νησίδες και βραχονησίδες, ανάμεσά τους η Ψέριμος, το Αγαθονήσι, ακόμα και η Γάβδος, εμφανίζονται ως τουρκικό έδαφος. Μιλάμε για προσπάθεια αλλαγής των ελληνοτουρκικών συνόρων διανόμου, έφερε χαρακτηριστικά ο κ. Βαλινάκης, προσθέτοντας την εκτίμησή του ότι η Τουρκία δεν θα περιοριστεί σε θεωρητικές αξιώσεις, αλλά θα επιχειρήσει να επιβάλλει τις θέσεις της με υβριδικούς τρόπους και σταδιακές προκλήσεις. Νεκρός στο λιμάνι της Καλύμνου εντοπίστηκε χθες το βράδυ άνδρας που έφερε τραύματα από μαχαίρι και ο οποίος κάτω από αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες κατέληξε στη θάλασσα. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, το θύμα επέβαινε σε αλλιευτικό σκάφος στην Καλύμνο μαζί με ακόμα έναν άνδρα. Ο κυβερνήτης του σκάφου συνελήφθη και όπως έγινε γνωστό, οι δύο άνδρες είχαν συλληφθεί προημερών για υπόθεση ναρκωτικών. Ο Ιατρικός Σύλλογος Ρόδους, η ανακοίνωσή του σχετικά με τις δημόσιες τοποθετήσεις που αφορούν στη λειτουργία του Γενικού Νοσοκομείου Ρόδου, καθώς και στην υποστελέχωση των δομών υγείας στα νησιά, αναφέρει μεταξύ άλλων ότι προκαλεί θλίψη και αγανάκτηση στο γεγονός ότι σε δημόσια ραδιοφωνική τοποθέτηση της 12ης Μαΐου, ο διοικητής της 2ης Υγειονομικής Περιφέρειας Πειραιώς και Αιγαίου, Χρήστος Ροϊλός, προέβησε απαξιωτικούς χαρακτηρισμούς σε βάρος εκπροσώπων του Συλλόγου Νοσοκομειακών Γιατρών Ρόδου. Τέτοιου είδους αναφορές χαρακτηρίζονται τουλάχιστον ατυχείς και άστοχες, καθώς δεν συνάδουν με το επίπεδο θεσμικού διαλόγου που οφείλουν να υπηρετούν οι εκπρόσωποι της Δημόσιας Υγείας, προστίθεται στην ανακοίνωση. Κλειστός θα είναι αύριο 3η και την Τετάρτη 20 Μαΐου ο κόμβος στη Λεωφόρο Καλυθέας και συγκεκριμένα οι δύο λωρίδες κυκλοφορίας της Λεωφόρου από το ύψος της οδού Καλλιπάτηρας έως το ύψος της πριν την είσοδο στο αθλητικό κέντρο λόγω εργασιών ασφαλτόστρωσης. Κλειστές θα παραμείνουν και οι οδοί που συμβάλλουν στο συγκεκριμένο τμήμα στη Λεωφόρο Καλυθέας, οι οδοί Δελφών, Δαμαγίτου και Ανταγόρα. Με νέα παρέμβασή του, το δίκτυο Ομπρέλα καταγγέλει τη συνεχιζόμενη ασυδοσία στην παραλία Τσαμπίκα με τις τραχύλατες καντίνες 15 τετραγωνικών μέτρων που μετατράπηκαν σε beach bar, εστιατόρια και υπαίθριο μασατζίδικο, όπως αναφέρει χαρακτηριστικά στην ανακοίνωσή του. Προβλήματα στην υδροδότηση της Ορονής θα προκληθούν αύριο Τρίτη από τις 10 το πρωί ως τη 1 το μεσημέρι λόγω εργασιών της ΔΕΙΑΡ. Η Ρόδος γιορτάζει την Ευρωπαϊκή Μέρα Θάλασσας με συναυλία του σπουδαίου ερμηνευτή Χρήστου Θηβαίου στο Φάρο του Αγίου Νικολάου τη Δετάρτη 20 Μαΐου στις 8 το βράδυ με ελεύθερη είσοδο για το κοινό. Αύριο στις 12 το μεσημέρι στην αίθουσα συνεδριάσεων της ΕΠ Δωδεκανήσου θα πραγματοποιηθεί συνέντευξη τύπου για τον 71ο τελικό κυπέλλου Δωδεκανήσου που θα γίνει τη Δετάρτη στις 7.30 το βράδυ μεταξύ του Φίβου Κρεμαστής και του Ευκλής Ορονής. Παρελθόν αποτελούν από τον κολοσσό οι Αμερικανοί Τέβιν Μακ και Τσέβες Γκούντουιν, οι οποίοι σύμφωνα με πληροφορίες δεν περιλαμβάνονται στα πλάνα του Άρη Λικογιάννη για τη νέα αγωνιστική περίοδο. Αραιές νεφώσεις κατά τόπους πιο πυκνές θα επικρατήσουν αύριο στα Δωδεκάνησα. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις, ένταση 3 με 5 μποφόρ με βαθμία ενίσχυση. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 14 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Για όλες τις ειδήσεις μπορείτε να ενημερώνεστε από την ιστοσελίδα του σταθμού topfm1024.gr.
3: Ήταν οι ειδήσεις σε τίτλους στο Top FM 102,4.
2: Η βάση κάθε μεγάλου έργου ξεκινά από τα θεμέλια. Η τεχνική κατασκευαστική Λαουδίκος Group ανταποκρίνεται σε κάθε πρόκληση με συνέπεια και υπευθυνότητα, αναλαμβάνοντας χωματουργικά, ασφαλτικά, δημόσια και ιδιωτικά έργα, κατασκευές και ανακαινήσεις κατοικιών και επαγγελματικών χώρων και για καθαρό περιβάλλον, ενοικιάσεις κάδων για αποκομιδή μπαζών και σκουπιδιών άμεσα και οικονομικά. Τεχνική κατασκευαστική Λαουδίκος Group. Μιχαήλ Πετρίδη 51, Ρόδος. Τηλέφωνο 2 41 0 28 074. Αξία σε κάθε έργο. Συζητάς για μπάλα με την παρέα? Στείλε μήνυμα να τα πεις και σε μας. Σχόλιο, πάθος, ενημέρωση. Η ομάδα του Top FM σε περιμένει στο Viber. Στείλε στο 6937 348 348. Εσύ δίνεις την πάσα, μαζί βάζουμε γκολ. Θες να ξέρεις πρώτος τι παίζει? topfm1024.gr. Τοπικά νέα, Ελλάδα, κόσμος και όλη η αθλητική δράση. Όλα έγκυρα και έγκαιρα με ένα μόνο κλικ. Μπες και δες τι συμβαίνει πριν το μάθουν όλοι οι άλλοι. topfm1024.gr. Η ενημέρωση παίζει και online.
0: Όταν η ποιότητα έχει ιστορία από το 1992, η μέρα ξεκινά σωστά. Tasty Corner. Φρέσκες φωλιάτες, σάντουιτς και χειροποίητα προϊόντα συναντούν τον εξαιρετικό καφέ. Η γευστική γωνιά της πόλης κάθε μέρα δίπλα σας με συνέπεια και απολαυστικές προτάσεις. Tasty Corner. Εθελοντών Δωδεκανήσιων 2. Ανοιχτά από τις 5 και 4 το πρωί. Have a tasty day.
3: Top FM 102,4. Στην κορυφή του παιχνιδιού.
5: Αύριο πάλι Λεβέντη μου είπε και έφυγα.
4: Πόσο content θες να έχει η Φιέσα της ΑΕΚ? Ηλιόπουλος, άνω κάτω Ηλία. Ναι, το This is ΑΕΚ χθες έφτασε δυσθεώρητα επικά επίπεδα, λέει ο Δαλματίας Αλμίδα.
5: Κύριε Γιάννη, ήδη έχω αρχίσει την εξαγωγή της λέξης ζητιανόξυλο. Το Σάββατο μεταλάβανε 5. Είμαι σίγουρος ότι η μικρή φλόγα θα εξαπλωθήσει πυρκαγιά. Δεν είναι δικιά μας, παιδιά. Και εμείς την κοινωνούμε.
4: Ναι.
5: Λοιπόν.
4: Μεγάλη αλήθεια. Η λέξη μπαγκαράγκα που σημαίνει μπάχαλα, τέλος πάντων, και η λέξη ζαβαρακατρανέμια που σημαίνει μαύρα πανιά ανέμισαν. Συγγνώμη λίγο. Σημαίνει μαύρα πανιά. Κάτσετε. Ναι, είναι οι δύο πιο παλαβές λέξεις που έχουν βάλει Έλληνες συνθέτες τραγούδια.
5: Δεν νομίζω, ο κύριος Κοντόπουλος νομίζω ήταν στη σύνθεση, δεν
4: έτσι
5: στους
4: ξέρω
5: στήμους,
4: εγώ,
5: στα
4: ναι. Μουσική. Έτσι ξέρω όχι, εγώ, στη μουσική.
5: Να. Αλλά ας με καταλάβαινε,
4: ναι, ναι,
5: να πεις,
4: ναι, okay.
5: Ναι. Έλληνας μου κουντή χάνει το παιδί του σε πανηγύρι, κλασικός Έλληνας. Εδώ ξέρω ότι με 30 ευρώ είδα μάτς, παρουσίαση δίσκου, επίδειξη WRC και Παρμενίων 2026. Τι άλλο να κάνει, να καταπιεί σπαθιά?
4: Έλατε. Πώς θα καταστρέψει αποδυτήρια ομάδας με όνειρα και ελπίδα που κατεβαίνει για κατάκτηση Μουντιάλ μετά από χρόνια για να αποδείξει ότι μπορεί, φέρνει στον Νεϊμάρ στα αποδυτήρια.

0: Και μια που μιλήσαμε για content, να πούμε και για την περίφημη ομάδα BAM. Ένα Απόλλωνα ναι. Στο Τσιόκα, κάτσε δύο χρόνια τοπικό. Η BAM τέταρτη συνεχόμενη άνοδο και πλέον τρίτη εθνική, βεβαίως.
1: Ομάδα που φτιάχνει πολλοί YouTubers.
0: Ναι. Βεβαίως η BAM FC.
1: Ναι. Ήταν στη Σνίτς Προυσκούφ και το κονέ ήταν μέσω Γιάτζεκ Μόχο Λεβαντόφσκι. Πριν πάει στη Λεχ Πόζναν. Μένω στο Προυσκούφ εγώ και ξέρω, λέει ο φίλος.
0: Μάλιστα. Παντού. Υπάρχουν παντού άνθρωποι που μπορούν να βεβαιώσουν.
1: Το πιο ωραίο θα είναι να πάει τώρα και να κάτσει δίπλα στον Αντσελότη η αδερφή του Νεϊμάρ. Αυτό θα είναι σαν το Άγιο Πνεύμα που παρουσιάστηκε ως Περιστέρι Λευκό. Αυτό θα είναι δηλαδή.
0: Ναι, ναι. Λοιπόν, αυτή βλέπουμε στη μέρα του από παλιά Βραζιλία, θέλω να πω. Ζίκο, Ρωμάριο. Τέτοια ωραία πράγματα. Όμορφα βίντεο, θέλω να πω. Ωραία παιδιά, να φτάσουμε και στην ανακοίνωση. Τώρα τον γκολ του Ροναλντίνιο πέραν στο Σίμαν. Αυτή τη στιγμή μόλις. Βραζιλία 70, Πελέ. Ομορφιές, ομορφιές. Λοιπόν, συγγνώμη, συνεχίζουμε. Χωρίς να μειώσω, λέει ένας φίλος, αυτά που λέει ο Ρότα, τόσο έπαινε γενική αποδοχή, αυτό που περιμένουμε είναι κάτι με ρίσκο, κάτι που θα είναι κόντρα στο ονομένο τη διοίκηση κτλ. Άλλο το ένα, άλλο το άλλο. Επίσης, αυτά που είναι γενική αποδοχή και είναι στο κεφάλι μας, ένα πράγμα. Αυτά που είναι γενική αποδοχή και λέγονται δημόσια από ανθρώπους, των οποίων ο λόγος φτάνει μακριά, είναι ένα τελείως διαφορετικό πράγμα.
1: Ναι, γιατί είναι αλλιώς να το πούμε εμείς. Και αλλιώς το πει ένας ποδοσφαιριστής ΑΕΚ στη Φιέστα που βλέπουν πάρα πολλοί άνθρωποι και σπάει και λίγο και το μοτίβο των δηλώσεων σε μια Φιέστα αυτό. Δηλαδή είναι αυτό που δεν περιμένεις να ακούσεις.
0: Έτσι.
1: Αν τη Φιέστα της ΑΕΚ πρέπει να τη σκηνοθετήσει ο Νόλαν, θα έπρεπε τη Φιέστα της Πανάθας να τη σκηνοθετήσει ο Οικονομίδης. Ήδη έχουμε ξεκινήσει τα πινελίκια 16 χρόνια τώρα, λέει ο Τζον Τρακτέρι. Για να δούμε πώς θα τα καταφέρει στην επάνωδο του στη Μαδρίτη ο Πορτογάλος Κατσαβάκης. Λέει ο Ανιδιοτέλης Σαβάλας.
0: Κύριε Ροσέλη, το πρωί, λίγα μέτρα πριν εισέλθω στην προσωπική μου εργασία, βλέπω τύπο ίδιος ο Πύρλο να οδηγεί αυτοκίνητο σχολής οδηγών. Πώς να μην πάει καλά η μέρα. Ο Τρίσκιο Κούκοτς λέει: επιστρέφω στις ακροάσεις μετά από πεζοπορία 120 χιλιόμετρων στην Ισπανία με τελικό προορισμό το Σαντιάγκο ντε Κομποστέλα της Γαλλικίας. Ωραιότατα.
1: Ως γνήσιο πανηγύρι στη Φιέστα της ΑΕΚ έπρεπε να ανακοινωθεί ότι το αυτοκίνητο με πινακίδα τάδε του Προέδρου εμποδίζει. Εντάξει, αυτό έχει πλάκα να το να γίνει.
0: Στην Αμερική, λέει κάποιος, έχουν βάλει ήδη ανακοινώσεις στα μαγαζιά για να ενημερώσουν τους Ευρωπαίους τουρίστες ότι ανεβάζουν αυτόματα 20% τις τιμές. Σαν tips. Δεν το καταλαβαίνω αυτό. Σαν tips.
1: Tips δεν είναι υποχρεωμένο να πληρώσει ο άλλος, θυμίζω. Ακόμα και αν είναι στην κουλτούρα των Αμερικανών να αφήνουν tips, παρ' όλα αυτά δεν είναι υποχρεωμένο. Αν κάποιος αφήσει 0 tip, 0, δεν έχει καμία επίπτωση. Τον κράζουν, ας πούμε, εκεί και τα λοιπά.
0: Ναι. Είχα γράψει πριν καιρό, λέει ένας φίλος, ότι είχα πάει ταξίδι έξω για να σώσω μια σχέση και μου είπατε ότι όλα θα πάνε καλά. Λοιπόν, δεν πήγε τίποτα απολύτως καλά. Φεύγοντας βιαστικά, ξέχασα τους φακούς επαφής μου εδώ. Είμαι μεγάλος γκάβακας στον κυκλοφορώ χωρίς φακούς. Είμαι σαν χαμένος καθώς δεν βλέπω το Χριστό μου. Μια μέρα λοιπόν, χωρίς να έχω πει στον Νέτο ότι είμαι εκεί, και αφού έψαχνα να βρω κάτι στην πόλη, λαμβάνω μήνυμα, πάω στην αστυνομία να σε καταγγείλω για παρενόχληση από αυτήν. Πάγωσα, νόμιζα ότι την παρακολουθούσα, ακολούθησε χαμός και είπε ότι δεν θέλει να με ξαναδεί. Εδώ και πολύ καιρό δεν έμπαινε σε διαδικασία συζήτηση γενικά και το ίδιο κάνει και τώρα. Τι μπορώ να κάνω, πιστεύετε, στο λόγο μου δεν την είδα ποτέ.
1: Δεν κατάλαβα, συγγνώμη, γιατί έκανε καταγγελία, έχασε αυτό το κομμάτι.
0: Και πώς τον είδε.
1: Και.
0: Και αυτός δεν την είχε συναντήσει ακόμα.
1: Και.
0: Τι εννοείς και. Έχουν προβληματάκια εδώ, όπως καταλαβαίνεις.
1: Μάλιστα.
0: Τι να κάνεις τώρα.
1: Τι
0: να κάνεις τώρα.
1: Δεν ξέρω.
0: Δεν νομίζω. Δεν νομίζω. Υπάρχουν τρεις τύποι ανθρώπων. Αυτοί που λένε τηλεόραση. Αυτοί που λένε τηλεόραση και ο Τζίο Κέι που λέει τηλεόραση. Δεν το έχω ακούσει.
1: Ούτε εγώ.
0: Δεν το έχω ακούσει, πρέπει να πω.
1: Το πρώτο μας εφηβικό βρόντιγμα δεν θα έπρεπε να λέγεται πρωτοβρόντι.
0: Ναι.
1: Ναι. Απολύτως.
0: Βεβαίως.
1: Τραγανέ Δέλαση που λέει ότι πιστεύω ότι ο Αντσελότη καθυστερεί επίτηδες στην ανακοίνωση προσπαθώντας να επαληθεύσει ότι τα γενέθλια της αδερφής του Νεϊμάρ δεν πέφτουν μέσα στο Μουντιάλ. Ξέρει πολύ καλά ο Αντσελότη, όπως και οποιοδήποτε άλλος είναι στη Βραζιλία, πότε είναι τα γενέθλια της αδερφής του Νεϊμάρ.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, αν το ξέρουμε εμείς εδώ, σκέψου ο Αντσελότη που πήγε για να λάβει την εθνική, ότι το έμαθε ήταν, ξέρεις, στους όρους του συμβολαίου που υπέγραψε.
0: Mm-hmm.
1: Είναι μια γνώση που την έχεις πριν πατήσεις το πόδι σου εκεί.
0: Θυμάμαι, λέει ένας φίλος, στο 5-0 της Μπαρσελόνα το 9-10 επί της Ρεάλ, σε κάποια φάση γυρνάει ο Μουρίνιο το 9-10.
2: Ας το έχουμε δει, Δευτέρα.
0: Ρε Κούλη, θα μας τρελάνεις.
1: Άσε μας, Ρε Κούλη.
0: Θα μας τρελάνεις, Ρε Κούλη.
1: Ήταν Δευτέρα, να πούμε. Θυμάσαι και Δευτέρα.
0: Τι είχες φάει, Ρε Κούλη, εκείνη τη μέρα?
2: Και ποιος άλλος ήταν μαζί μας και το βλέπε? Έξω από το στούντιο. Καλεσμένος.
0: Τώρα περιμένεις αλήθεια σου απαντήσω.
1: Αλήθεια τώρα. Τι έγινε το 10, πριν από 16 χρόνια. Ναι. Είσαι τρελός.
2: Ο Γιάννης Καραλής. Μαζί το βλέπαμε. Εμείς οι τέσσερις.
1: Τι λέει?
0: Δεν ξέρω.
2: Ναι, εμείς το Καραλής και ναι. Μαρτυρόταν για απέναντι στο ΚΑΕΚ μετά το περιμένουμε ότι αυτό έγινε το 10. Ακόμα ψηλό ασχολιόταν λίγο με τη Ρεάλ.
0: Τρομάζω να συνεχίσουμε αυτή τη συζήτηση, οπότε επιστρέφω στα μηνύματα.
1: Ναι.
0: Γυρνάει λοιπόν κάποια φάση ο Μωρό και λέει του Ντιαρά, του Μαχαμαντού του Ντιαρά, να μπει μέσα. Και του λέει ο Ντιαρά, όχι, δεν μπαίνω. Και ο Μωρό δεν είπε τίποτα. Θέλει να δείξει και καλά πόσο. Πόσο ανάστα ήταν η φάση στη Ρεάλ τότε. Μάλιστα. Okay. Με κάτι Μουρίνιο, Κομπανί, Σιμεώνα και Σλότο, Λουίς Ενρίκε θα του το παίρνει κάθε χρόνο, βλέπω.
1: Είναι ο Southgate ο μόνος άνθρωπος στον πλανήτη που έχει ολόκληρη τη δισκογραφία του Άγγλου της φετινής Eurovision? Βεβαίως. Ο Δραγανός Δέλλας.
0: Βεβαίως. Η Λεβαντόφσκι να έκλαιγε επειδή μετά από τόσα χρόνια στα κρύα του Μονάχου μια χαρά ήταν στην Καταλωνία και τρομάζει πως πάνε Πολωνία για σύνταξη.
1: Ναι, με τα λεφτά που έχει βγάλει, παιδιά πρέπει να γυρίσουν στο πατρικό, στην Πολωνία να μείνουν. Θέλω να πω, δεν έχουν χρήματα να μείνουν σε ένα πιο ζεστό μέρος. Να πάρουν τη σύνταξη από την πολωνική κυβέρνηση, Γιάννη, να πάρουν και ένα καλό εφάπαξ, να πιάσουν ένα διαράκι κάπου στη Βαρσοβία, να μείνουνε παιδιά.
0: Λοιπόν, ορίστε, Κυριάκο Σταθερόπουλος, μια ένδειξη ότι ζούμε σε προσομοίωση. Μια απόδειξη θες να πεις.
1: Ναι, ναι.
0: Ενδεχομένως, Ο παπάς Ακώστα λέει, κατάλαβα ότι η Αμερικανίδα σύντροφός μου έχει ελληνοποιηθεί πλήρως όταν η συμπαθής Κυπρία τραγουδίστρια ανέβηκε στη σκηνή της Eurovision και εκείνη είπε «Σακύρα from Temu». Μάλιστα.
1: Είμαι 43. Η μάνα μου πιεστική και χειριστική. Η δουλειά μου δεν πάει καλά. Βρίσκω δουλειά στο εξωτερικό και δεν της αρέσει. Και κόντρα δεν της αρέσει και η κοπέλα μου. Πώς αναντέξω με κάθε μέρα μύρλα και πρίξιμο? Να μην αντέξεις. Να τραβήξεις το δρόμο που θες να τραβήξεις, να διατηρήσεις μια σχέση όσο γίνεται καλύτερη με τη μαμά σου, γιατί είναι η μαμά σου, αλλά να μην την αφήνεις να καθορίζει τη ζωή σου τόσο απλά.
0: Τώρα για κάποιο λόγο δείχνουν το προπονητικό κέντρο της Βραζιλίας. Εδώ ρε, ο λαός περιμένει να ακούσει και άλλοι κάθονται και δείχνουν το προπονητικό κέντρο της Βραζιλίας.
1: Πώς θα κάνουμε νούμερα, εσύ?
2: Είσαστε έτοιμοι?
0: Πλάκα, εντάξει, κοντεύουμε τις 2 ώρες όμως. Βαρέθηκε ο Καρλέτο.
1: Καλά, σιγά μην βαρέθηκε.
0: Α, ο Λιβαδόφσκι έχει ανοίξει και γκουρμέ εστιατόριο στη Βαρσοβία.
1: Mm-hmm. Ναι, πρέπει να είναι εκεί να σερβίρει, παιδιά, κάθε μέρα.
0: Μάλιστα.
1: Θα πρέπει να είναι εκεί, να κάνει το μέτρο.
0: Mm-hmm. Λοιπόν, λέει ο Κώστας από το Χιούστον. Παιδιά, εδώ, στο Χιούστον, παίζει το αγαπημένο μου πράσινο ακροτήρι.
1: Mm-hmm.
0: Και μάλιστα είχα πάει πριν 2 χρόνια. Τώρα που γράφω το email, μιλάτε για αυτό ακριβώς που σκοπεύω να κάνω. Μισή ώρα πριν αρχίσει το παιχνίδι, θα είμαι κάπου κοντά στο Energy Stadium. Θα μπω σε αυτά τα άθλια websites και θα αγοράσω εισιτήριο με 10 δολάρια. Το έχω κάνει πολλές φορές για διάφορα events και πάντα πιάνει. Και λέει πόσοι με απόστρελαίνονται να δουν πράσινο ακροτήρι εδώ στο Χιούστον και να γεμίσουν ένα γήπεδο 100.000 θέσεων. Mm-hmm. Θυμηθείτε το μου, τα γήπεδα θα είναι άδεια ακριβώς όπως το λέτε.
1: Θα δούμε. Μακάρι να μην.
0: Λέει ο Κώστας που μένει εκεί.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Έτσι που μένει στο Χιούστον.
1: Και φανταστείτε, λέει παιδιά, ο Αντσελότη να ανακοινώσει την παρέτηση του σήμερα.
2: Ωραίο,
1: και να αναλάβει ο πονητής παίκτης ο Νεϊμάρ, το πηγαίνω εγώ πιο κάτω. Και να μην στεναχωρηθεί κανείς για την παρέτηση του Αντσελότη.
0: Α, ορίστε, εσύ επανέχεται το βιβλίο. Απλά αυτή νόμιζε ότι την ακολουθούσα στον δρόμο, ενώ εγώ απλά δεν την είχα δει ποτέ λόγω στραβωμάρας.
1: Μάλιστα.
0: Μάλιστα.
1: Okay.
0: Εσύ πρότασε αν είναι διαθέσιμο το γλωσσόφυλλο του Ποσειδώνα. Ναι, οκ. Okay.
1: Μάλιστα. 29/10/2010 ήταν όντως Δευτέρα. Άρε Κούλη, λέει κάποιος. Κάποια χρειάζεται να το τσεκάρετε.
0: Τον Κούλη τσεκάρετε τώρα. Σας παρακαλώ πολύ.
2: Hey.
0: Συγγνώμη τώρα, γιατί συμβαίνουν κάτι πραγματάκια εδώ.
1: Αυτό που λέει, γλέτησαν σε ελληνικό κλαμπ σπάζοντας πιάτα οι παίχτες της Manchester United. Είναι πραγματική είδηση? Τους πήγε να υποθέσω, ξέρω εγώ, Μαγκουάερ που μετέχει της ελληνικής παιδείας.
2: Γιορτάζουμε την παραμονή του Κάρι. Γιορτάζουμε όλοι.
1: Καλά, γιορτάζουμε και την τρίτη θέση. Γιορτάζουμε και την αγωνιστική ανάταση, παύλα ανάσταση. Ότι παίζουμε κανονική μπάλα. Ότι ο Μπρούνο Φερνάντες έφτασε 20 assist. Ότι ξανά γίνει ομάδα αυτό το χάος. Όλα αυτά είναι λόγος εορτασμού. Δεν το συζητάμε.
2: Λόγω του Κάρι.
1: Ναι, φυσικά και λόγω του Κάρι. Εννοείται. Και δικαίως πήρε τα 2 χρόνια ακόμα συμβολαίου. Μπορεί να μην κουρεύτηκε ο άνθρωπος εκεί πέρα ακόμα, να μην έχουμε κάνει τις 5 νίκες. Φτάσαμε κοντά, κάνα 2 φορές δεν τις κάναμε. Εντάξει, αλλά η ομάδα σου λουπόθηκε. Πώς να γίνει. Λοιπόν.
0: Τους νομισυνέχισε λίγο ή συμβαίνει κάτι σημαντικό?
1: Ναι.
0: Πώς λέει ο Οδυσσέας καμιά φορά. Ναι, ναι. Δεν είναι εδώ, Ρακλής, πήγε έξω, ναι, ναι, και να κάνει τηλέφωνο.
1: Ναι, ναι, ναι. Λοιπόν, γουρού βοήθεια, λέει ο φίλος Τιμ Ντάνκαν. Εν είδη κοπλιμέντου, είπα στην Πεθερά και στην Κυρά ότι έχουν τα ίδια καπούλια. Η κυρία φίλο Τιμ, 3 μέρες κάμει μούτρα, ούτε 4 λεπτά και 25 δευτερόλεπτα ειδονής δεν θέλει. Τι να κάνω? Έτσι όπως τα έκανες, τίποτα. Θα περιμένεις να τις περάσεις. Δεν μπορείς να κάνεις κάτι άλλο. Εντάξει, ο άνθρωπος θέλει να κάνει, να ανεβάσει την, να αποθεώσει την Πεθερά.
0: Λοιπόν, ο Βεζιρίδης στη θέση του Βεζίρη.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, στέλνει το εξής μήνυμα. Ο Βεζιρίδης βρίσκεται στη θέση του Βεζίρη ακριβώς επειδή κρατά τον λόγο του.
1: Ναι.
0: Εντάξει. Λοιπόν, μας έχει στείλει ένα βίντεο.
1: Ναι.
0: Με το μαλούμα της Παιανίας.
1: Α, μάλιστα.
0: Λοιπόν, και πρίμα βίστα, γιατί αυτά κάνουμε εδώ σε αυτήν την εκπομπή.
1: Έρχομαι να το βλέπω κιόλας.
0: Ναι, το βάζω και το ακούμε live για πρώτη φορά όλοι μαζί.
1: Ναι.
0: Εντάξει.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, το βάζω κοντά στο μικρόφωνο. Ελπίζω ότι θα ακούγεται. Άμα ξεκολλήσει το κινητό μου καμιά ώρα.
2: Ακουστικά μακριά, για να μην μικροφωνήσει. Όχι, ναι, μην τα βγάλεις, εσύ απομακρύνεις.
0: Συγγνώμη. Τώρα. Γιατί δεν ακούμαστε.
2: Φεύγει!
0: Περίμενε, εσύ.
1: Άρα σε μείνε, εσύ κάνεις τη δουλειά σου.
0: Αυτό είναι ο μαλλούμα της Παιανίας.
3: Μαλλούμα, να σου πω, ο κόσμος απαιτεί να μάθει πώς κερδίζει το είναι τιμή μου.
4: Είναι απλό το μοριστικό. Το μοριστικό και απλό, κύριε.
3: Και μόνο πόλεμος.
4: Μόνο.
3: Ο κύριος Βαϊμάκης και ο κύριος Τσαβούδης πρέπει να σε καλέσουν στην εκπομπή.
4: Καλή δρόμο δεν θέλουν για να πάμε για πρόβατο.
3: Θα δώσω στοιχεία που να επικοινωνήσουμε μαζί στην εκπομπή.
4: Μάλιστα.
3: Την αγάπη μας.
1: Αυτά είναι.
0: Λοιπόν.
1: Αυτά είναι. Ο μαλούμα της Παιανίας.
0: Λοιπόν, ζωντανά.
1: Εδώ
0: τα ακούσατε. Έτσι, τα ακούσαμε και εμείς μαζί σας.
1: Βεβαίως.
0: Εντάξει.
1: Εδώ ο Βαγγέλης Νεϊμαράκης είναι παλιό, νομίζω, ο ψευδόνιμο που λέει. Περίμενα να θυμηθεί από τον κύριο Γιάννη τον nickname. Είναι παλιό.
0: Πολύ παλιό, ναι. Δηλαδή ήταν προσωπικά μηνύματα, παιδιά. Από mail ήταν,
1: ναι. Ο φίλος που δεν είδε την κοπέλα λόγω των φακών επαφής, λέει κάποιος. Συγγνώμη λίγο. Γιατί κολλάνε τα πράγματα εδώ πέρα. Που δεν είδε λοιπόν την κοπέλα λόγω των φακών επαφής που δεν φορούσε, μοιάζει με στόκερ που προσπαθεί να θεμελιώσει άλοθη μέσω της εκπομπής. Δεν μου προκύπτει, ρε παιδιά. Δεν ξέρω.
0: Ναι. Ο Άντραχ Φαφούτης λέει πολύ απλά και λεπτά, Εμπαπέ, Βινίσιους, Μουρίνιο στην ίδια ομάδα, μιλάμε για αρρώστια.
1: Mm-hmm.
0: Έτσι.
1: Okay. Φίλο την παίξει τον Μπενίτεθ, πες θέλω τουλάχιστον 6 ακόμα θηλυκά μέλη της οικογένειας για να πετύχω το κομπλιμέντο. Mm-hmm.
0: Κύριε Κώστα, υπάρχει σοβαρή κατάσταση με Νέτο, αλλά έχουμε αμφιβολίες. Επίσης προέκυψε ψήσιμο με άλλη που γουστάρει πολύ, αλλά εγώ αν και έμπαινα σκέφτομαι την πρώτη. Τι κάνω ως Τίμιος?
1: Να μείνεις την πρώτη που σκέφτεσαι. Τσαούσης, παιδιά το έχουμε πει 100 φορές. Ναι. Δεν κοιτάμε προσωπικά μηνύματα της ώρα της εκπομπής.
0: Ναι. Παιδιά έγινε κάτι σημαντικό, μόλις μας έρθει ο Βεζιρίδης, το μόνο μας πέρασε. Ναι, γιατί ήταν από mail. Ήταν mail, δεν ήταν. Ήταν μες στα mail. Κρατάω, τι γίνεται.
1: Θέλουμε ραδιοφωνική μονομαχία ανάμεσα σε κουπέπε και μαλούμα της Παιανίας, λέει ο Τραγανός Δέλλας.
0: Έχει στείλει λοιπόν ένας φίλος ο οποίος μας έχει στείλει και τέσμα και διάφορα ντοκουμέντα. Λέει, γράφω από την Κόρινθο με φέτα στο στόμα, fight club στα αυτιά και τύψεις στην ψυχή. Θέμα πρώτο, ο γάμος. Φίλος αποφάσισε να κάνει πολιτικό γάμο. Ωραία, τον χαίρομαι, τον αγαπώ. Αλλά ο άνθρωπος τον έκανε Σάββατο στην Αθήνα, λίγες ώρες πριν τον τελικό της Eurovision. Εγώ ήμουν ο μάρτυρας, άρα παγιδευμένος νομικά, ηθικά και γεωγραφικά. Η σύζυγός μου, Κατερίνα, διότι η Ατάκα δεν θα μπορούσε να βρει πιο φυσικό της περιβάλλον, κατέχει θέση στο top 10 των Eurofans της Ελλάδας, αντίστοιχη με αυτή που κατέχει ο Χιγκίτας στο top 10 αποκρούσεων. Και φέτος, για πρώτη φορά στη ζωή της, δεν θα έβλεπε Eurovision. Οι μπηχτές άρχισαν νωρίς, μα καλά δεν ήξεραν ότι η Eurovision. Θέμα δεύτερο. Η επιχείρηση επιστροφής. Με το που τελείωσε ο γάμος, αφού εξασφαλίσαμε ότι στην ταβέρνα θα έβλεπε μέσω κινητού μέρος της διοργάνωσης, οι κινήσεις μου ήταν αστραπιές. Εθνική, γκάζι, δεδομένα ανοιχτά για υπόλοιπο διοργάνωσης, Κόρινθος Αθήνα σε χρόνο ρεκόρ. Ψηφοφορία έγινε, η Κατερίνα μου ψήφισε, η ζωή ήταν όμορφη, εγώ ξάπλωσα τον καναπέ και με πήρε ο Μορφέας. Θέμα τρίτο, η υπόσχεση. Στα πρώτα 5 λεπτά των αποτελεσμάτων, μισοκοιμισμένος, με τα τελευταία μου λόγια πριν χαθώ στον ύπνο, είπα: αν κερδίσει η Βουλγαρία, του χρόνου σου κάνω δύο δώρο εισιτήρια για τον τελικό να πάμε μαζί Σόφια. Η Βουλγαρία κέρδισε, ενώ κοιμόμουν η μπάρα ανέβαινε. Εγώ δεν ήξερα τίποτα. Ο καναπές με είχε αγκαλιάσει και ξαφνικά τράνταγμα. Θυμάσαι τι είπες πριν κοιμηθείς. Κύριε, τι κάνουμε τώρα, τα παίρνουμε τα εισιτήρια.
1: Βέβαια.
0: Ιστερόγραφο, ο ίδιος πάντα το παίζω ανώτερος και καλά δεν παρακολουθώ τέτοιες αηδίες, ενώ ξέρω τα πάντα και από πάντα για το θεσμό. Ιστερόγραφο 2. Κινητήριος δύναμη για το mail είναι η μεσημεριανή συζήτηση που είχα σήμερα με τη σύζυγό μου μέσω Viber και ενώ κανονίζαμε τα διαδικαστικά του μεσημεριανού φαγητού που ετοίμαζα και παράλληλα άκουγα την εκπομπή της Πέμπτης. Και μας έχει στείλει λοιπόν το screenshot που λέει: μόλις έφαγα τα ρεβίθια, πολύ νόστιμα. Έχω πάρει ψωμί, φέτα και σαρδελίτσα. Απάντησε: τέλεια και εγώ πεινάω. Απάντησε: όμορφη δεν είναι η ζωή, Κατερίνα. Απαντάει αυτή: χαχαχά. Γράφει: λάθος απάντηση. Και απαντάει από κάτω: καλή είναι. Έτσι. Έτσι.
1: Τελείωσε το παιχνίδι της Άσενα, Νίκη. Με ένα μηδέν.
0: Ξεκίνησε ο Κάρλο όμως τώρα. Μα κοίτατε τώρα, κατάλαβα.
1: Τα σημαντικά πράγματα όλα συμβαίνουν μαζί.
0: Ξεκίνησε ο Κάρλο. Τώρα κάνει ομιλία, δεν ανακοινώνει ονόματα.
1: Ό,τι θέλει κάνει. Κάνει ό,τι θέλει.
0: Ωραία. Αν είσαι παντελονάτος, πας τρεις μέρες νωρίτερα στη Βουλγαρία να κάνεις και τουρισμό.
1: Τίποτα, πρέπει να το κάνεις τώρα εσύ. Αφού τότε ξέρεις, πρέπει να το κάνεις.
0: Οπότε τώρα μιλάω, δεν θα τα προλάβουμε τα ονόματα.
1: Τι να κάνουμε τώρα. Τι να κάνουμε τώρα. Δεν βολεύει διαφορά ώρας. Πέσαμε σε αυτή την κέντα.
0: Ή του έχουν πει ρε παιδί μου ότι πρέπει να γίνει προφανώς κάπως ακριβώς στις 12. Κατάλαβες τι γίνεται. Προφανώς. Τι να πω.
1: Φίλο την Χώσου στην Πεθερά, το ξέρουμε όλοι ότι αυτό ήλπιζες να ακούσεις, αλλά είναι απορροφημένη από τον Νεϊμάρ και παίρνω απόσταση από το σπίτι σου έως των πεθερικών σου. Αυτό με τους φακούς επαφής το έχω ξεκινήσει σενάριο οι οικογενειακές ιστορίες.
0: Πολύ σοβαρός είναι ο Καρλέτο, δεν μπορώ. Και πολύ φρύδι, πολύ φρύδι. Λίγο αγχωμένο τον βλέπω.
1: Εντάξει, είναι μεγάλη στιγμή. Δεν είναι απλό πράγμα τώρα αυτό να απευθύνεσαι στο λαό της Βραζιλίας.
0: Εντάξει, μπορεί να περιμένει το Δεσίλα όπως να κάνει. Μπορεί όντως να περιμένει το Δεσίλα και αυτό θα γίνει. Προφανώς. Λοιπόν, όπως καταλαβαίνετε, θα τα μάθετε σε λίγο εσείς. Θα τα αφήσω ανοιχτό εδώ πέρα για να.
1: Για
0: τους καλούς συναδέλφους.
1: Για να το κλείσει ο Δεσίλας.
0: Για να το κλείσει ο Δεσίλας. Λοιπόν, και την ομάδα θα τη συζητήσουμε αύριο, όπως καταλαβαίνετε, μαζί με όλες τις υπόλοιπες αντιδράσεις.
1: Ωραία. Λοιπόν, να ευχαριστήσουμε τον Γιώργο Πετρίδη και τον Κυριάκο Σταθερόπουλο. Ευχαριστούμε ένα τον άλλο και άλλο τον έναν. Όλοι μαζί, όλους εσάς. Fight Club αύριο στις 10. Καλό βράδυ σε όλους.
0: Καληνύχτα.
5: Η εκπομπή ήταν μια προσφορά της Στοίχημαν. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. 21+, παίξε υπεύθυνα.
6: Προκλητή! Σας ακούω! Σας ακούω που ζητάτε ένα σημάδι! Μια ένδειξη! Κι εγώ, ο Δίας. Είμαι εδώ για εσάς. Ανοίγω τις πύλες του Ολύμπου και...
7: Όπα, παιδιά! Γαλαρά!
8: Ο Δίας σε καλεί. Το Gates of Olympus Roulette άνοιξε μόνο στη Στοίχημαν. Live τραπέζι 24 ώρες το 24ωρο και μίσιον κάθε Τετάρτη με θεϊκά έπαθλα σε περιμένουν. Στοίχημαν. Η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
9: Η Winsport FM 94,6. FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.

Αθλητική ενημέρωση από τον Big Win Sport FM στις 12 στο μικρόφωνο Βαλεντίνα Νικολακοπούλου. Αντίο στη Manchester City, λέει στο τέλος της σεζόν ο Pep Guardiola, σύμφωνα με βρετανικά δημοσιεύματα. Εφόσον επιβεβαιωθεί το ρεπορτάζ, ο Καταλανός προπονητής αποχωρεί μετά από 10 χρόνια, έχοντας κατακτήσει μέχρι τώρα 20 τίτλους, με πιο πρόσφατα το κύπελλο Αγγλίας και μεγαλύτερο όλων το Champions League το 2023. Ο μέχρι πρώτην ως προπονητής της Chelsea, Έντζο Μαρέσκα, εμφανίζεται ήδη ως το πρώτο φαβορί για να τον διαδεχθεί. Όνειρο χαρακτήρισε την κατάκτηση της Ευρωλίγκας ο Τάιλερ Ντόρσι λίγες μέρες πριν τη διεξαγωγή του Final Four στο Telecom Center. Ζω για τις μεγάλες στιγμές, δήλωσε στην Όβο Γκάρ του Ολυμπιακού και πρόσθεσε: έχει αποδειχτεί τα τελευταία χρόνια ότι δεν νικάει η καλύτερη ομάδα, οπότε πρέπει να βρούμε έναν τρόπο να νικήσουμε ανεξαρτήτως εικόνας. Την περίπτωση του Γιάκομπ Νέστρουπ για την τεχνική ηγεσία εξετάζει ο Παναθηναϊκός. Ο 38χρονος Δανός έχει κατακτήσει 2 double με την Κοπενχάγη, στον πάγκο της οποίας βρισκόταν από το 2022. Εντός της εβδομάδας αναμένονται εξελίξεις. Με τον Χωσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ στο τιμόνι ξεκινούν στον Ολυμπιακό το σχεδιασμό της νέας σεζόν. Εντός της εβδομάδας το ραντεβού του Βάσκου με τη διοίκηση. Την Τετάρτη στη 1 το μεσημέρι η παρουσίαση των καρτών διαρκείας. Η στήριξή σας στις καλές και στις δύσκολες στιγμές μας έδινε δύναμη, το μήνυμα του Τζολάκη στον κόσμο. Τις επόμενες ημέρες αναμένεται η συζήτηση του Ρασβάν Λουτσέσκου με τον Ιβάν Σαββίδη στον ΠΑΟΚ, στην οποία θα κάνουν τον απολογισμό της σεζόν και θα τεθεί επιτάπητος ο σχεδιασμός της επόμενης. Πρόστιμο το οποίο περιβαίνει τις 100.000 ευρώ και απαγόρευση να φύγουν για διακοπές πριν την Πέμπτη επέβαλε η διοίκηση στους παίκτες. Το μεταγραφικό πλάνο εν ώψη καλοκαιριού δουλεύουν ήδη στην ΑΕΚ, Μάρκο Νίκολιτς και Χαβιέρ Μπάλτα. Στόπερ, χάφι υψηλού επίπεδου και μεσοεπιθετικός οι προτεραιότητες. Ιδιαίτερο συνέστημα το να είσαι πρωταθλητής, χωρίς τον κόσμο θα ήταν απίθανο να γίνει, του χρόνου θέλουμε κάτι παραπάνω, το μήνυμα του Κοϊτά. Αναβολή για το τέλος της εβδομάδας πήρε συνάντηση του Μιχάλη Γρηγορίου με τον ισχυρό άνδρα του Άρη Θόδωρο Καρυπίδη. Ο Έλληνας προπονητής αναμένεται να παραμείνει στην τεχνική ηγεσία και τη νέα σεζόν. Τώρα χρειάζεται συσπήρωση περισσότερο από κάθε άλλη φορά, το μήνυμα του Σοκράτη Διούδη μέσω ανάρτησης. Ανακοίνωση με την οποία ενημερώνει για το επιχειρησιακό σχέδιο που έχει εκπονηθεί εν ώψη του Final Four της Ευρωλίγκας στο Telecom Center, εξέδωσε η Ελλάς. Σύμφωνα με πληροφορίες, στο γήπεδο θα βρεθούν 9 με 10.000 φίλοι του Ολυμπιακού, 3.000 της Φενέρμπαχτσε, 1.000 της Βαλένθια και 550 της Ρεάλ. Στις 6 αντί για 7 που ήταν προγραμματισμένοι θα γίνει σέντρα της αναμέτρησης Ατρόμητος Πανσεραϊκός για τη 10η αγωνιστική των play-out της Στοίχημαν Super League. Επίσης, όπως ενημέρωσε και ενώ Λευκή ΠΑΕ, στο παιχνίδι της 5ης θα υπάρχει ελεύθερη είσοδος για τους φιλάθλους. Νικηφόρα πρεμιέρα στο τουρνουά της Γενέβης για το Στέφανο Τσιτσιπά που επικράτησε 2-0 σετ του Γάλλου Μπετσί Περικάρ. Αντίπαλος του Έλληνα τενίστα στο δεύτερο γύρο την Τετάρτη, ο Αμερικανός Λέρνερ Τιέν, νούμερο 4 του ταμπλό. Θέμα χρόνου θα πρέπει να θεωρείται η αποχώρηση του Γιάννη Τοκούμπα από τους Bucks σύμφωνα με τον Αμερικανό δημοσιογράφο Evan Σάιντερη. Όπως αναφέρει, φαβορεί για να επιδιώξουν την ανταλλαγή του Greek Freak είναι οι Celtics, οι Lakers, οι Heat, οι Knicks και οι Timberwolves. Τον επόμενο σταθμό της καριέρας του βρήκε ο Ματίας Αλμέιδα. Σύμφωνα με δημοσιεύματα από το Μεξικό, ο άλλος τεχνικός της ΑΕΚ έχει συμφωνήσει σε όλα με τη Μοντερέι για διαιτές συμβόλαιο και πλέον απομένουν μόνο τα τυπικά. Η Arsenal επικράτησε 1-0 της Μπέρνλι στο Emirates, τη μοναδική αναμέτρηση της ημέρας για την 37η αγωνιστική της Premier League και αποσπάστηκε στο συν 5 από τη Manchester City έχοντας παιχνίδι περισσότερο. Επόμενη ενημέρωση από τον Big Win Sport FM στις 8 το πρωί. Όλες τις αναλυτικά στο sportfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι, ακολουθείτε το αυτεράδιο.

0: Γιώργο, τι κάνεις, καλά είσαι?
1: Σε είπα Διονύση, σε βάφησα Σωτήρι μου, δεν πειράζει, συμβαίνουν αυτά.
0: Ναι, εντάξει, πάω και χειρότερα.
1: Ναι, ναι.
2: Φέργιουσον, Φέργιουσον πάει στον άξονα.
0: Για να δούμε.
2: Σούταρ.
0: Σηκώνει το κεφάλι αυτός.
2: Αργός τον αριθμό.
0: Κάνει τη σέντρα.
3: Σίνι.
2: Χίκι.
0: Τι γίνεται, ε?
1: Καλά, καλά εσύ.
0: Πάω και χειρότερα.
1: Ναι, ναι.
4: Οι ανθρώποι να πούμε εγώ ότι δεν λένε.
5: Αλλά Τετάρτη και Πέμπτη μας ενδιαφέρουν. Ολυμπιακός Τετάρτη παίζει εδώ.
6: Έλληνοι είμαστε, δεν είμαστε Χατσβέλ ούτε Τούρκοι.
5: Τραφεί αυτό. Λοιπόν, εδώ, Στεφάνε, εδώ.
7: Αλλά όμως έτσι είναι το ποδόσφαιρο. Δυστυχώς παίζουν μόνο 11. Πρέπει να σεβαζόμαστε.
6: Έχω τη σεβαστή.
7: Να σεβόμαστε τον προπονητή, τις αποφάσεις του.
6: Αυτά τα μάτια μου στα παιδιά μας.
1: Πάμε γρήγορα τα πρώτα στοιχεία, Στέφανε.
0: Καλησπέρα, δεν ξέρω αν περνάει το
1: λίγο. Περνάει, αλλά δεν πειράζει, να συνεχίσουμε.
8: Να μπει λοιπόν και Γκόμες, βρίσκονται εδώ και περίπου μία ωρίτσα και κάτι λιγότερο στην μπουτίκ του Όφη, υπογράφουν συμβόλαια.
9: Άσε τώρα, σοβαρά μιλάτε.
10: Να ένα ακόμη, highlight.
6: Πω, γιατί να πάει out.
10: Highlight.
0: Είναι μια καθαρή εκτέλεση, όλο το πιάτο τέρμα. Το έχω δει και από το replay δηλαδή.
11: Πιστεύω ότι είναι cyborg, πιστεύω ότι είναι ανδρομέδιος αστρόστολος.
12: Α, έτσι, ε.
11: Πιστεύω, δεν έκανα σαρδάμ, ήμουν ορθοφωνικός, αστρόστολος.
9: Άντε, παιδιά, ησυχία.
13: Βαγγέλη, καλημέρα, ψυχάρα και τα λοιπά, μου λέει ο φίλος μου, ο Άκης 13, από τον εξωτικό ψαρόπυρο, ασπρόπυργο, το είπα, απλά βλαγιά.
9: Άρε, Βαγγέλη.
14: Με ένα φανταστικό πλασαριστό πλασέ.
15: Έχουμε στο μυαλό μας να το βγάλουμε στον αγωνιστικό χόρτο.
16: Για να μάθουν τον αντίπαλό του στο τελικό της Παρασκευής που θα διεξαχθεί, θυμίζω την Πέμπτη.
17: Που αναλογημένο, αναλογικά, αν το πω, αναλογικά.
18: Πάρτα πράγμα στη Δέλτα, βλέπεις τέτοια πράγματα.
9: Ε?
18: Πάρτα πράγμα.
9: Ναι,
18: τι πράγμα. Τι λοζάνι, τι κοζάνι.
19: Αυτό είναι άλλο βιολί.
1: Γεωργία Ισπανία, ωραίο. Γράφεση, αθέαφοβε.
20: Στη Γερμανία η Μπάγερ Μονάχη.
9: Νικολάκη.
20: Μπάγερ Μονάχη, είπα.
21: Θέλω να σου ρωτήσω κάτι, Νικό. Όταν λες Μπάγερ Μονάχη, εννοείς ότι παίζει χωρίς αντίπαλο. δεν έχει άλλη ομάδα στο γήπεδο.
20: Ας το πέρασε τώρα αυτό, μάλλον ο Στέφανος δεν το έχει πάρει χαμπάρι.
13: Βέβαια.
22: Θυμίζω, ξεκινίζει. Ωραία. Ξεκινάει στις 8.
23: Και μην ξεχνάτε ότι σας περιμένω αύριο, λίγο μετά τις 6. Ασφαλώς τους 94,6. Γεια χαρά.
9: Βαγγέλη.
5: Αυτά τα ακούς μόνο στο Bwin Sport FM.
9: Oh yeah! Oh yeah! Roll out the barrel! Where are the barrels?

0: Καλησπέρα, καλησπέρα. 12 λεπτάκια μετά τις 12. Πάντα συντονισμένοι στο Big Wings Sport FM 94,6. Σήμερα και σαν τύπες θα πάμε μαζί μέχρι τις 2. Παρέα με Διονύση Δεσίλα, αλλά είναι. Είναι έξω, μιλάει λίγο στο τηλέφωνο και θα μπει. Σύντομα να σας πει και αυτό την καλησπέρα του και να συζητήσουμε μαζί ό,τι θέλετε για τις επόμενες 2 ώρες. Που είναι ξεκινά το αυτεράδιο, μια εκπομπή επικοινωνίας με Κυριάκο Σταθερόπουλο εδώ, ο οποίος θα σας βγάζει στον αέρα. Θα πάρετε τηλέφωνο σε 95 79 283 4, και 5 ήταν τα τηλέφωνα επικοινωνίας, μηνύματα, και μπορείτε να στέλνετε μέσω του site του σταθμού, το Big Wings Sport FM στην ενότητα live. Εκεί θα ανοίξει ένα παραθυράκι και μπορείτε να πληκτρολογήσετε το μηνυματάκι σας. Έχουμε να συζητήσουμε πολλά. Τελείωσε και το πρωτάθλημα. Μπαίνουμε πλέον σε μια τελείως διαφορετική εποχή. Όλες οι ομάδες κοιτάζουν την επόμενη μέρα, και η ΑΕΚ που πήρε το πρωτάθλημα, ο Ολυμπιακός που βγήκε στο Champions League, και ο ΠΑΟ και ο Παναθηναϊκός. Όλη η κουβέντα με ονόματα υπάρχουν στον Παναθηναϊκό σαν αφορά τον αντικαταστάτη του Μπενίτες. Βέβαια δεν έχει ακόμα ανακοινωθεί ότι έχει έρθει το τέλος της συνεργασίας. Μπήκε και ο Νιόνιος για να σας πει και αυτός μια καλησπέρα.
1: Καλή εβδομάδα, τι γίνεται.
0: Καλή εβδομάδα.
1: Όλα καλά.
0: Καλή εβδομάδα, και αυτό που έβγαλε τώρα το Athletic στην Αγγλία, ότι μετά από 10 χρονάκια.
1: Έχει βγει εδώ και ώρα για τον Πέπ, λες, τον Γκουαρδιόλα. Ναι. Ότι στο τέλος της σεζόν αποχωρεί από τη City μετά από 10 χρόνια. 20 τρόπαια.
0: Μένει τη Σομαρέσκα.
1: Θα πάει στη City.
0: Ναι.
1: Okay.
0: 10 χρόνια,
1: Ναι.
0: Αφού με τη Arsenal κέρδισε σήμερα, συνεχίζει τη μάχη για την κατάκτηση του πρωταθλήματος. Τελευταία αγωνιστική υπάρχει το Manchester City Villa. Θα έχει ενδιαφέρον για τον Ολυμπιακό εάν και εφόσον την Τετάρτη η Villa πάρει το κατακτήσει το Europa League κόντρα στη Freiburg.
2: Αύριο παίζει City με την Bournemouth εκτός.
0: Με την Bournemouth, ναι, okay.
2: Αν δεν κερδίσει, τελειώνει από αύριο.
0: Ναι, υπάρχει αυτό το ενδεχόμενο. Υπάρχει αυτό το ενδεχόμενο. Αλλά και πάλι θα πρέπει η Βίλα να πάρει το Europa.
1: Τι γίνεται, τα έχεις πει όλα τα διαδικαστικά?
0: Τα έχω πει, Ρινιόνιο μου, τα έχω πει.
1: Ωραία, για τον Παναθηναϊκό να πούμε, επειδή βλέπω και μηνύματα αρκετά. Βρισκόμαστε πλέον σε μια διαδικασία για να δούμε τις εξελίξεις, για να έχουμε την αντικατάσταση. Το νέο όνομα είναι του Νέστρουπ, ο οποίος έχει προταθεί, είναι μια ενδιαφέρουσα περίπτωση. 38 ετών, Δανός. Ήταν στην Κοπενχάγη, πήρε 2 double. Την τελευταία χρονιά δεν πήγε καλά, έφυγε από την Κοπενχάγη. Είναι μια περίπτωση που έχει προταθεί και καλή.
0: Φέτος δεν πήγε καλά η Κοπενχάγη.
1: Αυτό λέω, ναι.
0: Κοίτα, αυτό που συνέβη φέτος στην Κοπενχάγη ήταν δηλαδή. Δεν ξέρω τώρα τι ακριβώς, γιατί ξέρω τη Δανία.
1: Κάτι εγώ δεν παρακολουθώ.
0: Όχι, εγώ το. Και το γουστάρω σαν πρωτάθλημα.
1: Ναι.
0: Έπαιξε στα play out. Δηλαδή δεν
1: γίνεται. Σωστά.
0: Βέβαια, τερμάτισε πρώτη σε play out.
1: Είναι μια περίπτωση που εξετάζεται. Δεν μπορούμε να πούμε ότι ο Παναθηναϊκός τώρα έχει κλείσει. Για το Ρεμπρόφ, που βλέπω μήνυμα, το έχουμε ξαναπεί. Ο Παναθηναϊκός δεν έχει μιλήσει τώρα με το Ρεμπρόφ. Αν δεν προχωρήσει κάποια από τις άλλες περιπτώσεις, θα το δούμε, θα το αφήσω ανοιχτό. Μήπως γίνει κάτι εκεί. Και κάπου εκεί βρισκόμαστε τώρα, σε ό,τι έχει να κάνει με τις εξελίξεις αυτές με το θέμα προπόνηση στον Παναθηναϊκό. Περιμένουμε. Θεωρώ ότι μέσα στην εβδομάδα θα ξέρουμε πάνω κάτω τι υπάρχει. Εννοώ ότι οριστικό. Αυτά είναι τα δεδομένα. Λοιπόν, θα τα συζητήσουμε όλα και με τον κόσμο. 2-10-95-79-283-4 και 5. Τώρα για τα μάθηση, τι να πούμε, τα έχουμε πει. Δεν ξέρω.
0: Ναι, πρώτα έχουμε συζητήσει.
1: Ναι, μόλις θα τα πούμε και με τον κόσμο.
0: Την καλησπέρα στο φίλο της ΣΕΚ, τον Αναστάση Γη, από τη Γαλλία. Με λέει και ένα μπράβο, λέει, στον άνθρωπο Λάζαρο Ροτέτο. Όντως, ήταν πολύ δυνατή.
1: Το είπαμε και το πρωί. Ναι. Πολύ δυνατή δηλώση. Και μπράβο του. Respect από όλους. Είναι καλό να βγαίνουν άνθρωποι του αθλητισμού, ρε παιδί μου, να κάνουν τέτοιες τοποθετήσεις. Έτσι, και να ακούνε και πιο νέα παιδιά κτλ. Είναι μπράβο του. Πραγματικά μπράβο του για αυτή τη δήλωση την οποία έκανε. Λοιπόν,
0: να πω την καλησπέρα μου στον Περικλή από το Πέραμα, ο οποίος με ακούει από την εποχή του τηλεάστη.
1: Να είναι καλά.
0: Ωραία, μπράβο, πόσα χρόνια. Α, 16 χρόνια αυτό. Βέβαια, 16 χρόνια. Την καλησπέρα στον αδερφό του Κασάμπιαν την Τετάρτη, αδερφέ. Βγαίνουν τα διαρκές και θα μάθουμε πράγματα. Οπότε υπομονή.
1: Λένε επίσης
0: την Τετάρτη θα παρουσιαστούν. Οπότε θα.
1: Ναι, μου λένε επίση ότι αν τελικά προχωρήσει τον Έστρο Παναθηναϊκός, το επιτελείο του έχει μείνει εκεί. Μόνο αυτό έφυγε ο βοηθό του. Ναι. Θα δούμε αυτά. Λοιπόν, πάμε να ανοίξουμε.
0: Κοίτα. Δεν ξέρω αν θα τον πάρει ο Παναθηναϊκός.
1: Ναι.
0: Και δεν ξέρω και τι έγινε φέτος στην Κοπεχάγη και βρέθηκε τόσο χαμηλά.
1: Ναι.
0: Δηλαδή για την Κοπεχάγη είναι αδιανόητο.
1: Για αυτόν είχε ενδιαφερθεί η Λειψία πέρυσι.
0: Πάντως τα προηγούμενα χρόνια έπαιζε καλό ποδόσφαιρο η Κοπεχάγη.
1: Ναι, καλό ποδόσφαιρο. Είναι ένας προπονητής ο οποίος παίζει επιθετικό ποδόσφαιρο, είναι νέος. Έτσι, ας περιμένουμε τις οριστικές εξελίξεις. Αυτά είναι τα δεδομένα που έχουμε τώρα.
0: Την καλησπέρα σα, Βασίλη. Από τη Λοζάνη.
1: Πάμε να ανοίξουμε. Γεια σας.
3: Καλημέρα.
1: Καλημέρα.
3: Τι κάνετε?
1: Καλά, φίλε.
0: Ελία.
3: Το πρωί ο Διονύσης, ο γείτονάς μου, τίμιος, ωραίος, ο μέσος Έλληνας, έχει έρθει. Ο Ηρακλής από την Ερυθρέα είναι στη θέση του. Ο άλλος, ο άνθρωπος, έχει γίνει γκολ μέχρι τα ξημερώματα στη θέση του. Ο Διονύσης έμπλεξε, λέει, στην κίνηση.
1: Όχι, δεν είπα στην κίνηση. Δεν έμπλεξε
3: στην κίνηση.
1: Όχι, οι άλλοι το πάνε, δεν ξέρω τι λέγανε. Με καθυστέρησαν, έπρεπε να βγω στον αέρα εδώ το πρωί. Και τελείωσα από τον αέρα το Σπορ FM και τρία.
0: Ναι.
1: Κάτι τέτοιο. Γιατί βγήκα λίγο αργά, οπότε γι' αυτό μωρέ, έπρεπε να βγω, ξέρεις. Και πήγε λίγο πίσω.
3: Εντάξει, ναι, οκ. Okay.
1: Τι γίνεται?
3: Καλά. Να πω ότι προς το τέλος των χθεσινών αγώνων, επειδή είδα ότι έσβηνε το δικό μας στο 1-1, έχω πατήσει τώρα το άλλο το παιχνίδι. Και είναι η φάση εκεί που πιάνει ο Κωνσταντέλιας το σούτε στο ύψος περιοχής. Και παιδιά, λέω όχι, λέω αυτό ήταν. Λέω ότι τελειώσαμε.
1: Στο δεύτερο ημίχρονο λες.
3: Στο 85 πότε ήταν.
1: Από το πέναλτι που σου δάρει πηγιά, ναι.
3: Από το ύψος του πέναλτι ήταν. Πού ήταν.
1: Ναι,
3: λέω,
1: ναι.
3: Η φάση που πίεζε ο ΠΑΟΚ.
1: Ναι, ναι, ναι.
3: Λέω Παναγία μου, τελειώσαμε.
1: Εγώ ξέρεις τι δεν κατάλαβα με τον ΠΑΟΚ. Ρε παιδί μου, είσαι 0-2. Πρέπει να ελέγξεις το ρυθμό να το σβήσεις. Ο ΠΑΟΚ το πήγε σε μια κατάσταση να γίνει το match rock, ανοιχτό τελείως. Mm-hmm. Δεν σε βολεύει όταν είσαι 0-2 να είναι ανοιχτό το παιχνίδι.
3: Mm. Μα δηλαδή δεν κοντρόλαρε το τέμπο. Θα μπορούσε να γίνει το 3-2.
1: Είχε και 3-2 και 2-3 θα μπορούσε να γίνει.
3: Ναι, ναι.
1: Πολλά θα μπορούσε να γίνει. Είχε ανοίξει πάρα πολύ. Που αυτό βόλευε τον Παναθηναϊκό, που δεν είχε να χάσει τον ΠΑΟΚ που ήταν 0-2, δεν το βόλευε καθόλου. Και η μεγάλη ευκαιρία του ΠΑΟΚ φυσικά είναι του Πέλκα. Mm-hmm. Και αν το κάνει.
3: Όχι, αυτό δεν το είδα.
1: Στο πρώτο μήχρονο. Αν το κάνει 0-3 τελειώνει, ο οποίος είναι μέσα στην περιοχή, έχει όλη τη γωνία ανοιχτή δεξιά, τη δεξιά γωνία, αριστερά του δηλαδή, και επιλέγει την κλειστή. Το βγάζει ο Λαφών.
3: Στο μεταξύ πέσανε προστήματα εκεί, είδα εκεί.
1: Ναι, έτσι διάβαζε λίγο.
3: Ηρακλή, δεν είχαμε και εμείς τέτοια, άμα είχαμε καμία. Δεν νομίζω, έχουμε πολλά χρόνια στον Ολυμπιακό να δούμε προστήματα. Ξέρω, εντάξει, τα γκάζια, ξέρω εγώ, στο Ρέντι και τέτοια, ναι.
0: Δεν θυμάμαι. Αλλά πρόστιμο. Κάτσε να πούμε ότι μόλις ανακοίνωσε ο Αντσελότη τη ραβοστολή της Εθνικής Βραζιλίας.
1: Ναι.
0: Και φυσικά είναι μέσα ο Νεϊμάρ.
1: Ναι.
3: Μάλιστα.
0: Να την πω, δεν
3: ξέρω. Τι ηλικία έχει τώρα ο Νεϊμάρ?
0: Γιατί είναι. Έχουν ετοιμώσει στην Πούμα μπλούζες, όπως τότε με το Φίγκο.
2: Και το
0: Ζιντάν. Λοιπόν. Πόσο είναι ο Νεϊμάρ, κάνα 30. Σίγουρα έχει 30. 36. Όχι, ρε, δεν μπορεί να είναι 36.
1: Περίμενε, μωρό.
3: Όχι, παιδιά, είναι πάνω από
0: 34.
1: 92.
0: Λοιπόν, Άλισον, Έντερσον και Βέβερτον, οι τερματοφυλάκες. Αλεξάνδρου, Πεχτάρα, Μπρέμερ, Ντανίλο, ο Ντόγκλας Σάντος, Γκαμπριέν Μαγκαλιάες, ο Ιμπάνιες, ο Λέο Περέιρα, ο Μαρκίνιο και ο Γουέσλι, η αμυντική. Μέση, Μπρούνο Γκυμαράες, Κασεμίρο.
1: Μέση. Α,
0: ναι. Όχι ο Μέση. Ντανίλο, Φαμπίνιο και Λούκας Πακετά. Και αυτός είναι καλός, ωραίος. Ο Έντρικ, αυτό το πολύ μεγάλο ταλέντο, αλλά μέση εμείς δεν το έχει, δεν έχει νομίζω κάνει πραγματική στη Λίγο που είχε πάει ιδανικός. Γκαβριέλ Μαρτινέλη, ο Τιάγκο, ο Ίγκορ Τιάγκο, Λουίζ Ενερίκε, Ματέος Κούνια, Νεϊμάρ, Ραφίνια, ο Ράγιαν και ο Βινίσιους.
3: Πήρε το μάτι μου και γιατί γενικά είναι ένα μοντέλ, το μοντέλο των Σαραντάριδων, ότι είναι και ο Τσόα, ο Μεξικανός θερματοφύλακας, παίζει ακόμα αυτός.
0: Τώρα πες και στα 44 ο Τσόα, πρέπει να... λογικά δεν ξέρω, δεν έχω δει Θα μπούμε και σε ρυθμούς μπιτήρα, δεν έχω
3: διαπιστώσει. Σε λίγο θα βγει η Αργεντινή με τον Μπατιστούτα μέσα και το Ρεντόντο. Ξέρω εγώ τι να πω δηλαδή.
0: Καλά, έχει πιάσει βέβαια και δύο παιχτάρες. Δηλαδή ο Ρεντόντο, αν δεν είχε τραυματιστεί, δεν ξέρω τι θα βλέπαμε. Ο Μπατιστούτα από τα καλύτερα σεντερφόρ.
3: Ναι, αλλά ο Ζάχοβιτς τότε τους έκανε εκεί γυροβολιά, τότε στο 3-3. Ήταν ο Ρεντόντο και ο Ιέρο, νομίζω.
0: Α, νόμιζα με τη Εθνική Σλοβενία στην Αργεντινή και δεν πρέπει να έχουν παίξει.
3: Στο 3-3 το δικό μας.
0: Ναι, ναι. Εντάξει, ήταν το τρομερό
3: και ήταν
0: και τον είχαμε βγάλει τότε στους Μουτσάτζος που είχαν πάρει τη συνέντευξη τα παιδιά, που το ρώτησα και όλες για τον γκολ και το θυμόταν, λέει ότι ήταν το καλύτερο
3: παιδί. Τον είδα, το είχα δει.
1: Αγνώριστος.
3: Με κοιλάκια τώρα, κοντόμαλίκια.
0: Είχε κοιλάκια.
1: Εντάξει, περάνε τα χρόνια.
0: Το μεγαλύτερο πρωτοσέλιδο ever. Έφυγε ο Σάχοβιτς και πήρε μαζί και το Καναρίνι.
3: Ρε παιδιά, τώρα θυμήθηκα κάτι με τον Γκουαρδιόλα πριν. Ναι. Ρακλή, θυμίσαι το μου και εσύ το... έχω στο μυαλό μου ότι μια εφημερίδα κάποτε, πρέπει να ήταν το Φως, είχε γράψει ότι και καλά κλείνει...
0: Ο Γκουαρδιόλα ήταν πολύ κοντά ως παίχτης.
3: Ναι, για παίχτη λέω, για παίχτη.
0: Ήταν κοντά.
2: Όταν που πήραμε τον Καρεμπέ.
0: Ναι.
2: Είχε σχεδόν συμβόλαιο.
0: Ναι, ναι. Δεν θυμόμαι μια χρονολογία, γιατί εγώ δεν θυμάμαι χρονολογίες.
2: Καλοκαίρι ναι. 2001.
0: Και πήγε στην Πρέσια, νομίζω.
3: Ναι. Ήταν η εποχή που γραφόντουσαν πολλά ονόματα, ξέρεις.
0: Όχι, ήταν κοντά, ήταν πολύ κοντά. Δεν ήταν. Ναι, δεν ήταν δηλαδή ότι δεν. Ότι ήταν μια πρόταση που μπορεί να ναι. έχει περάσει από τα γραφεία ή.
3: Α, είχε προχωρήσει κιόλα η.
0: Ναι.
3: Μάλιστα. Λοιπόν, θέλω να πω κι εγώ με τη σειρά μου μπράβο στο Ρώτα. Γιατί. δεν ήθελα να το ξεχάσω αυτό. Τώρα στο μεταξύ μας παιχνίδι, στο τέλος το Καραϊσκάκι, αν είπαμε και μια κουβέντα παραπάνω, το είπαμε εκεί στη Φυσούνα, εντάξει, νερό και αλάτι τώρα
0: είναι ένας
3: του αγώνα και τα λοιπά. Μπράβο για το ήθος του. Αυτό πραγματικά, έτσι να πω και κλείνοντας, είδα κάτι πολύ αστείο. Μετά τη λήξη του μάτς τηλεοφόρου έχει πάθει ο Γιώργος Μήνος, έχει πάθει το μάτι.
0: Λίγο μπερδεύτηκε. Εντάξει, κολλάς. Μπορεί να κολλήσεις με το μάτι.
3: Λοιπόν, Ηρακλή, πότε θα έχουμε έτσι κάτι.
0: Μέσα εβδομάδα.
3: Τώρα, μέσα εβδομάδα.
0: Τετάρτη, Πέμπτη. Θα ξεκαθαρίσουν όλα.
3: Αντρέ Λουίς, τι ωραίο σου ήταν αυτό.
0: Σουτάρα, ήταν δυνατό σου ήταν.
3: Εγώ πιστεύω αυτό πρέπει να είναι βασικό
0: χρόνο. Θα τα δούμε όλα. Έχουμε χρόνο να τα πούμε αυτά, Ηλία.
3: Έχουμε.
0: Να είσαι καλά.
3: Άντε, παιδιά. Καλή
1: γεια σου, Ηλία.
0: Την καλησπέρα στον Κώστα τη Στουτγκάρδη. Να πεις ένα ευχαριστώ μου λίγο στο φίλο Δεσίλα.
1: Για ποιο θέμα?
0: Δεν ξέρω.
1: Οκ. Okay. Μήπως για τον Παναθηναϊκό εννοεί για το 2-2.
0: Μπορεί.
1: Μπορεί, γιατί αν έρχονταν ένα 2 θα ήταν ο ΠΑΟΚ. Δεύτερος.
0: Έτσι μια διαπίστευση και φαγές πόρτα.
1: Εντάξει, έτσι είναι αυτά. Για πάμε. Καλησπέρα.
4: Γεια σας, καλησπέρα.
1: Γεια σου, φίλε.
4: Καλησπέρα, τι κάνουμε, καλά είμαστε.
1: Καλά, εσύ.
4: Θα δούμε τώρα τι θα γίνει την καινούργια χρονιά στο Champions League. Έτσι. Πιθανότατα θα είναι ο ισχυρός Ολυμπιακός, έτσι δεν είναι?
0: Δεν σ' άκουσα.
4: Πιθανότητα λέω ο Ολυμπιακός θα είναι ο ισχυρός, έτσι δεν είναι?
0: Ναι, απλά θα περιμένουμε λίγο τα παιχνίδια της Βίλα και να δούμε το πού θα τερματίσει και... Γιατί το τελευταίο της μας πρωταθλήματος είναι με τη City. Αν η City τώρα κάνει γκέλα, θα είναι πιο εύκολο. Αν η Βίλα τερματίσει τέταρτη και πάρει την Τετάρτη το Europa League, το κατακτήσει, κερδίζει ένα γύρο Ολυμπιακός.
4: Θα πρέπει.
0: Είναι πολύ σημαντικό αυτό.
4: Καλά, αυτό είναι σίγουρο. Θα πρέπει και να πάρει το Europa
0: και να τερματίσει και τέταρτη.
4: Δηλαδή αν ένα από τα δύο
0: δεν. Όχι, όχι, και τα δύο θέλει.
4: Και τα δύο. Λοιπόν, για μένα καλύτερα θα ήταν να παίζει ο Ολυμπιακός στην Ευρώπη, έτσι, γιατί θα μπορούσε να διακριθεί, πιστεύω με ενίσχυση θα μπορούσε να διακριθεί, έτσι. Εντάξει, σίγουρα στην ομάδα θέλουν το Champions League, γιατί είναι τα έσοδα πολλά κτλ.
0: Εντάξει, πάντα κοιτάζει το οποίο το στόχος. Κοίτα, και εγώ το είχα πει αυτό, και εδώ και στην εκπομπή και στην πρωινή και στο... ότι... Και τρίτος να έβγαινε, ξέρεις, ο Ολυμπιακός, πάλι, εντάξει, στο Europa League έχεις περισσότερες πιθανότητες να κάνεις κάτι. Όχι ότι είναι εύκολη η διοργάνωση, δεν
4: είναι
0: αυτό.
4: Όχι ότι είναι εύκολη,
0: αλλά ότι απλά στο Champions League κάποια στιγμή υπάρχει το τέλος, δεν νομίζω.
4: Θα μπορούσε να διακριθεί με ενίσχυση, έτσι, όχι να πάει όπως είναι τώρα.
0: Καλά, ο Ολυμπιακός θα ενισχυθεί, αλλά θα πρέπει να... Πρώτα να γίνει κουβέντα με τον προπονητή, η οποία θα γίνει μάλλον την Τετάρτη. Μάλλον την Τετάρτη.
4: Ναι.
0: Να γίνει αυτή η κουβέντα, έτσι ώστε να μπορέσει να ξεκινήσει και ο προγραμματισμός, το τι θέλει ο προπονητής, να κάνει την κουβέντα.
4: Κοίτα να δεις, ο Ολυμπιακός αρκετά χρόνια έχει δύο σημαντικά θέματα. Το ένα είναι ότι ενώ αλλάζει το σκάουτινγκ, μπορεί να αλλάξουν τα άτομα, μπορεί χιλιάδιο, έτσι να μείνει οι ίδιοι κτλ. Παίρνει 10 παίκτες, του βγαίνουν 3. Το ένα θέμα είναι αυτό, το οποίο το έχει χρόνια. Και ένα άλλο είναι ότι χτυπάει κάποιους παίκτες οι οποίοι περιμένουν να δουν αν θα περάσουν τα προκριματικά, αν θα παίξει Champions League, εάν θα πάω στο Europa, έτσι. Δηλαδή, χτυπάει κάποιους παίκτες οι οποίοι φτάνουν μέχρι το τέλος της μεταγραφικής περίοδου.
0: Καλά, αυτό ισχύει πάντα.
4: Ναι,
0: αυτό. Αλλά το θέμα είναι ότι δεν θα περιμένει να κάνει 5 μεταγραφές στο τέλος, δεν γίνεται αυτό.
4: Αυτό.
0: Το να βρει μια εξαιρετική περίπτωση είναι άλλη κουβέντα. Είναι εντελώς διαφορετική κουβέντα. Ή ακόμα και ένα στόχο μεγάλο που μπορεί να έχει όλο το καλοκαίρι και να περιμένει να δείτε τι ακριβώς θα συμβεί. Παίζει και αυτό.
4: Εντάξει, άλλο να έχει ένα στόχο και άλλο να περιμένει τελευταία μέρα να πάρει 3 παίκτες.
0: Όχι, ναι, συμφωνώ εγώ σε αυτό.
4: Λοιπόν, θα πρέπει, καταρχάς θα πρέπει να διορθωθεί η κατάσταση στις επιλογές. Δεν μπορεί να βλέπεις τις άλλες ομάδες από τους 10 να βγαίνουν 8 και σε εμάς από τους 10 να βγαίνουν 3. Τι γίνεται εκεί, κάτι πρέπει να... δεν είναι μόνο ότι εντάξει, να ρωτήσουμε με τη Λίμπαρ τι παίκτες θέλει και τα λοιπά. Μπορεί να πει με τη Λίμπαρ πηγή, θέλω να στο πρέπει. Λοιπόν...
0: θέλει στο πρέπει ο Ολυμπιακός.
4: Και είναι αυτή, λόγω παράδειγμα λέω έτσι.
0: Μπακ θέλει ο Ολυμπιακός και από τις δύο πλευρές.
4: Λέω ένα παράδειγμα. Και κάτι πρέπει να γίνει με το σκάουτινγκ και με αυτούς οι οποίοι δίνουν τη λύση στον Ολυμπιακό. Έτσι και λένε ότι π.χ. θες ένα στόπερ, είναι διαθέσιμη αυτή π.χ. Εγώ βλέπω ότι πιο πολλοί δεν πιάνουν πιο πολλοί παίχτες στις πιο πολλές θέσεις. Έτσι, αυτό πρέπει να το δουν εμείς στην ομάδα. Δεν είναι μόνο τι θα κάνουμε με τη Λίμπαρ και τι παίχτες θα ζητήσει και ποιο είναι το budget και αν θα περάσουμε Champions League. Έχουμε μόνιμο θέμα στις επιλογές. Έτσι.
0: Okay.
4: Λοιπόν,
0: έγινε.
4: Έτσι νομίζω.
1: Να σε καλά, να σε καλά.
0: Πάμε σε άλλο. Να διαβάσω, μετά να διαβάσω λίγα να μείνουμε, το διαβάζω στο δυνατόν περισσότερο γίνεται.
1: Χαίρετε.
5: Ναι, γεια σας.
0: Την καλησπέρα στον Γιώργο από το Σίδνεϊ. Γεια σου Γιούρη.
5: Τι κάνετε.
1: Καλά φίλε μου.
5: Μπράβο. Τώρα πριν λίγους μήνες έγινα 18. 18 Ολυμπιάδων, όχι ετών, έτσι, για να μην τρομάξετε. Λοιπόν, και έγινα λίγο έξυπνος. Ναι. Σκέφτομαι το εξής. Οι φίλοι Παναθηναϊκοί είναι πολύ δυσαρεστημένοι με τον Μπενίτεθ.
0: Ναι.
5: Από τους Ολυμπιακούς τώρα, παρότι αναγνωρίζουμε όλοι την προσφορά του Μεντιλίμπαρ, είναι αρκετοί που αρχίζουν και ψιλοδυσανασχετούν. Εμένα λοιπόν μου έρθει η εξής τρομερή ιδέα. Να πάει ο Μεντιλίμπαρ στον Παναθηναϊκό, θα αρχίσει ο Παναθηναϊκός να παίζουν, να μαρκάρουν, να παίζουν δυναμικά και θα παίζουν για τον ΔΤΕΙ που είναι 10 χρόνια νεότερο από τον ΕΛΚΑΜΠΗ και ξέρει και μπαλίτσα. Έχει σούτ, έχει τρίπλα και στον Ολυμπιακό θα πάει ο Μπενίτεθ.
0: Ωραίο, ωραίο.
5: Και θα του μάθει να παίζει, που αυτό είναι πιο μπαλάτος σαν προπονητής, και θα του μάθει να παίζει την μπάλα που θέλουν οι Ολυμπιακοί.
0: Δεν θα έχει γίνει τίποτα δικά.
5: Δεν είναι καλή ιδέα αυτή.
0: Δεν το ξέρω. Δεν πρέπει να έχει γίνει ποτέ.
1: Πότε, αυτό λέγαμε τώρα.
6: Ολυμπιακό πάω.
1: Όχι, Ολυμπιακό πάω.
6: Όχι, όχι.
0: Με το Λίμπρεχτ ή με το Πέτροβιτς.
6: Πήγε ο Μπλάνκιν στον ΠΑΟΚ και ο Πέτροβιτς στον Ολυμπιακό. Αυτό.
1: Έλα Γιούρη.
5: Ναι, λοιπόν, δεν είναι καλή ιδέα αυτή.
1: Ναι, φανταστική. Εγώ λέω, γιατί όχι.
0: Γιατί να γίνει το κάνουμε και να το
5: προτείνουμε. Που έχετε τη σχέση και τα μέσα, δεν τη σφυράτε τις ομάδες σας. Να κάνει να γίνει αυτή η αλλαγή, να δούμε κάτι διαφορετικό ρε παιδάκι μου και από τις λίγο.
1: Τέλος
5: πάντων. Πάει και αυτό. Τι άλλο έχουμε να πούμε. Δεν έχουμε και τίποτα. Όπως είπατε, είμαστε σε αναμονή για όλα τα πράγματα και τι να πω, εύχομαι τα καλύτερα για όλους, για όλες τις ομάδες. Θα έχουμε φέτος, όπως είπαμε, δύο νέες ομάδες παλιές, Ηρακλή και Καλαμάτα. Ο Εθνικός βολοδεύει ακόμα κάτω. Ο Πανιόνιος ακόμα και αυτός μακάρι να ανέβει του χρόνου. Και να ξαναγυρίσει
0: στην πρώτη.
5: Ορίστε.
0: Το πάλεψε φέτος.
5: Ναι, το πάλεψε, αλλά έπεσε στην Καλαμάτα, ναι. Εντάξει, ίσως θέλει λίγη προσπάθεια ακόμα ή να ανέβει και αυτός, να ξαναγυρίσουμε στην παλιά πρώτη εθνική που λέγαμε εμείς οι παλιοί. Γιατί τότε στο Προπότα η ομάδα του Προπό, όπως λέγαμε, ήταν ο Πανιούνιος και ο Εθνικός. Χάνανε πάντα στην έδρα και ρωτάγανε εκτός. Τέλος πάντων, σας έχουμε καλή συνέχεια. Να μας φέρετε καλά νέα για τις ομάδες. Πότε θα αρχίσουν περίπου οι προπονήσεις, ξέρετε?
1: Πότε θα αρχίσουν?
0: Ανάλογα.
5: Οι προπονήσεις.
1: Μέσα Ιουνίου.
0: Εκεί, εγώ το
5: 16. Μέσα Ιουνίου,
1: Μέσα Ιουνίου.
5: Οι προπονήσεις ή οι αγώνες?
1: Όχι αγώνες.
5: Μέσα Ιουνίου.
1: Οι αγώνες 23 Ιουλίου.
0: Ο Παναθηναϊκός παίζει σίγουρα 23 Ιουλίου.
5: Ναι. Μάλιστα, μάλιστα. Εντάξει κύριε, καλή συνέχεια και θα
1: να σε καλά, Γιούρι.
0: Και ο Ολυμπιακός, αν δεν γίνει αυτό το σενάριο που είπαμε τη Βίλα, και αυτός
1: 23. Λοιπόν, πάμε διάλειμμα και στρέφουμε.
7: Η Winsport FM 94,6.
8: Συγγνώμη, ξέρετε αν αργεί το 14?
9: Είμαστε στις καθυστερήσεις. Το νούμερο 14 προσπερνάει έναν, προσπερνάει δεύτερο. Φτάνει δίπλα στο τέρμα και ναι!
10: Να το, ήρθε.
8: Αχ, ευχαριστώ. Και συγγνώμη κιόλας, παίζατε Big Win και σας διέκοψα.
11: Όλοι ξέρουν ότι με 0% γκανιώτα και advanced στατιστικά από την Όπτα, όταν είσαι στην Big Win, είσαι μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bigwin.gr.
12: Είμαι ο Σάκης Τσιόλης. Θέλω να ευχηθώ στην Big Win Sport FM να τα εκατοστήσει για τα 30 χρόνια δημιουργίας του. Ειδικά σε εμάς τους ανθρώπους του ποδοσφαίρου και του αθλητισμού γενικότερα. Έχει φέρει μια ενημέρωση που είναι πολύ έγκυρη και με πάρα πολλούς διακεκριμένους δημοσιογράφους. Εγώ έχω να θυμηθώ μια ιστορία. Ταξίδευα και γύριζα από Θεσσαλονίκη Αθήνα. Πρέπει να ήταν γύρω στο 2015-16, που τέθηκε θέμα για προπονητή της Εθνικής Ελλάδος. Και μέσα στα 2-3 ονόματα ήταν και το δικό μου όνομα και με έχει μείνει ο σταθμός σας. Αυτό είναι το σημαντικό, έτσι όσον αφορά στο να θυμάμαι κάτι πολύ ωραίο. Τώρα από εκεί και πέρα νομίζω ότι να συνεχίσει, να έχει την υγεία και να ευχηθώ τα καλύτερα για το σταθμό σας.
7: Win Sport FM 94,6.

0: ο Μεσάκη Τσιόλη, ναι, μιλούσε, τον είχε γνωρίσει όταν ήταν προπονητή στην Άφακτο. Ναι. Πρέπει να ήταν αυτό 1997.
1: Τότε που είχε πάει για το
0: 98. Όχι, το αφιέρωμα με Κοκότοβιτς. Όχι, μετά, πριν το Κοκότοβιτς πρέπει να ήταν ο Τσιόλης.
1: Ναι. Για πάμε παρακάτω.
0: Λοιπόν, χαίρετε. Ένα λεπτό, γιατί έχει έρθει μυθικό μήνυμα. Φίλε.
1: Ότι.
0: Καλησπέρα.
1: Ναι.
0: Είμαι η Μαρία και θέλω να ευχηθώ καλή επιτυχία στον Ολυμπιακό. Ναι. Πρέπει να το πάρει για να πάω διακοπές με τον Αντώνη.
1: Ναι.
0: Ο οποίος ταξιδεύει ήδη τρεις μήνες και τον νοιάζει μόνο αυτή η νίκη.
1: Γιατί δηλαδή, αν δεν το πάρει, θα πάνε διακοπές.
0: Μπορεί να ταξιδέψει ο Αντώνης άλλους τρεις μήνες μετά.
1: Συμπληρωματικό. Καλησπέρα.
2: Γεια σας, παιδιά.
1: Γεια σας.
0: Γεια.
2: Ναι.
1: Έλα, Άρη.
0: Έλα, Άρη. Την καλησπέρα και στο Λονδίνο, στο Σπύρο, το φίλο του Παραθακού και σεφ.
1: Να είναι καλά. Τι γίνεται, Άρη?
2: Καλά, παιδιά. Καλή εβδομάδα, να έχουμε μια υγεία. Λοιπόν, να ακούγαμε με πολύ προσοχή. Πριν πω κάτι για το Διονύση, για σένα, για τον Παναθηναϊκό, θέλω να μιλήσω λίγο για τον Ολυμπιακό.
1: Πάμε.
2: Λοιπόν, άκου, ο Ηρακλής σου είχα υποσχεθεί να τελειώσω πρωτάθλημα. Θα στα πω πολύ περιεκτικά.
0: Με τίτλους.
2: Κάποια πραγματάκια. Δεν θα αναφερθώ καθόλου για τα χθεσινά τα παιχνίδια. Άκου. Ο Ολυμπιακός μετά την κατάκριση του Ευρωπαϊκού μπήκε σε ένα κλαπ το οποίο, αν μη τι άλλο, τον μεγάλωσε. Οι τελευταίες τέσσερις περίοδο μεταγραφών στέφθηκαν με αποτυχία, για μένα σε πολύ μεγάλο ποσοστό, της τάξης 80% και βάλε. Δεν του έχουν βγει μεταγραφές. Έχει ένα πολύ μεγάλο δίλημα αυτή τη στιγμή ο Ολυμπιακός. Όχι, ένα μεγάλο πρόβλημα να λύσει με δύο σκέλη. Ποιο είναι αυτό, κατ' εμέ? Είναι ότι τυχαίνεις πάνω στο παγκόσμιο κύπελο. Οποιαδήποτε λοιπόν μεταγραφή γίνει, θα γίνει δύσκολο, όχι μόνο για τον Ολυμπιακό, για όλες τις ομάδες. Το δεύτερο σκέλος είναι ότι δίνεις πλέον προκριματικά. Άρα πρέπει και να φτιάξεις ομάδα για το πρωτάθλημα, αλλά πρέπει να έχεις και μια ομάδα η οποία θα πρέπει να περάσει τους γύρους. Ναι, για να περάσει λοιπόν τους γύρους, να σου ολοκληρώσω λίγο.
0: Ναι, κάποιες κινήσεις μπορεί να γίνουν, αν είναι κάποιοι παίκτες.
2: Θα σου πω, ναι, πρέπει να πας λοιπόν με ένα κορμό της τάξης των 6-7 παιχτών. Το δίλημα που υπάρχει αυτή τη στιγμή στο Ολυμπιακό ποιο είναι? Εάν πάρει την 11η του, δεν υπάρχει θέση αυτή τη στιγμή που να μην θέλει λύσεις ο Ολυμπιακός.
0: Για πάμε.
2: Δεν υπάρχει, Ηράκλη.
1: Για πάμε να τα βάλουμε
0: καλά. Δηλαδή θέλουμε τραυματοφύλακα.
2: Όχι μόνο για 11η, μιλάμε να γυρνάει και στο πάγκο με τη Λίμπαρ και να υπάρχει ένας παίκτης ο οποίος θα μπορεί να αντικαταστήσει τον 11ο.
1: Ωραία,
2: δεν μιλάμε
1: πάμε,
2: μόνο για δεκάδα, μιλάμε να κυρνάς και στο πάκο και αν σου χρειαστεί αλλαγή, να λες ότι αυτό το παιχνίδι να τον έβαλω μέσα να βοηθήσει. Και αν θέλεις σου φέρνουμε μία-μία, θες θερματοφύλακα. Γιατί σου φεύγει ο Πασχαλάκης.
0: Ναι.
2: Ωραία.
0: Αγώ μου λέγει, νομίζω ότι έλεγες για βασικό.
2: Πας δεξιμπακ, πας δεξιμπακ με την προοπτική ότι σου μένει ο Κωστίνια και αφού ήδηλωσε με τη Λίπα Ρήνο ότι ο Ροντινέη θα σου είναι εξτρέμ. Πας για
0: δεξιμπακ. Και θέλει ένα αριστερό.
2: Αριστερά μένεις με τους δύο?
0: Όχι, πρέπει να είναι ένα εκ των δύο.
2: Πάμε λοιπόν και για εκεί.
0: Ναι.
2: Πάμε σαν σέντρε μπακ. Εγώ σου λέω ότι μένω Πυρόλα. Και είσαι μαζί με το Ρέτζο. Θέλεις για την Ευρώπη, αν πας στην Champions League ή Europa και το Europa φέτος στην Άστα να πάνε,
0: θέλεις
2: να πάνε έναν έμπειρο σέντρε μπακ?
0: Θέλεις.
2: Θέλεις.
0: Καλό σέντρε μπακ. Πιθανότατα ναι.
2: Θέλεις λοιπόν και εκεί.
0: Μισό λεπτό.
2: Άκουσε με.
0: Με κάτσε ένα λεπτό.
2: Να κάτσε ένα λεπτό. Σημαίνει ο ΕΣ όμως με το Μουζακίτη.
0: Καλά, εννοείται τώρα. Άμα αρχίσουμε να κάνουμε υποθέσεις.
2: Γιατί αν ο Μουζακίτης, πας και για άλλο παίχτη εκεί.
0: Κοίτα. Ο παίχτης ο οποίος, ενώ αρχικά είχε παίξει περισσότερο, ξέρεις, ήταν ο Νασιμέντο, ωστόσο ο Σιπιόν έχει παίξει πολύ σε πολλά τέρμπι.
2: Θες όμως παίχτη καμά σου φύγει ο Καρτιά. Σου είπα, πρόσεξε, δεν σου λέω για την δεκάδα, σου λέω να έχεις και παίξει τον πάγκο.
0: Θέλει ένα παίχτη με διαφορετικά χαρακτηριστικά στο κέντρο, θέλει ένα πολύ καλό. Ό,τι θέλει. Με διαφωνώ καθόλου.
2: Και πάμε λοιπόν και πιο προς αν θέλεις, οχτάρια. Με τον Τσικίνο μόνο δεν τη βγάζεις. Μπαίνουμε λοιπόν στη λογική του Φορτούνη που τον θέλουμε χίλια, γιατί από το Φορτούνη θα βρεις γκολ και assist γύρω στα 15. Αυτός είναι ο αριθμός, γκολ και assist, γιατί μετράει και assist. Αλλά δεν μπορείς όμως να βασίσεις μόνο με τον Φορτούνη, θέλεις καλό παίχτη. Για τον Φορτούνη σαν στην ηλικία που είναι, γιατί. Να πάμε λοιπόν σαν τρία σεντρεφόρ μπροστά. Θέλεις σεντρεφόρ αν σου μείνει μόνο ο Ελκαμπή. Γιατί είναι τρία τα σεντρεφόρ.
0: Πρώτα απ' όλα. Μισό λεπτό, μου τα λες όλοι μαζί, δεν προλαβαίνω να σου απαντήσω. Όσον αφορά το κομμάτι του σεντρεφόρ, ο Ελκαμπή έχει ανανεώσει και θα μείνει και θα περάσει και αυτό το κακό φεγγάρι. Θα φύγει και αυτό το κακό φεγγάρι, το οποίο τον έχει επηρεάσει και φαίνεται αυτό, ειδικά στη φάση του τσέτα.
2: Αλλά δεν είναι εναλλακτική από πίσω του.
0: Μισό λεπτό,
2: δεν ξέχνα αυτό θα πάει μου τι.
0: Μα κάτσε ρε, Άρη.
2: Ναι.
0: Μισό λεπτό. Και να φύγει ο Ταρέμι, όπως μου γράφει που ρωτάει ένας φίλος αν θα κρατούσα τον Ταρέμι ή όχι. Ο Ταρέμι είναι μια περίπτωση που θεωρώ ότι εάν θα συνεχίσει ο Μεντιλίμπαρ, δεν νομίζω να συνεχίσει ο Ταρέμι. Θέλει άλλα πράγματα από τους επιθετικούς. Τώρα, πρώτα απ' όλα θα γυρίσει ο Γιάρεπτσουκ.
2: Να, δεν ξέρεις αν θα μείνει.
0: Περίμενε. Στην προετοιμασία την καλοκαιρινή θα λείπει και ο Ελκαμπή, θα λείπει και ο Ταρέμι. Σε ένα μέρος της. Γιατί, ναι. Γιατί είναι και δύο στο Μουντιάλ.
2: Ναι.
0: Ωραία. Πάμε παρακάτω. Είναι ο Ελκαμπή, θα γυρίσει ο Γιάρεπτσουκ και υπάρχει και ο Κλέιτον. Οπότε έχεις τρία σεντερφόρ. Ακόμα και να φύγει ο Ταρέμι, μπορεί να αποφασιστεί να πάει με αυτούς τους τρεις.
2: Σε πρώτη φάση. Ναι, ωραία.
0: Καλό, όχι σε πρώτη. Τρεις επιθετικούς θέλει ούτε σε άλλους.
2: Καλά, τώρα άφησαμε τώρα, δηλαδή ποιο Κλέιτον τώρα.
0: Γιατί που τον είδες τον Κλέιτον, ρε Άρη.
2: Αυτό ακριβώς, ρε Άρη, δεν τον έχω δει, ρε Άρη, τον Κλέιτον.
0: Και πώς μπορεί να το δεις τον Κλέιτον όταν υπάρχει μπροστά ο Ελκαμπή και ο Ταρέμι. Δεν είναι εύκολο. Και παίζει με έναν στην κορυφή Ολυμπιακός.
2: Δεν θα πάει με αυτά τα σεντρεφόρ. Τέλος πάντων, για να μην σας παταλάω τον χρόνο, το ίδιο αυτό με τον Ολυμπιακό, να ξέρεις, το έχουν και όλες οι ομάδες, το έχει και ο Διονύσης, άμα του μιλήσει ένας Παναθηναϊκός, θα του πει ότι υπάρχει το ίδιο πρόβλημα, γιατί είναι τα προκληματικά στη μέση. Δεν μπορείς να φτιάξεις μια ομάδα με πολλούς παίκτες από την αρχή, αλλά δυστυχώς πρέπει να μεταριστούν οι ομάδες. Εγώ αυτό ήθελα να σου πω, για να μην σου κρατάω τη γραμμή άλλο.
0: Πρώτο προκληματικό, αν τελικά ξεκινήσει και ο Ολυμπιακός 21 Ιουλίου, γιατί μιλάμε για Champions League.
2: Αν δεν γλιτώσει το προγραμματικό το νέο.
0: Ναι, αν δεν γλιτώσει, ξεκινάει ας πούμε 21 Ιουλίου.
2: Εκεί,
0: σε αυτά τα προγραμματικά, και να έχουν γίνει ας πούμε τρεις κινήσεις, μέχρι τόσο μπορεί να κάνει, ξέρεις, αλλά εκεί. Δηλαδή, μπορεί να βάλεις 8 νέους παίκτες να σου παίξουν τόσο κρίσιμο μάτι.
2: Όχι, βέβαια, μα γι' αυτό γύρισα και σου έκανα αυτή την κουβέντα.
1: Ναι, εκτός αν δεν έχεις κάθε εβδομάδα για να
2: κάνεις αυτή. Και δεν ξέρεις και τι θα πουλήσεις και τι όχι. Μα αυτό το έχουν το πρόβλημα όλες οι ομάδες. Ακόμα και ο Παναθηναϊκός που λέμε τώρα, που λέει ότι θα σου πει ο Διονύσης ότι θέλει προπονητή και αυτά και θα ζητήσει κάποιους παίκτες. Δεν μπορεί να πάει στα προκριματικά και να εμφανίσει ξαφνικά 8 παίκτες και 7. Θα πρέπει να πορευτεί με αυτούς και οι ενδεχόμενες αποχωρήσεις να ξέρεις ή μεταγραφές μπορούν να γίνουν τον Αύγουστο. Και αυτό λέει και λογική. Τέλος πάντων, κλείνοντας, αν μου επιτρέψει η Ρακλή, να πω κάτι του Διονύση. Να σου πω κάτι στο Ολυμπιακός, έτσι. Εμένα μου δείχνει ο Παναθηναϊκός, η διοίκηση, ότι δεν μπορεί να καταλάβει, εμείς ότι είναι το Ολυμπιακός που το ξέρουμε, έτσι. Είμαστε επιθετική ομάδα, θέλουμε να κερδίσουμε, να. Δεν μπορεί να βρει ένα προπονητή που να είναι στο DNA του Παναθηναϊκού.
0: Μα έχει αλλάξει ο Παναθηναϊκός.
2: Έχει κατά εμένα η διοίκηση στο ότι δεν έχει κατασταλάξει τι ποδόσφαιρο.
1: Αυτό λέμε. Δεν πρέπει να παίξει. Έχεις απόλυτο δίκιο. Ο Παναθηναϊκός έχει αλλάξει.
2: Δηλαδή θες βορειοευρωπαίο προπονητή.
1: Δεν έχει να κάνει με το βορειοευρωπαίο.
2: Παίζει ρόλο τώρα. Αν μου πάρεις ένα βορειοευρωπαίο, ας πούμε, που παίζουν κάτω σκανδιναβικές χώρες, ας πούμε, και έχουν άλλο ποδόσφαιρο ή κάτω χώρες. Δεν είναι διαφορετικό το ποδόσφαιρο με ένα γαλλικό μοντέλο ή με ένα ιταλικό μοντέλο.
1: Δεν υπάρχουν αυτά πλέον.
2: Πώς δεν υπάρχουν. Δηλαδή το ίδιο ποδόσφαιρο παίζουν.
1: Έχει να κάνει με τη φιλοσοφία του κάθε προπονητή και το τι θέλεις. Μπορεί να είναι κάποιος πιο επιθετικογενής, μπορεί να είναι κάποιος πιο ισορροπημένος, μπορεί να είναι κάποιος πιο αμυντικογενής. Είναι πιο άμεσο ο ποδόσφαιρο. Είναι εξαρτάται τι θέλεις εσύ.
2: Εσύ πιστεύεις ότι μπορεί να φέρει μεγάλο όνομα Παναθηναϊκό στη στιγμή που έχει ακουστεί στην Ευρώπη ότι έφερε ο Μπενίτεθ?
1: Δεν πάει για
2: ένα
1: όνομα.
2: Ένα πολύ μεγάλο όνομα. Όχι. Και τον διώχνει σε 5 μήνες.
1: Σε 7. Δεν πάει για όνομα.
2: Σε 7. Δεν πώς θα πάει.
1: Δεν πάει για όνομα.
2: Για το Ρεμπρόφ που ακούγεται.
1: Δεν είναι ο Ρεμπρόφ. Με το Ρεμπρόφ δεν έχει κάνει επαφή ακόμα. Νέστρο Βασούμε δεν είναι.
2: Πιστεύεις ότι θα το έκανε ζημιά γιατί ο Ολυμπιακός είναι για απαντήσει ο παρελθόν?
1: Δεν με ακούς να σου απαντήσω όμως.
2: Ναι.
1: Δεν πάει ο Παναθηναϊκός για όνομα. Δεν πάει. Ο Μπενίτεθ είναι ένα τεράστιο όνομα, το συζητάμε. Δεν πάει σε τέτοια λύση ο Παναθηναϊκός. Πες μου τώρα.
2: Τέλος πάντων, όχι, εντάξει, αυτό ήθελα να σου πω, δεν ήθελα να σου πω κάτι άλλο. Και η μεγάλη απορία, και κλείνω παιδιά και καλή συνέχεια και Ηρακλή, απευθύνομαι και σε σένα, δεν κατάλαβα εν τέλει χθες αν το παιχνίδι το έχασε ο ΠΑΟΚ ή το κέρδισε ο Παναθηναϊκός που δεν τα παράτησε στο 0-2.
1: Λίγο απ' όλα.
0: Λίγο απ' όλα θα ήταν. Έγινε,
1: λίγο απ' όλα.
2: Έγινε. Να είσαι καλά ρε παιδιά, χάρηκα, και να μιλήσουμε και για το, πες το, και για το μπάσκετ με συμπόμα.
0: Ναι, θα μιλήσουμε. Θα πούμε. Όσο πλησιάζει.
2: Έγινε, να είσαι καλά ρε παιδιά, χάρηκα που σας άκουσα. Καλή συνέχεια.
0: Την καλησπέρα στο Σταμάτη, τον αδερφό από τον Λονδίνο. Θα κατέβεις Σταμάτη για το Final Four. Ο Γιάννης από τα Χανιά. Θέλω να παρακαλέσω, λέω σε όλους, θα πάνε στο ΆΚΑ να ενισχύσουν την ομάδα, λέει, και να, να φωνάζουν, λέει, και για εμάς που δεν μπορούμε. Να βρεθεί. Δεν ήταν και εύκολο να βρει εισιτήριο.
1: Όχι, έτσι. Τι εύκολο.
0: Δεν ήταν εύκολο. Γιατί δεν ξέρει ποιοι έχουν πάρει, ποιοι το. Είναι, γενικά λίγο είναι ένα μπέρδεμα αυτό το τρόπο.
1: Πάντα γίνεται αυτό ο φαίνεται.
0: Ναι. Είναι ένα μπέρδεμα.
1: Παίρνουν κάποιοι από νωρίς, μπορεί ο ομάδα να μην προκριθεί, μετά πρέπει να βρει τρόπο. Δεν γίνεται. Ποιο άλλο τρόπο υπάρχει. Πάνε κάποιοι κλείνουν από νωρίς.
0: Ναι.
1: Με την ελπίδα ότι η ομάδα του θα είναι εκεί.
0: Λοιπόν, ο Τάρι είναι πιθανό να πρέπει να φύγει ένα άλλο φίλο.
1: Για πάμε. Ναι.
0: Τι, καλησπέρα στο Βίνα από τα Χαλιά.
1: Ναι.
3: Ναι.
1: Γεια σου, Αχιλέα.
0: Έλα, Αχιλέα.
3: Γεια σου, παιδιά. Καλησπέρα. Ρε Σιρακλή, πόσες φορές σε σκέφτηκα εχθές.
0: Εχθές.
3: Ναι, εχθές.
0: Πόσες.
3: Θα σου πω πολλές.
0: Ε.
3: Και μάλιστα το συζητάγαμε και με φίλους. Άκου.
0: Ε.
3: Άκου, γιατί αυτό είναι χρηστικό και για όλους εμάς, οι οποίοι, εντάξει, εγώ βγαίνω χρόνια σε γραμμές, αλλά απολόξα, ας πούμε, και ψώνιο. Αλλά για αυτά τα παιδιά που καμιά φορά μπορούν να εκφράσουν μια γνώμη. Και καλά που σε βρήκα, εσένα έψαχνα.
0: Ναι.
3: Καλησπέρα, Διονύση, καταρχήν.
1: Γεια σου, φίλε μου.
3: Λοιπόν, ως Φιλαδέλφια που λες. Λένε, έλα εδώ, έλα εδώ, ρε. Φίλοι, τώρα που με ξέρουν χρόνια. Μου λέει, βγήκες εσύ, μου λέει, και κλεγόσουνε για τον Ολυμπιακό. Στον αντίπα. Παγωτό. Δεν μπορεί. Κάτι λάθος είναι. Επειδή το Σάββατο δεν παρακολούθησα και λοιπόν, βάζω την εκπομπή. Βγαίνει λοιπόν ένας υπέρα τύπος πάντων και λέει μια ουλή.
1: Το Σάββατο.
3: Βγήκε ο...
0: ναι.
3: Το Σάββατο, ναι. Βγήκε ο Αχιλλέας και έλεγε στον αντίπα ότι θα ξύλωνε όλη την ιεραρχία του Ολυμπιακού επειδή έπαιζε με δύο φόρ. Δηλαδή κάποιοι λέει στενοχωριούνται που η ΑΕΚ παίρνει πρωτάθλημα.
0: Τι να ξύλωνες?
3: Ρε παιδί μου, αυτό που σου έλεγα.
0: Τι θύμισε που είπε Αχιλέα, ξέρεις εδώ.
3: Ναι, ναι, με συγχωρείς, ναι. Βγήκαμε και κουβέντιαζα από το σπίτι και σου λέω ρε Σιρακλή. Την Παρασκευή. Που σου λέω ρε Σιρακλή, το να πεις με δύο φορ και να πηγαίνεις και ενάντια στο σχέδιό σου και λοιπά.
0: Α, ναι, ναι, ναι.
3: Με το Μπεντιλίμπαρ. Εγώ σου λέω αν ήμουν Μαρινάκης θα τους ξύλωνα όλους, ας πούμε. Ξέρεις πώς μιλάμε όλους.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι.
3: Και κατέληξε αυτό, φίλο, ότι εγώ στενοχωρήθηκα που πήρε πρωτάθλημα. Εγώ. Στενοχωρήθηκα που πήρε πρωτάθλημα η ΑΕΚ.
0: Πολύ ασχολείς, Αχιλέα, με αυτά τα πράγματα του τύπου.
3: Όχι, όχι. Πρόσεξε, έχεις δίκιο σε αυτό που λες.
0: Ναι.
3: Αλλά πρόσεξε να δεις. Ένας τύπος τώρα που αναγνωρίζει. Δηλαδή, εμένα, αν δεν με ξέρανε γύρω-γύρω που πήγε και το πέταξε και κάτι. Και του λέω, ρε αδερφέ, πηγαίνεις και ασχολείσαι με αυτό το πράγμα. Ακούς και κανένας εδώ πέρα τριγύρω και θα βουτυχτούμε εδώ.
1: Χωρίς λόγο. Ναι.
3: Το πιάνεις.
0: Ναι, ναι,
3: σου λέω τώρα.
0: Ναι.
3: Νομίζω ότι εγώ, έτσι όπως με έχεις καταλάβει και με γνωρίζεις κάποια χρόνια τώρα, τι θα ασχολιόμουν εγώ με αυτό.
0: Κουβέντα κάναμε, κάτι διαφορετικό.
3: Ναι, ναι, ναι, με συγχωρείς τώρα.
1: Δεν πάμε να μιλήσεις δηλαδή για άλλη ομάδα, δεν το καταλαβαίνω.
3: Ναι, ναι, ναι. Άκου τώρα να δεις. Ρε φίλε, έχει λαλήσει ο κόσμος.
1: Αν επιτρέπετε, ο φίλος σου το είπε, τι ηλικίας. Δηλαδή ήταν μικρός πιτσιρικάς ή...
3: Αυτό που σου είπα που είπε στο μυαλί.
1: Όχι, που σου είπε ότι είπε εσύ.
3: Το νήπιο είναι, ξέρεις.
0: Στο γήπεδο, ρε. Στο γήπεδο σου λέει.
3: Στο γήπεδο. Όχι, από καλό το είπε, ρε παιδί μου το παιδί. Απλά ξέρεις όταν είναι πολλής κόσμος. Ναι. Γνωρίζω εγώ τώρα. Όταν είναι πολλής κόσμος γύρω-γύρω, δεν ξέρεις ποιος είναι πιο πέρα για αυτό και μπορεί.
1: Λοιπόν,
3: καλό είναι, ακριβώς. Καλό είναι να προσέχουμε και να μην ακούμε τζάπα. Εγώ εδώ πέρα, αν ήθελα να βγω και να πω στον Ηρακλή ή στον Διονύση να μιλάω παδικά και να του λέω αυτό και λοιπά, θα έπρεπε να καταφύλω μου να τα πούμε μεταξύ μας. Δόξα τω Θεώ έχω κοινωνική σχέση. Το παδικό μου μένος μπορώ να το βγάλω, την πλάκα μου μπορώ να τη βγάλω σε άλλους. Όταν
0: σωστός
3: αποφασίζω... Πώς?
0: Σωστός είσαι σε αυτό.
3: Ναι, όταν αποφασίζω να πάρω τηλέφωνο θα μιλήσω. Πόσες φορές έχω πειρες Ηρακλή, πόσο κουστάρω εγώ, ας πούμε, σαν προπονητή,
0: το
3: Μαρτίνς όταν ήταν στον Ολυμπιακό.
0: Μα
3: τι
0: εσύ,
3: σημαίνει αυτό,
0: μα εσύ,
3: εμένα,
0: εσύ έλεγες και τότε που γινόταν η κουβέντα πριν την τελευταία του
3: αναλύωση. Ότι εμένα με κάνει λιγότερο εκεί αυτό.
0: Όχι. Μα είναι ποτέ δυνατόν.
3: Εάν είναι ηλίθιος κάποιος.
0: Εντάξει, μην κάνεις
3: χαρακτηριστικό. Να με συγχωρείς, αλλά δεν μπορείς να τα βάλεις. Δεν μπορείς να τα βγάλεις πέρα. Πόσες φορές παιδιά του Ολυμπιακού, του Παναθηναϊκού έχουν μιλήσει για άλλους και καλά κάνουν.
1: Τέλος πάντων, εντάξει.
0: Τι κουβέντα κάνουμε εδώ πέρα μόνο.
3: Όχι, θέλω να σου πω από το πουθενά, από το πουθενά, πώς μπορείς, ας πούμε, ρε παιδί μου, να γίνεις...
1: Ναι. Να γίνει
3: τέλος πάντων, να γίνει σαν ο κάτω, πώς το λέτε.
1: Να γίνει παρεξήγηση.
0: Το σπάσουμε το τηλέφωνο. Τσουπου, τσουπου, τσουπου, λίγο να χάσει από
3: όχι, όχι, δεν γίνεται σπασμένο. Αυτό γίνεται επίτηδες, φίλε.
0: Αυτό,
3: αυτό
0: το...
3: γίνεται επίτηδες, γιατί κάποιοι θέλουν τα προσωπικά τους κενά να τα, να τα γεμίσουν, ας πούμε, λέγοντας ρουφιανιές και κακίες για τους άλλους.
0: Έτσι, πω ρουφιανιές, άλλο τίποτα χιλέα.
3: Ναι.
0: Δεν με απασχολεί.
3: Δεύτερον. Και το βασικό. Εχθές, επειδή υπόθηκα πάρα πολλά για τη φιέστα, ας πούμε, τέλος πάντων, τη γιορτή που έκανε. Στην αισθητική τη δικιά μου, και έτσι όπως εγώ την ξέρω την ΑΕΚ μια πενταριά χρόνια τώρα και έχοντας μεγαλώσει μέσα εκεί, τη βρήκα απολύτως συμβατή με, το, με την πραγματικότητα της ΑΕΚ. Ακόμα και αυτό που είπε ο Μάριος Ολυλιόπουλος, αυτά όλα που είπε. Γιατί η ΑΕΚ αυτό είναι, παιδιά. Ακόμα και να μην τα πιστεύει ο κάθε Ηλιόπουλος, ο οποίος είναι πλειοκτήτης, είναι αυτά που είπε για τις τράπεζες, ο οποίος είναι πλειοκτήτης, είναι πολύ πλούσιος άνθρωπος, ο οποίος και καλά να είναι χριστιανός. Έτσι, ακόμα και να μην τα πιστεύει, όταν είσαι πρόεδρος της ΑΕΚ, είσαι υποχρεωμένος να τα πεις. Το καταλαβαίνεις από το
1: περιβάλλον. Να σου πω λίγο, μια και το αναφέρεις.
3: Λοιπόν,
1: τη δική μου άποψη.
3: Επειδή εγώ δεν παραμυθιάζομαι από κανέναν, γιατί έχω φτάσει και σε μια ηλικία να μην το κάνω.
1: Ξέρεις, θα σου πω.
3: Γιατί να πω και κάτι άλλο ακόμα.
1: Ναι, θα σου πω, θα σου πω. Πέρα από την πλάκα που κάνουμε, ρε παιδί μου, ξέρεις και το χαβαλέ και τα λοιπά, οκ. Okay. Καλά έκανε ο άνθρωπος και είναι θέσης ο χαρακτήρας του Ηλιόπουλου. Έτσι. Δηλαδή είναι αυτό ο Ηλιόπουλος.
3: Ρε παιδιά, εγώ αν ήμουν. Να είναι ο χαρακτήρας του.
1: Ναι, έτσι είναι ο χαρακτήρας του και έτσι αυτό που νιώθει θα το πει.
3: Εντάξει.
1: Εγώ αν ήμουν ΑΕΚ θα ήθελα λίγο να μιλούσε λίγο λιγότερο.
3: Αυτό ήταν το πρόβλημα.
1: Να περισσότερο να είναι πρωταγωνιστές οι παίκτες.
3: Αυτό το πρόβλημα ήταν όχι αυτά που είπε.
1: Όχι, είναι, αλλά ρε παιδί μου, μην μιλήσει 25 λεπτά.
3: Λίγο στον χρόνο, ας πούμε αυτό.
1: Ναι.
3: Αλλά μην το κάνουμε και αυτό ως μέγα θέμα, τέλος πάντων.
1: Όχι,
3: έπαιξε κάτι πάρα πολύ όμορφο, νομίζω, το οποίο ήταν πολύ συμβατό με την ΑΕΚ. Εμένα με συγκίνησε έως έκλαψα και ακόμα τώρα που το λέω ότι συγκινούμε. Όταν είδα την ΑΕΚ να σηκώνει κύπελο και πριν από λίγο, λίγο πριν να τραγουδάνε παιδάκια δικαιοσύνη ή εννοείται και να τραγουδάνε Θεοδωράκη. Έχει μεγάλη σημασία για την ΑΕΚ αυτό, παιδιά, για το συμβολισμό και για τον κόσμο που κουβαλάει η ΑΕΚ αυτό.
1: Εντάξει,
3: έχει τεράστια σημασία. Για όλο τον κόσμο έχει σημασία, για όλους τους Έλληνες. Αλλά επιτρέψτε μου να το πω ιδιαίτερα έτσι για την ΑΕΚ και κάτι άλλο. Σας κλείνω και ευχαριστώ που με ακούσατε. Ο Δημάτος πριν από λίγες μέρες είπε κάπου μια μεγάλη κουβέντα. Η ΑΕΚ μέχρι τώρα έχει επιτύχει πάρα πολύ τη διαχείριση της αποτυχίας. Καιρός, είπε, είναι να διαχειριστεί και την επιτυχία της. Μέχρι τώρα δεν το έχει κάνει με μεγάλη επιτυχία.
0: Έγινε χιλιά, να προχωρήσουμε.
3: Αναμένουμε. Ευχαριστώ πολύ.
0: Λοιπόν, να πούμε την καλησπέρα στον Αντώνη από την Ικαρία. Άγια, Αντώνη, θα το κρατήσω το τηλεφωνό. Θα ξέρεις, μοιάζει και με το δικό μου, έχεις και εσύ τον Αντίχριστο μέσα.
1: Στα τι έχει?
0: Τον Αντίχριστο, στα νούμερα.
1: Άκου τώρα.
0: Ναι, λοιπόν. Και...
1: Άκου τώρα τι είπε.
0: Ναι. Τι να κάνουμε τώρα. Ένα-δυο μηνύματα. Ο Άλεξ από την Νίκαια. Υπάρχει λέει και τρόπος, λέει, στο Final Four, να κανονίσει, λέει, ο Διονύσης για να φτιάξει εμένα.
1: Τι?
0: Με τη διαπίστευση, αλλά κόπηκε.
1: Πάει, δεν υπάρχει διαπίστευση.
0: Ναι, αλλά πήρα στήριο εγώ, Άλεξ.
1: Ναι.
0: Για έχω... Και θέλω και ξέρεις και να το ζήσω, ρε παιδί μου, όλο. Δηλαδή θα... Δεν ξέρω, μπορεί να μην πάμε και με το αυτοκίνητο.
1: Φοβερό μήνυμα.
0: Δηλαδή μπορώ να πάω και με τρένο, με τον κόσμο.
1: Να πας και με τρένο. Να κάνεις ό,τι θες, Ηρακλή μου. Καλά, τι με τρένο να πας, μόνο μια στάση με δουλεύεις. Έχω δίπλες.
0: Πρώτα απ' όλα 11 ώρα έχω εκπομπή. Θα είμαι στο κέντρο.
1: Ωραία.
0: Θα είμαι στο κέντρο.
1: Σε 11 ώρα θα κάνεις. Θα πας
0: μία σπίτσου. Τελειώνει η εκπομπή. 6 είναι το μάτς.
1: Ωραία, δεν θα πας σπίτι σου.
0: Ποτέ. Τι να παρακαλώ στο σπίτι.
4: Πέρσι το έκανα και ήταν ωραία.
1: Okay, okay. Wow.
0: Τι να παρακαλώ στο σπίτι.
1: Okay. Ό,τι νομίζεις.
0: Μα δεν περιμένει, είναι δυνατόν. Μέχρι να φτάσω στο σπίτι και να ξαναφύγω, δεν υπάρχει περίπτωση.
1: Ουδή πλέσαι, ρε.
0: Δεν είμαι και δίπλα-δίπλα.
1: Έχει φυσιά Μαρούση, να με τρελάνει.
0: Εντάξει, κοντά είμαι, ένα τέταρτο. Ναι, αλλά θα έρθει η φίλη από την ΑΦΑΚΤΟ και τέτοια.
1: Έχει στείλει τρομερό μήνυμα.
0: Ναι.
1: Ωραίο, κάνει πλάκα που λέει. Με ένα εισιτήριο είδαμε. Ποδοσφαιρικό ντέρμπι. Προεκλογική ομιλία. Παρουσίαση δίσκου. Απονομή πρωταθλήματος Παρμενίωνα 2026. Ναι. Πρόεδρος ο κύριος και επίδειξη WRC. Τι άλλο να κάνει ο άνθρωπος.
0: Αμαξάρα όμως. Είναι όμορφο αμάξι.
1: Κοίτα, εμένα δεν μου αρέσουν αυτά τα αγωνιστικά, αλλά αυτό είναι αντόχης. Αγωνιστικό είναι.
0: Το ξέρω, αλλά
1: δεν είναι για να το πάρεις να πας έτσι όπως το λες. Εγώ όμως άμαξα να πας βόλτα. Είναι για τους αγώνες αυτό που
0: είναι.
1: Δεν το έχει ο άνθρωπος. Για τους αγώνες το έχει αυτό.
0: Το ξέρω, ρε παιδί μου, αλλά είναι αμάξι.
1: Πήγε με ελικόπτερο.
0: Με τι?
1: Με ελικόπτερο πήγε.
4: Από εκεί που ήταν.
1: Ήταν νομίζω σε ειδική διαδρομή πριν.
0: Α, το πάκι στο πρωί, σε κάπου.
1: Πήγε ελικόπτερο και πήγε. Ναι, ναι, υπάρχει και βίντεο που κυκλοφορεί.
0: Και το αμάξι.
1: Το φέραν, δεν ξέρω. Τι να σου πω. Θα το φέραν.
0: Μπορεί να έχει δύο.
1: Θα το βάλει κάπου, θα το φέραν.
0: Δεν ξέρω, ρε παιδί μου, διαγωνιστικά.
1: Δεν ξέρω, δεν ξέρω.
4: Πάντως πάθα εκεί και τι κάνει.
1: Πού?
4: Στην οδήγηση. Είχε το πιο καλό δίπλα.
1: Ο Τζίγκερ. Ναι.
0: Δεν έχω κάνει εικόνα.
1: Ο Τζίγκερ τρέχει ακόμα. Δεν νομίζω.
4: Πρέπει να αναστάνουν οδηγικές ικανότητες. Μιλάμε τώρα για μύθο.
1: Με Στεφανή.
0: Ποτέ δεν μ' άρεσε το ράλι αυτό.
1: Ναι. Για πάμε παρακάτω.
0: Κάτι ξαδέρφια μου ασχολούνταν. Να πω εδώ που λέει ο φίλος ότι που έχει σήμερα το Σαν Αντώνιο Σπέρες με Οκλαχώμα. Αν ο Γομπενιάμα λέει μπορεί να θέσει τα θεμέλια για να γίνει ο κορυφαίος όλων των εποχών. Εντάξει, είναι τώρα τρομερός παίχτης.
1: Έχει περιφερειά σήμερα.
0: Τελικός Δύσης.
1: Okay. Τι ώρα είναι? Ηρακλή, εδώ, τι ώρα είναι?
0: Όχι, ήταν κατά μήνυμα. Ή 4-4,5. Δεν θυμάμαι.
1: Δύσκολο.
0: Τι δύσκολο. Για να το δούμε. Δεν υπάρχει περίπτωση, αδερφέ. Δεν υπάρχει. Δηλαδή, θα κοιμηθώ.
1: Για πάμε παρακάτω. Να είσαι ένα φίλο ακόμα, χαίρετε.
0: Ναι, πρέπει να μείνει ο Μέντι για μένα. Με ρωτώ, ο Γιώργος από το Ρολάντο. Το έχω πει άλλωστε, είπε πάει και πάρα πολύ καιρό. Και τρίτος να έβγαινε.
1: Καλησπέρα.
0: Και το είχα πει και πριν. Και όσο και ο Ολυμπιακός μπορούσε να διεκδικούσε το πρωτάθλημα. Και έλεγα και αν δεν το πάρει, ρε παιδί μου. Ότι έχει κερδίσει το δικαίωμα να έχει μια άσχημη χρονιά στην Ελλάδα. Γιατί στην Ευρώπη δεν ήταν άσχημη. Ναι. Εσύ τι έγινε.
1: Χαίρετε, καλησπέρα.
0: Στην Κύμη ήταν, λέει.
1: Στην Κύμη, ναι, καλησπέρα.
4: Δεν μιλάει.
1: Καλησπέρα.
5: Μ' ακούτε?
1: Ναι,
0: ναι.
5: Καλησπέρα, Ηρακλή, καλησπέρα, Διονύση.
0: Καλησπέρα, ο Μίλτος.
5: Ο Μίλτος είμαι.
0: Γεια σου, ρε Μίλτο.
5: Λοιπόν, τέλος το πρωτάθλημα.
0: Ναι.
5: Και εγώ τώρα με το μήνυμα που διάβαζες, συμφωνώ με τη Λίμπαρ να μείνει. Και ένας λόγος παραπάνω, αν ήμουν, ξέρω εγώ, 70-30, τώρα είμαι 80-20 να μείνει, γιατί παρουσίασε καλό πρόσωπο, έπαιξε καλή μπάλα μετά το μάτς με την ΑΕΚ στο Καραϊσκάκι. Παρόλο που...
0: Το καλύτερο παιχνίδι ήταν με τον Πάουκ στο Καραϊσκάκι. Το καλύτερο.
5: Ναι, αλλά εντάξει, απλά άσε έχει το, μια δυστοκία.
0: Τρομερή.
5: Ναι. Είχε μια δυστοκία και περισσότερο...
0: Είναι και πολλά, βέβαια. Βλέπεις, ας πούμε, το...
5: Για να αποτελε... Περισσότερο η αυτοκυρία του ΠΑΟΚ μας έβαλε στη δεύτερη θέση παρά η δικιά μας...
0: Εντάξει, δηλαδή, είναι άλλα τα οικονομικά δεδομένα, είναι το πρεσίς, το καταλαβαίνω, αλλά δεν έχει την
1: τέτοια καταστροφή. Μπορεί ο ΠΑΟΚ να λέει ότι αυτοκτόνησε, γιατί ήταν 0-2.
0: Βέβαια.
1: Όταν είσαι 0-2, λες τώρα πρέπει να το...
5: Μα μπορούσε να γίνει και 0-3.
1: Με το Μπέλκα.
5: Ναι. Μετά τι παρατήρησα, γιατί έβλεπα και λίγο το παιχνίδι και το ένα και το άλλο, εντάξει. Στο 1-2 βάζει γκολ ο Κωνσταντέλιας, το ακυρώνει. Ναι. Δεν είδα όμως ένα, λίγο τώρα ελληνικά, δεν είδα ένα πάθος των παικτών του ΠΑΟΚ εκεί, του Πάγκου, να πέσουν πάνω στο διαιτητή, να λένε τι έδωσες, ξέρω εγώ, όχι είναι γκολ. Δηλαδή δέχτηκαν την απόφαση άνετα και ωραία. Το 2-2 γίνεται μια φάση που διαμαρτύρηθηκε για πέναλτι, δεν ήταν πέναλτι βέβαια, έτσι. Δίκαιο. Οι αποφάσεις τι θεωρώ ότι ήταν σωστές στη λεωφόρο, αλλά δεν είδα πάγους από τους παίκτες του πάγου, δηλαδή φάγανε δύο γκολ σαν να μην έγινε τίποτα.
1: Φώναζαν από τον πάγκο, μωρέ, απλά ίσως σου φάνηκε και ήταν και κλεισμένο το παιχνίδι και δεν είχε ένταση και την κερκίδα να σηκωθούν, ξέρεις, καθίστε κάτω κτλ. Φώναζαν, τώρα πόσο φώναζαν δεν το θυμάμαι, να σου μιλήσω.
5: Ναι,
1: ναι. Δεν είχα όλο τον άτομο στο μυαλό μου τον πάγκο, φώναζαν. Τώρα το πόσο.
5: Ίσως επειδή ήταν και κλεισμένο, ήταν πιο ξενέρωτο. Σαν
1: μετά από λίγο. Ναι, κάποιο όσο τα βλέπει ξενέρωτο, όταν βλέπει ξενέρωτο. Ενώ ήταν ωραίο ματς. Αλλά όταν βλέπεις και κλεισμένων το θυρών παιχνίδι, κάποιος είναι σαν προπόνηση, ρε παιδί μου, σαν φιλικό.
6: Ναι, ήταν, ναι, τα είχαμε συνηθίσει δυστυχώς επί εποχής COVID.
1: Ναι, τότε τα.
6: Γιατί εγώ, ας πούμε, που δεν μπορούσα να δω. Σου λέω ότι δεν μπορώ να δω. Είμαι τη άποψη ότι τιμωρήθηκε ο Παναθηναϊκός.
1: Ναι, οκ. Okay.
6: Επαρχία.
1: Τότε τι να κάνεις.
6: Επαρχία. Να πάω να παίξει το μάτι Λιβαδιά.
1: Σου φέρω παράδειγμα. Τι να κάνεις εσύ και στην επαρχία να πήγαινες.
6: Όχι, ναι. Σου λέω γιατί δεν το μπορούσα. Στην εποχή του COVID το είχαμε συνηθίσει πια.
1: Ναι, ναι.
5: Αυτά γινόντουσαν κάποτε. Θυμάμαι ότι οι ομάδες τιμωρούνταν και παίζαν σε επαρχιακά γήπεδα. Εγώ θυμάμαι.
6: Παλιά. Έχουμε κάνει τουρνέ.
1: Παλιά, παλιά.
4: Το πρώτο derby που είχε γίνει και κλεισμένο πρέπει να είναι το Members Club. Το
6: καλό.
5: Εγώ θυμάμαι είχε γίνει Πάο Κάρι στα Τρίκαλα. Σα πληροφορώ. Πάο Κάρι.
1: Στα Τρίκαλα γινόντουσαν παιχνίδια. Πολλά.
4: Πάο Ολυμπιακός είχε γίνει.
1: Πολλά μάτια.
6: Στα Τρίκαλα.
5: Ναι.
4: Ναι.
5: Λοιπόν.
6: Μέλα ρε Μίλτο.
5: Τετάρτη παρουσιάζονται τα διαρκέ. Αυτό δεν το έχουμε πει. Προφανώς για Καραϊσκάκη. Έτσι έχει τελειώσει φέτος για το ΆΚΑ. Πάμε για το 27 και βλέπουμε.
6: Θα μάθουμε περισσότερο την Τετάρτη που θα γίνει παρουσίαση. Για θα γίνουν ερωτήσεις. Οπότε.
5: Καλά, δεν θα πει άμα είναι το ΆΚΑ.
6: Θα μας πει. Θα μάθουμε την Τετάρτη μόνο περισσότερα. Υπομονή, δύο μέρες είναι.
5: Καλά, κάτι θα ξέρεις εσύ τώρα, αλλά ναι. Και εγώ νομίζω ότι δεν ξέρω κάτι.
6: Ναι. Και εγώ για Καραϊσκάκη πιστεύω. Αυτό πιστεύω.
5: Ναι. Εντάξει. Καλά, όπως και να έχει, όπως και να έχει, το θέμα είναι να γίνει ο προγραμματισμός που πρέπει. Τώρα εγώ το ξαναλέω, να μείνουμε τη Λίμπαρ μία ακόμη χρονιά να δούμε πώς θα πάει. Μεγάλη υπόθεση ότι κάπου στα play-off συνήλθε ο Ολυμπιακός και έπαιξε μπάλα. Απλά, τι γίνεται τώρα, ο Λκάμπη και ο Τζολάκης δεν ήταν καλοί χτες πάλι. Οι θέσεις του center forward και του τερματοφύλακα, εγώ όσο βλέπω μπάλα, αυτό παρατηρώ.
1: Έχει μια μικρή ευθύνη ο Τζολάκης στον κολ, αλλά νομίζω δεν είχε κορμιά μπροστά
5: του. Δεν μόνο στον κολ, Διονύση, έκανε και μια έξοδο του μεσολογικού εκεί
1: το
5: πέρα.
6: Δεν ήταν έξοδο, πήγε να κάνει τρίπλα και έχασε την μπάλα.
5: Πήγε να το παίξει. Ναι. Ναι. Αυτές οι δύο θέσεις, επειδή ίσως είναι πιο κοντά στο τέρμα στον κολ, επηρεάζονται πολύ από την ψυχολογία του καθενός. Δηλαδή, μπορεί να δει ένα παίκτη τη μία χρονιά να βγάζει μάτια και την άλλη να είναι χάλια. Ας πούμε, ο τερματοφύλακα ή και από περίοδο σε περίοδο. Ας πούμε, ο 300 πέρυσι δεν ήταν καλός. Φέτος ήταν από τους βασικούς συντελεστές που ίσως και η ΑΕΚ πήρε το πρωτάθλημα. Είναι άλλη χρονιά φέτος του 300. Το ίδιο και ο Τζουλάκης είχε υποπέσει σε πολλά λάθη φέτος. Και ο Ελκαμπή μετά το Κόπα Αφρικα. Δεν ξέρω τώρα, θα πάει και στο Μουντιάλ.
6: Μετά το Κόπα Αφρικα ο Ελκαμπή, συμφωνώ δηλαδή και φάνηκε. Στη φάση από το λάθος γύρισμα του Πινέδα, ο κανονικός Ελκαμπή δεν θα το σκεφτόταν καν, θα είχε πλασάρει με τη μία. Έτσι όπως είχε βγει η μπάλα. Δηλαδή για Ελκαμπή ήταν κατευθείαν ένα πλασέ. Μπορεί να το έβγαζε ο τερματοφύλακας. Αλλά το σκέφτηκε. Δηλαδή άρχισε να μπαίνει.
5: Το σκέφτηκε, ναι, δεν είχε σιγουριά.
6: Η αφιβολία μέσα στο μυαλό του φάνηκε. Δηλαδή να πλασάρει, να μην πλασάρει. Αποφασίζει να πάει λίγο αριστερά. Τον έκλεισαν οι αμυντικοί, κάνει τελικά την τελική, αλλά δεν ήταν. Ο κανονικός Ελκαμπή που δεν είχε εντός εισαγωγικών πειραγμένο μυαλό, θα είχε πλασάρει με τη μία. Δεν συζητάμε αυτό.
5: Παρεπιπτόντως ήταν και ο Πινέδα, δεν ήταν καλός και ο Πινέδα χθες από την ΑΕΚ. Ο Ολυμπιακός μπήκε πολύ καλά. Δηλαδή πάλι είχε ένα καλό πρώτο ημίχρονο σε ντέρμπι. Μετά η ΑΕΚ που έβαλε το Βάργα λίγο και το ισορρόπησε. Δηλαδή ήταν δίκιο το 1-1 που πήγε το παιχνίδι.
6: Καλά, και θα μπορούσε και στο τέλος να πάρει και την νίκη με τη μεγάλη επέμβαση που κάνει ο Τζολάκης.
5: Και εσύ ο Τζολάκης, ναι. Εντάξει, και ποιος το έκανε το σουτ, μπορούσε να το κάνει και λίγο πιο πλάγια, δεν ξέρω.
6: Ο Ζωάο Μάριο.
5: Ο Ζωάο Μάριο, δεν ήταν και καλή εκτέλεσή του. Εντάξει, τέλος πάντων, πάμε και την Παρασκευή τώρα για το Final Four. Θα δούμε και στο μπάσκετ τι θα γίνει. Πρέπει να τα ξαναπούμε μέχρι τότε. Καλή συνέχεια, καλό βράδυ.
1: Γεια σου, Εμιλτό.
6: Καλησπέρα στον Αλέξη από την Αυστραλία, στον Γιώργο από το Σίδνεϊ. Θα δούμε, φίλε που μου λες, ξέρεις, για το μέτρο τι θα συμβεί. Ο ίδιος πάντας μιλά κανονικά. Και εγώ αν θα πω τα κάποια χρήματα δεν θα συνεχίσει οι δύο πλευρές. Απλά θα γίνει κουβέντα με τη διοίκηση του Ολυμπιακού, να τα βάλουν κάτω και να γίνει και μια κουβέντα, ξέρεις, το τι παράπονα μπορεί να έχει η κάθε πλευρά. Και έχει στέλνει ένας φίλος που έχει γίνει Παραθηναϊκός Ολυμπιακός αγρεμενά.
4: Δεν το ξέρω.
6: Και εγώ δεν νομίζω ποτέ ότι έχει γίνει. Εκτός αν είχε γίνει τίποτα και τέτοια. Ναι, δεν ξέρω.
7: Η Winsport FM 94,6. Η ώρα των μεγάλων τελικών έφτασε ξανά.
8: Έφτασε ξανά.
7: Ποιος θα βάλει άδεια για το πρώτο γκολ στη Βουδαπέστη.
8: Γκολ στη Βουδαπέστη.
7: Και ποιο θα είναι το τελικό σκορ στη Λειψία.
8: Σκορ στη Λειψία.
7: Και γιατί τα κόλλα επί δύο.
8: Επί δύο.
7: Γιατί και φέτος η Στοίχημαν διπλασιάζει τα έπαθλα στο Master Finals Edition και εσύ κάνεις τις προβλέψεις σου για τους μεγάλους ευρωπαϊκούς τελικούς και διεκδικείς έως 60.000 ευρώ εντελώς δωρεάν. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
9: Win Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.

0: 2-10-95-79-283-4-5 τηλέφωνα επικοινωνίας. Λοιπόν, οι Spurs λέει θα αποκλείσουν τους Thunder όχι μόνο λόγω του εξωγήνου Γουεμπανιάμα, αλλά και επειδή έχουν τους κορυφαίους All Ball Defenders, τον Gasly και τον Harper, λέει ο φίλος. Το γιο του Harper, τον Bulls. Λοιπόν, τρία απόδοση νίκη Spurs. Δεν είναι κακό, λέει. Okay. Ωραία χρόνια λέει τότε Ολυμπιακός Σουμελάρης στα Γιάννα, κατά κόκκινο το γήπεδο, ψαλιδάκι Αναστόπουλου, ο Αλέξ από την Αυστραλία. Ένας φίλος στέλνει link για το NBA, να σε καλά. Ο Ιχολίτης, πώς λέγεται, ο Κυριάκος Σταθερόπουλος είναι ο Ιχολίτης. Για πάμε, καλησπέρα.
1: Γεια σας.
0: Γεια σας.
1: Με ακούτε?
0: Βεβαίως.
1: Γεια σας, ο Θάνος είμαι από Αθήνα. Γεια σου Διονύση, γεια σου Ηρακλή.
0: Γεια σου Θάνο.
1: Ήθελα να μιλήσω λίγο για τον Παναθηναϊκό.
0: Πάμε.
1: Διονύση, έχεις ακούσει καθόλου, έχεις ψάξει την περίπτωση του Νέστραπ?
0: Ναι, την έχω ψάξει από όταν ακούστηκε για τον Παναθηναϊκό. Είναι ένας προπονητής νέος, ένα. Δεν έχει, δηλαδή έχει εμπειρίες, αλλά δεν θα έχει τις εμπειρίες που έχει ένας πενηντάρης. Τις εμπειρίες έχει στην Κοπεχάγη από τη στιγμή που πήρε δύο double, πήγε Champions League, επιθετικογενής, φιλόδοξος και πρώτη φορά θα βγει, αν τελικά τον πάρει ο Παναθηναϊκός, πρώτη φορά θα βγει εκτός Δανίας.
1: Πιστεύεις πως είναι ένα κατάλληλο προφίλ για αυτό που χρειάζεται τώρα ο Παναθηναϊκός?
0: Κοίταξε να δεις, δεν παρακολουθούσα Δανία για να σου ειλικρινείς. Για να έχω εικόνα, ξέρεις. Δηλαδή να έχουμε ένα προπονητή που τον ξέρουμε. Το ζητούμενο είναι, θα σου πω, είναι ένας προπονητής ο οποίος από τη στιγμή που δεν έχει βγει εκτός Δανίας, το σκέφτεσαι. Λες είναι η πρώτη φορά που θα βγει. Από την άλλη, ξέρεις, αν έχεις μιλήσει μαζί του και βλέπεις αυτά που θέλεις. Ένα προπονητή φιλόδοξο, ο οποίος θα έχει δείψει να πετύχει. Θα, γιατί εγώ, να σου είμαι ειλικρινής, δεν είμαι τόσο πολύ με τα ονόματα. Δεν με απασχολούν εμένα τα ονόματα αν είναι ένας προπονητής. Με νοιάζει τι ποδόσφαιρο παίζει, αν έχει κάνει πρωταθλητισμό, αν έχει διάθεση να πετύχει και προφανώς θα είναι κάποιος 38 ετών, έχει διάθεση να πετύχει. Κάτσε να δούμε όμως τι θα γίνει. Αν τελικά θα καταλήξει η ιστορία αυτή για τον Παναθηναϊκό ή θα στραφεί αλλού.
1: Κοίτα, σίγουρα έχει κάποιο.
0: Το γεγονός, ας πούμε, ότι πήρε δύο double. Ή ναι, ότι πες. Το 24 πήγε με την Κοπεχάγη 16 του Champions League. Δείχνει πράγματα, δείχνει μια ικανότητα. Φέτος δεν πήγε καλά.
1: Έχεις ψάξει καθόλου γιατί δεν πήγε καλά φέτος?
0: Κοίταξε να λέγονται διάφορα. Άλλο. Λέγεται, ας πούμε, ότι τον ήθελε η Λειψία και δεν τον έδινε η Κοπεχάγη και κάπου εκεί κάπως άρχισε να χαλάει το όλο πράγμα. Λέγονται διάφορα.
1: Μάλιστα.
0: Στο Champions League φέτος είχε με την Κοπεχάγη 8 βαθμούς.
1: Εντάξει, καλή συμπομονή με αυτό.
0: Okay. Ναι.
1: Δεν ξέρω, εμένα προσωπικά μου τέριαζε καλύτερα ένα όνομα σαν του Ρεμπρόφ.
0: Mm-hmm. Ο Ρεμπρόφ γιατί... είναι πιο μπάρουτο καπνισμένος, να το πούμε έτσι.
1: Ακριβώς, έχει παίξει σε πολλές και διαφορετικές ομάδες, σε πρωταθλήματα παράμενα με το ελληνικό. Νιώθω ότι ένας άνθρωπος από την Δανία ίσως δεν θα τέριαζε στο ελληνικό στυλ και αυτό που απαιτεί το πρωτάθλημα εδώ πέρα.
0: Τι να σου πω, αυτό τώρα. Δεν το ξέρεις. Δεν το ξέρεις. Επαναλαμβάνω, δεν είναι κάτι κλεισμένο.
1: Ναι, ναι, το καταλαβαίνω. Συζήτηση κάνουμε.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Και έχω ακούσει επίσης για το Ριέρα, λένε κάποιοι. Δεν ξέρω αν έχεις ακούσει.
0: Έχει ακουστεί και αυτό.
1: Ναι.
0: Όπως είχε ακουστεί ότι η ομάδα από την οποία θα φύγει ο Ριέρα ήθελε τον Έστρουπ.
1: Μάλιστα. Αυτό εντάξει, δείχνει
0: πιστεύω
1: μια
0: μέσα στην ομάδα, φίλε μου, Θάνο. Μέσα στην ομάδα, μέσα στην εβδομάδα θα έχουμε, θα γνωρίζουμε πού πάει το πράγμα.
1: Ναι. Οκ. Εντάξει.
0: Να είσαι καλά. Και εγώ σου ευχαριστώ.
1: Βράδυ.
0: Και εγώ σου ευχαριστώ. Πάμε παρακάτω. Καλησπέρα.
2: Καλησπέρα, Μάγκης. Εγώ είμαι.
0: Βεβαίως.
2: Τι κάνετε? Καλά. Γιάννης από Σαλονίκα.
0: Γεια σου, Γιάννη.
2: Παρότι αναμένω κάτι να σου πω. Έλα. 47 χονδρικά λεπτά, αξίζει. Καλή εβδομάδα, τι κάνετε?
0: Καλή εβδομάδα, φίλε μου, να είσαι καλά. Τι λέει η Σαλονίκη.
2: Είχαν τελείως και οι καμπάνες για φέτος για το πρωτάθλημα. Καλά κουράγια. Καλές λίγες διακοπές να πάρουμε λίγο αέρα.
0: Αργούμε τώρα, αργούμε. Κάτσε νωρίς ακόμα.
2: Πάντως αναμένεται καυτό καλοκαίρι για όλους τους Big Four της Ελλάδας. Να το δω, ξέρεις και εσύ από πρώτο χέρι και εσύ και ο Ηρακλής.
0: Εννοείς με τα γραφικά.
2: Με τα γραφικά, ναι. Τρελό καλοκαίρι και θα μπουν σε περιπέτειες και πάρα πολλές ομάδες γιατί οι σχεδιασμοί πρέπει να είναι πολύ to the point.
0: Κοίταξε, καταρχάς να δούμε τι θα γίνουν τους προπονητές.
2: Ακριβώς.
0: Ο μόνος σίγουρος είναι ο Μίκοβιτς.
2: Επειδή έτσι. Μιλάω και με σένα τώρα, Νιόνιο, ναι. Μέχρι να έρθει και η ώρα με τον Ιρανά, σου πω ρες. Εσύ, στην τελική, τώρα που ολοκληρώθηκαν τα πάντα, ωραία. Είσαι απόλυτα, απόλυτα σύμφωνος στην ιδέα να απομακρυνθεί.
0: Ναι. Εγώ ναι. Ξέρεις γιατί το λέω.
2: Ξέρεις γιατί το ρωτάω.
0: Ναι.
2: Γιατί από την αρχή τη σεζόν, όχι την αρχή τη σεζόν, από όταν ήρθε ο Μπενίτε, όλοι λέγαμε, επειδή μιλάμε με σένα, όλοι λέγανε, ήταν τον Παναθηναϊκό, έναν δοθεί και επίσης χρόνου και από την στήριξη στο θέμα της μεταγραφολογίας.
0: Πάντα...
2: Και ξέρεις ότι, α, πες μου.
0: Πάντα πρέπει ένα προπονητή να του στηρίζει όταν το παίρνεις. Και το σωστό είναι σε ένα προπονητή να του δίνει το καλοκαίρι την προετοιμασία. Όμως εγώ είμαι υπέρ της άποψης ότι ένας προπονητής αν έρχεται ακόμη και μισούς τη σεζόν πρέπει να σου δείχνει και κάτι. Δηλαδή,
2: κοίτα,
0: εμένα τι με έχει χαλάσει τον Μπενίτε.
2: Κοίτα, εγώ σου ουδέτερος.
0: Να σου πω λίγο,
2: να σου ολοκλήσω
0: και μου λες. Εμένα τι με έχει χαλάσει. Με έχει χαλάσει το γεγονός ότι δεν έχω δει. Είναι πολλοί μήνες πλέον, 7 μήνες. Πρέπει κάτι να δεις, παιδί μου, ποδοσφαιρικά. Και το δεύτερο. Με χαλάνε και λίγο οι δηλώσεις του, να σου είμαι ειλικρινής. Εμένα ως Διονύση.
2: Συμφωνώ σε αυτό το κομμάτι.
0: Δεν μπορώ να ακούω την ώρα.
2: Συμφωνώ γιατί πάρα πολλές περιπτώσεις δηλώσεις έχω δει θέσεις. Που είναι άκυρες.
0: Οκ, okay, ο τέταρτη θέση. Δείξε και κάτι όμως ποδοσφαιρικά.
2: Ναι.
0: Τέλος πάντων, τώρα τι να σου πω. Μπορεί να κάνω και λάθος. Μπορεί να έμενε ο Μπενίτεθ και να βλέπαμε άλλο πρόσωπο. Δεν θα το μάθουμε.
2: Από τη δική μου ματιά, από τη δική μου οπτική, εγώ αυτό που έχω να σου πω είναι ότι μια καλή παρένθεση, μια θετική παρένθεση στο κομμάτι της ψυχολογίας. Φάνηκε ξεκάθαρα για τον Παναθηναϊκό όσο ήταν ζωντανό στο Europa.
0: Αυτό είχε την Ευρώπη.
2: Η καλυτέρευε λίγο αγωνιστική, αναγωνιστική στο πρωτάθλημα.
0: Έβλεπε
2: δηλαδή
0: να
2: υπάρχει μια σύμπνοια, μια ομαδική συσπήρωση,
0: λόγω
2: μια ψυχολογική ανάταση, κάτι τέτοιο. Από τον αποκλεισμό τη Μπέτη και έπειτα,
0: γυρίσαμε
2: στην γνωστή Παναθηναϊκή μιζέρια. Επίτρεψε.
0: Γιατί χάθηκε και ο τελευταίο στόχο, να κάνω κάτι
2: τέτοιο. Ακριβώ. Από εκεί και έπειτα, επανήλθε πάλι η γνωστή η μιζέρια του Παναθηναϊκού. Καταλαβαίνεις πώς το λέω.
0: Κατάλαβα τι λες. Έτσι είναι. Όταν χάθηκε η Ευρώπη δεν είχε ο Παναθηναϊκός να κυνηγήσει κάτι.
2: Και το ακόμη πιο σπαστικό για σας είναι ότι κάποιες αναλαμπές για έναν Παναθηναϊκό που μπορεί να ελπίζει στο να αποκτήσει ξανά μια αγωνιστική ταυτότητα την είδα κι εγώ λίγο στη σειρά των play-off. Άσχετα αν ήταν
0: στα play-off, τι είδες,
2: αλλού για αλλού, απορριτονισμένος πολλές φορές.
0: Ένα Παναθηναϊκό ο οποίος ήταν του ύψου του βάθους και πήρε 3 βαθμούς ο Παναθηναϊκός στα play-off.
2: Ναι, γιατί αναδιαστήματα μπορεί να γίνει κάποια καλή εικόνα. Μόνο αναδιαστήματα και επιθετικά σε κάποια παιχνίδια έλεγε να
0: το μεγάλο κάτι. Πρόβλημα για μένα, το μεγαλύτερο πρόβλημα, όχι, δεν είναι μόνο ένα, το μεγαλύτερο πρόβλημα του Παναθηναϊκού, κατά τη γνώμη μου, στην εποχή Μπενίτεθ, στην περίοδο Μπενίτεθ, είναι ότι ο Παναθηναϊκός ακόμη και στην καλή του μέρα, δεν ήξερε πώς να επιτεθεί στα περισσότερα μας. Τώρα, ας πούμε, έβγαλε πολλές φάσεις με τον ΠΑΟΚ. Αλλά ήταν ανοιχτό παιχνίδι τελείως.
2: Ή τελείως.
0: Δυσκολευόταν πάρα πολλά, δεν εννοώ, μπορεί να έφτανε κοντά.
2: Ακόμα και αν έφταιγε και ο ΠΑΟΚ σε αυτό. Και αν έφταιξε ένα σημείο.
0: Ναι, έφταιξε ένα σημείο, το είπα και προηγουμένως.
2: Γιατί το προσέγγισε πολύ λάθος με αυτό
0: το πρόβλημα. Το 0-2 μετά το προσέγγισε λάθος. Έχει δίκιο. Συμφωνώ.
2: Καλά.
0: Πάμε και στον Ηρακλή.
2: Πάμε και στον Ηρακλή.
3: Έλα, γορίνα μου, τώρα μπήκα.
2: Ήρα, εγώ το μόνο που έχω να κρατήσω από τη σειρά του play-off είναι να μην ξεχνάμε εύκολα εμείς Ολυμπιακοί και να δώσουμε άλλη μια φορά τα εύσημα και ένα μεγάλο respect στον παίκτη Ρουντινέη. Δεν ξέρω αν συμφωνείς.
3: Τι δικαιώνεται με τη Λίβερ που λέει ότι πρέπει να καταλάβει ότι είναι extreme που είπα, και όχι back πια.
2: Μακάρι να τον δούμε του χρόνου. Σε πιο σταθερή θέση. Σε αυτή το extreme ειδικά. Εγώ δεν περίμενα καν ότι θα ολοκληρωθεί η σειρά των play-off και θα είναι πρώτος. Και...
3: πρώτος σκόρερ.
2: Και σερί. Και πήγαιναντας στο σερί. Απίστευτο.
3: Ναι, ναι.
2: Απίστευτο. Εννοείται στήριξη στο Μεντιλίμπαρ. Από μένα.
3: Mm-hmm.
2: Αλλά πρέπει να γίνουν πάρα πολλές προσταθερέσεις, κατά τη γνώμη μου. Πάρα πολλές. Και πάνω απ' όλα, το βασικότερο, πάνω απ' όλα, να αποκτηθεί, αλλά να είναι πάρα πολύ προσεκτικό, ρε Σιράκλη, το σκάουτινγκ. Να αποκτηθεί ένας εξτρέμ καλός. Ένας εξτρέμ καλός. Δεν πρέπει να είναι top class, δεν πρέπει να είναι, δεν θέλω να είναι Βραζιλιάνος, δεν θέλω να είναι Αργεντινός, να είναι ένας που να δείξει, εννοείται να πάρει το χρόνο,
3: κοίτα,
2: να
3: δείξει ότι αξίζει να
2: τελειώσει και να τελειώσει το λιμάνι.
3: Παρουσιάζει εκεί ενδιαφέρον η περίπτωση του, ξέρεις, για να τον δούμε περισσότερο του χρόνου. Ο Ανδρέ Λουίς παρουσιάζει ενδιαφέρον, δεν τον έχουμε δει, τον έχουμε δει κάποια.
2: Θα μείνει, σωστά.
3: Ναι, θα μείνει, εφού με το γραφήνει.
2: Πάλι καλά.
3: Λοιπόν, πρέπει να δούμε τι θα γίνει με Ποντένσε, γιατί ο Ολυμπιακός σας
2: πέχει. Θα την κάνει ο Ντάνιελ.
3: Εντάξει, θα την κάνει.
2: Θα την κάνει.
3: Εντάξει, έχει πολύ μεγάλο συμβόλαιο ο Ποντένσε. Δηλαδή, ο τελευταίος του χρόνος είναι περίπου 6 εκατομμύρια, 6 και κάτι. Δεν είναι ποσά τα οποία μπορεί να δώσει ο Ολυμπιακός. Και βέβαια είναι και πολύ μεγάλη κουβέντα και για τον Ποντένσε. Ο οποίος όταν είναι καλά, δηλαδή τον είδαμε.
2: Αυτό ήθελα να σου πω. Τότε ξεκίνησε τα play-off.
3: Μα κοίτα.
2: Προσπαθούσε, μπορούσε.
3: Ένα πράγμα
2: που. Γιατί δεν τραυματιζόταν.
3: Θα σου πω όμως ένα πράγμα. Είναι λίγες οι στιγμές που μπορεί να θυμόμαστε από τον Ποντένσε όλη τη σεζόν. Θυμόμαστε ότι έπαιξε πολύ καλά τώρα. 30 λεπτά με τον Πάοκ, αλλά δυστυχώς τραυματίστηκε με το που χτύπησε στο κεφάλι. Και έλειψε μετά και από το επόμενο παιχνίδι κοντά στο
2: Παναθηναϊκό. Μα συμφωνώ, όλα τα λέγατε και την εβδομάδα με τους ρεπόρτερ.
3: Και χθες με την ΑΕΚ ήταν πολύ θετικός. Και είναι αυτός που βγάζει και την πολύ μεγάλη παλιά στο Ροντινή στη φάση του γκολ. Η ποιότητα του Ποντένσε είναι δεδομένη. Δεν είχε διάρκεια και έβγαλε προβλήματα φέτος.
2: Η διάρκεια και η σταθερότητα είναι το θέμα και για ένα παίκτη ο οποίος όταν γύρισε από τη Σαουδική Αραβία είναι αλλαγμένος και είναι και πιο επιρρεπής, έχει και πιο βαριά πόδια, είναι επηρεασμένος εν ολίγης. Τι να κάνουμε, εντάξει. Αλλά με το Στρεφέτσα λες να υπάρχει πιθανότητα να μείνει.
3: Τώρα τι να σου πω, η Πάρμα θέλει να τον κρατήσει και έχει κάνει πολύ καλό δεύτερο μισό στην Ιταλία. Δεν ξέρω να σου απαντήσω.
2: Είναι και αυτό. Καθαρά που ενδιαφέρον σε ρωτάω.
3: Είναι πάρα πολλά. Πρώτα απ' όλα έχει συμβόλαιο με τον Ολυμπιακό. Είναι
2: αυτό, ναι. Okay.
3: Θα πρέπει λογικά θα γίνει το ραντεβού του με τη Λίμπρο με τον πρόεδρο του Ολυμπιακού, του Βαγγέλη Μπαρτέκ, θα γίνει Τετάρτη. Λογικά. Ή την Πέμπτη, αλλά αυτό που ξέρω εγώ είναι για Τετάρτη.
2: Συζητήσεις επί συζητήσεων.
3: Αλλά πρέπει, όχι, δεν είναι συζητήσεις επί συζητήσεων, θα είναι μια μεγάλη κουβέντα.
2: Για το θέμα αλλαγή του ρόστερ.
3: Πολύ μεγάλη κουβέντα θα γίνει. Δεν είναι ότι είναι πάει για να ανανεώσω με τη Λίμπαρ. Έχει ανανεώσει ο Μεντιλή.
2: Αυτό είναι το μόνο σίγουρο, το ξέρουμε ότι θα μείνει. Το ξέρουμε.
3: Όχι, θα είναι μεγάλη κουβέντα. Μπορεί να παρουσιαστεί μια διαφορά φιλοσοφίας, να υπάρχουν διαφορετικές απόψεις. Δεν το ξέρεις. Σε ένα ραντεβού, αδερφέ, και κλείνουμε με αυτό. Μπορεί, τώρα το φερνό, ξέρεις, σε παράδειγμα, μπορεί ο πρόεδρος του Ολυμπιακού να έχει αποφασίσει ότι συνεχίζει με το Μεντιλίμπαρ και απλά θα θέλει να κάνει μια κουβέντα μαζί του για να το ανακοινώσουν, να προχωρήσουν.
2: Ναι, γιατί περιμένουν.
3: Αλλά απ' την άλλη δεν ξέρεις πώς μπορεί να εξελιχθεί ένα ραντεβού.
2: Όχι.
0: Δεν μπορεί να το μαντέψει αυτό.
3: Οπότε γι' αυτό λοιπόν λέω να περιμένουμε.
2: Να περιμένουμε. Τον μη για μακάρι. Αν όλα τύχουν και ακουστεί ξανά για ενδιαφέρον του Μίγια στον Ολυμπιακό, αν έρθει. Αυτός ήταν ο πρώτος στόχος που θα ήθελα για τον Ολυμπιακό. Και βλέπουμε. Να ξέρετε, παιδιά, το game του NBA απόψε είναι 3,5.
3: Άμα
2: αντέχετε.
3: Όχι.
0: Δύσκολο.
2: Καλό βράδυ, χάρηκα που τα είπαμε.
0: Να σε καλά.
3: Ευχαριστώ τον φίλο Βουλέκη για τα που τα δείχνει τα μάτια το πρωί. Του NBA, αλλά εκείνη την ώρα έχουμε εκπομπούλα.
0: Πάμε παρακάτω, καλησπέρα. Καλησπέρα.
3: Έπεσε ο φίλος.
0: Έπεσε. Καλησπέρα.
4: Καλησπέρα, παιδιά.
0: Γεια σας.
3: Καλησπέρα.
4: Ηρακλή, τι γίνεται.
3: Θύμισε μου. Από Κρήτη, νομίζω.
4: Για το Ηρακλή Κρήτη.
3: Έτσι, πράγμα.
4: Τι κάνετε.
3: Όνομα, θύμισε μου.
4: Δημήτρης.
3: Γεια σας, Δημήτρη.
4: Γεια σου, Διονύση.
0: Τι κάνεις.
4: Καλά εδώ, χαλαρά. Μιας και τελείωσε η χρονιά, να πούμε και δύο-τρεις κουβέντες. Ήθελα τη γνώμη σου για κάποια πράγματα.
3: Μέλα.
4: Ο Θείος τι παίζει ο Θείος Μέντι φέτος και εδώ και 2-3 χρόνια.
3: Το ίδιο που παίζει συνέχεια. 4-2-3-1, το γύρισε και σε 4-4-2, το είχε γυρίσει και πέρυσι σε ένα διάστημα με Γιάρετ και Ελκαμπή.
4: Το κλασικό θέλει.
3: Με pressing ψηλά, το να κλέβει μπάλες, όπως ας πούμε δημιουργήθηκε η ευκαιρία του Ελκαμπή η πρώτη. Που είναι από την πίεση που κάνει το λάθος ο Πίλιος.
4: Που τραβούσα τα μαλλιά μου εγώ που δεν μπορούσα να τελειώσει τη φάση.
3: Όχι, αυτή είναι η δεύτερη φάση. Η πρώτη είναι το σούτ που κάνει και το βγάζει πολύ ωραίο Βρυγγιόλη. Αλλά εκεί είναι λάθος πάλι του Ελκαμπή. Ποιος δεν βλέπει το ποτένισε.
4: Πώς πάθει αριστερά. Ναι. Τέλος πάντων. Ήθελα να σε ρωτήσω, αυτός ουσιαστικά τι τερματοφύλακα θέλει.
3: Δεν σ' άκουσα.
4: Τι τερματοφύλακα θέλει.
3: Ποιος?
4: Ο Μεντιλίμπαρ.
3: Το Τζολάκι.
4: Okay. Εννοώ θέλει τερματοφύλακα ο οποίος παίζει με τα πόδια κάτω, ψηλά, μακρινές. Τι ακριβώς θέλει, θα σου πω γιατί ξεκινάω από εκεί.
0: Μακρινές είναι σας οφείλει.
4: Μακρινές.
3: Αλλά θέλει ο τερματοφύλακας να είναι καλός με την μπάλα στα πόδια.
4: Ωραία. Τα μπακ του τι θέλει. Overlap, να γυρίζει πίσω, τι παιχνίδι θέλει.
3: Θέλει, ανεβαίνουν τα μπακ του Ολυμπιακού ψηλά και τα δύο.
4: Ναι, παιδάκι μου, το στυλ του ποιο είναι. Θέλει να μπουκάρουν, να πηγαίνουν, να κάνουν overlap. Θέλει να γυρίζουν πιο πίσω. Τι μπακ θέλει.
3: Όχι, να ανεβαίνουν.
4: Να
3: θέλει
4: αυτό, που θέλει, αυτό που παίζει αυτός.
3: Αυτό που έχει δει. Θέλει να ανεβαίνουν και ο Κωστίνη ανεβαίνει και ο Ορτέγκα ανεβαίνει. Καλά, και ο Μπρούνο ανεβαίνει.
4: Ο Βραζιλιάνος το παρακάνει, δεν ανεβαίνει. Απλά δεν γυρίζει πίσω. Ουσιαστικά θέλει.
3: Καλά, ο Ροντινέ έχει γίνει εξτρέμ τώρα.
4: Εντάξει. Εγώ λέω γενικά. Τα δύο μπακ έπρεπε πέρσι, βασικά και τα τέσσερα έπρεπε πέρσι να φύγουν. Αν έβλεπε ότι δεν του κάνουν για αυτό που θέλει.
3: Γιατί φαίνονταν.
4: Μα φαίνεται στο γήπεδο. Δεν χρειάζεται να το πω εγώ. Φαίνεται και από τα assist. Φαίνεται και πώς μαρκάρουν, πώς του φεύγουν οι παίχτες και του Κωστίνια και του Ροντινέ και του Ορτέγκα. Και τον Μπρούνο πίσω από την πλάτη, έτσι. Τα βλέπει. Δηλαδή από πέρσι τα βλέπει. Δεν τα βλέπει.
3: Θα γίνουν αλλαγές, Δημήτρη μου.
4: Ναι, κατάλαβες πώς το λέω. Ας πούμε, πατήσαμε την πατάτα την καυτή με το Κάρμο. Περιμένουμε τον Κάρμο, τελευταία μήναμε με κανέναν. Ναι.
3: Το Κάρμο ήθελε να πάει να παίξει.
4: Άμα δεν θέλει να παίξει, ρε φίλε, να μην παίξει στον Ολυμπιακό. Τι να κάνουμε. Κάτι έμαθα πριν λίγες μέρες, το ξαναθέλουμε πάλι πίσω.
3: Τόσοι
4: αντίκτυποι υπάρχουν στο κόσμο και δεν τέτοιο. Ήθελα να σε ρωτήσω, φέτος ο Μουζακίτης τι γίνεται?
3: Ο Μουζακίτης έχει 39 συμμετοχές φέτος.
4: Έφυγε ο Έλληνας ο άλλος ο προπονητής και τα παρατήσαμε.
3: Τι εννοείς, ποιος τα παρατήσει, τι με το Σιλιαδόπλιο?
4: Ναι.
3: Τι εννοείς τα παρατήσει, ποιος τα παρατήσει?
4: Δεν ασχοληθήκαμε φέτος με τους μικρούς. Δεν ανεβάσαμε τίποτα.
3: Έχω πει άπειρες φορές. Και νομίζω ότι το έχουμε ξαναζητήσει οι δυο μας. Ο Μεντιλίμπαρ δεν είχε κανένα θέμα να χρησιμοποιήσει.
4: Καλά, ναι, εντάξει. Άμα δεν του κάνουν τη δουλειά, χάρηκα πολύ. Πάγκο θα κάτσουμε, δεν το συζητάμε.
3: Ο Μπουζακίτης, βέβαια έχει πολλές αλλαγές, έχει παίξει σε όλες τις οργανώσεις 39 παιχνίδια φέτος. Αλλά ναι, έχει μπει πολλές φορές αλλαγή.
4: Αν του βάζες ένα μέσο όρο βαθμολογία, πόσα θα του βάζες? 7. 7,5 βαριά.
3: Ποιο ο Μπουζά?
4: Ναι.
3: Περίμενα περισσότερα πράγματα από το Μίζα.
4: Ειδικά Ελλάδα, έτσι. Ειδικά Ελλάδα, εντάξει.
3: Και στην Ευρώπη, έχει παίξει βασικό. Στο Τσάμπιονς Λιγκ έχει παίξει αρκετά ο Μουζακίτης.
4: Και πιάνεις αύριο το Θείο και του λες. Φίλε μου, μη εκτρέψεις.
3: Γιατί το λες συνέχεια Θείο. Αυτό το λέει πάνω στο Θείο. Ναι. Τι θες τώρα, πώ θες να καταλήξεις, πες μου.
4: Θέλω να καταλήξω ότι οι παίχτες σου παίρνει, γιατί δεν του κάνουν στο σύστημα που παίρνει. Αλλά εκεί θέλω να καταλήξω.
3: Οι παίχτες
4: και και πρόπερση.
3: Ναι.
4: Δεν παίζουν αυτό που θέλει αυτός. Ή του τι φέρνουν τους παίχτες. Δεν ξέρω τι γίνεται. Δεν τους θέλει και τους αναγκάζεται και τους βάζει.
3: Πέρυσι, πέρυσι είχαν έρθει προς τα τέλη ο Ολιβέρα και ο Γιαζίτζη. Είχαν έρθει. Ο Γιαζίτζη μάλιστα είχε έρθει και Σεπτέμβρη με τους ελεύθερους. Παίχτες οι οποίοι δεν κούμποσαν σε αυτό που θέλουμε. Ο Γιαζίτζη έπαιξε.
4: το ήξερε
3: ήδη. Φέτος όταν γύρισε, είχε κάνει και μια δήλωση ο Μπεντιλίβαρ που είχε πει ότι ο Γιασίτζη μας δίνει περισσότερα πράγματα όταν μπαίνει η αλλαγή από ότι όταν παίζει βασικός.
4: Ναι, και εγώ σου λέω ότι τον εκθέτει. Κάθε φορά που μπαίνει μέσα τον εκθέτει. Άσε το παιδί που τραυματίστηκε.
3: Αυτό το βλέπεις εσύ άλλο. Ο τραυματισμός είναι άλλη κουβέντα.
4: Διαφωνείς αυτό που σου λέω.
3: Διαφωνώ.
4: Δεν φαίνεται στο επίπεδο.
3: Διαφωνώ.
4: Μπαίνει μέσα 10 λεπτά, του πέταει 2 γκολ, παίρνει το παιχνίδι και τελείωσε. Πόσα παιχνίδια πήρε έτσι.
3: Πόσα γκολ. Πότε έβαλε 2 γκολ μπαζί με τον Γιασίτζη.
4: Πήρε με τον Όφη.
3: Τι Τρίπολη πήρε την πρεμιέρα. 1-0. Παιδιά, μα κάνουμε συνέχεια την ίδια κουβέντα. Ο Μεντιλίμπαρ δεν θέλει το δεκάρι-δεκάρι με αυτά τα στοιχεία. Θέλει να παίζει στο πλάι εξτρέμ και να συγκλίνει. Το ένα το εξτρέμ να του παίζει γραμμή, το άλλο να συγκλίνει. Έτσι παίζει και παίζουν και πολλοί προπονητές.
4: Ναι, αλλά γιατί ο παίκτης έμεινε όμως.
3: Και ποιος?
4: Γιατί ο παίκτης έμεινε, εφόσον δεν του κάνει.
3: Μα ήταν να φύγει το χειμώνα ο Γιασίτζη να πάει στη Λίλ και δεν προλάβανε τελευταία μέρα των μεταγραφών, τα έγραφα. Έχει μια καθυστέρηση από την γαλλική ομάδα.
4: Εσύ πιστεύεις, κατά τη γνώμη σου, ότι
0: ναι,
4: τον ήθελε
0: να το Δαρέμ. Αυτό, φίλε μου.
4: Κάτι τελευταίο, ναι.
3: Ναι, τι να πιστεύω.
4: Τον ήθελε το Δαρέμ φέτος.
3: Ερωτήθηκε για τον Δαρέμ.
4: Εσύ πιστεύεις ότι αναγκάστηκε και τον έβαλε. Και έκανε αυτό το 4-4-2 που δεν βλεπότανε.
3: Αναγκάστηκε. Τίποτα δεν μπορεί να αναγκάσει τον Μπεντιλίμπαρ.
4: Ναι, εννοώ ότι.
3: Το ότι ο Ταρέμπι, κακά τα ψέματα, έπρεπε να πάρει χρόνο συμμετοχή, γιατί μιλάμε τώρα για τον Ταρέμπι, έναν παίχτη που ήρθε από την Ίντερ και έναν παίχτη που είχε γράψει πόσα χιλιόμετρα στο ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο και όχι μόνο. Γιατί παίζει και με την εθνική του. Και είναι πολύ ποιοτικό ποδοσφαιριστή, αλλά δεν μπορεί να κάνει αυτά τα πράγματα τα οποία. Δεν μπορεί να κάνει. Δεν μπορεί να πρεσάρει τώρα με τον ίδιο τρόπο που πρεσάρει ο Τσίκης. Δεν γίνεται. Το θέμα είναι ότι στα play-off μετά την πρεμιέρα με την ΑΕΚ ανέβηκαν κάποιες σημαντικές μονάδες στον Ολυμπιακό. Σου αναφέρομαι στο Τσίκης που δείξε άλλο πρόσωπο. Αναφέρομαι και στο Μποντένσε με αυτά τα διαστήματα τα οποία δυστυχώς όπως έβγαλε τους τραυματισμούς. Και ο Ολυμπιακός έδειξε πολύ καλύτερο πρόσωπο.
4: Τα play-off δεν είχαμε ρέντα, έτσι, πέρα από την πλάκα. Δεν είχαμε ρέντα, δηλαδή θα μπορούσες να σφίξεις όλα τα πράγματα.
3: Συμβαίνει και αυτό, συμβαίνει και αυτό. Έγινε, Δημήτρη, πάρα να συνεχίσουμε.
4: Χάρη και καλή συνέχεια.
0: Λοιπόν, πάμε τελευταίο διάλειμμα και επιστρέφουμε.
5: Η Winsport FM 94,6.
6: Έλα μαμά, δεν θέλω να πάω να γράψω αύριο. Θα μηδενιστώ, δεν υπάρχει περίπτωση. Ζαλίζομαι και δεν μπορώ να τα μάθω. Είναι 115 σελίδες και είμαι στην 25.
7: 115-25. Στην πίεση των σχολικών επιδόσεων των εφήβων, ένας αριθμός μπορεί να βοηθήσει. Τηλεφώνησε για να μιλήσεις με ψυχολόγο σε δωρεάν συνεδρίες. Μαζί για το παιδί.
5: Bwin Sport FM 94,6.

0: 2-10-95-79-2-83-45. Ένα 25 λεπτό ακόμα. Χαίρετε.
1: Φέρα παιδιά, Μάρκος.
0: Γεια σου, ρε Μάρκο.
2: Έλα, ρε Μάρκο.
1: Πώς... Τι κάνετε?
0: Τι κάνεις?
2: Μια χαρά, εσύ.
1: Όλα καλά. Όλα καλά.
0: Μπράβο, Μάρκο.
1: Λοιπόν, να κάνουμε έτσι μια σύνοψη τώρα που τελειώσαν όλα και τυπικά. Θυμάσαι στην αρχή, πριν ασκήσω τα play-off, που σας έλεγα, έχω στο μυαλό μου η ΑΕΚ από το κάθε αντίπαλο να πάρει 4 βαθμούς. Τελικά
2: έχεις
1: βγήκε.
2: Πει.
1: Ναι. Δηλαδή 4 με Παναθηναϊκό, 4 με Ολυμπιακό, 4 με ΠΑΟΚ. Απλά η μοναδική περίπτωση που ένιωθα ότι μπορεί να απειληθώ, ότι ξεκινώντας το παιχνίδι της Φιλαδέλφειας προχτές, ο Ολυμπιακός να φτάσει και αυτό, να ξεκινήσουμε και οι δύο με 71 βαθμούς και να το παίρνεις ας πούμε εσύ και στην ισοβαθμία, mm-hmm. αν είχες κάνει δύο νίκες με ΠΑΟΚ. Απλά δεν υπολόγιζα εγώ εσένα, Ηρακλή, να μην κάνεις καθόλου νίκη με ΠΑΟΚ. Δηλαδή και εσένα σε υπολόγιζα.
2: Μα εκεί, για όχι θεωρώ ότι ο Ολυμπιακός, ένας από τους λόγους τους οποίους δεν διεκδίκησε στο τέλος, τελευταία αγωνιστική, ας πούμε, το πρωτάθλημα.
1: Είναι ο ένας βαθμός με τον ΠΑΟΚ.
2: Είναι με το, τα παιχνίδια με τον ΠΑΟΚ. Και τα δύο. Και σε ντούμπα ήταν πολύ καλός ο Ολυμπιακός. Ότι έληξε 3-1, μια σκόνη στα χέρια ψηλά.
1: Εγώ σε είχα, ας πούμε, όπως έλεγα, ας πούμε, η ΑΕΚ θα πάρει 4 βαθμούς από κάθε αντίπαλο, υπολογίζοντας ότι έφτασε ώρα να κερδίσει Ολυμπιακό και ΠΑΟΚ. Απλά δεν μπορεί να κερδίσει 4 φορές τον Παναθηναϊκό σε μια σεζόν. Mm-hmm. Γι' αυτό το βάζα έτσι στο μυαλό μου 4-4-4 με κάθε αντίπαλο. Υπολόγιζα ότι έφτασε η ώρα και εσύ να κερδίσεις τον Παναθηναϊκό όπως τον κέρδιζες, αλλά να κερδίσεις και τον ΠΑΟΚ. Δηλαδή σε υπολόγιζα πιο πάνω στη βαθμολογία, πιο απειλητικό στο τέλος από ότι ήρθε. Τέλος πάντων, τέλος όλα καλό. Επειδή άκουσα και εγώ σχόλια για τη χθεσινή τελετή, νομίζω όλα ήταν καλά, όλα ωραία. Ο κύριος Φιλόπλος, εντάξει, μπορώ να πω ότι χρονικά λίγο ίσως να μίλησε λίγο περισσότερα λεπτά από όσο μιλάνε συνήθως οι πρόεδροι σε αυτές τις περιπτώσεις, αλλά έπιασε πολλά θέματα και δεν μπορώ να πω ότι ήταν άστοχος σε αυτά που, στα οποία αναφέρθηκε, ούτε κακοφάνηκε σε κάποιον, απλά ήταν ή το ασυνήθιστα πολλά τα λεπτά που μίλησε σε σχέση με άλλους. Κατά τα άλλα όλα καλά. Ήταν όλα ήσυχα πολιτισμένα. Τώρα να δούμε από εδώ και πέρα, παιδιά, θα κάνει οι ομάδες μας.
0: Είναι μια ευχαίστα πάσα, θα τη θυμάσαι. Δεν είναι ευχαίστα που σου θα θυμάσαι τι έχει γίνει.
1: Ναι, είναι, είχε διάφορα.
0: Είχε πολλά. Και
1: τώρα το... Η συνέχεια θα δούμε. Η ΑΕΚ, κοιτάξτε, φέτος, για να συνοψίσω το κομμάτι ΑΕΚ, αρχικά είχε να παλέψει με το κακό της εαυτό, το οποίο κληρονόμησε από πέρσι. Δηλαδή ο κακός της...
0: Θυμάσαι, Μάρκο, ότι γινόταν εδώ σε εκπομπές το καλοκαίρι με τον Νίκολιτς.
1: Ου! Δεν θυμάμαι. Μια φορά
0: λίγες παρηγορείς σήμερα τους ΑΕΚΖΙΔΕΣ.
1: Μπράβο, μπράβο. Το θυμάμαι. Δηλαδή η ΑΕΚ από το τέλος της σεζόν 24 μέχρι και το τέλος της σεζόν 25 πέρασε ένα χρόνο κακό. Γιατί τελειώνει το 24 έτσι όπως τελειώνει που χάνει η ΑΕΚ το πρωτάθλημα στην Τούμπα. Αρχίζει το 24-25 με το αποκλεισμό από την ΟΑ και τελειώνει με τις ήττες στις διαδοχικές. Στα play-off,
0: συνεχόμενα
1: από ήττες και μετά, αυτό αν θέλεις το κακό φεγγάρι της ΑΕΚ σε σχέση με τα ντέρμπι συνεχίστηκε και φέτος με το, τις διαδοχικές ήττες με ΠΑΟΚ και Ολυμπιακό. Απλά είχε μεσολαβήσει καλή παρουσία της ΑΕΚ στα ευρωπαϊκά που είχε φτιάξει το κλίμα σιγά σιγά στην ΑΕΚ. Και αυτές οι δύο ήττες που ακολούθησαν τις περσινές 6-7 ήττες τις συνεχόμενες πέρασαν λίγο απαλά, δεν προκάλεσαν γκρίνια και ισοστρέφεια. Ήταν η καλή παρουσία της ΑΕΚ στην Ευρώπη μέχρι τότε. Γι' αυτό και μετά σιγά σιγά μπήκε το νερό στα βλάκι. Αλλιώς η ΑΕΚ είχε να παλέψει πρώτα με το δικό της τον κακό αυτό που κληρονόμησε ο Νίκολιτς από πέρσι και πρόπερσι κατά κάποιο τρόπο.
0: Ναι.
1: Και αν θέλετε έτσι, ο MVP για μένα είναι πέρα από το Ρότα που ουσιαστικά δεν είχε και με την ευκαιρία να το συγχαρώ για τις δηλώσεις του εχθές, πέρα από το Ρώτα που δεν είχε αντικαταστάτη και πραγματικά δηλαδή έβγαλε όλη τη σεζόν Ελλάδα και Ευρώπη μόνος του, είναι και ο Στρακός, και ο οποίος έπιασε 3 πέναλτι.
0: Και γενικώς πολύ καλή χρονιά.
1: Έδωσε, θα σου πω, θα μπορούσε να τα είχε πιάσει αγώνες όπου η ΑΕΚ κέρδιζε με 2-3 γκολ διαφορά, ας πούμε, και θα λέγαμε απλά έπιασε το πέναλτι. Είναι πέναλτι βαθμοί. Γιατί πιάνει πέναλτι με τον Παναθηναϊκό που κέρδισε η ΑΕΚ με ένα γκολ διαφορά. Πιάνει πέναλτι με την Κηφισιά που κερδίζει πάλι η ΑΕΚ με ένα γκολ διαφορά. Και πιάνει πέναλτι στην Τούμπα που η ΑΕΚ ήρθε ισοπαλία. Αν τα προσθέσει όλα είναι 5 βαθμοί. Δηλαδή αν δεν είχε κάνει αυτές τις 3 αποκρούσεις, η ΑΕΚ τώρα θα ήταν στους 67. Έτσι απλά πράγματα.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, καλή συνέχεια.
0: Να είστε καλά, Μάρκο.
1: Να είστε καλά. Αλλά να σας πω τώρα τελειώντας τι είναι η ζωή. Τι θυμάμαι. Αναφέρθηκα πριν δύο χρόνια πώς έχασε η ΑΕΚ το Μάιο εκείνο του 24 το πρωτάθλημα με τον Αλμέδα προπονητή. Λέω πώς είναι η ζωή. Ήταν ας πούμε ένας κακός Μάιος για μένα, γιατί μέσα σε μια εβδομάδα χάνω το πρωτάθλημα και σε μια εβδομάδα μετά μαθαίνω ότι έχω καρκίνο. Ο Μάιος το 26 αλλιώς. Πρωτάθλημα και απογεία μια χαρά. Κοιτάξτε μια φορά
0: Μάρκο.
1: Τι είναι η ζωή.
0: Και να συνεχίσεις. Να είσαι καλά.
1: Λοιπόν, καλή συνέχεια.
0: Γεια σου ρε Μάρκο.
1: Yeah.
0: Πάμε παρακάτω, καλησπέρα.
3: Καλησπέρα.
0: Γεια σας.
2: Καλησπέρα.
3: Εγώ είμαι.
2: Ναι.
3: Καλησπέρα. Καλησπέρα.
2: Καλησπέρα.
3: Ο Ανδρέας λέγομαι.
2: Γεια σου Ανδρέα.
0: Γεια σου Ανδρέα.
3: Ολυμπιακός. Πήρα να πω λίγο δύο πραγματάκια καταρχάς για τον Μεντί. Για τον Μεντί Λίμπαρ. Όταν ήρθε ο Μεντί Λίμπαρ βρήκε πολύ πολύ καλό υλικό ρε παιδιά. Τότε νομίζω ο Άλβες είχε κάνει τις μεταγραφές, αν δεν κάνω λάθος.
2: Ναι, ο Πορτογάλος. Είχε βρει
3: φοβερό υλικό. Δηλαδή αυτός ο άνθρωπος μακάρι να ξαναγίνει για να μας ξαναέκανε μεταγραφές.
2: Είχαν γίνει μεταγραφές, τρεις που είχαν γίνει πάρα πολύ.
3: Ναι.
2: Και ο Ναβάρο δεν ήταν κακός παίχτης.
3: Ναι. Σωστά, σωστά. Πολύ σωστά.
2: Εντάξει, δεν βγήκε ο Καμπράλ, δεν βγήκε ο Βέζο.
3: Ναι, αλλά οι περισσότεροι βγήκαν και βοηθήσαν τα μάλα. Ακόμα και αυτοί που ήρθαν, ο Ιμπόρα που ήρθε ο άνθρωπος για να τελειώσει την καριέρα.
2: Εντάξει, ο Ιμπόρα και ο Κίνη δεν ήταν του Άλβες, ναι. Είχαν έρθει το καλοκαίρι.
3: Κορδόν. Είχαν έρθει το καλοκαίρι.
2: Ήταν Κορδόν με Μαρτίνες.
3: Από τότε φύγανε όλοι και δεν αναπληρώθηκαν τα κενά τους ούτε στο ελάχιστο. Αυτό φταίει. Δεν φταίει με τη Λίμπα. Ο με τη Λίμπα αυτό είναι. Αυτό έπαιζε. Αυτό το υλικό βρήκε και αυτά κατάφερε με αυτό το υλικό που βρήκε.
2: Ένα
3: το υλικό εγώ πιστεύω ότι φταίει που ήρθε μετά από όλους αυτούς που μας φύγανε. Φύγανε πάρα πολύ καλοί παίχτες.
2: Ένα,
3: δεν ξέρω αν συμφωνείς.
2: Κοίτα, θα σου πω. Κοίτα, για το Λόρντ, επειδή αυτός μου το γνωρίζω που ήταν ένας παίχτης που ξαναγύρισε στον Ολυμπιακό για μισή σεζόν και πέρυσι. Ναι. Δεν ήταν ότι πετούσε και τη σκούφια του, δηλαδή ότι δεν ήταν ο Μέντι. Για τον Όρτα, αυτό μπορώ να σου το πω με σιγουριά, αυτό το γνωρίζω. Ο Βεντιλίμπαρ όταν ήρθε, βρήκε ένα γκρουπ στο οποίο δεν μπορούσε να κάνει μεταγραφές και πήρε αυτό το γκρουπ και το έφτιαξε. Και μάλιστα το ρόστερ ήταν και περιορισμένο όσον αφορά την Ευρώπη. Γιατί θυμίζω, επειδή δεν ανανέωνε τότε ο Καμαρά, είχε μείνει εκτός ομάδας.
3: Ναι, ναι.
2: Και δεν έπαιζε ο Καμαρά, ενώ ήταν δηλωμένο στη λίστα. Υπήρχαν και τότε, ξέρεις, που δεν είναι σύνηθες τώρα κάτι τέτοιο. Τη δεύτερη σεζόν, για παιδί, είχα πάει και στην προετοιμασία και μας έλεγε ο Μπεντελίμπαρ ότι θέλει να αυτά τα παιδιά, ο Κοστούλας και ο Μπουζακίτης, να παίξουν, να πάρουν χρόνο.
3: Τα
2: πίστευε. Και τους έβγαλε. Δηλαδή, ας πούμε, στο πρώτο γύρο της δεύτερης χρονιάς του Μπεντελίμπαρ. Κακά τα ψέματα. Όχι,
3: ναι.
2: Δεν περίμενες ποτέ ότι θα παίξουμε ντέρμπι, το πρώτο ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό στο ΑΚΑ μαζί με Κοστούλα και με Μπουζακίτη, με δύο αμουσάκα παιδιά. Το θέμα είναι ότι δεν βγήκαν εξτρέμ. Ο Βέλντε δεν βγήκε.
3: Είχαμε Φορτούνι, είχαμε Γιώβετιτς.
2: Αυτά ήταν στο εξάμηνο. Ο Ιμπόρα, ο Γιώβετιτς και ο Φορτούνι, γιατί δεν συνέχισαν.
3: Το δεύτερο, μπράβο, ναι. Αλλά δώσανε, βοηθήσανε, πήραν ανάσες, δηλαδή τώρα δεν έχουμε ανθρώπου τίποτα. Και αυτοί που μιλάνε έχουν ξεπατωθεί άνθρωποι να παίζουν, γιατί παίζει Champions League, δεν παίζεις τώρα. Mm-hmm. Εγώ νομίζω σκάσανε.
2: Ότι βγήκε κούραση σίγουρα σε παίκτες και ότι μια ταλαιπωρία και ένα άδειασμα.
3: Να βοηθήσουν.
2: Και πολλές χώρες. Δεν θα πω. Αδερφέ, δεν πρόκειται να πω. Ξέρεις ότι ας πούμε στην Ελλάδα ο Ολυμπιακός έπαιξε καταπληκτική μπάλα.
3: Όχι, δεν έπαιξε.
2: Δεν μπορώ να το πω αυτό.
3: Μπορώ
2: να σου πω όμως ότι στην Ευρώπη ο Ολυμπιακός στο τόπο επίπεδο ήταν ανταγωνιστικός μέχρι εκεί που δεν έπαιρνε. Δηλαδή η Άρσεναλ
3: έχει φτάσει. Έχει φτάσει. Δεν κάθονται 10 πίσω και περιμένουμε.
2: Έχει φτάσει στο τελικό η Άρσεναλ και ο Ολυμπιακός. Και πάει να πάρει και το πρωτάθλημα στην Αγγλία και ο Ολυμπιακός ήταν ζωντανός μέχρι το 90.
3: Ακριβώς. Γιατί δεν σύνδεται πίσω, δεν καπέκτησε.
2: Απλά θα είχαν περάσει κάποια πράγματα.
3: Πιο light.
2: Ναι, πιο light, αν έμπαιναν κάποια γκολ, τα οποία γιατί ο Ολυμπιακός, ας πούμε και στα play-off, έχει χάσει ευκαιρίες, οι οποίες δεν χάνονται. Τι να κάνουμε τώρα. Δηλαδή, λες πώς και δεν μπήκε.
3: Πάρα πολλά. Με μισή ευκαιρία είχαμε βάλει δύο γκολ.
2: Έχεις απόλυτο δίκιο σε σχέση με την περσινή σεζόν. Συμφωνώ μαζί σου.
3: Δυστυχώς, δεν πειράζει. Επίσης θέλω να σταθώ για να μην κρατάω κάπου τη τέτοια ώρα για τα κλεισινά λίγο με την ΑΕΚ που φωνάζανε το όνομα του Μεδιλίπα. Και θέλω να ζητήσω συγγνώμη από όλους τους αγγίδες. Μην έχω καταλάβει πόσο μεγάλο κακό εμείς οι Ολυμπιακοί τους έχουμε κάνει τελικά. Δηλαδή για να φτάνω στο σημείο αυτόν τον άνθρωπο με αυτό το ήθος που δεν έχει δώσει δικαίωμα και να φωνάζουν το όνομά του, πραγματικά είναι πολύ
2: κομπλεξικό. Όχι, ο χαρακτηρισμός
0: ήταν το χάσαμε. Πάμε.
2: Πού είναι ο Κυριακός. Κυριακό.
0: Πάμε.
2: Ναι. Το...
0: Μην το χάνουμε τώρα.
2: Ναι. Στο 90.
0: Πάμε, καλησπέρα.
4: Ναι, καλησπέρα.
2: Καλησπέρα.
4: Γεια σου, Ιρακλή. Γεια σου, εσένα.
2: Γεια σου, ρε Δημήτρη.
4: Πού είσαι, ρε Βλέ.
2: Τι κάνεις.
4: Τι έγινε. Θα ήθελα να σου ρωτήσω πρώτα, επειδή δεν γνωρίζω, επειδή ακούω για το Final Four.
2: Ναι.
4: Ας πω και μετά για το ποδόσφαιρο. Τη Φενέρ, έτσι, επειδή προηγείται αυτό το παιχνίδι που πιστεύω ότι είναι ένα από το πιο δύσκολο.
2: Βεβαίως. Είναι και πολύ ευχάριστο να ξέρεις όσες δηλώσεις έχω δει παικτών και του προπονητή και ακόμα και σε χιουμοριστικές συνεντεύξεις που κάνεις με τον Γιούρο Χουψε. Που έκανε στο Φουρνιέ ή και σήμερα στο ριλ που ανέβασε το επίσημο ο επίσημος λογαριασμός της ομάδας του μπάσκετ, όλοι μιλάνε για τη Φενέρ.
4: Αν σαν ομάδα, γιατί είναι πρωταθλήτρια Ευρώπης και...
2: Πρώτα απ' όλα είναι πολύ καλή ομάδα, έχει πάρα πολύ καλό προπονητή. Είναι μια ομάδα την οποία ο Ολυμπιακός την κέρδισε εύκολα στο ΣΕΦ, ιτήθηκε στην Τουρκία. Τώρα που δεν κάνω ξέρεις, και ούτε πρόκειται να κάνω προγνωστικό, θεωρώ ότι ο Ολυμπιακός είμαστε καλύτεροι. Είμαστε καλύτερη ομάδα με περισσότερες λύσεις. Παρόλα αυτά πρέπει ο Ολυμπιακός να είναι συγκεντρωμένος και στα 40 λεπτά.
4: Επειδή δεν γνωρίζω τόσο καλά από αυτά που βλέπω, περισσότερο στο 4 δεν ξέρω αν έχουν αθλητικούς ψηλούς, ξέρω εγώ να πούμε, όπως δηλαδή πιστεύω ο Ολυμπιακός με Πίτερς Σάσα εκεί στερεί.
0: Γενικά, κοίτα, ο Ολυμπιακός έχει όλες τις γραμμές είναι πολύ γεμάτες.
2: Είναι γεμάτες. Το είπε και ο Μπαρτζόκας ότι είναι πολύ γεμάτο το
0: ρόστερ. Ναι, είναι. Αυτή είναι η πραγματικότητα.
4: Εντάξει, να ξέρεις πάντως
2: δηλαδή σκέψου ότι έχει 4 Σάσους.
0: Παντού, είναι πλήρης.
4: Δεν ξέρω τώρα για αυτή την κατάρα που λένε και τα λοιπά. Εγώ πιστεύω ότι επειδή θα έχει πάρα πολλούς Ολυμπιακούς, έτσι, αν και εισιτήριο τώρα και αυτά, μέχρι και εγώ ακόμα ούτε που ξέρω και είναι και ακριβά. Και τώρα, ο Ολυμπιακός έχει αυτή τη στιγμή 8.000 με 9.000 εισιτήρια.
2: Έτσι διάβασα και εγώ και δεν ξέρεις ακόμα και το τι μπορεί να έχουν γίνει με τις μεταφορές. Δηλαδή με τις αλλαγές που μπορεί να έχουν γίνει.
4: Να σου πω κάτι. Ότι θα γίνουν κάποια πράγματα, πότε το πήρε, άλλο πότε το πήρε τελευταία φορά, το πήραμε νομίζω με μας το είχε πάρει.
2: Ναι, ναι.
4: Το 23. Λοιπόν, ότι θα γίνουν πράγματα, ξέρω εγώ, ώστε ο Ολυμπιακός να μην το σηκώσει να μην το σηκώσει μέσα στο ΟΑΚΑ, δηλαδή γενικά. Αν και ο κόσμος του Ολυμπιακού θα πάει σαν κυρίως δεν είναι όπως έγινε και μέσα στα Φιλαδέλφια, δηλαδή θα πάει, δεν πάει να προκαλέσει ούτε να κάνει τίποτα άσχετα που υπάρχει αυτή η τοξικότητα, έτσι. Λοιπόν, σίγουρα δεν θα αρέσει σε στους αντιπάλους, αλλά θέλω να σου πω ότι σκέψου τώρα ότι εκεί που είναι ο Μποντιρόγκα, ότι θα, το σκέφτομαι εγώ πώς είναι, σαν να ήταν ο Μίλαν Τόμιτς, ρε φίλε. Έτσι. Δηλαδή τώρα βλέπω, ξέρω εγώ.
2: Ρε Μίτσο, τι είναι αυτά που σκέφτεσαι? Μια χαρά είναι ο Ολυμπιακός. Πιστεύω πάρα πολύ στην ομάδα.
4: Ότι θα γίνουν πράγματα
2: δεν θα γίνει,
4: ώστε να μην. Από τη διαιτησία, δηλαδή πάντα οι καλαγιές
2: πανίκουν. Να προτρέχουμε τώρα, δηλαδή το τι θα γίνει, άσε το μάτι τώρα, μην το τρομπώ.
4: Και τα τελευταία χρόνια οι Τούρκοι έχουν πάρει πρωταβλήματα. Έχουν πάρει
2: μια Ευρωλίγα πέρυσι.
4: Παίρνει ο Αταμάν. Δεν υπάρχει και Τούρκη σε
2: τέτοια. Έκανε με την ίδια λογική, το παίρνουν μόνο οι Αμερικάνοι, γιατί όλες οι ομάδες έχουν Αμερικάνους μέσα.
4: Τα τελευταία χρόνια πήρε. Με η Turkish Airlines υπάρχει ακόμα, δεν ξέρω. Πήρε με την ΕΦΕΣ, πόσα πήρε, 2-3 και το 1 νομίζω ήταν με τον COVID. Μετά πήρε με τον Παναθηναϊκό, πέρσι πάλι σε τουρκικά χέρια πήγε. Αν θυμάσαι, με τη Φενέρ, έτσι.
0: Με την λογική ο Σάρας δεν είναι Τούρκος. Μα τι λογική είναι αυτή, ρε φίλε.
4: Εννοώ με τη Φενέρ το πήρε.
0: Μα σου είπα ότι το Παναθηναϊκό το πήρε επειδή έχει Τούρκο προπονητή.
2: Μα και εγώ σου λέω ότι το παίρνω και συνέχεια Αμερικάνοι. Όχι, όλοι οι ομάδες έχουν Αμερικάνους μέσα.
0: Τι είναι τώρα αυτό.
4: Εντάξει, μακάρι να πάνε όλα καλά. Εγώ πιστεύω στην ομάδα, αλλά θέλω να σου πω ότι επειδή το μπάσκετ δεν το γνωρίζω τόσο πολύ καλά. Και θέλω να δω πώς θα πάει το πράγμα. Εντάξει, σε ό,τι αφορά το ποδόσφαιρο, όλα αυτά που ακούω από. Επειδή δεν την είδα τη φιέστα. Δηλαδή, μπήκε με το αυτοκίνητο ο κ. Βασιλόπουλος.
0: Ναι.
4: Και όλα τα τραγούδια και με το αυτοκίνητο πριν γίνει η απονομή. Γιατί έχουμε πάει σε φιέστες ατελείωτες, έτσι.
0: Μπήκε με το αυτοκίνητο να δώσει το τρόπο.
2: Διονύσεις όλοι.
0: Μπήκε το μεταφυγείο και είδε το τρόπαιο. Και έδωσε το τρόπαιο.
4: Ναι, έγινε η απονομή.
0: Έγινε, πώς δεν έγινε.
4: Πιο πριν έλεγε όλα αυτά που έλεγε.
0: Πριν μίλησε ο Ηλιόπουλος.
4: Αυτό θέλω να σου πω, ότι δηλαδή όλα αυτά γίνανε 30 λεπτά, 35,
0: δεν
4: ξέρω πώς θα γίνανε.
0: Ήτανε...
4: Και μετά έγινε απονομή.
0: Στο τέλος έγινε απονομή, στο φινάλε της φιέστας. Πάντα στο τέλος γίνεται απονομή.
2: Στο τέλος γίνεται.
0: Θα γίνει πρώτα η απονομή και μετά να μιλάνε.
4: Αυτό δηλαδή τώρα ήταν γιατί ξέρω από γνωστούς μου, καλά και ο πατέρας μου αγγίζεις είναι, ξέρω εγώ, έτσι μου ξέφυγε να πούμε. Αλλά ότι σε νέρος, σε κόσμος δεν φίλε, είναι η απονομή, το πρωτάθλημα της ΑΕΚ.
0: Έγινε, να βγάλουμε ένα τελευταίο. Να είσαι καλά. Πάμε σαν ακόμα, χαίρετε.
5: Είμαι εγώ.
0: Ποιος?
5: Εγώ, Γιάννης είμαι εγώ.
0: Ναι, εσύ είσαι.
5: Τελευταίος, παιδιά.
2: Από Αίγιο.
5: Γεια σας, από Αίγιο Παναθηναϊκός.
0: Γεια σου, γεια.
2: Έλα, αγόρινα μου.
5: Τι κάνατε, ρε παιδιά?
0: Καλά, εσύ.
5: Γεια σας. Λοιπόν, θέλω να μιλήσω με τον... Εντάξει, δεν είναι, ας πούμε, μπάση αυτά που λέγανε προηγούμε και τα λοιπά. Θέλω να μιλήσω λίγο με τον Διονύση.
0: Έλα.
5: Με περίπτωση να ακούω συνέχεια σε εκπομπές και με τετράδα Διονύση, ξέρεις, έτσι, Μαλλιολουδάκι, Αθανασίου, τα λοιπά, σ' ακούω και σας βλέπω και βλέπω on demand.
0: Ναι.
5: Ερώτηση. Είπαμε είναι τώρα για 53, οκ.
2: Έχεις 4 λεπτά και πάντα, λέω.
5: Όχι, λέω είναι και 53, λέω την ώρα κοιτάω.
0: Ναι.
5: Για να μην καθυστερήσω. Η ερώτηση είναι, θέλουμε ένα προπονητή ηλικίας, κάπου ξέρω ποια είναι εμένα βασικά. 48 με 45, 40 με 50, το πολύ. Ή από εσείς πες μου, Διονύση. Εγώ δεν
0: σας
5: ακούω.
0: Δεν νοιάζουν εμένα ηλικίες, φίλε μου. Άμα είναι προπονητής, ο οποίος είναι ενεργός, ο Σάρι που είναι μεγάλος δεν είναι ενεργός. Λέω ένα παράδειγμα. Δεν με απασχολεί με αυτό. Εσύ δεν παίζει ρόλο. Αν είσαι ενεργός, όχι, δεν παίζει ρόλο.
5: Δεν θα κλείνει, δεν παίζει ρόλο.
0: Είναι για καλή γραμμή σου,
2: Καλά, κάτσε και το καταλαβαίνω.
5: Το έχω ανοιχτή ακρόαση αυτό.
0: Όχι, βγάλει το από ανοιχτή ακρόαση, γιατί δεν σε ακούμε καλά. Έλα. Βγάλει το.
5: Έλα μου.
0: Βγάλει το από ανοιχτή ακρόαση.
5: Όχι, περίμενα. Να σε κάτσε, λέω, Διονύση.
0: Ναι.
5: Οκ, τώρα.
0: Τώρα είσαι ωραίος.
2: Ναι.
5: Καλύτερα.
0: Mm-hmm. Αν είναι ενεργός, λέω, προπονητής, εμένα δεν με απασχολεί η ηλικία.
5: Εντάξει, εμένα με απασχολεί και η ηλικία όμως.
0: Αν είναι ενεργός.
5: Ναι.
0: Ο Πελεγκρίνη δεν είναι ενεργός.
5: Εγώ να πω κάτι.
0: Είναι μεγάλος.
5: Δηλαδή το build-up και γενικά το build-up να βρεις ένα προπονητή.
0: Το build-up. Λέω,
5: με το AI και τα λοιπά, όλοι το βρίσκουμε. Εγώ σου λέω, εγώ έχω κάνει εδώ και 2-3 μέρες, έχω κάνει ένα δικό μου bug και τα βλέπω όλοι. Ωραία, τον έστω που το έχω δει εγώ από προχτές, τον άκουσα σήμερα. Ναι, το τον Κάρε Γκέρσο, ξέρεις, από το Βέλγιο?
6: Όχι.
5: Πού είναι, ξέρετε? Ο Διές μπορεί να ξέρει.
6: Ποιος?
5: Είναι ο Σιλουάς, είναι, παιδιά.
6: Οκ.
5: Και είναι για να φύγει.
6: Ωραία.
5: Σαν 4 χρονών αυτός. Βέλγιο. Αλβέρδι, δεν το ξέρουμε, έτσι.
6: Τον?
5: Το Ριέρα, το ξέρουμε το Αλμπέρ.
6: Ναι. Εντάξει, δεν έχει φύγει ακόμα από την
5: Ελλάδα. Όχι, ναι, δεν έχω πει ότι. Εγώ δεν θέλω να πάω πάνω. Εγώ θέλω Ευρωπαίου και Ευρωπαίου και Τρικοευρωπαίου.
6: Ο Ισπανέζο είναι.
2: Το Ευρωπαίου.
5: Το Λιάμ Ροσενιόρ.
6: Ποιον πρότεινε εσύ?
5: Ροσενιόρ. Χάλκε Στρασβούρ.
6: Ποιον?
5: Στρασβούρ ήταν τώρα. Στρασβούρ είναι.
6: Στρασβούρ.
5: Ο Λιάμ Ροσενιόρ.
6: Ναι. Αυτόν προτείνει.
5: Όχι, εγώ σου λέω προπονητές που μπορεί να βρει ο Παναθηναϊκός σε ηλικία. Να, σε συγκεκριμένες ηλικίες.
6: Γιατί κολλάμε στην ηλικία?
5: Όχι, κολλάω στην ηλικία, πρέπει, θέλω να πούμε μικρού στην ηλικία.
2: Από όλους αυτούς που είδες, ποιο θα παίρνεις εσύ, βρε παιδί μου?
5: Εγώ ποιο θα παίρνω εγώ? Ένα που να ξέρει ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο.
2: Αφού από την Ευρώπη είναι.
5: Ορίστε.
2: Αφού όλοι αυτοί που πήγες από την Ευρώπη είναι.
5: Ναι, όχι. Αυτό, εγώ δεν μπορώ να το κρίνω εγώ σαν Γιάννης, εγώ από Αιγείο. Ναι. Εγώ δεν είμαι κριτής. Απλά λέω τώρα, όλοι λένε για τον τάδε. Ωραία, υπάρχει και, ωραία, ο
6: καλά, Μοντόγια, πολλοί προπονητές υπάρχουν, ρε παιδί μου. Προφανώς, πολλοί προπονητές υπάρχουν.
5: Ναι, δεν διαφωνώ τώρα, επειδή είμαι τελευταίος πάντα. Εντάξει, είμαι 56 και δεν θέλω να κάνω άλλο.
6: Όχι, δεν μας άλλο λέω, υπάρχουν πολλοί προπονητές, προφανώς. Το λέω.
5: Ναι, άλλο. Εγώ όμως θέλω να πω ότι ο Παναθηναϊκός πρέπει να κοιτάξει ξελικίες.
6: Μα γιατί κολλάς με τις ηλικίες, δεν καταλαβαίνω.
5: Όχι, να σου πω γιατί κολλάω. Γιατί κολλάω. Εγώ είμαι 53 χρονών, οκ. Okay?
6: Ναι.
5: Το μυαλό που έχω εγώ στα 53 μου, ο γιος που είναι 17 ο γιος μου, έχει για σκέψεις τις δικές μου τώρα, έχει καλύτερη σκέψη στο μυαλό του. Δηλαδή,
2: νέες ιδέες λες, ας πούμε.
5: Ναι, ναι, ακριβώς. Είναι αλλιώς σκέφτο ο γιος μου, δηλαδή εγώ του λέω 10 πράγματα και αυτός τα 10 τα κάνει 20, 100.
6: Ωραία, πάρε και αύριο να πούμε περισσότερα για προπονητές. Πρέπει να κλείσουμε.
5: Πρέπει να συγγνώμη για αυτό που ανενόχλησα.
6: Συγγνώμη, δεν είπες. Δεν ενόχλησες. Δεν πήρες πίτι
5: μας. Απλά εγώ είπα την άποψή μου για τον Παναγό και το άλλο.
6: Ναι, παιδί μου, απλά πρέπει να κλείσουμε, αυτό λέω.
5: Όχι, και μια ερώτηση θα κάνω στον Ηρακλή. Μία τελευταία.
6: Δεν θα προλάβουμε.
2: Πάρε αύριο,
6: πάρε αύριο.
5: Όχι, αν τα εισιτήρια του Παναγίου τα δώσανε αλλού.
6: Κάποια δώσαν. Δώσανε και στου Ολυμπιακού.
2: Κάποιοι θα έχουν δώσει.
6: Να είσαι καλά, να είσαι καλά. Λοιπόν, να είστε καλά. Τα λέμε πάλι αύριο. Καλή εβδομάδα.
2: Καλό ξημέρωμα.

0: Winsport FM 94,6.
1: Τα δέντρα που φυτεύουμε, τα προστατεύουμε. Μόλις δεις φωτιά ή καπνό, καλέσε αμέσως το 112 ή το 199. Όλοι μαζί μπορούμε.
0: FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
2: Η εκπομπή που ακούτε αποτελεί μέρος του πολύτιμου αρχείου του Bwin Sport FM και μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Όχι, εσείς πείτε τα Ιαγκζίδες. Όχι, όχι.
1: Εμείς δεν έχουμε φωνή.
0: Τι να πω εγώ.
1: Τέλος, ό,τι κάναμε χθες.
2: Εσείς ήρθατε στο δεύτερο ημίχρονο, βάλετε δύο γκολ.
0: Βεβαίως, βεβαίως. Τα δώσαμε όλα στα ίσια. Η από εδώ. Γίνεται Μαρία Ζαφυράτου.
1: Αλέξανδρος Τσουβέλλας.
0: Και Πάνος Ρήλος στη ρύθμιση του ήχου, μουσικές επιλογές, στην κορυφαία συχνότητα της χώρας. Για κάποιους, τους πονάει κάποιους ο Big Wins Sport FM που είναι στην κορυφή, αλλά δεν τελειώνουν τα αθλητικά. Έχει κι άλλα. Έχει Final Four αυτή τη βδομάδα.
1: Έχει Μουντιάλ μετά.
0: Παγκόσμιο κύπελ μας έχουν πει, δεν είναι Μουντιάλ. Τέλος, όλη η μέρα αθλητικά.
1: Το πρωί μέχρι το βράδυ, μέχρι της Παναγίας.
0: Τελείωσε, άστα τώρα αυτά. Μην βρίζει τα πήρα όλα. Τι γίνεται, Μαρία, τι κάνεις?
1: Πάρα πολύ καλά.
0: Ωραία, πρωταθλήτρια και εσύ, Ρήλος, πρωταθλήτρια. Τι είδαμε χτες? Ατμόσφαιρα φοβερή. Είδαμε μπαντιλίκια φοβερά, ντριφτάκια δυνατά.
1: Εντάξει, να σου πω κάτι. Αυτό δεν ήταν έκπληξη.
0: Το περιμέναμε.
1: Το περιμέναμε όλοι.
0: Ένα λοκατζί δηλαδή, που κατέβηκε.
1: Πολύ λοκατζί. Από πού κατέβαιναν αυτοί, ρε παιδί?
0: Από πάνω. Είχα και τον πατέρα μου.
1: Από πού κατέβαιναν αυτοί?
0: Που ήταν και αυτό. Ήταν και αυτό στα λοκ πρασινοσκούβη και μάλιστα έμεινε και μόνιμο και έκανε τέτοια. Μου εξήγησε αν ποτέ βρεθεί. Πατέρα του Λοάκουρ, αν βρεθώ εγώ ποτέ με ένα σκηνί και ένα τέτοιο, και απλά θα το βάλω στο λαιμό και θα με βρούνε τεντωμένο. Εγώ να κάνω αυτό το φύγει κάτω εκεί. Μόνο, τι να σου πω, μόνο αν έχει φωτιά πίσω και δεν έχω άλλη επιλογή. Τώρα από μόνος μην πάνε κάνουν μπάντζι τζάμπι.
1: Αν έχει Ολυμπιακούς πίσω.
0: Όχι, αγκαλιά. Αγκαλιά και αν θέλουν κάποιοι να με δίνουν, θα χτυπήσει τον εαυτό μου. Το έχω πει. Μπουνιές, κλωτσιές τον εαυτό μου, θα πούνε.
1: Μπράβο, σου λέει αυτό τι κάνει. Όπα, όπα.
0: Είμαι ένα βήμα μπροστά. Τι κάνετε?
1: Πάρα πολύ καλά. Εγώ ήμουνα, δεν ξέρω αν το καταλάβατε, στη Λέρο.
0: Ναι, ναι, το καταλάβαμε.
1: Το
0: καταλάβαμε.
1: Τι ωραίο νησί είναι αυτό.
0: Είναι όμορφα.
1: Τι όμορφο νησί. Δεν έχω ξαναδεί πιο φιλόξενο κόσμο σε νησί, παιδιά μα του Θεού. Και έχω πάει σε αρκετά νησάκια τη Ελλάδα, να πω. Δεν έχω ξαναδεί πιο φιλόξενο κόσμο.
0: Ήταν λες, έτσι.
1: Και σε ξέρανε, λες και είμαστε συγγενείς, ας πούμε. Ένα τέτοιο πράγμα. Πάρα πολύ ωραίο. Πολύ ωραίο νησί. Πάρα πολύ ωραίο νησί. Ξέρεις, έχει μια εικόνα λίγο πίσω δεκαετιών, το οποίο δεν είναι καθόλου κακό.
2: Καθόλου
1: ο κόσμος είναι πολύ σύγχρονος.
0: Εννοείς ότι, εντάξει, πιο χαλαροί ρυθμοί, έτσι.
1: Ναι, και όλο το νησί. Δεν θα δεις resorts, δεν θα δεις, ξέρω εγώ,
0: πολύ καλύτερα.
1: Μοντέρνα ξενοδοχεία και ο καθένας να φτιάχνει το σπίτι όπως του έρθει.
0: Ναι,
1: όχι, είμαι πάρα πολύ καλά. Και μετά γύρισα εδώ, είπα να πάω προς Νέα Φιλαδέλφια, γιατί μπορούσα να... Δεν πλησίαζες.
2: Αλήθεια τώρα.
1: Δεν μπορούσες ούτε με πατίνι να πλησιάσεις.
0: Ούτε του Ακύλα.
1: Ούτε του Ακύλα. Οπότε λέω δεν πειράζει. Πήγαινε σπίτι, έχεις και δουλειές να κάνεις. Έχεις και κάτι κείμενα να γράψεις. Οπότε πήγαμε σπίτι. Ναι, του ευχαριστηθήκαμε. Ωραίο ήταν. Να σου πω κάτι. Εμένα μου αρέσει πάρα πολύ, ρε παιδί μου. Και όχι μόνο με τους ποδοσφαιριστές της ΑΕΚ. Γενικά, δεν ξέρω, ως μάνα μπορεί να το βλέπω. Μ' αρέσει να βλέπω τη χαρά των παικτών, γιατί γίνονται παιδάκια.
0: Γίνονται παιδάκια, αλλά...
1: Παιδάκια, κανονικά παιδάκια γίνονται.
0: Γίνονται και άνθρωποι όρημοι. Εγώ χάρηκα πάρα πολύ για τις δηλώσεις του Ρώτα.
1: Του Ρώτα, ναι. Τι σκεφτόμουν.
0: Είναι πολύ σημαντικό άνθρωποι που... δεν είναι και υποχρεωμένοι, ποδόσφαιρο παίζουν.
1: Και πέρα από αυτό,
0: έχουν ήταν... το βήμα και όρημα,
1: ναι,
0: συζητάνε
1: το βήμα,
0: για κάποια
1: πάντα
0: πράγματα.
1: Το ναι. Σε μια τέτοια στιγμή που ήταν τόσο μεγάλη η χαρά τους, και ειδικά ο Ρώτα, ένας παίκτης ο οποίος και αν έχει ακούσει στη
0: έχει
1: ζωή
0: ακούσει,
1: του, και αν έχει, τέλος πάντων, έχει φορτωθεί, μόνο αυτός τα ξέρει. Αυτός επέλεξε λοιπόν εκείνα τα δύο λεπτά. Αντί να πει, ξέρω εγώ, το πήραμε δίκαια, τα γνωστά κτλ. Θα μπορούσε να το πει και σε κάποια
0: καλά,
1: άλλη.
0: Καλά, κανένα δεν θα του έλεγε.
1: Να χρησιμοποιήσει το βήμα για να πει αυτό το πράγμα. Στην απλότητά του, το είπαμε πάρα πολύ απλά λόγια, πάρα πολύ ωραία, πάρα πολύ όμορφα. Ότι η ζωή είναι πάρα πολύ ωραίο πράγμα και πρέπει να τη

0: πραγματικά.
1: Και εγώ αυτό κράτησα πέρα από τα όλα τα σοου. Και όλα αυτά που έγιναν.
0: Το show, τώρα,
1: χάθηκε για το παιδί του Μουκουντή, το βρήκανε. Δηλαδή σε μια φάση με έπιασε. Δηλαδή ήταν, είχε έντονη ταραχή. Είχε ταραχή. Και να πω και μια καλημέρα στον Αλέξανδρο και την Έλισσα που ήρθαν από Κέρκυρα. Πήγαν από Κέρκυρα στην Φιέστα. Βιαστικά Κυριακή με το αεροπλάνο και νίκιασαν σε ξενοδοχείο ημιδιαμονή. Έκαναν λάθος και νίκιασαν σε ένα ξενοδοχείο. Όπου το κατάλαβαν με το που πήγανε ότι όταν σου δίνουν κλειδί και τηλεκοντρόλ κλειδί τηλεκοντρόλ για air condition και πόση ώρα θα μείνετε, μείνανε λέει όλο το βράδυ. Α, λέει αυτός σαν
0: μπράβο, α, νέο ζευγάρι θα
1: ωραία, αυτή είναι παράνομη. Από άλλη πόρτα μπήκαν, από άλλη βγήκαν. Όλο το βράδυ.
0: Κοράκια, τι.
1: Κοράκια, κοράκια. Ναι, είχε πιάσει ένα σακοράκι, έλα εδώ, γιατί μου τρώσε τα καλαμπόκια. Δεν σου είπα, θα σε περιλάβω. Άκου, άκου. Διάφορες φωνές και κραυγές. Αλλά εντάξει, είχαν συνηθίσει από τις φωνές του γηπέδου, ας πούμε. Έτσι κι άλλως μύριζαν.
0: Μπορεί και να μην ακούγανε.
1: Ακούγανε.
0: Όχι μετάλλος.
1: ΑΕΚ, έλεγε δίπλα.
0: ΑΕΚ.
1: Αυτά. Είχαμε και Μεντιλίμπαρο, είχαμε πικάρισμα στο Μεντιλίμπαρο εγχωρό. Επειδή είχαν φωνάξει άλλη Αλμέιδα, τότε ξέρει και πάλι το
0: Ολυμπιακό.
1: Μπατία Αλμέιδα.
0: Ρε παιδιά, αυτά, οκ, ποδοσφαιρικά είναι.
2: Να πέφτουν πινελίκια καλύτερα.
0: Ναι, εννοείται.
1: Όχι, γι' αυτό πέφτουν πινελίκια. Επειδή λέγαμε τη Λίβαρ, το τι σφαγή γίνεται εντός εισαγωγικών στα social, τη βρυσή.
0: Ναι, καθόμαστε να ακούμε τι λένε τα social.
1: Και ανακοινώσει.
0: Για τα
2: ανακοινώσει, θύρε.
1: Ναι. Δεν είναι απλά ανακοινώσει. Είχαμε και σε άλλη μορφή. Αυτά τα χθεσινά.
0: Αγάπαμε, είχαμε.
1: Αν δεν τραγουδίζεις δεν φεύγουμε από εδώ. Ήτανε. Νομίζω στον Αργυρό έσκασε.
0: Πήγανε στον Αργυρό και τραγούδισε το Αθήνα μου και το Βραδιάζει.
1: Ναι, μην λέει τα ίδια πάλι. Το Βραδιάζει το έχει ξαναπεί.
0: Μ' αρέσει ρεπερτόριο.
1: Ναι,
0: μπράβο.
1: Με νίκησε αυτή τη φορά ο Ηλιόπουλος. Είχα... Μαρία, ήρθαν πάρα πολλοί ακροατές και μου είπαν: δεν είπες τη Ζαφυρά, δεν ξαναβγαίνεις στα μπουζούκια. Γιατί Παρασκευή βγήκα.
0: Είπες ότι δεν ξαναβγαίνεις.
1: Εδώ στην εκπομπή μαζί, δεν είπα τέλος, δεν ξαναβγαίνεις. Τέλος.
0: Α, ναι, ναι, ναι, ναι. Κοροϊδεύω. Εντάξει, ναι, ναι, ναι, ναι, γιατί ναι, ναι. Το πιστέψεις,
1: όχι απλά τραγούδισα με τη Λιόλιου, με γέμισαν λουλούδια μέχρι απάνω. Και μάλιστα ως επαγγελματίας τραγουδιστής ήρθε στον καναπέ η Κατερίνα. Ξέρεις και καλά ήρθε.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι. Σήμερα ήρθα για να ακούσω εσένα, δεν ήρθα για να τραγουδήσω.
1: Ναι, ναι, ναι, κάτι τέτοιο.
0: Επόμενο
1: είμαι κλεισμένος στο λαιμό.
0: Ωραίο, ωραίο.
1: Πέρασα πάρα πολύ ωραία και χωρίς την Εύα, παρακαλώ, χωρίς την Εύα. Ναι, χωρίς την Εύα, έτσι όπως ήταν. Αλήτη και σύχαμα.
0: Σύχαμε
1: εγώ. Είπε, είσαι ένας αλήτης και ένας σύχαμα, αλλά σε αγαπάω. Λοιπόν, οπότε αυτό είχε η βραδιά. Με νίκησε ο πρόεδρος, γιατί είναι ένα βήμα μπροστά, γιατί βγήκε Κυριακή. Κυριακή δεν έχω βγει ακόμα. Τώρα τελειώνουν, αλλά έρχεται και ο Βέρτης, εκεί δεν έχω σηκωθεί ποτέ. Πρέπει να σηκωθώ και στο Βέρτη να δημιουργήσω.
0: Να σηκωθεί και μετά να αποσύρει τα μικρόφωνά σου. Να κρεμάσει τα μικρόφωνά σου.
1: Είναι κρεμασμένα, Μαρία. Περνάνε τα χρόνια. Πάμε σε διάλειμμα. 2-2 μόνο με εγώ με τον Μπάουκ. Σαμπάνια μόνο μου.
0: Παραλίγο ανατροπή. Παραλίγο.
1: Θα πήγαμε καλύτερα από πέρσι. Ουστ! Για να μην πω τίποτα άλλο. Εκείνη και εβδομάδα Final Four.

0: Θα ανοίξουμε μικρόφωνα για τους ακροατές. Εγώ θα ανοίξω ό,τι θέλω. Μικρόφωνα, ανοιχτά μικρόφωνα για τους ακροατές. Όλοι ξέρουμε.
1: Όλοι.
2: Αμέ.
0: Μπαίνει μέσα γεμάτη υποσχέσεις ότι θα αρχίσει. Ότι θα αρχίσει.
3: Ναι. Η αλήθεια είναι ότι είναι μια θυσία που αξίζει.
1: Ναι.
3: Έτσι. Με το τερτελίνι στο χέρι.
1: Πώς θα πες.
3: Το τερτελίνι. Τον έκανα παρακείμενο. Και αφού κάνουμε όλα αυτά και.
0: Είπες κάνουμε.
3: Όλα αυτά.
0: Θα είχε κατηγορηθεί για σεξισμό.
3: Ναι, βέβαια. Και καλώς θα είχε κατηγορηθεί.
0: Είπες κατηγορηθεί.
3: Εντάξει, φίλε, κάποιοι όταν κατηγορούνται φοβούνται.
0: Σωστό.
3: Άραβες, δεν ξέρω. Μπορεί να είναι μια συνέπεια τέτοια.
2: Λέμε και καμιά μαγεία για να περνάει η ώρα.
0: Έχουμε τον Τάσο Νικολογιάννη στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής. Καλησπέρα, Νίκο.
4: Πες ρε το όνομά σου και την ηλικία σου, γαμώτο.
0: Τάσο, συγγνώμη. Τάσο, ναι.
2: Είναι το πρώτο.
0: Γελάτε.
2: Συνθετικό ότι επιθέτω. Θα μπούσαμε, λέγατε.
0: Σωστό.
5: Και αυτό είναι το πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Sport Day. Και εμείς από τη Sport Day πάμε και στην Sport Day.

0: Γιατί πάμε στο πρωτεύον. Σοφία είναι δεύτερη μέρα. Κατανόηση. Είναι δεύτερη μέρα. Θέλω να σας πω ότι η Σοφία είναι πανέτοιμη στην πρόκληση. Εύχομαι χωρίς Σαρδάμ. Να βγει νεράκι. Να βγει νεράκι του Σαρδάμ. Το Σαρδάμ.
1: Βαγγέλη! Βαγγέλη!
0: Να βγει νεράκι το δελτίο Σοφάρα μου. Δεν θα είμαι σίγουρος για σένα.
2: Ο Αμερικανός γκάρντ που την περασμένη σεζόν φορούσε τη φανέλα της Μπόρατς, με την οποία αναγνωρίστηκε πρώτος σκόρερ στην Αδριατική Λίγκα, η προκαταρκτική έρευνα διέταξε εισαγγελέα Βόλου για τα επεισόδια στο Πανθεσσαλικό. Στον επίσημο ντεμπούτο του Παύλου Γκαρσία στον Παύλο των Σεραίων. Εκτός αποστολής της Τσεχίας έμεινε ο Μπράμπετς του Άρη, καθώς παραβίασε μαζί με δύο συμπαίκτες του το ωράριο.
1: Αμάν!
2: Το ωράριο και τον εσωτερικό κανονισμό της εθνικής ομάδας.
1: Μου λέει πάρε το ένα από τα δύο. Λέω δεν θέλω να στο στερήσω. Πάρε, πάρε, πάρε, πάρε. Σου πάω μια γονίσα. Να με τώρα είσαι το μισό μου νύχι. Έτσι το τόσο.
3: Μισό μου νύχι.
1: Λοιπόν. Συνεχίζω εγώ. Συνεχίζω εγώ. Και το τόσο.
3: Α σημειωθεί παρακαλώ.
1: Σταματήστε
3: το μισό μου νύχι. Α σημειωθεί παρακαλώ.
1: Όχι, όχι, όχι.
3: Α σημειωθεί.
1: Επίσης ένας φίλος. Αυτά είναι ωραία μηνύματα. Μπράβο, σήμερα είσαστε ωραίοι. Λέει ότι τέτοιες μύγες για λάμπες είχαν στα κρεουπολία.
4: Όχι, καλώς.
1: Τέτοιες μύγες για λάμπες είχαν στα κρεουπολία.
3: Μπράβο.
1: Και στα μπακάλια.
3: Μπράβο.
4: Μπράβο.
5: Καταλαβαίνω αυτό που λες από τη μία, από την άλλη δεν μπαίνουμε λεωφορείο-λωρίδα.
6: Στις λεωφορείο-λωρίδα.
5: Δεν μπαίνουμε λεωφορείο-λωρίδα.
6: Σε λεωφορείο-λωρίδα.

0: σε 18 γκολ. Βαγγέλη, τι λες?
1: Ο κύριος, να το δω το όνομά του λίγο γιατί τον μπερδεύομαι. Με Στέφανο Παλαιόντουλο στον ήχο. Α, ωραία το πάω.
2: Παλαιόντουλο.
1: Γράφε, κύριε Στέφανε. Και ζαμπόν βάλε.
3: Ναι, αυτό είπα. Και θα έχουμε και τα φουσκωτά μας, οπότε δεν χρειάζεται να χρησιμοποιήσουμε τα φουσκατά. Τα φουσκατά τα δικά μας θα τα χρησιμοποιήσετε. Λοιπόν, θέλετε, δεν έχουμε
4: θέλω
3: δύο
4: να
3: ειδικά φουσκατά.
5: Το ζήτημα είναι ότι η σχέση του
0: γόνου σταθμό
5: μοιάζει να έχει ραγίσει.
0: Ναι,
5: και μοιάζει να μην ξανακολλάει.
0: Πάντως ο ραγί έχει γυαλίσει χωρίς αμφιβολία.
5: Βέβαια.
6: Στην υπόθεση του υπήρξε διαφωνία ανάμεσα στην ανακρίτρια και την εισαγγελική εισαγγελία.
7: Εντάξει. Ωραία.
8: Γεια σου ρε το Λάκο από τον Μπρίστολ. Γεια σου Κώστα από την Νότια Καρολία.
5: Ευχαριστώ. Ευχαριστώ λίγο. Ναι.
8: Να ακούσουμε και κάτι ακόμα. Big Wins for FM 94.1 και 6.7.
2: Big Wins for FM στους 96,
7: άντε παιδιά, ησυχία.
2: 94.6, τα άλλαξα όλα.
7: Άντε παιδιά, να κατεβάσω κανένα ουζάκι.
6: Φέρνει χόρτα από το εξωτερικό ο Παναθηναϊκός.
7: Εδώ θα σταθούμε.

0: Κόρτο μαγικό, κόρτο μαγικό. Έχεις δίκιο. Ο Φλωτάπητας.
1: Να, το βρήκαμε.
2: Αυτά τα ακούς μόνο στο BWinSport FM.

0: Όχι, θα πω Big Wins Sport FM 94,6. Περιμένουμε τα μηνύματά σας. Περιμένουμε την επικοινωνία σας. Δεν ξέρω γιατί μου ζητάτε λεφτά. Πόσα λεφτά έχει Τσούβι, δεν έχω. Νορμάλ, δεν έχω πάνω μου χρήματα. Ναι, νομίζουν ότι πληρώνω.
1: Να πούμε καλή επιτυχία στα παιδάκια που δίνουν εξετάσεις πρώτης και δευτέρας λυκείου. Καλή επιτυχία, καλά ξεμπερδέματα παιδιά. Έλα, είσαστε πολύ κοντά. Έλα να τελειώνουμε.
0: Ό,τι γίνει παιδιά, μην το φέρετε βαρέως.
1: Έχω φέρει στο πρώτο τετράμινο 14, στο δεύτερο 16. Τι θέλω, θέλω ένα 7 για να πέρασω. Τελείωσε.
0: Φέρεις και 7 και περνάς.
1: Πάμε να φύγουμε.
0: Ωραία.
1: Εντάξει, ωραία. Μέχρι 12 Ιουνίου.
2: Δίνουνε.
1: Με τη 19η Ιουνίου έχει οριστεί ως καταληκτική ημερομηνία έκδοσης αποτελεσμάτων. Αντέ.

0: Καλημέρα και στην Σοφία, η οποία, εντάξει, είχε τη χαρά της, ωστόσο θα μπορούσε να περάσει και καλύτερα χθες στο γήπεδο. Πόσο ΑΕΚ το θες, λέει, και χημικά φάγαμε.
1: Φάγατε.
0: Βεβαίως.
1: Μεγάλη επιτυχία.
0: Έπεσε, ναι, μεγάλη επιτυχία. Έπεσε και ξύλο και χημικά έξω από το γήπεδο με την αστυνομία και να καθίσουμε, λέει, δεν μπορούσαμε με τόσους παραπάνω. Και διάγγελμα ακούσαμε.
1: Εντάξει, παιδιά, και τα διαγγέλματα. Ναι. Εγώ περίμενα τις δόσεις να πει για δόσεις.
0: Τίποτα, ναι.
1: 72.
0: Εγώ περίμενα για αύξηση του βασικού μισθού κάτι να πει.
1: Εντάξει, τώρα μην χαίρεσαι
0: κάτι. Δεν άκουσα κάτι. Και πρωτάθλημα σηκώσαμε, λέει, και την εξέδρα σπάσαμε. Καλημέρες, καλή εβδομάδα. Φιλιά σας και στους Ανθουσαίους.
1: Ανθουσαίους.
0: Ναι, καλημέρα και στους Αλοπέτα. Μαρία, μην ξαναφήσει, λέει, τον Τζούβι μόνο του.
1: Τι έγινε, ποιο είναι το πρόβλημα?
0: Την Παρασκευή τα έπινα από τις 9 το πρωί, μπέρδευα τα εργαλεία. Τι έκανε την Παρασκευή?
1: Έκανα πάρτι.
0: Τι έκανε την Παρασκευή?
1: Και καλά που φεύγει η γυναίκα και ο άντρας έχει την ελευθερία να πατάει στα χαλιά
0: με τα λεμόνια.
1: Δού είναι τα λεμόνια. Εγώ, πού τα φυλάει η γυναίκα τα λεμόνια? Έγινε χαμός και είπα, ρε Μαρία, μην ξαναφύγει, γιατί θα φύγουν και οι ακροατές. Έβαλα μέχρι και φώτη σκορπιδαία. Ναι.
0: Έλειπε.
1: Ο Μπουρνάς έπαθε σοκ.
0: Σόπα.
1: Και πραγματικά του εξηγώ ότι αυτά που βάζουν οι Λέδες για πλάκα με λένε η διασκέδασή μου. Του εξήγησα, λέει, πόσο έχω αντιθέσει σε αυτό το
0: τρόπο. Είναι η κανονικότητά σου.
1: Ναι.
0: Αν πέρασες, λέει, να δεις τις εργασίες για το Final Four, όλα κομπλέ, παιδιά, όλα κομπλέ, μην ανησυχείτε.
1: Όλα πάνε καλά.
0: Όλα πάνε καλά. Αυτό το
1: Παρασκευοκύριακο.
0: Ναι.
1: Θα ξέρουμε ποιος θα πάρει την Ευρωλίγκα.
0: Μην είσαστε εις αποστάκηδες. Εντάξει, παιδιά, για το ποιο λόγο πικάριζαν τον Αλμέιδα. Ο καθένας το δικό του.
1: Όσο είναι από εδώ μέχρι εκεί, από εκεί μέχρι εδώ. Το έχει πει ο Αλμέιδας.
0: Το έχετε στείλει 800 φορές. Ναι, τρώγανε εξάρες. Ναι, ρε παιδιά. Πικάριζαν τον με τη Λίμπαρ γιατί πέρανε πρωτάθλημα. Δηλαδή πρέπει να ρίξουν 4 και 6, δηλαδή για να πει κάρ, πρέπει να συμπληρώσουν ένσημα. Τι πρέπει να κάνουμε? Ωραία, ξεκολλάτε.
1: Όχι, να από εδώ μέχρι εκεί, να από εκεί μέχρι εδώ.
0: Άντε, γεια.
1: Αποστάκιας.
0: Καλημέρα και στη Μαρία τη γειτόνισσα. Χαίρε πρωταθλητρία, λέει, η υποβιβασμένη γειτόνισσα. Σε χαιρετά.
1: Το πιάσα.
0: Αελάρα.
2: Λάρσα.
0: Έτσι, στα δύσκολα.
1: Λάρισα στα εύκολα. Ναι. Λες κάτι έτσι και λέω, τι εννοούσε. Αυτό που κατάλαβες.
0: Μπράβο στον Κώστα από το Αμβούργο. Είχα παίξει, λέει, στοίχημα 3Χ.
1: Ωραίος.
0: Παναθηναϊκό, Μπιλμπάο.
1: Ωραίος.
0: Εντάξει, σου λέει νορμάλ. Στο 0-1 λέει και στο 0-2 λέει, α, κουβά πάλι. Με 5 ευρώ πήρε 800.
1: Να το.
0: Καλή εβδομάδα.
1: Για χαρά.
0: Καλή εβδομάδα.
1: Σε καλά βουτσά. Πού δεν ξέρω το Αργυρός που είναι Παναθηναϊκός, δεν είναι ο Αργυρός?
2: Νομίζω, ναι.
0: Δεν έχω ιδέα.
1: Ναι, είναι Παναθηναϊκός ο Αργυρός. Τον είδα και με τη Βαλένθια, δηλαδή στο εντός. Όρθιο, αγχωμένο, ναι, πίσω από την μπασκέτα.
0: Πού να πηγαίνανε, ο Κιάμος έχει σταματήσει
1: να
0: τραγουδάει.
1: Αυτή την περίοδο.
0: Ναι, αυτό λέω.
1: Οπότε ο Αργυρός ήταν η μόνη επιλογή.
0: Ήταν.
1: Και να σκάγανε μύτη σε μια ταβέρνα, όπως ο Ρεμίγκα Γιάρντ, που είχε μπει με 2.000 άτομα σε ένα συνοικιακό μαγαζί με πάρτι.
0: Και κάνανε το
1: πάρτι. Εκείνη το μαγαζί για πάρτι, ναι, και αυτό έφερε και έκανε πάρτι DJ. Να σκάγε μύτη ο Λιόπολος σε μια ταβέρνα με τουρίστες στον γκάζ. Επίσης θέλω να δω, να πω ότι είδα Γερμανό, το ξαναλέω γιατί τον ρώτησα. Βαμμένη μούρη ΑΕΚ. ΑΕΚ φανέλα, ΑΕΚ κεντρινό μαύρο παντελόνι. Τον ρώτησα εκεί που μιλάγαμε, γιατί ήταν κομμάτια σε καταπληκτική κατάσταση.
0: Ωραία.
1: Γιατί είχα το 3-on-3 εχθές στην πλατεία Γκοτζιά. Μιλήσαμε, λέω, are you an ΑΕΚ fan? No.
0: No. I am fan.
1: I'm from Düsseldorf.
0: Ωραία.
1: Ωραία. Do you like ΑΕΚ? No, μου είπαν, λέει, ότι είναι η πρωταθλήτρια. Είδα, λέει, στο.
0: Ήθελε να μπει στο χώρο κι αυτό.
1: Είδα, λέει. Ναι, δεν πήγε στο γήπεδο, έπινε μπύρες μόνος του.
0: Ναι.
1: Okay.
0: Ναι. Μπήκε στο πρωταθληματικό.
1: Είχε έναν δικέφαλο αετό στο μέτωπο.
0: Ωραία.
1: Το είχε φτιάξει.
0: Στατουάζ κανονικό.
1: Όχι, στατουάζ κανονικό. Και έπινε ποτάκια με έναν Αιγύπτιο που πουλάει κινητά σε μαγαζί στο κέντρο.
2: Μια χαρά.
1: Άσχετη παρέα.
0: Ωραία αυτά.
1: Ρημάδια με αμάνικο τζιν μπουφάν, ξέρεις. Αλλά χέρι, πώς είναι τώρα, σιγά σιγά το δικό μου εδώ από κάτω.
0: Που κάνει έτσι. Και
1: ναι. Και τον ρώτησα, ρε παιδί μου, επειδή πήγα εκείνη να δω για να φορτιστεί να ρωτήσω. Και τον ρώτησα, μου λέει, όχι, έμαθα ότι είναι πρωταθλητές. Μπήκα, λέει, στο τσάτζι, είδα τα χρώματα. Και έφτιαξα μόνος μου, επειδή, λέει, σήμερα είναι ευχές, τα γιορτή.
0: Ναι.
1: Αλλά δεν είχε και παρέα. Ήταν, είχε τον Αιγύπτιο και μετά λέω: έχει οικογένεια, τίποτα. Μιλήσαμε ένα δεκάλεπτο, είχε όρεξη για κουβέντα.
0: Εσύ είχε όρεξη για κουβέντα.
1: Όχι, όχι.
0: Από ό,τι κατάλαβα.
1: Ρε παιδί μου, θέλω να ρωτάω, να μαθαίνω. Λέω: έχει κάποιο σύνδεσμο, λέω εδώ. Λες, πρέπει να έχει κάποιο σύνδεσμο όπου θα δουν τον αγώνα, λογικά. Έπαιζε, είχαν όλοι κρίκο στη μύτη το διπλό. Διπλό γιατί, δίμητο, δίκρικο. Ναι.
0: Δίκρικο ή αυτό στο κέντρο.
1: Αυτό στο κέντρο, ναι.
0: Αυτό στο κέντρο δεν είναι δίκρικο.
1: Δεν είναι δίκρικο.
0: Είναι ένας κρίκος που έχει, περνάει και από τις
1: δίμητο,
0: δύο...
1: Δίμητο. Μας βαλαντώσες, πολύ μας κλάβωσες. Και ευχαριστώ όλο τον κόσμο που μου έχει στείλει κάτι πράσινες κούπες, τα μόνα που θα σηκώσει φέτος. Αν ο Ακύλας είναι Παναθηναϊκός, που βγήκε δέκατος, ξέρεις, με έχουν πάρει έτσι λίγο στο ψηλό. Έχω συνηθίσει βέβαια άλλη μια χρονιά που σηκώσαμε το K17 φέτος.
0: Μια χαρά. Πού ήτανε, τους είδα την Παρασκευή το πρωί στο αεροδρόμιο τα πιτσιρίκια.
1: Αυτή ο γιος του Καραγκούνη και αυτός μαζί με Κάρα.
0: Λοιπόν, είδα σε story την πρώην μου με άσπρο νηφικό. Να χορεύει με έναν ασπρομάλι κύριο. Νόμιζα πως ήταν ο πατέρας, αλλά ήταν ο σύζυγός της. Καλή εβδομάδα να έχουμε. Καταρχάς, γιατί ακολουθείς ακόμα την πρώην σου? Γιατί?
2: Αν τη γουστάρεις ειδικά.
0: Δεν αυτό. Για κανένα λόγο.
2: Εντάξει, κανένα λόγο.
0: Να, τώρα είδε. Τι το εντάξει τώρα. Δεν είσαι τώρα με τον νηφικό.
1: Γουστάρι μας.
0: Δεν νομίζω να ξεκίνησε καλά η εβδομάδα του και το καλοκαίρι. Και το παγκόσμιο κύπελλο γενικότερα. Και η ζωή.
1: Εγώ τι έκανα.

0: Λοιπόν, και αν ψάχνεις ακόμα γρήγορο ίντερνετ στο σπίτι, παρόλο που μένεις σε περιοχή που δεν έχει φτάσει ακόμα η οπτική ίνα, με το COSMOTE 5G Wi-Fi μόλις το βρήκες. Ταχύτητες έως 300 Mbps, απεριόριστα λεπτά ομιλίας προς όλους, όπου κι αν είσαι. Και το καλύτερο, η σύνδεση γίνεται εύκολα και άμεσα, χωρίς δορυφορικά πιάτα και είναι και παντός καιρού. Δεν έβρεξε, δεν έχω ίντερνετ σήμερα. Περισσότερες πληροφορίες στο COSMOTE.gr.
1: Τζούβι, Γερμανία από τον Ντίσσελντορφ. Λέει είναι άλλη φάση, θεωρούνται και είναι πολύ μεγάλοι γλετζέδες.
0: Ορίστε, να ξέρετε.
2: Έκανα παράσταση εκεί, το είδα, το αντιλήφθηκα. Είχαν πολύ μεγάλο κέφι μετά. Αλλά οκ, δεν περίμενα να ντύνονται και να είναι Γερμανοί.
1: Εντάξει, ρε παιδί μου, τη βρήκε την άκρη.
2: Ναι, τη βρήκε.

Λοιπόν, κι αν ψάχνετε ένα σύγχρονο SUV που τα κάνει όλα, το νέο Chery Tingo 4 Hybrid είναι εδώ. 204 ύπη, υβριδική τεχνολογία, επιδόσεις και οικονομία με τον πιο πρακτικό τρόπο. Είναι και το νέο Car of the Year 2026. Και το καλύτερο, όλα αυτά σε τιμή 24.990 ευρώ. Ένα BSUV που αξίζει την προσοχή σας. Κλείστε test drive και δείτε το από κοντά στα 5 σημεία Chery στην Αττική.

0: Και ακολουθεί διαφημιστικό μήνυμα στην VistaBet, είσαι ο άρχοντας του παιχνιδιού. Ξεκινάς με 1615 δώρα από επική προσφορά χωρίς κατάθεση.
1: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: Big One Festival by Allwin. 6 και 7 Ιουνίου η ιστορία ξαναγράφεται.
2: Fitness και wellness σε άλλο επίπεδο. Live performances και αμέτρητες εμπειρίες σε ένα φεστιβάλ που τα έχει όλα.
1: 2 ημέρες γεμάτες ενέργεια όπως δεν τις έχεις ξαναζήσει.
2: Μπες τώρα στο ticketmaster.gr και κλείσε τα εισιτήριά σου.
1: Big One Festival 2026. Να είσαι εκεί.
0: Χορηγός επικοινωνίας Big Win Sport FM 94,6. Bwin Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
3: Η εκπομπή που ακούτε αποτελεί μέρος του πολύτιμου αρχείου του Bwin Sport FM και μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Είχαμε και τα, αυτά τα ευρωπαϊκά, γυροβιζινικά και όλα αυτά, Μαρία.
1: Χαμούλης,
0: χαμούλης. Τώρα το παιδάκι ζήτησε συγγνώμη. Από ποιον ζήτησε συγγνώμη? Άσχε, δεν υπάρχει τώρα, λόγος να ζητήσει από κάποιον συγγνώμη.
1: Έχουν ζητήσει άλλοι και άλλοι συγγνώμη.
0: Δεν ζήτησαν συγγνώμη άνθρωποι οι οποίοι ορίζουν τύχες και,
1: ακριβώς, και τις καθημερινότητες.
0: Τα πάντα όλα. Άσχε, και τώρα ζήτησε τώρα κύλας. Αυτό ήταν τώρα το θέμα μας. Τέλος πάντων.
1: Αντετοκούμπο τον στήριξε.
0: Και μπράβο.
1: Ναι, ναι, έβγαλε ένα story ο Αντετοκούμπο. Ένα έτσι, ένα ωραίο μήνυμα στήριξης. Ανέβασε story λοιπόν στο προσωπικό του λογαριασμό και έγραψε με φωτογραφία του Ακύλα και έγραψε My Winner.
0: My Winner, ορίστε.
1: Εντάξει.
0: Δεν παίρνει τίποτα με τους μπακς.
1: Εντάξει, κάθε φορά, κάθε χρόνο το λέμε. Α, τσακώνεται αυτό. Διάβασα ένας που λέει η ντροπή δεν είναι που στείλαμε τον Ακύλα. Η ντροπή ήταν το 52, πόσο είχαμε, πώς το λένε, τηλεθέαση. Αυτό ήταν.
0: Σιγάρα, φίλε τώρα.
1: Σιγάρα,
2: παραπάνω πήγε.
1: Παραπάνω πήγε. Αυτό ακόμα μεγαλύτερη ντροπή. Αν πω σου λέει αυτό, ήταν χαμηλή η τηλεθέαση.
0: Α, ναι, τόσο λίγο.
1: Σιγάρα, φίλε. Δηλαδή έκατσε και είδε ένα σοου με τραγούδια, με μπες, βγες.
0: Εγώ το έχω πει. Ο κόσμος είναι αλλεργικός στη χαρά. Αυτό είναι το πρόβλημα. Έχει μάθει τη θλίψη, την καψούρα, αυτό. Άμα βλέπει χαρούμενο.
1: Ναι.
0: Άμα βλέπει κάποιον να χορεύει, ξέρω εγώ. Δηλαδή να περνάει καλά και να χαίρεται. Όπα, όπα, γιατί αυτός χαίρεται και εγώ δεν χαίρομαι.
1: Δεν βλέπεις τι γίνεται στον κόσμο.
0: Ναι, ναι, βλέπεις. Δύο ώρες θα χαρείς, δύο θα λυπηθείς, τρεις θα κοιμηθείς, τέσσερις θα πιείς. Εντάξει, αυτή είναι η ζωή. 13
2: θα δουλέψεις προς τη
0: δουλειά. Εντάξει, ναι. Αλλά θα σου ρίξω σπρέι με νερό.
2: Μαθαίνω ότι δυσκολεύεστε με την ακρίβεια. Πονάει η καρδιά σας πραγματικά.
0: Ναι, δυσκολεύομαι πάρα πολύ και γι' αυτό θα ξαναβγώ.
2: Δεν το ξέρω. Τι θα κάνει.
0: Λοιπόν, κουβά λέει ο Ακύλας. Τον κουβάδιασε και ο πρωθυπουργός, λέει, είπε φέρτο τούπαν άστο, επειδή είπε Ακύλα φέρτο τούπαν άστο, και κέρδισε μια μπαργούμανα Θεσσαλονικιά.
2: Εντρέπεσαι το κορίτσι.
1: Έλα, μια χαρά είναι, ναι.
0: Τη γνώρισα, εγώ την γνώρισα. Εγώ, η Εύα, η Φουρέιρα και η Ντάρα καθόμασταν όταν είχε έρθει στη Φουρέιρα. Μπυρι. Ναι, και ήταν τόσο επικοινωνιακή. Και μου λέει αυτή πολύ έντονη, πολύ έντονη. Δηλαδή, έντονη, με όρεξη, με κέφι, μιλούσε σε όλο τον κόσμο, ήταν σε υπερδιέγερση.
1: Μάλιστα.
0: Μπορώ να σου πω. Και ο άντρας είσαι ένας κούκλος, γιατρός, χαίρεσε να πέσει πάνω, έτσι, σε αυτόν τον άντρα με τα μουσια. Ο Βούλγαριν, όχι ο Βούλβερι. είναι αυτοί που έχουν τις δικές τους τεχνικές. Γιατρός με ολιστική κτλ. Όπως και να έχει, ασύλληπτη νίκη, γιατί κέρδισε και στις επιτροπές και στα κοινά. Και σε όλα. Οπότε είναι ωραίο ταξιδάκι αυτό το τρίμερο, το τετραήμερο.
1: Στη Βουλγαρία.
0: Στη Βάρνα, μάλλον θα γίνει, που είναι η πατρίδα της. Μπαγκαράγκα, πώς το λένε αυτό. Ή Τσούβι Μπαμπαβάγκα.
1: Να είμαστε καλά του χρόνου.
0: Μια χαρά θα είμαστε.
1: Να είμαστε εδώ.
0: Μια χαρά και εδώ θα είμαστε.
1: Καλημέρα στην Ειρήνη. Καλημέρα, παιδιά. Τι μου θύμισε ο Αλέξανδρος. Με είχε καλέσει η φίλη μου, λέει, στο γάμο της, στο Βόλο. Και μου είχε κλείσει και δωμάτιο στο ξενοδοχείο.
2: Ωραία.
1: Είμαι διαμονή. Όλο το βράδυ έκανα βόλτα στην πόλη. Πολύ ωραία. Πολύ ωραία.
0: Τρώμαξε όλο το βράδυ.
2: Να περπατήσει.
1: Να την περπατήσει, να περάσει η ώρα.
2: Παραλία αυτά.
1: Καλημέρα στη Λάμια του Βουνού. Καλημέρα στον Σωτήρη. Έξι ημέρες μετά τη δεύτερη μεγαλύτερη συναυλία της χρονιάς.
2: Πολύ ωραία.
0: Σμέιντεν, λέει.
1: Πριν.
0: Α, πριν. Όχι, πριν.
1: Εγώ μπερδεύτηκα.
0: Ναι, πριν.
1: Ή μπερδεύτηκε ο Σωτήρης.
0: Μέχρι.
1: Μέχρι
0: να γίνει.
1: Μέχρι τη δεύτερη. Ναι, αυτό. Εντάξει.
0: Για τους Σμέιντεν.
1: Λόγω Ισραήλ λένε για την τηλεθέαση.
2: Καλά, λέγονται διάφορα.
1: Δεν ήθελα να γυρίσω από την Λέρο, σας το είπα.
2: Πώς έφτασε πάλι.
1: Καλά, πώς έφτασε από πρώτη, τελευταία, δεύτερη. Ναι, εντάξει.
0: Και η Βουλγαρία μπορεί να το σχεστεί αυτό. Γιατί η Βουλγαρία στα στοιχηματικά δεν την έβλεπε κανένας πουθενά. Έβλεπαν Φιλανδία, Ελλάδα, Αυστραλία και το χάος μετά.
2: Σου άρεσε τη Φιλανδία στο κομμάτι?
0: Εμένα όχι, αλλά μου άρεσε τη Αυστραλία. Και ο Ιακωβίδης τη Ιταλία ήταν πάρα πολύ ωραίο. Ο Ιακωβίδης τη Ιταλία, φανταστικό τραγούδι το Ιταλικό.
2: Έχουμε ξαναπεί οι Ιταλοί και τον τηλεφωνικό κατάλογο να τραγουδίσουν.
1: Ναι, είναι
2: ωραίο.
0: Έχει δίκιο.
1: Σε αντίθεση με του Γερμανού.
0: Έχει δίκιο. Αλλά η καρδιά μου είναι σε αυτόν τον Άγγλο Βελισάρι, σε αυτόν τον άνθρωπο που τον άφησαν μόνο του. Γιατί έμαθα γιατί έμεινε μόνο του. Τσακώθηκε με του δικού του.
1: Αλήθεια. Φίλο μα.
0: Και τσακώθηκε οι Άγγλοι. Φύγαν οι άλλοι, τον άφησαν μόνο του με ένα βαθμό. Η μάνα του τον ψήφισε μόνο.
1: Τον υιοθέτησε, ούτε η μάνα του.
0: Ναι,
1: α, ένα βαθμό.
0: Ένα βαθμό,
1: η μάνα του.
0: Και τον πήραν οι Δανείοι και τον δώσαν και μια σημαία και κούναγε.
1: Έλα μωρέ, είδες οι Δανείοι. Φοβερό.
0: Ναι. Είδες οι Άγγλοι.
1: Οι Δανείοι έχουν αυτή την ενσυναίσθηση.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Γενικά, οι Σκανδιναβοί, αυτό το
0: γενικά. Ναι. Οπότε τον άφησαν εκεί πέρα, τσακώθηκε. Φάγκρι σκουφ! Τσακώθηκε και τον άφησε.
1: Μπορεί να ήταν Arsenal και να μην ξέρω,
0: δεν ξέρω. Με την παίρνει σήμερα, παίρνει το τρίποντο, γεια σας. Ένα 10. Αλλά σου λέω ότι ο Βελισάρης λοιπόν της Αγγλίας, ο πολύ συμπαθητικός, με κάτι τηλεοράσει, με μια άθλια. Και έγραψα ότι εγώ είμαι αυτός, είμαι Παναθηναϊκός, δεν έχω άγχος, είμαι μόνος μου.
1: Δεν έχεις άγχος,
0: όχι. Ούτε Μπαγκαβάνκα, ούτε Μπαγκαράγκα,
1: ούτε Final Four, ούτε Πρωτάθλημα.
0: Ούτε Μπαγκαβάνκα, ούτε Πρωτάθλημα, ούτε Final Four, τίποτα.
1: Τι κύπελο, όχι.
0: Σε όλα τα άλλα τα περιφερειακά αθλήματα είμαι. Λοιπόν,
1: ναι,
0: τσιπυρικάδες, καλά, εντάξει.
2: Παίρνεις Τσάβι Αλόνσο.
0: Η Τσέλσι.
2: Ναι.
1: Ποιος
2: στο Λονδίνο.
0: Στο Λονδίνο. Σε ποιον θα δώσουν 14 εκατομμύρια ευρώ αποζημίωση σε 3 μήνες. Στο Τζάβι Αλόνσο.
2: Εξ. Κάτω σεξ.
1: Όχι.
0: Αλλά.
1: Στο σεξ έχει έρθει στη Λίβερπουλ.
0: Τον Τιματέο θα
1: έρθει. Θα κάνει μια μικρή μετάβαση. Από Λονδίνο σε μάτσο.
0: Περίμενε τη Λίβερπουλ. Την περίμενε. Έμαθα η πιάτσα των
1: μάνατζερ.
0: Αλλά έχουν αποφασίσει να στηρίξουν το σλότ με τα μπούνια και με πολύ μεγάλο μπάτζετ.
1: Να κρατήσουν τον Νίκολιτ από τα τέμπου.
0: Ναι, τον Νίκολιτ. Αν είχα τον Νίκολιτ. Θα βγει,
1: αυτό λέω, Νίκολης από τα τέμου
0: αλλά ο Νίκολης από τα τέμου, ο σλότ θα παραμείνει μάλλον για 2 χρόνια. Αυτό είναι το σχέδιο. Και με πολύ μεγάλο budget. Άρα you never go alone. Εντάξει, αυτό.
1: Με νοιάζει, με νοιάζει. Όλα καλά θα πάνε.
2: Μην είστε τέτοιο, πάω που πήρε το πρωτάθλημα στις γυναίκες.
0: Ναι, παιδιά, άλλο λέμε τώρα, εντάξει.
1: Μπράβο. Ναι. Μας πήρε το πρωτάθλημα,
2: Ναι, δεν ήμασταν καλές.
1: Έτσι δεν ήμασταν.
2: Καλές.
1: Δεν ήμασταν καλές.
2: Εντάξει.
1: Προφανώς και δεν έπρεπε να ζητήσει συγγνώμη, αλλά αν ισχύει, λέει ότι κόστησε 700 χιλιάρικα η αποστολή, κάτι δεν πάει καλά. Κάθε χρόνο του κάνει τόσο πάει.
2: Τόσο είναι η αποστολή. Δεν τα ζήτησε ο Ακύλας.
1: Σίγουρα δεν τα πήρε.
2: Βέβαια,
0: το παλικαράκι θα ανοίγει συναυλίες, ήδη ξεκίνησε η προπόληση για κάποια live. Να κασάρει, να το παλέψει, να... Ξέρεις τώρα, γιατί δεν είναι εύκολο, δεν είναι εύκολη διαχείριση να πηγαίνεις τώρα για πρώτος, δεύτερος, να βγαίνεις δέκατος, να διαβάζεις όλα αυτά που διαβάζεις στα social, όλοι τα διαβάζουν, σε όλους φτάνει στο αυτί και στο μάτι το τι γράφουν για σένα.
1: Καλά, ναι.
0: Εννοείται.
1: Και αν δεν ασχολείσεις, τα φέρνουν.
0: Θα στα φέρνουν, είδες τι γράφει αυτός,
1: που, ναι.
0: Εδώ κοίτα.
1: Μα δεν θέλω.
0: Οπότε, ναι, Παναθηναϊκοί είμαστε, λέει κάποιος. Θέλετε να κάνουμε, να χαιρόμαστε με κεφαλαία γράμματα. Εντάξει.
2: Εσείς τα έχετε πάρει βολέ γυναικών μέχρι στιγμής.
0: Ναι.
2: Τι είναι.
1: Γιατί κάνετε.
0: Ναι, φίλε, ναι, μπράβο. Και ανδρών.
1: Και ανδρών. Double δεν πήρατε.
0: Ναι, double. Όχι, επειδή λέγαμε για γυναίκες, τι έχουμε πάρει στις γυναίκες, επειδή είπατε για τον ΠΑΟΚ. Ελάτε.
1: Ελάτε εσείς. Ο Δαμιανός λέει: καλή εβδομάδα. Η απογοήτευση, ο θυμός και η στεναχώρια της Πανάθας. Λέει: μου θύμισε λίγο Ριζούπολη από άποψη συναισθημάτων. Τι, κάνεις attachment με το τέτοιο, με το παρελθόν. Όχι,
0: μωρέ. Όχι, μωρέ. Η Ριζούπολη ήταν και άλλο. Είχε και άλλες προεκτάσεις. Εδώ πάθαμε Μοντέρο, δεν πάθαμε Ριζούπολη. Υπάρχει και μια στεναχώρια γιατί είναι η τελευταία φορά που έπαιξε ο Παναθηναϊκός στη Λεωφόρο. Βέβαια να σου πω ότι μέσα στην ψυχή μου δεν θεωρώ ότι θα είναι η τελευταία φορά. Δεν εμπιστεύομαι τις διαδικασίες. Όχι εδώ.
1: Α, για τη Λεωφόρο, ναι.
0: Μπορεί. Κάτι να γίνει και να ξαναπάμε.
1: Όπως ξέρεις.
0: Ναι, γενικά μαζεύτηκε και κόσμος. Υπήρχε έντονη συγκίνηση χθες. Και σήμερα το πρωί πάνε κάποιοι, βγάζουν φωτογραφίες και τα λοιπά και τα λοιπά και τα λοιπά.
1: Και εμείς δεν το είχαμε κάνει αυτό που λέγαμε τελευταίο παιχνίδι και μετά ξαναπαίξαμε και μετά ήταν το τελευταίο παιχνίδι. Νομίζω κάπως έτσι είχε γίνει. Κάπως έτσι. Για το κίτς στην απονομή της ΑΕΚ δεν λες τίποτα, Μαρία. Αβαβά. Κοίταξε, αν την είχα οργανώσει εγώ, θα το έκανα αβαβά. Υπήρχαν κάποια κομμάτια που μου άρεσαν.
0: Και
1: άλλα που όχι.
0: Άρα αυτά τα λίγα που σ' άρεσαν, ποια ήταν, Μαρία?
1: Μ' άρεσαν πάρα πολύ το drone, το show με τον drone.
0: Το drone ήταν τέλειο.
1: Ήτανε, εντάξει, πολύ εντυπωσιακό. Εν τω μεταξύ έχω δικό μου άνθρωπο που μένει στα Τουρκοβούνια.
0: Και το έβλεπε.
1: Και φαινόταν από το σπίτι του. Είδα ένα story που ανέβασε, ας πούμε. Φανταστικό.
0: Σκέφτεσαι να είσαι πιωμένος σε μπαλκόνι και να δεις ένα δικέφαλο αετό με φώτα.
1: Και να το βλέπεις μόνο εσύ.
0: Και να μην ξέρεις τι είναι.
1: Έλα.
0: Και να μην ξέρεις τι είναι.
1: Μου άρεσαν τα βιολιά.
0: Πολύ ωραία.
1: Πολύ ωραία.
0: Παίζαν το ίδιο σαν τα μπουζούκια του Πολυκανδριώτη.
1: Ναι. Και η.
0: Χοροδία.
1: Η κοπέλα που.
0: Καλά, θεάρα.
1: Η χοροδία με τα τσιπυρίκια μου άρεσε.
0: Είδα στο Τσέλι καφενείο βιολίνκ. Για το Instagram τη. Κάποιο το βιολίν. Γέλασα πάρα πολύ. Με το βιολίν. Γέλασα πάρα πολύ.
1: Μου άρεσε πάρα πολύ η παρουσίαση. Που αυτό το κάνουν εντάξει όλες οι ομάδες. Που έβγαινε ένας και ο καθένας έδινε το δικό του σόου. Ο Λιούμπισιτς μου άρεσε πάρα πολύ. Είχε πάρα πολύ κέφι.
2: Και moonwalk έκανε.
1: Και moonwalk έκανε και τέτοια.
0: Ναι, μόνο αυτά όμως φέτος.
1: Εντάξει, δεν τρελάθηκα με το διάγγελμα του. Κάτσε ρε φίλε,
2: μέσα στο Πανετολικό.
1: Εντάξει,
2: περίμενε. Εντάξει, δεν ήταν όπως θα πρέπει, αλλά
1: λίγο ότι και πού είναι το τρόπο και αυτά. Εγώ που ήμουν και στον καναπέ μου λέω, τελειώνε ρε, δώσ' του τώρα παιδιά, ας το δώσουν να τελειώνουμε, να το σηκώσουν, να χαρούν τα παιδιά. Λίγο εκεί πιστεύω ότι τράβηξε λιγάκι, αλλά εντάξει.
0: Στη μόνη πρόβλεψή μου που έπεσα μέσα φέτος, ότι η ΑΕΚ θα παίρνει εύκολα το πρωτάθλημα στα play-off και ότι δεν θα τελείωνε στο τελευταίο μάτς, μονοδιακό κτλ. Πολύ δίκαια η ΑΕΚ κάνοντας μία... Έτσι, μια σκέψη με το τι είδαμε φέτος. Είναι πρωταθλήτρια Ελλάδας και μάλιστα είναι από τα φαβορί και για του χρόνου, Μαρία. Αυτή είναι η άποψή μου. Γιατί φέτος βρήκε τον προπονητή αυτόν που φαίνεται και το καταλαβαίνεις και χθες που ήταν και λίγο πιο χαλαρή σε κάποιες ενέργειες. Είχαμε πολλά λάθη. Δεν είχε συνηθίσει
1: ναι, ειδικά στο πρώτο ημίχρονο.
0: Και ο Πινέδα και ο Ρώτα.
1: Μπορεί να είναι χαλαρή. Και λίγο, ξέρεις, και πιο χαλαρή και λίγο πιο αγχωμένη, λίγο και πιο...
0: Εντάξει, τελειώνει, ξέρω εγώ, τελευταίο μάθημα που γέλω.
1: Ναι, αυτό.
0: Οπότε ο Νίκολης ήταν έξαλλος πραγματικά στον πάγκο με τα λάθη των παικτών. Είναι ένας άνθρωπος πολύ μετρημένος και φαίνεται ότι θα κρατήσει και τον κορμό και όλα αυτά που πρέπει και θα γίνουν οι κατάλληλες προσθήκες. Νομίζω ότι η ΑΕΚ έχει μια φοβερή ευκαιρία για να είναι σούπερ διεκδικήτρια και του χρόνου. Να είναι δηλαδή από την αρχή πολύ πιεστική με τις άλλες ομάδες. Οι άλλες ομάδες θα πάνε πιο ψακτικά. Ο Παναθηναϊκός σίγουρα πάλι από την αρχή. Αυτή είναι η άποψή μου. Ο ΠΑΟΚ δεν ξέρω πώς θα μαζέψει τα κομμάτια του μετά την φετινή χρονιά. Ήταν και μια κακή χρονιά για τον Ολυμπιακό. Κακή ποδοσφαιρικά. Δεν σου λέω ότι πρέπει ο Ολυμπιακός να παίρνει τίτλους κάθε χρόνο. Εντάξει, πρέπει, γιατί έτσι είναι ο σύλλογος αυτός. Έχει πίεση, αλλά δεν έπαιξε καλή μπάλα ο Ολυμπιακός, δηλαδή καθόλου.
1: Ναι, βλέποντας το πράγμα.
0: Ναι, απέξω και στο τέλος και συγκεντρωτικά.
1: Ότι η ΑΕΚ έχει ένα μικρό προβάδισμα για τον χρόνο, είναι πιο μαζεμένη.
0: Μπορεί να χτίσει πάνω στο χτισμένο, δηλαδή να βάλει πραγματάκια που θα την κάνουν ακόμα πιο καλή.
1: Αν μη τι άλλο, η ΑΕΚ δεν θα ψάξει για προπονητή.
0: Αυτό είναι το πιο βασικό.
1: Ενώ για τους άλλους δεν είμαστε και πάρα πολύ σίγουροι. Και για τους τρεις.
0: Απλά από εκεί και πέρα.
2: Δεν νομίζω ότι κουνιέται.
1: Δεν
2: νομίζω ότι κουνιέται.
1: Δεν κουνιέται, αλλά ξέρεις, αν ξεκινήσεις στραβά το πράγμα από Σεπτέμβρη, θα κουνηθεί.
2: Αυτό ναι.
1: Ξέρουμε πώς λειτουργούν οι σύλλογοι, ειδικά στη χώρα μας.
0: Επίσης, το διαφορετικό για την ΑΕΚ και το πιο δύσκολο θα είναι αν μπει ο Μίλου Champions League. Εκεί θα είναι δύσκολο γιατί τα παιχνίδια είναι. Είδαμε και
1: Ολυμπιακό.
0: Πάμε διάλειμμα. Μιλήσαμε πολύ. Ένιωσα μικρό Σαμπράκος από τη Λαμία.

0: Καλυθέα επικράτησε 2-1 εκτός έδρας της Καλυθέας. Αγωνίζεται η Άγιαννα με τον Παονέ Ροπέ. Ροπέ, πώς το είπα. Ρεπό έχει ο Άσκο Ολυμπιακός.
1: 20 ναυτικά μίλια. Δηλαδή να βγάζει κάτι σχετικό με την υφαλοτρυπίδα του Φέλιξ Πορχ. Με την υφαλοκρυπίδα, παρντών.
2: Φίλοι, λες και σε έφεση κατά της πρώτης απόφασης.
3: Για τον πρώτο όμιλο θα παίξουν Βέλγιο, Πολωνία, Φιλανδία, Αρμενία, Πορτογαλία, Καζακστάν. Και τέλος για τον πέμπτο, Ισραήλ, Κροατία και Σκόπια, Ρώσια.
0: Θα τα πούμε, αλλά πάμε αμέσως μετά τις διαφημίσεις.
2: Μήνυμα.
0: Λοιπόν, πάμε για
2: διαφημίσεις.
0: Αμέσως μετά τις διαφημίσεις. Να του πω, Μιχαλάκη έχει, όχι, τι μα, κάθε λεφτάκι.
4: Δέχεται πίσω του Καναδήμου φάουλ για τον ΠΑΟΚ. Το κερδίζει η έξυπνα ο Μελίσης, ο οποίος βάζει την μπάλα και καλύπτει το σώμα του.
1: Για ρωτά λίγο πως κέρδισε η αρκαδία, τον Πειραιά.
0: Είναι από αυτή την ταινία ένας Έλληνας πυροόσκαρ. Ποιος ήταν?
2: Από την ταινία του Τρίτος Άνθρωπος. Δεν το ξέρω αυτό. Είναι για λίγοι αυτοί που έχουν πάρει, βέβαια.
0: Έχει πάρει για δεύτερο γυναικείο ρόλο.
2: Κατά παξιμό.
0: Ακριβώς. Για το.
2: Το ροκ. Το ροκ, κοιτάξτε. Ωραία, δεν είναι.
0: Για το ροκ και ένα και δύο.
2: Το ροκ και δύο.
0: Όχι. Για το.
2: Το ροκ.
0: Τι. Με το ίδιο άτομο μιλάτε, ρε παιδιά.
2: Δεν σε παρεξήνεψε.
5: Ναι, με.
2: Και εμένα. Τόσες κούπες εμείς, τόσες εσείς. Από τότε έχετε να μας νικήσετε εσείς. Από τότε έχουμε να χάσουμε εμείς. Και καλά κρατάω ο καυγάς. Και ωραίο αυτό.
1: Τώρα λέει με τα νέα προγράμματα TBB Best Benefit.
0: TBB Best, την πυρήμπα παίζει.
1: Μην ξεπηρεάζει.
0: BB Best είναι. Ορίστε, και εγώ λάθος το πάω.
1: Στο κράτη μου, συγγνώμη.
0: Τα αποτελέσματα του χθεσινού μάτς θα τα δούμε όλο το επόμενο χρονικό διάστημα. Που οποιοδήποτε τη χάρπα του θα μας κυνηγάει σε οποιοδήποτε γήπεδο θα παίζει ελληνική ομάδα.
6: Περιμένω να εμφανιστούμε σοβαροί, με πειθαρχία και αυτοσυγκέντρωση, για να πάρουμε την πολύτιμη νίκη, τόκισε.
7: Δεν υπάρχει επιστροφή από το Βόλο, δεν πάρουμε εκεί πέρα.
0: Λέω, μα, ακριβώς.
8: Έχουμε διακοπή του κουνιού, συλλαμβάνονται δύο οπαδοί, οι οποίοι βγήκαν ξαφνικά μέσα στο γήπεδο. Δεν απανώ.
9: Το πανό αναφέρει 70 ημέρες απεργία πείνας, Δημήτρη.
8: Για ποιους τον τώρα, είναι Κορεάτης, είναι Έλληνες,
9: είναι. Λες να διαβάζα Κορεάτικα, ελληνικά είναι.
8: Ήταν ανάποδα σε μένα, ήταν από την εξόδο των επιστήμων και δεν φαινότανε. Άρα λοιπόν είναι Έλληνες.
1: Στο κορμί μου σαν μπλουζάκι να μας τρελάνεις όλους, Λάμπρος από Πάρτα. Πάρτα. Από Πάρτα.
10: Απόλλωνας Πάρτας, Απόλλωνας Πάτρας.
6: Και δεν, εκεί κοβέται το μήνυμά σου, φίλε. Α, συγγνώμη, τώρα βλέπω το δεύτερο ημίχρονο του μήνυματος.
0: Μπάσκετ. Και πάμε στις 11 Super Sport 2, Εσπανιόλ Μπαρσελόνα. Μπαρσελόνα και ένα παιχνίδι το οποίο είναι και τοπικό δέρβι. Να σου πω κάτι, δεν υπάρχει περίπτωση να στα κάψω, Εσπανιόλ Μπαρσελόνα. Θα στα κάψω, Μπαρσελόνα.

0: σας παρακαλώ πάρα πολύ να προσέχετε όταν στέλνετε μηνύματα, να προσέχετε τον κορέκτορα, γιατί δημιουργούνται παραξηγήσεις έτσι.
1: Ναι.
0: Γιατί μπορεί να καταλάβουμε άλλα πράγματα από
1: ναι,
0: αυτά που θέλετε
1: γιατί,
0: να πείτε.
1: Εκτός από αυτά που ψάχνατε. Βγαίνει η αλήθεια μπροστά.
0: Ο Παναθηναϊκός να κάνει κάποιο θηλυκό για να κλείσει τη λεωφόρο και το γράφει και σωστά.
2: Πονηρό θηλυκό.
3: Κατηγορία γυναίκα.
0: Ένα θηλυκό ίσως λένε με τον Απόλλωνα, δεν ξέρω. Mm-hmm. Μπορεί. Θα δούμε, παιδιά, θα δούμε.
1: Θα δούμε, φίλε.
0: Δεν κλείνουμε ακόμα. Δεν κλείνουμε, δηλαδή δεν κλειδώνουμε ακόμα το γήπεδο. Περιμένετε λιγάκι. Περιμένετε. Mm-hmm. Εντάξει. Mm-hmm. Πολλοί έγκτζίδες.
1: Εντάξει, πάρα πολύ.
0: Χαίρονται και πανηγυρίζουν. Από τις πιο δυνατές στιγμές, λέει, της φιέστας ήταν το χειροκρότημα στον Γιόνσον. Οι φιλάθλοι δεν ξεχνούν όσους πρόσφεραν. Σίγουρα θα μπορούσε να είχε παίξει. Καλημέρα, Βαγγέλη Σάεκ.
3: Εγώ δεν ήξερα ότι έχουμε τον Γκάλιτς ακόμα στην ομάδα.
0: Είδες, με κάτι τέτοιο. Ναι, βεβαίως.
1: Δεν το θυμόταν.
0: Ο Πιερό τώρα μετράει ως πρωταθλητής.
3: Δεν το είχα. Και ο Πιερό
0: και ο Μετρόπιερο. Και ο Μετρόπιερο είναι ο Πιεράη.
1: Και ο Μετρόπιερο.
0: Και ο Μετρόπιερο, βεβαίως.
1: Όσο Πιερό μετράει, το Πιερό μετράει.
3: Ο Ντουμπάτζο που λέγαμε τη πρώτη.
0: Σωστό.
1: Και πήρε δύο πρωταθλήματα ο Ντουμπάτζο. Αυτός είναι ο Ντουμπάτζο.
0: Αυτός και ο Κβαρατσχέλια. Αμέ, βεβαίως. Και την αποθέωση που γνώρισε ο Ριμπάλτα, παιδιά,
1: εχθές. Τι έγινε, πόσοι από αυτούς που αποθέωσαν. Πόσοι από αυτούς που αποθέωσαν έλεγαν χαζά τον.
0: Πέρσι τέτοιο καιρό. Και τι κάνεις στην Άξο και κάτι και τρώει τυριά και κατσίκια. Τα φέρω όμως τα κατσίκια μετά.
1: Μαθαίνει βιολί.
3: Κομποτρίνη και τέτοια.
0: Ναι.
1: Κομποτρίνη και ο.
0: Μιλάμε για αποθέωση. Ένα μεγάλο respect στο Λάζαρο Ρώτα, τα είπαμε και στην αρχή της εκπομπής. Μπράβο στο παιδί.
1: Για τις δηλώσεις αυτές που έκανε.

0: Καλημέρα και από Μόχλο Σιτίας. Τη νέα χρονιά, λέει, φαβορεί για το πρωτάθλημα. Είναι η ΑΕΚ, γιατί ξεκινάει και τις υποχρεώσεις, λέει, γύρω στις 19 Αυγούστου, ενώ ΠΑΟΚ και Ολυμπιακός ξεκινούν από Ιούλιο.
1: Ναι. Από Ιούλιο, ναι.
0: Από Ιούλιο. Ναι, ναι, ναι, ναι. Εντάξει. Είναι λίγο σχετικά όλα, παιδιά. Είναι, το λέγαμε και πριν, ότι σε περίπτωση που περάσει η ΑΕΚ στο Champions League, είναι πιο δύσκολα τα πράγματα. Όπως και να το κάνεις.
1: Είναι πιο πολλοί αγώνες και σε μεγαλύτερο ρυθμό.
0: Ναι, πιο απαιτητικό το επίπεδο. Τι να λέμε. Καλημέρα στο Λεωνάρδο.
1: Λεωνάρδος.
0: Λεωνάρδος.
1: Ωραίος ο Λεωνάρδος.
0: Χειρότερο από το να είσαι Παναθηναϊκός είναι να είσαι Εθνικός. Εδώ και 10 χρόνια, λέει, ανεβαίνει ο πρώτος και ο Εθνικός βγαίνει δεύτερος. Και φέτος που βγήκε πρώτος στο πρωτάθλημα με 10 βαθμούς διαφορά από το δεύτερο, βάλανε μπαράζ και βγήκε τέταρτος.
1: Στον Παναθηναϊκό θα συνέβαινε αυτό.
0: Ναι.
1: Αυτό.
0: Και η Χάρτ δεν τα κατάφερε.
1: Δεν τα κατάφερε.
0: Στο τελευταίο παιχνίδι είδες πως φεύγανε μετά.
1: Κλαμμένοι. Τις χειροκρότησαν. Ναι. Λίγησε. Στο 1-1 πίστεψα, έχασε μια ευκαιρία στο 1-1. Λέω αν το έκανε εδώ το 1-2 στο 78. Τίποτα, θα λιποθυμούσαν τη Celtic. Καταλαβαίνετε ότι, ξέρεις, ήθελα να το πάρει Χάρτς για το πανηγυράκι, για το θαύμα, για το παραμύθι.
0: Ναι, να σπάσει και λίγο το δίπολο.
1: Όχι, όχι,
0: σφαλιάρα, ρε.
1: Τρία μπαλάκια και γεια σας.
0: Το μουκουντάκι βρέθηκε, παιδιά, σε πανησυχείτε. Ναι, βρέθηκε το μουκουντάκι.
1: Φοβήθηκα εκεί.
0: Ναι. Εγώ είδα το Μπρινιόλι που βγήκε στον αγωνιστικό με το μωρό.
2: Με το μωρό, ναι.
0: Με το, και πού πας με, φώναζαν, πού πας με το μωρό. Και χωρίς ακουστικά έπρεπε να το.
1: Με το μωρόν έπρεπε να
0: βγει. Με το μωρόν έπρεπε να βγει, όχι με το μωρό.
1: Ναι, ναι, ναι. Εντάξει, του είχε ακουστικά, δεν του είχε.
0: Όχι.
1: Όχι.
0: Όχι. Ένιωσα λίγο άβολα. Πού πας με το μωρό. Καλημέρα, καλημέρα. Παιδιά, ο Πινέδα κανονικά είναι παλτό. Φάνηκε χθες. Όλο το πάνω κορόιδευε πως παίζει καλά. Και φάνηκε
1: χθες.
0: Thumbs up. Λοιπόν, καλημέρα και καλή εβδομάδα από το ηλιόλουστο μεν. Αλλά δροσερό, Μόναχο, ο Αλέξανδρος.
1: Εδώ είναι δροσερή Αθήνα τη νύχτα.
0: Καλημέρα και στον Αλέξανδρο.
1: Γεια σου,
0: στον Αλέξανδρο, καλημέρα και στην Αντίπαρο.

0: Πώς που γράφει κάποιος φίλος εδώ πέρα για την 19η Αυγούστου, θέλει να κάνει πράγματα η Άστον Βίλα. Να βγει την δηλαδή τέταρτη στο πρωτάθλημα και να πάρει το Europa.
1: Ναι, το Europa.
2: Ναι, μάλιστα, ναι.
0: Είναι δύσκολο.
2: Για να βγει στους ισχυρούς.
1: Δεν είναι απίθανο.
0: Όχι, ναι. Θα κερδίσει ένα γύρο.
2: Ένα γύρο.
0: Σε αυτή την περίπτωση ο Ολυμπιακός.
1: Δεν είναι απίθανο όμως.
0: Δεν είναι απίθανο, αλλά εντάξει, ξέρεις τώρα. Θα δω λίγο τι θέση στο πρωτάθλημα.
1: Λοιπόν, λίγο πριν πάμε στον γίγαντα Παναγιώτη Κεφαλά, Μαρία, με Prodigy. No good to me, ναι, αυτό είναι.
0: No good start the dance.
1: Ναι, ναι, τα γνωστά. Να πάμε σε πραγματάκια να πούμε, Μαρία, πριν.
2: Α, εμένα έλεγες.
1: Ναι, ναι, ναι.
2: Εμένα εννοούσες.
1: Τον Παναγιώτη θα φύγει, Παναγιώτη να μας πει το δελτίο. Εγώ εννοούσα Box Delivery App. Που τρώω, πίνω, ψωνίζω, μαζεύω πόντους για κάθε παραγγελία. Σε κάθε επόμενη κάνω έκπτωση, βρίσκω χιλιάδες προσφορές από αγαπημένα καταστήματα. Δεν γίνεται να είμαι πιο κερδισμένος. Μόνο με Box Delivery App. Να που νίκησα κάπου φέτος. Στο Box Delivery App.
2: Παραγγέλνεις, κερδίζεις.
1: Βέβαια, και έκπτωση.
2: Παραγγέλνεις.
1: Άρχοντας.
2: Και όποιος ξέρει ότι διατροφή χωρίς φρούτα και λαχανικά δεν είναι διατροφή, ξέρει και πού θα τα βρει. Γι' αυτό πάμε στα Lidl. Ξέρουμε ότι θα βρούμε φρέσκα φρούτα, λαχανικά, ό,τι θέλουμε που έρχονται από όλη την Ελλάδα. Είναι ελεγμένα με τα πιο υψηλά πρότυπα ποιότητας και φτάνουν κάθε μέρα δίπλα μας 100% ελεγμένα και εγγυημένα και γευστικά και γεμάτα βιταμόνες. Λοιπόν, Lidl, γιατί θέλουμε. Μαρούλια, ντομάτες, γουράκια.
3: Μαρούλια, ντομάτα, γουράκια, λόγωμα, απόχωμα, που μαρόχωμα έχω.
1: Ποτέ δεν κατάλαβα τι είπε. Που μαρόχωμα τι είναι, δεν ξέρω.

0: Winsport FM 94,6.
1: Τα δέντρα που φυτεύουμε, τα προστατεύουμε. Μόλις δεις φωτιά ή καπνό, καλέσε αμέσως το 112 ή το 199. Όλοι μαζί μπορούμε.
0: Win Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
2: Εσύ, Διονύση, τι έγινε, πήγα να σφάξω το Μουρίνιο, τι μου λέει.
3: Ναι, κάποιοι στην Ισπανία θεωρούν ότι ήταν απόπειρα αυτοκτονίας.
4: Ξαναπείτε με πάλι, δεν ακούω καλά, παρακαλώ.
3: Απόπειρα αυτοκτονίας.
2: Αυτοκτονίας.
3: Λάθος.
4: Τη γλώσσα μου να πάω, αν γίνει λάθος.
2: Δολοφονία.
5: Αμέσως.
3: Αυτοκτονίας, για να ξέρω το γράψω.
2: Ο Νέντος και ο Γκαλίτσιος μείνουν ελεύθεροι.
6: Η ομάδα ο Νέντος για το μάνατζέρ του. Ο μάνατζέρ του ψάχνει ομάδα συνόμου για τον Νέμες.
7: Να χαρώ με Ρακλίδες.
6: Γιατί φαίνεται η μάνατζέρ δεν είναι και τόσο εύκολη. Πρέπει να δουν οι παίκτες δουλειά μου, φαίνεται.
2: Σωστά.
8: Λέμε και κάποια μ***ια για να περνάει η ώρα.
9: Γράψε, γράψε!
10: Όταν εσύ στους Ολυμπιακούς Αγώνες έμπαινε στην Λεωφορείδα.
11: Στις Λεωφορείδες.
10: Λεωφορείδα.
11: Φορείδες.
10: Και εμείς οι άλλοι τριμωγνώμασταν καλά.
11: Ωραία, ωραία.
12: Και ολοκλήρωνε Τετάρτη. Τετάρτη θα είναι και ο Ζιντινής Ντάν.
13: Ζήτω.
12: Ζιντινής Ντάν.
14: Στη Γιαλού στα σπάντα.
2: Γιαλού.
14: Ναι, έτσι λέγεται την περιοχή.
15: Στη Γιαλού τα καταλάκια.
2: Μπάμπης Χριστόλογουλου. Πολύ ωραίο μέρος. Από ό,τι μαθαίνουμε κιόλας έχει πάρα πολύ κόσμο.
16: Όχι.
17: Κοκοράκι, κοκοράκι.
2: Γιατί,
18: γιατί, γιατί, γιατί.
2: Γιατί.
17: Κρύωσες.
2: Κρύωσα, τερκοντήσω, ναι.
19: Και τερκοντήσω.